0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Παρασκευή σήμερα, 15 Μαΐου, 3 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Sky Patras, που αλλού 89,4, οι δύο θα βγουν καλύτερα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Πάλι τα ίδια θα λέμε κάθε μέρα.
0: Δεν
1: σου είπα ότι θα είσαι ο καλύτερος παρουσιαστής και τα λοιπά.
0: Δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο.
1: Θα στα δίνω γραμμένα, ρε φίλε.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Τα λέω μόνος μου. Τα λέω μόνος μου. Δίπλα στο Βαγγέλη Γερογιάννη είμαι εγώ, δηλαδή ο καλύτερος παρουσιαστής, και δίπλα σε μένα ο Βαγγέλης Γερογιάννης ο καλύτερος συμπαρουσιαστής. Και απέναντί μας είναι.
0: Δηλαδή ο αμέσως καλύτερος παρουσιαστής από σένα.
1: Α, εντάξει.
0: Αυτό είναι.
1: Πάμε από την αρχή.
0: Όχι, όχι, δεν το ξαναπάω από την αρχή. Απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Σίγουρα πάντως ο καλύτερος από όλους τους συγχωρείτες που γνωρίζω εγώ τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Και πάλι δεν είμαι αντικειμενικός. Εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού μας, στο www.skypatras.gr. Άμα δεν μπενέψει στο σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Λέτε, εντάξει, ναι. Το παρακάναμε και λιγάκι. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας εσείς με τον γνωστό τρόπο, μέσω Messenger, στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βάγγελης Γερογιάννης, αλλά και στη σελίδα μας στο Facebook, οι δύο θαύουν καλύτερα.

0: Τι. Να περιμένεις.
1: Για καλοκαίρι με το τραγούδι, ρε φίλε.
0: Για καλοκαίρι είναι, αλλά ο μεγάλος χαμός από ό,τι βλέπω γίνεται με το Final Four και τα εισιτήρια, κύριε Παναγιώτη Αντωνόπουλε. Ναι. Γιατί όταν βλέπεις και στο περιβάλλον σου να υπάρχει αυτή η έξαψη, τότε καταλαβαίνεις ότι κάτι τέτοιο γίνεται. Και σε πολλές περιπτώσεις βλέπω ότι ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Δεν ξέρει τι να πιστέψει, τι να κάνει, από πού να πάρει, από πού να μην πάρει κλπ. Να πούμε καταρχήν ότι το βράδυ της Κυριακής, μεθαύριο δηλαδή, λύγει η προθεσμία που υπάρχει ώστε να μεταβιβαστεί κάποιο εισιτήριο από τον ένα κάτοχο στον άλλον. Αυτή είναι
1: με απλά λόγια, ας πούμε, ότι αν έχει το εισιτήριο ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης, μπορεί να το πουλήσει σε μένα μέχρι την Κυριακή. Ή σε οποιονδήποτε άλλον επιθυμεί.
0: Ναι, μέχρι την Κυριακή μπορεί να γίνει αυτή η μεταβίβαση. Επίσης,
1: στην κανονική τιμή,
0: στην κανονική τιμή. Επίσης, μέχρι την Κυριακή το βράδυ, 11:59 δηλαδή το βράδυ, όσοι έχουν εισιτήριο και θέλουν να βρεθούν στο Telecom Center, στο ΆΚΑ, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία στο site της Ευρωλίγκας, δηλώνοντας παράλληλα την ομάδα που υποστηρίζουν, ώστε να γίνει η σχετική κατανομή των θέσεων στο κλειστό. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή πολλοί φίλαθλοι ψάχνουν εισιτήρια, κυρίως του Ολυμπιακού, εντάξει, η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Διάβαζα όμως, βάλε μια ανατελεία, διάβαζα όμως, έτσι κάνοντας μια γύρω στα site πριν μπούμε στο στούντιο, ότι και η Βαλένθια ζήτησε έξτρα εισιτήρια. Κλείνει η παρένθεση.
0: Ναι, θα σου πω τι γίνεται με όλα αυτά και με τα έξτρα και με τα... και με τα μη έξτρα. Τέλος πάντων, εμείς αναφέρομαστε στους φίλους του Ολυμπιακού, μάλλον στους Έλληνες. Στους Έλληνες που θέλουν να δουν τα τρία παιχνίδια.
1: Επειδή είναι σωστό που το πες, πάλι σε διακόπτω, και μένα στο περιβάλλον υπάρχουν αρκετοί ουδέτεροι, επειδή μου τους αρέσει το μπάσκετ και μου λένε, ξέρεις πώς θα πάμε και τα λοιπά. Λέω, ρε παιδιά, θα πρέπει να το έχετε φροντίσει. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που το είχαν φροντίσει, που προσπάθησαν να το φροντίσουν για να εξασφάλισαν εισιτήρια. Επαναλαμβάνω, ναι, ουδέτεροι, έτσι.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Επειδή οι τέσσερις φάσεις της κυκλοφορίας των εισιτηρίων από την Ευρωλίγκα έχουν ολοκληρωθεί, από εδώ και

0: πέρα μιλάμε πάντα για μεταπόληση και όχι απευθείας από τη διοργανώτρια αρχή. Όμως, επειδή πολλοί φίλαθλοι μπαίνουν στις σχετικές σελίδες στο Facebook και σε σχετικά site, να πούμε εδώ ότι η μεταπόληση κατά κύριο λόγο το εισιτήριο της Ευρωλίγκα γίνεται μέσω της πλατφόρμας Fan2Fan. Αυτό τι είναι? Είναι ένα marketplace, όπως έχει ένα marketplace στο Facebook για παράδειγμα, που συνδέεται όμως απευθείας με την Ευρωλίγκα. Είναι ένα παρακλάδι, να το πούμε έτσι, της Ευρωλίγκα, άρα υπερνομιμότατη οδός. Τώρα, η λογική της εφαρμογής αυτής βασίζεται στο ότι ο κάτοχος ανεβάζει το εισιτήριό του και μέσω των ίδιων συστημάτων με τα οποία εξασφάλισε την αγορά από την Ευρωλίγκα αρχικά, αγοράζει και ο νέος κάτοχος το εισιτήριο που μεταβιβάζεται απευθείας σε αυτόν, με το ίδιο σύστημα, με τις ίδιες συνθήκες ασφαλείας. Οπότε εδώ αποφεύγουν οι φύλαθλοι τις απάτες και τα σκάμς, γιατί το φαινόμενο αυτό έχει ενταθεί τις τελευταίες ημέρες. Άρα λοιπόν το εισιτήριο επί της ουσίας επανεκδίδεται και μεταφέρεται επίσημα μέσω της Ευρωλίγκα. Εδώ δεν υπάρχει κίνδυνος. Τώρα, επειδή πολλοί φίλαθλοι και επειδή και πολλοί γνωστοί μου και πάρα πολλοί Έλληνες γενικά προσπαθούν να αγοράσουν, κοιτάζουν να αγοράσουν εισιτήριο, μάλλον να τους μεταβιβαστεί εισιτήριο μέσω μιας πλατφόρμας η οποία λέγεται Viagogo, κύριε Παναγιώτη Αντωνόπουλε, εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Εδώ δεν υπάρχει πλαφόν τιμών. Εδώ μπορείς να βρεις εισιτήρια που έχουν για παράδειγμα τη δεκαπλάσια τιμή από εκείνη που αγοράστηκαν αρχικά. Βέβαια, αυτός που θα το αγοράσει έχει κανονικά πρόσβαση και μπορεί να μπει στο γήπεδο κανονικά. Τώρα, το πρόβλημα ποιο είναι σε αυτή την περίπτωση? Ότι υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές για απάτες από άτομα τα οποία, αφού εξασφάλισαν το χρηματικό ποσό, δεν εμφάνισαν ποτέ το εισιτήριο ή είχαν δώσει ψευδή στοιχεία. Επειδή υπάρχουν αρκετές καταγγελίες, εγώ θα συνέστηνα στους φιλάθλους να μην εμπιστευτούν αυτή την πλατφόρμα, τουλάχιστον για τα εισιτήρια της Ευρωλίγκα, γιατί ναι μεν η Viagogo υπόσχεται αποζημίωση, αλλά αυτό δεν εξασφαλίζει ούτε την αποζημίωση ούτε ότι κάποιος θα μπει στο κλειστό για να δει τα παιχνίδια που θέλει. Αυτά για προς ενημέρωση των φιλάθλων, γιατί επαναλαμβάνω, το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο και όπως θα έχεις διαπιστώσει και εσύ, Παναγιώτη, για να τα έχεις διαπιστώσει το λέω εγώ, πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού που δεν θα βρεθούν στο ΆΚΑ, δεν θέλουν, δεν μπορούν, προσπαθούν να μεταβιβάσουν εισιτήρια κυρίως σε Τούρκους. Τι φαίνεται?
1: Λόγω για συγκεφίτσιωση, γιατί είναι πιο εύκολο, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Λόγω αντιολυμπιακό, λόγω. Προσπαθούν να ενισχύσουν την αντίπαλο. Θα προτιμούν να τα πουλήσουν σε Τούρκους, παιδί μου, πώς το λένε.
1: Την αντίπαλο του Ολυμπιακού στον ημιτελικό.
0: Ναι, και όχι σε φίλους του. Γελάς, Γιάννη. Έτσι είναι, αλήθεια όμως.
1: Ναι, άμα δεις, και όχι σε φίλους των άλλων τριών ομάδων του Ολυμπιακού.
0: Ναι, και κυρίως του Ολυμπιακού, γιατί ούτε η Ρεάλ θα έχει πάρα πολλούς φιλάθλους.
1: Η Βαλένθια θα έχει όμως, ξέρεις, γιατί υπάρχει αυτή η κάψα της προτάρας.
0: Εντάξει, όχι και πάρα πολλούς όμως. Όχι και πάρα πολλούς.
1: Εντάξει, δεν
0: ξέρω. Σκέψου ότι οι φύλαθλοι του Παναθηναϊκού είχαν αγοράσει περίπου 5.000 εισιτήρια. Κανείς δεν ξέρει πόσα από αυτά θα μεταβιβαστούν σε φυλάθλους άλλων ομάδων και πόσα θα διατηρηθούν στους φυλάθλους του Παναθηναϊκού. Βέβαια, ξέρεις, μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, νομίζω η ελληνική αστυνομία σίγουρα θα έβγαλε ένα άχανα κούφισης, γιατί αλλιώς ήταν και ο Παναθηναϊκός στο Final Four και αλλιώς τώρα. Νομίζω καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τη δουλειά που θα έχει η αστυνομία, έτσι για να μην παρεξηγηθώ. Και νομίζω και λιγότερη τοξικότητα. Θα το δούμε βέβαια αυτό, γιατί αυτό θα φάνηκε στην πράξη. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω εγώ για τους φιλάθλους, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, βλέπω ότι μπερδεύονται με τις πλατφόρμες, οι προτάριδες κυρίως εμπιστεύονται, ξέρεις, τις πιο μαρκετίστικες πλατφόρμες που βλέπουν μπροστά τους στο διαδίκτυο, οπότε καλό είναι να πάνε θεσμικά με πλατφόρμες που συνδέονται άμεσα με την Ευρωλίγκα, ώστε τουλάχιστον να εξασφαλίσουν τα χρήματά τους, έτσι, να μην χάνουν τα χρήματά τους πάνω απ' όλα. Αυτό κυρίως. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, επαναλαμβάνω, κυρίως από φιλάθλους του Ολυμπιακού, και είναι και πολύ λογικό. Έτσι, έχει αυξηθεί η ζήτηση κατά μεγάλο ποσοστό.
1: Και από την άλλη έχει μειωθεί η ζήτηση των φίλων
0: του Παναθηναϊκού. Προφανώς. Δεν υπάρχει ζήτηση για την ακρίβεια.
1: Ναι, αλλά, αυτό, ναι. Αν και κάποιοι μπασκετοί που είναι...
0: Κάποιοι θα πάνε από τους κάτω.
1: Ναι, που είναι μπασκετικοί, ας πούμε, και έτσι δεν είναι μόνο με τον Παναθηναϊκό, αλλά τους αρέσει το μπάσκετ. Εγώ δηλαδή αν ήμουν, υποστήριζα μια ομάδα που δεν πήγαινε στο Final Four και ήταν στην Ελλάδα και είχα εισιτήρια, θα πήγαινα.
0: Κοίτα, και εγώ θα πήγαινα. Αλλά κάποιοι άλλοι το σκέφτονται διαφορετικά.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λέω τώρα ανάποδα να το με πεις ότι θα φιλοξενήσει το νέο Καραϊσκάκη κάποια στιγμή έναν ευρωπαϊκό αγώνα. Έτσι, όταν...
0: Ναι.
1: Και προμηθευτούμε εισιτήρια που εσύ νομίζω είχε πάει. City, ποιο είχε πάει.
0: Είχα πάει στο City Seville, στο ευρωπαϊκό Super Cup.
1: City Seville, μπράβο, μπράβο. Seville. Δηλαδή τώρα γίνει, ξέρω εγώ, τελικός του Europa ή του Conference πάλι, ή μπορεί ο τελικός του Champions League.
0: Ναι, ναι.
1: Και προμηθευτούμε εισιτήρια.
0: Μα είναι εμπειρία
1: επειδή
0: ζωής.
1: Επειδή δεν θα είναι κάποια ελληνική ομάδα, δεν θα πάω.
0: Όχι, είσαι αυτό είναι εμπειρία ζωής τώρα.
1: Ναι,
0: λέμε
1: ναι,
0: τώρα.
1: Αυτό λέμε. Εντάξει. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
0: Εννοείται. Τέλος πάντων, επειδή παρατηρείται το φαινόμενο, κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν έχουν την επιθυμία πλέον να πάνε στο κλειστό και να παρακολουθούν το Final Four, γι' αυτό αναλύουμε και όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Να μείνουμε σε ρυθμούς μπάσκετ, να πούμε ότι αύριο θα γίνει ο πρώτος τελικός στον δεύτερο όμιλο της National League One ανάμεσα στην Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου και τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου. Το παιχνίδι θα γίνει στην έδρα του Κρόνου, στο νέο κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Δημητρίου. Θα αρχίσει στις 6. Θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το site της ΕΟΚ. Διαιτητές, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία, θα είναι κύριοι Σκανδαλάκης, Χριστινάκης και Σκρέμπας. Το έχουμε πει πολλές φορές, θα το πούμε άλλη μία. Μεταφέροντα μεταξύ των ομάδων αποτελέσματα από την κανονική περίοδο στα play-offs, η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου έχει νικήσει στην Πάτρα με επική ανατροπή, νομίζω σχεδόν ένα λεπτό πριν το τέλος είχαν 7 πόντους και νίκησε με έναν πόντο. Και έτσι έχει τηθεί βέβαια και στον πρώτο γύρο στον Άγιο Δημήτριο. Έτσι οι ομάδες ξεκινούν από το 1-1. Ο τίτλος και η απευθείας άνοδος θα κριθεί στις 3 νίκες. Συνεπώς η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου θέλει, επειδή και στο πρώτο παιχνίδι γίνονται τα πιο πολλά μπαμ, έτσι όταν υπάρχει αυτό το σειρά τελικών, ναι, σειρά αγώνων, ναι, θέλει αύριο να κάνει τη νίκη, να προηγηθεί με 2-1 και να υποδεχθεί τον Κρόνο την Τετάρτη, την δεύτερη αγωνιστική της σειράς των τελικών. Επαναλαμβάνουμε ότι ο τίτλος και η άνοδος θα κριθούν στις 3 νίκες. Όμως, για την χαμένη της σειράς, για την χαμένη ομάδα της σειράς, αλλά και για τις χαμένες ομάδες των άλλων δύο ομίλων, δηλαδή του πρώτου και του τρίτου, θα υπάρξει και μία δεύτερη ευκαιρία, αφού οι δευτεραθλήτριες των τριών ομίλων θα συναντηθούν σε ένα μίνι τουρνουά. Θα παίξουν όλες μεταξύ τους και η πρώτη ομάδα θα ανέβει και αυτή στην Elite League ή στην Α2 Εθνική, όπως ονομαζόταν αυτή η κατηγορία παλαιότερα. Δηλαδή συνολικά θα ανέβουν 4 ομάδες, οι 3 πρωταθλήτριες των αντιστοίχων τριών ομίλων και η καλύτερη δευτεραθλήτρια. Αυτά για την National League One. Υπάρχει όμως σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή. Θα παίξει στις 5 το απόγευμα η Παναχαϊκή στους Γαργαλιάνους με το Γυμναστικό Σύλλογο Γαργαλιάνων. Αυτό το παιχνίδι είναι το τελευταίο της σειράς. Είναι στις 2-2 νίκες οι δύο ομάδες. Όποια ομάδα κάνει το 3-2, η Παναχαϊκή εκεί στοχεύει να κάνει το 3-2 και να κερδίσει απευθείας την άνοδό της στην National League One. Όμως, σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει η Παναχαϊκή, θα έχει και αυτή η δεύτερη ευκαιρία, αφού θα παίξει με άλλες 3 ομάδες σε ουδέτερη έδρα σε ένα τουρνουά που αυτές οι ομάδες θα παίξουν όλες μεταξύ τους. Από τις 4 ομάδες, από τις 4 δευτεραθλήτριες, η πρώτη αυτού του τουρνουά θα ανέβει στην National League One, ενώ η δεύτερη θα έχει το δικαίωμα να ανέβει αν προκύψει καινή θέση, αλλά χωρίς να πληρώσει τη wild card. Στα εξήγησα ωραία.
0: Σούπερ.
1: Λοιπόν, και άκου τώρα. Κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθει σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το Γραφείο Σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μην χάνεις χρόνο. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και την Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610 27 05 51.
0: Και μην ξεχνάτε τις σούπερ προσφορές της Domino's κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και μια διαφορετική σούπερ προσφορά. Για παράδειγμα σήμερα που είναι Παρασκευούλα, κάθε Παρασκευή η Domino's προσφέρει δύο ή περισσότερες μεγάλες πίτσες μόνο με 9,99 την κάθε μία. Μπορείτε να παραγγείλετε μέσα από το Domino's.gr, μέσα από το Domino's Mobile App ή μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα της Domino's Ηρώων Πολυτεχνείου 50. Άρα το μπάσκετ μας βαστάει, Παναγιώτη, για κανένα μήνα ακόμα, ε? Όχι για κανένα μήνα, εντάξει, πολύ λέω. Πολύ λέω.
1: Ναι, γιατί θα σχεδόν για ένα μήνα, γιατί ναι. Εκτός από το Final Four που θα γίνει σε 10 μέρες στο ΆΚΑ, υπάρχουν οι τελικοί, ξεκινώντας από την Basket League, έτσι, ναι. Υπάρχουν τα τουρνουά με τις χαμένες των σειρών των τελικών σε National League 1 και σε National League 2. Για παράδειγμα, η National League 1, το τουρνουά των δευτεραθλητριών ομάδων έχει προγραμματιστεί για το τριήμερο 5 με 7 Ιουνίου. Άρα καλά λες για κανένα μήνα, περίπου.
0: Έτσι, ναι.
1: Τότε χοντρικά θα γίνει και το τουρνουά στις National League 2. Υπάρχουν τα play-offs και τα play-out στην Α1 κατηγορία της Ένωσης Ομαδίων Καλαθοσφαίρισης Αχαΐας Ηλίας και φυσικά περιμένουμε και τους τελικούς της BGL ανάμεσα στην... στους δύο αιώνιους, έτσι, εντάξει, ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά δεν ακολουθούμε μεταξύ μας. Υπάρχει μεγάλη διαφορά του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού με οποιαδήποτε από τις άλλες ελληνικές ομάδες. Μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οπότε για κανένα μήνα ακόμη θα έχουμε full basket πριν πάμε στην απόλυτη πανδεσία και το όνειρο των ποδοσφαιρικών φιλάθλων, που μην ξεχνάμε ότι φέτος το καλοκαίρι υπάρχει Μουντιάλ. Έτσι, θα είναι λίγο ανάποδες οι ώρες, αφού είναι το Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Κάποιες ώρες θα είναι ανάποδες, κάποιες ώρες θα είναι normal για μας, κάποιες ώρες. Έχει βγει το πρόγραμμα, αλλά είναι πολλά παιχνίδια όντως που είναι μετά τη μία
1: τα ξημερώματα. Εντάξει, τώρα τι να σου πω, θα κάθε. Και επειδή λείπει και η εθνική μας ομάδα, έτσι, εντάξει, θα πρέπει να είναι super wow τα παιχνίδια για να καθίσεις, ας πούμε.
0: Γενικά έχει παιχνίδια καλά την ώρα που μπορούμε εμείς να τα δούμε, δηλαδή στις 10 το βράδυ.
1: Okay, ναι, ξέρουμε ότι λέω όμως ότι την πρεμιέρα, αυτά που είναι μετά τα τιμία, τα ξημερώματα, θα πρέπει να είναι super wow για να καθίσεις να δεις, ξέρω
0: πρέπει να είναι super wow, ναι. Για παράδειγμα, το Μουντιάλ καταρχήν ξεκινάει στις 11 Ιουνίου. Δεν είμαστε και πολύ μακριά. Λιγότερο από ένα μήνα, έτσι.
1: Μόλις τελειώσει το μπάσκετ εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, μόλις τελειώσει το μπάσκετ.
1: Ή θα τελειώνει, τέλος πάντων, έτσι θα.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινά το Μουντιάλ.
0: Ναι. Για παράδειγμα, έτσι, το Μεξικό, Νότια Αφρική, που θα είναι η πρεμιέρα του Μουντιάλ στις 11 Ιουνίου. Εντάξει, δεν το λέω για το πιο εμπορικό παιχνίδι που υπάρχει στον κόσμο. Αυτό ξεκινάει στις 10. Οκ. Okay. Τώρα, εμείς που θέλουμε να δούμε Ισπανίες, Βραζιλίες, Γερμανίες, Αργεντινές και τέτοια πράγματα, θα πρέπει κάποιες φορές να το ξενυχτήσουμε και λιγάκι. Δηλαδή, βλέπω για παράδειγμα ότι η Ισπανία στην πρεμιέρα της θα παίξει με το πράσινο ακροτήρι. Οκ, okay, 7 ώρα το απόγευμα δεν είναι ένα παιχνίδι που, εντάξει, παρουσιάζει και τεράστιο ενδιαφέρον. Η Γαλλία, για παράδειγμα, θα παίξει στις 10.
1: Το έχεις όλο το πρόγραμμα μπροστά
0: στην πρεμιέρα της. Ναι, μπορώ να το βλέπω.
1: Ωραία, για πες μου πότε θα παίξει το Ιράν.
0: Το Ιράν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι του Ιράν, θα σου το πω.
1: Uh-huh.
0: Θα σου το πω. Ιράν, λοιπόν, στις 16 Ιουνίου.
1: Σε ένα μήνα, δηλαδή.
0: Με τη Νέα Ζηλανδία, 4 το πρωί.
1: Ωραία, φίλε, θα πρέπει να
0: ξυπνήσουμε.
1: Ή να ξυπνήσουμε νωρίς. Ε?
0: Και τι θες να δεις στο Ιράν.
1: Παιδί μου, θέλω να δω γεωπολιτικά τι θα γίνει, ας πούμε.
0: Χτες... με τη Νέα Ζηλανδία, παίζει, εντάξει.
1: Όχι, όχι, εγώ λέω γεωπολιτικά. Δηλαδή, στην γιορτή που έγινε στην Τεχεράνη, στην πλατεία Ενκελάμπ, αν το λέω καλά, της Τεχεράνης, έτσι, γιατί κρέμεται τώρα και χειρία στη Μέση Ανατολή σε μια λεπτή κλωστή, τα συνθήματα που κυριάρχησαν ήταν στο, πώς θα το πούμε, στο αποχαιρετιστήριο πάρτι της ομάδος, θάνατος στην Αμερική, θάνατος στο Ισραήλ.
0: Εντάξει, εντάξει. Μια πολύ ψύχρεμη προσέγγιση.
1: Εντάξει, ναι, γελάμε, ναι. Δεν είναι το για γέλια.
0: Δεν είναι για αστείο, ούτε για
1: γέλια. Μαζί, έτσι.
0: Ναι, ναι, δεν είναι αστείο, όχι. Βλέπω για παράδειγμα το πρώτο ευρωπαϊκό ντέρμπι, το Αγγλία-Κροατία, είναι στις 17 Ιουνίου, στις 11 το βράδυ. Εντάξει, νορμάλ. Νορμάλ ώρα. Normal,
1: τι ώρα, έχει. Πότε είναι αυτό, πότε είναι, είπες,
0: ποια αυτό είναι 17 Ιουνίου.
1: Άρα ντάλα καλοκαίρι, είναι... θα έχουν αρχίσει οι ζέστες. Μια χαρά είναι για μπαλκόνι και
0: μια
1: πίτσα.
0: Χαρά είναι, έλεγες, και για έξω, ναι, και για μπαλκόνι και πίτσα και όλα.
1: Παγωτάκι.
0: Η παγωτάκι. Εντάξει, υπάρχουν παιχνίδια, 11, 7 και 10 το βράδυ.
1: Δηλαδή, αρκεί να μην δουλεύεις και την άλλη μέρα το πρωί. Να,
0: όλα αυτά είναι
1: να έχεις τη δυνατότητα να είσαι χαλαρός.
0: Ναι, όλα αυτά είναι ζητήματα. Αλλά εντάξει, και... Κοίτα, ελαφρύνει κάπως το πράγμα στο γύρο, στη φάση των 32. Υπάρχουν παιχνίδια στις 8, στις 10 και στις 11.30. Ελπίζω να είναι τα καλά παιχνίδια εκεί. Στη φάση των 16 επίσης. Στα προημιτελικά δεν νομίζω να τα δούμε όλα. Και ο τελικός, Παναγιώτη, λογικά να είμαστε καλά να τον δούμε, γιατί ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Οπότε ευρωπαϊκή ώρα. Εντάξει, δεν είμαστε και πολύ μακριά.
1: Εσύ λες για ποδόσφαιρο, αλλά και οι φίλοι της Παναχαϊκής έχουν τη, πώς θα το πούμε, εντάξει, την καούρα τους.
0: Ναι,
1: με ρωτάει εδώ ένας φίλος, εντάξει, μας είπατε, λέει, ότι θα μεταδοθεί διαδικτυακά το παιχνίδι της Αθλητικής Ένωσης Γλάφκου με τον Κρόνο. Για την Πανάχα έχουμε μετάδοση. Ναι, θα υπάρχει μετάδοση διαδικτυακή και για το παιχνίδι της Παναχαϊκής στους Γαργαλιάνους με την ομόνιμη ομάδα. Θα υπάρχει. Τόσο λέει το παιχνίδι της Παναχαϊκής, να το πω ανάποδα, όσο και το παιχνίδι της Αθλητικής Ένωσης Γλάφκου Έσπερου, θα μεταδοθούν διαδικτυακά. Πέντε την Κυριακή το Γυμναστικό Σύλλογος Γαργαλιάνη Παναχαϊκή, 6 αύριο Κρόνος Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτάκια με περισσότερο ποδόσφαιρο.
2: Sky 89,4. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα, Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
8: Sky 89,4.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έτσι όπως το πάμε, θα παίξω το τραγούδι, έτσι.
1: Πολύ,
0: δεύτερο μέρος, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε αρκετά για μπάσκετ δικαιολογημένα, νομίζω, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που γίνονται, θα γίνουν, είναι να γίνουν. Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Υπάρχουν οι αγώνες της τρίτης εθνικής, στη τρίτη φάση. Και στην περιοχή μας υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει ο Πύργος, υπάρχει η Ζάκυνθος, με όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι και τελευταία αγωνιστική στο μίνι αυτό πρωτάθλημα, όπου θα κριθούν τα πάντα. Εδώ είναι ένα ερωτηματικό, γιατί περιμένουμε και την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για το παιχνίδι του Πύργου με την Ζάκυνθο. Οπότε ο καθήλυν αρμόδιος, ο κύριος Κωνσταντίνος Λάπας, θα μας τα εξηγήσει ακόμα καλύτερα σε πολύ λίγο, όμως, που θα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Μήπως ψάχνει εισιτήρια για το Final Four του μπάσκετ ο Κώστας?
2: Ναι,
1: τι διαρώτησε τον, τώρα έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, ναι, καλησπέρα.
2: Γι' αυτό άργησε.
3: Καλησπέρα, γεια σας. Τι ερώτηση έχουμε, δεν άκουσα.
1: Ο Τάκης, θα θέλει να σε ρωτήσει.
3: Α, ωραία, μήπως, περιμένω.
1: Άργησες γιατί μήπως ψάχνεις εισιτήρια για το Final Four μπάσκετ.
3: Final Four μπάσκετ, πότε είναι αυτό?
1: Σε 10 μέρες, Κώστα. Κώστα, απάντησε.
2: Σε 10 μέρες.
1: Απάντησε. Σε μια εβδομάδα, είναι 10 μέρες. Την Παρασκευή.
2: Εντάξει, παιδί μου, λέω, μπορεί να ψάχνει ο άνθρωπο.
3: Ναι. Τώρα που έμαθα πότε είναι, θα ψάξω, ναι, δεν έχω ιδέα.
1: Τώρα, Κώστα, ψάξει, αλλά άμα βρεις, δώσε και σε εμάς.
3: Δώσε και σε εμάς,
2: γράψε μας.
3: Ναι. Καλά, καλά.
1: Έχουμε άλλα εμείς, Κυριακή.
3: Άλλα και ναι. Άλλα και ναι. Ζητήματα, έτσι, άλλα είναι καυτά.
1: Για λέγε. Θέματα.
3: Λοιπόν, έχουμε τελευταία αγωνιστική στα μπαράζ της ΓΑΜΑ Εθνικής για την άνοδο στη Super League 2, στο Βόρειο Όμιλο. Και τυπικά την Τετάρτη πήρε εισιτήριο προεπιβασμού και ο Απόλλων Καλαμαριάς, με τον Παθρακικό. Οπότε είναι δύο ομάδες που θα τις δούμε του χρόνου στη Super League 2 και περιμένουμε να μάθουμε τις άλλες δύο ομάδες που θα συμπληρώσουν το χάρτη της Super League 2 για τη νέα σεζόν, διότι η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός θα είναι δύο ομάδες οι οποίες θα υποβαστούν από τη Super League 1. Οπότε δεν θα έχουμε και αυτή την ιστορία που λέγαμε τον Αστέρα Τρίπολης, άμα πέσει, τι γίνεται ο Αστέρας Β, το κενό κτλ. Δεν τίθεται πλέον τέτοιο ζήτημα. Έχουμε τις 14 και έχουμε τελευταίες δύο. Τώρα είναι μια πολύ μπερδεμένη ιστορία, διότι το ματς Πύργος Ζάκυνθος διεκόπη στο 83. Η τύχη της αναμέτρησης αυτής θα κριθεί στα δικαστικές αίθουσες και μολονότι κατά τη δική μου άποψη δεν θα έπρεπε να γίνουν τελευταίες δύο αγωνιστικές, της Τετάρτης που μας πέφτει και της Κυριακής, θα έπρεπε να τελεστεί δικήσει μια απόφαση του συγκεκριμένου αγώνα για να ξέρουν οι ομάδες τι χρειάζονται τις τελευταίες αγωνιστικές. Εν τούτης, στην ΓΑΜΑ Εθνική αποφασίσαμε να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα την Κυριακή και μετά να εκδικαστεί η τύχη του αγώνα αυτού. Το οποίο μπορεί και να αλλοιώνει τη βαθμολογία με την έννοια ότι όταν αυτό το μάτι θα δούμε πού θα κριθεί και τι θα γίνει, θα δούμε και τι ομάδες τι θα θέλουν από αυτή την ιστορία και ποιος θα κυνηγήσει αυτή την υπόθεση και ποιος όχι. Λοιπόν, τώρα, βάση βαθμολογίας ο Άρης Πετρούπολης έχει 8 βαθμούς και οι υπόλοιποι 3, Ζάκυνθος, Εθνικός και Πύργος κατά σειρά, είναι στους 5. Με ένα μάτι λιγότερο, είπα Πύργος Ζάκυνθος. Οπότε οι ομάδες αυτή τη στιγμή δεν ξέρουν τι θέλουν για να πάρουν το πρωτάθλημα. Εκτός του Άρη Πετρούπολης...
1: Είναι στο κόλπο και ο Εθνικός, Κώστα.
3: Όλοι είναι αυτή τη στιγμή στο κόλπο, όλοι. Ναι. Να πω ότι ο Άρης Πετρούπολης που έχει 8, παίζει με τον Πύργο εντός έδρας. Αν νικήσει και πάει στους 11, 100%...
1: Τελείωσε.
3: Έχει τελειώσει, ακριβώς. Οι υπόλοιποι 3 θέλουν μόνο νίκη, καταρχάς. Mm. Και σε περίπτωση ισοπαλιών, δηλαδή στο Ζάκυνθος Εθνικός ή στο Άρης Πετρούπολης Πύργος, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο Πύργο Ζάκυνθος. Επαναλαμβάνω ότι οι τρεις ομάδες έχουν 5 πόντους. Τώρα, για να πάμε τώρα στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Εθνικός που έχει 5 πόντους θέλει μόνο νίκη, γιατί ακόμα και η ισοπαλία να φέρει και να πάει στους 6, δεν μπορεί να αφήσει δύο ομάδες από κάτω του. Οπότε και το Ζάκυνθος Εθνικός, ο Εθνικός θέλει μόνο διπλό. Τώρα, πάμε στον Πύργο, γιατί καλώς ακούς πάμε μία-μία ομάδα για να δούμε τι θέλει η κάθε μία.
1: Ναι, ναι.
3: Ο Πύργος που έχει 5 πόντους, καταρχάς θέλει να νικήσει με στην Πετρούπολη για να πάει στους 8 και θα έχει την ισοβαθμία με τον Άρη Πετρούπολης, διότι θα τον έχει κερδίσει δύο φορές. εάν νητηθεί ή εάν φέρει ισοπαλία, στο μόνο που θα ελπίζει για να έχει εισιτήριο προβιβασμού είναι το μάτς με τη Ζάκυνθο να, να συνεχιστεί από το 83, για να πάει να κερδίσει αυτό το μάτς και να ανέβει.
2: Να δηλαδή, συνεχιστεί και να κερδίσει.
3: Ναι.
2: Να συνεχιστεί αρχικά και να κερδίσει.
3: Και να κερδίσει. Εάν
2: γιατί όταν διακόπη το παιχνίδι ήταν 1-1.
3: Ήταν στο 1-1. Άρα ο πύργος που έχει 5, αν φέρει ισοπαλία και πάει 6, είτε η Ζάκυνθος είτε ο Εθνικός θα τον έχουν περάσει. Οπότε θα χρειάζεται ένα τρίποντο με τη Ζάκυνθο, το εξαναβολής, για να ανέβει κατηγορία. Εάν ο πύργος νικήσει και πάει στους 8, αυτό που θα θελήσει πρωτίστως είναι, αν χάσει το μάτς με τη Ζάκυνθο στα χαρτιά, να μην έχει αφαίρεση βαθμών για να μείνει στους 8. Διότι αυτό το μάτς, με όσα έχουν δει τεφούς της δημοσιότητας και με βάση αυτό που λέει η λογική, είναι ότι αν η Ζάκυνθος πάρει το μάτς στα χαρτιά, θα πρέπει ο πύργος να τιμωρηθεί με αφαίρεση ενός βαθμού βάσει του άρθρου με το οποίο κατηγορείται, διότι είναι ο υπαίτιος για τη διακοπή του αγώνα. Ο πύργος θα προσπαθήσει σε αυτό το παιχνίδι είτε να ξαναγίνει λέγοντας ότι ο ποδοσφαιριστής Μπαστακός δεν χτυπήθηκε από αντικείμενο το οποίο του προκάλεσε ζάλι και θα βασιστεί στο όσο έγραψε το φίλο αγώνα διαιτητής και στην έκθεση του ιατρού, το οποίο όλα αυτά είναι νομικίστικα, θα το πω εγώ.
2: Και αν δεν της, ναι. Με
3: της ιατρού,
2: γιατί έχει σχέση και με παρελθόν διαιτητικό η ιατρός αυτή.
3: Σωστά. Εάν δεν
2: κάτι ξέρουμε και εμείς οι μπασκετικοί.
3: Κάτι ξέρετε λίγο παραπάνω. Εάν δεν καταφέρει αυτό το μάτς να ξαναγίνει, που αυτό θέλει ο πύργος πρωτίστως, είναι να μην του αφαιρεθεί κανένας βαθμός. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό, όλη αυτή η ιστορία.
2: Εγώ δεν ξέρω πώς μπορεί καταρχήν να συνεχίσει το παιχνίδι, Κώστα, αλλά εντάξει.
3: Εγώ ξέρω πώς μπορεί να γίνει, το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ δεν καταλαβαίνω ότι αν το μάτς το πάρει η Ζάκυνθος στα χαρτιά, πώς μπορεί να μην αφαιρεθεί βαθμός από τον πύργο. Ναι, αφού θα είναι υπαίτιος. Το να ξαναγίνει σημαίνει ότι στην πειθαρχική διαδικασία ο δικαστής αποφάσισε, έκρινε ότι το αντικείμενο αυτό το οποίο δέχθηκε ο Μπαστακός δεν ήταν ικανό να του προσφέρει ζάλι. Οπότε βάζει να ξανασυνεχιστεί.
2: Όχι αυτό, να το προσφέρει, να το οδηγήσει σε ζάλι.
3: Να
2: το
3: οδηγήσει, ναι.
2: Να θέλω να σου κάτι, Κώστα, γιατί έχεις πάρει μονόδρομα και εγώ μπασκετικός απλώς παρακολουθώ και ακούω ως ακροατής. Ήθελα να σου ρωτήσω το εξής. Άρα ο αθλητικός δικαστής στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να γίνει ιατρός.
3: Θα πρέπει να εξετάσει τα γραπτά και αν από τα γραπτά του προκύπτει κάτι τέτοιο.
2: Ναι. Πρόσεξε, καλά που και περίμενε να ρωτάω κιόλας εγώ. Λοιπόν, και του προκύπτει, τέλος πάντων παίρνει μια τέτοιου είδους απόφαση. Ελοχεύει κίνδυνος μετά και τιμωρίας του Μπαστακού, γιατί θα θεωρηθεί ότι προσποιήθηκε έναν τόσο σοβαρό τραυματισμό.
3: Όχι, γιατί δεν μπορεί. Όπως μου είπε και ένας γιατρός, γιατί εγώ πήγα να ρωτήσω έναν άνθρωπο τι γίνεται, μου λέει.
2: Μα
3: ότι η ζαλάδα είναι ένα φαινόμενο, μια πάθηση, η οποία δεν μπορεί κάποιος να την αποδείξει ιατρικός.
2: Βέβαια.
3: Οπότε δεν μπορεί να επικρατεί ο Πατακός.
2: Ναι. Αυτό μου θυμίζει με τη ζαλάδα που λες, αυτό που κάναμε στο στρατό για να γλιτώσουμε, να μην πηγαίνουμε σε πορείες και τέτοια, που λέγαμε με πονάει μέση μου. Άντε βρες τώρα στο αναρωτήριο, αν θυμάμαι και ένα παιχνίδι, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα, που πέταξε τότε ένας φύλαθος του ΠΑΟΚ ένα ρολάκι από μηχανή που κόβουν αποδείξεων και πέτυχε. Ποιο ήταν, έναν Πορτογάλο, τον Μπέντο, νομίζω.
3: Ναι,
2: δεν ξέρω
3: τι ήταν.
2: Και έπεσε αυτό, λέει, ζαλίζομαι και τα λοιπά. Και είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός στα χαρτιά το παιχνίδι.
3: Επίσης, όμως, αντίστοιχο παράδειγμα και δεδικασμένο πιο πρόσφατο, και σε αυτό μπορεί να πατήσει ο πύργος, είναι ότι στο μάτσο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όταν ένα αντικείμενο χτύπησε τον Χουάνκαρ.
2: Χουάνκαρ,
3: ακριβώς,
2: με τον μπάσκετ.
3: Εκεί η Super League τιμώρησε τον Ολυμπιακό με αφαίρεση ενός βαθμού. Ο Ολυμπιακός πήγε στο ΚΑΣ και εκεί δικαιώθηκε και δεν του αφαιρέθηκε ο βαθμός, αλλά το μάτς στο έχασε στα χαρτιά. Εγώ θα πω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος που γίνεται η αγωνιστική αυτή. Γιατί εάν, ας πούμε, ο πύργος ιτηθεί από την Πετρούπολη, Άρα δεν θα έχει κίνητρο να κυνηγήσει την υπόθεση της τελευταία, του μας με τη Ζακίνθου. Δεν θα κάνει και τίποτα. Εάν ο Πύργος νικήσει με την Πετρούπολη, θα πάει την υπόθεση μέχρι το ΚΑΣ, διότι θα έχουμε την ερχόμενη Πέμπτη εκδίκαση στο πρωτοβάθμιο όργανο της ΕΠΟ. Στη συνέχεια θα βγει η απόφαση. Εάν είναι καταδικαστή για τον Πύργο, θα κάνει έφεση, θα πάει στο δευτεροβάθμιο, στην εφέση θα εκδικαστεί, και αν ούτε εκεί δικαιωθεί, ο Πύργος έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει μέχρι το ΚΑΣ. Μιλάμε ότι πάμε για ένα μήνα όλη αυτή η ιστορία. Και επαναλαμβάνω ότι όλο αυτό είναι αφού γίνουν τα ματς και αφού ξέρουν οι δύο ομάδες, Ζάκυνθος και Πύργος, αν χρειάζεται να τρέξουν την υπόθεση αυτή ή όχι. Αν η Ζάκυνθος νικήσει το παιχνίδι και φτάσει στους 8 βαθμούς, με νίκη επί της, με του Πύργου στα χαρτιά, ανέβηκε. Άρα θα την κυνηγήσει όσο δεν πάει. Θέλω να πω ότι είναι δυστυχώς μια χρονοβόρα διαδικασία, διότι η γραφειοκρατία, το κομμάτι αυτό, το πειθαρχικό στην Ελλάδα, καθυστερεί πάρα πολύ. Θα έπρεπε να εκδικαστούν άμεσα, να πάρουν κατευθείαν ημέρες, να τσουλήσει όλη αυτή η ιστορία, για να ξέρουν και οι ομάδες τι θα γίνει δευτερά αγωνιστική, τι θέλουν, τι δεν θέλουν. Επίσης ο Εθνικός, αν νικήσει τη Ζάκυνθο με 2 γκολ διαφορά, γι' αυτό λέω επειδή μέσω για τον Εθνικό, και πάει στους 8, στους 8 πόντους, και η Ζάκυνθος πάρει το μάτς με τον Πύργο στα χαρτιά και είναι και αυτή στους 8, θα έχει την ισοβαθμία με τη Ζάκυνθο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια.
2: Άρα όλα είναι μέσα, λες, για το ποιες τελικά όλα, δύο ομάδες θα
3: όλα είναι μέσα, ναι. Όλα είναι μέσα. Απλώς είναι σίγουρο ότι ο Άρης Πετρούπολης, με άσο, ακόμα και με ισοπαλία, να πω γιατί όχι με τον άσο, και με την ισοπαλία, ο Άρης Πετρούπολης είναι κατηγορία, θα ανέβει Super League 2 ανεξάρτητα τι θα γίνει με την έκβαση της υπόθεσης. Ναι. Με λίγα λόγια, ο Άρης Πετρούπολης θέλει άσοχη, ο Πύργος θέλει διπλό, με χ πρέπει να ξαναγίνει το μάτς με τη Ζάκυνθο. Ο Εθνικός θέλει διπλό και να περιμένει τα δικαστικά. Η Ζάκυνθος θέλει άσο και με χ θα περιμένει τα δικαστικά.
2: Μάλιστα. Και εγώ θα θυμίσω ότι η Κοζάνη περίμενε σχεδόν 6-7 μήνες πρωτετραετίας, όταν έπαιζε στα μπαράζ μαζί με την Παναχαϊκή. Είχε δικαιωθεί βέβαια, αλλά είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Εθνικής και απλώς η δικαίωσή της ήταν μόνο στο ηθικό κομμάτι.
3: Έτσι,
2: να σου πω, Κώστα, από Super League 2 έχουμε τίποτα? Βέβαια είναι μια νεκρή περίοδος τώρα αυτή που...
3: Από τη Super League 2 αυτή τη στιγμή είναι κάποιες, είναι δύο τους ομάδες που κινούνται. Ναι, κινούνται για τις ομάδες. Ουσιαστικά έχουμε, οι ομάδες που κινούνται είναι η Νίκη Βόλου, όπου είναι σε διαδικασία συζητήσεων με τον Στέλιο Μαλεζά για την ανάλυση τεχνικής ηγεσίας. Δεν έχει οριστικοποιηθεί, είναι πάρα πολύ κοντά δύο πλευρές. Απλώς ο Μαλεζάς περιμένει μήπως έρθει κάποια πρόταση από Αλφα Εθνική. Σε περίπτωση που δεν του έρθει, στη Β' Εθνική θα πάει εκεί. Ο Πανίνος είναι σε συζητήσεις με προπονητές, με δύο Έλληνες, τους οποίους στόχευε, δεν βρήκε, δεν κατάφερε να έρθει σε επαφή, μάλλον σε συνεργασία, να βρουν κάποιον διάβλο επικοινωνίας, και βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητής στο εξωτερικό. Η Καλυθέα είναι σε συζητήσεις πολύ προχωρημένες με τον Αλέκο Βοσνιάδη. Αν βάλω ένα ποσοστό συμφωνίας, είμαστε αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο 90%. Αλλά επειδή ο Ευρυπίδης Τσιμπανάκος είναι πολύ πιθανό να πάει στον Πανσεραϊκό, ο οποίος θα υποβαστεί στη Super League 2, μήπως τυχόν αφήνει ένα παράθυρο, μήπως πάει και εκεί ο Βοσνιάδης, εάν φύγει ο Ισπανός προπονητής. Και η Ελλάς Σύρου είναι σε πολύ προχωρημένες επαφές με τον Θανάση Στάικο, τον προπονητή. Λογικά θα έρθουν σε συμφωνία δύο πλευρές και θα αναλάβει τεχνική ηγεσία. Από τις υπόλοιπες ομάδες, έχω πει τις τέσσερις, από τις υπόλοιπες 8, ας το πούμε έτσι, δεν έχουμε κάποιες εξελίξεις. Θα περιμένουμε σίγουρα στην ΑΕΛ το κομμάτι το διοικητικό, αν θα αλλάξει διοίκηση, αν η ομάδα θα πουληθεί, αν θα παραμείνει ο κ. Νταβέλης την νέα σεζόν. Το Πανσεραϊκό να δούμε πώς θα κινηθεί, που πιστεύω θα είναι και του χρόνου δυνατός. Και από τις ομάδες που θα ανεβαίνουν κατηγορία, είναι ερωτηματικό Παφαγιακό και ο Απόλλων Καλαμαριάς. Εντάξει, ομάδες που έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία. Από τον Νότο περιμένουμε, και για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι, νομίζω 12-16, δεν θα έχουμε εκπρόσωπο της Κρήτης στην Super League 2.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, μετά τον υποβιβασμό και τον Χανίο.
3: Τον Χανίο, ναι, ακριβώς. Τα Χανιά, τα οποία Χανιά συμφωνήσαν, ναι.
2: Με τον Νίκο Νιόπλια, ναι.
3: Δεν
2: ξέρουμε όμως πώς θα είναι Χανιά και Σαμικός.
3: Ναι, νομίζω ότι θα δοθεί μια συνέντευξη τύπου από την ομάδα των Χανίων, από τους διοικούντες, τους Κύπριους επενδυτές, την επόμενη εβδομάδα και θα δώσετε, λέει, διευκρινήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά για να πήγε ο Νίκος ο Νιόμπλιας, υποθέτω εγώ απλά ότι θα είναι ο Χανίων η ομάδα.
2: Χανιάνες, ναι, ναι.
3: Ναι, ο Χανιάς, που το λέω με την παραδοσιακά. Ναι. Και δεν θα είναι και Σαμικός, ο οποίος είναι στο τοπικό.
2: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι, να σε επαναφέρω εγώ στην τάξη της Τρίτης Εθνικής. Η απόφαση αυτή της ΔΕΑΒ, και όπως βλέπουμε εδώ, που ανέλησε το σκεπτικό, το οποίο γνωστοποιήθηκε, κάνει λόγο για αυτόν τον τραυματισμό του Μπαστακού, ότι έπεσαν 10-15 μπουκάλια.
1: Τον αποδέχεται.
2: Όχι, και ότι ένα μπουκάλι βρήκε τον Μπαστακό.
1: Ναι, αυτό, το αποδέχεται, το αναφέρει.
2: Ναι, αυτό λέω. Αυτό μπορεί να αποτελέσει οδηγό και για την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ η έκθεση της ΔΕΑΒ.
3: Ναι. Όχι, δεν είναι. Δεν έχει καμία σχέση. Η ΔΕΑΒ, η οποία κρίνει ότι πτώση μπουκαλιών και ότι ένα από αυτά βρήκε τον Μπαστακό. Δεν κρίνει ότι το ματς διεκόπη λόγω τραυματισμού του ποδοσφαιριστή αδιαθεσίας. Η ποινή αφορά τη ρήψη μπουκαλιών, όπως συμβαίνει πάντα. Θυμίζω ότι ο Πύργος έχει ακόμα μία τιμωρία έδρας από
2: τον
3: Άρη
2: Πετρούπολης.
3: Ναι, Πετρούπολης. Οπότε θέλω να πω, αυτό δεν επηρεάζει την απόφαση του πειθαρχικού, διότι δεν αναφέρει την ποινή επειδή χτύπησε ο παίχτης, αναφέρει την ποινή επειδή
2: έπεσαν τα μπουκάλια. Λες,
3: ναι. Έτσι. Λοιπόν, κάτι άλλο στην πορεία.
2: Ωραία.
3: Να άλλη εβδομάδα.
2: Σε μια εβδομάδα από τώρα θα τα πούμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Ευχαριστώ
2: πολύ. Καλό
3: Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.
2: Γεια χαρά, γεια. Είμαστε και σε Μουντ λοιπόν, τώρα. Είμαστε και σε Μουντ Eurovision, βλέπεις, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, θα πούμε για την Eurovision μετά. Λοιπόν, κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα, με 12 τομείς και 100 ειδικότητες, έχεις τη δυνατότητα να ακολουθείς αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα στο γραφείο καριέρας και μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων. Δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή και κάθε Παρασκευή μία ακόμα σούπερ προσφορά από την Domino's, γιατί σήμερα μπορείτε να απολαύσετε δύο ή περισσότερες μεγάλες πίτσες μόνο με 9,99 ευρώ την κάθε μία. Μπορείτε να παραγγείλετε μέσα από το Domino's.gr, μέσα από το Domino's Mobile App ή μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα της Domino's Ηρώων Πολυτεχνείου 50. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ αντίταγων. Δεν ξέρω αν είδες πάντως στα στοιχήματα, πέσαμε μία θέση.
2: Ανέβηκε από πάνω μας.
1: Άσε, τη είδα και εγώ την Αντιγόνη. Αλλά...
2: Την είδες,
1: Την είδα, λέει. Την είδα. Βέβαια, θα μου πεις, δεν μπορούσα να τραγουδήσει και πολύ καλά η Αντιγόνη, είχε λίγο άγχος.
2: Δεν
1: αλλά
2: έχεις,
1: τώρα τι να τρεύμε.
2: Δεν χρειάζονταν να τραγουδήσει.
1: Δεν χρειάζονταν να τραγουδήσει και πάρα πολύ καλά. Τι έλεγα, χάσαμε και τα λόγια μας με την Αντιγόνη. Ναι,
2: Αντιγονά.
1: Πέσαμε, Αντιγονάρα. Πέσαμε στα στοιχήματα, ανέβηκε πάνω από την Ελλάδα η Φιλανδία, η οποία αντικρινικά είχε ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι. Ο Ακύλας με το Φέρτο είναι δεύτερος. Στα στοιχήματα επαναλαμβάνω, έτσι. Τώρα, στα στοιχήματα ό,τι μπορεί να βγει από εκεί, γιατί εντάξει, με τα στοιχήματα δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος, ούτε
2: πέφτουν πάντα μέσα.
1: Είναι πιο κάτω, μωρέ.
2: Εγώ Αντιγόνη ψηφίζω. Και μόνο και εγώ Αντιγόνη ψηφίζω, αλλά είναι πιο κάτω. Είναι...
1: Με χέρια και με πόδια, ε.
2: Ναι. Είναι πιο κάτω, είναι χαμηλά, αλλά μπορεί να κάνει την έκπληξη.
1: Άμα ψηφίζουν κάτι τύποι σαν και εμάς, θα κάνει σίγουρα την έκπληξη.
2: Πιστεύω θα ψηφίζουν αρκετοί τύποι σαν και εμάς. Σήμερα, πιστεύω. Αν και η Eurovision είναι ένας διαγωνισμός, εντάξει, λίγο διαφορετικός, δηλαδή μου, δεν ξέρω αν θα υπάρχουν τόσοι πολλοί τύποι σαν και εμάς για να ψηφίσουν, αλλά...
1: Ναι, εννοείς μεσήλικες, ε.
2: Ναι, και άλλα εννοώ που δεν λέγονται στον αέρα. Αλλά ναι, είναι ένα πανηγυράκι το οποίο θα παρακολουθήσουμε. Ευχόμαστε στην Ελλάδα να πάει όσο το δυνατόν καλύτερα με το τραγούδι του Ακύλα, γιατί ξέρεις, υπάρχουν και έρευνες από... ξέρεις, διάφορες μελέτες που λένε ότι μια επιτυχία, ξέρω εγώ, μιας χώρας σε οποιοδήποτε επίπεδο, ακόμα και στην Eurovision, σε οτιδήποτε, αυξάνει, λέει, και τη συνολική ευτυχία του λαού για λίγο χρονικό διάστημα.
1: Έλα.
2: Του λαού της χώρας, ναι. Οπότε, ό,τι καλό έρχεται, θα το εισπράξουμε και εμείς ευχάριστα.
1: Μάλιστα, να τα λέω.
2: Η Αντιγόνη με το... Ναι, τσάλα,
1: βέβαια, ναι. Αν φτάνει ο μισθός μέχρι 15 του μήνα, τις υπόλοιπες 15 θα σου πω ότι ευχάριστα.
2: Ναι, τη Δευτέρα θα θυμίσουμε στο Γιάννη να βρει το τραγούδι με το μισθό του Μπουγά. Δεν ξέρω αν μπορεί να παιχτεί το μεσημέρι, νομίζω μπορεί να παιχτεί και θα μας το βάλει τη Δευτέρα. Πόσο θα έχει ο μήνας Δευτέρα, 18? Θα πλησιάζουμε στο τέλος του μήνα, οπότε θα μας έχει τελειώσει λογικά. Λοιπόν, εμείς θα μαζέψουμε τα μπουγαλάκια μας, θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Στο Sky Patras 89,4, λίγο μετά τις 3, ήταν μαζί σας ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα μου ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που ρύθμισε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική. Ραντεβού και από τους 3 μας την προσεχή Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Sky 89,4.

απόψε. Με σχημένο κεφάλι ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι

Μα τι τρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και εγγύησης από τις ΗΠΑ ζητάει η Βηρετός, προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών με το Ισραήλ, που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παράτασης της εκεχηρίας, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, νέα Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στο Νότιο Λίβανο. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας. Στο Ιράν, ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε σε Ισραηλινά μέσα ότι η χώρα του προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου. Φέρεται να ανέφερε ότι οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά, σημειώνοντας ότι προετοιμάζονται για ημέρες ή και εβδομάδες νέων συγκρούσεων και αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, είπε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, τόνισε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος επιστρέφοντας από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα, είπε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που η Ταχεράνη δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα. Αναφερόμενος στην Ταϊβάν, προειδοποίησε να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα. Παράλληλα, είπε ότι η πολιτική της χώρας του παραμένει αμετάβλητη. Δεν έχω εγκρίνει ακόμη όπλα για την Ταϊβάν. Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι. Θα αποφασίζω σχετικά σύντομα, υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι δεν επιδιώκει πολέμους. Τώρα, οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, δήλωσε ο υφυπουργός εξωτερικών της Ταϊβάν, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους ότι η Ταϊπέη θα συνεχίσει να επικοινωνεί με την Ουάσιγκτον για να διαπιστώσει τι μελιγενέστε σχετικά με τις πωλήσεις όπλων. Παράλληλα, ο υφυπουργός εξωτερικών της Νήσου τόνισε ότι ο μόνο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του δημοκρατικά. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παρέσυρε πεζού στη Νέα Υόρκη. Ο 69χρονος οδηγός συνελήφθη, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, ωστόσο εκτιμάται πως δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CBS. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας και ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό ακόμη 17 ανθρώπων. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης. Οι βαβαρικές αρχές διαβεβαιώνουν πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς η διαρροή περιορίστηκε εγκαίρως στο κτίριο. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής ποια ήταν η χημική ουσία που διέρευσε, ούτε και τα αίτια της διαρροής. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δηλώσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σημείωσε ότι η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινά σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλο. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο δρόμο που βρέθηκε ένα πλοία κυβέρνητο στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε η έρευνα από το ΓΕΘΑ και την ΕΥΠ, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Εκτιμάται ότι το δρόμο δεν πρόλαβε να διανύσει μεγάλη απόσταση πριν εντοπιστεί τυχαία από ψαράδες, καθώς βρέθηκε να έχει σημαντική ποσότητα καυσίμου στις δεξαμενές του. Από την τεχνική ανάλυση δεν προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια ότι πίσω από τον drone κρύβεται η Ουκρανία, κάτι πάντως που φέρεται

0: καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλημέρες, καλό πρωινό, 6 και 8 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι στον Sky 100,3 στο πρωινό της 16ης Μαΐου. Ακυλαφέρτο να τελειώνουμε και να περάσουμε όλες και όλοι καλά το βράδυ σήμερα με την Eurovision. Φαντάζομαι ότι έτσι μαζόξει τα σπίτια θα υπάρξουν, ωραίος καιρός θα υπάρχει, οπότε και τα μπαλκόνια και οι βεράντες μια χαρά θα είναι. Όλοι μαζί λοιπόν, έτσι να διασκεδάσουμε ένα πολύ ωραίο πανηγύρι, μια πολύ ωραία ευκαιρία για να διασκεδάσει κανείς με παλιότερα με πολύ καλές προτάσεις τραγουδιών, αλλά όπως και να έχει, έτσι όπως είμαστε, νομίζω το χρειαζόμαστε, να διασκεδάσουμε πολύ πολύ ωραία, όμορφα. Προσοχή όμως, γιατί παιδιά έχουμε και πανελλαδικές εξετάσεις, οπότε παιδιά διαβάζουν. Εντάξει, μια μέρα σήμερα μπορεί να είναι και αυτά σε μια άλλη κατάσταση, αλλά προσοχή και παρακαλούμε να τηρούμε και έτσι όσο μπορούμε τις ώρες κοινής ησυχίας. Τα παιδιά διαβάζουν, δίνουν εκείνη τη δική τους έτσι, το δικό τους αγώνα και τη δική τους έτσι, σημασία σε όλη τη δουλειά που έχουν κάνει όλο αυτό το διάστημα. Οπότε λοιπόν, έτσι μια ημέρα με πολλά τα οποία μπορούμε να κάνουμε και φυσικά το βράδυ με φίλους, συγγενείς, παρέες, ωραίες, είτε έξω με στα καταστήματα που προφανώς θα παρακολουθούν και την Eurovision και με το που βγει ο Ακύλας έκτος θα τραγουδήσει με το Φέρτο, προφανώς θα γίνουν και τα σχετικά έτσι πάρτι και όλα αυτά. Όπως και να έχει πάντως, να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, φροντίζει για ό,τι καλύτερο φτάνει στην δικά σας τα αυτιά με την ποιότητα του ήχου μας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Σοφία Καλαβρού μαζί με την Πέρσα Μπόλια. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ο Πέτρος Μωραΐτης ήδη εδώ απαντά στα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα. Έχετε την καλημέρα του, λέτε και εσύ δική σας καλημέρα και εμείς βεβαίως περιμένουμε να διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα μέσα από τον Πέτρο, δια του Πέτρου μάλλον, αλλά και μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα μας στο διαδίκτυο και φυσικά με στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας και στέλνετε τα δικά σας μηνύματα είτε μέσω κινητού είτε μέσω του διαδικτύου. Καλημέρα στην Τριανδρία των Γεωργιδών, Γεωργίδες, Κότσαρης. Καλημέρα κύριε Κότσαρη, Πνίκα, να είστε καλά, Αρτοπίο, με όλη την ομάδα του και Πνίκα θα βρείτε, νομίζω ότι ο καλύτερος πλέον ανταποκριτής και για τα ζητήματα Eurovision Άρης Πρωτοσέλτα θα βρει και στη Βιέννη σίγουρα, μια που βρίσκεται εκεί για άλλους λόγους, δεν είναι για την Eurovision, αν και το σκουφάκι έχει, το αυθεντικό φέρτο έχει και την εμφάνιση του έκανε στην τηλεοπτική του εκπομπή μαζί με τη Μαρία Αναστασοπούλου από την Βιέννη. Πνίκα θα βρείτε και στη Βιέννη όσοι Έλληνες πηγαίνετε, Αρτοπία Πνίκα, φυσικά με όλη την ιστορία του Δημητρίου Κότσαρη, τη συνέχεια την οποία έχει επάξια και φυσικά πολύ πολύ καλά κρατάει πολύ ψηλά τη σημαία ο Γιώργος Κοτσέρης. Καλημέρα κύριε Γιώργο μου, να είστε καλά, καλή δύναμη. Γιώργος Ενδρινός, πολύ μεγάλη ιστορία στη Φωκίωνος Νέγρη, καλημέρας. Sweeting Mornings, Morning Sweeties εκεί στη Φωκίωνος Νέγρη, να είστε καλά, καλή δύναμη. Και φυσικά Γιώργος Σίσκας με τα αρώματά του και τα χρώματά του και τις απολαύσεις του. Να είστε καλά Γιώργο, καλημέρα. Και φυσικά ο Άγγελος εδώ Παγκράτη με πολύ μεγάλη ιστορία και εκείνο στο χώρο της εστίασης. Καλημέρα Άγγελε, καλό

πρωινό. Αν και νομίζω ότι λίγοι αυτοί το πολύ ωραίο ταξίδι σιγά σιγά, αλλά κρατώντας όλες τις αναμνήσεις τις υπέροχες. Να είστε καλά όλες και όλοι. Εμείς όμως όχι, δεν θα πάμε με Ακύλα τώρα, διότι θα παίξουμε και τον Ακύλα βεβαίως προφανώς. Αλλά η δεύτερη της εκπομπής, όπως πάντα, η Κωνσταντίνα μας θυμίζει στιγμές από την ελληνική παράδοση, η ελληνική παραδοσιακή μουσική στον ΣΚΑ 100,3. Έτσι για κάτι διαφορετικό που και σας αρέσει και το έχουμε συνηθίσει. Πρώτη ώρα κλασική μουσική, δεύτερη ώρα ελληνική παράδοση και λίγο δυναμώστε, γιατί είναι ακόμα και 6 και 11, για ακούστε.

0: Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα. Καλό πρωί, νέο του Φωκίου Νέγρη. Να σε καλά, καλή δύναμη και εσένα. Κυρία Κατέρινα από την Ευελπίδων, καλημέρες. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Να είστε καλά και κάθε και ό,τι επιθυμείτε. Καλή δύναμη φυσικά στην Αρούμπα, στην Αλάσκα, στην Μαρτινίκα, στο Νέο Δελχή. Καλή σας μέρα στο Σενζέν. Πολύ καλό πρωινό εδώ από εμάς στον Sky 100,3. Και δεν ξέρω το παπάκι αν πάει στην Ποταμιά. Πάντως εμείς θα πάμε στο Κοινοβούλιο τώρα και όχι μόνον. Και σε όλα αυτά τα οποία έχουμε με αφορμή ζητήματα που αφορούν το Κοινοβούλιο, με επίδικο την ηθική, στην πολιτική, με την αντιπαράθεση του Μεγάλου Μαξίμου και τη Χαριλάου Τρικούπη για το ακίνητο που νοικιάζει ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης στο δημόσιο για συκοφαντία με στόχο την ηθική του εξόντωση. Μιλάει ο πρόεδρος του Πασόκ, ενώ η κυβέρνηση επιμένει να ζητά πιστικές απαντήσεις. Η Πενελόπη Γκαλιά έχει το ρεπορτάζ.
1: Μάχη χαρακομμάτων συνεχίζουν να δίνουν Νίκος Ανδρουλάκης και Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή τις καταγγελίες για την περιουσιακή κατάσταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για οργανωμένη εκστρατεία λάσπης που επιχειρεί την ηθική του εξόντωση, απάντησε για το ακίνητο που νοικιάζει στο δημόσιο.
2: Τι λέει εδώ ο κ. Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί ΠΑΣΟΚ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Άρα και εδώ είναι απολύτως συκοφάντης.
3: Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. Είναι εντελώς θέμα. Δηλαδή το 1.000 το μήνα μετά από τους φόρους είναι 10.000 το μήνα μηνιαίο μίσθεμα.
4: Έχει πλήρη συνείδηση του ψεύδους και συνεχίζει ακάθεκτος να κινείται στο βούρκο και το σκοτάδι. Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Αναμένουμε τη δημόσια δέσμευση του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από την ασυλία του.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποδίδει τις καταγγελίες σε προσπάθεια αντιπερισπασμού για τα σκάνδαλα που βαρύνουν τη Νέα Δημοκρατία, ενώ απάντησε και για τα χρήματα που διατηρεί σε Τράπεζα των Βρυξελών.
2: Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Τα χρήματα αυτά τα δηλώνω και τους λογαριασμούς από το 2014.
5: Όποιος παίρνει ανέμους θερίζει θύελες. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και από ένα σημείο και μετά αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να προτάξει τις προσωπικές επιθέσεις, να μετατρέψει την πολιτική συζήτηση σε μια ατέρμονη δικαστική συζήτηση επί υποθέσεων που είναι στη δικαιοσύνη.
1: Η κόντρα Ανδρουλάκη Μαρινάκη άγγιξε μέχρι και τη μυθοπλασία με αφορμή την υπογραφή του δημοσιεύματος που ανέδειξε τις καταγγελίες με το όνομα Κατακουζινός.
2: Εγώ ξέρω έναν κύριο Κατακουζινό από τον Κωνσταντίνο και Ελένης, τον γνωστό Βυζαντινολόγο.
5: Ενώ η σειρά έσκιζε, ένα επεισόδιο είχε το κόμμα Βυζάν. Ήταν το κόμμα του Κωνσταντίνου Κατακουζινού. Αν συνεχίσει με αυτές τις απαντήσεις στο ΠΑΣΟΚ, την τύχη του κόμματος Βυζάν. Το Κωνσταντίνο Κατακουζίνου θα έχει.
1: Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση τονίζει πως εγείρει ηθικό και όχι νομικό ζήτημα για τις υποθέσεις Ανδρουλάκη.
0: Τώρα πάμε στα του Κοινοβουλίου, όμως τώρα στη διαδικασία για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών όπου συνεδριάζει η αρμόδια και σχετική επιτροπή. Θετική ήταν η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αναφορικά με τις δύο από τις πέντε δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί στην Βουλή. Είχε προηγηθεί μια θυελλώδη συνεδρίαση. Πάμε να ακούσουμε ένα σχετικό ηχητικό, βεβαίως μετά στην Ολομέλεια, καθώς υπήρξε και κόντρα μεταξύ του κ. Άδωνη Γεωργιάδη και της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Να τους ακούσουμε.
6: Ξεπέρασε και το χειρότερό της αυτό. Έχει μία αντιδικία με μία κυρία. Εμένα η κυρία... Κύριε πρόεδρε,
7: ακούστε. Μη διακόπτετε. Δεν διακοπήκατε καθόλου. Θα ακούσετε
6: θέλω
7: την απάντηση.
6: Θέλω να μπορώ να εκφράζω τη γνώμη μου. Χωρίς διακοπή.
8: Είσαι φασίστας.
7: Σας παρακαλώ, η λέξη αυτή δεν θα καταγράφεται.
6: Φασίστας. Πρόκειται περιέργεια.
7: Σας παρακαλώ, κυρία...
0: Πολλές είναι πάντως οι ζημώσεις στο πολιτικό σκηνικό, με τα κόμματα να ανεβάζουν τους τόνους και την εκλογολογία να φουντώνει. Η κυβέρνηση θέτει ως βασικό διακύβευμα την πολιτική σταθερότητα, ενώ αναταράξει και στην αριστερά προκαλούν οι επικείμενες ανακοινώσεις των νέων σχηματισμών από τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και τη Μαρία Καριστιανού. Στην αριστερά, το πουλόβερ της κοινοβουλευτικής ομάδας ξυλώνεται με την ανεξαρτητοποίηση του κ. Φερχάτ Οζγκιούρ. Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
9: Με το πολιτικό σκηνικό να παραμένει ρευστό, η κυβέρνηση θέτει το διακύβευμα της κάλπης προτάσσοντας την πολιτική σταθερότητα.
5: Θεωρώ λοιπόν ότι η πολιτική πολιτικές. Στο τέλος λοιπόν της ημέρας, ένας ο οποίος θα είναι στην κάλπη και θα πρέπει να ζυγίσει μεταξύ πολιτικών μιας παράταξης και προσωπικής ατζέντας, θα επιλέξει τις πολιτικές. Γιατί οι πολιτικές αφορούν το παιδί του.
9: Το Πασόκ επιμένει στην ανάγκη για πολιτική αλλαγή.
2: Η χώρα πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση. Κατεύθυνση με πολιτική αλλαγή. Και ήττα της Νέας Δημοκρατίας και του συστήματος του Μαξίμου και του κ. Μητσοτάκη.
9: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση εξαπολύει αντιπολίτευση.
8: Το αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών του κ. Μητσοτάκη είναι οι πολίτες να μην έχουν ποιότητα ζωής, να μην έχουν υπηρεσίες, να πληρώνουν πιο ακριβά δημοτικά τέλη.
10: Πρέπει η κυβέρνηση αυτή να καταψηφιστεί. Υπάρχει μεγάλη, εκτιμάμε, δυσαρέσκεια που εκφράζεται και αμφισβήτηση της κυβέρνησης.
9: Η Μαρία Καριστιανού γνωστοποίησε ότι οι επίσημες ανακοινώσεις για το κίνημα στο οποίο θα ηγείται θα γίνουν στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη.
11: Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος. Ελπίδα υπάρχει. Αν δεν υπήρχε ελπίδα, αλλημονό μας. Θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε.
9: Τον Ιούνιο, εκτός απρόπτου, αναμένεται η παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που ήδη προκαλεί τριγμούς στην κεντροαριστερά. Πολλές είναι οι ζυμώσεις και στη Νέα Αριστερά, με τον Φερχάτος Γιούρ να ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα και τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η ομάδα Χαρίτση συζητά πιο έντονα την αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά.
12: Η κατάσταση στη Νέα Αριστερά είχε φτάσει σε ένα τέλμα. Είχαμε διαφορές και στη στρατηγική αλλά και στην πολιτική κατεύθυνση.
0: Τώρα, πολλές είναι οι ζυμώσεις στο πολιτικό σκηνικό, με τα κόμματα να ανεβάζουν τους τόνους και την εκλογολογία να φουντώνει. Η κυβέρνηση θέτει ως βασικό διακύβευμα την πολιτική σταθερότητα, ενώ αναταράξει την κεντροαριστερά προκαλούν και οι επικείμενες ανακοινώσεις των νέων σχηματισμών, από τον Αλέξη Τσίπρα και την κυρία Μαρία Καριστιανού στη Νέα Αριστερά. Το πουλόβερ της εξωκοινοβουλευτικής ομάδος ξεκτυπλώνεται και ξετυλίγεται με την ανεξαρτητοποίηση του κ. Φερχάτ Οζγιούρ. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Λεπάκη.
9: Με το πολιτικό σκηνικό να παραμένει ρευστό, η κυβέρνηση θέτει το διακύβευμα της κάλπης προτάσσοντας την πολιτική σταθερότητα.
5: Θεωρώ λοιπόν ότι οι πολιτικοί είναι πολιτικές. Στο τέλος λοιπόν της ημέρας, ένας ο οποίος θα είναι στην κάλπη και θα πρέπει να ζυγίσει μεταξύ πολιτικών μιας παράταξης και προσωπικής ατζέντας, θα επιλέξει τις πολιτικές. Γιατί οι πολιτικές αφορούν το παιδί του.
9: Το Πασόκ επιμένει στην ανάγκη για πολιτική αλλαγή.
2: Η χώρα πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση. Κατεύθυνση με πολιτική αλλαγή. Και ήττα της Νέας Δημοκρατίας και του συστήματος του Μαξίμου και του κ. Μητσοτάκη.
9: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση εξαπολύει αντιπολίτευση.
8: Το αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών του κ. Μητσοτάκη είναι οι πολίτες να μην έχουν ποιότητα ζωής, να μην έχουν υπηρεσίες, να πληρώνουν πιο ακριβά δημοτικά τέλη.
10: Πρέπει η κυβέρνηση αυτή να καταψηφιστεί. Υπάρχει μεγάλη, εκτιμάμε, δυσαρέσκεια που εκφράζεται και αμφισβήτηση της κυβέρνησης.
9: Η Μαρία Καριστιανού γνωστοποίησε ότι οι επίσημες ανακοινώσεις για το κίνημα στο οποίο θα ηγείται θα γίνουν στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη.
11: Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος. Ελπίδα υπάρχει. Αν δεν υπήρχε ελπίδα, αλλημονό μας. Θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε.
9: Τον Ιούνιο, εκτός απρόπτου, αναμένεται η παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που ήδη προκαλεί τριγμούς στην κεντροαριστερά. Πολλές είναι οι ζυμώσεις και στη Νέα Αριστερά, με τον Φερχάτος Γιούρ να ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα και τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η ομάδα Χαρίτση συζητά πιο έντονα την αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά.
12: Η κατάσταση στη Νέα Αριστερά είχε φτάσει σε ένα τέλμα. Είχαμε διαφορές και στη στρατηγική αλλά και στην πολιτική κατεύθυνση.
0: Μπαίνουμε σε αυτά τα οποία όμως η κυβέρνηση έρχεται και λέει ότι δίνει ή μπορεί να δώσει, και βεβαίως μιλάμε για το νέο δημοσιονομικό χώρο για να πάμε στις παρεμβάσεις υπέρ των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Βλέπει η κυβέρνηση μετά την υπέρβαση των στόχων του προϋπολογισμού κατά 2,88 δισεκατομμύρια ευρώ στο πρώτο τετράμινο. Στο τραπέζι βρίσκονται φοροελαφρύνσεις, μειώσεις φορών αλλά και νέα μέτρα στήριξης ενώπιση της διεθνούς εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Χρυσός να μας τσούφει στο ρεπορτάζ.
13: Με τον προϋπολογισμό να καταγράφει το τετράμινο υπέρβαση στόχων 2,88 δισεκατομμυρίων ευρώ, η κυβέρνηση είναι αισιόδοξη ότι θα καταφέρει να αυξήσει τον δημοσιονομικό χώρο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που προσώρας έχει στη διάθεσή της για τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που θα αφορούν το 2027. Σε πρώτο πλάνο μπαίνουν οι επιχειρήσεις.
5: Θα έχουμε πάλι καλές ειδήσεις και για τις επιχειρήσεις, που θεωρώ ότι πρέπει να πάρουν και ειδικά οι μικρομεσαίες παραπάνω στήριξη. Έχουν μειωθεί αρκετά οι φόροι, πρέπει να μειωθούν κι άλλο.
13: Μείωση προκαταβολής φόρου, πλήρης κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, μείωση εργοδοτικών εισφορών και αλλαγές στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης για ελεύθερους επαγγελματίες είναι μερικά από τα μέτρα που εξετάζονται.
14: Διεκδικούμε την εξαίρεση του εμπορίου από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης. Είναι το νούμερο ένα. Είναι κάτι το οποίο οδηγεί σε λουκέτα κάποιες επιχειρήσεις.
13: Διορθώσεις στον ένφια, αυξήσεις στα επιδόματα ΟΠΕΚΑ, παρεμβάσεις στην κλίμακα ενοικίων και ενίσχυση των εισοδημάτων εξετάζονται για τους πολίτες.
5: Πρέπει να πάνε όσο γίνεται στην κοινωνία, στη μεσαία τάξη, σε αυτούς που έχουν παραπάνω ανάγκη, με μόνιμο τρόπο. Όχι με λογική επιδομάτων.
13: Πολύ πριν την ΔΕΘ, στο τέλος του μήνα, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει επιπλέον μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση από το αποθεματικό των 200 εκατομμυρίων ευρώ.
15: Να επεκταθούν τα υφιστάμενα μέτρα ή και να δούμε και άλλου είδους μέτρα τα οποία μπορούμε να ρίξουμε και αυτά στη μάχη για να στηρίξουμε τους πολίτες.
13: Στο μεταξύ, σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε και το νομοσχέδιο για τα μέτρα στήριξης των 800 εκατομμυρίων ευρώ και τη ρύθμιση των 72 δόσεων, με την ΑΑΔΕ να ανακοινώνει 3 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον οφειλές το πρώτο τρίμηνο φέτος.
14: Βάλε τα χρέη μέχρι το 25, γιατί ξέρετε τα τελευταία δύο χρόνια που τους ανεβάζει το ποσό. Δεύτερον, η αγορά ζητά 120 δόσεις.
13: Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί τον Ιούνιο.
0: Στο δρόμο τώρα βγήκαν ξανά οι αγρότες της ΣΕΡΕΣ, καταγγέλλοντας ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για τη στήριξή τους έμειναν ανεκπλήρωτες. Μέρη Τούμπα στο ρεπορτάζ.
16: Μήνες μετά τα μεγάλα μπλόκα, οι αγρότες της ΣΕΡΕΣ βγαίνουν ξανά στους δρόμους. Συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις στο τελωνείο του Προμαχώνα όταν αποφασίζουν να προχωρήσουν σε καθιστική διαμαρτυρία. Νωρίτερα κλείνουν για μία ώρα με τα τρακτέρ την Εθνική Οδό Σέρων Θεσσαλονίκη στο ύψος του Λευκώνα.
17: Οι εκπρόσωποι των αγροτών επισημαίνουν ότι τίποτα από όλα όσα είχαν συμφωνηθεί στον προηγούμενο κύκλο των κινητοποιήσεων δεν έχει τηρηθεί. Κάτι το οποίο τους οδηγεί και πάλι στον δρόμο των κινητοποιήσεων.
18: Όπως τα σκότωσαν, έτσι να μας τα δώσουν πίσω. 310 πρόβατα με σκότωσαν, τα παράγωσαν μέσα στο Μαντρί. Τι θα κάνω εγώ τώρα.
16: Στο επίκεντρο, επιπτώσεις της ευλογιάς και οι τιμές συγκεκριμένων προϊόντων.
19: Δεν ξέρουμε γιατί δεν πληρωθήκαμε. Δυο δηλώσει, η γυναίκα μου και ο γιος μου, δεν έχουν πάρει τίποτα. Και δεν ξέρουμε γιατί δεν πληρωνόμαστε. Όπου θα μάθουμε, δεν ξέρουμε. Δεν μας λένε τίποτα. Ούτε από εκεί, ούτε από εκεί.
16: Οι αγρότες των Ομό Σερών αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και με την καταβολή των επιδοτήσεων λόγω ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ.
20: Τα ρύζια μας είναι στις αποθήκες απόλυτα και όσοι κατάφεραν να πουλήσουν σε εξιφτυλιστικές τιμές. Και ξέρετε γιατί. Γιατί οι 300 τόνοι, χιλιάδες τόνοι που εισήγαμε από τις τρίτες χώρες πήγαν στις 750.
16: Πονοκέφαλος για τους παραγωγούς και το κόστος παραγωγής που αυξήθηκε ξανά λόγω του ανωδικού ραλί τιμών παγκοσμίως στο πετρέλαιο.
21: Το κόστος καλλιέργειας έχει γίνει αβάσταχτο και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να ταΐσουμε τις οικογένειές μας.
16: Οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι πολλές από τις δεσμεύσεις που είχαν λάβει από την κυβέρνηση κατά τις προηγούμενες κινητοποιήσεις δεν έχουν υλοποιηθεί.
0: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ μας με αστυνομικό θέμα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 6 από τους 8 κατηγορουμένους που συνελήφθησαν για την ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω Διθωρέα, η Έλληνα Γαλάρη.
22: Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά τις απολογίες τους 6 από τους 8 κατηγορουμένους για τη ληστεία στην τράπεζα της Κάτω Διθωρέας. Κάποιοι παραδέχτηκαν τη συμμετοχή τους, κάποιοι άλλοι όχι.
23: Αποδέχομαι ότι συμμετείχα στη ληστεία. Με τους συγκατηγορούμενους μου είμαστε φίλοι. Ανήκουμε στον αναρχικό χώρο. Δεν χρησιμοποιήσαμε βία και όπλα και δεν είχαμε σκοπό να τα χρησιμοποιήσουμε ούτε κατά των αστυνομικών. Δεν προβάλαμε αντίσταση κατά των αρχών. Δεν υπάρχει αρχηγός. Είναι κατά της ιδεολογίας μας.
22: Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Από νωρίς το πρωί βρίσκονταν έξω από τα ανακριτικά γραφεία περίπου 60 αλληλέγγυοι, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα υπέρ των κατηγορουμένων. Μετά τις προφυλακίσεις των κατηγορουμένων, οι αλληλέγγυοι προσπάθησαν να αποθήσουν τις αστυνομικές δυνάμεις που απάντησαν με περιορισμένη χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα φέθηκαν δύο κατηγορούμενοι.
24: Τα ισχνά στοιχεία τα οποία υπήρξαν για την εντολίδα μου δεν ήταν ικανά να την οδηγήσουν σε προσωρινή κράτηση και με αξιώσεις θα διεκδικήσουμε την απαλλαγή της με βούλευμα στο τέλος της προδικασίας.
22: Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εγκληματική οργάνωση δρούσε από το 2022. Για τις 11 επιπλέον ληστείες που αποδίδονται στο κύκλωμα, κάποιοι εκ των κατηγορουμένων επιφυλάχθηκαν να απολογηθούν.

Χαιρετισμού στο Eurovision. Έτσι θα πάμε. Με την συμμετοχή τη χώρα μα το 1974 με την Μαρινέλα. Έτσι, για να θυμηθούμε και τα παλαιότερα και φυσικά με τον Πρίτανη των Φερθρών Επιστημών, τον κύριο Σιεμένη, και Πρίτανη των Ερημονέων, που θα ακολουθήσουμε μετά του έντρε των και μισή τα απαντήσει στα δικά σα ερωτήματα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ζητά η Βηρυτός προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών με το Ισραήλ που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεσμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Στο Ιράν, ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε σε Ισραηλινά μέσα ότι η χώρα του προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου, σημειώνοντας ότι αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, τόνισε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος.

0: 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3, και ήρθε η δική σας στιγμή, η στιγμή όπου ο Πρίτανος των Φορτεχνών Επιστημόνων, ο κύριος Ειμένης, απαντά στα δικά σας ερωτήματα. Καλημέρα, πούμε στο Σωτήρη από τα Μελίσια. Καλό πρωινό στην παρέα. Να σε καλά, Σωτήρη μου. Εδώ πάμε να απαντήσουμε και να απαντήσουμε μάλλον ο ίδιος στα δικά σας ερωτήματα. Εμείς να τα θέσουμε στον ίδιο τον κύριο Ειμένη. Κύριε Ειμένη, καλημέρα. Καλό πρωινό, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Μια χαρά, κύριε Γενέτη, μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Δόξα τα φορολογικά μας να μας τρέφουν.
0: Και δεν μας αφήνουν και ποτέ κιόλας. Αυτό είναι το δεδομένο τώρα. Πώς το λέω, έτσι είναι. Σε ένα γενικότερο σχόλιο ρωτάνε και ο κρατές μας, κύριε Σεϊμένη. Είτε την κάνω εγώ τη δήλωσή μου, είτε την κάνει ο λογιστής μου. Ποιος έχει την ευθύνη και το λάθος, κύριε Σεϊμένη?
1: Κοιτάξτε, την ευθύνη την έχει ο ίδιος ο φορολογούμενος. Ποιος πρέπει να εμπιστεύεται έναν καλό λογιστή, καταρχήν. Βέβαια, υπάρχει ενοχική σχέση ανάμεσα στον λογιστή και τον πελάτη. Αν λέει ο λογιστής κάνει ένα τραγικό λάθος και πληροφορήσει ο πελάτης στην θεωρία του, θα μπορεί να στραφεί εναντίον του λογιστή του.
0: Ναι.
1: Δεν συμβαίνουν τακτικά αυτά, αλλά γιατί οι λογιστές με την πίεση που έχουν, μπορεί να κάνουν βέβαια και ένα λάθος, αλλά με την πίεση που έχουν αποκτούν και τρομακτική εμπειρία και γνώση και προχωράνε, ας πούμε.
0: Το κουμπί πάντως και τη σφραγίδα την βάζει και την υπογραφή τη βάζει αυτός ο οποίος αναφέρεται στην δήλωση. Σωστά.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει και η ιδέουσα επιμέλεια, ναι. Ένας νόμος, έτσι στρογγυλά θα το πω τώρα για να καταλάβουν τι λέω. Ναι. Εννοώ. Η ιδέουσα επιμέλεια που σημαίνει ότι ο λογιστής έχει ευθύνη έναντι του κράτους,
0: ναι,
1: για τις δηλώσεις που υποβάλλει. Δεν πρέπει να υποβάλλει ψεύτικες δηλώσεις ή λανθασμένα πράγματα. Εκτός αν είναι ανθρώπινο, βέβαια, το συγχωρεί.
0: Προφανώς. Όλα μπορούν να γίνουν και όλα μπορούν να συμβούν, βεβαίως.
1: Στην τριπλέτα. Φορολογούμενος, λογιστής, κράτος.
0: Κράτος.
1: Το βλέπει κανείς με πιο πολύ λεπτομέρεια.
0: Πάμε στα βασικά, κύριε Σεϊμένη μου, και τα ερωτήματα εδώ είναι να απαντήσουμε στα ερωτήματα των ακροατών μας με πολύ συγκεκριμένα θέματα τα οποία ρωτούν. Το ξεκλείδωμα των κλειστών σπιτιών με ποιες ενέργειες γίνεται, δηλαδή κίνητρα και προϋποθέσεις? Θυμήστε τα μας, κύριε Σεϊμένη, νομίζω δεν έχουμε ξανααναφερθεί στην εκπομπή μας εδώ. Πείτε μας τι συμβαίνει.
1: Ναι, λοιπόν, επειδή υπάρχουν πολλά σπίτια που είναι ξενίκιαστα,
0: ναι,
1: κλειστά τα λέμε τώρα εδώ.
0: Σωστά.
1: Και υπάρχουν και στα Airbnb. Δικιασμένα.
0: Ναι.
1: Ο νόμος λέει να φύγουν από τα Airbnb και να κάνουμε μακροχρόνιες μισθώσεις.
0: Ναι.
1: Οι μακροχρόνιες μισθώσεις είναι πάνω από ένα έτος, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν κάνεις, λέει, για 3 χρόνια μια μίσθωση και τη βγάλεις από τη βραχυχρόνια μίσθωση το Airbnb ή τη βγάλεις από το κενό που έχεις, ας πούμε, κλειστό, θα έχεις απαλλαγή από το φόρο για 3 χρόνια. Ας πούμε, να πάρω ένα παράδειγμα. Εάν έχεις αιτήσιο ενίκιο 8.000, θα γλιτώσεις 1.200 ευρώ κάθε χρόνο. Επί 3 χρόνια είναι 3.600 ευρώ θα γλιτώσεις τα 3 χρόνια. Και μιλάμε για ενίκιο μέχρι 12.000. Γιατί από 12.000 και πάνω το ενίκιο δεν φορολογείται με 15%, φορολογείται μέχρι 35%. Κλιμακωτά, έτσι. Λοιπόν, επομένως, εδώ θα πρέπει να προσέξουμε. Γιατί οι ιδιοκτήτες θα γλιτώσουν αυτό το φόρο. Επίσης, οι ιδιοκτήτες θα έχουν μια ασφάλεια σύμβασης όταν σπάει το συμβόλαιο. Δηλαδή, τι πάνε να πει αυτό? Αν φύγει ο νοικιαστής σου, έχεις το δικαίωμα επί 3 μήνες να το ξανανοικιάσεις το σπίτι και χωρίς να χάσεις αυτή την τρίχρονη, ας πούμε, απαλλαγή από το εισόδημα, από το φόρο εισοδήματος, έτσι. Άρα, λοιπόν, και οι νοικιαστές έχουν ωφελήματα. Γιατί έχουν περισσότεροι και πολλές κατοικίες. Θα πέσουν τα ενίκια, έτσι. Σύμφωνα με τον νόμο της προσφοράς και της
0: ζήτησης. Ναι, προφανώς. Ναι.
1: Επίσης, το κινητικό προσωπικό που λέει ο νόμος, δηλαδή οι γιατροί, οι εκπαιδευτικοί, οι ένστολοι, θα βρίσκουν ευκολότερα σπίτι για 6 μήνες που το θέλουν για να μένουν εκεί. Και το καλοκαίρι να φεύγουν να πηγαίνουν σπίτι τους.
0: Ναι.
1: Να σπάει σύμβαση, ας πούμε. Για 6 μήνες επιτρέπει εδώ, για 6 μήνες να το δικαιώσει.
0: Είναι πολλή δουλειά, κύριε Σεϊμένη, δυστυχώς και από την πολιτεία και από όλους εμάς. Το να πιστεί ο κόσμος να ανοίξει τα σπίτια του που λέμε ότι είναι κλειστά σπίτια, να τα ανοίξει, να τα δώσει σε αυτή τη διαδικασία. Θέλει πειθό, θέλει επιχειρήματα και θέλει και κίνητρα. Όλα αυτά βεβαίως προφανώς για να μειωθούν, αλλά και να μειωθούν τα ενίκια, αλλά και βεβαίως για να βρει ο κόσμος ένα σπίτι στο οποίο να μπορεί να μείνει για όσο χρονικό διάστημα είναι αυτό το συμβόλαιο στο οποίο υπογράφει με τον ιδιοκτήτη του. Θέλει πολύ δουλειά και θέλει πολιτική σκέψη και πολιτική δράση.
1: Μια μικρή λεπτομέρεια μόνο.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ότι για να αποδειχθεί ότι ήταν κενό, ας πούμε,
0: μάλιστα,
1: πρέπει να έχει το ε2 του φορολογουμένου να είναι, ας πούμε, αν το έχει 3.

0: κάνει κενό, πρέπει να είναι το ε2 των τριών συμπληρωμένο ότι ήταν κενό.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν το είχε συμπληρώσει, δεν μπορεί να πάρει αυτή την απαλλαγή.
1: Μάλιστα. Πολύ
0: δηλαδή
1: ωραία.
0: το κράτος σου λέει εντάξει, δεν θέλει να το δώσω, αλλά να είναι και αληθινό, ας πούμε.
1: Να είναι και αληθές αυτό το οποίο λες. Μάλιστα.
0: Βέβαια, ναι,
1: πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: πείτε μας τώρα παρεπιπτόντως, κύριε Σεημένη, έτσι γεννιούνται τα ερωτήματα. Έχοντας ένα διαμέρισμα η πολυκατοικία, αυτό που λέγαμε το παλιό του θυρωρού, και πες να αποφασίσει η πολυκατοικία να το νοικιάσει. Προφανώς και αυτό πρέπει να γίνει με όλη την νομιμότητα. Τότε σε αυτό φορολογούνται όλοι οι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας ή φορολογείται ο διαχειριστής? Πώς πάει, κύριε Σεημένη, θυμίστε μας λίγο.
0: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια αδιορυθμία. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Τις οποίες τις έχουμε πει πολλές φορές, θα το πούμε και τώρα. Όταν νοικιάζω,
1: ναι,
0: δεν ασκώ εμπορική επιχείρηση.
1: Όχι.
0: Είναι μίσθωμα.
1: Ναι.
0: Τότε αυτό δεν θα κάνει δήλωση ο διαχειριστής της πολυκατοικίας.
1: Mm-hmm.
0: Θα το μοιράσει όμως στους συνειδιοκτήτες ανάλογα με το ποσοστό της κυρίας ιδιοκτησίας. Δηλαδή, αν έχει τον πρώτο όροφο είναι 200 κλειώστα,
1: ναι,
0: θα πάρει το 20% του ενοικίου αυτό, να το δηλώσει. Και το υπόλοιπο το 80% θα το μοιράσουν μεταξύ.
1: Μάλιστα.
0: Άλλο είναι όμως αν έχω ένα μαγαζάκι, ας πούμε, το θυρωρού της πολυκατοικίας, όχι να το νοικιάζω, να το εκμεταλλεύομαι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να βάλω μέσα και να πουλάω ένα ψιλικατζίδικο, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να ασχώ εμπορική επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι κέρδος από ακίνητα, είναι κέρδος από εμπορική επιχείρηση. Ναι. Ναι. Εκεί κάνει δήλωση και το δηλώνει ο διαχειριστής άπαξ στην εφορία και λέει, κέρδισε, ας πούμε, 10.000, πάρε το φόρο των 10.000 και τελειώνουμε. Δεν το μοιράζει στους ιδιοκτήτες εκεί. Μόνο τα ενίκια δεν μοιράζονται, που εισπράττει.
1: Μάλιστα. Τα ενίκια, τα οποία βεβαίως προφανώς αναλόγως το σε ποιο κλιμάκιο είσαι, αναλόγως σε αν και εφόσον με ελάχιστα ποσοστά τα οποία σου αναλογούν, μπορούν να σε βάσουν και κλιμάκιο, μπορούν και να σου χάνουν και στον υπόλοιπο ιδιοκτήτη.
0: Από εκεί και πέρα, αν έχει και άλλα ενίκια, ναι, από άλλες περιπτώσεις.
1: Είναι άλλη περίπτωση.
0: Παντρεύει όλα μαζί και βγαίνει σε ποιο σημείο τη. Τη κλίμακα ήρθε για να φορολογηθεί.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλό είναι αυτό να το ξεδιαλύνουμε, να το καλά κάνουμε και το λέμε, διότι ρωτούν πάρα πολύ και εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αλλά και γενικότερα που κυκλοφορούμε κιόλας και μας το ρωτάνε. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σεημένη, το οποίο έχετε ήδη επεξεργαστεί. Οι μικροί οικισμοί σε ολόκληρη την χώρα έχουν κάποιο όφελος από τον ΕΝΦΙΑ και τι θεωρούμε μικρούς οικισμούς?
0: Ναι, οι μικροί οικισμοί έχουν απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουν μέχρι στους 500 κατοίκους.
1: Α, αυτός είναι ο μικρός οικισμός, μάλιστα.
0: Ναι, και είναι λέει, μου είπε χθες ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο πατριώτης μου είπε ότι είναι 16.000 οικισμοί τέτοιοι. Εγώ δεν το ξέρω, χθες το άκουσα και αυτό, δεν το έχω διαβάσει, αλλά είναι 1.500 κατοίκους, εκτός αν είναι παραμεθόρες περιοχές που είναι μέχρι 1.700.
1: Μάλιστα.
0: Αν είναι παραμεθόρες περιοχές, ας πούμε, που είναι στη Μακεδονία, στη Θράκη, ξέρω εγώ, εκεί κοντά, ότι είναι, γύρω στα σύνορα.
1: Ναι.
0: Και στα νησιά ακόμα. Έτσι. Επομένως, εκεί έχουμε 1.700 κατοίκους. Και να πούμε ότι εδώ μιλάμε για κατοικία, πλήρη κυριότητα σε μια κατοικία,
1: mm-hmm,
0: το 100% λέει της κυριότητας, και να μην υπερβαίνει σε 400.000 ευρώ. Δηλαδή, αν υπερβαίνει σε 400, θα πάρει αναλογικά τη μείωση του ΕΜΦΙΑ.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά μέχρι 400.000 θα παίρνει ολόκληρο, ανεξάρτητα ποιος είναι, που είναι κτλ. Δεν έχει σημασία αυτό. Να είναι κυρία κατοικία, έτσι.
1: Ναι, καταλάβαμε. Ωραία. Επόμενο, κύριε Σεημένη μου, μείωση 50% από τον ΕΝΦΙΑ, μας ρωτάει ο κύριος Αντώνης. Σε ποιους δίνεται και με ποιες προϋποθέσεις, κύριε Σεημένη?
0: Κοιτάξτε, εδώ είναι όπως έχουν χαμηλά εισοδήματα μέχρι 9.000, συν 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Δηλαδή, η σύζυγος, αν δεν εργάζεται, και τα παιδιά. Αν είναι εκείνος με δύο παιδιά, είναι 9 και 3 χιλιάρικα, 12 χιλιάδες. Έτσι. Αν είναι 4 παιδιά, αν είναι παραπάνω παιδιά, είναι 1 χιλιάρικο για το καθένα.
1: Μες.
0: Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, πρέπει να μην έχει πάνω από 150 τετραγωνικά όλα τα κτίρια που έχει σε όλη την Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί να έχει εδώ στο χωριό, όλη μαζί η οικογένεια, τα κτίρια αυτά. Και ανεξάρτητα αν είναι τελειωμένα ή αν είναι ημιτελή, ας πούμε. Μπορεί να είναι και ημιτελές κάτι, το λογαριάζει και αυτό είναι στα 150. Μέχρι 150. Έτσι. Και η περιουσία του να μην είναι πάνω από 85.000, να είναι άγαμος, ή 150 ή 200.000, αν είναι, έχει παιδιά κτλ. Λοιπόν, να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τα τέχνα λοιπόν πρέπει να είναι δηλωμένα, λέει ο νόμος, σε εμπρόθεσμη δήλωση. Δηλαδή, να μην είναι εκπρόθεσμη δήλωση. θα τα δηλώσει εμπροθέσμως για να τα βλέπω εγώ την εμπρόθεσμα και να σου δίνω αυτή την έκπτωση. Το 50% του ΕΜΦΙΑ. Έτσι, το 50%.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν προσέχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί προχθές ήταν κάποιος που είχε κάνει μια δήλωση εκπρόθεσμα και τον δυσκολεύανε. Εντάξει, μπορεί να πετύχαμε να το κάναμε ένα συνάδελφο, δεν το έκανα εγώ, ένα συνάδελφο το έκανα.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά πέτυχε να πούμε την έκπτωση, αλλά το βγάλανε την ψυχή του αυτό σε μια εφορία. Εντάξει.
1: Και δεν αξίζει τώρα να βγαίνει η ψυχία. Είμαστε τυπικοί στις ημερομηνίες, ώστε πραγματικά να μπορούν να ελέγχει και οι εφορίες τον χρόνο που τον οποίο ζητάει, για να μην μας βγαίνει και η ψυχή κανενός. Αυτό δεν είναι ούτως ή άλλως δεν είναι το ζητούμενο, κύριε Σεμένη. 100% τώρα απαλλαγή από τον ΕΜΦΙΑ. Ποιοι και με ποιες προϋποθέσεις παίρνουν, κύριε Σεμένη? Πείτε τα άλλη μια φορά.
0: Ναι, εδώ πέρα λοιπόν είναι όσοι έχουν, όσοι είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι. Οι τρία παιδιά, πάνω από τρία παιδιά, έτσι.
1: Ναι.
0: Όπως και επίσης όσοι είναι ανάπηροι, με αναπηρία πάνω από 80%.
1: Yeah.
0: Στην περίπτωση αυτή λοιπόν θέλει και εδώ τα 150 τετραγωνικά όπως τα αναπτύξαμε προηγουμένως. Δεν θέλει περιουσία όμως. Και εδώ λοιπόν κάνει είναι μια καλή προσφορά στους ανάπηρους, οι οποίοι καημένοι έχουν και αυτοί το πρόβλημά τους, ας πούμε. Τους λέει, δεν έχει σημασία αν έχεις σπίτι διανέχεις, εμένα με ενδιαφέρει να μην έχεις πάνω από 150.
1: Yeah.
0: Εδώ λοιπόν τους δίνει την έκπτωση όλοι, 100%. Να πω μια παρατήρηση που την ψάχναμε τώρα στο Υπουργείο και χρόνια, κύριε Γενέρη, και δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Ο νόμος λέει ότι εδώ, και σε δύο περιπτώσεις, το εισόδημά μου να μην είναι πάνω από 9.000 στην πρώτη περίπτωση και εδώ να μην είναι 12.000 στη δεύτερη κατηγορία που είναι το 100%, έτσι.
1: Ναι.
0: Να μην είναι πάνω από 12.000 το εισόδημα, συν 1.000 ευρώ και εδώ και κάθε παιδί. Αλλά δεν λέει, πετάει μια λέξη μέσα εκεί στο νόμο και λέει το φορολογητέο εισόδημα. Δηλαδή όχι το εισόδημα που εισπράττει, αλλά το τεκμαρτό εισόδημα. Ανάλογα με τα σπίτια. Ενώ του λέει να μην μου γράψει τα σπίτια μέσα, τα λαμβάνει υπόψη του για την αναφορά του τεκμαρτού εισοδήματος. Ένας λοιπόν είχε 11.000 εισόδημα, ένας τυπλός, και δεν του δώσανε την έκπτωση. Απευθύνθηκε λοιπόν στους αλογιστές. Το λέει το λογιστή του, γιατί δεν μου το δίνουν. Πήρε το καθαριστικό λογιστή και είδε ότι ήταν το φορολογητό εισόδημα με βάση τα σπίτια του που ήταν 16.000.
1: Ναι.
0: Ας πούμε. Και του δεν έδωσε την έκπτωση του καημένου. Είναι τυφλός ο άνθρωπος. Τι να πει από εκεί πέρα, τι να πει και τι να μην πει.
1: Ναι.
0: Και εγώ ανακατεύτηκα πολύ σε αυτή την υπόθεση ότι δεν καταφέραμε τίποτα να κάνουμε. Εκεί στο Υπουργείο μας λένε ότι λέει ο νόμος. Τους λέμε, δεν σας λέμε ότι δεν το λέει ο νόμος. Ο νόμος είναι άδικος να το διορθώσετε. Αυτό του ζητάμε να κάνουμε. Το φορολογητό εισόδημα, το φορολογητό εισόδημα. Λοιπόν, το λέω γιατί πολλοί τυφλοί, πολλοί ανάπηροι, με συγχωρείτε, πολλοί ανάπηροι μας ακούνε, εκ των ξέρω πολλοί, είτε με ασπάτουν τηλέφωνο.
1: Mm-hmm.
0: Δυστυχώς είναι το φορολογητό εισόδημα και οι σύλλογοι των αναπήρων να κινητοποιηθούν σε αυτό. Να απευθυνθούν στον Υπουργό Υγείας, στον Υπουργό Οικονομικών, να το βγάλει αυτό τη λέξη, τη φορολογητό. Το εισόδημα που δηλώνει είναι. Δηλαδή, αν έχω εγώ κληρονομήσει σε ένα σπίτι και είμαι τυφλός, ας πούμε, και μου βγάζει 16.000 ευρώ, που θα πάω να πει ότι εγώ εισόδημα, αυτό το εισόδημα μου είναι 9.000. Πώς θα ζήσω με 9.000 ετήσιο εισόδημα? Ζούνε αυτοί με 9.000, αυτοί που νομοθετούν τον χρόνο. Δεν ζούνε, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά είμαι σίγουρος ότι αν είχαν ομιγέννητο, αν είχαν τέτοια πάυση, θα το είχαν φροντίσει να το έχουν φτιάξει σίγουρα πράγματα.
1: Άνω τελεία, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε επίσης με πάρα πολλά θέματα γύρω από τον ΕΜΦΙΑ σε πολύ πολύ.
0: Ό,τι προλάβουμε, κύριε Γιάννη.
1: Ναι, ό,τι προλάβουμε, κύριε Γιάννη. Βεβαίως, βεβαίως.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κύριε Ζεμένη, και πάλι καλημέρες. Καλό, καλό πρωινό. Πριν συνεχίσουμε, ρωτάει η κυρία Μαρία από την Αργυρούπολη, εκεί κοντά σας. Είμαι ιδιοκτήτρια, έκανα συμβόλαιο μισθωτήριο σε ζευγάρι, παντρεμένο από τον Ιανουάριο του 25, πήραν διαζύγιο τον Απρίλιο του 26. Μένει η κοπέλα τώρα μόνο στο σπίτι. Πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή, να φαίνεται η κοπέλα μόνο ως μισθώτρια. Τι κάνετε, τι κάνουμε, κύριε
0: Ζεμένη? Ναι, πρέπει να γίνει τροποποίηση του υπάρχοντος. Mm-hmm. Επειδή είχε αλλάξει. Ο μισθωτής είναι ένα, δεν είναι δύο πλέον. Mm-hmm. Γιατί παλιά ήταν και δύο, δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ζευγάρι ήταν.
0: Λοιπόν, αν πρέπει να το αλλάξει, να πει γιατί έτσι και νομικά αλλά και φορολογικά θα είναι εκείνη υπεύθυνη και ο σύζυγος έφυγε. Τώρα δεν έχει καμία ευθύνη για αυτά. Εφόσον συμφωνούμε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Και άλλο ερώτημα, κύριε Ζεμένη. Από το 2018 ο μισθωτής με καθυστερεί 15 μέρες από την πρώτη κάθε μήνα που πρέπει να μου δίνει το ενίκιο. Το Μάιο μου είπε ότι δεν έχω στείλει εξώδικο να το πάρει στο ενίκιο. Τι πρέπει να κάνει τώρα, τι μπορεί να κάνει?
0: Καταρχήν έχει το δικαίωμα να το δηλώσει τη δήλωσή της στον κωδικό 126. Mm-hmm. Τι σημαίνει ο κωδικός 126? Θα το γράψω, αλλά δεν θα φορολογηθώ, εφόσον δεν το εισέπραξα. Και αν το εισπράξει κάποια φορά στιγμή θα το διορθώσει.
1: Κάνει τροποποιητική.
0: Ναι. Αυτό αφορά το ένα. Όσον αφορά τώρα την αγωγή εξώσεως ή την απόδοση του μισθού κτλ., αυτά θα τα δει με τον δικηγόρο της να κάνει ένα εξώδικο.
1: Ή με τον κύριο Παραδιά. Θα μιλήσει εκεί με την Ένωση.
0: Οποιοδήποτε δικηγόρο που ξέρουν. Δικηγόροι ξέρουν. Και ο Παραδιά ξέρει και όλοι ξέρουν. Λοιπόν, για να κάνει αγωγή εξώσεως εντός τριών ημερών, σε 6 μηνών, να το βγάλει έξω. Υπάρχουν ειδικές αυτές ρουμπρίκες οι οποίες καθορίζουν ανάλογα με τις κινήσεις που θα κάνει κανείς να τον προδιαθέσει για να φύγει.
1: Πολύ ωραία. Επιστρέφουμε στον ΕΦΕ, κύριε Σεημένη, και θυμίστε μας λίγο, κύριε Σεημένη, η ασφάλιση του ακινήτου είναι αιτία για την μείωση του ΕΦΕ και με ποιες προϋποθέσεις?
0: Ναι, υπάρχει περίπτωση μέχρι 500.000 να τα ασφαλίσει για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα. Mm-hmm. Τα τρία όμως, έτσι, όχι μόνο τα δύο. Και να πάρει 20% έκπτωση στον ΕΦΙΑ. Αν είναι πάνω από 500.000 στο σπίτι, θα πάρει 10% έκπτωση. Λοιπόν, η ασφάλιση αυτή λοιπόν πρέπει να αφορά όλη την αξία του ακινήτου. Γιατί ορισμένοι και στην Δεκάνα είχαν μεγάλο ακίνητο και ας πούμε είχαν το ακίνητο του 500.000, το ασφάλισαν για 200. Θα πάρει τα 2/5. Δεν θα πάρει όλη την έκπτωση, το 20% ή το 10%. Η ασφάλιση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 3 μηνών από την άλλη μεριά. Δηλαδή, αν το ασφαλίσει για 2 μήνες, είναι η ασφάλεια του περασμένου χρόνου. Δηλαδή, αν τώρα που θα κάνουμε τη δήλωση το είχαμε ασφαλίσει το 25,
1: ναι,
0: θα το πάρουμε. Του χρόνου πάλι, όταν θα κάνουμε το 2027 τη δήλωση του 26, πρέπει να είναι ασφαλισμένο το 26 και το καθεξής. Έτσι γίνεται αυτό. Λοιπόν, ας προσέξουν, γιατί και εδώ έχει ας πούμε προϋποθέσεις, τις οποίες τις εξετάζουμε στην εφορία και άμα το δούνε, δεν δίνουν την έκπτωση μετά.
1: Μάλιστα. Μπορεί να μειωθεί ο ΕΦΙΑ εάν η αξία της περιουσίας του φορολογουμένου είναι μικρή? Υπάρχει κάτι τέτοιο που προβλέπετε?
0: Ναι, βεβαίως προβλέπετε. Το μισοτάκι, τα καώματα είναι αυτά τα καλά. Από τα καλά του μισοτάκι. Γιατί πρέπει να λέμε το καλό και το κακό, κύριε Γιάννη. Το έχουμε πει και άλλη φορά αυτό. Ότι αν η περιουσία είναι έως 100.000 η αξία της, η αντικειμενική, όπως βγαίνει στο καθαριστικό του ΕΦΙΑ. Θυμίζω ότι υπάρχουν δύο αντικειμενικές αξίες. Η μία είναι όταν κάνουμε μεταβιβάσεις των ακινήτων, που βρήκε ο συμβολογράφος την αξία με 24 προσαφαιρετικούς συντελεστές. Λέει η τιμή ζώνης, ας πούμε, είναι αυτή. Συμπλήν 24 φορές, αν υπάρχουν περιπτώσεις και τις 24, και σου βγάζει μια τελική τιμή. Αυτή είναι του συμβολογράφου και της μεταβιβάσεις. Εδώ όμως έχουμε άλλη αξία. Στον ΕΦΙΑ βγαίνει με άλλο τρόπο η αντικειμενική αξία. Εκεί ήταν του κ. Στουρνάρα ο νόμος, mm-hmm, το έβγαλε με άλλο τρόπο για να βγαίνει λίγο περισσότερη αξία και να πηγαίνει παραπάνω ΕΦΙΑ λιγάκι. Να λέμε το σωστό το δίκαιο δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αν είναι πάνω από μέχρι 150.000 είναι 25% η μείωση που παίρνει. Α. Αν είναι πάνω από μέχρι 250.000 παίρνει 20%. Και αν είναι έως 300.000 είναι 15%. Άρα παίρνει η έκπτωση από 15% μέχρι 30% για αξία κατοικίας από 100.000 μέχρι 300. Από 300 και πάνω είναι κανονικά, δεν έχει καμία έκπτωση.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Το επόμενο, κύριε Σεημένη, το οποίο έρχεται ως ερώτημα είναι εάν απαλλαγές από τον ΕΦΙΑ λόγω φυσικών καταστροφών, και ποιες είναι οι προϋποθέσεις?
0: Ναι, ο νόμος προβλέπει απαλλαγή από τον έμφυα για εκείνα τα ακίνητα που εφίστανται ζημιές από φυσικές καταστροφές, που είναι σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, έτσι.
1: Σωστά.
0: Μπορεί να είναι και κατολιστήσεις από ό,τι έχω δει σε αποφάσεις δηλαδή, που έχουν βγάλει.
1: Ναι.
0: Για ανεμοστρόβιλο. Δηλαδή λέει.
1: Εντάξει, τώρα ανεμοστρόβιλο θα χτυπήσει την Ελλάδα, ναι. Πόσο πιθανό είναι.
0: Όχι, έχει γίνει μια φορά, ναι. Αυτό πριν από 3 χρόνια.
1: Προφανώς, ναι. Εννοώ δεν είναι κάτι το οποίο, αλλά προφανώς εάν συμβεί.
0: Αυτό λέω όμως. Θα ενταχθεί. Το ξέρουν, δηλαδή.
1: Σωστά, σωστά. Καλά κάνετε. Καλά κάνετε.
0: Γυρίσετε η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εκεί. Ναι. Και τα κτίρια που κρίνονται με τα επικίνδυνα ή τα αγροτεμάχια που κρίνονται κατάλληλα για χρήση.
1: Ναι.
0: Απαλλάσσονται από τον έμφυα.
1: Πολύ ωραία.
0: Η απαλλαγή ισχύει για ένα έτος μέσα στο. Για το έτος μέσα στο οποίο συνέβη. Η φυσική καταστροφή είναι 2 έτη. Λέει, ισχύει για τις φυσικές καταστροφές ισχύει για 3 χρόνια. Αρκεί βέβαια να έχει κανείς τα κατάλληλα δικαιολογητικά και να τα γράφει στη δήλωσή του. Οπότε αυτομάτως μπορεί να σου βγει εκτός στο καθαριστικό, αν είναι όλα συμπληρωμένα σωστά. Διαφορετικά σε καλή ο έφορος μετά την καθάριση που θα σου έρθει, ή εσύ πας, ας πούμε, και λες ότι θέλω να πάρω αυτή την μείωση και υποβάλλω στα χαρτιά και τώρα. Σε ταλαιπωρούν λιγάκι και τα βρει. Όλα τα παίρνει στην έκταση μετά.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Το επόμενο, κύριε Ζεμένη, πάμε. Οι απαλλαγές τώρα από τον ένφια λόγω απαγόρευσης των χρήσεων των ακινήτων εκτός σχεδίου. Ακίνητο γεωλική απαγόρευση χρήσης. Τι γίνεται, κύριε Ζεμένη?
0: Κοιτάξτε, να κάνω μια προεισαγωγή. Επειδή είναι έκπτωση το κράτος.
1: Ναι.
0: Όταν υπάρχουν απαγορεύσεις λόγω ρηματομικού βάρους.
1: Ναι.
0: Λόγω ρηματοδομικής απαλωτρίωσης, λέει ο νόμος. Λόγω δέσμευσης του ακινήτου για κοινοφελή ή κοινόχρηστο σκοπό. Για λόγους προστασίας των μνημείων, των αρχαιοτήτων, αρχαιολογική δέσμευση για ανασκαφές, κήρυξη ενός χώρου αρχαιολογικού. Διάφορα πράγματα από αυτά όλα που σας λέω. Είναι έκπτωση 100% ή λιγότερη. Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση που είναι εντός σχεδίου η απαγόρευση και είναι και ολική, έτσι. Έχει έκπτωση εδώ πέρα. Έχει απαλλάσσεται εντελώς. Δηλαδή, άμα σου κάνει ολική απαγόρευση και σου λέει απαγορεύεται να κάνεις αυτό, απαγορεύεται να κάνεις εκείνο. Και να πούμε μια λεπτομέρεια εδώ. Όταν υπάρχει κτίσμα, δεν νοείται ολική απαγόρευση χρήσης. Όταν υπάρχει κτίσμα μέσα στο οικόπεδο. Ή όταν πρόκειται για γενική απαγόρευση, όπως λέμε σε ορισμένες περιοχές, λέμε απαγορεύεται, ας πούμε, λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων.
1: Ναι.
0: Σε ορισμένες περιοχές δεν μπορεί να κάνεις. Δεν μπορεί να ιδρύσεις, όπως ξέρεις, έτσι, πρατήρια. Έτσι. Με τον νόμο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Όπως είναι ζώνες αμοιβικούς κατοικίας.
1: Καταλάβαμε, μάλιστα.
0: Υπάρχει ανοίγηση επαγγελματικού ή μηχανικού κτηρίου κτλ. Δεν έχουμε. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, ενώ υπάρχει γενική απαγόρευση, δεν υπάγεται στην απαλλαγή του έμφυα. Γιατί σου λέει εδώ ότι είναι γενική, δεν είναι μόνο για σένα. Πρέπει να είναι μόνο για σένα η απαγόρευση. Να μην είναι γενική. Λέτε την μπερδεμένα πράγματα, με την μπερδεμένα πράγματα ασχολούμαι κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Όχι εγώ, όλοι οι λογιστές.
1: Ναι, προφανώς, προφανώς. Και το ίδιο δεδομένο, κύριε Σεημένη, όταν για εντός σχεδίου με μερική απαγόρευση, τι σημαίνει, κύριε Σεημένη?
0: Όταν είναι εντός σχεδίου με μερική απαγόρευση, δεν είναι όλοι κύριοι.
1: Ναι.
0: Του κάνει έκπτωση 60% στον έμφυα.
1: Α, μάλιστα.
0: Εδώ λοιπόν έχει έκπτωση 60%. Οπότε το πρέπει κοιτάξτε, να προσέξουν όσοι μας ακούνε το εξής, κύριε Γιάννη.
1: Ναι.
0: Ότι δεν είναι αυτά από μηχανής έτσι επιτευμένα στον εγκέφαλό μας. Πρέπει να είναι στη δήλωση του ψηνονιά. Πρέπει να είναι γραμμένα σωστά. Εδώ,
1: έτσι,
0: ας πούμε,
1: σωστά, βέβαια.
0: Εδώ πρέπει να γραφτεί σε στήλη 13, κωδικός 2. Λέω τώρα για όσους
1: ξέρουν. Ναι.
0: Στον πίνακα 1. Διότι υπάρχουν και ανάλογα. Που είναι εκτός σχεδίου που είναι στον πίνακα 2.
1: Τέλεια.
0: Πρέπει δηλαδή ο καθένας να έχει την προσοχή του αισθανόμενη κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης του ε9, γιατί μετά, ειδικά στο ε9, είναι τόσο πολλά τα πράγματα που γίνονται λάθη και μετά τρέχουν οι άνθρωποι και δεν έχουν πάρει την εκτοσή τους ή επιβαρύνονται περισσότερο. Και αυτό είναι το χειρότερο, επιβαρύνονται περισσότερο.
1: Να είστε καλά, κύριε Σεημένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό
1: Σαββατοκύριακο.
0: Με τα υπόλοιπα την άλλη εβδομάδα.
1: Βεβαίως. Και έχουμε και ένα ερώτημα και έχουμε και ένα σχόλιο του Άρη. Το διαβάζω εγώ για να μην λέει ότι ακούω τα σχετικά με τα κίνητρα για το άνοιγμα των κλειστών σπιτιών και έχω να σας πω το εξής. Έχω σπίτι προς ενοικίαση κλειστό εδώ και 3 χρόνια γιατί ο τελευταίος ενοικιαστής το ρήμαξε και έφυγε έχοντας αφήσει 6 ανίκια απλήρωτα. Θα το φτιάξω λοιπόν δαπανώντας πάνω από 12.000 ευρώ για να έλθει ο νέος ενοικιαστής όπου δεν ξέρω από πού κρατάει σκούφια του για να κερδίσω τι μπορεί το κράτος εξασφαλίσει ότι θα παίρνω την ενοικιά μου.
0: Η μόνη παρατήρηση που έχω να κάνει είναι να προσέχει ποιον βάζει μέσα. Γιατί και φυσιογνωμικά φαίνεται, αλλά και να το ελέγξει και λιγάκι. Δεν πειράζει.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Άρη μου και εσένα. Καλημέρα. Και έχετε και την καλημέρα από τον Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Και όπως καταλάβατε, θα το φέρει, θα το δούμε το βράδυ. Να περάσετε καλά, όμορφα. Καλημέρα στον Γιώργο Βραχνό. Καλημέρα από τον Γιώργο Βραχνό. Καλημέρα από την Πέρσα Μπόλια. Καλημέρα από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και φυσικά με τον Πέτρο Μωρέτη που μιλάτε, αν καλέσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εμείς Σάββατο, μάλλον Δευτέρα πρωί, 5. Να είστε καλά, καλό πρωινό. Θα έρθει και ο Γιάννης Πιταράς μαζί με τον Γιώργο Βρουγιάδη. Καλή ανάρρωση, Γιάννη μου. Καλό πρωινό. Προτίθεσαι όμως ημέρα μια Πασχαλίδη με το δελτίο σου. Γεια χαρά. Θα σημειτού να φέρτω. Χρήζω ρολόγιαλι designer, σου λέω φέρτω. Λέτερ παλτό φέρτω. Και εσκαργό φέρτω. Ραλικά, δυο με στάς. Σου είπα φέρτω.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφοντας από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Παράλληλα, είπε ότι η πολιτική της χώρας του παραμένει αμετάβλητη. Δεν έχω εγκρίνει ακόμη όπλα για την Ταϊβάν, μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι. Θα αποφασίσω σχετικά σύντομα, υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι δεν επιδιωκεί πολέμους. Υπογράμμισε ακόμη ότι η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται. Θα μπούμε μέσα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα. Οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ταϊβάν, επισημαίνοντας πως η Ταϊπέη θα συνεχίσει να επικοινωνεί με την Ουάσιγκτον για να διαπιστώσει τη μέλη γενέσθηση σχετικά με τις πωλήσεις όπλων. Παράλληλα, τόνισε ότι μόνο ο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του δημοκρατικά. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, τόνισε σε Ισραηλινά μέσα, ανώτερος αξιωματούχος της χώρας. Φέρεται να δηλώσει ότι οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά, σημειώνοντας ότι προετοιμάζονται για ημέρηση και εβδομάδες νέων συγκρούσεων και αναμένουν την τελική απόφαση του Αμερικανού Προέδρου. Μάλιστα, είπε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και εγγύησης από τις ΗΠΑ, ζητά η Βηρυτός, προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών με το Ισραήλ, που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παράτασης της εκεχηρίας, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παρέσε τη χώρα του σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, νέα Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στο νότιο Λίβανο. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σημείωσε ότι η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, το χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι η μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Έστειλε παράλληλα μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινά σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου του και παρέσυρε πεζού στη Νέα Υόρκη. Ο 69χρονος οδηγός συνελήφθη. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας και ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό ακόμη 17 ανθρώπων. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης. Οι βαυαρικές αρχές διαβεβαιώνουν πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς η διαρροή περιορίστηκε εγκαίρως στο κτίριο. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής ποια ήταν η χημική ουσία που διέρευσε, ούτε και τα αίτια της διαρροής.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League θα παίξουν Αστέρας Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7 το απόγευμα. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας 32, ο Πανσεραϊκός 28 και ο Αγός είναι η ΑΕΛ με 27 βαθμούς. Στο πρώτο αγώνα για τα play-off της Basket League, ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Μύκονο με 99-75. Στη δεύτερη αναμέτρηση για τα play-off, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στις 4 και 4 στη Ρόδο τον Κολοσσό και σε περίπτωση νίκης οι Ερυθρόλευκοι θα πάρουν την πρόκριση για την επόμενη φάση. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στην Αγγλία, η Aston Villa επικράτησε τη Liverpool με 4-2 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
0: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
0: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
0: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ στην Ασουζή.
5: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος στένο καιρός τη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και επιτέλους με τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα τους επιτέλους, τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου, η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και κυρίως με τον κύριο Γιάννη Πιταρά στο 210-48-00-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε έτσι μια πλήρης, όμορφη σαββατιάτικη παρέα, διότι όπως όλοι γνωρίζετε, ο Λάζαρος αναστήθηκε, ο κύριος Γιάννης Πιταράς είναι μαζί μας.
0: Θα δραματοποιήσω όλα. Εντάξει, είπαμε.
1: Εντάξει, άσε να δώσουμε λίγο χρώμα.
0: Μια περιπετιούλα.
1: Να δώσουμε λίγο χρώμα στην καθημερινότητα.
0: Κάτσε, θέμα να τα ξεπερνάς αυτά.
1: Έλα, συνέντευξη. Πώς είσαι, πώς πήγε.
0: Ευτυχώς όλα καλά. Ευτυχώς.
1: Όλα καλά.
0: Εντάξει, τα δύσκολα περάσανε. Τώρα απλά είναι ένα διάστημα χρονικό μεγάλο το οποίο θα πάρει μια, αυτό που λέμε, αποκατάσταση.
1: Αποκατάσταση.
0: Ναι. Θέλει τρόσιμο τώρα γιατί είναι από το 0 τα χιλιόμετρα.
1: Και μετά σχεδόν καινούριο.
0: Περίπου, ναι.
1: Ε?
0: Ναι, μετά. Σαρώσω μετά, δεν το συζητάμε. Σήκω, κάτσε, σήκω θα με.
1: Αφού μετά θα βγαίνει κάτω εδώ στην πόρτα και θα αρχίσει να τρέχει και θα τον προλαβαίνουμε να τον πιάσουμε.
0: Ξέρεις, από κάτι τέτοια αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν κάτι μικρές λεπτομέρειες που άμα δεν είσαι και πλήρως λειτουργικός που λέμε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να τα κάνεις. Απλά πράγματα. Να σηκωθεί μια καρέκλα, να κάτσει, να δείξει τέτοια πράγματα. Δεν λέμε για κάτι φοβερό, αν κάτι να γράψει κανένα απόνυμα.
1: Καλά, ναι.
0: Λέμε τώρα τα αυτονόητα.
1: Εντάξει. Κοίτα, μικρά παιδιά είμαστε.
0: Καλά, χαιροπολύ.
1: Περνάμε παιδικές ασθένειες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, περαστικά.
0: Όλα καλά.
1: Όλοι εδώ πέρα μας στέλνουν μηνύματα, να ξέρεις. Μπορείς να συνεχίσεις. Ο λόγος
0: είναι. Ναι, παιδί, μια χαρά είμαστε. Καταρχήν, είδα τρεις ανθρώπους τώρα στην καντίνα που κατέβαινα τη Συγκρού.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Τρεις. Τρεις όμως είχε και έξω από τη Σιλουνουργία.
1: Κοπέλες ή αγόρια.
0: Αγόρια. Γενικά ψόφια τα πράγματα, δεν βγαίνει ο κόσμος.
1: Κοίτα, τι ώρα ήρθες.
0: Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να βγω τώρα γιατί είμαι κάπως. Οι άλλοι που είναι μια χαρά γιατί δεν βγαίνουν.
1: Αλλιώς θα βγαίνεις,
0: Τώρα με αυτό που πέρασα, θα σαρώσω τώρα. Δεν θα αφήσω πανηγύρι.
1: Κοίτα, στη Μιχαλακοπούλου πάντως εγώ αυτό που είδα είναι ότι οι ζέστες έχουν πιάσει και τους κλάμπερς.
0: Ναι.
1: Τους έχουν επηρεάσει μάλλον σε ό,τι αφορά στο ντύσιμό τους. Τα κορίτσια φορούσαν αμάνικα και κοντά μινί.
0: Αφού φορούσαν, εντάξει.
1: Και τα αγόρια
0: καλό δρόμο,
1: κοντομάνικα από καμισάκια. Και τρώγανε το βρώμικό τους πάρα πολύ ωραία. Είχε 6-7 άτομα η καντίνα στη Μιχαλακοπούλου. Οπότε μια χαρά. Βέβαια όλα αυτά μέχρι το απόγευμα. Έτσι,
0: με, μετά, με χρυσά κουτάλια τρώμε. μέχρι βρώμικο. Μέχρι εκεί είμαστε. Παραπέρα δεν έχει. Δηλαδή μην κάνεις το λάθος και πας και πάρεις κανένα κεσεδάκι με κεράσια. Ξέρω εγώ.
1: Α, καλά τώρα. Εσύ το πας αλλού τώρα.
0: Μωρό μου, που θα σε βγάλω έξω.
1: Πάμε
0: να φάμε κεράσια.
1: Λοιπόν, σταθερότητα στη χώρα, κύριε Γιάννη.
0: Εννοείται, το συζητάμε.
1: Ωραία τα πράγματα πάνε. Μόνο τα κεράσια είναι λίγο ακριβά, αλλά τα πάνε τέλεια. Μην γιατί δεν είναι χώρο.
0: Αφού το είπε και ο άνθρωπος εχθές. Το δίλημα λέει δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος.
1: Ναι, δεν το είπε.
0: Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλο είναι να έρθει. Αλλά είχε και ένα επιχείρημα που ήταν πολύ. Ρε παιδί μου, εσύ ας πούμε που τον ακολουθείς έτσι πολύ πιστά και ρουφάς κάθε του λέξη.
1: Βεβαίως.
0: Πιστεύω να σε έπεισε το επιχείρημα ότι ποιος είναι αυτός ο οποίος θα είναι στο Μαξίμου, ποιος είναι ικανός από τους υπόλοιπους κλίν του ιδίου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος, ρε παιδί μου, πες ότι βγει και είναι στο Μαξίμου και είναι 3 η ώρα, δεν θα είναι στο Μαξίμου, θα είναι στο σπίτι του, 3 η ώρα το πρωί, 3:30 και χτυπήσει το κόκκινο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ικανός, λέει, να σηκώσει το κόκκινο τηλέφωνο και να ανταπεξέλθει σε μια δύσκολη κατάσταση.
1: Κανείς.
0: Καλά, ρε Γιώργο, εντάξει. Είπαμε, μην είσαι και τόσο κάτι. Δηλαδή, λέει ο βασιλιάς άσπρο και εσύ γίνεσαι βασιλικότερος. Συγκρατήσου λίγο.
1: Μην
0: καρφώνεσαι τόσο
1: πολύ. Έχω συγκλονιστεί από το άλλο.
0: Δηλαδή, όλοι οι άλλοι τι είναι, κουλή, δεν μπορεί να σηκώσει ένα τηλέφωνο.
1: Κάτσε, ρε Γιάννη, μισό λεπτό.
0: Μα τρελάνει πριν πρωί.
1: Λέω κανείς, διότι συγκλονίστηκα και από το άλλο. Λέει, λυπάμαι και θυμώνω, λέει, που βλέπω την ακρίβεια να οργανίζει το εισόδημα.
0: Ναι.
1: Πες το στον Πρωθυπουργό, μπας και στο λύση, ήθελα να πω εγώ.
0: Γιώργο, άσε τις κολλετούμπες, μην πατάς σε 25 βάρκες ταυτόχρονα.
1: Ρε Γιάννη, εντάξει.
0: Λοιπόν, βάλε το τριψήφιο να, έτσι να δούμε τι θα γίνει με το τηλεφώνημα.
2: Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να έχει τρίτη τετραετία, γιατί τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια κρίσιμη συγκυρία. Σε μια συγκυρία που αναζητά την οργάνωση της κοινής της άμυνας. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ποια είναι η πολιτική δύναμη που πέτυχε να φέρει από τις Βρυξέλλες τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποιος πρωτοστάτησε στο να δοθεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, παλαιότερα στην πανδημία. Ποια πολιτική δύναμη καθιέρωσε τα εθνικά μας σύνορα ως ευρωπαϊκά όταν αυτά απειλήθηκαν. Αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
0: Το πιάσε το υπονοούμενο.
3: Βέβαια και το πιάσα. Βεβαίως και το πιάσα.
0: Ποιος, δηλαδή άλλος δεν υπάρχει, ρε παιδί μου.
3: Εσύ ποιος θες να το σηκώσει το τηλέφωνο τώρα.
0: Λέω, ένας είναι. Ένας δεν μπορεί να σηκώσει ένα τηλέφωνο για να απαντήσει. Πες ότι είναι, πες, χτυπάει, ας πούμε, κάτι έχει γίνει στον κόσμο όλο.
3: Με να ρωτάς τώρα.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος να σηκώσει ένα τηλέφωνο.
3: Τι να σου πω.
0: Και να απαντήσει.
3: Κοίτα, γενικά κάποιος θα υπάρχει να το σηκώσει το τηλέφωνο. Το θέμα είναι, άμα το σηκώσει, τι θα πει. Και σε ποιον θα το πει.
0: Εσύ άμα σε πάρει από 3.30 ώρα το πρωί, τι θα πεις, για πες μου.
3: Ποιος είναι.
0: Ποιος είναι.
3: Ποιος είναι, θα πω.
0: Άσε μαζί, Γιώργο.
3: Έλα, Βραχνέ. Ρε Γιάννη, τώρα που πας να κάνεις τώρα.
0: Βραχνέ, βάλ' του εδώ πέρα, γιατί

0: Εσύ άμα χτυπήσει εκείνη την ώρα τηλέφωνο, θα σε γλυκούλη όπως το τραγούδι.
1: Ποιος είναι, παρακαλώ?
2: Αλλό.
1: Γεια σας.

0: Τώρα κατάλαβες γιατί το είπε.
1: Όχι.
0: Γιατί είναι εκεί πέρα, πόσα χρόνια είναι πρωθυπουργός?
1: 7.
0: Ωραία. Και δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνο 3 ώρα το πρωί. Και κάθεται από πάνω και περιμένει. Γι' αυτό το είπε. Πώς το λένε, ρε παιδί μου. Έβγαλε μια λύπη, μια παράπονο, ένα κάτι.
1: Για δες εκεί τι σου γράφουν.
0: Τι μου γράφει, δες εσύ, γιατί τώρα εγώ δεν μπορώ, κάνω άλλη δουλειά εδώ.
1: Μπορεί, λέει, να το σηκώσει ο Βελόπουλος να πει τα γκασμαζά του Βλαντίμιρ.
0: Λοιπόν, υπάρχει άλλη εκδοχή με το τηλέφωνο πάντως.
1: Βάλτε.

0: Έδωσε την απάντηση η κυρία Ελίνα Κωνσταντοπούλου.
1: Βεβαίως.
0: Τι θα κάνει ένας που θα είναι στο μαξί μου 3.30 ώρα το πρωί και θα χτυπήσει το κόκκινο τηλέφωνο. Λες σιγά το δύσκολο. Θα χτυπήσει ένα τηλέφωνο, να το σηκώσει. Θα κλείσει τα φώτα, θα ανοίξει την πόρτα και θα πάρει του δρόμου.
2: Για διάβασε εδώ τα μηνύματα.
0: Τι λένε.
2: Επειδή εγώ κύριε Πιταρά, λέει ο Γιάννης, εμπιστεύομαι την άποψή σας. Για πέστε μας την περίπτωση, λέει, ενός δύσκολου εθνικού προβλήματος. Ποιον θα θέλατε εσείς να σηκώσει το τηλέφωνο?
0: Τον αρχηγό Γεθά.
2: Τώρα πετάς την μπάλα στην εξέδρα.
0: Καμία εξέδρα.
2: Ξεκάθαρα. Στο Μαξίμου θα είναι το τηλέφωνο. Ο αρχηγός Γεθά δεν είναι στο Μαξίμου.
0: Θα μιλήσουν μετά, θα μιλήσουν.
2: Θα γίνουν
0: να μιλήσουν. Θα γίνουν. Yeah. Μόνος θα πάρει απόφαση.
2: Ο Νικολάκης λέει από πάνω, Αριστομένης λέει, αγαπητό ραδιοφωνικό δίδυμο, καλημέρα. Στη συνέχεια του ερωτήματός σας, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο και τι θα του πει, σας απαντάω. Το σηκώνει το τηλέφωνο ο Νικολάκης.
0: Ναι.
2: Και λέει, πάρε με στο άλλο, λέει, αυτό παρακολουθείτε. Καλοπροαίρετα λέει, πάντα ευχαριστώ πολύ, Αριστομένης.
0: Έχουν χιούμορ όμως, ε.
2: Τι να σου πω.
0: Πάρε με στο άλλο, αυτό παρακολουθείτε. Ωραία πράγματα. Αυτά με τα τηλεφωνήματα, ναι. Να είναι καλά η Βουλή και το κανάλι της Βουλής, γιατί καλά, η αλήθεια, ναι, είναι ότι άμα έχεις λίγο χρόνο και χαζεύεις και κάνεις ζάπινγκ και πέσεις πάνω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πέσεις πάνω σε κόντρα. Και γενικά όλοι είναι τσακωμένοι με όλους. Όλοι είναι θυμωμένοι για κάποιο λόγο. Όλοι.
2: Τώρα τι θα κάτσε όλοι θυμωμένοι. Δύο είναι θυμωμένοι πάντα.
0: Ερβεδί μου, δύο
2: άλλα πέρα. Κωνσταντοπούλου και Γεωργιάδη.
0: Βρέπει, έχουν πάρει τώρα χαμπάρι και οι υπόλοιποι. Και σου λέει ότι για να παίξουμε στα κανάλια πρέπει να δείχνουμε θυμωμένοι.
2: Έχει κι άλλου θυμωμένου.
0: Έχει κι άλλου. Ό,τι θε έχει. Εντάξει, τώρα είναι ο Άδωνης με τη ζωή, βέβαια, γιατί είναι πρωτοπόροι στο συγκεκριμένο. Η αλήθεια είναι. Μόλι δύο ένα τον άλλον αφινιάζουν.
2: Ναι, και γενικώ, άμα δουν κι άλλου αφινιάζουν. Γενικώ αφινιάζουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά ξεκινάνε γλυκά. Ανεβαίνουν στο βήμα, κοιτάνε πάνω αριστερά, βλέπουν τα άνω-δυτικά θεωρία, βλέπουν παιδάκια από σχολεία, ναι, τα καλημερίζουν, τα υποδέχονται και τους λένε και τώρα...
2: Και τώρα ακούστε.
0: Και τώρα ακούστε. Λοιπόν, ακούστε κι εσείς εδώ.
3: Η κυρία πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πριν από λίγο ξεπέρασε και το χειρότερό της αυτό. Έχει μία αντιδικία με μία κυρία. Εμένα η κυρία...
4: Μην διακόπτετε. Δεν διακοπήκατε καθόλου. Θα ακούσετε
3: θέλω
4: την απάντηση.
3: Μπορώ να εκφράζω τη γνώμη μου. Χωρίς διακοπή.
5: Είσαι φασίστας.
4: Σας παρακαλώ, η λέξη αυτή δεν θα καταγράφεται.
5: Φασίστας.
4: Λοιπόν, σας παρακαλώ κυρία Πρόεδρε, να κρατήσουμε το επίπεδο. Ανήγγυλα ότι μας παρακολουθούν παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. Σας παρακαλώ, αυτό το πρότυπο θα καλλιεργήσουμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ όλους. Παρακαλώ, σύνεση, ψυχραιμία και σεμνότητα.
0: Δηλαδή πραγματικά θα ήθελα να είμαι μια γωνιά και να περιμένω αυτά τα παιδάκια βγαίνοντας από τη Βουλή. Έτσι να τα ρωτήσετε, τι είδατε σήμερα.
2: Χαμογελαστά θα
0: είναι. Πώς σας φάνηκε.
2: Αστείο.
0: Τι καταλάβατε.
2: Τίποτα.
0: Είσαι φασίστας, λέει. Δεν γράφετε στα πρακτικά. Α, δεν γράφετε.
2: Φασίστας. Το
0: είσαι φασίστας. Για να καταγραφεί δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
2: Πω. Είχε πολλά πράγματα. Είχε πολλά τέτοια την εβδομάδα που μας πέρασε, έτσι.
0: Βρε, ό,τι θες είχε.
2: Ό,τι θες.
0: Εμένα μου άρεσε να σου πω την αλήθεια η Αθανασίου. Του. Η Αναστασίου, συγγνώμη, του Πασόκ.
2: Η Αναστασίου.
0: Ναι, η οποία τα βάλε με το Τζίπρα αυτή τη φορά. Βέβαια το σχόλιο που έκανε, η αλήθεια είναι ότι αποδοκιμάστηκε από όλους. Και η ίδια.
2: Και από το ίδιο το Πασόκ, έτσι.
0: Ναι, και από την ίδια μετά, γιατί κατάλαβε. Εντάξει, ότι αυτό κάποια φορά, ξέρεις, εκεί από υπερβάλλοντα δήλωσε κάποια πράγματα στον αέρα, το τηλεοπτικό. Γιατί έχει
2: να δώσει έμφαση στη σκέψη σου.
0: Καμιά έμφαση. Απλά, ρε παιδί μου, έχουν μπει όλοι σε ένα τρυπάκι, ναι, ότι να πούνε μία ατάκα, μία εξυπνάδα, ένα κάτι, να παίξουν στα δελτία ειδήσεων.
2: Να του γράψουν.
0: Κατάλαβε.
2: Ναι.
0: Άκουτη.
6: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό, εντάξει, θεωρώ ντροπή ο άνθρωπος, δεν έχει κανένα όριο να πιάνει στο στόμα του την αείμνηστη γεννηματά για ψηφοθυρικούς λόγους. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν οι αγρότες φάγαν 40% αύξηση στο κόστος ενέργειας? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν γινόντουσαν χιλιάδες πληστηριασμοί στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν αυξήθηκαν τα βασικά δαθμά 40%? Έκανε γιόγκα μάλλον.
2: Ναι.
0: Πού κολλάει γιόγκα?
2: Μπορεί να τον μπέρδεψε. Η κυρία Αναστασίου το μαλλί το βάφει.
0: Εντάξει τώρα, ρε παιδί μου, και εσύ τώρα δεν είναι.
2: Όχι,
0: δεν είναι
2: επίπεδο. Τη βλέπω τώρα, την έβαλα εδώ να τη δω.
0: Δεν είναι επίπεδο τώρα. Συγγνώμη δηλαδή.
2: Ναι.
0: Δεν είναι επίπεδο.
2: Γιάννη.
0: Ο Γιώργος τον Παγκράτη λέει καλημέρα σας. Να σηκώσει το τηλέφωνο ο Κωνσταντοπούλου 3 το πρωί στο Μαξίμου και να φωνάζει. Τι είπατε, τι είπατε.
2: Είστε φασίστας. Άλκης, βρε παιδιά, αφήστε τα όλοι, λέει. Είδατε τις ομιλίες εχθές. Φασίστα τον έλεγε η Κωνσταντοπούλου και δεν τον άφηνε να αρθρώσει μια κουβέντα. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι κοινοβούλιο αυτό όταν επιτρέπεται τέτοια συμπεριφορά. Μην τα τσουβαλιάζετε όλα. Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα από Γιώργο Λεμπέση, λέει Βάλε. Κολλάει με την κουβέντα. Γεράσιμος από Μάλτα. Κύριε Πιταρά, στο χωριό το λέμε. Με λένε ρίζω και όπως θέλω το γυρίζω, λέει. Περαστικά και καλημέρα σας. Ο Γιάννης.
0: Ναι.
2: Καλημέρα, λέει, να μην τραγουδάμε μόνο το αναπάντητες κλείσεις παντού.
0: Αυτό.
2: Ενώ κάθε
0: το...
2: βράδυ.
0: Ξαναπέστο.
2: Στο σκοτάδι.
0: Αυτό ξαναπέστο.
2: Καλημέρα και περιστικά στον κύριο Πιταρά, του οποίου την ερώτηση κουλή είναι οι άλλοι υπόλοιποι. Απαντάω, δυστυχώς ναι, λέει ο Γεράσιμος.
0: Παιδιά, ο καθένας θα ψηφίσει αυτό που θέλει όταν έρθει η ώρα. Δεν το συζητάμε αυτό. Ο καθένας θα ψηφίσει με βάση την, τα πιστεύω του, την ιδεολογία του, το έργο που έχει παράξει ο καθένας, την πορεία του. Αν θεωρεί ότι μπορεί να σηκώσει ένα τηλέφωνο. Όλοι, αυτοί είναι λόγοι, εννοείται.
2: Το άλλο θα μου το εξηγήσει τώρα.
0: Ποιο?
2: Που είπε ο Πρωθυπουργός. Θυμώνω, λέει, και τέτοιο. Λυπάμαι και θυμώνω που βλέπω την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Είπε τέτοιο πράγμα.
2: Το είπε και αυτό, ναι. Βέβαια το εξήγησε παρακάτω. Λέει με τα τόσα μέτρα που έχουμε πάρει και τις αυξήσεις στους μισθούς κτλ.
0: Δεν έχουν αποδώσει.
2: Λυπάμαι και θυμώνω, λέει, που βλέπω την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Ναι.
2: Εκεί άμα τον πάρει κάποιος τηλέφωνο.
0: Εδώ τα λεφτά μπαίνουν από μια τσέπη και βγαίνουν από την άλλη.
2: Ναι. Εντάξει.
0: Κεράσια, Γιώργο μου, κεράσια.

0: Αυτό τώρα που κολλάει. Έβαλες λάθος τραγούδι ή έχεις πάθει εξάρτηση από τα κεράσια?
1: Όχι, αγόρι μου, για σένα τα αφιερώνω που έχεις πάθει εξάρτηση στο Μητσοτάκη. Αυτό είναι δικό σου, όλο δικό σου. Μέχρι το μεδούλι, φάτο.
0: Όπω, θα μ' ακούνες ζωγράφου και θα με. Ότι έχω γίνει και έχω πάθει και εξάρτηση κιόλας. Λοιπόν, μπορώ τώρα να σου πω μια σημαντικότατη είδηση, γιατί εσύ τα βλέπεις όλα με τα γυαλιά της Βουλής.
1: Κάτσε
0: να βγάλτα. Και δεν παρακολουθείς τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, είναι μια εκπομπή στην Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Έχουν βγει τώρα τα X-Files που έδωσε το Πεντάγωνο στη δημοσιότητα, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει ανάψει συζήτηση και καλά, λέει, και πάμε να μιλήσουμε και με έναν ειδικό, λέει, με έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα UFO, ουφολόγος.
1: Ναι.
0: Έτσι, κάθονται, γεια σας τον, του λένε, έχουμε τον κύριο Τάδε μαζί μας. Θα θέλαμε να μιλήσουμε για αυτό το τεράστιο θέμα, το σημαντικό θέμα. Και θα θέλαμε να μας πείτε την άποψή σας για αυτά τα θέματα και το τι σημαίνει, εν πάση περιπτώσει, ο αποχαρακτηρισμός αυτών των εγγράφων από το Πεντάγωνο. Και τι τους λέει?
1: Τι τους λέει?
0: Θέλει μπουφολόγος, λέει, μπουρολόγος. Και μπαίνουν όλοι παγωτό μέσα στο στούντιο. Έγινε ένα λάθος.
1: Κινέζο βγάλανε.
0: Όχι, αλήθεια είναι αυτό που σου λέω. Έγινε λάθος. Και αντί για οφολόγο, καλέσανε στο στούντιο ουρολόγο.
1: Πλάκα κάνει.
0: Αλήθεια.
1: Και το ρωτήσανε, δεν ξέρανε.
0: Δεν το ξέρανε και τους, λέει, και τους είπε, είμαι ουρολόγος, όχι οφολόγος. Ακούγεται, λέει, παρόμοιο, αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Ο κύριος για τα ούρα.
0: Και μπήραν όλοι στο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και στις.
1: Μιχάλης για τα ούρα. Άμα είχαν με το στομάχι, θα φωνάζανε τον κύριο Γιάννη για καούρα.
0: Λοιπόν, κανόνισε, μην πάθεις και εσύ τίποτα τέτοιο εδώ στην εκπομπή, έτσι.
1: Εγώ εσένα φοβάμαι με αυτά.
0: Τι είμαι εμένα φοβάμαι.
1: Φωνάζει τον οποίο βρίσκει στον δρόμο.
0: Ότι όποιο πρέπει, πρέπει να έρχεται. Τι θες να κόψουμε. Λοιπόν, πάμε στον ουφολόγο μετά.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3-19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Κάνε κίνηση ΜΑΤ, τσεκ ΜΑΤ, για βασιλικούς ύπνους.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach.
10: Σου είπα όχι τώρα.
9: Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Checkmat για βασιλικούς ύπνους.
13: Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρονοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.
14: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι άνθρωπος, δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος. Ακόμα και αν κάποια στιγμή έχει μια μορφή, δεν είναι άνθρωπος.
13: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Το Ισραήλ προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, τόνισε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επιστρέφοντας από το Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα σε περίπτωση που το Τεχεράν δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα, τόνισε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στην Ταϊβάν, προειδοποίησε να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα. Μόνο ο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του δημοκρατικά, τόνισε σήμερα ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Νήσου. Εγγυήσεις από τις ΗΠΑ ζητάει Βηρυτός προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών με το Ισραήλ, που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

0: βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, 7 και 36 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Επιστρέψαμε με πολύ Γιάννη Πιταρά στην παρέα μας.
1: Και πολύ Γρηγοριάδη.
0: Μες στο κέφι και μες στο τηλέφωνο είναι.
1: Εντάξει, εσύ. Να σου πω.
0: Εν τω μεταξύ, άμα διαβάσει τη γράφουνε, sorry που σε διακόπτω, πόσο πλάκα έχουνε.
1: Τι για πες.
0: Εντάξει τώρα, είναι και μερικά. Το μαλλί του Αλέξη λέει: τα ρόντα σαν βαμμένη στρατιωτική αρβίλα με κάμελ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, πιστεύω ότι αν σηκώσει το τηλέφωνο Κωνσταντοπούλου. Αν σηκώσει το τηλέφωνο Κωνσταντοπούλου ή που δεν θα ασχοληθεί κανείς ποτέ ξανά μαζί μας ή που θα μας ρίξουν πυρηνικά. Καλημέρα παιδιά, σκεφτείτε τα παιδάκια του Δημοτικού να πάνε στην τάξη τους, ζητήσει δασκάλα που είναι μάθημα και αυτά να τις πούνε ότι η συμπεριφορά της είναι φασιστική και δεν απαντάνε, λέει. Αχαχα, λέει, πράγματα η συγκεκριμένη κυρία δεν αντέχεται. Εντάξει. Δεν ξέρω ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, λέει ο Στέλιος, αλλά τη νύχτα της 9 Νοεμβρίου 1989 όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου το σήκωσε η Μαρίκα. Ισχύει? Το ξέρεις?
1: Όχι, δεν πρώτη φορά τα ακούω.
0: Ότι ήταν, λέει, ξύπια και το είδε. Κατά τη γνώμη μου, λέει ο ανώνυμος Χαζομπαμπάς, τα ιδεολογικά είναι ξεπερασμένα. Όταν πας στην κάλπη, ψηφίζεις όποιον πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά. Ο Πατριλός, καλημέρα, λευτεριά στο Διαμαντί. Και πολλά άλλα. Έλα.
1: Εντάξει, σήμερα έχεις βραδιά Eurovision, το ξέρεις.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, δεν είπαμε τίποτα. Πέσαμε τρίτη, λέει.
1: Ασχοληθήκαμε με τα υπόλοιπα.
0: Είχε τηλεφώνημα,

0: Πέσαμε στην τρίτη θέση, λέει, διότι η Αυστραλία πήγε στη δεύτερη θέση, λέει, διότι έκανε εκπληκτική performance η καλλιτέχνητα της Αυστραλίας και πώς θα γίνει ο διαγωνισμός του χρόνου στην Αυστραλία και πού θα τρέχουν στη χώρα τον καγκουρό. Και που θα
1: είναι άλλη Αυστραλία, γιατί συμμετέχει στην Eurovision, τι δουλειά έχει με την Eurovision.
0: Εντάξει, και η Τουρκία συμμετέχει και το Ισραήλ συμμετέχει.
1: Ναι. Εμένα άλλο τραγούδι μου αρέσει πάντως.
0: Ποιο?
1: Έχω αλλάξει τροπάρι.
0: Ποιο?
1: Έχω δει την Τάρα, την ξέρεις την Τάρα.
0: Την Τάρα.
1: Τάρα.
0: Μπουλγάρια.
1: Μπουλγάρια, Τάρα.
0: Για βάλε.
1: Τραγουδάρα. Μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα.
1: Όταν σου λέω τραγουδάρα, τραγουδάρα.
0: Μπαγκαράγκα.

0: πάνω μου.
1: Εντάξει, αυτό είναι το χείρι του
0: πάνω μου. Γιατί στην κουτάρα
1: συγκλονιστικό τραγούδι.
0: Δεν έχει ξαναδεί.
1: Όχι, δεν την είχα δει.
0: Τι έπαθε τώρα που. Γιατί έχει πέσει πάνω. Φύγει από εδώ. Δεν λύσουμε τίποτα τσιμπουριά.
1: Θα υποστήριζα μέχρι και αυτή τη στιγμή τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Ή το Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Πλέον είμαι με τα χίλια Βουλγαρία.
0: Βουλγαρία.
1: Παγκαράγκα.
0: Παγκαράγκα το τραγούδι, ντάρα η καλλιτέχνη.
1: Θα γίνει το σουξέ του φετινού καλοκαιριού.
0: Καλά, εννοείται ότι είναι για σουξέ αυτό, έτσι. Ε, πέρσα, σε όλα τα κλαμπ, σε όλα τα beach bar το καλοκαίρι θα γίνεται μακελιώμα.
1: Δηλαδή θα πας το καλοκαίρι στα Λουτρά Πόζαρ, έτσι, στο φεστιβάλ που γίνεται εκεί πέρα, θα πάρεις ένα γεσεδάκι κεράσια.
0: Καλά, εμείς οι δύο μέχρι Λουτρά Διψού είμαστε. Εκεί δεν νομίζω να το παίξουμε.
1: Άκου τώρα, θα πας στα Λουτρά Πόζαρ στην Αριδαία. Θα πάρεις ένα κουτάκι κεράσια και θα βάλεις μπαγκαράγκα. Για χωσέ.

0: Πάνε καλά, η κοπέλα στην Ερένια, να πάει καλά.
1: Πώς χάσαμε αυτό το μικρό μουσικό διαμαντάκι.
0: Ωραίο.
1: Εμείς.
0: Γιατί ασχολήσαμε με τα κεράσια γι' αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε στην Αριδαία. Πάμε στον κύριο Γιώργο Μπαϊράμ. Είναι αγρότης και παραγωγός κερασιών. Οι περισσότεροι από εμάς τον ξέρουμε από τα Λουτρά Πόζαρ, βεβαίως, διότι ναι, είναι και ο άνθρωπος που διαχειρίζεται τα Λουτρά Πόζαρ.
0: Καλά. Στην πραγματικότητα είναι αργυροχρυσοχώος.
1: Ναι.
0: Γιατί τα κεράσια αυτή την εποχή με τις τιμές που πολλούνται είναι σαν να παίρνεις ένα κόσμημα.
1: Για κάτσε να δεις πώς είναι η αλήθεια. Καλώς τον, καλημέρα κύριε Μπαϊράμι.
2: Καλημέρα σας κύριε Γουρεριάδη, καλημέρα σας κύριε Πιτερά, τι κάνετε,
0: πώς είστε? Καλά, μια χαρά.
1: Λοιπόν, εμείς θα βρίσκουμε εδώ το κεσεδάκι το μισό κιλό, από το μισό κιλό από 4 έως 5, δηλαδή το κιλό από 8 έως 10 ευρώ, ενώ σε κάποια σημεία πώλησης πολίτες τα έχουν δει και στα 13, 14, 15 ευρώ.
2: Ακριβώς στο 12 και 14 ευρώ, κάπου τώρα τελευταία βλέπω μια φωτογραφία προχθές και όλες, κάπου στη λαϊκή της Κηφισιάς, στο γελάς για Αθήνα πάντα μιλάμε,
1: ναι,
2: για 14 ευρώ το κιλό.
1: Ναι.
2: Πραγματικά, είδες πολυτελείως το κεράσι, όποιος έχει τρώει, όποιος είναι οικονομικά άνετος, αλλά... Για μας, ξεκινώντας από εδώ, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Εμείς αυτό θέλουμε να ρωτήσουμε για να δείξουμε λίγο τη διαφορά. Εσείς πόσο το πουλάτε το κιλό το κεράσι?
2: Κανονικά αυτή την εποχή, γιατί είναι τα πρώιμα κεράσια και είναι και τόσο πολύ, ξεκινάνε τώρα, πάντα είχε καλύτερη τιμή. Ας πούμε τα προηγούμενα χρόνια πουλούσαμε και 4 και 3,5 ήταν καλά για αρχή. Πάμε μετά με τη σειρά. Αυτή τη στιγμή το κεράσι πουλείται από 1,60-2 ευρώ. Εγώ ο αγρότης το πρώιμο, έτσι, άντε να είναι λίγο πιο καλό το ετάλλο, να είναι μέχρι 2,20 να πάει.
1: Ναι.
2: Και όταν ακούμε και εμείς και το βλέπουμε και εμείς στα σούπερ μάρκετ, μας το στέλνουν ανθρώποι και γυρίζουν φωτογραφίες, ομαδικές σελίδες και τέτοια, το βλέπουμε 10, 12, 14 ευρώ το κιλό. Και να σου πω και κάτι, και αυτή τη στιγμή περάσει αυτό το πρώιμο, δεν είναι το υπερνόστιμο.
0: Ναι.
1: Ρε παιδί μου, μισό λεπτό όμως τώρα. Κύριε Μπαϊράμι,
0: συγγνώμη, το βάζουν εδώ το βάζουν. Κάνουν αεροπλάνο και το κάνουν βόλτα πάνω στην Ευρώπη και το φέρουν εδώ.
2: Δεν ξέρω αυτό τώρα τι γίνεται. Άμα το σηκώνουμε κανένα ιδιωτικό τζετ, έτσι το κάνουν βόλτα στην Ελλάδα πάνω από το Αιγαίο και παίρνει τόσο πολύ αύξηση. Δεν ξέρω πόσοι μεσάζοντες υπάρχουν. Και δεν πιστεύω να υπάρχουν πολλοί, γιατί αυτό το κεράσι το πρώιμο, εκεί ήθελα να καταλήξω πριν, δεν φεύγει τόσο σε εξαγωγή. Φεύγει εγχώρια μόνο.
1: Ναι, έτσι. Άρα μισό λεπτό. Άρα τι συμβαίνει τώρα εδώ πέρα? Εδώ, πέρυσι, ας πούμε, που πουλάγατε 3-4 ευρώ.
2: Πάλι ήταν.
1: Να το καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, ότι μπορεί να φτάσει κάποια τιμή. Τώρα στο 1,60 όμως, στο 1,60, να φτάνει 6 και 7 φορές πάνω στην Αθήνα. Μέχρι 2. Σύμφωνοι, μέχρι 2. Να φτάνει 6 και 7 φορές πάνω στην Αθήνα, εδώ κάτι γίνεται.
2: Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε τώρα και για τη Θεσσαλονίκη. Που είμαστε 110 χιλιόμετρα μακριά. Η Έδεσα, η περιοχή που είναι στα 70-80 χιλιόμετρα μακριά. Μιλάμε για τη λαϊκή της Θεσσαλονίκης και τα μάρκετ, να γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, λίγο καλύτερα να είναι στα 10 ευρώ. Είναι αυτό το μεσάζο. Ο κόσμος, εντάξει, υποφέρει τώρα πώς θα πάει και όλη η δουλειά στο διάμεσο που αρχίζει και το πιο νόστιμο κεράζει. Έτσι, όταν λέμε το τραγανό ευαίσθηση που λέμε αγμοποίηση και όλα αυτά, ναι, τις ποικιλίες τώρα από εδώ και πέρα σε μια εβδομάδα, μπαίνει ο κόσμος φουλ. Αυτές οι τιμές κανονικά σίγουρα ο αγρότης δεν μπορεί να τα βγάλει, γιατί δεν υπάρχουν κρατικά χέρια.
1: Ναι.
2: Και δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύει.
0: Αυτό έχει να κάνει η τιμή. Γιατί ναι, από εσάς φεύγει χαμηλά. Η τιμή διαμορφώνεται και με βάση την παραγωγή. Δεν έχουμε μεγάλη παραγωγή.
2: Παραγωγή έχουμε φέτος.
0: Φέτος έχουμε.
2: Δεν είχε το, ναι,
1: μα γι' αυτό πουλάνε 1,60 φέτος. Επειδή έχουν παραγωγή, ναι, μεγάλη.
2: Ναι, ναι. Δεν
1: και αλλά σου λένε οι πονηροί της αγοράς τώρα. Θα τα πουλήσουμε για πρώιμα. Θα πατήσουμε στο πόσο πουλούσαμε τις προηγούμενες χρονιές. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχει παραγωγή και το αγοράζουμε 1,60, εμείς θα το κοπανίσουμε. Ναι. Να το πάρει, ναι, ο άλλος. Κατάλαβες, αυτό κάνουνε.
0: Συνόλυτο, αν το πρώιμο εσύ εδώ στην Αθήνα, έτσι, γιατί οι τιμές αυτές που λέμε είναι Αθήνα.
1: Ναι, και Θεσσαλονίκη, λέει ο κύριος.
0: Ωραία. Αν εδώ αυτές τις τιμές τις παίρνεις το πρώιμο, μπορεί να το πάρεις και 14 ευρώ, όταν θα βγουν και τα άλλα που θα είναι τα ποιοτικά, ας πούμε, τα πιο γευστικά, θα φτάνουν 20 ευρώ.
1: Ναι, ή θα σου πούνε ότι δεν είναι πρώιμο.
2: Δεν θα αλλάξει τιμή. Δεν αλλάζει τιμή. Ίσως λίγο, επειδή θα έχουν βγει πιο πια πολύ όλα, λόγω πληθώρας κερασιών και έτσι εντάξει, θα υπάρχουν πιο πολλές επιλογές και έμποροι και τέτοια να αγοράζουν, εκεί λίγο λιγότερο θα πέσει η τιμή. Αλλά και εμάς πάλι εκεί θα είναι η τιμή. Τώρα δεν ξέρω, εμάς ο αγρότης, άμα δεν έχει 2-2-20 στάνταρ μέσο όρο, 2-30-2-40 να δώσει, είναι, έχει μπει μέσα. Γιατί έχουν ανεβεί τα έξοδα όλα. Και από πάντα γενικότερα. Και πόσο μάλλον φέτος με καυσίματα, περαντίσματα, πετρέλαιο, τώρα αυτό το κεράσει για να θεραφεί.
1: Κύριε Μπαϊράμι, επειδή μας ρωτάνε εδώ οι ακροατές, η παραγωγή εκεί πέρα της Αριδαίας, στις λαϊκές αγορές, πόσο τα έχετε τώρα τα κεράσια πάνω σε εσάς?
2: Κοίταξε, στη λαϊκή τόσο δεν βγαίνει μας κεράσει. Δηλαδή τώρα πουλήσω κεράσιο, το έχω εγώ κεράσει τοπικά εδώ πέρα. Στα Λουτρά Πόζαρ που υπάρχουν παραδοσιακοί πάγκοι, έτσι, ναι, θα το βρεις 4 και 5 ευρώ το κιλό.
1: 4 και 5 τώρα μιλάμε, έτσι, αυτή την περίοδο.
2: Ναι, σήμερα. Χθες το απόγευμα.
1: Ναι, σε παραδοσιακούς πάγκους, έτσι.
2: Ναι, υπάρχει.
1: Σε τουριστικό Λουτρά, μέρος δηλαδή, ναι.
2: Ακριβώς, στα Λουτρά Πόζα υπάρχουν παραδοσιακοί πάγκοι που πουλάνε και κεράσια, γλυκά, κουταλιά, τα τοπικά προϊόντα από εδώ πέρα με διάφορα μαγαζάκια που έχει εκεί πέρα μπροστά. Και όπως από όλα τα φρούτα περιοχής, έχει και τα κεράσια. Εσείς είχε 4 και 5 ευρώ.
1: Εντάξει, πάντως αυτό το ίδιο τώρα που περιγράφει ο κ. Μπαϊράμης με τα κεράσια. Σου θυμίζω ότι φέτος έχει γίνει και με το κακάο που η τιμή του έχει πέσει δραματικά.
0: Ναι.
1: Σε απίστευτα χαμηλή τιμή η διεθνής τιμή του κακάο. Παρ' όλα αυτά, οι σοκολάτες που ανέβηκαν πέρυσι λόγω της αύξησης της τιμής, φέτος δεν έπεσαν οι τιμές. Ναι. Και τώρα σου λέω ότι επειδή συνηθίζεται να τα πουλάμε τα πρώιμα 3 και 4 ευρώ και να διαμορφώνεται η τιμή στην έναρξη σεζόν στα 10 ευρώ κοντά, σου λέει και φέτος που είναι φτηνά, εσείς πάλι 10 θα τα φάτε.
0: Κοίτα, εγώ στο περίγραφα και χθες. Έχω παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια τα κεράσια είναι το χρυσό φρούτο του καλοκαιριού. Το προτιμά
2: είναι
0: πάρα πολύ κόσμο.
2: Είναι ωραίο. Έτσι, είναι πάρα πολύ κόσμο.
0: Και σου είπα ότι εγώ έχω ζήσει μια φοβερή εμπειρία διαχρονικά όμως πάνω στη Χαλκιδική. Όπου πας σούπερ μάρκετ να πάρεις κεράσια. Στην αρχή το έβλεπες κανονικά εκεί που ήταν με τα φρούτα, στα τελάρα του μέσα.
1: Ναι.
0: Έπαιρνες σακουλάκι και βάζεις όσο ήθελες. Πήγαινες, το ζύγιζες. Το πλήρωνες. Μετά από ένα χρονικό διάστημα πήγαινες να πάρεις κεράσια, δεν υπήρχε εκεί το τελάρο. Έψανες τα κεράσια, λες.
2: Τα ουίσκες, τα τελειώσαν.
0: Πήγαινες στο ταμείο, ρώταγες στη ταμεία. Συγγνώμη, κεράσια τελειώσανε? Όχι, λέει, έχουμε. Λέει, εκεί πού είναι, αφού δεν τα. Λέει, τα έχουμε εμείς εδώ δίπλα. Όταν τα είχαν λοιπόν δίπλα το τελάρο, δίπλα στο ταμείο, και λέω, γιατί τα έχετε δίπλα στο ταμείο? Γιατί λέει, τα βγάζαμε το πρωί στα, εκεί που έχουμε τα φρούτα. Το μεσημέρι βρίσκαμε μόνο τα κουκούτσια.
1: Ναι.
2: Τσιμπάγανες.
0: Περνάγανε, τσιμπάγανε όλοι από 2-3. Το μεσημέρι μέναν μόνο τα κουκούτσια. Και επειδή ήταν και πολύ ακριβό φρούτο, σου λέει τα βάζουμε δίπλα. Το ίδιο δεν έχουν κάνει και με τα ξηραφάκια που τα έχουν δίπλα τους. Και μάλιστα σε θήκες με κλειδιά.
1: Ναι, για να μην τα τσιμπάει ο κόσμος. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Μπαϊράμι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρωινή ενημέρωση.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κύριε Μπαϊράμι.
2: Και να τρώτε κερασάκι να μας στηρίζετε. Πιστεύω ότι είναι καλύτερο στη σειρά.
1: Κοιτάξτε, πάντω με 15 ευρώ το κιλό παίρνω 2 κιλά χοιρινό και τρώω.
2: Γι' αυτό ελάτε στο Πόζα να φάμε και
1: στα Πόζα.
0: Πρέπει να τα φέρουμε χωρίς κουκούτσια, δεν εξηγείται. Για μην κουράζεσαι.
2: Καλημέρα
1: σας. Καλή δύναμη, για χαρά.
0: Οι φίλοι μας εδώ που είναι πολύ Eurovision fan.
1: Ναι.
0: Μας ενημερώνουν.
1: Μάλιστα.
0: Ότι η τραγουδάρα που παίξαμε πριν.
1: Μάλιστα.
0: Ντάρα
1: Μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα, Βουλγαρία.
1: Ναι.
0: Είναι Έλληνες από πίσω.
1: Να το.
0: Λοιπόν, Δημήτρης Κοντόπουλος. Ο συνθέτης, Έλληνας συνθέτης.
1: Γνωστός, βεβαίως.
0: Πασίγνωστος. Και φωνητικά και σκηνική παρουσία έχει αναλάβει η Βικτόρια Χαλκίτη.
1: Πασίγνωστη.
0: Οπότε τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Οπότε αύριο στην έναρξη θα βάλουμε Μπαγκαράγκα στην εκπομπή.
0: Μπαγκαράγκα με κέφι.
1: Με κέφι. Τι θες, διαφημίσεις θες? Διαφημίσεις.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Τάκης και Μπούκλης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούμπης.
9: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπους συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
10: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευχθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα για την τσέπη μας και την οικονομία μας και με αφορμή την κουβέντα που είχαμε. Έλα. Για τα κεράσια πριν, βέβαια.
1: Πες τη φωτογραφία που μας έστειλαν.
0: Ωραία φωτογραφία, πολύ ωραία. Κάτσε γιατί δεν τη βλέπω καλά. Κεράσια Λαμίας, αλφα.
1: Τέλεια δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τιμή.
0: 17,90 το κιλό.
1: Σε λαϊκή της Κηφισιάς.
0: Τι λαϊκή είναι αυτή, μπουτίκ είναι, τι είναι.
1: Εντάξει, φίλε, κεράσια, ωραία. Ωραίο πράγμα.
0: Τι ωραίο.
1: Δηλαδή, τι δίνεις, θα δώσεις 20 ευρώ, θα φας όσο κεράσι θέλεις. Θα δώσεις 20 ευρώ, τι είναι 20 ευρώ. Θα δώσεις 20 ευρώ, πάρεις ένα κιλό κεράσι, αν τα φας.
0: Ναι.
1: Ευχαριστηθείς.
0: Καλά τα λέει ο Θάβος εδώ στο μήνυμά του. Παιδιά, η αγορά τα λύνει όλα αυτά. Μπαίνουν στο ράφι. Α, ο καταναλωτής δεν ψωνίζει, η τιμή αναγκαστικά θα πέσει. Ναι. Νόμοι που ισχύουν, λέει, 6.000 χρόνια στη γη.
1: Ναι.
0: Μην το κάνουμε θέμα. Απλά δεν ψωνίζουμε κεράσια αυτή την εποχή. Έτσι όλοι παίρνουν το μάθημά τους και η αγορά αυτορυθμίζεται χωρίς μουρμούρα και σπατάλη χρόνου στα ραδιόφωνα.
1: Εντάξει, δίκιο, κοίταξε να δεις, δίκιο έχεις, αλλά καμιά φορά πρέπει να τα λες και στα ραδιόφωνα για να τα ακούνε και αυτοί που πρέπει. Γιατί μας γράφει και ο Κατομερίτης εδώ. Καλημέρα, Δεκατιανή, λέει σχετικά με τα κεράσια. Κύριοι δημοσιογράφοι, κάνατε ρεπορτάζ πως διαμορφώνεται η τιμή. Ιδού πεδίου δόξας λαμπρό. Μην μας αναρωτιέστε δημόσια. Από εσάς περιμένουμε να μάθουμε τις λεπτομέρειες. Φίλε Κατομερίτη, αν άκουσες τι είπαμε, νομίζω ότι δώσαμε και τις λεπτομέρειες και κάναμε και το ρεπορτάζ. Αν μας πρόσεξες.
0: Ναι.
1: Το είπαμε πως διαμορφώνεται η τιμή και που την πουλάνε 1,60 στα Πόζαρ. Δεν ξέρω αν το γνώριζες κιόλας ότι στα Πόζαρ πουλήθηκαν τα κεράσια στο 1,60 έως 2 ευρώ και εδώ πέρα τα παίρνεις 10 και 14 και 17,90 που μας στείλαν τώρα.
0: Και η Ευγενία εδώ σωστά αναρωτιέται το Υπουργείο τι κάνει για αυτές τις τιμές. Πού είναι τα μέτρα που υποτίθεται ότι έχουν πάρει για την εσχροκέρδεια.
1: Περαστικά και στο Γιάννη.
0: Ναι, όλα μαζί.
1: Ο Γιάννης, να σας αποκαλύψω ότι το έπαθε γιατί πήγε να αγοράσει κεράσια.
0: Ναι, ήταν βαριά.
1: Και μόλις το είδε, έκανε κάποιες κινήσεις που το χτύπησαν στη μέση. Μάλιστα. Να, η Σίλβια μας γράφει. Τι γίνεται, βρε παιδιά, στη λαϊκή της Κηφισιάς την Τετάρτη τα κεράσια εδέσεις 7,50, τα μικρότερα 5,80. Αυτές είναι καλές τιμές που μας λέει Σίλβια. Γιατί εδώ μας έχουν στείλει και πολύ περισσότερα σε λαϊκή της Κηφισιάς. Ναι, τώρα κοίταξε, άμα πας και το πρωί-πρωί τα έχουν πιο ακριβά. Όσο πάει προς το μεσημέρι, πέφτουν οι τιμές. Τέλος πάντων, είναι ένα ζήτημα. Θα περιμένω, λέει, λίγο ακόμα να κατέβουν οι τιμές. Μη μου αγχώνεστε, λέει η Σίλβια. Ναι. Τώρα δεν αγχωνόμαστε με τίποτα. Ανακαλύψαμε την Βουλγάρια και τον Μπαγκαράγκα, την Τάρα.
0: Ναι, ναι, τώρα τελείωσε η ιστορία.
1: Και είμαστε δυνατοί.
0: Καλημέρα από τον Γιώργο, το φίλο μας εδώ, τον Γιώργο τον Κανίδη. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για την παρέα που κάνουμε σήμερα. Αυτό το μήνυμα πριν μας έστειλε ο Πατρινός, καλημέρα, Λευτεριά, στο Διαμαντή. Τι είναι, τι έχει γίνει το Διαμαντή.
1: Προφανώς το Διαμαντή τον καφοδέτη. Τον φίλο μας εδώ, τον ακροατή μας. Όχι, γιατί να τον πιάσουν. Δεν το ξέρω. Θες να πάω προς τα πίσω να ψάξω να δω τι έχει συμβεί.
0: Όχι τώρα, εντάξει. Απλά αν μπορεί να μας στείλει να δούμε τι έχει συμβεί, να ξέρουμε.
1: Ωραία.
0: Πάνω κάτω.
1: Λοιπόν,
0: περισσότερο δηλαδή γι' αυτό.
1: Θα το ψάξω, Γιάννη μου. Αφού
0: εντάξει, είναι
1: το ζήτησε, θα το κάνω.
0: Ακούς, είναι πάνω στην Εθνική Οδό.
1: Ναι.
0: Σε αμάξι μέσα δύο φίλοι. Και πάνε, ρε παιδί μου, το πάνε λίγο. Και ξαφνικά είναι αμάξι από πίσω, μάλλον έχει κολλήσει το αυτό και τρέχει. Πατάει. Και λέει, τι θέλει αυτός από πίσω και κολλάει. Λέει, με 140 πάμε. Και του λέει, όλος πάτα το. Το πατάει αυτός, λέει, κοίτα να δεις, λέει, μου άναψε και προβολής, μου παίζει τα φώτα, λέει. Με 180 λέει, πάω, έλεος. Λέει, πάτα το, του λέει ο διπλάνος. Άναψε και φάρο, λέει, και σιρήνα τώρα. Κόψε, κόψε.
1: Κάτι δεν κατάλαβα καλά.
0: Μάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ στους δρόμους γενικά πώς είναι τα πράγματα. Έχεις δει βελτίωση εσύ που κυκλοφορείς τώρα. Έχουμε ηρεμήσει λίγο ή είμαστε στα κάγκελα πάλι.
1: Χθες πλακώνονται δύο να τσακωθούν στο φανάρι, δύο με μηχανάκια. Πάει ο ένας να μπει, του πάει ο άλλος γωνιακά μπροστά από το άλλο αυτοκίνητο, του βαράει κόρνα, δίπλα εγώ τώρα έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Φτάνουν στο φανάρι, βγάζει ο ένας το κράνος, του λέει ρε, αρχίζει τα γαλλικά. Αρχίζει και ο άλλος, βάζει το στο στάντι μηχανή, σηκώνεται πάνω. Τους βλέπω εγώ. Τους κάνω ρε! Σταματάνε και δύο γυράκια με την κοιτάνε. Τους λέω, ρε παιδιά, στον δρόμο είμαστε, μην τζακώνεστε, δεν τρέχει τίποτα. Μένουν λίγο σαστισμένοι, αλλά βέβαια στους μηχανές και φεύγουν.
0: Σε φοβηθήκανε.
1: Όχι. Καταλάβανε ότι είναι βλακία να τσακώνεσαι αφού γίνεται κάθε μέρα. Δηλαδή μπορείς με το που βάζεις το κλειδί να αρχίσεις να τσακώνεσαι μέχρι να φτάσεις στη δουλειά συνέχεια.
0: Καλά, μπορεί να μπλέξεις και εσύ το μεταξύ εκεί.
1: Ναι.
0: Πάει να κάνεις τον καλό.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Απλά
0: του
1: είδα ότι ήταν στην ηλικία μα πάνω κάτω και εντάξει.
0: Τι, και είπε, του έχω, ε.
1: Ε, όχι, και λέω εντάξει, θα καταλάβουν.
0: Ναι, Γιώργο,
1: τώρα μετά τίποτα πιτσιρίκια.
0: Ε, το Γιώργο το bodybuilderά.
1: Όχι, δεν πήγα να τσακωθώ, βρε. Δεν πήγα να τσακωθώ, βρε.
0: Σε το κράνο το έβγαλε να σε δουν εκεί να
1: φύγουν. Όχι, δεν έκανα τίποτα εκεί με το κράνο.
0: Άμα έβγαλε το κράνο.
1: Και το άλλο που μπορώ να σου πω είναι ότι πάω στη Συγκρού χθε με 80 χιλιόμετρα, όσο πάει η μηχανή μου δηλαδή, γιατί είναι κερίπιο. Και με περνάει ένας και κόντεψα να κατέβω. Πρέπει να πήγαινε με 500, με 800, ναι, με 2.000 χιλιόμετρα. Δηλαδή με πέρασε και λέω τι είμαι, σταματημένος είμαι. Και μετά έφυγε με μία σούζα προς Πειραιά, το κόψε και το μηχανάκι και εξαφανίστηκε.
0: Ζει αυτός.
1: Τώρα τι να σου πω. Λοιπόν, άστο, πάμε σε διαφημίσεις δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ώρα είναι 8.

0: Ράι 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Να μην προχωρήσει επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφοντας από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Δεν επιδιώκω να υπάρξει κάποιος που θα γίνει ανεξάρτητος, δήλωσε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε ότι δεν έχει εγκρίνει ακόμη όπλα για την Ταϊβάν και ότι δεν επιδιώκει πολέμους. Για το Ιράν δήλωσε ότι η υπομονή του εξαντλείται. Θα μπούμε μέσα σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, δήλωσε σήμερα ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ταϊβάν. Επεσήμανε ότι η Ταϊπέη θα συνεχίσει να επικοινωνεί με την Ουάσιγκτον για να διαπιστώσει τη μελιγενέστα σχετικά με τις πωλήσεις όπλων. Παράλληλα, τόνισε ότι μόνο ο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του δημοκρατικά. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, τόνισε σε Ισραηλινά μέσα, ανώτερος αξιωματούχος της χώρας. Φέρεται να δηλώσει ότι οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά. Μάλιστα, είπε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και εγγύησης από τις ΗΠΑ ζητάει Βηρυτός προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών με το Ισραήλ, που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παράτασης της εκεχηρίας, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεσμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, νέα Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στο νότιο Λίβανο. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σημείωσε ότι η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινά σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλυψης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Τα αίτια της τραγωδίας με την 24χρονη που έχασε τη ζωή της χθες το απόγευμα, πέφτοντας από τον 7ο όρο πολυκατοικία στον Πειραιά, ερευνούν οι αρχές. Πολύ ωραία ήταν η κατάθεση του 50χρονου συντρόφου της, ο οποίος κλήθηκε να καταθέσει το πλαίσιο της προανάκρισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας και ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και του τραυματισμού ακόμη 17 ανθρώπων. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης. Οι βαβαρικές αρχές διαβεβαιώνουν πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς η διαρροή περιορίστηκε εγκαίρως στο κτίριο. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής ποια ήταν η χημική ουσία που διέρευσε, ούτε και τα αίτια της διαρροής. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι εξουδετερώθηκε ο δεύτερος στην ιεραρχία της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος Παγκοσμίως, ο Αμπού Μπιλάλ Αλμινούκι, σε επιχείρηση που διεξήχθη από τις Αμερικανικές και τις Νιγηριανές δυνάμεις. Πίστευε ότι θα μπορούσε να κρυφτεί στην Αφρική, αλλά δεν ήξερε ότι διαθέταμε πηγές που μας κρατούσαν ενημέρες για το τι έκανε, ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει παλαιότερα ότι οι χριστιανοί στην Νιγηρία υφίστανται διωγμό από Ισλαμιστές τρομοκράτες, κάτι που είχε διαψεύσει η κυβέρνηση της Αφρικανικής χώρας.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
7: Λες για την Πατητή Τσιμεντοκονία. Την Πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και Πατητή της Ντουροστίκ.
4: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
7: Εννοείται.
4: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
7: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Έλα, σε αποθεώνει το κοινό σου εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα. Μετά την ιστορία, λέει, με τις μηχανές, μου θυμίζεις Στάθη Ψάλτη και Σταμάτη Γαρδέλη συγκρού να τσακώνονται με σούζες.
1: Και το μουστάκα. Με τον άλλο να τσακωνόντουσαν και του λέει: βάλουμε μια κόντρα. Του λέει: άλλος μέχρι πού να πάμε. Δεν πάμε μέχρι τη Σαλαμίνα. Του λέει: γιατί για να μας είχε ένα μηχανάκι της ντροπής ο Μουστάκας. Ναι, και εδώ παίζει μηχανόβιος. Το άλλο, εδώ.
0: Ο Χριστός.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, παιδιά. Το έχω και κεράσια στο σπίτι. Είναι καλή ατάκα, λέει, για πέσιμο. Ξέρω τι να σου πω, έτσι όπως στάσαμε.
1: Ναι, και τώρα προσοχή σε όλους τους φίλους ακροατές. Μη σας πει η γυναίκα σας απ' έξω απ' έξω, να πάρουμε και κανένα κεράσι για τα παιδιά. Ξέρεις ότι αυτό είναι παγίδα μετά.
0: Εντάξει, θα πας, θα πεις ότι δεν βρήκα.
1: Ναι.
0: Γιατί είχαν εξαντληθεί, τα πήραν όλα. Γιατί μάλλον θα πρέπει να έχει και καλή τιμή το συγκεκριμένο μανάβικο.
1: Σωστά. Δεν βρήκα κεράσια, πήρα βερίκοκα. Ναι.
0: 17.60 μας είπε τώρα μια συνάλφος στην Ηλιούπολη χθες.
1: Και 17.90 δεν μας στείλανε.
0: Ναι.
1: Φωτογραφία. Ναι.
0: Καλά, ξαναλέμε όμως, αυτές τις τιμές είναι Αθήνα, έτσι. Αλλά και πάλι
1: Αθήνα
0: δεν
1: δικαιολογούν. Εντάξει, Αθήνα είναι.
0: Και πάλι δεν δικαιολογούνται όμως. Ρε παιδί μου, ξέρω εγώ τώρα, είπες ας πούμε ότι αυτή η τιμή το 17.90 είναι από Κηφισιά.
1: Ωραία.
0: Ξέρω εγώ. Τώρα, αυτοί προφανώς βλέπουν, μετράνε ότι απευθύνονται και σε ένα συγκεκριμένο κοινό που βαστάει τσέπη. Εκεί... Η ίδια τιμή είναι και στο Κολωνάκι, εκεί, στο μανάβικο εκεί.
1: Το μανάβικο σου πόσο το έχει.
0: Εντάξει, τόσο.
1: Ο Γιάννης ψωλίζει μόνο από ένα συγκεκριμένο μανάβικο στο Κολωνάκι που τα έχει τα φρούτα μέσα σε καλάθια με πανιά και στολισμένα και από αυτό δεν ψωνίζεις.
0: Και χρυσόσκονη
1: από πάνω. Και χρυσόσκονη από πάνω.
0: Ναι,
1: πόσο θα τα πάρεις τα κεράσια.
0: Ναι, εντάξει, ό,τι πληρώνεις παίρνεις.
1: Εκεί πληρώνεις και το ίδιο και του μαγαζιού, να ξέρεις.
0: Όχι, απλά εκεί είναι χωρίς κουκούτσια, γι' αυτό είναι.
1: Α, τα καθαρίζουν.
0: Στα μασάει κιόλας.
1: Εντάξει,
0: ο Βασίλης εδώ έχει στείλει το μήνυμά του, λέει: μην ξεχνάτε ότι είμαστε τρίτη παγκοσμίως σε εξαγωγές ακτινιδίων.
1: Ναι.
0: Και αυτό ξεκίνησε από ένα γεωπόνο, τον Τάσο Μίχο, που τη δεκαετία του 80 έφερε δενδρίλη από την Ιταλία. Μόνο με νέες μεγαλύτερες και καλύτερες καλλιέργειες θα πέσουν οι τιμές.
1: Ναι. Ρε Βασίλη, να σου πω κάτι, δίκιο έχεις αυτό που λες, αλλά εδώ το ζήτημα δεν είναι θέμα καλλιέργειας. Εδώ το ζήτημα είναι. Θέμα μεσαζόντων και πολιτικής των μεγάλων, εν πάση περιπτώσει, όχι εισαγωγείων, των μεγάλων εμπόρων φρούτων. Διότι όταν σου λέω άλλος, εγώ το πούλησα ένα 60 χθες, ένα 60, δεν μπορεί να το πουλάει ο άλλος 17.90, 10 φορές επάνω και 11 φορές επάνω. Δηλαδή σου λέει, θα πουλήσουμε το παπατζιλίκι ότι είναι πρόημα, ότι δεν υπάρχει παραγωγή, ότι τα αγοράζουμε ακριβά κτλ. Και θα κοπανίσουμε. Και όποιος θέλει να πάρει, ας το κοπανίσουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί αλλιώς, άντε να πάει στα 4 ευρώ max. Ναι, για να βάλεις μέσα και το κέρδος, να βάλεις μέσα και τα μεταφορικά. Πόσο να είναι το κέρδος, να είναι 50%, άντε να είναι 50%. Και τα υπόλοιπα 50% συσκευασία και μεταφορικά. Τώρα από εκεί και πέρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, συμβαίνουν αυτά στη χώρα μας. Είπαμε, ό,τι ανεβαίνει στην πατρίδα μας δεν κατεβαίνει ποτέ η τιμή του. Εντάξει, και αυτό είναι κάτι που τσαντίζει και τον Πρωθυπουργό, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα, καλά, το πολιτικό σκηνικό τώρα, αφού θες να πάμε εκεί, το πολιτικό σκηνικό αρχίζει και γίνεται πολύ ενδιαφέρον γενικότερα. 21 Μαΐου ανακοινώνει η κυρία Καριστιανού το κόμμα της στην πλατεία Αριστοτέλους. Έβγαλε και το σποτάκι με το Περιστέρι.
1: Το AI.
0: Αυτό το AI.
1: Το οποίο δεν ήταν και πολύ επαγγελματικό.
0: Εντάξει,
1: κατά την ταπεινή μου άποψη.
0: Αυτό ήθελα, αυτό έβγαλε. Δεν έχει σημασία. Τώρα, δηλαδή δεν θα θυμάσαι το σποτάκι στο τέλος μέρας, θα θυμάσαι αυτά που θα πρεσβεύει το νέο κόμμα. Το οποίο λογικά το λέει και ελπίδα, αν έχουμε καταλάβει καλά.
1: Όχι πηξίδα.
0: Πηξίδα είναι άλλο.
1: Α. Εντάξει, ελπίδα.
0: Ελπίδα ή πηξίδα.
1: Γιατί κάτι ακούστηκαν και για πηξίδες.
0: Αυτό είναι του Τσίπρα. Και ο Τσίπρας μέσα στο Μάιο θα είναι.
1: Α, ναι, του Τσίπρα, έχεις δίκιο, συγγνώμη.
0: Παιδί μου, και
1: το
0: Τσίπρα. Και είμαστε εν αναμονή και για κόμμα Σαμαρά.
1: Έχει
0: φουντώσει εκεί το πράγμα. Δεν βλέπεις το που βγαίνουν δεξιά και αριστερά άλλοτε υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και κάνουν επιστολές από εδώ, επιστολές από εκεί.
1: Ναι.
0: Διαχωρίζουν τη θέση τους.
1: Και τι σου λένε δημοσκόποι τώρα.
0: Τώρα θα σου το πει. Ζαχαρία Ζούπης μαζί μας, διευθυντής ερευνών της Opinion Poll.
1: Καλώς το, να καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δύο σημαντικά ερωτήματα έχουμε να σας θέσουμε πριν ξεκινήσετε την ανάλυση σας. Ένα, εάν δεν είναι ο Μητσοτάκης, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο εάν κάτι γίνει τα ξημερώματα, κάτι που αναρωτήθηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και δεύτερον, ποιος μπορεί να μην τον στεναχωρεί βλέποντας την ακρίβεια ο Πρωθυπουργός, που και αυτό το είπε. Με στεναχωρεί, λέει, που βλέπω αυτές τις τιμές.
2: Τον θυμώνει.
1: Τον θυμώνει, ναι. Τον θυμώνει.
2: Ξέρω, κύριε, πάντως μια συμβουλή. Μην παίρνετε προς το παρόν κεράσια.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Λέω να φτιάξω μία ένωση καταναλωτών.
1: Σωστός, σωστός.
0: Καλά, η αλήθεια είναι τώρα επειδή το αναφέρετε, ότι αν είχαμε την καταναλωτική κουλτούρα που έχουν σε άλλες... αυτά να τα είχαμε λύσει από μόνοι μας και δεν θα περιμέναμε κανέναν να μας τα λύσει. Το κάνανε στην Ιταλία κάποια εποχή... οι νοικοκυρές στο σπίτι, και το λέω νοικοκυρές γιατί ακριβώς ήταν ακριβώς αυτή η είδηση, όπως είχε αναπαραχθεί από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, όταν ανέβηκε η τιμή στα μακαρόνια,
1: στα ζυμαρικά, ναι.
0: Αποφασίζουν για μία εβδομάδα να μην αγοράζουν μακαρόνια. Ποιοι τώρα οι Ιταλοί, έτσι, που τα μακαρόνια τα τρώνε όπως τρώμε στο ψωμί.
1: Ναι.
0: Μέσα σε μία εβδομάδα είχε πέσει τιμή. Και το λύσανε μόνοι της.
2: Αυτό.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα τα πάμε όλα μαζί. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Πάμε τώρα στην άλλη κουζίνα, την πολιτική, να δούμε τι γίνεται.
2: Κοίταξε, έχουμε, όπως το είπατε, την Πέμπτη ιδρύεται το κόμμα Καριστιανό. Νομίζω και εγώ ότι έχει επιταχύνει πλήρως ο Αλέξ Τσίπρας. Έλεγε για Σεπτέμβρη, έλεγε για το θεριστή. Εγώ νομίζω ότι μέχρι τέλος Μαΐου, γιατί δεν θέλει να αφήσει χρόνο σε κανέναν. Mm-hmm. Του μπήκε σφήνα η κυρία Καρισιανού, δεν θέλει να δώσει χρόνο. Δεν μπορούσε να βγει μετά από δύο μέρες. Τρεις, θα βγει όμως. Άρα θα αρχίζει και θα μπορέσουμε κι εμείς να μετρήσουμε την πραγματική απήχηση αυτών των δύο κομμάτων.
0: Και επισήμως και νομοτύπος πια που λέμε, έτσι.
2: Βεβαίως, θα έχουμε ονοματεπώνυμο, θα έχουμε το όποιο αφήγημα ακουστεί. Τα ξέρουμε πρόσωπα. Άρα θα μετρήσουμε. Θα δούμε αλλαγές.
0: Καθίστε λίγο να σταθούμε εδώ τώρα. Γιατί και εγώ έχω ακούσει διάφορα σενάρια και ο Γιώργος και τα συζητάμε τώρα και με εσάς και με άλλα, έτσι, άλλο πολιτικό προσωπικό. Όταν λέμε αλλαγές, εννοούμε αλλαγές ως προς τα ποσοστά που έχουν καταγράψει τα υπάρχοντα κόμματα, τα κοινοβουλευτικά.
2: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω. Καταρχάς, αν θεωρήσουμε, επειδή μελετάμε τη δυνητική ψήφο καταρχάς, και τη μετράμε μήνες και από ό,τι φαίνεται τη Νέα Δημοκρατία και να την αγγίξει, θα την αγγίξει από καιρό ελάχιστα, τουλάχιστον αυτά τα δύο κόμματα. Θα έχει πιθανά μικρή.
1: Εδώ έχω ένα ερώτημα όμως, όταν τα βάζετε και αυτά τα δύο κόμματα γύρω στο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ. Και το, κόμμα των και το ποσοστό των αναποφάσεων είναι γύρω στο 17, αν θυμάμαι καλά, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Πώς θα έχουν και οι δύο από 14, θα τσιμπήσουν μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ και από τα άλλα?
2: Θα δω, εγώ δεν λέω ποσοστά.
1: Ναι, ναι, εντάξει, σύμφωνοι.
2: Αν και όλοι έχουμε κάνει εισαγωγικά το αμάρτημα, επειδή συσσωρεύουμε.
1: Επειδή υλικό, το ξέρω ότι
2: έχουμε κάνει και τέτοιες ερωτήσεις.
1: Ναι.
2: Ας το δούμε όμως πρακτικά. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού φαίνεται μια. Καταρχάς, όταν θα βγουν τα κόμματα, το άλλο κόμμα, το οποίο έχει πάει στο 12-13, θα μειωθεί. Γιατί το 90% όσων δηλώνουν άλλο κόμμα είναι Τσίπρας Καριστιανού.
1: Μάλιστα.
2: Προφανώς και ένα κομμάτι αναποφασίστων θα μειωθεί. Αλλιώς θα αρχίσει να φαίνεται ένα πιο σκληρός πυρήνας, που ένα κομμάτι ίσως να σκέφτεται πια και την αποχή ή θέλει να δει και άλλα δείγματα. Γιατί τώρα πια, συγγνώμη, ένας πολίτης έχει μεγάλη προσφορά, δηλαδή έχει 13-14 κόμματα να διαλέξει.
1: Επιλογές.
2: Ναι, θα δούμε μείωση και των αναποφασίστων. Από εκεί και πέρα, η μεν κυρία Καριστιανού θα σπρώξει πολύ κάτω τη νίκη, ήδη έχει πέσει η νίκη το τελευταίο διάστημα και μόνο με την αίσθηση ότι έρχεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Φαίνεται ότι μπορεί να πιέσει τον κύριο Βελόπουλο και σοβαρά την πλέψη ελευθερίας. Παράτασε αυτό που λέγαμε, επειδή έπεσε από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο η δυνητική ψήφο. Η πτώση αυτή ήταν κύρια από αριστερά, κεντροαριστερά ακροατήρια. Ωστόσο, αυτό που λέμε έπεσε δεν σημαίνει ότι η επίδρασή της ή η δυνατότητα της να εισπράξει ακόμα και από τέτοια ακροατήρια είναι μηδενική. Δείχνει μια, κάτι κρατάει και εκεί. Άλλωστε η δυνητική της ψήφο δεν ήταν μικρή, ήταν 21% στις τελευταίες μετρήσεις. Το πολύ και αρκετά. Άρα θα δούμε ένα πρώτο σάρωμα από αυτή την πλευρά.
1: Μάλιστα.
2: Θα έρθει ο κύριος Τσίπρας. Ωραία. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι θα απορροφήσει στο ΣΥΡΙΖΑ, θα τον σπρώξει πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά τουλάχιστον. Είναι αριστερά ήδη τη μετράμε στο 1,2.
1: Παρετήθηκε και ένας μουσουλμάνος βουλευτής χθες,
2: ναι, από την αριστερά, και, έτσι. Και γράφεται και για άλλους.
1: Ναι, ναι.
2: Νομίζω ότι θα πάρει ένα τμήμα από την πλεύση ελευθερίας, γιατί η πλεύση ελευθερίας, ειδικά όταν βρέθηκε πέρυσι στο 15-16%, είχε πάρει κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κομμάτι θα πάει προς Τσίπρα, σημαντικότερο κομμάτι μάλλον κατά τη γνώμη μου θα πάει προς τη κυρία Καρισιανού. Όλα αυτά είναι δυνατότητες που φαίνονται να διευκρινίσουν. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας προφανώς για να πάει σε πιο υψηλές επιδόσεις, που φαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα να πάει, θα πλαγιοκοπήσει το ΠΑΣΟΚ. Θα στοχεύσει στο ΠΑΣΟΚ. Και φαίνεται εκεί ότι υπάρχει ένα 20%, είναι 5-6% πολύ πιθανό, και ένα άλλο ένα 14-15 αρκετά πιθανό των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή 20%, που βλέπουν προς κύριο Τσίπρα. Το βλέπουν προς κύριο Τσίπρα δεν σημαίνει και ότι θα το ψηφίσουν. Τι σημαίνει αυτά αν τα προσθέσουμε? Ότι θα δούμε μεγάλες αλλαγές στη πρόθεση ψήφου ή στην εκτίμηση, τέλος πάντων, που θα συντείνουν σε δύο βασικά σημεία. Μία σημαντική μάχη τριών κομμάτων για τη δεύτερη θέση. ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα, κόμμα.
0: Α, για τη δεύτερη θέση.
1: Ναι, βέβαια.
2: Όποιος, επειδή υπήρχε μια τάση υποτίμησης κυρίας Καρισιανού, νομίζω οι πρώτες εμφανίσεις, δεν ξέρω θα γίνει συνέχεια, γιατί θα γίνει άγρια μάχη, θα είναι για τη δεύτερη θέση. Και το δεύτερο
0: τώρα μιλάτε για δύο κόμματα τα οποία δεν υπάρχουν, είναι να ανακοινωθούν, και με το που θα ανακοινωθούν θα πατήσουν στο 13, ας πούμε, το 12.
1: Ναι.
2: Γιατί έχει, δείχνουν αυτή τη δυνατότητα. Θα το δούμε στην πράξη, αλλά αυτή τη δυνατότητα τη δείχνουν.
0: Ναι.
2: Άρα θα γρύψει το σκηνικό.
1: Εκεί τώρα, κύριε Ζούμπε, όποιο από τα τρία αυτά κόμματα που λέμε τώρα πάρει κεφάλι, εντός εισαγωγικών η λέξη, πάρει κεφάλι, λίγο μια μικρή διαφορά σε σχέση με τα άλλα δύο, ενδεχομένως με την πάροδο του χρόνου να αυξάνει τα ποσοστά του, ας πούμε.
2: Υπάρχει το εξής. Προφανώς θα γίνουν έρευνες Ιούνιο και θα γίνουν και έρευνες τον Ιούλιο, πριν αρχίσει και ο κόσμος να φεύγει για τις διακοπές του και τα φυσιολογικά πράγματα που γίνονται το καλοκαίρι. Ναι. Λοιπόν, αν εμπεδωθεί αυτή η εικόνα, προφανώς θα έχει επίδραση.
1: Θα τραβήξει για να είναι ψηφοφόρους, δηλαδή, από τους υπόλοιπους.
2: Είναι αυτό που λέμε, ότι η δυναμική φέρνει δυναμική.
0: Θα τραβήξει προφανώς, η δεξαμενή τεράστια πια, αλλά ναι. Όμως υπάρχει ένα βασικό ερώτημα. Βλέπεις, ας πούμε, είδαμε χθες το Μητσοτάκη να έχει ένα αφήγημα.
2: Ναι.
0: Έτσι, όποιο και αν είναι αυτό, δεν έχει σημασία. Ο Ανδρουλάκης παίζει με τα ζητήματα της διαφάνειας, διαφθοράς κτλ. Δηλαδή όλοι κάπου ποντάρουν. Η Καρισιανού, η εκτίμησή σας είναι πού θα ποντάρει? Δηλαδή ποιο θα είναι το βήμα πάνω στο οποίο θα πατήσει για να πείσει τον κόσμο? Ποιο θα είναι το αφήγημα, το κεντρικό? Ποιο μπορεί να είναι αυτό, δηλαδή?
2: Θα πατήσει στην απαξίωση του πολιτικού συστήματος και των θεσμών, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
2: Και θα προβάλλει, αν μπορώ να το διατυπώσω σωστά, στη λέξη δικαιοσύνη, όχι με την έννοια τη δικαστική, τη διευρυμένη έννοια. Δικαιοσύνη στη τσέπη, δικαιοσύνη στις ανισότητες, δικαιοσύνη.
1: Δηλαδή αυτό που λέγαμε, θα απευθυνθεί σε ένα κοινό, αυτό που λέγαμε αγανακτισμένοι τα παλιότερα χρόνια, ας πούμε.
2: Ναι, όχι, σαν τους αγανακτισμένους εκείνο το χρόνο, δεν ξαναδούμε.
1: Καλά, όχι βέβαια. αλλά από αυτή τη δεξαμενή ψηφοφόρου.
2: Υπάρχει ένα αντισυστημικό ακροατήριο.
1: Σωστά.
2: Και να το προσγειώσουμε, υπάρχει ένας κόσμος που αισθάνεται ότι από τα παλιά κόμματα, σε εισαγωγικά ή χωρίς, μέσα σε αυτά έχω και τον κύριο Τσίπρα, γιατί είναι μια γνωστή προσωπικότητα. Δηλαδή δεν είναι από το πουθενά, δεν είναι από παρθενογένεση.
0: Ναι.
2: Όλοι κουβαλάνε τις φθόρες.
0: Για τον κύριο Τσίπρα να ρωτήσω κάτι.
2: Είναι το νέο.
0: Για τον κύριο Τσίπρα. Η εκτίμησή σας είναι ότι θα μιλάμε για ένα νέο κόμμα το οποίο θα δημιουργηθεί από το μηδέν, ή για ένα κόμμα στο οποίο θα προσχωρήσει σε δεύτερο χρόνο και η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Δεν πιστεύω ότι θα προσχωρήσουν κόμματα και δεν νομίζω ότι θέλει αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Μου έχει κάνει εντύπωση, είναι 2-3 μέρες τώρα διαρρέονται ονόματα.
0: Ναι.
2: Από τα ονόματα αυτά κανένα δεν είναι από τα γνωστά του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Που δείχνει το επιτελείο. Προφανώς σε φάσεις θα προσχωρούν ομάδες ατόμων σαν πρόσωπα από το ΣΥΡΙΖΑ. Άκουγα τον κύριο Παπά που λέει Ας πάει ο κύριος Φάμελος να μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα, αν θέλει συνεργασία μαζί μας. Δεν τη θέλει αυτή τη συνεργασία.
1: Ναι.
2: Θέλει να δείξει ότι φτιάχνω κάτι καινούριο. Αυτή είναι όλη η φιλοσοφία, δεν είναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άρα θα απορροφάσαν πρόσωπα με κόστος ανυπολόγιστο για το ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς θα υπάρχουν αντιστάσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, άνθρωποι που λέει δεν μπορεί να το διαλύσουμε.
0: Υπάρχουν και τεχνικά ζητήματα εκεί.
2: Και υπάρχουν και τεχνικά ζητήματα, υπάρχει γιατί είναι μια διάσπαση.
0: Υπάρχει ένα, όταν λέω τεχνικά εννοώ και οικονομοτεχνικά.
1: Ναι.
2: Μα να σας πω κάτι, σε διασπάσεις όποιος ξέρει και έχει μελετής κομμάτων, θα το πω κοινικά, πέρα από τα ιδεολογικά, πολιτικά, εκλογικά, είναι και η κρατική επιχορήγηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα κτίριο τεράστιες αξίες στο σημείο που είναι. Είναι ποιος τα παίρνει αυτά, δεν είναι.
0: Προφανώς.
2: Και τα παίρνει όποιος κρατήσει την ίδια.
0: Θα θυμάστε πολύ καλά την ιστορία με τον Δημήτρη Τσοβόλα και το Δίκη, που αποφάσισε ο ίδιος κάποια στιγμή να αναστείλει τη λειτουργία και είχαν βρεθεί κάποιοι που λέγανε από πού και ως πού, εδώ υπάρχει αφημί, έχουμε κρατική επιχορήγηση, παίρνουμε κάποια λεφτά.
2: Επειδή πέρασαν τα χρόνια, εγώ θυμάμαι ακόμα και τη διάσπαση του ΚΚΕ, που ανάλογα ποιος τα κέρδιζε ήταν τα κτίρια του ΚΚΕ, που ήταν το μόνο κόμμα που είχε κτίρια Αθήνα Πειραιά, και το Περισσό βέβαια, έτσι δεν είναι, που είχε κομματικές επιχειρήσεις. Δεν είναι απλό πράγμα.
1: Ναι, είναι σύνθετο αυτό που λέτε.
2: Είναι σύνθετο.
1: Με τη νέα...
2: Άρα, δούμε...
1: Ναι.
2: Πέρα από το πρώτο, δηλαδή αυτή τη μάχη δεύτερης θέσης, θα παρακολουθήσουμε ένα σάρωμα. Δηλαδή, δεν θα δούμε απλά νέα κόμματα να εμφανίζονται, θα δούμε και κόμματα υπάρχοντα σιγά σιγά να αποσύρονται.
1: Είναι αυτό, η νέα αριστερά που λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Φερχάτ Οσγκιούρ, θα συνεχίσει, εν πάση περιπτώσει, να υφίσταται την επόμενη μέρα, κατά την άποψή σας.
2: Εγώ νομίζω ότι θα φύγουν άνθρωποι. Προσέξτε με τη νέα αριστερά την ιδιομορφία. Είναι ένα κόμμα που το μετράμε στην εκτίμηση 1-1,2.
1: Ναι.
2: Θα φύγουν κάποια στελέχη. Δηλαδή, τώρα δεν ξέρω τι είμαι σε δυσκολίες. Θα το πει ότι θα μείνει μισό τα 100. Κάποιοι θα κρατήσουν το τίτλο. Δεν. Το θέμα είναι τι θα παίρνουν.
1: Σωστά, έχετε δίκιο.
2: Όπως το ίδιο ισχύει για την νίκη, οι Σπαρτιάτες θα εξαφανιστούν. Το κόμμα του κύριου Κασελάκη θα πιεστεί σημαντικά. Δηλαδή, μια σειρά κόμματα σιγά σιγά θα αρχίζουν να εξαφανίζονται από την μπάρα της πρόθεσης ψήφου. Και θα δημιουργηθούν.
1: Θα δημιουργηθούν καινούργια, βέβαια.
2: Και θα δημιουργείται μια νέα κατάσταση. Τώρα, οι πρώτες δημοσκοπήσεις, όσο καθοριστικό ρόλο και αν παίξουν, από την εικόνα που θα δώσουν τον Ιούνιο, και τον Ιούνιο ειδικά, αλλά και τον Ιούλιο, δεν θα είναι το τέλος του κόσμου. Βέβαια, θα δημιουργήσει. Σε πρώτη φάση ένα κλίμα, τι γίνεται. Θα δημιουργήσει προβλήματα σε κόμματα που θα δείχνουν να χάνουν δυνάμεις. Γιατί κάποιοι θα χάνουν. Δεν θα παίρνουν κάποιοι μόνο. Ναι. Θα χάνουν. Λοιπόν, αλλά έχει συνέχεια η ιστορία μέχρι τις εκλογές. Θα είναι μία ένα η μάχη που θα δούμε τότε θα δούμε τα πραγματικά τζατζαρίσματα. Γιατί τώρα τι έχουμε. Έχουμε μία αντιπολίτευση από 8-9 πόσα κόμματα. Είναι τα οποία πυροβολούν η κυβέρνηση. Θα συνεχίσουν να την προβολούν. Αλλά το μισό καθήκον του κάθε κόμματος θα είναι να περιφρουρήσει, να ανεβάσει άμυνες. Θα δει ότι χάνει από, τάδε δεξα... από το τάδε αντίπαλο, ανταγωνιστίας χρησιμοποιήσω τη λέξη, θα ψάχνει νέες δεξαμενές. Θα γίνει μια πολύ σκληρή μάχη ζωής και θανάτου για κάποιους. Άρα όντως αρχίζει και αποκτάει...
1: Τα ενδιαφέροντα είναι μπροστά μας άρα.
0: Ωραία, κύριε Ζουπή, θα έχουμε να λέμε εδώ όλο το καλοκαίρι.
2: Γιατί είχαμε βαρεθεί, βλέπαμε την ίδια εικόνα.
1: Και θα δικαιωθεί και ο Πιταράς που λέγε για πρόορες εκλογές, έτσι. Πιθανότατα.
0: Αλλά σου λέει, ρε παιδί μου, τώρα από την κυβέρνηση σου λέει ότι άμα γίνουν οι εκλογές Οκτώβρη, ξέρω εγώ, Νοέμβρη.
1: Δεν είναι και πρόορες.
0: Σου λέει ότι δεν είναι και πρόορες. Πρόορες είναι, πώς δεν είναι πρόορες. Μια χαρά πρόορες είναι.
2: Ναι.
0: Απλά μέσα στον Ιούνιο να γίνουν.
1: Με τη σχετικότητα τη προορότητα να μπαίνει στο τραπέζι. Πότε εννοούμε πρόορες και πότε δεν εννοούμε.
0: Βαφτίσουμε τώρα τα κεράσια.
2: Γιατί σαν δημοσκοπικές για πολλούς λόγους θέλουμε να γίνει το Μάρτιο.
1: Ωραία, το βάζουμε και αυτό. Το βάζουμε.
0: Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη.
2: Καλημέρα.
0: Είστε καλά. Ωραία, λοιπόν, Βραχνέ, δώσε ό,τι θες τώρα και εμείς εδώ επανερχόμαστε.
1: Επιστρέφουμε.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
12: Δεν ξέρω!
11: Γιατί τραγουδάς?
12: Δεν το ελέγχω!
13: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Η ίσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο ύψους 3,2 δις ευρώ αποτελεί κέριο στόχο της ΑΔΕ για το τρέχον έτος. Την ίδια ώρα στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν επαγγελματικοί κλάδοι που εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά φοροδιαφυγής. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, ενώ ακολουθούν οι χερσαίες μεταφορές, δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης και υπηρεσίες υγείας. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, τόνισε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, επιστρέφοντας από το Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα, τόνισε χαρακτηριστικά. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας, είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό ακόμη 17 ανθρώπων. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις σήμερα.

0: αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Λοιπόν, 8 και 36 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιάννη Πιταρά, ο οποίος βρίσκεται στην είσοδο του ραδιοθαλάμου και έχει πιάσει υψηλή συζήτηση για τα πολιτικά. Οπότε βρίσκω την ευκαιρία να διαβάσω μερικά μηνύματα. Γιάννης, καλημέρα Δεκατιανή, περαστικά φίλε Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Με 14 βαθμούς. Δεν είπαμε για τον καιρό. Σήμερα λέει αλλάζει το σκηνικό του καιρού και μπορεί να έχουμε και βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ο Αλέξανδρος μας λέει: Μην είσαι, λέει, κομπλεξικός απέναντι στο αναζωνικό κόμπλεξ. Τι εννοεί τώρα ο Θεός και η ψυχή του. Ο Μίλτος, ρε Μίλτο, είπε ότι αυτό που γράφεις εδώ πέρα, έτσι όπως το κάνει, έτσι όπως το λες, δεν βγάζει νόημα. Ότι υπάρχουν το 15 με 20% είναι το σίγουρα και το αρκετά σίγουρα. Δεν σημαίνει ότι θα πάρουν όλοι από 20%, για όνομα του Θεού. Δεν ισχύει αυτό.
1: Ποιος θα πάρει από 20%?
0: Λέει ο Μιλτός Ικαρσιανού, λέει θα πάρει 20%, ο Ανδρουλάκης θα πάρει 15 με 20. Ο Ανδρουλάκης θα πάρει 15 με 20. Ο Τσίπρας θα πάρει, λέει, 15 με 20. Ο Βελόπουλος θα πάρει 10 και το Κουκουέ θα πάρει 8, λέει. Άρα η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάρει 5, γιατί λένε οι δημοσκόποι, ναι, ότι το πολύ σίγουρα και το αρκετά σίγουρα και στο κόμμα Τσίπρα και στο κόμμα Καρισιανού φτάνει από 15 έως 18%. Ναι. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τι λένε οι πολίτες, έτσι. Δεν σημαίνει ότι θα πάρουν 20% και δύο. Το αρκετά σίγουρα καταρχάς δεν είναι, και το πολύ σίγουρα βέβαια δεν είναι και σίγουρο ότι θα ψηφίσουν. Ναι. Λέμε τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
1: Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα εξαφανιστεί καταρχήν το ποσοστό των αναποφάσιστων.
0: Καλά, ναι, που ούτε αυτό θα γίνει.
1: Έτσι, το οποίο αυτή τη στιγμή μιλάμε είναι δεύτερο κόμμα, το κόμμα σε εισαγωγικά.
0: Ναι.
1: Και θα πάει να ψηφίσει και το 90% του ελληνικού λαού.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, απλά να το πούμε. Εγώ άργησα γιατί είχα μια συνομιλία με τον κύριο Φαραντούρη και καλό να την κάνουμε και δημοσίως αυτή τη συζήτηση, γιατί έχει ενδιαφέρον.
0: Ωραία.
1: Έτσι, γιατί για αυτά μιλάμε τώρα, για το σκηνικό όπως διαμορφώνεται σε πολλαπλά επίπεδα πια. Κύριε Φαραντούρη, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης. Εσείς πώς τα βλέπετε τώρα όλα αυτά, γιατί τώρα θα αρχίσετε να νιώθετε και πίεση στο ΠΑΣΟΚ, η δημοσκόπηση.

0: Αυτό περίπου προαναγγέλουν, αυτό περιγράφουν. Ότι θα παιχτεί ακόμα και η δεύτερη θέση.
1: Επειδή σας ακούω να αμφιταλαντεύεστε ανάμεσα στα σίγουρα και στα υποτιθέμενα και στα μη σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, να αρχίσουμε με τα σιγουράκια, γιατί σας άκουγα και νωρίτερα το πρωί που σχολιάζατε 13 ευρώ το κιλό τα κεράσια. 13 ευρώ το κιλό τα κεράσια. Σας άκουσα μετά να σχολιάζετε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος που είναι 13 ευρώ τα κεράσια, έχει πάει 20 ευρώ το κιλό το μοσχάρι, ο πληθωρισμός τρέχει με 5,4. Είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος ο Πρωθυπουργός μας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν εμπερίστατος, ήταν προβληματισμένος και ενδεχομένως και εξορχισμένος. Καλά τα κατάλαβα, γιατί εγώ δεν το είμαι ο ΑΡΠΕΣ.
0: Ναι, αλλά είπε ότι είναι και μονίμως θυμωμένος ο Ανδρουλάκης.
1: Εντάξει, ένα-ένα. Να πιάσουμε λίγο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει στα χέρια του τα στιβαρά το μέλλον της χώρας και της οικονομίας. Λοιπόν, και ο οποίος είναι εμπερίστατος, είναι στεναχωρημένος, σχεδόν εξοργισμένος από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας για την ακρίβεια, 7 χρόνια. Ρε Πρωθυπουργέ μας, εάν είσαι στεναχωρημένος, γιατί δεν έχεις κάνει κάτι. Έχουμε προτείνει κάποιοι από εμάς, είτε πολιτικοί, είτε ακαδημαϊκοί, είτε πανεπιστημιακοί, είτε απλά ενεργοί πολίτες, όσοι ξέρουμε και 5 πράγματα για το τι γίνεται στην Ευρώπη, στην οικονομία. Έχουμε προτείνει 5 πράγματα για τα καρτέλ, για την ακρίβεια, για την ενέργεια, για τους μεσάζοντες. Άκουγα τον φίλο από την Αριδαία να λέει ότι πουλάει τα κεράσια του 1,5 ευρώ και φτάνουν 13 ευρώ στη Λαϊκή και στο Μανάβικο. Αγαπητοί φίλοι, είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει μια τεράστια υποκρισία, έτσι. Και πριν πάμε στις δημοσκοπήσεις, να δούμε και τα πραγματικά προβλήματα.
0: Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, ο οποίος παρακολουθεί το κόμμα σας πολύ στενά, ότι για αυτά όλα για τα οποία συζητάμε τώρα, εσείς το πρόταγμά σας είναι η διαφάνεια, η διαφθορά, οι παρακολουθήσεις, τα Predator κτλ.
1: Δεν έχετε απόλυτο δίκιο, διότι είναι μεν και αυτά, αλλά είναι και πολλά άλλα περισσότερα.
0: Για αλλά δεν τα αναδεικνύεται όμως, έχετε μία αιμονή σε ένα θέμα.
1: Δεν είναι αλήθεια. Να, καλή ώρα σήμερα. Εδώ είμαστε. Εγώ σας ξεκίνησα με 13 ευρώ.
0: Κύριε Φαραντούρη, εσείς είστε φρέσκο στο Πασόκ τώρα. Το Πασόκ είναι.
1: Δύο λεπτάκια. Το Πασόκ, για παράδειγμα.
0: Φρέσκο σαν τα κεράσια.
1: Όχι, όχι, όχι. Καθόλου φρέσκο, διότι έχουμε κάνει πάνω από 15 εκδηλώσεις με φίλους από το Πασόκ μόνο τον τελευταίο χρόνο για θέματα ακρίβειας, ενέργειας, κόκκινων δανείων και υπερχρεωμένων οικοκυριών, funds και services. Την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Πάτρα, παρουσίασα σε εκδήλωση των εμπορικών συλλόγων το πρόγραμμα του Πασόκ, τις προτάσεις για τα funds, τους services και τα κόκκινα δάνεια. 30 σελίδες. Έχει κατατεθεί ένα πρόγραμμα, έχουν κατατεθεί τροπολογίες, κανένα άλλο κόμμα δεν έχει πρόγραμμα για το ιδιωτικό χρέος, για τα κοράκια, για τα funds, για τις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Άκουσα κάτι τον Πρωθυπουργό σε αυτά τα κυριακάτικά του τα μακροσκελή μηνύματα στο Facebook, ότι ναι, υπάρχουν καταχρηστικές πρακτικές, μετά από 7 χρόνια το θυμήθηκε, και πρέπει να κάνουμε κάτι. Μπράβο, καλοδεχούμενο να το κάνεις, θα είμαστε δίπλα σου.
0: Εσείς την καυτή ανάσα του Τσίπρα και της Καριστιανού τη νιώθετε ή όχι?
1: Εγώ δεν ασχολούμαι με πράγματα που δεν μπορώ να τα ελέγξω.
0: Θα τα βρείτε μπροστά σας, γι' αυτό το λέω.
1: Καμία αντίρρηση, αλλά ξέρετε, αν ο καθένας μας έκανε τη δουλειά του που του έχει ανατεθεί, ενδεχομένως τα πράγματα στον τόπο θα ήταν καλύτερα.
0: Μήπως πρέπει να αλλάξει στρατηγική, μήπως αφήγημα, μήπως πρόταγμα, μήπως κάτι.
1: Θα σας πω. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει το Πασόκ είναι το καλύτερο δυνατό που πρέπει να κάνει ένα κόμμα που σέβεται τον εαυτό του και την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή να καταθέτει προτάσεις για όλα και να προσπαθεί σε ένα δύσκολο περιβάλλον, έτσι, προπαγάνδας, αν θέλετε, δυστοπίας. Υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια αντιπερισπασμού από τα μεγάλα θέματα. Εδώ, αγαπητοί φίλοι, ετοιμάζεται η Τουρκία να μπει στο Μισό Αιγαίο. Το έχετε καταλάβει, το έχουμε καταλάβει. Οι ακροατές μας έχουμε καταλάβει ότι σε 2 εβδομάδες από τώρα έχει προαναγγείλει η τουρκική κυβέρνηση ότι φέρνει νομοσχέδιο στην τουρκική εθνοσυνέλευση για να καθορίσει το χωροταξικό σχεδιασμό που αποτελεί η φαρπαγή εθνικής κυριαρχίας με νόμο. Ένα δεύτερο κάσους μπέλι. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Και βοά ο τόπος. Έχουμε καταλάβει ότι υπάρχουν φοβερά τεράστια προβλήματα. Εγώ λοιπόν με ρωτάτε για πράγματα που δεν μπορώ να τα ελέγξω. Τι θα κάνει ο ένας, τι θα κάνει ο άλλος. Ένωσα τη φωνή μου με τη φωνή των ανθρώπων που έχουν καταθέσει προτάσεις στο Πασόκ. Εντάχθηκα στο Πασόκ γιατί θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μία και μοναδική φωνή με προτάσεις για κάτι άλλο.
0: Και από το δίλημα που έβαλε ο Μητσοτάκης, τα ακούσατε χθες. Ο Μητσοτάκης είπε.
1: Το άκουσα από εσάς.
0: Το δίλημα λέει είναι. Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλος είναι.
1: Ναι, τι θέλει να μας πει ο Ανδρουλός.
0: Άρα η εκλογική αναμέτρηση θα είναι επί προσώπων και ποια είναι ικανά να ηγηθούν του τόπου την επόμενη μέρα.
1: Ναι, εντάξει, τι θέλει να μας πει ότι είναι ο ικανότερος να ηγηθεί του τόπου. Εγώ σας λέω ότι δεν είναι ο ικανότερος. Και κυρίως ότι τα μεγάλα ζητήματα που είχε μπροστά του δεν μπορούσε να τα κουμπίσει. Γιατί ξέρετε κι εσείς είστε μια εκπομπή που αναδεικνύετε προβλήματα της καθημερινότητας. Σας ακούω
0: το πρωί. Μας αφορούν όλους.
1: Έτσι δεν είναι. Είμαστε και, ξέρετε, είμαστε καταναλωτές, είμαστε καθημερινοί άνθρωποι, όπως κι εσείς. Πάμε με τις οικογένειές μας, ψωνίζουμε στο σούπερ μάρκετ, στις λαϊκές. Κυκλοφορούμε, δεν είμαστε μέσα σε γυάλες. Όταν λοιπόν βασικά προβλήματα καθημερινότητας έχεις αποτύχει να τα αντιμετωπίσεις 7 χρόνια και παραπέμπεις τον πόλεμο στην Ουκρανία για το κεράσι 13 ευρώ το κιλό, ή για την ντομάτα στα 5, ή για το μοσχάρι στα 20 ευρώ το κιλό, ρε παιδιά. Προσέξτε τώρα.
0: Προσέξτε, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να είναι στο μυαλό του να τα έχει λυμμένα αυτά που συζητάμε εμείς.
1: Όχι,
0: να τον απασχολεί, μισό λεπτό, θα καταλάβετε που θέλω να το πάω, και να τον απασχολεί ποιος θα είναι αυτός ο οποίος 3,5 ώρα τα ξημερώματα θα σηκώσει το τηλέφωνο σε μια κρίση και θα είναι στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Όπως είδατε, εγώ το τηλέφωνο το σήκωσα και πολύ νωρίτερα και το σηκώνω και πολύ αργότερα, και πολλοί από εμάς που είμαστε σε θέσεις ευθύνης, και πιστέψτε με, για να αναφερθώ και στα του χώρου μου, στο ΠΑΣΟΚ τα τηλέφωνα τα σηκώνουμε πάντα. Και θέλω να εξηγήσω και το εξής. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι από την αλαζονία τους νομίζουν ότι αυτή είναι και κανείς άλλος. Πρέπει να τους διαβεβαιώσουμε ότι πράγματα για τα οποία η ελληνική κοινωνία στενάζει. Δηλαδή να θέλεις 50 ευρώ για να φας μια μακαρονάδα.
2: Τώρα όμως να σας πω κάτι, κύριε Φαραντούρη, επειδή σας ακούω τόση ώρα. Το θέμα της ακρίβειας είναι ένα θέμα που επενδύει η αντιπολίτευση. Πολύ σωστά. Και καλά κάνετε και αναφέρεστε, γιατί απασχολεί και όλο τον κόσμο, έτσι. Δεν λέμε όχι. Αλλά υπάρχουν και ένα σωρό άλλα ζητήματα.
1: Λοιπόν, μου επιτρέπετε μέσα σε 30 δευτερόλεπτα να σας απαριθμίσω μερικά πράγματα που δεν έχουν μπορέσει να τα αντιμετωπίσουν κάποιοι και υπάρχουν προτάσεις σοβαρές και τεκμηριωμένες για να τα αντιμετωπίσουν κάποιοι άλλοι. Η ακρίβεια είναι το ένα και δεν επενδύουμε. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε γιατί μας αφορά όλους.
2: Επενδύετε συζητήσεις, δεν εννοώ.
1: Στέγαση. Πάω, αφήστε την ακρίβεια. Στέγαση. 50% έχουν ανέβει τα νίκια, 13% είναι ο πληθωρισμός με τα στοιχεία της Eurostat. Δεν είναι τα στενά του ορμούς. Επειδή ανεβαίνουν τα νίκια, ή επειδή υπάρχει προστεγαστικό πρόβλημα, ή επειδή τα funds και τα services που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών τα κρατάνε για να δημιουργήσουν τεχνητή σπάνη και τα βγάζουν όταν τιμές είναι στο Θεό για να κονοποιήσουν υπερδεκαπλάσια χρήματα. Προσέξτε τώρα. Και δεν υπάρχει η πολιτεία να περάσει μια ρημάδα ρύθμιση και να πει ότι ρε παιδιά, οι καταχρηστικές πρακτικές που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών αντί πινακίου φακής και τα κρατάνε για να δημιουργήσουν τεχνητή σπάνη. Δεν τα λέω εγώ. Τα λένε οι Πανελλήνιες Ομοσπονδίες Μεσητών. Οι άνθρωποι δεν είναι αντιπολιτευμένοι. Υπάρχουν πρακτικά θέματα. Άρα λοιπόν, θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή προσπάθειες επένδυσης στα προβλήματα για πολιτικό όφελος. Τουλάχιστον όσοι από εμάς ενδιαφερόμαστε να θέσουμε και κάτι της μέσα από την πολιτική μας δράση, δεν επενδύουμε στα προβλήματα.
0: Ωραία, κύριε Φαραντούρη.
1: Καταθέτουμε προτάσεις για να λυθούν τα προβλήματα. Αν στην κυβέρνηση ακούγαν λίγο παραπάνω μερικά πράγματα, και κυρίως αν δεν είχαν. Προσέξτε, αν δεν είχαν δεσμεύσεις, διότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Όταν ξέρεις ότι ας πούμε στις τηλεπικοινωνίες σου έχει καταγγελθεί από την Ευρώπη, από επίσημους οργανισμούς, ότι έχει τις υψηλότερες τιμές, ότι είναι τρεις εταιρείες ολιγοπωλιακές, και σε άλλους τομείς, μεσάζοντες, μεταποίηση, τράπεζες, και λες παιδιά, δεν το ακουμπάμε, ή θα το ακουμπήσουμε, ή υπάρχει πρόβλημα και θα το δούμε. Είσαι 7 χρόνια.
2: Κάτι που δεν ξέρω, μια ερώτηση, επειδή την γράφει εδώ ο κρατή μα, μια ερώτηση, δεν το ξέρω. Απλά τον ακούσατε, λέει, το Φαραντούρη που λέγει για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Είπατε κάτι τέτοιο.
1: Όχι, ποτέ δεν ξέρω που το άκουσα. Γενικώς διάφορα ακούγονται και λέγονται, όχι, ποτέ δεν έχω πει τέτοιο πράγμα.
0: Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά τότε, κύριε Φαραντούρη.
1: Εγώ μένω στις αποφάσεις του συνεδρίου του κόμματός μας, που είναι πάρα πολύ σοβαρές, κρυστάλλινες, σαφείς. Λένε ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, και έτσι είναι τα πράγματα, διαθέτει το μόνο σοβαρό κυβερνητικό πρόγραμμα για τα ζητήματα. Είναι σημαντικό μέσα από το σταθμό σας, από εκπομπές τέτοιες που ακουμπάνε κοινωνικά θέματα, να παρουσιάζουμε το πρόγραμμα. Να δούμε, ρε παιδιά, τι λέει ο καθένας για τη στέγη.
0: Έχουμε να πούμε πολλά και το επόμενο διάστημα, και ειδικά μετά τις δημοσκοπήσεις το συζητάμε. Λοιπόν, κύριε Φαραντούρη,
1: σας
0: ευχαριστούμε θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
1: Σας παρακολουθούμε με χαρά.
2: Και εμείς εσάς.
1: Καλημέρα.
2: Και οι ακροατές μας, έτσι, πολλά τα μηνύματα.
0: Πάρα πολλά. Όποτε βγαίνει ο Φαραντούρης, δεν ξέρω γιατί γίνεται χαμός. Αλήθεια είναι. Μεταξύ, ο καθένας έχει και διάφορες απορίες. Εδώ γράφει ο φίλος εδώ τι σχέση έχει ο Φαραντούρης με την τραγουδίστρια και πρώην βουλευτή Μαρία Φαραντούρη. Τώρα συνεπωνυμία προφανώς. Δεν υπάρχει κάτι. Εγώ δεν γνωρίζω κάτι άλλο. Πέρα ότι έχουν τα ίδια τις ίδιες μουσικές.
2: Ο Διαμαντής, ο Καβοδέτης δεν τον συμπαθεί καθόλου τον κύριο Φαραντούρη εδώ πέρα. Λέει, φεύγω από το ραδιόφωνο, κόψτε τον. Φεύγω.
0: Καλά, όχι να απαντήσω καμία φορά. Μην κάνει και έτσι, δηλαδή. Μην είσαι και τόσο απόλυτο.
2: Ο Γιώργο, άντε πάλι για την ακρίβεια. Το μεταξύ τώρα έχουν αρχίσει και μα.
0: Αν στέλνε... συμφωνούσαμε όλοι, θα ήμασταν η υπέροχη χώρα του κόσμου. Δηλαδή, δεν το συζητάμε.
2: Παιδιά, ακούμε τα πάντα και βγάζουμε τα συμπεράσματά μα όλοι μα.
0: Ναι, χαίρομαι πολύ.
2: Γράφουν τώρα πάρα πολύ ότι. Ότι εδώ λένε για το χρέπι του Ανδρουλάκη. Γράφουν πάρα πολύ για τα κεράσια, ότι τα έχουν βρει φτηνότερα, λέει. 8 ευρώ μας γράφει εδώ πέρα, 5,5 ευρώ λέει το κιλό στη Λαϊκή. Ο Γιάννης, πείτε του Φαραντούρη.
0: Οι τιμές έχουν μια διακύμανση, η οποία γι' αυτό μας έχει κάνει τρομερή εντύπωση, δεν έχει λογική. Μιλάμε για τα πρώιμα καταρχήν. Έτσι?
2: Ναι, ναι,
0: αυτά είναι τώρα που κυκλοφορούν στα τελάρα.
2: Ναι.
0: Ωραία, στα μανάβικα. Ότι υπάρχει μια τεράστια διακύμανση, υπάρχει. Ότι το έχουμε ναι. βρει και 17,90 το έχουμε βρει
2: το
0: και
2: έχουμε
0: 17,60
2: βρει.
0: Χθεσινή τιμή από Ηλιούπολη. Ότι το έχουμε βρει και 10 και 7 και 5 κάτι.
2: Ότι στην περιφέρεια έχει 5, όντως έχει.
0: Το συζητάμε, ναι.
2: Έτσι.
0: Αλλά ακόμα και στην Αθήνα έχει μια τεράστια διακύμανση η τιμή, η οποία δεν έχει καμία λογική και αυτό μας έχει κάνει εντύπωση.
2: Ναι.
0: Γενικά ό,τι θέλει κάνει ο καθένας.
2: Εντάξει, απ' την άλλη θα σου πει ο άλλος, κοίτα φίλε, ελεύθερη αγορά έχουμε, μην το πάρεις. Έτσι. Θα σου το πει. Ελεύθερη αγορά.
0: Καλά,
2: εγώ,
0: πρέπει να σου το πει αυτός. Αν στο δίνει 18 ευρώ, θα το πάρει.
2: Εγώ δεν θα το πάρω σίγουρα, αλλά θέλω ναι. να σου πω, γιατί συζητάμε και αυτό το θέμα της ακρίβειας. Μην πάρεις κεράσια.
0: Ναι.
2: Αυτή τη φάση μην πάρεις κεράσια. Αυτή την περίοδο.
0: Έλα. Βραχνέ, μια διαφημιστική ανάσα.
3: Τα ταχύπλοατη Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοατη Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε
13: το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση.
12: Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Χαμός θα γίνει σήμερα το βράδυ. Χαμός. Πίτσα, μπύρα.
1: Πίτσα, μπύρα, ακύλα.
0: Ακύλα.
1: Κυπρός, τζάλα.
0: Ακύλα δεν μπορεί να ψηφίσει εσύ όμως.
1: Αντιγόνη μπορώ.
0: Μπορεί να ψηφίσει.
1: Βουλγαρία.
0: Βουλγαρία, ντάλα.
1: Και Γερμανία.
0: Εσύ ψήφισε Γερμανία, εγώ Βουλγαρία.
1: Εντάξει, εν τω μεταξύ γράφει ο Πέτρος. Γιατί ρε τυπάκια δεν αναφέρεστε ποτέ στα μηνύματά μου. Περίεργοι είστε, λέει. Πέτρος από Ηράκλειο. Ρε Πέτρο, ψάχνω εδώ, δεν έχει στείλει άλλο μήνυμα. Συγγνώμη. Δεν έχει στείλει, αλλά μόνο αυτό έστειλε.
0: Ναι, και γιατί προφανώς δεν έχει διαβάσει τα προηγούμενα. Είχε επιβδίσει ο άνθρωπος. Λοιπόν, τέλος πάντων, να είστε καλά. Δίνουμε ραντεβού 10 παρα 20 τηλεόραση του Sky με τους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς και καλά να είμαστε. Καλή επιτυχία για απόψε. Ελλάδα.
1: Ελλάδα κεράσει.
0: Ελλάδα κεράσει 1-0.
1: Χάσαμε.
0: Λοιπόν, αύριο 7 με 9 το πρωί Sky 100,3 ραδιοφωνική Δεκατιανή.
1: Συνέφιασε να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη μέρα τη ζωή σα μέχρι την αυριανή, φιλιά.

0: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Τάκης και Μπούπι.
5: Μπούπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ίσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο ύψους 3,2 δις ευρώ αποτελεί κέριο στόχο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για το τρέχον έτος, η οποία για να αυξήσει τις εισπράξεις χρησιμοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Την ίδια ώρα στο στόχαστρο της ΑΔΕ μπαίνουν επαγγελματικοί κλάδοι που εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά φοροδιαφυγής, σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικών δαπανών, αλλά και έντονα φαινόμενα αδήλωτης οικονομικής δραστηριότητας. Η ΑΔΕ θα κινηθεί με βάση τους ελέγχους του 2025, όταν το συνολικό ποσοστό της παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 29,7%. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών με ποσοστό παραβατικότητας 61%, ενώ ακολουθούν οι χερσαίες μεταφορές, δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης και υπηρεσίες υγείας. Να μην προχωρήσει επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφοντας από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Δεν επιδιώκω να υπάρξει κάποιος που θα γίνει ανεξάρτητος, δήλωσε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε ότι δεν έχει εγκρίνει ακόμη όπλα για την Ταϊβάν και ότι δεν επιδιώκει πολέμους. Για το Ιράν δήλωσε ότι υπομονή του εξαντλείται. Θα μπούμε μέσα σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Ταϊβάν εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τη μακρά υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη και τη σταθερότητα στο στενό της Ταϊβάν, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ηγέτη της νήσου. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι οι πωλήσεις όπλων ανάμεσα στην Ταϊβάν και τις ΗΠΑ δεν αποτελούν μόνο μέρος της Αμερικανικής δέσμευσης ασφαλείας στην Ταϊβάν, αλλά χρησιμεύει επίσης ως κοινό αποτρεπτικό στοιχείο εναντίον περιφερειακών απειλών. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, τόνισε στις Ισραηλινά μέσα ανώτερος αξιωματούχος της χώρας. Φέρεται να δηλώσει ότι οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά. Μάλιστα, είπε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και εγγύησης από τις ΗΠΑ ζητάει Βηρυτός, προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών με το Ισραήλ, που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Την ίδια ώρα, νέα Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στο νότιο Λιβανό. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινά σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Για υποκρισία σχετικά με την ακρίβεια, κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια και έχει από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη. Τα αίτια της τραγωδίας με την 24χρονη που έχασε τη ζωή της χθες το απόγευμα, πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά, ερευνούν οι αρχές. Πολύ ωραία ήταν η κατάθεση του 50χρονου συντρόφου της, ο οποίος κλήθηκε να καταθέσει στο πλαίσιο της προανάκρισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό ακόμη 17 ανθρώπων. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης. Οι βαβαρικές αρχές διαβεβαιώνουν πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς η διαρροή περιορίστηκε εγκαίρως στο κτίριο.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι. Και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
1: Χορηγός ΔΕΗ.
6: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
1: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
7: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Ξέρω, έκανε εντύπωση η παρουσία του κυρίου Κοσμόπουλου την προηγούμενη εβδομάδα. Συζητήσαμε ένα θέμα το οποίο μας ευαισθητοποιεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς εμπλεκόμαστε με την τεχνολογία. Και δεδομένου ότι θα απέχει άλλη μία εβδομάδα ο Κωνσταντίνος Φίλης, κυρίες και κύριοι, σκέφτηκα ότι για αυτό το Σάββατο ο καταλληλότερος άνθρωπος να μας μιλήσει ως προς τα φαινόμενα της βίας, της βίας που έχουμε στην καθημερινότητά μας, μέχρι τη βία που απλώνεται σε εκφάνσεις πολιτικής, πανεπιστημιακής, σε αυτά τα πεδία λοιπόν, ο κατάλληλος άνθρωπος θα είναι ο κύριος Θάνος Ασκητής, καθηγητής ψυχιατρικής, ο οποίος είναι ήδη απέναντί μου στο ραδιοθάλαμο, καθώς ηχογραφούμε την εκπομπή αυτή, την οποία ακούτε τώρα, το πρωί της Τετάρτης 13 Μαΐου. Συνέβη όμως και ένα άλλο γεγονός, το οποίο είναι συνταρακτικό. Αναφέρομαι στην απενενοημένη κίνηση που έκαναν δύο κοριτσόπουλα, δύο εφηβάκια ηλικίας 17 χρόνων, το μεσημέρι της Τρίτης που μας πέρασε, 12 Μαΐου, στην περιοχή της Ηλιουπόλεως. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ για την παρουσία σας. Χαρά που μου δίνετε και την πρόσκλησή σας.
7: Να είστε καλά. Τώρα, σας κάλεσα για τη βία, θα τη συζητήσουμε. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό που διαπιστώνεται πια. Είδαμε άλλη μια θλιβερότατη, τραγική έκφανση μιας αδυναμίας που εκεί θα το αποδώσω. Συγκροτήσεως της οικογένειας. Σας ακούμε, είμαι έτοιμος.
8: Ναι, κοιτάξτε.
7: Με αυτόν τον αυτοκτονικό ιδεασμό που συναντάτε στους εφήβους.
8: Και εδώ υπάρχει μια βία προς τον εαυτό μας. Η αυτοκτονία είναι μια πολύ βαριά λειτουργική δυσχέρεια που ουσιαστικά αποδιοργανώνει τη νόηση, την ψυχική μας διάθεση, τη συμπεριφορά και το αποτέλεσμα. Το αδιέξοδο δηλαδή. Ο αυτοκτονικός άνθρωπος είναι καταθλιπτικός στη βάση του. Η εφηβεία όμως έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι πολύ πιο επικίνδυνη η ηλικία, γιατί έχει παρορμήσεις, έχει αιμονές, μεγάλες μεταβολές ψυχικές και βιολογικές και πιέσεις που δέχεται στη μετάβαση της ενήλικης ζωής. Έχει φύγει η παιδική αθότητα και ο έφηβος καλείται να αντιμετωπίσει προβλήματα, να αξιολογηθεί με τις εξετάσεις που όλοι και εγώ όταν ήμουν έφηβος το βίωσα το αίσθημα των εξετάσεων και να φέρει ένα νικηφόρο αποτέλεσμα. Θα κάνω μια σημείωση που τη λέω τακτικά και στα μαθήματά μου. Ο άνθρωπος όταν μεγαλώνει πρέπει να μάθει ότι η ζωή του δίνει το δικαίωμα να νικήσει, αλλά μπορεί να έχει και το νόημα της απώλειας, του να χάσει. Εδώ τα παιδιά μας, όταν μεγαλώνουν, οι γονείς συμπιέζουν χαρακτηριστικά το αυτονόητο, τη νίκη. Το παιδί πάει να δώσει εξετάσεις. Ο γονιός ζητάει τη νίκη, ζητάει το αποτέλεσμα. Το ζητάει και το ίδιο το παιδί. Και από εκεί ξεκινάει μια ενδοσυγκρουσιακή σχέση με τον εαυτό του, έχοντας εκκλείσει πάρα πολύ στρες στο πώς διαχειρίζεται τη δική του προσπάθεια. Και το αποτέλεσμα γίνεται τραγικό αν αρχίζει να νιώθει ότι δεν είναι ικανό να φέρει το αποτέλεσμα το οποίο εκλέγει το παιδί προσδοκά, αλλά και οι γονείς με διάφορους τρόπους, με φόβο, με αγωνία, με δικά τους άγχη, πιέζουν στο φόβο ότι μπορεί να χαλαρώσει η διάρκεια της προσπάθειας. Πολλαπλασιαστικά λοιπόν αυτή η ένταση δημιουργεί ενοχές στη σκέψη, φοβία στο αποτέλεσμα, αδυναμία στη λειτουργικότητα και τα όρια μπαίνουν στη διαδικασία της αυτοεκτίμησης. Που εκεί βάζω αρνητικό βαθμό εγώ στον εαυτό μου. Δηλαδή, προτού εισπράξω την ήττα, έχω δεχτεί ότι είμαι ηττημένος. Και ο έφηβος, επειδή είναι σκληρός στις διαπραγματεύσεις του, τον ηττημένο εαυτό του τον βλέπει πολλές φορές αυτοκαταστροφικά. Προφανώς υπάρχει μια μεγάλη λανθάνουσα περίοδος που λέγεται κατάθλιψη, και ξέρετε, δεν είναι εύκολο να τη διαγνώσουμε στην εφηβεία όπως στην ενήλικη ζωή, που υπάρχουν συμπτώματα, αδιαθεσία, αδυναμία σκέψης, αλειτουργικότητα, διαταραχές του ύπνου. Η εφηβεία έχει ποικιλομορφία στα συμπτώματα της κατάθλιψης, που υποβόσκει, αλλά και οι γονείς μου στο άγχος τους δεν μπορούν να την καταλάβουν.
9: Κρύβεται δηλαδή.
8: Κρύβεται και καλλιεργείται πολύ πιο έντονα. Απλώς δεν έχει τόσο θορυβόδη.
9: Μπορεί, σας διακόπτω, ακόμη και με μια εμφανώς καλή διάθεση, ας πούμε, από την άλλη πλευρά. Με
8: μια
9: από την πλευρά
8: αντιδραστική
9: του
8: διάθεση.
9: Αντιδραστική.
8: Η καλή διάθεση δυστυχώς δεν υπάρχει. Ο καταθλιπτός έχει πάντα κακή διάθεση. Την επικαλύπτει όμως με συμπεριφορές που και οι γονείς, επειδή έχουν δώσει στόχευση πολύ μεγάλη στο αποτέλεσμα των εξετάσεων, ουσιαστικά ειδικά η τελευταία τάξη του λυκείου, είναι προθάλαμος εξετάσεων. Για αυτός που έχει βάλει σκοπό να πάει στο πανεπιστήμιο. Εκεί λοιπόν χάνουμε το ρόλο μας. Δεν καταλαβαίνουμε ότι το παιδί μας είναι πάρα πολύ συμπιεσμένο και ειδικά αν έχει και ένα χαρακτήρα που είναι αυτομορφικός, είναι κριτικός, έχει ψηλές απαιτήσεις, έχει σημαντικές προσδοκίες. Το άγχος λοιπόν της επίδοσης και ο τρόπος της απόδοσης του είναι πολύ πιο επιθετικός ως προς το αποτέλεσμα. Και εκεί βάζει μηδέν, δυστυχώς, ο ίδιος ο έφηβος τον εαυτό του, έχοντας ήδη μπει μέσα στην κατάθλιψη, που βλέπει όλο και πιο δύσκολο μέρα με την ημέρα το αποτέλεσμα, βλέπει τον εαυτό του πιο αδύναμο και μη λειτουργικό να φέρει το αποτέλεσμα προς τον εαυτό του τον ίδιο αλλά και προς τους γονείς του. Εκεί φτάνουμε, δυστυχώς, σε αυτή την απόφαση της αυτοχειρίας. Και στην εφηβεία η αυτοκτονία έχει δυναμική στάση. Δηλαδή είναι σκληρή, όπως και στην τρίτη ηλικία. Γιατί είναι μια μεταβατική περίοδο. Όπως είπαμε, το παιδί προσπαθεί να βρει τον εαυτό του, δεν βλέπει φως, δέχεται την πίεση. Οι γονείς αγνοούν την κατάθλιψη, δεν την καταλαβαίνουν, είναι όλοι σε μια φάση στρες. Έρχονται οι εξετάσεις, πόσο καλά προετοιμασμένος είσαι, πρέπει να πετύχεις, δεν έχεις περιθώρια να αποτύχεις. Που όλοι οι γονείς το θεωρούν αυτό ένα κριτήριο σχέσης με το αποτέλεσμα. Γιατί φοβούνται, μην χαλαρώσει το παιδί μας. Γιατί πούμε, δεν πειράζει, και αν δεν δώσει, θα δώσει την επόμενη χρονιά. Δεν χαλάσει ο κόσμος, φοβόμαστε ότι θα χαλαρώσει. Εκεί λοιπόν μπαίνει το αναφορικό φάσμα ότι η κατάθλιψη θα οδηγήσει στην αυτοκυρία, στην αυτοκτονία, η οποία είχε τραγικό αποτέλεσμα εμπροκειμένου.
9: Πάμε λίγο πιο πίσω όμως. Θα μας βοηθήσετε να διατυπωθεί πώς εκκινεί η υγιή σχέση από την ώρα που γεννιέται το παιδί σε σχέση με τους γονείς. Δηλαδή, ποιος είναι
8: τώρα αυτό που μεγάλο κεφάλαιο.
9: Ο οδικός χάρτης των γονέων να δίνουν αυτοπεποίθηση στο παιδί, αλλά με μέτρο. Έτσι δεν είναι.
8: Ναι.
9: Να εμπιστεύονται το παιδί, αλλά είναι πάντα παιδί με μέτρο. Πώς αυτή η ισορροπία μπορεί να κατηθεί.
8: Θα σου
9: να δίνουν λόγο στο παιδί, να έχει γνώμη το παιδί από μικρό, αλλά να μην χάνει ποτέ το δεδομένο ότι είναι παιδί και ότι είναι σε μια ηλικία, όμως η γνώμη του να ακούγεται. Και τέλος, και έχετε το λόγο, πώς καλλιεργείται αυτό που πολλές φορές τα παιδιά ζητούν. Το ακούω εγώ από εφηβάκια και προεφηβείας παιδιά. Ποιοτικό χρόνο με τους γονείς μας. Τα παιδιά έχουν μάθει
8: και
9: αυτή την έκφραση.
8: Και ποσοτικό.
9: Ποσοτικό και ποιοτικό χρόνο.
8: Ναι,
9: και
8: γενικά, χρόνο.
9: Και γενικά χρόνο.
8: Ναι. Που αυτό, αν θέλετε, είναι και
9: απειλή. Είναι πολύ εντυπωσιακό να σας πω ότι να το ακούσω από
8: βάλετε,
9: στόματα παιδιών. Από το
8: βάλετε
9: στόμα
8: πολύ,
9: παιδιών.
8: Πολύ σωστά. Ποια είναι η σχέση με το παιδί μας. Πώς λειτουργούμε πλέον στις φάσεις που το παιδί μας αναπτυξιακά λειτουργεί συνδυόμενο τόσο με το γονεϊκό του περιβάλλον όσο και έξω από την οικογένεια, με το σχολείο, τη μικρή κοινωνία, που οργανώνει πια χαρακτηριστικά δείγματα αναζήτησης του εγώ. Δηλαδή θέλει να μάθει τον εαυτό του. Κάνει πειραματισμούς, δημιουργεί σχέσεις, γεφυρώνει συμπεριφορές που πολλές φορές είναι λαθεμένες. Οι γονείς δεν είναι σε θέση να καταλάβουν τις μεταβάσεις που περνάει το παιδί και ξεκινάει μια σχέση συγκρούσεων ή απάθειας ή αντίδρασης και κυρίως αποφυγής όταν ο γονιός νιώσει ότι δεν είναι ικανός ή δεν ξέρει την επόμενη μέρα πώς θα διαχειριστεί με το παιδί του ή τι κάνει, μεταβιβάζει στον άλλον γονιό το ρόλο ευθύνης. Και αυτός κυρίως ο πατέρας, εισαγωγικά, εργάζεται, φέρνει χρήματα στο σπίτι, δικαιολογεί τον εαυτό του ότι προσφέρει σε μια οικογένεια αυτό που το έχουμε παγιδεύσει σχεδόν 60 χρόνια και πρωτοσάλτε την ύλη, το χρήμα. Αυτό έχει καταδικάσει δυστυχώς σε μεγάλο ποσοστό το δικαίωμα των ανθρωπίνων σχέσεων. Αν μου πείτε μια λέξη όλα αυτά που είπατε και βάλατε πολλά νοήματα, είναι η λέξη ψυχοεκπαίδευση. Ποιους εκπαιδεύουμε? Τους γονείς. Πότε τους εκπαιδεύουμε? Από την φάση της εγκυμοσύνης. Ή το Υπουργείο Υγείας, ο Υπουργός που πραγματικά είναι μπροστά σε πολλά θέματα τέτοια, δίνει το κριτήριο να προσεγγίσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι στην εγκυμοσύνη, άρα ξεκινάει ο γονεϊκός ρόλος. Από την κοίηση, η μάνα αισθάνεται μέσα στην κοιλιά της αυτό το κλώτσιμα. Το κλώτσιμα της ευθύνης, της συνέπειας, των ορίων και κυρίως της αναπτυξιακής λογικής, της δικής της προς το παιδί της. Από το θυλασμό, που μια μεγάλη περίοδο είχε κατηγορηθεί ότι προκαλεί πρόβλημα στη φυλή της γυναίκας. Μην θυλάζεις, δεν χρειάζεται, δώσ' ξανά γάλα. Έχουμε ξαναγυρίσει πράγματι με μεγάλη προσπάθεια που κάναμε και εμείς οι ειδικοί, ότι ο θυλασμός είναι μεταφορά ζωής. Όχι μόνο γονιδιακή αναγνώριση του ανοσοποιητικού, αλλά μεταφορά της ζωής των συναισθημάτων της μητέρας προς το παιδί. Το παιδί στα 3 χρόνια αρχίζει να βλέπει αντικειμενικά τα πράγματα σε έναν βαθύτερο φόβο υποκειμενισμού. Δηλαδή πιο απλά το παιδί αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του. Το δωμάτιό του, τον πατέρα, τη μητέρα, τις συνδέσεις που έχουν τα μέλη, αν υπάρχουν και άλλα παιδιά, ποιοι μπαίνουν στο σπίτι. Πώς λειτουργούμε όλοι μαζί, άρα είναι ένα μέλος της οικογένειας που πια αρχίζει να έχει και γνώμη. Να έχει θέση και να διαχειρίζεται με τη δική του αντίληψη τα δεδομένα της ζωής. Ο πατέρας και η μητέρα, καταρχήν, πρέπει να έχουν ένα αξιακό σύστημα, κύριε Πρωτοσάλτη. Σήμερα, δυστυχώς, και το λέω μπροστά σας, δεν έχουμε σημαντικό αξιακό σύστημα. Το μορφωτικό μας επίπεδο, ενώ προχώρησε η χώρα μας, ανέπτυξε πάρα πολλά δρόμενα. Έφερε μια ευημερία η οποία υπερέβαλε βεβαίως τις πραγματικότητες, όπως ξέρουμε όλοι μας. Πέσαμε στην οικονομική κρίση, μπήκανε μνημόνια, μπήκανε δύσκολες εποχές, αλλάξαν τα δεδομένα που ξέραμε. Αυτή λοιπόν η ανάγκη να κερδίσουμε χρήματα μετά το 60, που ο πόλεμος άφησε τα σημάδια του, ο εμφυλίος σπαραγμός. Οι άνθρωποι λοιπόν ανέπτυξε μια ταχύτητα επιγνωσιακής αναγνώρισης προς το δικαίωμα του να πετύχω. Και εγώ, αν θέλετε, σε αυτή τη γενιά ανήκω. Να πετύχω τι όμως? Να πετύχω μια καλύτερη ζωή. Όταν όμως φτάνει στο σημείο να παντρευτείς, πρέπει να έχεις ξεκαθαρίσει μέσα σου ότι το μεγάλο κεφάλαιο που είναι και το νόημα για μένα της ζωής, το να κάνεις ένα παιδί, να γεννήσεις ένα κύτταρο δικό σου, να το μεγαλώσεις και να το αφήσεις αύριο, χωρίς να παρεμβαίνει συνεχώς και αδιαλείπτως στη ζωή του, είναι η δική σου ανάγκη, αυτό πια λέγεται εκπαίδευση. Ψυχοεκπαίδευση λοιπόν σήμερα δεν υπάρχει πραγματικά στους νέους γονείς, οι οποίοι απεγνωσμένα προσπαθούν να δουν ή μέσα από ειδικούς που έχουν σαφή άποψη πώς θα χειριστούν το παιδί που μεγαλώνει, ή μέσα από ανάγκες που προκύπτουν αν δούνε παθολογικές συμπεριφορές του παιδιού τους. Από τα 3 μέχρι τα 6 αναπτύσσονται πολλές συμπεριφορές που ανησυχούν τους γονείς ή κρύβουν το σύμπτωμα ή δεν μιλάνε ξεκάθαρα οι δυο τους. Γιατί τον έχουμε μεταξύ ένα πρόβλημα. Ναι.
10: Εδώ τώρα σας διακόπτω για να σας βάλω ένα ακόμη δεδομένο. Είπατε προηγουμένως και το είχα αφήσει για παρακάτω. Όρια στο παιδί. Αλλά πριν μπουν τα όρια στο παιδί, οι γονείς έτσι όπως τους φωτογραφίζετε σήμερα. Αναφέρομαι στους γονείς ηλικίας από 30 έως 50 της εποχής μας.
8: Και λίγο περισσότερο.
10: Και λίγο περισσότερο. Αν και παρατηρώ βέβαια ότι έχουμε γονείς όλο και πιο υψηλής ηλικίας. Δηλαδή ότι πια βλέπεις 50ρηδες που συνοδεύουν παιδιά δημοτικού.
8: Ναι. Και κάνουν δεύτερους κύκλους ζωής.
10: Σωστό. Σωστό. Αυτοί οι γονείς όμως, αυτή η ηλικιακή ομάδα έχει όρια για τον εαυτό της. Δηλαδή πρέπει να βάλει όρια στο παιδί, αλλά όρια για τον εαυτό της έχει.
8: Ναι, γιατί δεν έχει.
10: Έχω νιώθει ότι δεν έχει, αλλά περιμένω να το πει ο ειδικός.
8: Δεν θα διαφωνήσω, δεν θα πω απόλυτα έχει, δεν είναι, έχει.
10: Προφανώς, δεν μιλάω μετά με απόλυτους όρους.
8: Καταρχήν να σας πω ότι δεν υπάρχει γονιός που θέλει να βλάψει το παιδί του ή ότι είναι λάθος. Δεν υπάρχει γονιός που θέλει να ψηφίσει το λάθος. Υπάρχει γονιός που αγνοεί, που φοβάται να δει την αλήθεια, που δεν επικοινωνεί με τον άλλο γονιό, και έχουν διαπροσωπικές φορτίσεις τέτοιες που δεν επιτρέπεται να δούμε ξεκάθαρα με τα μάτια μας, ο ένας κρίνοντας τον άλλον, το παιδί μας ποιο είναι, πώς πάει, τι μηνύματα παίρνει και τι κάνουμε, μεταφέρουμε επάνω στο παιδί μας συμπεριφορές χρεώσεων τρίτων, σχολείο, κοινότητα, συμπεριφορά ανθρώπων που ζουν στο δικό μας περιβάλλον. Ο μεγαλύτερος αδερφός, και εγώ είχα αδερφιά και μεγάλωσα με τον μεγάλο μου αδερφό με 10 χρόνια διαφορά. Αλλά πήρα μηνύματα από τους γονείς μου, οι οποίοι συνέδεσαν την οικογένεια ως μια άρρηκτη συνέχεια συνέπειας συμπεριφορών και ευθυνών από τη μικρή μας ηλικία. Τότε ήταν πιο αυστηρά τα πράγματα. Δεν έκανε καθόλου κακό αυτό, να ξέρετε. Η αυστηρότητα μέσα στο σπίτι, αν δεν είναι αυταρχικό της και δεν είναι βία και κυρίως κακή τιμωρία, παθολογική δηλαδή συμπεριφορά, έχει ρόλο στην ψυχοεκπαίδευση, που είναι τα όρια που είπατε.
11: Ναι. Θα απέτρεπε, το βάζω και αυτό προς συζήτηση, σας αφήνω να τα πείτε, θα απέτρεπε αυτές τις εκδηλώσεις βίας αν υπήρχε μια
8: Βεβαίως.
11: Κάποια αυστηρότης?
8: Γιατί... Απόλυτα.
11: Ναι.
8: Και εδώ είμαι απόλυτος, κύριε Πρωθυσσάλτη. Η βία σήμερα που βλέπουμε είναι παραγωγή αναρχίας και ανομίας μέσα στο σπίτι. Όταν ο πατέρας μου είναι άνομος, η μάνα μου είναι άναρχη, άναρχη έχει να πάρει να βάλει μολότοφ, να μην δέχεται τον εαυτό της, να αισθάνεται ότι οι άλλοι φταίνε, γιατί ξέρετε, αναπτύξαμε μετά τη δεκαετία του 60 την ανάγκη μιας ευμάρειας, που υστερημένες γενιές και πόλεμος έφερε ως απέτηση, αλλά βγάλαμε μια παθολογική συμπεριφορά που χαθήκαν τα όρια. Ο δικαιωματισμός. Το έχω πάντα δίκιο. Ότι η απέναντί μου είναι λάθος. Ότι εγώ ξέρω καλύτερα από σένα. Ότι αυτό μου ανήκει. Δεν μπορεί να το στερήσει εσύ. Αυτό δυστυχώς καλλιεργήθηκε και πολιτικά και κοινωνικά και λειτουργικά. Και μείωσε σοβαρά το κόστος της συνέπειας προς την ευθύνη που η εκπαίδευση απαιτεί στα όρια των συμπεριφορών μας. Όταν μεγαλώνεις ένα σπίτι που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, ή σε ελατρεύει ένα δίκτυο που σε θεωρεί ότι είσαι μοναδικός, τρομερός, πάρα πολύ έξυπνος, και συνειδητοποιείς σιγά σιγά μες στην κοινωνία ότι δεν είσαι αυτός που οι γονείς σου σου έκτισαν στο μυαλό, τότε συγκρούσεις με τον εαυτό σου, οπότε ή θυμώνεις και πας σε μια ψυχική διαταραχή όταν υπάρχει και υπόστρωμα και γονιδιακή επιβάρυνση, που αυτό είναι μια άλλη σελίδα, είτε πας σε μια αντιδραστική συμπεριφορά εκλογήκευσης, που είναι ο θυμός, η επιθετικότητα, το αίσθημα της αδικίας, ότι δεν με καταλαβαίνουν οι άλλοι και εγώ αξίζω, είμαι ξεχωριστός. Άρα δημιουργούμε από το γονεϊκό μας δίκτυο είτε την υπερπροστασία, που το παιδί μας εκλαμπρύνεται σε μια θεωρία του μη εφικτού, που δεν είναι το αληθινό, είτε πάμε στην αποφυγή. Δηλαδή, δεν θα μπλέξω με το παιδί μου. Και όταν πάμε στο σχολείο, η ψυχοεκπαίδευση των γονιών, που από τα 3 χρόνια, το ξαναλέω, απαιτείται να είναι συστηματική. Όταν ήμουν υπεύθυνος επί συγχωρημένης και πραγματικά πολύ σημαντικής υπουργού παιδείας, Μαριέτας Γιαννάκου, είχα πάει στη Γαλλία και είχα φέρει ένα πρόγραμμα για τα θέματα αγωγής υγείας, ψυχικής και σεξουαλικής αγωγής υγείας. Και τι κάνανε οι Γάλλοι? Το αυτονόητο, ότι ο γονιός πάει σχολείο. Μια φορά το μήνα ένας γονιός εκ των δύο είναι υποχρεωμένος στο σχολείο που φυτά το παιδί του να βρίσκεται σε μια εκπαιδευτική συνεχή προσπάθεια. Με απλά λόγια. Δεν χρειάζεται να κάνουμε.
11: Όχι στη συνεδρίαση του συλλόγου.
8: Όχι, όχι, όχι.
11: Ούτε στην επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό
8: σχολείο.
11: Καθίσει ο ίδιος οθρανία δηλαδή.
8: Ναι, ναι.
11: Να
8: καθίσει στο μάθημα που αφορά τους γονείς. Μαζί με άλλους γονείς, γιατί ξέρετε αυτό που λέμε, η ομαδική συνοχή είναι μια πολύ καλή απάντηση των ορίων της πραγματικότητας. Ακούω τι λέει ο άλλος. Εγώ τι καταλαβαίνω, πώς σκέφτομαι, πώς επικοινωνώ με το δάσκαλο. Μέσα στα μαθήματα αυτά μπαίνουν και οι δάσκαλοι. Δεν είναι μαθήματα κατακραυγής ή χρεώσεων ή ενοχών. Είναι μαθήματα διαχείρισης. Γιατί τα πάντα σήμερα, αν θέλετε, αυτό που βλέπουμε στην κοινωνία μας είναι η έλλειψη διαχείρισης της διαπραγμάτευσης, που ο εγκέφαλος το απαιτεί ως προϋπόθεση της ύπαρξής του, για να μην μπερδευτεί, για να μην κάνει ανισόρροπες συμπεριφορές, που παράγει το θυμό, την επιθετικότητα και τη βία. Αυτή λοιπόν η συλλογιστική ξεκινάει από τα μικρά χρόνια. Πρέπει να υπάρχει μέσα στο σπίτι οργανόγραμμα. Πρέπει να έχουμε αυστηρότητα, όχι αυταρχικότητα, όχι βία, αλλά όρια. Που δεν μπορεί να τα παραβεί στα όρια. Αν τα παραβεί στα όρια, θα έχει συνέπειες. Υπάρχει λέξη μέσα στο σχολείο. Συνέπεια.
11: Ναι. Το κόστος δηλαδή. Το ότι το παιδί, ας πούμε, σε μια ηλικία πέφτει ύπνο 8.30, άντε το αργότερο 9 το βράδυ, είναι μια εκδήλωση αυτή
8: τη συμμόρφωση.
11: Συμμόρφωση, βεβαίω. Ναι. Και ενός κανόνα, ας πούμε.
8: Νομίζω αυτό που λέτε είναι πρέπει να ρίξω τη βρύση για να πιω ένα ποτήρι νερό. Δηλαδή το παιδί, αν αισθάνεται ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και δυστυχώς το έχουμε χάσει αυτό το κομμάτι. Τα σπίτια μας έχουν γίνει περισσότερο παιδοκεντρικά παρά γονεοκεντρικά, που ο γονιός έχει τον κυρίαρχο ρόλο σε συνεννόηση με τον άλλο γονιό, που μπροστά στο παιδί καταρχήν πρέπει να έχουν σύμφωνη γνώμη. Για φανταστείτε να λέω εγώ Α, η γυναίκα μου να λέει Β, το παιδί μου τι αντιλαμβάνεται, ένα ΑΒ, αλλά βγάζει Γ. Πρέπει λοιπόν προτού μιλήσουμε στο παιδί μας, να έχουμε συνεννοηθεί εμείς οι δύο, πώς συμπεριφερόμαστε, ποια προβλήματα βλέπουμε, πού διαφωνούμε, πού συμφωνούμε και ποια στρατηγική ακολουθούμε στα δύσκολα χρόνια από τα 3 που μεγαλώνει το παιδί με κυρίαρχη ηλικία 6 με 16. Εκεί πιστέψτε με, ό,τι λάθη κάνουμε, δυστυχώς θα τα εισπράξουμε πολύ άσχημα. Και στη ζωή του παιδιού μας. Δηλαδή, 6 με 16 είναι μια σημαντική περίοδος γιατί καταρχήν το παιδί μου με μαθαίνει ποιος είμαι εγώ, ο γονιός του. Καμιά φορά δεν λέμε στο παιδί μας ποιοι είμαστε, τι δουλειά κάνουμε, τα δικά μας βιώματα. Και όταν είμαστε ανοιχτοί στο παιδί μας, μπορεί το παιδί στην αρχή να αμφισβητεί. Θυμάμαι, έλεγα μια φορά στο γιο μου, εγώ διάβαζα με λάμπα στο χωριό για να μπορώ να πάω στο πανεπιστήμιο το καλοκαίρι στη Κεφαλονιά που πήγαινα, διαβάζαμε λάμπα. Και μου λέει, ρε μπαμπά, τώρα διαβάζετε με λάμπα. Και όμως ναι, διαβάζαμε λάμπα, γιατί αυτή η λάμπα ήταν για μένα το φως. Από την άλλη, πρέπει να ξέρει το παιδί μας ότι δεν είναι ο αρχηγός του σπιτιού. Δηλαδή, ό,τι απόφαση παίρνουμε, δεν το ρωτάμε το παιδί μας. Οι αποφάσεις του παιδιού μας δεν ρωτάται ποτέ. Του δίνουμε τις ανακοινώσεις μας, τα αποτελέσματα. Πάντα φυσικά σε μια συνένεση σκέψεων, λειτουργικών συμπεριφορών και κυρίως τι αλήθειας. Μια λέξη που πρέπει επιτέλους να την κατανοήσουμε, που ο εγκέφαλος τη χρειάζεται ως αποτέλεσμα σκέψεων και ορίων, είναι η αλήθεια. Στο παιδί μας αρχίζεις και λες ψέματα, όπως και σε κάθε άνθρωπο, όταν λες ψέμα, το ένα ψέμα θα φέρνει το άλλο. Για να καλύψει το προηγούμενο και το επόμενο και το καθεξής. Άρα δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Και τι χάνουμε? Χάνουμε τη γονεϊκή αξιοπιστία. Το παιδί μας δηλαδή αρχίζει και μας αμφισβητεί. Δεν μας πιστεύει. Και αρχίζουμε να λέμε συγγνώμη, παιδί μου, έκανα λάθος. Μπορώ να το πω μια φορά, άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε τέλειοι. Όταν όμως το παιδί συνέχεια με θεωρεί λάθος, δεν θα με ακούει, δεν θα με υπολογίζει, δεν θα με δέχεται. Και μετά τα 16 θα με απορρίψει πλήρως, γιατί στην εφηβεία η πρώτη μεγάλη απόφαση της εφηβείας είναι να γκρεμίσουμε το πρότυπο, που είναι ο γονιός.
9: Ναι. Αναπτύσσω μια τέτοια σχέση που προφανώς δεν είναι φίλος μου, είμαι γονιός του, πάντα θα πρέπει να το.
8: Αυτό είναι απόλυτα είναι σωστό. Ναι. Δεν είμαστε φίλοι στα παιδιά μας ποτέ.
9: Ποτέ.
8: Είμαστε μόνον γονείς.
9: Ναι, αλλά όμως είμαστε ανοιχτοί στο να φτιάχνουμε μια ατμόσφαιρα φιλικής επικοινωνίας για να μας έχει εμπιστοσύνη.
8: Συντροφικής επικοινωνίας.
9: Συντροφικής.
8: Ξέρετε, η λέξη συντροφικότης είναι το μεγαλύτερο αγαθό των συναισθημάτων μας. Όταν είσαι συντροφικός, όχι μόνο με τον άνθρωπό σου, είτε ερωτικά ή σεξουαλικά, ψυχικά. Η συντροφική σχέση διαμορφώνεται μέσα σε ένα σπίτι που το παιδί μου τι παίρνει, παραστάσεις θετικής ψυχολογίας. Μαθαίνει να γελάει. Ξέρετε, μέσα σπίτια το γέλιο, αν σας έκανα μια ανάλυση τι σημαίνει γέλιο, πόσο στον εγκέφαλο αποτυπώνεται το γέλιο ως μια απόλυτη έκφραση συναισθηματικής αναγνώρισης και ωριμότητας διαχείρισης του εγώ. Που ο άνθρωπος έχει το αίσθημα να αντιλαμβάνεται, να επικοινωνεί, να εκφράζεται, να θυμώνει λιγότερο. Ο θυμός δεν είναι όπλο δικαίου. Είναι άμυνα αδίκου.
9: Ούτε εργαλείο πολιτικής.
8: Όχι, όχι. Ποτέ. Και ποιος θυμώνει? Ο αδύναμος θυμώνει. Άρα κτίζω ένα θυμωμένο εγώ γιατί είμαι αδύναμος. Ακόμα και ένας που διευθύνει μια επιχείρηση. Όταν είναι αυταρχικός, υβριστικός, τιμωρητικός. Αυτός ο άνθρωπος είναι αδύναμος. Δεν μπορεί να πείσει το σύστημά του ότι είναι ικανός, ότι είναι ηγέτης, ότι είναι leader. Και πάνω εκεί κτίζει τι, μια παθολογία νευρώσεων ή διαταραχών. Που θα ξεσπάει και στο σπίτι και στη δουλειά του και στο κοινωνικό σύστημα. Άρα λοιπόν, μέσα στο σπίτι το παιδί μου μαθαίνει να επικοινωνεί. Και μαθαίνει να επικοινωνεί από εμάς. Καταρχήν μας μιμείται. Και ξέρετε ότι το μεγάλο όπλο της μίμησης είναι εργαλείο να το δώσουμε και στη σχολική κοινότητα. Θυμάμαι και το λέω και στους...
9: Αυτό που θα θυμηθείτε, παρακαλώ, παρακαλώ να θα μας το πείτε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Θάνος Ασκητής με τον υπέροχο λόγο του, προσκεκλημένος αυτό το Σάββατο στην εκπομπή με την οποία προσπαθούμε θέματα της εβδομάδος να τα δούμε πιο διεισδυτικά. Κυρίες και κύριοι, και ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους για την ανταπόκρισή σας και για τα μηνύματα που μου στέλνετε με την ευαρέσκεια ή ενδεχομένως και με τη δυσαρέσκειά σας. Τα λέμε σε λίγο, καλημέρα.
12: Χορηγός ΔΕΗ.

0: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Η εισπράξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο ύψους 3,2 δις ευρώ αποτελεί στόχο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για το τρέχον έτος. Την ίδια ώρα στο στόχαστρο της αδέμπαινουν επαγγελματικοί κλάδοι που εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά φοροδιαφυγής. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, ενώ ακολουθούν οι χερσαίες μεταφορές, δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης και υπηρεσίες υγείας. Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 με 20 Μαΐου θα πραγματοποιήσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το Κρεμλίνο. Θα συζητήσει με τον Κινέζο ομολογό του θέματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις και θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, τόνισε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος επιστρέφοντας από το Πεκίνο. Αναφερόμενος στην Ταϊβάν, προειδοποίησε να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθαρίσε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Βίντεο με μηνύματα που δέχεται από πολίτες να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δίνει την ανάρτησή του με τη φράση «Τον Μάρτη ήταν νωρίς». Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό ακόμη 17 ανθρώπων. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όπως συνηθίζω να λέω, για όσες και όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, να ξέρετε ότι ο συνομιλητής μας είναι ο κύριος Θάνος Ασκητής. Ο κύριος Ασκητής, καθηγητής ψυχιατρικής, έχει περάσει από πολλές θέσεις δημόσιας υπηρεσίας. Με ποια έννοια το υπηρεσία, όχι με την ακριβή έννοια της υπηρεσίας του τμήματος του δημοσίου. Ο κύριος Ασκητής έχει υπηρετήσει εδώ και χρόνια την κοινωνία από θέσεις ευθύνης. Και θα ήθελα να μας πείτε και το Ινστιτούτο, κύριε Ασκητή, γιατί δεν το έχω συγκρατήσει.
7: Ψυχικής και σεξουαλικής υγείας.
6: Αυτό είναι αυτό που διατηρείτε εσείς.
7: Αυτό είναι το δικό μου ιατρείο.
6: Το δικό σας ιατρείο.

0: αύξηση των ψυχικών διαταραχών τα τελευταία 30 χρόνια. Και φοβάμαι ότι θα αυξηθεί πίσω από την επίρρεια ουσιών, που είναι οι άνθρωποι όλο και πιο πολύ τι ζητούν, τη χαρά, την ειδονή, την ικανοποίηση, μέσα από τρόπους που η διαπροσωπική σχέση είναι φτωχότερη. Δηλαδή, δεν να πάει σε έναν άνθρωπο και να του πει: θέλω, μου αρέσει, να βρεθούμε, να γνωριστούμε, να πιούμε έναν καφέ. Ο φόβος, η άρνηση, η ναρκισιστική αντίληψη που περνάει και στα παιδιά μας, γίνεται μια απομόνωση. Και πολλοί άνθρωποι μπαίνουν σε μια ανικανοποίητη αναζήτηση που και έρχεται η ουσία, ο φόβος της απόρριψης του άλλου, το αίσθημα ελλείμματος, ότι δεν είμαι ικανός. Υπάρχει και μια αυτοτιμωρητική στάση που είπαμε και στην αρχή της συζήτησης, σε έναν βαθμό αυτοελέγχου όμως που βάζουμε αρνητικό βαθμό στον εαυτό μας. Είτε υπερβάλλουμε μέσα από ένα σύστημα που μεγαλώσαμε, που δεν μας έχει δώσει αξίες και οράματα, που σήμερα το ζούμε λίγο στην εφηβεία και μετά εφηβική πρώτη ενήλικη περίοδο της ζωής. Άρα οι γονείς που έρχονται, και πραγματικά αυτό το θεωρώ σπουδαίο κομμάτι, δεν τρέπονται να μιλήσουν, βλέπουν πολλές φορές προβλήματα στα παιδιά τους, είτε αφορούν και την σεξουαλικότητά τους, είτε την συναισθηματική τους αντίληψη, ακόμα και τις επιδόσεις στη σχολική κοινότητα. Και κυρίως από 14, 15, 16, 17, που είναι χρόνια συμπιεστικής αναγνώρισης προς την τελική φάση των εξετάσεων, οι γονείς είναι πολύ αλέρτα, έχουν μια εγρήγορση στο πώς το παιδί μας σκέφτεται, απαντάει, συμμετέχει και λειτουργεί. Βεβαίως, η βάση πάντα των δεδομένων είναι ότι η καλή γονεϊκότητα δίνει τη συντροφικότητα των δύο ανθρώπων που έγιναν γεννήτωρες, έγιναν γονείς και συνδέονται με το παιδί τους στην ανάγκη να του δώσουν την πραγματική διάσταση της ζωής, που είναι μία. Αύριο να είναι αυτόνομο το παιδί, όταν εσύ είτε υπάρχεις δεν υπάρχεις, δεν θα σε χρειάζεται. Αυτή η διαδρομή είναι μεγάλης αξίας για όλους μας που κάναμε παιδιά και κάνουν παιδιά συνέχεια, παρότι η σύγχρονη κοινωνία δεν γεννάει. Ο δυτικός κόσμος έχει φτάσει σήμερα σε μια εγωπαθητική στάση φόβου ευθυνών και δεσμεύσεων, και το ξέρουμε όλοι μας ότι σήμερα ο άνθρωπος θέλει να ζήσει μόνος του, με το κομπιούτερ του, με το καλό του αυτοκίνητο, με το μισθό που παίρνει, με το χώρο του που δεν θέλει να μπει ώστε να τον χαλάσει.
1: Να ζήσει με τον εαυτό του.
0: Να ζήσει με τον εαυτό του.
1: Αλλά η ζωή είναι μία.
0: Δεν ζει στην πραγματικότητα, κύριε Πρωθυπουργέ.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Και ξέρετε πότε το καταλαβαίνει? Όταν φτάσει στη μέση ηλικία. Η μέση ηλικία και τα δύο φύλλα σηκώνουν μια σημαία, που δυστυχώς είναι κόκκινη πολλές φορές. Και εκεί έρχονται εσφασμένα, και σήμερα οι άνθρωποι δεν γερνούν. Και θέλω να το πω αυτό, ότι στη μέρα δεν είναι οι άνθρωποι με τα παλιά ρούχα αφημένοι που δεν πλαινόντουσαν, μύριζαν γεροντήλα, αν θυμάστε. Δηλαδή οι άνθρωποι που είχαν αφαιθεί, εγκαταληφθεί στο περιθώριο αναμονής του θανάτου. Σήμερα οι νέοι άνθρωποι και εργάζονται, είναι άνω των 60, των 70, είναι παραγωγικά τα μυαλά τους, έχουν ανάγκη να είναι μέσα στον κοινωνικό τρόπο ζωής, διαμορφώνουν νέες σχέσεις και νέες γνωριμίες, και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, αρκεί να μην είναι μόνοι. Η μοναξιά είναι θάνατος. Είναι κατάθλιψη, αργός θάνατος, άνοια. Γιατί μεγαλώνοντας, ο εγκέφαλός μας δυσπραγεί αγκιακά, γίνεται δυσλειτουργικότερος, δεν έχει την πλαστικότητα που έχει σε ένα νέο άνθρωπο. Άρα, όταν έχουμε συνδέσεις, έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε πιο ξύπνοι, αφυπνισμένοι και παραγωγικοί. Άρα, όσο και να είμαστε.
1: Άρα, εάν κάποιος άνθρωπος ομοιγέννητο χάσει το σύντροφό του, τη σύντροφό του, είστε υπέρ της άποψης ότι πρέπει να καλλιεργήσει αμέσως μια καινούρια συντροφικότητα?
0: Το λέτε πάρα πολύ ξεκάθαρα εσείς ο ίδιος και το υπογράφω. Ναι, πρέπει να μην παραιτηθεί. Ξέρετε, εδώ καλό και τα παιδιά.
1: Μπορώ να πω μια εικόνα?
0: Παρακαλώ.
1: Είδα μια από τις πιο ευαίσθητες ταινίες που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Έπαιζε ο Ρέντφορντ και η Τζέιν Φόντα. Συγχρονιστικά πανέμορφη, γλυκύτατη, ανθρώπινη, βαθιά ταινία. Η Τζέιν Φόντα έχει μείνει χείρα και καλεί τον γείτονα, ή δεν θυμάμαι τώρα, μπορεί να είχαν κάποια σχέση πιο παλιά, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Καλεί τον Ρέντφορντ να κοιμηθούν μαζί, γιατί θέλει έναν άνθρωπο στο κρεβάτι της. Του εξηγεί ότι δεν θέλει να κάνει σεξ. Ναι, δεν είναι το πρόβλημα της να κάνει
0: σεξ. Θέλει παρέα.
1: Αλλά θέλει να έχει έναν άνθρωπο στο κρεβάτι. Από αυτήν την έννοια, αν μπορείτε να οικοδομήσετε την άποψή σας.
0: Αυτό είναι σαν το νερό που πίνουμε. Η συντροφικότητα στην τρίτη ηλικία. Και όσο μεγαλώνουμε, τι έχουμε? Έχουμε το φόβο του θανάτου και το φόβο της ανυμπόριας. Ο άνθρωπος μεγαλώνει.
1: Χειρότερο αυτό από τον θάνατο, ναι. Ακόμη είναι η ανυμπόρια.
0: Ναι, η ανυμπόρια όμως επίσης θέλει παρέα. Σήμερα οι μεγάλες κοινωνίες, οι απρόσωπες αστικές κοινωνίες, δυστυχώς έκτισαν πολύ ωραία σπίτια, έδωσαν μεγάλη λειτουργικότητα στους ανθρώπους, τους απομόνωσαν όμως. Δεν υπάρχει γειτονιά. Οι παλιές ελληνικές ταινίες που φαντάζομαι θα βλέπετε φωτογραφίζουν φτωχές εποχές, όμως οι άνθρωποι ήταν πιο αυθόρμητοι, ήταν πιο πραγματικοί και περισσότερο αληθινοί στο να μοιράσουν, να επικοινωνήσουν, να εκφραστούν. Σήμερα αυτό θεωρείται αδυναμία. Δηλαδή φτιάξαμε έναν τρόπο νευρωσικό εγκέφαλο, έναν αγχώδη εγκέφαλο, που τελικά τι κάνει? Καταλαμβάνει μηνύματα ότι πρέπει να είναι ικανός,

0: πετυχημένος, μοναδικός, ξεχωριστός και να μην δείξει ποτέ αδύναμος.
1: Πόσοι και πόσοι στις παρέες μας άνθρωποι μένουν με 500 και 600 τετραγωνικά μέτρα, μην πω και παραπάνω, διαπιστώντας ότι τα παιδιά έφυγαν και λένε ήδη τώρα εμείς τι κάνουμε σε αυτά τα 600 και 700 μέτρα σπίτι, ας πούμε, το τριώροφο που ανέβω κατεβαίνει το σανάστε.
0: Το λέω με αγάπη, παιδί, και το συναντώ, το συζητούν δίπλα μου, ας πούμε.
1: Και επικοινωνώ μέσω τηλεφώνου. Τη εσωτερική τηλεφωνική σύνδεση, γιατί βαριούνται, ένα είναι κάτω, ένα είναι πάνω και το καθεξή. Ναι, αυτά είναι φαινόμενα τη μεταπολεμική εποχή, του νεοπλουτισμού, που και η Ελλάδα έζησε πολύ έντονα τα χρόνια αυτά και η απληστία, αν θέλετε, και η αγορά των συναισθημάτων με στην ύλη. Γιατί το παιδί, πολλές φορές, για να σας πάω στο παιδί, δεν θέλει πλούτο. Θέλει, το είπατε στην αρχή, στο εισαγωγικό. Θέλει συναισθήματα. Και ποσοτικά και ποιοτικά.
0: Και κάτι ακόμη που έχω παρατηρήσει από τη δική μου εμπειρία, θέλει αυτό που συζητούμε και στην πολιτική, σταθερότητα.
1: Σταθερότητα.
0: Δηλαδή δεν θέλει μετακομίσεις. Αυτό είναι το σπίτι, αυτή είναι η γειτονιά, τελειώσαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί.
1: Παρότι έχουμε μεγάλο ποσοστό χωρισμών. Και το παιδί πολλές φορές γίνεται με ένα βαλτζάκι, ένα Σαββατοκύριακο από εδώ και ένα από εκεί. Σύν' ότι σήμερα βγήκε και νομικά ένα δικαίωμα και των δύο γονιών ή στην επιμέλεια, δηλαδή δεν δικαιούσε εσύ απριόρι. Αν και θα σας πω και το λέω ξεκάθαρα ως γιατρός, είναι λάθος ένα μικρό παιδάκι να πηγαίνει να ζει με τον πατέρα και ο πατέρας λυσαλέα να θέλει να τον κόψει από τη μητέρα. Και δεν μπορεί να χειριστεί τα συναισθήματα που η φύση έχει προσδώσει στη μάνα, η οποία είναι η δημιουργός της ζωής. Αλλά δεν μπορεί εγώ ως πατέρας, επειδή έχω θέματα με τη μητέρα που με εγκατέλειψε ή με χώρισε ή δεν ήταν σωστή απέναντί μου για χύψιο μεγαλόγους, να την τιμωρήσω απειλώντας την, θα βάλω ένα πολύ καλό δικηγόρο γιατί έχω και χρήματα, να σου πάρω το παιδί. Ή μου έρχονται πολλές φωτογραφίες και μου λέει δώσ' μου ένα χαρτί ότι δεν είναι καλά. Αυτό είναι εντελώς ανήθικο. Να υπογράψεις τέτοια θέση με σκοπιμότητα να σε τιμωρήσω επειδή με χώρισες. Και να έχω εγώ την επιμέλεια του παιδιού. Αυτή την εγωπάθεια, γι' αυτό είπαμε ότι η ψυχοεκπαίδευση είναι εκ βάθρων αναγκαία υπόθεση, γιατί αύριο η ζωή μας δεν ξέρει τι θα φέρει, αλλά να έχουμε τη δυνατότητα να χειριστούμε όχι μόνο τα παιδιά μας, αλλά τους εαυτούς μας. Τόσο μεγαλώνουμε, αυτό που είπατε, το μαξιλάρι δίπλα με έναν άνθρωπο, αν δεν είναι άδειο, είναι μοναξιά. Αλλά πρέπει να έχει έναν άνθρωπο δίπλα που τον έχω επιλέξει.
0: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα θέματα του εγκεφαλικού εκφυλισμού είναι πια μια αρρώστια, ίσως και πιο πάνω και από τον καρκίνο.
1: Βεβαίως.
0: Μορφές του καρκίνου, δόξα τω Θεώ, η επιστήμη.
1: Προσέξτε,
0: τις αντιμετωπίζει, αλλά με την άνοια και τα υπόλοιπα έχουμε θέματα.
1: Η άνοια είναι μια συνέπεια του χρόνου. Η αγκιακή άνοια. Δεν μιλάω για την Αλσχάιμερ. Η Αλσχάιμερ είναι νευροεκφυλιστική νόσος, δηλαδή ο εγκέφαλος καταστρέφεται από το β' αμυλοειδές, που σιγά σιγά δυστυχώς σου δημιουργεί σοβαρά γνωστικά προβλήματα και καταλήγεις πιο γρήγορα και στον θάνατο με πολλές άσχημες εικόνες. Η άνοια όμως είναι μια αγκιακή δυσπραγία που τα αγκία μας δυστυχώς με τα χρόνια δημιουργώντας τις λειτουργίες δίνεται, αλλά όσο πιο πολύ συνδέεσαι με ανθρώπους. Και η μοναξιά της τρίτης ηλικίας είναι πάρα πολύ σκληρή.
0: Και εδώ υπάρχει βία.
1: Και εδώ υπάρχει βία.
0: Ναι. Το έχει βία γιατί δεν έχει οργανωθεί και η κοινωνία να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχει βία γιατί πια ο άνθρωπος αυτός είναι αδύναμος και γίνεται και δίστροπος. Και πολλές φορές προσπαθεί να κρατήσει τα παιδιά του με νοσήματα. Πονάει η κοιλιά μου, ζαλίζομαι και πάει ο γιος να σε πάω στο νοσοκομείο και ξανά και αρχίζει να γίνεται βασανιστική η ζωή του, ταλαιπωρώντας και τα παιδιά του, τα οποία τα θυμώνει σε έναν βαθμό. Γιατί τα παιδιά μας τον έχουν απομονώσει, τον έχουν κλείσει. Δηλαδή μου έρχονται άνθρωποι τρίτης ηλικίας και λέω είμαι χείρα, είμαι χείρος. Η ζωή σου παρακάτω ποια είναι? Πώς είσαι? Πώς αισθάνεσαι? Τι βλέπεις να έρχεται? Και λέει μα ο γιος μου γνώρισα μια κυρία. Μα να το πω στο γιο μου? Μα φυσικά, γιατί? Είσαι ένοχος? Κάνεις κάτι κακό, ανήθικο? Είσαι έτσι που η ζωή σου επιτρέπει όταν είσαι καλά να έχεις μια παρέα? Γιατί κατά τα ψέματα η σεξουαλικότητα στη μεγάλη ηλικία συνδέεται απόλυτα με τη στροφικότητα. Δεν έχει καμία σχέση με το πάθος των νέων, την έντονη αναζήτηση της ειδονής που βλέπουμε στα 30, 40, 50. Μετά τα 70, που πάμε στην τρίτη ηλικία ουσιαστικά, η οποία μας έδωσε 5 χρόνια ακόμη, δηλαδή η μέση ηλικία είναι 50 με 70. Η τρίτη ηλικία είναι άνω των 70, που οι νέοι ακόμα άνθρωποι είναι όμορφοι, ελκυστικοί και γυναίκες και άνδρες γοητευτικοί. Η συντροφικότητα κυριαρχεί πάντα. Αν θέλετε και η ίδια η σεξουαλικότητα, για να βάλω μια πινελιά και από αυτό, είναι κομμάτι της συναισθηματικής λειτουργικότητας. Δεν είμαστε ζώα. Έχουμε ανώτερες απαρτιώσεις, έχουμε εγκέφαλο που σκέφτεται, εκφράζεται, λειτουργεί μέσα από εμάς. Άρα όσο του δίνουμε τροφή συναισθηματικής λειτουργικότητας, τόσο και αυτός χαίρεται μαζί με εμάς. Και έχουμε και καλύτερη βιολογική υγεία. Ο COVID, αν δείτε μελέτες που έχουν βγει, ταλαιπώρησε περισσότερο ανθρώπους που είχαν κατάθλιψη. Είχαν αφήσει τον εαυτό τους, είχαν υπέρταση, σαχαρόδη διαβήτη, παχυσαρκία. Άρα είχαν ήδη γεράσει βιολογικά και ο COVID ως αγκιακός ιός, ναι, γιατί χτύπησε τα αγκία, μας χτύπησε πολύ, προκάλεσε συνέπειες και σκότωσε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είχαν ήδη χάσει λίγο το νόημα της υγείας και της ζωής τους. Στα παιδιά όμως που είναι και το ζητούμενο απέναντι στο θυμό και τη βία, τα παιδιά πρέπει μέχρι 15-16 χρονών να είναι σε έναν απόλυτο έλεγχο. Και εδώ θα σας πω ότι οι γονείς πρέπει να έχουν το κριτήριο της αναγνώρισης της ζωής του παιδιού τους μέχρι 16 ετών ελεγκτικά. Το ελεγκτικά δεν σημαίνει τιμωρητικά, ούτε βασανιστικά, ούτε να μη σέβομαι την προσωπικότητα του παιδιού. Δηλαδή το δικό του δωμάτιο. Και αυτό έλεγα ότι πολλές φορές μου λένε: το παιδί μου είναι 7 χρονών και κοιμάται μαζί μας. Γιατί κοιμάται μαζί σας, τώρα που είναι μωρό, να μην το χαρώ. Μετά θα μεγαλώσει, δεν θέλει να με δει. Δηλαδή συγχαίει ο γονιός, εκλογικεύοντας υποκειμενικά το δικό του αίσθημα, να κοιμάται μαζί μου. Μαμά, κοιμάται το παιδί μέσα στο δωμάτιο. Εσείς οι δύο πια τελικά τι είστε, ποιοι είστε. Πόσο αλλάζει αυτή η σχέση. Άρα θέλει δωμάτιο το παιδί. Και μέχρι τα 15, ναι, να ξέρουμε πώς κινείται η ζωή του. Και όχι ψηφιακά δίκτυα. Ο Πρωθυπουργός για μένα πολύ σωστά και σοφά βάζει από 1η του 27 μια διάταξη ότι θα απαγορευτεί ο μηχανισμός ψηφιακών δικτύων σε παιδιά μέχρι 15-16
0: ετών. Τι λέτε στους γονείς να το εξηγήσουν, γιατί το απαγορεύουν? Βεβαίως. Από μικρή ηλικία, ναι. Δηλαδή να μην δώσουν το κινητό σε αυτή την εικόνα που συναντούμε την ώρα που το παιδί είναι όλοι μαζί σε μια έξοδο. Γιατί δεν πάνε το δικαιώσει.
1: Τώρα είναι μια άλλη σοφή φράση. Αν ο γονιός πρέπει να εξηγεί στο παιδί του. Βεβαίως. Το όχι πρέπει να έχει συνέπεια.
0: Από μωρό. Από εκείνη μωρό. Την ηλικία που νομίζουμε εμείς ότι δεν καταλαβαίνει και καλά.
1: Προσέξτε. Μέχρι τα 3 χρόνια οι αντιδράσεις του είναι μιμητικές, είναι εγωκεντρικές και περίεργες. Αυτή είναι η φύση του. Όσο μεγαλώνει το παιδί, τι κάνει? Οργανώνει την πραγματικότητά του. Δηλαδή συνδέεται. Καταρχήν με τους γονείς. Άρα θέλουν χρόνο οι γονείς με το παιδί. Καταρχήν να είναι ευχάριστη η συσχέτιση. Να μην είμαστε από την αρχή τιμωρητικοί, να φωνάζουμε μη αυτό, μη εκείνο, μη το άλλο. Αλλά όταν πάω εγώ σε περιοχές ενός εστιατορίου και βλέπω ένα παιδί και τρέχει μέσα στο εστιατόριο και δεν υπάρχει ένας έλεγχος. Και οι γονείς το θεωρούν αυτό το παιδί ότι είναι έξυπνο. Όχι, αυτό το παιδί είναι ανάγωγο. Και πρέπει να μάθουμε ότι η λέξη αγωγή, κύριε Πρωτοσάλτη, είναι κομμάτι της ζωής μας. Γιατί αύριο δεχόμενο το παιδί θα φάει σφαλιάρες, και το λέω λίγο πιο λαϊκά, θα χτυπηθεί από ανθρώπους οι οποίοι θα το δουν ότι είναι ανάγωγος. Και δεν θα τον εκτιμήσουν, δεν θα τον συμπαθήσουν. Όσες γνώσεις και να αποκτήσει, όσες γνώσεις και να μιλάει. Η συμπεριφορά του ανθρώπου καθορίζει υπαρξιακά τον εαυτό του. Σε ένα σύστημα το οποίο θες δεν θες θα υποχρεωθείς να το υπηρετήσεις με κανόνες, με όρια και με αναγνωρίσεις προτύπων που η ζωή θα σου δώσει το δικαίωμα να εκφράσεις με δυνατότητα δική σου επιλογής. Δηλαδή πιο απλά πρέπει να έχεις ευφυΐα, συναισθηματική, λειτουργική, να καταλάβεις ποιος είσαι όσο μεγαλώνεις. Ο γονιός επίσης πρέπει να βάλει μια ξεκάθαρη σελίδα ότι σου εξηγώ γιατί σ' αγαπώ και αυτό το σ' αγαπώ έχει μεγάλη σημασία.
0: Ωραία, εδώ. Σου εξηγώ λοιπόν ότι αυτό το μηχανάκι την ώρα που τρώμε δεν θα το πάρεις. Θα έχεις το χρόνο σου να παίξεις, αλλά δεν θα συνδεθείς, κι ας είναι η φαρέα συνδεδεμένη. Πρέπει να υποθεί κάτι τέτοιο. Διαδικτυακά συνδεδεμένη εννοώ.
1: Ο έξυπνος γονιός δεν έχει εφαρμόσει αυτή την πολιτική πριν. Από την αρχή δεν παίρνει το μηχανάκι ο γιος και η κόρη. Άμα του το δώσεις, μετά δεν μπορεί να το πάρεις. Η δύναμη του γονιού είναι να μην ιτηθεί για να ξανακερδίσει.
0: Δεν τρώει το παιδί ή τα παιδιά με το κινητό τους ακουμπισμένο σε κάποιο ποτήρι, ενώ είναι όλη η οικογένεια μαζί.
1: Γι' αυτό και λέμε ότι η συμφωνία είναι μια συμφωνία.
0: Ούτε μόνα τους όμως. Ας πούμε τα παιδιά τρώνε μόνα τους. Γυρίζουν από το σχολείο και λείπει ένας από τους δυο γονείς.
1: Ούτε μπροστά σε μια τηλεόραση. Η οποία την κάνει.
0: Ούτε μπροστά.
1: Κάνει το σύνδρομο της υπερφαγίας. Ναι.
0: Είναι κλειστή η τηλεόραση.
1: Είναι κλειστή η τηλεόραση. Αν και σήμερα, να ξέρετε, πιο πολλά σπίτια δυστυχώς στις μεγάλες αστικές πόλεις δεν έχουν κουζίνα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Οι άνθρωποι τρώει ο καθένας όποτε θέλει. Ένας μπαίνει, ένας βγαίνει. Στο όρθιο
0: είναι μέρος του καθιστικού η κουζίνα.
1: Ας πούμε το κυριακάτικο, εγώ που θυμάμαι από τη δική μου την οικογένεια, το κυριακάτικο με σιδηρωνό φαγητό ήταν ιερό. Ήταν η στιγμή που γελάγαμε, που είχαμε απόψεις, που μιλάγαμε. Που είμαστε παιδιά. Η φράση είμαστε παιδιά χάνεται σήμερα στην εποχή μας, κύριε Πανουσάρτη. Τα παιδιά μας από 11-12 ετών τα κάνουμε ενήλικες. Δεν τα αφήνουμε να ζήσουν ως παιδιά. Να οραματιστούν, να ονειρευθούν. Να έχουν αθωότητα.
0: Πώς γίνεται αυτό, κύριε Σκητή?
1: Με το να καταλάβουμε ότι ο χρόνος δεν μας απειλεί. Η πίστοση χρόνου της ζωής δεν σου βάζει ένα όριο ξεκάθαρο μπροστά. Που πρέπει να το υπηρετήσεις σαν να λύγει ένα γραμμάτιο που πρέπει να πληρώσεις. Το κάθε παιδί δεν έχει το ίδιο ρολόι. Ένα παιδί θέλει πιο πολύ χρόνο για να μεγαλώσει. Ένα άλλο θέλει λιγότερο. Μας δείχνει το παιδί, και αυτό είναι η ικανότητά μας, να καταλαβαίνουμε το δικό του αντιληπτικό πεδίο. Πώς μας μιλάει, τι τον προβληματίζει, αν διαβάζει βιβλία, αν ακούει μουσική, αν δεν είναι ένα παιδί παγιδευμένο μέσα στην έβρωση των ψηφιακών δικτύων, που θα σας το πω ξεκάθαρα και πολύ ρεαλιστικά, χάνουμε το μυαλό μας με τα κινητά μας τηλέφωνα έχει πέσει το IQ μας. Και το EQ, δηλαδή και η συναισθηματική νοημοσύνη και η γνωσιακή νοημοσύνη. Γιατί έχει πέσει, γιατί δεν έχουμε υπομονή. Πατάμε ένα κουμπί και θέλουμε γρήγορα την απάντηση. Και αν δεν έρθει η απάντηση, πάμε σε ένα πιο γρήγορο κινητό. Απαντάει ακόμη πιο γρήγορα. Άρα χάνουμε το χρόνο διάθεσης ανοχής. Αυτό φέρνει το μεγαλύτερο κομμάτι της εγκληματικότητας και της βίας ως απάντηση. Δηλαδή ο θυμός, ο εύκολος θυμός που παράγεται πίσω από τη μία ανοχή μου. Εγώ ανοίγω το λάπτο και λέω τώρα πρέπει να μπω να διαβάσω. Αν δεν έχει γρήγορα το μήνυμα, τι έγινε, κόλλησε το ίντερνετ, αρχίζω και θυμώνω. Όσο θυμώνω, παράγω ένταση αρνητική. Και αυτό το στρες και σε μένα δημιουργεί βιολογικά προβλήματα, αλλά και στο περιβάλλον με κάνει πιο επιθετικό, περισσότερο αντικοινωνικό, αιμονικό και αδιαπραγμάτευτο, δηλαδή αδιάλακτο στην επικοινωνία της συναλλαγής, που έτσι είναι η ζωή μας. Άρα οι γονείς από την αρχή να βάλουν όρια, η μηχανή. Πολλά παιδιά λένε θέλω να πάρω μηχανάκι. Ή τα περίφημα πατίνια που ακούμε τώρα. Πόσα παιδιά χάθηκαν με τα πατίνια. Μα πόσο ένας γονιός που έχει γνώση της πραγματικότητας παίρνει σε ένα παιδί 15-16 ετών ένα πατίνι που τρέχει με 60-70 χιλιόμετρα. Και η πολιτεία πρέπει να παρέμβει άμεσα στην πλήρη απαγόρευση. Όταν ο γονιός λοιπόν δεν θέλει να δυσαρεστεί το παιδί και στο παιδί του λέει ναι, αγόρι μου, τι θες αυτό, θα στο πάρω. Μην ανησυχείς. Ή του λέω ψέματα, θα στο πάρω και δεν το παίρνω. Αυτό είναι πολύ χειρότερο ότι δεν θα στο πάρω. Γιατί σε αγαπώ, παιδί μου. Αυτό να ξέρετε, το παιδί το καταλαβαίνει απόλυτα. Και σας το λέω και ως γονιός. Και ας βάλει φωνές. Δεν θα βάλει. Θα σας πω κάτι. Ναι. Αν έχουμε μάθει με τα παιδιά να μιλάμε χωρίς φωνές.
2: Αν γι' αυτό λέω ότι ξαφνικά το ότι.
1: Έρχεται μπροστά μας η ίδια πόρτα που γράφει απ' έξω ψυχοεκπαίδευση, κύριε Πρωτοστάτε. Δεν έχουμε κάνει καθόλου τα τελευταία 40 χρόνια. Ίσως και ποτέ. Την πραγματική ανάγκη του γονεϊκού συστήματος, που είναι η ψυχοεκπαίδευση. Και δεν πάω στο σχολείο να κατηγορήσω το δάσκαλο που αυτός φταίει γιατί το παιδί μου δεν πάει καλά στα μαθήματα. Ή ο δάσκαλος αυτός είναι ανίκανος. Ή δεν προσέχει το παιδί μου.
2: Ακούσα αυτό από εκπαιδευτικούς που τους λέει ο συνάδελφός τους, έλα μωρή και εσύ δεν τον πρόσεχες.
1: Ναι.
2: Συνάδελφο, δεν είμαι στο ίδιο σχολείο. Το ακούω, το έχω από εμπειρία. Αυτά που σας λέω τώρα, οι ερωτήσεις είναι γιατί τα ακούω σε φιλικό κύκλο.
1: Γιατί λέει η αποφυγή της συνενοχής. Δηλαδή σήμερα και ο εκπαιδευτικός θα έπρεπε να είναι πιο αξιολογήσιμος. Εγώ θεωρώ ότι είναι αδιανόητο σήμερα η εκπαιδευτική κοινότητα να μην αξιολογείται.
2: Και ουσιαστικά, όχι με αυτό το σύστημα.
1: Πρέπει να φύγει το παραμύθι ποιος θα μας αξιολογήσει. Ποιος είναι αυτός που θα μας αξιολογήσει. Είναι από το Πασόκ, είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πάνε τα πράγματα έτσι. Αν πάμε έτσι, τότε είμαστε μια κοινωνία που έχουμε ένα άλοθη και δεν βλέπουμε τη δική μας ασκήμια. Δεν μπορεί η πολιτική να είναι παντού. Πολιτική είναι η κοινωνία. Που η κοινωνία θέλει το παιδί να πάει σε ένα σχολείο δημόσιο. Εμείς βγάλαμε δημόσια σχολεία. Ήταν μια χαρά τα σχολεία μας. Αγαπάγαμε τους καθηγητές μας. Ήταν αυστηροί. Σηκωνόμουν όρθιος και όλοι οι τάξεις. Και νομίζω ότι αυτό έχει φύγει πια. Η αξιακή αναγνώριση του σεβασμού. Ότι αυτός ο άνθρωπος που μπαίνει μέσα στην τάξη έχει μια ιδιότητα. Αυτή η ιδιότητα δεν είναι ο θυμός μου να τον κατηγορήσω, να τον επικρίνω, να τον απορρίψω ή να τον προσβάλλω. Το παιδί βέβαια στην αθότητά του παίζει με στην τάξη, με σαΐτες, να δει και παλιές ελληνικές ταινίες, αλλά όταν σήμερα του λέει θα σε δείρω, κάτσε καλά, ή θα φέρω τον πατέρα μου να σε πλακώσει στο ξύλο που μου το είπε ένας γονιός. Επάνω στα νεύρα του που είπε η μάνα, πες στον γιατρό, τι είπες στο παιδί, θα πάω να τον δείρω, είπε ο γονιός στο παιδί του, γιατί τον αδίκησε στα μαθηματικά. Και κατά τη γνώμη του πατέρα, το παιδί του έχει ένα φοβερό μαθηματικό μυαλό. Που ένας όμως καθηγητής τον αδίκησε. Γιατί τον αδίκησε, τον ήξερα παλιά. Δηλαδή πρέπει να γίνουμε ωριμότεροι, κύριε Πρωτοστάτε. Όταν κάνεις παιδί, διαφορετικά μην κάνεις παιδί. Εγώ ξέρετε είμαι και λίγο απόλυτο στάδιο. Δεν θες να κάνεις παιδί, δικαίωμά σου. Θα χάσεις να κάνεις παιδί. Όταν θα φύγεις, δεν θα αφήσεις τίποτα πίσω σου.
2: Αλλά όταν πάρεις την απόφαση να κάνεις, πρέπει να μάθεις.
1: Και πρέπει να ζητήσεις εκπαίδευση. Και εδώ βάζω και τη δική μας την πολιτεία και εμείς οι ειδικοί να συνεισφέρουμε σημαντικά. Ώστε οι γονείς να μην είναι μόνοι και να μην ακούνε την κάθε παρότριση, παρόρμηση ενός δίθεν ειδικού που δεν ξέρει και τι λέει. Ή να ασχολείται υπερβολικά, υποκειμενικά με το δίκαιο του δικού του παιδιού. Το δικό μου το παιδί είναι ξυπνότερο, είναι αδικημένο, έχει κακούς καθηγητές, του φέρονται άσχημα οι άλλοι. Γιατί? Καταρχήν, ο πρώτος λάθος είσαι εσύ. Ο γονιός πρέπει να καταλάβει ότι ο εκπαιδευτικός δεν είναι ο γονιός του δικού μου παιδιού. Εγώ είμαι ο γονιός. Ο εκπαιδευτικός πληρώνεται, μπορεί να έπρεπε να παίρνει καλύτερο μισθό. Για μένα εκπαιδευτικός, γιατρός, αστυνομικός.
2: Αξιολογηθεί, πολύ
1: αφού
2: σωστά.
1: Αξιολογηθεί. Μάλλον τα πάντα είναι αξιολογεί. Ναι. Δεν μπορεί κανείς σήμερα να εκφέρει ένα επάγγελμα, να έχει μια άποψη και να μην αξιολογείται. Τότε πάμε σε μια κοινωνία υδροκεφαλική, βαθιά ναρκισιστική και εξαιρετικά εγωπαθητική, που ο θυμός είναι και η απάντηση, είναι η θεραπεία. Τότε δίκαια θυμώνω και δίκαια σηκώνω και το χέρι μου και σε δέρνω. Και στον δρόμο και στο. Γιατί πάντου έχω δίκιο. Και αφού έχω δίκιο λοιπόν, δεν μπορεί να με αδικήσει. και να μου αμφισβητήσει αυτό το δικαίωμα ότι αυτό μου ανήκει, είναι θέση πάρκινγκ, είτε η γωνία τη γειτονιά, είτε εγώ πρέπει να είμαι παράνομο, αλλά εσύ πρέπει να είναι νόμιμο. Όταν ήμουν βουλευτή, ερχόντουσαν και μου λέγανε θέλουμε αυτό. Και έλεγα μα δεν μπορώ, αυτό είναι παράνομο. Τότε λέγε τι σε ψηφίσαμε. Άμα τα λέει νόμιμο, το κάναμε και μόνοι μας. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Και θέλω να πιστεύω ότι σήμερα αυτά αλλάζουν στα χρόνια. Στην πραγματικότητα όμως, ο γονιός φέρει την ευθύνη του να γνωρίσει. Να γνωρίσει τι, το παιδί του, κύριε Πρωτοστάτη. Προτού του φύγει. Γιατί 16-17 χρόνια σου πει: δεν σε θέλω άλλο. Και αν δεν έχω καλή σχέση μαζί με το παιδί μου, δεν θα με θέλει ποτέ. Δεν θα ακούει τη γνώμη μου, δεν θα μου μιλάει τι του συμβαίνει στη ζωή του. Γιατί κακά τα ψέματα, μέχρι να πεθάνει, είσαι γονιός. Θες δε θες, θα εξακολουθείς να είσαι γονιός.
2: Σε όποια ηλικία και αν φτάσει το παιδί σου, μέχρι την ώρα που θα φύγεις.
1: Και αυτή είναι και η γοητεία της ζωής όμως.
2: Αυτό είναι ότι θα υπάρχει το αμέριστο ενδιαφέρον αγάπης προς το παιδί.
1: Και μακάρι και στα σχολιά να βάζαμε τη σελίδα στις έφηβες, κοπέλες που έχουν περίοδο 12-13-14 χρονών, το σημαντικό αύριο στη ζωή σου, όποιος και να είσαι, όσο ψηλά και να φτάσεις, να κάνεις ένα παιδί. Αυτό, αν θέλετε, είναι δικαίωμα του ανθρώπου. Και είναι και υπαξιακή αναζήτηση της ζωής. Δεν μπορεί να περάσεις από αυτή τη ζωή με ένα πετυχημένο όνομα, με ένα όνομα που αναβοσβήνει σε μια ταμπέλα της κοινωνίας και τελικά είσαι μόνος σου.
2: Και δεν υπάρχει μεγαλύτερης αξίας κατάσταση από το να αναθρέψεις παιδί. Δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Καμία προσωπική ανέλυξη, οπουδήποτε και αν φτάσει κανείς. Το είπα των αξιωμάτων ή οικονομικής ευμάρειας, όσο να μπορεί να συγκριθεί με ανατροφή ενός παιδιού.
1: Και βιολογική αναγνώριση. Να ξέρετε ότι ο εαυτός σας, όταν έχετε παιδί, βιολογικά θέλετε να ζήσει. Άρα τι κάνετε, είστε πιο υγιεινής διατροφής, δεν καπνίζετε, δεν πίνετε. Εγώ, ας πούμε, με το τσιγάρο πάντα ήμουν πολέμιος. Και στο πανεπιστήμιο.
2: Για την ευθύνη.
1: Και στο πανεπιστήμιο, ως φοιτητής, σταμάτησα ένα μάθημα και είπα: εγώ φεύγω, κύριε καθηγητά, εδώ μέσα είναι ντουμάνι, δεν μπορώ να καθίσω. Και πραγματικά ο καθηγητής, καλή του ώρα που και να είναι, σταμάτησε το μάθημα και πέταξε το τσιγάρο έξω από το αμφιθέατρο. Το διατήρησε και τα επόμενα χρόνια. Θέλω να πω ότι στη ζωή, όταν σπαταλάς τον εαυτό σου, την ενέργειά σου, για πρόσκαιρες χαρές που πάντα όλοι μας, κανείς δεν είναι τέλειος. Καλή μου να πούμε ότι εγώ είμαι τέλειος και εσύ είσαι ατελής. Είναι μεγάλη ανοησία. Στην πραγματικότητα όμως ζήσε. Και ζήσε για να ζήσεις πιο πολύ και να σε χαρεί το παιδί σου που μεγαλώντας αύριο θα σε αγαπήσει, κύριε Πρωτοστάτη. Όταν είναι εξαρτημένο από σένα, δεν σε αγαπάει το παιδί σου. Σε αγαπάει όταν γίνει αυτόνομο.
2: Άρα η βία, την οποία βλέπουμε στη ζωή μας σε διάφορες εκφάνσεις, μέχρι και στον αυτοκτονικό ιδεασμό που λέτε, και αυτό είναι μια μορφή βίας και πολύ σκληρής προς τον εαυτό μας, αντιμετωπίζεται.
1: Ναι, αντιμετωπίζεται και εκπαιδεύεται. Και θα πω και κάτι που εσείς είστε εκφραστής στα μίντια, θα πρέπει να προβάλλουμε λιγότερο τη βία στους μεντιακούς προβληματισμούς μας. Γιατί η βία δυστυχώς έχει μιμητές και έχει εξοικείωση. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Τρώω ένα χάμπουργκερ και βλέπω στην τηλεόρασή μου, την ώρα που το χάμπουργκερ, πόσες μαχαιριές τις έδωσε ο σύζυγος στη σύζυγου του και την τζάκωσε να χειραστεί και τη σκότωσε και τη μετέφερε μετά. Και αυτή η περιγραφή, εγώ εκείνη τη στιγμή συνδέω τον εγκέφαλό μου με μια ανταμοιβή. Γιατί παίρνω την ειδονία από το πολύ ωραίο χάμπουργκερ που τρώω και ακούω μια πληροφορία την οποία την γράφω. Και ο εγκέφαλος δυστυχώς έχει την τάση να γράφει πιο πολύ το κακό παρά το καλό. Το καλό το θεωρεί δεδομένο, που δεν είναι δεδομένο. Και το κακό θεωρεί ότι τον εκπλήσει, γι' αυτό και πουλάει, να το πούμε και εσύ δυστυχώς, στα μηδιακά συστήματα.
2: Χάρηκα πολύ για τη συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ
2: μας.
1: Πολύ. Καλό Σάββατο, κύριε καθηγητά.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αύριο την ίδια ώρα μαζί μας ο καθηγητής ομότιμος πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θάνος Βερέμης, μας αναλύει την Αμερική του 19ου αιώνα. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Γεια σας.
3: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση και την επεξεργασία της εκπομπής συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες του Sky 100,3. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα κιλόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
11: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τις τρεις προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030 παρουσίασε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτον, οικονομία και συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Δεύτερον, τη συνέχιση της υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, που κρατούν ελεύθερα ελληνικά και γαλάζια τα νερά του Αιγαίου. Και τρίτον, τη θεσμική αναγέννηση της δημόσιας ζωής με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι η μείωση των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια που ροκανεί στο εισόδημα των πολιτών. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική σχολή, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Είναι δικό του επίτευγμα η συσσόρευση της ακρίβειας που τόσο τον πονά. Εκτός κι αν ο κύριος Μητσοτάκης νιώθει απλά υπουργός στην κυβέρνηση Γεωργιάδη, οπότε κάνει ισοκομματική αντιπολίτευση, τόνισε ο κύριος Τσουκαλάς. Για υποκρισία σχετικά με την ακρίβεια κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημένοντας ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια και έχει από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη. Βίντεο με μηνύματα που δέχεται από πολίτες να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο, δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δίνει την ανάρτησή του με τη φράση «Τον Μάρτη ήταν νωρίς». Ο πρώην Πρωθυπουργός στην πρόσφατη ομιλία του στο Χαλάνδρη προανήγγειλε πως τον Ιούνιο θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Το Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο είναι αργά, τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού για την παράταξη που θα μπορέσει να κερδίσει το Μητσοτάκη όταν γίνουν οι εκλογές, είχε αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας. Ίσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο υψους 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ αποτελεί στόχο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το τρέχον έτος, η οποία για να αυξήσει τις εισπράξεις χρησιμοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν επαγγελματικοί κλάδοι που εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά φοροδιαφυγής, σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικών δαπανών, αλλά και έντονα φαινόμενα αδήλωτης οικονομικής δραστηριότητας. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών με ποσοστό παραβατικότητας 61%, ενώ ακολουθούν οι χερσαίες, μεταφορές, δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης και υπηρεσίες υγείας. Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 με 20 Μαΐου θα πραγματοποιήσει ο Ρώσος Πρόεδρος, όπως ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το Κρεμλίνο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Πούτιν θα συζητήσει με τον Κινέζο ομολόγο του Σι Τζιπίνγκ θέματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις και θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Μετά τις συνομιλίες, οι δύο ηγέτες θα υπογράψουν κοινή δήλωση ανώτατο επίπεδο καθώς και συμφωνίες. Η επίσκεψη του Ρώσου Πρόεδρου στην Κίνα έρχεται μετά τις επαφές που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομολόγο του. Να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφοντας από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Τόνισε ότι δεν έχει εγκρίνει ακόμη όπλα για την Ταϊβάν και ότι δεν επιδιώκει πολέμους. Για το Ιράν δήλωσε όμως πως η υπομονή του εξαντλείται. Θα μπούμε μέσα σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Ταϊβάν εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τη μακρά υποστήριξη του Τραμπ για την ειρήνη και τη σταθερότητα στο στενό της Ταϊβάν, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του ηγέτη της νήσου. Αναφέρει ότι οι πωλήσεις όπλων ανάμεσα στην Ταϊβάν και τις ΗΠΑ δεν αποτελούν μόνο μέρος της Αμερικανικής δέσμευσης ασφαλείας στην Ταϊβάν, αλλά χρησιμεύει επίσης ως κοινό αποτρεπτικό στοιχείο εναντίον περιφερειακών απειλών.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ, αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League θα παίξουν Αστέρας Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7 το απόγευμα. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας 32, ο Πανσεραϊκός 28 και ο Ουραγός είναι η ΑΕΛ με 27 βαθμούς. Στον πρώτο αγώνα για τα play-off της Τίχημαν Basket League, ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Μυκόνο με 99-75. Στη δεύτερη αναμέτρηση για τα play-off, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στις 4 και 4 στη Ρόδο τον Κολοσσό και σε περίπτωση νίκης οι Ερυθρόλευκοι θα πάρουν την πρόκριση για την επόμενη φάση. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στην Αγγλία, η Aston Villa επικράτησε τη Liverpool με 4-2 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
0: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
0: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
0: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Sky 100,3 πρωινό Σαββάτου, ο μήνας έχει 16 και τιμή Σένεκεν αυτό που μόλις ακούσαμε, διότι έχουμε τον τελικό σήμερα στη Eurovision με την ελληνική εκπροσώπηση να είναι το Φέρτο, αυτό το τραγούδι του Ακύλα, το γνωρίζουμε πλέον όλοι. Στις 10 λοιπόν ξεκινάει απόψε ο μεγάλος τελικός, στην έκτη θέση διαβάζω θα εμφανιστεί ο Ακύλας και είναι σίγουρο ότι οι προσδοκίες μας είναι μεγαλύτερες από την έκτη θέση στα αποτελέσματα. Ήδη υπάρχουν τα διάφορα προγνωστικά που λένε ότι είμαστε στο top 3, ότι ήμασταν μετά τη Φιλανδία, έλα όμως που μπήκε σφήνα η Αυστραλία με αυτή τη συμμετοχή της και τα σενάρια που υπάρχουν, τι θα γίνει αν κερδίσει η Αυστραλία και μία Eurovision θα πρέπει να διοργανωθεί που αλλού στην Αυστραλία. Εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και διαφορετικός ο χαρακτήρας του διαγωνισμού αν φανταστείς ότι η Eurovision θα φιλοξενηθεί, λέω εγώ τώρα, στην Όπερα του Σίδνεϊ. Εμείς πάντως είμαστε εδώ και είναι απέναντί μου ο Γιώργος Βραχνός που ρυθμίζει το τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας. Αγαπημένος ηχολήπτης ο Γιώργος, έχει μόνο φίλους. Μόνο φίλους παντού, μόνο θαυμαστές. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι ούτως ή άλλως. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η κυρία Πέρσα Μπόλια, η οποία συντονίζει τα πάντα. Είναι το στιβαρό χέρι της εκπομπής, είναι εκεί για να συντονίσει, να καλέσει τους καλεσμένους μας, να κάνει γενικά όλα όσα πρέπει και για την εκπομπή μας αυτή την ώρα μέχρι τις 12 παρατέταρτο θα είμαστε μαζί, αλλά και αργότερα για το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Άνθρωπος ορχήστρα η Πέρσα Μπόλια, λέμε και μια καλημέρα στη Χίο, από όπου έλκει την καταγωγή της, όπως επίσης και στη Μεγαλόπολη αν θυμάμαι καλά. Μπράβο, καλά το θυμάμαι, ωραία. Είναι και η Παλιόχουνη κοντά, το χωριό της μαμάς, οπότε λέμε και μια μεγάλη καλημέρα στην Αρκαδία. Στην μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, σταθερά στα ακούσματα του σταθμού μας εδώ στον Sky 100,3 και στο τηλεφωνικό κέντρο. Εκεί πλέον ενώνουμε όλοι τις φωνές μας, βάζουμε όλη τη θετική μας ενέργεια και λέμε μεγάλη μεγάλη καλημέρα στη Ζαχάρο, στην Ηλία, υπερήφανος ο Πέτρος, σηκώνει και τα χέρια στο άκουσμα της Ζαχάρος, εννοείται ότι στέλνουμε και εκεί την καλημέρα μας. Να είστε καλά κυρίες και κύριοι, Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο μαζί σας. Έχουμε επικοινωνία από το skyradio.gr, είναι η ιστοσελίδα του ραδιοφώνου, παράλληλα έχετε και τη δυνατότητα να στείλετε το δικό σας μήνυμα, πες την άποψή σου, είναι η επιλογή, εκεί πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Επίσης έχουμε επικοινωνία εκτός από το τηλεφωνικό κέντρο από τον Πέτρο Μωραΐτη που τον καλείτε στο 210-48-00-170-4. Έχουμε επικοινωνία επίσης μέσω των κοινωνικών δικτύων, στο Facebook, στο X, στο Instagram θα με βρείτε. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Θα μου πεις ότι δεν έχω πει ακόμα θερμοκρασία γραμμένη σοξιάς. Ήρθε η ώρα κυρίες και κύριοι να πούμε και μια μεγάλη καλημέρα στην αγαπημένη ορεινή ναυπακτία και στην πρωτεύουσά της, στη γραμμένη οξιά. Αυτήν την ώρα το θερμόμετρο είναι παρακαλώ στους 12 βαθμούς Κελσίου. Βλέπω ότι έχει και ένα ψηλόβροχο εδώ στους μετεωρολογικούς χάρτες. Τα πράγματα ορεινά είναι, 1200 μέτρα υψόμετρο, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι είναι και άλλες θερμοκρασίες. Πάντως φαίνεται να αναβαίνει το πράγμα στη μέση της επόμενης εβδομάδας. Μέχρι τότε εννοείται ότι απολαμβάνεις αυτό το καιρό. Να πω και μια καλημέρα στην Άρτα, αγαπημένη επίσης. 19 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο. Και επίσης μια μεγάλη καλημέρα στους ακρίτες μας, στην Κορνοφωλιά Σουφλίου. Στους 21 το θερμόμετρο θα φτάσει σήμερα. Ηλιοφάνεια, χωρίς σύννεφα, τουλάχιστον έτσι όπως βλέπω εδώ στην πρόγνωση στους ψηφιακούς χάρτες. Τώρα, στα της επικαιρότητας, εννοείται πως η Eurovision θα μας απασχολήσει αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι απόψε ο τελικός, αύριο θα συζητάμε για τα αποτελέσματα, τι έγινε, πώς έγινε, ποια θα είναι η θέση του Ακύλα, θα ανατρέψει τα προγνωστικά, θα βρεθεί στο top 3, στο top 5, ποιοι έδωσαν δωδεκάρι, ποιοι δεν έδωσαν, όλες αυτές οι αναλύσεις. Βέβαια, σε σχέση με άλλες χώρες στην Ευρώπη, είναι αλήθεια ότι εδώ στην Ελλάδα αποδίδουμε μεγαλύτερη σημασία σε αυτή την ιστορία της Eurovision από ό,τι κάνουν σε άλλες χώρες. Αλλά εντάξει, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι είμαστε μία εβδομάδα μετά, σαν σήμερα ήταν, πριν από μία εβδομάδα, το προηγούμενο Σάββατο, ήμασταν 90.000 άνθρωποι στο ΟΑΚΑ για τους Metallica. Οπότε εντάξει. Άλλα μεγέθη δεν τα βάζεις γύρω δίπλα-δίπλα. Τέλος πάντων, αλλά ήταν μια μαγευτική στιγμή και το λέω επειδή ήμασταν και με τον Γιώργο στο ίδιο στάδιο, δεν βρεθήκαμε από κοντά. Είναι σαν να παίζεις τζόκερ, έτσι, καλή ώρα, αύριο έχει και τζάκποτ. Λοιπόν, να βρεθεί σε 90.000, σε ένα στάδιο με 90.000 άτομα, αλλά τέλος πάντων το λέμε και αυτό, τιμή Σένεκεν, διότι ήταν πραγματικά μια ξεχωριστή στιγμή αυτή που ζήσαμε το προηγούμενο Σάββατο στο ΟΑΚΑ. Κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα, έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που είναι σε εξέλιξη. Χθες είχαμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού που ουσιαστικά κήρυξε ατύπω στην έναρξη της προεκλογικής περίοδου, ο ίδιος απευθυνόμενος προς τα κομματικά στελέχη, τους υπουργούς. Πάνω από 3.000 άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στο Metropolitan Expo για να παρακολουθήσουν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεδίπλωσε τη δική του στόχευση για την επόμενη τετραετία, βάζοντας τους άξονες αλλά και τις προτεραιότητες του κόμματός του στη διεκδίκηση μιας τρίτης τετραετίας που, αν αυτό συμβεί, εννοείται ότι θα μπει στα ρεκόρ, θα λέγαμε, και θα έρθει να προσθεθεί και στο ατομικό ρεκόρ που έχει ο Μητσοτάκης, ο οποίος από το 2019 και μετά δεν έχει χάσει εκλογές, προηγείται σταθερά σε δημοσκοπήσεις, οπότε και αυτό είναι κάτι αξιοσημείωτο. Κατά τα άλλα, έχουμε νέα κόμματα που έρχονται. Η Μαρία Καρεστιανού την άλλη Πέμπτη θα παρουσιάσει το κόμμα της από τη Θεσσαλονίκη, από την πλατεία Αριστοτέλους. Είδαμε και ένα AI βίντεο που είναι και της μόδας να λανσάρει ένα περιστέρι με συνθήματα ελπίδας και ούτω καθεξής. Περιμένουμε και το κόμμα Τσίπρα που έτσι τις μηχανές της έχει ανάψει, αλλά το θέμα είναι ότι υπήρχε μια δυστοκία αν έπρεπε να προχωρήσει ή όχι. Τώρα μας τα έλεγε και η Μεράνια πριν από λίγο. Πολλαπλασιάζει τις παρεμβάσεις του στο δημόσιο λόγο και παραλλήλως όλα δείχνουν ότι δεν θα αργήσει, θα είναι μέσα στο Μάιο, μάλλον αρχές Ιουνίου, οι ανακοινώσεις για το κόμμα Τσίπρα. Θα δούμε και ποιος θα πάρει μαζί και ποιος θα αφήσει πίσω. Πάντως, το διάβαζα του Κώστα Γιαννακίδη στα νέα νωρίτερα σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Συνέκρινε και ήταν εξαιρετικό, έτσι σαν χαρακτηρισμό που απέδωσε ο Κώστας Γιαννακίδης στο Σοκράτη Φάμελο. Είναι ο φαροφύλακας. Έχει μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ μόνος του εκεί πέρα, μόνος του που λέει ο λόγος, οι άλλοι είναι όλοι οι πατμών, και έχει μείνει εκεί, φυλάει τη σημαία ακόμα σαν φαροφύλακας ο κύριος Φάμελος. Κατά τα άλλα, κρατάμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ανέδειξε και η Καθημερινή στο χθεσινό της πρωτοσέλιδο, και είναι το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη όλων των προηγούμενων ημερών, που λέει ότι πρέπει να έχουμε το νου μας, πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση με ψυχραιμία πάνω απ' όλα, αλλά οι Τούρκοι φαίνεται πως προχωρούν σε μία απόπειρα να αποτυπώσουν όλες αυτές τις διεκδικήσεις μέσω της γαλάζιας πατρίδας, όλα όσα αυθαίρετα επικαλούνται σχετικά με το Αιγαίο, να τα αποτυπώσουν όλα αυτά σε ένα νομοσχέδιο, έτσι ώστε στη συνέχεια αυτό το νομοσχέδιο να είναι ένα εργαλείο που θα πιέζει περαιτέρω και ουσιαστικά θα εγείρει αυτές τις διεκδικήσεις, αλλά έχοντας μία νομική εντός εισαγωγικών υπόσταση, και αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί. Μένει να δούμε βέβαια ποια θα είναι η τελική μορφή αυτού του νομοσχεδίου, και αυτό περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, και γι' αυτό το λόγο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο. Είναι καθηγητής στρατιωτικών σχολών και διεθνολόγος και γνωρίζει άριστα αυτά τα θέματα. Καλημέρα σας, κύριε Παπαφλωράτε, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Φοβήθηκα θα με ρωτήσετε για την Eurovision. Άκουσα όλη αυτή την εισαγωγή και δεν θα ήξερα πραγματικά να σας πω πολλά πράγματα.
0: Αν θέλετε να πείτε μια κουβέντα και γι' αυτό,
1: όχι,
0: εννοείται.
1: Όχι, όχι, όχι. Θα με επιτρέψετε. Λέω για του φίλου.
0: Ναι. Οπότε ετοιμαζόμαστε για ένα καλοκαίρι έντασης.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Πλέον, ας περιμένουμε βέβαια να δούμε το νομοσχέδιο που θα κατεθεί πριν γίνει νόμος του τουρκικού κράτους, τι ακριβώς θα προβλέπει, γιατί ως τώρα μιλάμε για δημοσιογραφικές πληροφορίες, άρα καλό είναι να μιλάμε για, με γεγονότα. Πάντως, ό,τι έρχεται από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, αυτή τη στιγμή δεν προϊονίζει τίποτα θετικό. Διότι οι Τούρκοι προσπαθούν με μια κίνηση καθαρά, μια μονομερή ενέργεια στην εθνική τους νομοθεσία να προκαταλάβουν ενέργειες για θέματα που άπτονται διεθνούς δικαίου. Και φυσικά αυτό ουδομία αξία έχει στο διεθνές περιβάλλον.
0: Είναι κάτι που επισήμανε και ο Υπουργός Εξωτερικών, βέβαια, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ότι αυτό είναι ένα κείμενο ουσιαστικά εσωτερικής κατανάλωσης. Δεν μπορεί να έχει νομική ισχύ και βάση.
1: Νομική ισχύ και βάση δεν έχει. Είναι μια ξεκάθαρα μια προσπάθεια να δώσουν θεσμική υπόσταση στη γαλάζια πατρίδα. Όμως είναι ένα επιπλέον κείμενο το οποίο θα υπάρξει στο τραπέζι. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και ο στόχος της Τουρκίας. Πρώτα απ' όλα να απαντήσει ο κύριος Έντογκαν με έναν νόμο αντίστοιχο του δικού μας νόμου Μανιάτη για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Να μην υπάρχει αυτή η γκρίνια από την αντιπολίτευση και κατηγορίες. Από την άλλη πλευρά όμως, εάν ποτέ γίνει μια διαπραγμάτευση, επειδή η Ελλάδα μέσω του κ. Μητσοτάκη έθεσε θέμα απόσυρση του Καζουμπέλη, θα πω ότι το κοινέα αποσύρουμε το Καζουμπέλη, αλλά υπάρχει και αυτό. Ναι. Στο τραπέζι. Ναι. Το οποίο ακόμα ξαναλέω δεν γνωρίζουμε τι θα περιλαμβάνει, διότι βεβαίως η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, την οποία δεν έχει υπογράψει η Τουρκία, και αυτό πρέπει να το λέμε πάντα, είναι μια σύμβαση η οποία ισχύει, είναι θυμικό δίκαιο, η Τουρκία δεν την έχει υπογράψει, δίνει το δικαίωμα για αποκλειστική οικονομική ζώνη έως και 200 ναυτικά μίλια, αλλά εδώ πέρα έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, το Αιγαίο, όπου δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, για πρακτικούς λόγους υπάρχουν αλληλοεπικαλυπτόμενες θάλασσες ζώνες. Άρα, εκ των πραγμάτων, εάν προχωρήσει μια τέτοια ενέργεια η Τουρκία, θα δημιουργηθούν πολύ σοβαρά ζητήματα με εμάς. Και εάν προχωρήσει και με, στην Ανατολική Μεσόγειο, προφανώς και με την Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Το ερώτημα τώρα είναι, κύριε καθηγητά, γιατί το κάνουν αυτό τώρα οι Τούρκοι? Διότι είχαμε αυτή τη διαδικασία των ήρεμων νερών όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, που έχει αποδώσει και έχει αποδώσει στην πράξη και σε θέματα της λεγόμενης χαμηλής πολιτικής με τη Visa Express για τους Τούρκους που έρχονται στα νησιά του Αιγαίου και γενικά με θετικές πρωτοβουλίες. Γιατί τώρα μπαίνουν σε μια τέτοια ρότα οι Τούρκοι? Τι είναι αυτό που τους έχει ενοχλήσει και τι φοβούνται και θέλουν να διασφαλίσουν?
1: Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι οι Τούρκοι έχουν ενοχληθεί σφόδρα από τις στρατηγικές κινήσεις που έχει κάνει η Αθήνα και με την Κυπριακή Δημοκρατία και με το Ισραήλ και με την Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και με την Αίγυπτο και βεβαίως τις ενεργειακές συμφωνίες που έχει υπογράψει με τον κάθετο διάδρομο. Τώρα επεκτείνεται μάλιστα και προς τις μας. Όλα αυτά ενοχλούν. Και κάτι το οποίο σίγουρα θα τους κάνει να πηδήσουμε τα ταβάνι, για να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή φράση, είναι το πράσινο φως που έδωσε πριν από λίγες ώρες η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στην Αμερική για την χρηματοδότηση των ελληνικών πλέον σχεδίων για τη θωράκιση μαζί με τους Αμερικανούς των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Είναι ένας διακομματικός νόμος που προωθεί την αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών. Φυσικά, πίσω από αυτό βρίσκονται οι Ελληνοαμερικανοί, οι οποίοι έχουν κάνει μια καταπληκτική δουλειά και πρέπει να τους το πιστώσουμε αυτό και να λέμε τις ενέργειες που έχουν κάνει οι ομογενείς στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Είναι ένα πενταετές πρόγραμμα, τα οποία θα υπάρχουν κεφάλαια για να υπάρξει επιχειρησιακή πλέον διαλειτουργικότητα μεταξύ ελληνικών και αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Αυτό θα ενοχλήσει σφόδρα την Άγγλια, η οποία παλεύει διακαώς τα τελευταία χρόνια να ξαναμπεί στο πρόγραμμα των F-35. Την ίδια ώρα που η Ελλάδα υλοποιεί με ταχύς ρυθμούς το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα, γι' αυτό λέω ότι δεν πρέπει ποτέ να ετεροπροσδιοριζόμαστε, πρέπει να αυτοπροσδιοριζόμαστε. Και ευτυχώς που οι Τούρκοι έχουν μια πάγια τακτική, κάτι το λένε και μετά το κάνουν, άρα μας προειδοποιούν για αυτό που θα κρυθεί, ούτως ώστε να εξεταστούν όλα τα σενάρια αντίδρασης. Διότι είναι ξεκάθαρο ότι ναι, η Ελλάδα αναβαθμίζει γεωστρατηγικά τη θέση της, αναγνωρίζεται όχι απλώς ως ένα τυπικό κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά βασικός πλέον πυλώνας ενάσχεσης στα ανατολικά και νότια της Συμμαχίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και σίγουρα θα ενοχλήσει την Τουρκία. Αυτό είναι δεδομένο. Και είναι η είδηση προλίγων ωρών που έρχεται να επικαθίσει στις άλλες ενέργειες, στις συμφωνίες για τις Μπελαρά, ήδη παραλάβαμε την πρώτη, για τα Ραφάλ, για τα F-35, για την Μπεργαμίνη. Είναι μια σειρά ενεργειών τα τελευταία χρόνια που έχουν ενισχύσει αποφασιστικά την αποτροπτική δυνατότητα της χώρας μας.
0: Μια τελευταία ερώτηση και μια σύντομη απάντηση παρακαλώ, κύριε καθηγητά, γιατί υπάρχουν και κάποια σενάρια, υπάρχει μια ανάγνωση που λέει ότι όλα αυτά τα διαραίουν οι Τούρκοι προκειμένου να προχωρήσουν σε μια διαπραγμάτευση, σε ένα παζάρι, κυρίως με τους Αμερικανούς. Ποια είναι η δική σας άποψη? Είναι ένα παζάρι ή πρόκειται για κάτι το οποίο έρχεται?
1: Ακούστε, προβλέψεις δεν κάνω ποτέ, όπως ξέρετε. Αυτή είναι το μεγάλο πρόβλημα των Τούρκων, είναι το Ισραήλ. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν οι Τούρκοι να αντικαταστήσουν το Ιράν. Βλέπουν ότι το Ισραήλ ουσιαστικά να διαμορφώνει το χάρτη της Μέσης Ανατολής και δεν θα επιτρέψει στην Τουρκία. Και έχουμε δει επανειλημμένες εκθέσεις Ισραηλινών αξιωματούχων που λέει ότι δεν πρόκειται να αφήσουν την Τουρκία να παίξει το ρόλο του προστάτη του μουσουλμανικού κόσμου. Άρα λοιπόν ενοχλείται σφόδρα βλέποντας ότι υπάρχει αυτή η στενή συνεργασία. Τώρα ο θόλος του Αχιλέα σίγουρα θα γίνει με συμμετοχή και Ισραηλινών εταιριών. Βλέπουμε ότι αυτό χαλιβδώνεται, και γι' αυτό πρέπει να το προσέξουμε ως κόβιο οφθαλμού, διότι με τις συμμαχίες η Ελλάδα διαχρονικά έχει πάει μπροστά. Ακριβώς. Και θέλουμε αυτές τις συμμαχίες, είναι ξεκάθαρο. Και όσο στο παιχνίδι μπήκε η Αμερική, διότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει υπογράψει κάποιες συμμαχίες με την Τουρκία, συμφωνίες μάλλον, οι οποίες είναι στο ενεργειακό πεδίο, και έτσι δεν μπόρεσε η Τουρκία να γίνει αυτή μέσω της Ανατολικής Τράκης ο χάμπο ενεργειακός κόμβος, και έγινε η Ελλάδα. Εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία. Όπως επίσης η λαθεμένη επιλογή για τους S-300 οδήγησε στο να όχι μόνο να βγουν οι
0: Τούρκοι. Αυτό ήταν το μοιραίο λάθος του Ερντογάν, έτσι, και το πληρώνει ακόμα.
1: Ναι, αλλά και η ταχύτητα δική μας. Πρέπει να αναγνωρίζουμε και να παραδεχόμαστε τις εύστηκες κινήσεις τις δικές μας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το ότι μόλις βγήκαν οι Τούρκοι, μπήκαμε εμείς. Και αυτό ήταν τεράστια επιτυχία.
0: Τα κρατάμε όλα αυτά, κύριε Παπαφλωράτη. Ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή. Θα έρθουν οι τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Νέα υπόθεση παραμέληση ανήλικων παιδιών με διαβίωση σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί αντίκρισαν στο σπίτι της οικογένειας τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες παρόμοιες με αυτές που αποκαλύφθηκαν στο Περιστέρι. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των δύο γονέων. Τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν για εξετάσεις στο νοσοκομείο παιδών. Τις τρεις προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η οικονομία και η συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, με τον Πρωθυπουργό να χαρακτηρίζει την ακρίβεια το πρώτο πρόβλημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια που ροκανεί στο εισόδημα των πολιτών. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε το Πασόκ. Βίντεο με μηνύματα που δέχεται από πολίτες να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο, δημοσίευε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δίνει την ανάρτησή του με τη φράση «Τον Μάρτη ήταν νωρίς». Ο κ. Τσίπρας στην πρόσφατη ομιλία του στο Χαλάνδρη είχε προαναγγείλει πως τον Ιούνιο θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 με 20 Μαΐου θα πραγματοποιήσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το Κρεμλίνο. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
11: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
12: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. 10 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Sky 100,3 πρωινό Σαββάτου. Εκτάκτος σήμερα μαζί σας. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία. Και Πέτρος Μωραϊτης στο 210-48-00-170-4. Να πούμε και μια μεγάλη καλημέρα στο Διαφάνη Καρπάθου. Μου στέλνει θερμοκρασίες η Νία Αυδελή. Η καλή συνάδελφος, 19 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα στην Κάρπαθο. Μεγάλη καλημέρα και σε εσάς, όπως επίσης στην Κατερίνα από το Παλαιό Φάληρο. Εύχεται καλό Σαββατοκύριακο και καλή επιτυχία στην Ελλάδα μας για απόψε στη Eurovision. Επίσης την καλημέρα μου στο Σουλάρι Αρκαδίας με συννεφιά 16 βαθμούς, μου λέει ο Γιάννης εδώ στο skyradio.gr. Επίσης καλημέρα που στοιχείο όπου ο Κώστας παραπονιέται για το ζήτημα των δρομολογίων των λεωφορείων για το Πανεπιστήμιο. Φωνάζουμε και παρακαλάμε τα αυτονόητα, θέλουμε δρομολόγια λεωφορείων να πάμε στο Πανεπιστήμιο. Με αγάπη Κώστας, ήταν το μήνυμα πριν από λίγο. Και ένας άλλος φίλος, Μάρκος υπογράφει, που μιλάει εξίσου για το ίδιο θέμα της Χίου και των λεωφορείων. Πρέπει να το δούμε αυτό κάποια στιγμή, να βγάλουμε και τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου να μας πει τι συμβαίνει με τα δρομολόγια των λεωφορείων και παραπονούνται εδώ οι ακροατές. Επίσης την καλημέρα μου στον Νίκο σε σχέση με την συζήτηση που είχαμε νωρίτερα, ο οποίος θέτει το ερώτημα μήπως το τουρκικό νομοσχέδιο έχει σκοπό να δεσμεύσει όλες τις επόμενες τουρκικές κυβερνήσεις σχετικά. Είναι και αυτή μια ανάγνωση και έχεις δίκιο που το επισημαίνεις, αγαπητέ συνονόματε, διότι αυτό το τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα θα έρθει να προσθεθεί στο κάζους Μπέλι, που ούτως ή άλλως είναι σε ισχύ από το 1995 με απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Βέβαια έρχεται και ο Στέλιος που προσθέτει τη δική του άποψη και λέει ότι ένα τουρκικό νομοσχέδιο δεν μπορεί να έχει διεθνή νομική ισχύ, και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, αγαπητέ Στέλιο. Και για να μην ξεχάσω τους φίλους και τις φίλες που στέλνουν καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου, καλημερίζω τη Μαρία από το Χαλάνδρη, το Στέφανο από το Γέρακα, το Σπύρο από Βοτανικό, τον Νίκο από Μοσχάτο, η Βασιλική από τον Άγιο Μελέτιο, η Ελπίδα από Αργυρούπολη και η Βούλα από το Παγκράτη. Πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους, να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Τώρα θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Δεν ξέρω αν το είδατε, αν υπέπεσε στην προσοχή σας την εβδομάδα που μας πέρασε, αλλά μου έκανε εντύπωση, όπως και να το κάνεις, την ώρα που όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ανεξαιρέτως προχωρούν σε πρωτοβουλίες καλοπισμού του δημόσιου χώρου, στην προώθηση της λεγόμενης μικροκινητικότητας. Δεν μιλάω βέβαια για τα πατίνια, γιατί αυτό είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο και πολύ σημαντικό, αλλά ξεχωριστό. Μιλάω για τα ηλεκτρικά ποδήλατα, διότι κάποιοι δήμοι το προσπαθούν, όπως στη Νέα Σμύρνη διαβάζω και στην Καλλιθέα έχουν αναλυφθεί ανάλογες πρωτοβουλίες με τα λεγόμενα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχεις έναν σταθμό, έχεις παρκαρισμένα ποδήλατα σε κάποια σημεία όπου μπορείς να τα νοικιάσεις για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οπότε διευκολύνεσαι στην καθημερινότητά σου. Είναι ωραίες πρωτοβουλίες, είναι σωστές πρωτοβουλίες προς τη σωστή κατεύθυνση, έτσι ώστε η Ελλάδα κάποια στιγμή, αυτό που συνηθίζω να λέω, να ανταμώσει την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Έλα όμως που έρχονται άγνωστοι βάνδαλοι και διαβάζω εδώ, στην πρώτη φάση του προγράμματος εγκαταστάθηκαν στη Νέα Σμύρνη 12 ποδήλατα τελευταίας τεχνολογίας από τα 45 που έχει προμηθευτεί η Δημοτική Αρχή. Από αυτά, την πρώτη κιόλας ημέρα εγκατάστασής τους, έτσι, υπέστησαν φθορές τα 2 και τα 6 αφαιρέθηκαν παράνομα. Τα έκλεψαν δηλαδή. Τα βρήκαν στη συνέχεια οι αρμόδιοι και τώρα τα έχουν αποσύρει όλα τα ποδήλατα προκειμένου να εγκαταστήσουν αντικλεπτικά, να βάλουν GPS και ούτω καθεξής. Και αυτό το θέμα επαναφέρει τη σχέση.

0: θέση που έχουμε ως πολίτες, ως Έλληνες, εμείς οι ενήλικες, τα παιδιά μας, με το δημόσιο χώρο, με οτιδήποτε αφορά ό,τι είναι έξω από το σπίτι μας. Διότι αυτό που συνηθίζουμε είναι μέσα στο σπίτι να τα έχουμε όλα στην εντέλεια, κούκλα, αψεγάδιαστα, μιλάμε για την τελειότητα, και όταν βγαίνουμε απ' έξω να μην μας ενδιαφέρει τίποτα και να μην υπάρχει αύριο. Θες με τα πεζοδρόμια, θες με τους τοίχους, την κατάσταση που βρίσκονται με τα γκράφιτι, τις πινακίδες κυκλοφορίας που δεν μπορείς να δεις, που υπάρχει απαγορευτικό ή οτιδήποτε, επειδή ο άλλος ο συμπατριώτης πήγε απάνω και κόλλησε 70.000 αυτοκόλλητα. Θες οτιδήποτε άλλο που παρατηρείς γύρω σου, βλέπεις αυτήν την ελληνική εξαίρεση, διότι ταξιδεύεις, πας σε μια άλλη χώρα, πας σε μια άλλη πόλη. Προσφάτως ήμουν στη Βαρκελόνη και λες, ρε παιδάκι μου, πώς μπορούν αυτοί και δεν μπορούμε εμείς? Πώς γίνεται? Νότιοι και αυτοί, έτσι, μεσογειακοί που λέμε, είναι, α, ξέρεις, είναι το ταπεραμέντο του Έλληνα, α, ξέρεις εκείνο. Και έχεις 1.000.000 δικαιολογίες για ένα χάλι που επικρατεί στο δημόσιο χώρο, που βλέπεις όλα αυτά. Άμα είσαστε τώρα σε ένα σημείο όπου βρίσκεστε και με ακούτε, κοιτάξτε γύρω σας και συγκρίνετε αυτό που θα δείτε με αυτό που ζήσατε σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν σε πιάνει ένα παράπονο? Και το παράπονο είναι τεράστιο και λες, γιατί εκεί μπορούν και εμείς είμαστε εδώ στην εξαίρεση? Είμαστε εδώ αλλά γκρέκα. Ο Δημήτρης Ριγόπουλος, ο συνάδελφός μου από την εφημερίδα Καθημερινή, μαζί με τον Νίκο Βατόπουλο, έχουν αυτή την κακή συνήθεια, εντός εισαγωγικών κακή, έτσι, να αναδεικνύουν μέσα από τα ρεπορτάζ όλες αυτές τις παθογένειες, όλα αυτά τα μικρά και μεγάλα στην καθημερινότητά μας, που αν ήταν διαφορετικά είναι σίγουρο ότι θα είχαμε μια πολύ διαφορετική και πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής. Οπότε τον κάλεσα με αφορμή αυτό το θέμα να κάνουμε μια σύντομη συζήτηση. Καλή σου μέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα και στους ακροατές που μας ακούνε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας και θα ήθελα, έτσι λαμβάνοντας αφορμή και από αυτά τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα που θέλησε να εγκαταστήσει ο Δήμος στη Νέα Σμύρνη, και μπράβο του, έτσι, αλλά την ίδια ώρα βλέπεις με το που τα έβαλαν ήρθε, να μην το πω καφρίλα τώρα ρε παιδάκι μου, αλλά ήρθε αυτό το πράγμα που μας πιάνει με το που δούμε κάτι, και ειδικά άμα είναι κοινόχρηστο, διότι άμα το ποδήλατο ήταν ιδιοκτησία κάποιων εξ αυτών δεν θα έκαναν τα ίδια πράγματα, αλλά είδαν κάτι κοινόχρηστο, αμέσως να το σπάσουμε, να το βανδαλίσουμε, να το εξαφανίσουμε.
1: Ναι, ναι, νομίζω ότι στη Νέα Σμύρνη έχουμε, επαναλαμβάνεται ένα φαινόμενο το οποίο αποτυπώνει μια ευρύτερη παθογένεια, είναι η σχέση μας με το δημόσιο χώρο που είναι, ας το πούμε έτσι, κομψά προβληματική. Το δημόσιο αγαθό για το οποίο θεωρητικά όλοι το θέλουμε, όλοι το επικροτούμε όταν αναβαθμίζεται για τις δημόσιες υποδομές. Αυτές οι δημόσιες υποδομές, οι οποίες πιάχονται με τα δικά μας χρήματα, αυτό το ξεχνάμε, γίνονται πολύ συχνά στόχος διαφόρων εκεί έξω. Είναι αυτή η πολύ μεγάλη ελληνική αντίφαση, δηλαδή ότι ενώ υπάρχει, παρατηρείται καθυστέρηση, οπισθοδρόμηση στο πώς στις δημόσιες υποδομές, στις δημόσιες υπηρεσίες, σε αυτά που προσφέρει τέλος πάντων κάθε ευνομούμενο κράτος και πολιτεία στον πολίτη, αυτά ακριβώς τα ίδια πράγματα, όταν γίνονται κινήσεις έτσι αναβάθμισης και εξυγχρονισμού, ταυτόχρονα γίνονται στόχος βανδαλισμού. Είναι μια πραγματικά, είναι, νομίζω, χρήζει τη ψυχιατρικής, ψυχολογικής, ας πούμε, ερμηνείες. Δεν μπορεί κανείς εύκολα να πει ότι φταίει το ένα ή το άλλο. Αλλά αυτό πραγματικά το βλέπουμε με τα γκράφιτι, το βλέπουμε με τις με οτιδήποτε έχει να κάνει με υποδομή, δηλαδή με κάτι το οποίο, ας πούμε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, προσφέρει το κράτος στον πολίτη.
0: Και μιλάμε από ένα σημείο και μετά, Δημήτρη, είναι και ένα ανεξήγητο μίσος που έχουμε. Δηλαδή, και που το εκφράζουμε, ένας θυμός που υπάρχει και ο οποίος εκφράζεται σε κάθε τι δημόσιο, διότι δεν θα πάει ο άλλος να κάνει γκράφιτι μέσα στο σπίτι του, αλλά με το που βρει έναν λευκό τοίχο Θα πάει εκεί πέρα, κοιτάξτε, τα γκράφιτι μπορεί να έχουν και μία μορφή τέχνης εννοείται, αλλά μιλάμε για μουτζούρες ξεκάθαρα.
1: Το 2% είναι μία μορφή τέχνης. Ναι. Δηλαδή, επειδή το ακούω αυτό το επιχείρημα ότι είναι μορφή τέχνης, αλλά μορφή τέχνης, αν μιλάμε για την Αθήνα, μιλάμε για ένα ποσοστό κοντά στο 1-2%, δεν είναι παραπάνω. Ναι, υπάρχει... Είναι αυτό που είπες και εσύ στην αρχή, αυτό που είπα και εγώ μετά, ότι αποτυπώνεται, ότι καθρεφτίζεται εκεί πέρα μια πολύ προβληματική σχέση. Αλλά αν μου επιτρέπεις, θέλω να πω δύο λόγια για την ίδια την πρωτοβουλία του Δήμου της Νέας Σμύρνης να εγκαταστήσει αυτούς τους σταθμούς ενοικίασης ή παραχώρησης ηλεκτρικών ποδηλάτων. Πολύ συχνά οι Δήμοι, είτε επειδή θέλουν να αξιοποιήσουν ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε γιατί έτσι κάπως, πώς να το πω, φρεσκάρεται η δημόσια εικόνα τους. Είτε εν όψη κάποιων εκλογών, είτε και όχι. Είτε και όχι, όχι απαραίτητα. Εγκαθιστούν στο δημόσιο χώρο κατά καιρούς πράγματα, τα οποία οι ίδιοι οι Δήμοι αδυνατούν να υποστηρίξουν σε βάθος χρόνου. Πρέπει να σας πω ότι στη Νέα Σμύρνη υπήρχε σταθμός ενοικίασης ή παραχώρησης, μπορεί να ήταν και δωρεάν, αν θυμάμαι καλά, αλλά μπορεί και να μην, δεν το θυμάμαι, πριν από 6, 7, 8 χρόνια, μέσα στην κρίση πάλι, το θυμάμαι καθαρά, ήταν το 12-13, σταθμό παραχώρησης απλών ποδηλάτων, όχι ηλεκτρικών. Αυτών ποδηλάτων.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα πρέπει να κράτησε περί τους 4, 5, 6 μήνες. Πρέπει να υπήρχαν και τότε ανάλογα περιστατικά βανδαλισμού και υπαρβατικότητας ή κλοπής. Δεν το γνωρίζω, απλώς επειδή έχω σχέση με τη Νέα Σμύρνη, είναι και το πατρικό μου, την επισκέπτομαι συχνά, οπότε είχα παρατηρήσει αυτούς τους σταθμούς και όχι μόνο στη Νέα Σμύρνη. Νομίζω πολλοί κρατούς θα θυμούνται ανάλογες πρωτοβουλίες σε πάρα πολλούς δήμους. Της πόλης, του λεκανοπεδίου, ξαφνικά μέσα σε κάποιους μήνες αυτοί οι σταθμοί αποσύρθηκαν για χύψη λόγου, δεν τους γνωρίζω. Θέλω να πω, πολλές φορές αυτές οι πρωτοβουλίες των Δήμων έχουν ένα, δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα πρωτοβουλίες γιατί επαναλαμβάνω δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, έχουν ένα στοιχείο προχειρότητας από την άποψη της συντήρησης και της σε βάθος η λειτουργικότητα του όλου συστήματος.
0: Ναι, είναι απλά ότι πολλές φορές, ακριβώς για τους λόγους που είπες, υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια, σου λέει πάμε να βάλουμε τα ποδήλατα και ουδείς ενδιαφέρεται τι θα συμβεί σε βάθος χρόνου, ποιος θα τα διαχειριστεί, πώς θα γίνει, πώς θα χρηματοδοτείται στο μελλοντικά όλο αυτό. Οπότε βλέπεις κάτι τέτοια πράγματα και στο τέλος αυτά καταλήγουν να είναι κουφάρια. Τα βλέπεις μετά από κάποια χρόνια και λες το κλασικό. Παλιά ήταν εδώ αυτό. Παλιά λειτουργούσε εδώ εκείνο. Έτσι.
1: Και δεν αποσύρονται εύκολα. Δηλαδή είναι καταστάσεις οι οποίες μένουν, θα πείσουν στην πραγματικότητα και μετά βανδαλίζονται κατά εξακολούθηση. Ναι. Και κάτι δεύτερο επίσης.
0: Ναι. Και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
1: Βεβαίως. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης εγκατέστησε, αντιλαμβάνομαι τις αγαθές προθέσεις. Να εγκαταστήσει ένα δημόσιο σταθμό παραχώρησης ή ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων. Σε ποιες υποδομές έχει ακριβώς δημιουργήσει ο Δήμος Νέας Σμύρνης για να κάνεις ποδήλατο στη Νέα Σμύρνη? Να το παίρνεις το ποδήλατο και να βγαίνεις πού? Στους δρόμους που συνοστίζονται. Δηλαδή η Νέα Σμύρνη είναι από τις πιο προβληματικές κυκλοφοριακά περιοχές του λεκανοπεδίου. Όσοι ζουν εκεί πέρα ξέρουν τα θέματα στάθμευσης, κυκλοφοριακού κτλ. Μου κάνει λοιπόν πολύ μεγάλη εντύπωση ότι οι Δήμοι κάνουν το εύκολο, δηλαδή κάνουν έτσι λίγο, θα το πω και λίγο έτσι, πουλάνε λίγο καθεστάκια για ηθαγενείς.
0: Αλλά δεν πάνε στο παραπέρα, έτσι.
1: Αλλά υποδομές, ποδηλατόδρομους. Δηλαδή να κάνουν αυτό που έκανε ο Δήμος Γλυφάδας. Γιατί έχω παραδείγματα. Το κάνει τώρα με μεγάλη γενναιότητα ο Δήμος Καλανδρίου και μπράβο του, γιατί αφαιρούνται θέσεις γιοταχής. Πάει αυγά ο Δήμος Καλανδρίου. Δεν απλώς πουνάει έτσι για το θεαθήνε. Οπότε τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα Και νομίζω αξίζει να τα δούμε και σε αυτό το περιβάλλον.
0: Και αξίζει πάνω απ' όλα να αναπροβληματιστούμε για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και εμείς οι ίδιοι ως πολίτες να διεκδικούμε περισσότερα, έτσι, όσον αφορά την πόλη μας, το δημόσιο χώρο και όλα αυτά τα ζητήματα. Και σε αυτό αποσκοπούσε και αυτή η συζήτηση.
1: Και τα θέματα μετακίνησης είναι πάρα πολύ σοβαρά στην Αθήνα πια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Ριγόπουλε, και συγχαρητήρια για όλα όσα κάνετε στην καθημερινή και αναδεικνύετε αυτά τα θέματα, γιατί πρέπει να τα έχουμε κατά νου και να μην έχουμε αυτή τη μυρολατρεία ότι έτσι είναι, τι να κάνουμε, δεν αλλάζει. Και πρέπει από ένα σημείο και μετά να αλλάξουν πράγματα και πρέπει και εμείς ως πολίτες να διεκδικήσουμε περισσότερα προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ θερμά τον Δημήτρη Ριγόπουλο. Σε αυτό το σημείο εμείς θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Subaru 008. 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.
4: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, 10 και 54. Πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Πάμε να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τη Βιέννη. Εκεί βρίσκεται ο απεσταλμένος της εφημερίδας Καθημερινή, ο Παντελής Τσομπάνης, που είχε την καλοσύνη αυτό το πρωινό να είναι στη συχνότητά μας εδώ στον Sky 100,3, να μας δώσει και κλίμα από την πρωτεύουσα της Αυστρίας εν ώψη και του τελικού απόψε. Καλημέρα από την Αθήνα, Παντελή.
8: Καλημέρα από τη Βιέννη, σε σένα Νίκο και σε όλα τα άτομα που μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
0: Τα τελευταία νέα θέλουμε.
8: Όσο για το κλίμα, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σχεδόν έξω από το Στατχάλε, όπου θα γίνει ο διαγωνισμός. Παρελάβουν αστυνομικοί, βρέχει.
0: Βρέχει.
8: Δεν είναι καλημέρα για τη Βιέννη σήμερα. να πω την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια αισιοδοξία ότι μπορεί μέσα στην ημέρα να βελτιωθεί ο καιρός.
0: Ναι.
8: Όσο ως προς τα Eurovisionικά, χθες έγιναν η πρόβα των επιτροπών για την ακρίβεια, mm-hmm. και, και το μεσημέρι θα ξεκινήσει το Family Rehearsal που απευθύνεται στις οικογένειες. Στην ουσία περνάει το show που θα δούμε το βράδυ μέσα από δύο πρόβες, ξαναγίνεται.
0: Mm-hmm.
8: Από τις πρόβες των επιτροπών δεν έχουμε κάποιο συμπέρασμα. Μοναδική ένδειξη για το πώς μπορεί να κινηθεί η βαθμολογία είναι το poll των δημοσιογράφων που βρίσκονται εντός του διαγωνισμού.
0: Τι λένε, οι δημοσιογράφοι?
8: Η Αυστραλία κινείται πολύ δυναμικά για την πρωτιά, κάτι το οποίο φάνηκε από την Πέμπτη. Η εμφάνιση της Delta Goodrem με το Eclipse ουσιαστικά κάπως κινητοποίησε τους fans, έκανε ένα κλικ. Ναι. Τη στιγμή της μετάδοσης.
0: Υπάρχει μια πληροφορία ότι σε περίπτωση που κερδίσει η Αυστραλία θα διοργανωθεί Eurovision στην Ελλάδα. Έχεις ακούσει κάτι τέτοιο σχετικά?
8: Για πρώτη φορά η Αυστραλία συμμετείχε στο διαγωνισμό το 2015, πάλι στην Αυστρία. Και είπανε τότε η EBU,
0: ναι,
8: ότι σε περίπτωση που νικήσει η Αυστραλία θα το διοργανώσει η Γερμανία.
0: Α.
8: Βέβαια, μετά το σενάριο της Ουκρανίας το 2022 που πήγε στην αμέσως επόμενη χώρα, που ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο,
0: mm-hmm.
8: σε περίπτωση που η Ελλάδα η δεύτερη, θα γίνει πρόταση στην Αθήνα, υποθέτω, να διοργανώσει αυτή το διαγωνισμό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε εξαρτάται ποιος θα είναι δεύτερος, αν βεβαίως νικήσει η Αυστραλία.
8: Φυσικά, φυσικά. Ναι.
0: Οι δικές μας, η δική μας η κατάταξη, τι λένε τα προγνωστικά?
8: Να πω την αλήθεια, τα στοιχήματα δεν είναι ποτέ μια καλή ένδειξη για το που θα καταλήξει μια συμμετοχή. Υπάρχουν όνειρα για πρωτιά, υπάρχουν όνειρα για πεντάδα. Μακάρι να υλοποιηθεί κάποιο από αυτά. Αισθάνομαι ότι στο κοινό θα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Είναι από αυτές τις συμμετοχές οι οποίες κάνουν κέλ. Με τις επιτροπές, επειδή συνήθως οι επιτροπές βγάζουν νικητή, γι' αυτό είμαι κάπως επιφυλακτικός.
0: Μάλιστα.
8: Για να προβλέψω κάποια mm-hmm. πρόβλεψη για τριάδα.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε αυτά. Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
8: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Και καλή επιτυχία απόψε. Έτσι.
8: Καλή επιτυχία και μακάρι να μας το φέρει ο Ακύλ.
0: Έτσι, το φέρτο. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ ο συνάδελφος από την εφημερίδα Καθημερινή, ο Παντελής Τσομπάνης, κυρίες και κύριοι, που βρίσκεται στη Βιέννη και μας έδωσε τις τελευταίες πληροφορίες γύρω από τον απόψινό διαγωνισμό, τον απόψινό τελικό. Έτσι, εμείς θα πάμε και σε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έρθει αμέσως μετά η κυρία Μεράνια Πασχαλίδου με αναλυτικότατο δελτίο ειδήσεων και μετά τις 11 και κάτι και πάλι εδώ μαζί.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
11: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
12: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
13: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
12: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
13: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
14: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
17: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
18: Κατάστημα! Κατάστημα!
19: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
20: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
22: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Αυστηρό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κάνοντας λόγο για πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους και για νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Πρέπει όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη, να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση, δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης μιλώντας στην ΕΡΤ. Παράλληλα, αναφερόμενο στην καλοκαιρινή περίοδο και στα τροχεία στα νησιά, τόνισε ότι δεν μπορεί να νοικιάζει κάποιο μηχανάκι χωρίς κράνος και χωρίς δίπλωμα. Για τις γουρούνες, δήλωσε ότι χρειάζεται πλήρης απαγόρευση αυτού του είδους οχήματος από τη χώρα. Νέα υπόθεση παραμέληση ανήλικων παιδιών με διαβίωση σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε χθες στους Αγίους Αναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας που έφτασαν στην οδό Κερκύρας αντίκρισαν στο σπίτι της οικογένειας 3 παιδιά, ένα αγόρι και 2 κορίτσια ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες, παρόμοιες με αυτές που ζούσαν 6 ανήλικα παιδιά στο Περιστέρι. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τα 3 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία για ιατρικές εξετάσεις. Τις 3 προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030 παρουσίασε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η οικονομία και η συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων με τον Πρωθυπουργό να χαρακτηρίσει την ακρίβεια το πρώτο πρόβλημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική, σχολάσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Είναι δικό του επίτευγμα η συσσόρευση της ακρίβειας που τόσο τον πονά, εκτός και αν ο κύριος Μητσοτάκης νιώθει απλά υπουργός στην κυβέρνηση Γεωργιάδη, οπότε κάνει ισοκομματική αντιπολίτευση, τόνισε ο κύριος Τσουκαλάς. Για υποκρισία σχετικά με την ακρίβεια, κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημένοντας ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια και έχει από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη. Βίντεο με μηνύματα που δέχεται από πολίτες να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δίνει την ανάρτησή του με τη φράση «Τον Μάρτη ήταν νωρίς». Ο πρώην Πρωθυπουργός στην πρόσφατη ομιλία του στο Χαλάνδρη προανήγγειλε πως τον Ιούνιο θα γίνουν ανακοινώσεις. Το Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο είναι αργά, τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού, σχολίασε ο κ. Τσίπρας. Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 με 20 Μαΐου θα πραγματοποιήσει ο Ρώσος Πρόεδρος, όπως ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το Κρεμλίνο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μόνο μερικές ημέρες ύστερα από αυτήν του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, ο Ρώσος Πρόεδρος θα συζητήσει με τον Κινέζο ομολόγο του Σι Τζιπίνγκ τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής σύμπραξης και της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Τόνισε ότι δεν έχει εγκρίνει ακόμη όπλα για την Ταϊβάν και ότι δεν επιδιώκει πολέμους. Επεισόδιο με τραυματισμού σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατά τη διάρκεια εκδήλωση με ποντιακή μουσική στην Νικόπολη στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 2 προσαγωγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε από λεκτικό επεισόδιο μεταξύ νεαρών ατόμων κατά τη διάρκεια γλεντιού που πραγματοποιούνταν στο γήπεδο της περιοχής και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε συμπλοκή, στην οποία ενεπλάκησαν δεκάδες παρευρισκόμενοι. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, περίπου 20 άτομα πιάστηκαν στα χέρια, ενώ ορισμένοι φέρεται να χρησιμοποίησαν γυάλινα μπουκάλια με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί. Η αστυνομική έπεσαν συνολικά 4 τραυματισμένα άτομα. Ένας 19χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΕΧΕΠΑ για την παροχή πρώτων βοηθειών. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά αίθριο στενό καιρό στη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 αυτό το πρωινό Σαββάτου 16 Μαΐου. Εδώ είμαστε εκτάκτως στο μικρόφωνο μαζί σας. Νίκος Ανδρίτσος, απέναντί μου είναι ο Γιώργος Βραχνός που ρυθμίζει το τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας. Είναι η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια και είναι ο Πέτρος Μωραΐτης στο 210-48-00-170 έως και 4. Έχουμε επικοινωνία από το skyradio.gr. Στο σελίδα του ραδιοφώνου θα δείτε το ειδικό πλαίσιο που γράφει «Πες την άποψή σου». Εκεί πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Επίσης έχουμε επικοινωνία από τα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook, το X και το Instagram θα με βρείτε. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είσαστε πολλοί και είσαστε υπέροχοι και υπέροχες και στέλνετε και τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω μια μεγάλη καλημέρα, να ανταποδώσω στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΚΑ, ο Κωνσταντίνος Χαλιορής, καλημερίζει με μήνυμα, και να πω και συγχαρητήρια, διότι σε αυτή την τεράστια διοργάνωση των Μετάλλικα το προηγούμενο Σάββατο, σαν σήμερα, το ΟΑΚΑ θα έλεγα ότι έδωσε εξετάσεις και τις πέρασε όχι με επιτυχία. Και πάνω από αυτό, 90.000 άνθρωποι ήμασταν εκεί και όλα έγιναν όμορφα και τακτοποιημένα. Ήταν δηλαδή η συνεννόηση και, των διοργανωτών της εταιρείας παραγωγής από τη μία πλευρά, αλλά και του οικοδεσπότη από την άλλη, του ΟΑΚΑ, που έδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε τόσο μεγάλες διοργανώσεις και το κάνει αυτό με τεράστια επιτυχία. Οπότε για ακόμα μια φορά ένα μπράβο στους διοργανωτές. Και όπως μου γράφει ο Κωνσταντίνος Χαλιορής, μιλάμε για ρεκόρ, έτσι. Το προηγούμενο Σάββατο είχαμε 97.500 θεατές εντός και 22.000 εκτός. Τι να λέμε τώρα, έτσι, τι να λέμε, μιλάμε για κάτι εξαιρετικά μαζικό. Και επειδή μιλάω για Μετάλλικα, μου στείλε και μήνυμα ο φίλος μου ο Σπύρος πριν από λίγο. Έχουν προπόνηση μαζί με το Γιάννη Box αυτό το πρωινό και ακούνε Μετάλλικα. Έρχεται και το επόμενο ραντεβού, μου λέει ο Κωνσταντίνος Χαλιορής, Iron Maiden, το επόμενο μεγάλο ραντεβού στο ΆΚΑ. Να σου πω, δεν είμαι τόσο τον Maiden, αλλά Μετάλλικα, όλοι εμείς οι πενιντάριδες μεγαλώσαμε με Μετάλλικα, οπότε καταλαβαίνετε όλοι τι συμβαίνει. Αυτά ως προς τα μηνύματα, να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ και τον Παναγιώτη Παπαχατζή, τον επικοινωνιολόγο και καλό φίλο που είναι στην τηλεφωνική γραμμή, να βάλουμε λίγο και τα της πολιτικής επικαιρότητας, διότι έχουμε ειδήσεις, έχουμε εξελίξεις που έρχονται από διάφορα μέτωπα, να το πω έτσι, και αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, ότι στο πολιτικό πεδίο ό,τι ζει η χώρα μας μέσα σε μία εβδομάδα, ας πούμε, θα το ζήσουν οι Φιλανδοί, για παράδειγμα, σε 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια και βάλε. Θέλω να πω ότι είναι η πυκνότητα των εξελίξεων τέτοια, οι ειδήσεις, οι ανατροπές, το έτσι και το αλλιώς, που όλα αυτά συνθέτουν ένα πολύ δυναμικό πολιτικό πεδίο. Το ζήτημα είναι πού θα καταλήξουν όλα αυτά, διότι η Ελλάδα δεν είναι ούτε η Σουηδία του Νότου, ούτε η Φιλανδία, ούτε οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτή που είναι. Καλή σου μέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Νίκο. Αρχικά να σου πω ότι στο ερώτημα Μετάλλικα ή Iron Maiden, η δική μου απάντηση είναι AC/DC.
0: Α, οκ, ναι, ναι, ναι. Αν και οι Μετάλλικα έκαναν και ένα αφιέρωμα στους AC/DC, έτσι.
1: Μου αρέσουν εξαιρετικά και οι Μετάλλικα, γιατί και εγώ πενταρίζω. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το ζήσαμε ως έφηβοι πολύ έντονα το συγκρότημα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Θυμηθήκαμε τα νιάτα μας, τι να κάνουμε. Μας λένε boomer πλέον. Έλα όμως που μέσα μας δεν είμαστε καθόλου, έτσι.
1: Κοίτα, παραμένουμε περήφανη γενιά X. Ναι. Δεν είμαστε οι boomers.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλά κάνεις και το λες. Καλά κάνεις και το λες και αυτό. Λοιπόν, τώρα, στα της πολιτικής ατζέντας, έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που είναι σε εξέλιξη, με τον Πρωθυπουργό χθες να βάζει και τις 3 προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία που θα διεκδικήσει η Νέα Δημοκρατία. Έβαλε στο επίκεντρο την οικονομία, τη συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, όπως επίσης χαρακτήρισε την ακρίβεια το πρώτο πρόβλημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες. Παράλληλα, για να βάλουμε συνολικά την ατζέντα, έχουμε την την κόντρα που μένεται με ιδιαίτερη ένταση από την προηγούμενη εβδομάδα μεταξύ Ανδρουλάκη και Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με την εκμίσθωση ακινήτου από την οικογένεια Ανδρουλάκη στο ελληνικό δημόσιο και με ποιες συνθήκες έγινε αυτό, χρηματοδοτήσεις και ούτω καθεξής. Οπότε μπαίνει αυτό στην ατζέντα, όπως και οι καταθέσεις Ανδρουλάκη σε βελγική τράπεζα. Και παραλλήλως περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα τη Μαρία Καριστιανού να ανακοινώσει το κόμμα της και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά, μάλλον έγραψε, ότι το Μάρτιο ήταν νωρίς και το Σεπτέμβριο είναι αργά και τώρα είναι η ώρα να έρθει το νέο κόμμα.
1: Μεταξύ Μάρτιο και Σεπτέμβριο πολλοί μήνες βέβαια.
0: Ναι, αλήθεια αυτό.
1: Ο Πρωθυπουργός θες, αρχικά να πούμε ότι έχουμε μπει σε full προεκλογική περίοδο στην Ελλάδα. Είτε γίνουν οι εκλογές τον φθινόπωρο, είτε γίνουν την επόμενη άνοιξη. Νομίζω ότι πλέον ο ρυθμός όλων των κομμάτων είναι προεκλογικός και φαίνεται αυτό και από τις εντάσεις. Ο Πρωθυπουργός θες, αυτό που είπε στην ουσία όμως στην αρχή είναι ότι κοιτάξτε να δείτε, στα δύσκολα ή στα λιγότερο δύσκολα πρέπει να αποφασίσει τις επόμενες εκλογές εμένα ή οποιονδήποτε άλλο. Και δεν το έκανε τυχαία, το έκανε αυτό γιατί ξέρει ότι στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία είναι σχεδόν double score μπροστά από τον διπλό score, δηλαδή μπροστά από τον Τσίπρα και με μια χαόδη διαφορά, αν θυμάμαι καλά, ναι, από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τους υπόλοιπους.
0: Παναγιώτη, συγγνώμη, επειδή αναφέρθηκε σε αυτό το απόσπασμα, πάμε να θυμηθούμε τι είπε χθες ο Πρωθυπουργός για το τριψήφιο Γιώργο, το ηχητικό αυτό. Τι θα γίνει λοιπόν αν χτυπήσει το τριψήφιο τηλέφωνο του Πρωθυπουργού τα ξημερώματα. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να έχει τρίτη τετραετία, γιατί τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια κρίσιμη συγκυρία. Σε μια συγκυρία που αναζητά την οργάνωση της κοινής της άμυνας. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ποια είναι η πολιτική δύναμη που πέτυχε να φέρει από τις Βρυξέλλες τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποιος πρωτοστάτησε στο να δοθεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, παλαιότερα στην πανδημία. Ποια πολιτική δύναμη καθιέρωσε τα εθνικά μας σύνορα ως ευρωπαϊκά όταν αυτά απειλήθηκαν. Αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
0: Επέμεινε στο διεθνές περιβάλλον, Παναγιώτη Παπαχατζή, ο Πρωθυπουργός.
1: Φυσικά, γιατί είναι και ένα συγκριτικό του πλεονέκτημα και τα πηγαίνει και καλά, δηλαδή και οι μετρήσεις δείχνουν ότι τα πηγαίνει πολύ καλύτερα σύμφωνα με αυτά που λένε οι πολίτες σε σχέση με τους υπόλοιπους. Και μην ξεχνάμε ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος του Ιράν, η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος είδαν μια αύξηση ποσοστών. Μια αύξηση ποσοστών φυσικά που άρχισε να αφήνει όταν άνοιξαν πάλι οι συζητήσεις των σκανδάλων και τα λοιπά μετέπειτα. Άρα ξέρει ότι είναι ένα πλεονέκτημά του έναντι των υπολείπων και σαφέστατα το έβγαλε μπροστά.
0: Ναι.
1: Σαφέστατα το έβγαλε μπροστά. Είναι και μια απάντηση από την άλλη για το πατριωτικό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Για όλες τις, αυτό θεωρώ, για όλες τις ζημώσεις που γίνονται εκεί, το φερόμενο, το φημολογούμενο κόμμα Σαμαρά και τα υπόλοιπα και η υπόλοιπη δεξιά πολυκατοικία που λέγαμε παλιά.
0: Οι ζημώσεις αυτές θα καταλήξουν σε κόμμα, το βλέπεις να έρχεται, δηλαδή το κόμμα Σαμαρά, γιατί είχαμε και αυτή την επιστολή των 10 στην εφημερίδα Δημοκρατία, την παρέτηση Γκελεστάθη που επίσης έτσι ερμηνεύθηκε ότι είναι και μία δυσαρέσκεια έτσι στην καρδιά της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπεις λοιπόν τον έρχεται ο Αντώνης Σαμαράς να κεφαλαιοποιήσει αυτή τη δυσαρέσκεια.
1: Εγώ και θα σας πω, αυτό δείχνει. Από την άλλη βέβαια ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει μιλήσει. Ο Αλέξης Τσίπρας άφηνε παντεχμές ότι θα ξεκινήσει το κόμμα. Η Καριστιανού το ίδιο. Έτσι, μια και μιλάμε για τα καινούργια κόμματα. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει μιλήσει ακόμα.
0: Ναι.
1: Οπότε μέχρι να μιλήσει, περιμένουμε να δούμε. Είναι βέβαια ότι ένα κόμμα Σαμαρά θα θέλει να κατατάξει και αυτό από την πλευρά του, έτσι. Και ενδεχομένως θα δημιουργήσει και προβλήματα στη Νέα Δημοκρατία. Όσο μικρά ή μεγάλα μένει να το δούμε όταν θα ανακοινωθεί, όταν θα περάσουν και ένας μήνας έτσι λίγο να κάτσει σκόνη και να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται.
0: Διάβαζα πάντως μία ανάλυση του Γιώργου Βουλγαράκη που απέδιδε την ανθεκτικότητα της Νέας Δημοκρατίας από τα παραδοσιακά κόμματα. Η ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει η Νέα Δημοκρατία είναι ακριβώς επειδή έχει μία βάση η οποία ταυτίζεται με την παράταξη και όχι με τα πρόσωπα.
1: Έτσι έχει φανεί από την άλλη. Μην ξεχνάμε, κάνοντας τώρα αναδρομή 10-15 χρόνια πίσω, ότι το ΠΑΣΟΚ τότε είχε αναλάβει και δυσανάλογο βάρος σε σχέση με την Δημοκρατία, αυτό του πρώτου μνημονίου εννοώ.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι λίγο από αυτό και λίγο και τ' άλλο.
0: Ναι.
1: Από την άλλη μένει να δούμε τι έχει να γίνει, γιατί από εδώ και πέρα μην ξεχνάμε ότι θα δούμε 21 του μήνα το νέο κόμμα της κυρίας Χριστιανού, θα δούμε το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από ό,τι καταλαβαίνω το αργότερο μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, ενδεχομένως το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, επανέρχεται και ο Εφιάλτης, συγγνώμη γιατί για τους υπόλοιπους μπορώ να μιλήσω πολιτικά γιατί γι' αυτό δεν μπορώ να μην κάνω χαρακτηρισμό του Κασιδιάρη. Ο οποίος μπορεί να κάνει κόμμα, μπορεί να είναι υποψήφιος σε κόμμα και μην το αφήνουμε απ' έξω ως μέτρηση, δεν ξέρουμε τι και από ποιους θα κόψει. Ενδεχομένως θα κόψει από δεξιά, θα κόψει από Καριστιανού κάποια κομμάτια, αλλά επανέρχεται και αυτό. Άρα μιλάμε για ένα συγκλονιστικά εντελώς διαφορετικό σκηνικό από αυτό που βλέπουν οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις μέχρι και το Μάιο. Στα τέλη Ιουνίου και πολύ περισσότερο το Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Οπότε έχουμε έναν νέο δημοσκοπικό χάρτη που έρχεται. Το ζήτημα είναι αυτή η μάχη για τη δεύτερη θέση. Και πού θα κάτσει εκεί η μπίλια, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Καθώς για τον Νίκο Ανδρουλάκη τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα, έχοντας να ανταγωνιστεί και έναν Τσίπρα από τη μία πλευρά, από τα αριστερά του, ίσως και κέντρο αριστερά του, και από την άλλη μία Καριστιανού, η οποία δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα οριοθετηθεί το συγκεκριμένο πεδίο αναφοράς της.
1: Εγώ, αν θέλετε την εκτίμησή μου, και το λέω με στεναχώρια, το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι θα παίξει παρασάγκας από τα δύο κόμματα, δηλαδή του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ έχει απολέσει στη συνείδηση του κόσμου την ικανότητα να φέρει εξουσία. Δηλαδή να είναι το κυβερνόν κόμμα. Και γι' αυτό είναι αυτό που λέγανε τόσο καιρό, το κόλλησε βελόνα, κόλλησε βελόνα. Όταν δεν έχεις μπορέσει να χτίσεις δυναμική, όταν δεν υπάρχουν άλλοι παίκτες στο παιχνίδι, όταν μπαίνουν οι άλλοι παίκτες στο παιχνίδι, τότε μειώνει τη δυναμική σου έτσι κι αλλιώς. Γιατί σκέψουν, Νίκο, ότι με το που θα μπει τώρα το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα θα συμπιεστούν όλα τα υπόλοιπα. Μοιραία. Γιατί δεν θα πάρουν μόνο από τις αναποφάσεις τους οι Καριστιανοί και ο Τσίπρας. Θα συμπιεστεί και ο κύριος Βελόπουλος, θα συμπιεστεί και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα συμπιεστούν όλοι. Μόνο το ΚΚΚ δεν συμπιέζεται κατά πάσα πιθανότητα.
0: Ναι. Και είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση ο συνάδελφός μου Δημήτρης Καμπουράκης στο Liberal, που έλεγε ότι αν εξαιρέσει το Μητσοτάκη, που δημοσκοπικά έχει απολαμβάνει αυτήν την άνεση του 28, 29, 30 τέλος πάντων στην εκτίμηση, από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι σου λέει εγώ θέλω με μία ψήφο διαφορά. Και ο καθένας με τη δική του στόχευση. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης να είναι μία ψήφο παραπάνω από το Τσίπρα για παράδειγμα, ή η Κωνσταντοπούλου σε σχέση με τον Βελόπουλο ή την Καριστιανού. Θέλω να πω ότι γίνεται μία μάχη από κάτω, όπου είναι με μία ψήφο διαφορά, αλλά στο τέλος της ημέρας το ζήτημα είναι ότι πρέπει να υπάρχει και κυβέρνηση. Και σε αυτό το πεδίο μόνο ο Μητσοτάκης τελικά δεν είναι στο με μία ψήφο διαφορά.
1: Τα μεγάλα στοιχήματα της επόμενης μέρας από την κάλπη είναι πρώτον αυτό που είπες, ότι πρέπει να υπάρχουμε να έχουμε κυβέρνηση, γιατί πρέπει να κυβερνηθεί ο τόπος με κάποιο τρόπο.
0: Έτσι, ναι.
1: Το δεύτερο στοίχημα μετά από 8 χρόνια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι να υπάρξει και ξεκάθαρα αξιωματική αντιπολίτευση. Και η αίσθησή μου είναι ότι οι εκλογές αυτές με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, όσες και αν χρειαστούν, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μάλλον δεν θα είναι εύκολο στην πρώτη κάλπη να υπάρξει κυβέρνηση, μάλλον θα πάμε για δεύτερη, νομίζω ότι το έχουμε κάνει η περισσότερη πια συνείδησή μας αυτό, θα προκύψουν δύο πράγματα. Θα προκύψει κάποιο τύπου κυβέρνηση. Τώρα αυτοδύναμη με συνεργασίες, μένει να το δούμε. Και πιθανότατα θα προκύψει και μια ξεκάθαρη αντιπολίτευση. Και είναι πάρα πολύ λογικό πια, διότι πέρασε πάρα πολύ καιρό που η Νέα Δημοκρατία παίζει μόνη της. Mm-hmm. Δεν έχουμε ξαναδεί στη χώρα μας τουλάχιστον το πρώτο κόμμα να είναι τόσο μπροστά και όλοι οι υπόλοιποι να είναι τόσο πίσω και η συζήτηση που γίνεται για δεύτερη στην ουσία εκλογική μάχη να είναι αν θα έχει αυτοδυναμία το πρώτο κόμμα και ποιος θα είναι δεύτερος.
0: Ναι. Και αυτό είναι μια συνολική αντιπολιτευτική αποτυχία, έτσι, διότι άμα πορεύεσαι μόνο με αφορισμούς και λοιπά και ό,τι έχουμε ακούσει και με μια αντιπολίτευση η οποία στο τέλος της ημέρας δεν πείθει τον πολίτη, στο τέλος καταλήγει σε αυτό, έτσι, στο ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση.
1: Μα και τα νέα κόμματα του, πολύ περισσότερο του Αλέξη Τσίπρα, είναι αποτυχία της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αν υπήρχε κάποιος να έχει καλύψει το κενό ως αξιωματική αντιπολίτευση, ότι θα είχε χώρο ο πρώην Πρωθυπουργός να ξαναβγεί μπροστά στην πολιτική.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη Παπαχατζή, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μας διέθεσες αυτό το πρωινό Σαββάτου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Νίκο, πολύ γρήγορα έχουμε να δούμε πολλά. Mm. Και επειδή θα ξεκινήσει πάλι κουβέντα Σεπτέμβρη-Μάρτη. Οι κυβερνήσεις αποφασίζουν αν θα πάνε σε εκλογές όταν μετρήσουν και τα νούμερα που έχουν μπροστά τους θεωρήσουν ότι είναι τα υψηλότερα που μπορούν να έχουν.
0: Ναι.
1: Τι εννοώ με αυτό, αν μετρήσει η κυβέρνηση το Σεπτέμβρη ότι θα είναι σε μια πορεία να είναι πάνω από 30% η τελική ψήφος, θα πάει σε εκλογές. Εάν όχι, θα περιμένει το Μάρτιο. Mm-hmm. Κάποια φορές τα πράγματα είναι λίγο πιο απαλά από ό,τι θέλουμε να τα κάνουμε.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Την καλημέρα μου.
1: Εγώ ευχαριστώ, Νίκο. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Να έρθουν και οι τηλεδιήσεων και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: και σχόλη.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
10: Vodafone. Together we can.
11: Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρονοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.
12: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι άνθρωπος, δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος. Ακόμα και αν κάποια στιγμή έχει μια μορφή, δεν είναι άνθρωπος.
11: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Αυστηρό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κάνοντας λόγο για πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους και για νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Πρέπει όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη, να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση, ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης μιλώντας στην ΕΡΤ. Νέα υπόθεση παραμέλειση ανήλικων παιδιών με διαβίωση σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί αντίκρισαν στο σπίτι της οικογένειας 3 παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες παρόμοιες με αυτές που αποκαλύφθηκαν στο Περιστέρι. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς για έκθεση ανήλικων σε κίνδυνο, ενώ τα 3 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις. Οι πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελούν παράδειγμα για ολόκληρη την Ευρώπη, τόνισε στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου χθες δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική σχολεία σε το Πασόκ. Βίντεο με μηνύματα που δέχεται από πολίτες να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο, δημοσίευε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δίνει την ανάρτησή του με τη φράση «Τον Μάρτη ήταν νωρίς». Ο κ. Τσίπρας στην πρόσφατη ομιλία του στο Χαλάνδρη είχε προαναγγείλει πως τον Ιούνιο θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 με 20 Μαΐου θα πραγματοποιήσει ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε σήμερα επισήμως στο Κρεμλινό. Ένας άνδρας πέθανε μετά από επίθεση που δέχτηκε σήμερα από καρχαρία στη Δυτική Αυστραλία, ανακοίνωσαν η αστυνομία και οι τοπικές αρχές. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 11 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και ευχαριστώ πολύ και για τα μηνύματα που στέλνετε και για τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα σχετικά με τον δημόσιο χώρο, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται δημόσιες υποδομές και όλα όσα πρέπει να γίνουν. Εννοείται ότι και στις άλλες χώρες και πόλεις με τις οποίες θέλουμε να συγκρινόμαστε και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε εμείς και πώς εμείς διαχειριζόμαστε τα θέματα αυτά, διότι νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα, πρέπει να αλλάξουν νοοτροπίες για το δημόσιο χώρο και πρέπει όλα αυτά εννοείται να ξεκινούν και πάρα πολύ νωρίς, ήδη από το σχολείο, η εκπαίδευση στα μικρά, από μικρά παιδιά που λαμβάνουμε και όλα όσα πρέπει να γίνονται και εννοείται σε επίπεδο οικογένειας προκειμένου να έχουμε ένα περιβάλλον γύρω μας που να είναι πιο ελκυστικό, να υπάρχει ποιότητα ζωής και γενικότερα να φτάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο, επίπεδο το οποίο χαιρόμαστε όταν ταξιδεύουμε αλλά δυστυχώς δεν το έχουμε πάντοτε στη χώρα μας. Αλλά είναι πάντοτε ενδιαφέρουσες αυτές οι συζητήσεις, το έχω διαπιστώσει, διότι πάντα όταν ανοίγω ένα θέμα είτε για την οδική ασφάλεια είτε για τις υποδομές και την ποιότητα ζωής η ανταπόκρισή σας πάντοτε είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δυστυχώς δεν μπορώ να αναφερθώ σε όλα τα μηνύματα αλλά εννοείται ότι τα κρατάω αυτά και για μελλοντικές συζητήσεις. Τώρα, πριν κλείσουμε, θέλω να αναφερθούμε και σε μια ιδιαίτερη παράσταση, κυρίες και κύριοι, καθώς με αφορμή τη δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών Πεζοπορίας και την ανάγκη ανάδειξης και προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών,

0: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Πείτε μας για τα μονοπάτια.
0: Τα μονοπάτια είναι μια παράσταση που φτιάχτηκε με στόχο να περπατήσουμε περισσότερο όλοι μας στα μονοπάτια των Κυκλάδων καταρχάς, ευρύτερα των νησιών μας και τελικά και της Ελλάδας. Όσο δεν περπατάμε τα μονοπάτια, αυτά σιγά σιγά εξαφανίζονται, καταπατώνται και αλλάζει τελείως η μορφή του ελληνικού χώρου. Για μας ήταν μια αποκάλυψη το πως σαν θεατρική ομάδα περπατώντας τα μονοπάτια τι θησαυρούς ανακαλύψαμε, θησαυρούς της φύσης, θησαυρούς πολιτισμού, έναν τρόπο να βλέπεις τα νησιά που περπατήσαμε που δεν μπορείς να τον έχεις αν είσαι στο δρόμο μόνο και στην άσφαλτο. Με λίγα λόγια ήταν για μας μια αποκάλυψη και θέλουμε αυτές τις τρεις τελευταίες παραστάσεις που έχουμε σήμερα τη Δευτέρα και την Τρίτη στο θέατρο Μικρό Γκλόρια στην Αθήνα ο κόσμος να δει αυτή την πολύ αποκαλυπτική πτυχή της Ελλάδας που λίγοι τη γνωρίζουν γιατί λίγοι περπατάμε.
1: Ναι, ναι. Και το νησί δεν είναι μόνο παραλία, έτσι, ότι αξίζει να εξερευνήσεις, να δεις τη μορφολογία του τόπου, την ιστορία του τόπου και γιατί όχι να αναστοχαστείς, να κάνεις την προσωπική σου αναζήτηση και ταυτόχρονα να καλλιεργήσεις και μια οικολογική συνείδηση. Θέλω να πω ότι όλα αυτά μαζί είναι κάτι που μας λείπει πολλές φορές στους ρυθμούς, στους καθημερινούς που ζούμε στις μεγάλες πόλεις.
0: Ακριβώς αυτό. Γι' αυτό και φέρνουμε αυτή την εμπειρία όλοι που συλλέξαμε κατά τη διάρκεια της έρευνας, γιατί συλλέξαμε ιστορίες από τους ανθρώπους που περπατάνε και φροντίζουν και συντηρούν τα μονοπάτια. Συλλέξαμε τις δικές μας εμπειρίες και έρευνα περπατώντας τα. Όλα αυτά μαζί τα κάναμε μια παράσταση σκηνής για να μπορεί να έρθει στην πόλη. Φέρνουμε τα μονοπάτια στην πόλη με στόχο η πόλη μετά να πάει στα μονοπάτια με τον σεβασμό που απαιτεί βέβαια ο τουρισμός ο οποίος είναι αυτής της ήπιας μορφής περιπατητικής εν προκειμένου.
1: Ναι. Και θα έχετε παραστάσεις και στη Τζιά διαβάζω όπως και στη Σύφνο.
0: Στη Τζιά ήδη πήγαμε και κάναμε πια παράσταση εκεί και στη Σύφνο.
1: Πάει ήδη. Ναι, ναι.
0: Ναι, στη Σύφνο θα πάμε την επόμενη εβδομάδα. Στόχος μας είναι να πάμε και σε πολλά άλλα νησιά και τόπους. Ακριβώς διότι θεωρούμε ότι πρέπει και οι ίδιοι νησιώτες σε ένα βαθμό, πέρα από το αν οι ίδιοι περπατούν τα μονοπάτια που κάποιοι το κάνουν, πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό είναι ένας πλούτος που έχουν και που είναι μια μορφή τουρισμού, θα μπορούσε να είναι μια μορφή τουρισμού και εκπαίδευσης, πολύ πιο ήπια από τις πιο βίες που υπάρχουν μέσα στο τρίμηνο Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου.
1: Υπάρχει μέρημνα, υπάρχει ενδιαφέρον από την τοπική αυτοδιοίκηση προς αυτή την κατεύθυνση, κυρία Σαχίνη, τι έχετε διαπιστώσει εσείς από την εμπειρία σας?
0: Υπάρχει αυτό το εθνικό δίκτυο μονοπατιών. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε και να δούμε πώς μπορούμε όλοι να το στηρίξουμε πιο πολύ και να πιέσουμε στο να επεκταθεί από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης. Άλλα νησιά έχουν περισσότερο, άλλα λιγότερο. Σημαντικό είναι ότι κάθε νησί έχει την κοιτίδα της από πλευράς ενεργού πολίτη. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες ενεργών πολιτών σε κάθε νησί, σε κάθε τόπο που εμείς πήγαμε, που ασχολούνται με τα μονοπάτια. Σε κάποιες περιπτώσεις πολύ περισσότερο και πολύ οργανωμένα, σε κάποιες λίγο λιγότερο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά για όλους αυτούς τους ανθρώπους εμείς κάνουμε αυτή την παράσταση, δηλαδή τιμώντας και αυτούς τους ανθρώπους που επιμένουν σε μια σαρωτική, πολύ διαφορετική λογική τουρισμού, επιμένουν σε αυτήν την ομορφιά και θησαυρό του τόπου τους. Νομίζω ότι η παράσταση σε ταξιδεύει πραγματικά, δηλαδή αν έρθεις για λίγα λεπτά εδώ στο κέντρο της Αθήνας και την δεις, ξαφνικά μεταφέρεσαι σε τοπία και σε χώρους και σε συναισθήματα και σε αισθήσεις πολύ διαφορετικές από την καθημερινότητα, όπως είπατε. Αυτά.
1: Και πολλές φορές η ομορφιά είναι ακριβώς μέσα σε αυτήν την απλότητα. Συγχαρητήρια να πω, κυρία Σαχίνη, για αυτή σας την πρωτοβουλία και βεβαίως σε όλους τους συντελεστές της παράστασης, τα μονοπάτια, και του χρόνου να ευχηθώ και σε περισσότερα νησιά εννοείται να φτάσουν αυτά τα μονοπάτια, τα μοναδικά μονοπάτια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Yeah. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και έτσι κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, την επικοινωνία μας μέσα από αυτήν την ενημερωτική εκπομπή. Θα επανέλθουμε όμως σε λίγο, γιατί έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ενημέρωση.

0: θα έρθει μαζί μου και η Κορίνα Γεωργίου, θα τα πούμε σε πολύ λίγο με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky.
1: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.

0: τροβαδούρος του έρωτα ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
9: Milano,
10: Zagreb,
11: Tallinn,
12: Bruxelles,
13: Sofia,
14: Riga,
15: Madrid,
16: Bruxelles.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη φορά στη συντροφιά έχει προσθεθεί η Κορίνα Γεωργίου για την Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα και αυτό το δίδυμο του Σαββάτου. Γεια σου, Κορίνα.
1: Νίκος Ανδρίτσος, λοιπόν, στο όλο μικρόφωνο. Είμαστε μαζί σας με την εκπομπή Euronet, η Ευρώπη στον Sky και με πυκνές γεωπολιτικές εξελίξεις. Νίκο Ανδρίτσο, ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε το Πεκίνο. Μετά από 10 χρόνια επιστρέφει στην Κινέζικη πρωτεύουσα με μια συνάντηση κορυφής που θα μείνει στην ιστορία, νομίζω. Και δύο ηγέτες, τους ηγέτες των δύο ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, να συναντώνται και πάλι.
0: Και ταυτόχρονα για όλους εμάς μας έστειλε να κάνουμε εντατικά για το Θουκυδίδη.
1: Σωστό.
0: Έτσι, και αυτό έχει τη σημασία.
1: Βαγίδα του Θουκυδίδη.
0: Ακριβώς, ο Κινέζος πρόεδρος τίμησε την Ελλάδα μέσα από αυτό το απόφευγμα και είναι σίγουρο ότι έδωσε έτσι και ένα ξεχωριστό τόνο στην μεταξύ του συνάντηση. Κατά τα άλλα, εμείς στεκόμενοι στα της Ευρωπαϊκής Επικαιρότητας και στις πολύ σημαντικές ανακοινώσεις που έκανε σαν σήμερα την προηγούμενη εβδομάδα ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών, που ήταν εδώ στη χώρα μας με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης της 9ης Μαΐου, παρέδωσε μια επιταγή και δεν είναι λίγα τα χρήματα, Κορίνα.
1: Καθόλου λίγα δεν είναι τα χρήματα. Μιλάμε για επιταγή 277 εκατομμυρίων ευρώ από το CEF, τον προϋπολογισμό των υποδομών και των μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία παρέδωσε στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κύριο Χρήστο Δήμα, για την έναρξη των έργων στο οδικό και σιδηροδρομικό τμήμα Αλεξανδρούπολης Πυθίου, συνολικού μήκους 68,3 χιλιόμετρων.
0: Περιγράφοντας τη σημαντικότητα του έργου, ο κύριος Τζιτζικώστας είπε πως είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα μεταφορών και υποδομών που θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια και στρατηγικά είναι το κορυφαίο έργο. Ένας κρίκος, είπε ο Επίτροπος, σε ένα μεγάλο σιδηροδρομικό και οδικό ευρωπαϊκό άξονα που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα, τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη με το Βουκουρέστι. Ένα έργο που αναβαθμίζει τη Θράκη, αναβαθμίζει τη Βόρεια Ελλάδα και ταυτόχρονα αναβαθμίζει τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισε επίσης πως το εν λόγω έργο σημαίνει ταχύτερες μεταφορές, ασφαλέστερες διαδρομές και νέες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις εξαγωγές, καθώς και νέες ευκαιρίες για τα λιμάνια μας και ενίσχυση του τουρισμού. Σημαίνει, κατέληξε ο Επίτροπος, πρόσβαση, ανάπτυξη και ασφάλεια.
1: Και κλείνοντας για αυτό το θέμα, να σας πούμε ότι αναφέρθηκε και στα στενά, όχι στα στενά του Ορμούς όμως, στην υποδιαμόρφωση νέα γεωγραφία που θα υπάρχει για τη δημιουργία ενός διαδρόμου που παρακάμπτει τα στενά, όπως είπε ο κ. Τζιτζικώστας, μειώνει τους χρόνους μεταφοράς και συνδέει τα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας με τον Μπουργκάς, τη Βάρνα και την Κωνσταντζα. Μια διασυνδεσιμότητα η οποία, όπως εξήγησε, έχει τρεις κρίσιμες διαστάσεις: τη στρατιωτική κινητικότητα, την ανταγωνιστικότητα, το εμπόριο και τις εξαγωγές, αλλά και τον τουρισμό. Και τώρα να αλλάξουμε θέμα και να δούμε τους κανόνες τεχνητής νοημοσύνης, τους οποίους απλουστεύει η Κομισιόν. Εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απλούστερους και φιλικούς προς την καινοτομία κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη. Η Κομισιόν πρότεινε τη δέσμη μέτρων Omnibus για την τεχνητή νοημοσύνη στον ψηφιακό τομέα πριν από μόλις 5 μήνες, στο πλαίσιο του θεματολογίου απλούστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Αυτό θα διευκολύνει την εφαρμογή του κανονισμού για τεχνητή νοημοσύνη από τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατηρώντας παράλληλα τα ωφέλη του για την ευρωπαϊκή κοινωνία, την ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα.
0: Και όπως αναφέρει σχετικό δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η συγκεκριμένη συμφωνία θέτει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των κανόνων που διέπουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου. Οι κανόνες για τα συστήματα που χρησιμοποιούνται σε ορισμένους τομείς υψηλού κινδύνου, όπως τα βιομετρικά στοιχεία, οι κρίσιμες υποδομές, η εκπαίδευση, η απασχόληση, η μετανάστευση, το άσυλο και οι συνοριακοί έλεγχοι, θα τεθούν σε εφαρμογή στις 2 Δεκεμβρίου του χρόνου, του 2027. Για τα συστήματα που είναι ενσωματωμένα σε προϊόντα όπως οι ανελκυστήρες ή τα παιχνίδια, οι κανόνες θα τεθούν σε εφαρμογή 2 χρόνια μετά, δηλαδή στις 2 Αυγούστου του 2028. Αυτή η χρονική αλληλουχία θα επιτρέψει τη θέσπιση τεχνικών προτύπων και άλλων εργαλείων υποστήριξης πριν από την έναρξη εφαρμογής των κανόνων. Η συμφωνία επίσης ενισχύει την προστασία των πολιτών, απαγορεύει τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που παράγουν μη συνενετικό περιεχόμενο, σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα και περιεχόμενο προσωπικής φύσης ή υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, όπως οι εφαρμογές nudification που παραποιούν οπτικοακουστικό υλικό αφαιρώντας τα ρούχα. Τώρα να αλλάξουμε εντελώς θέμα, Κορίνα, κυρίες και κύριοι, και να αναφερθούμε σε αυτήν την ευρωπαϊκή εκστρατεία, το Safe Tweet, που για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά υλοποιεί ο ΕΦΕΤ, ο Εθνικός Οργανισμός Τροφίμων, και ουσιαστικά αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, Κορίνα.
1: Αγαπημένο θέμα της εκπομπής, μιλάμε για μια διασυνοριακή πρωτοβουλία που διοργανώνεται για έκτη χρονιά από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων, παρέχοντας πρακτικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες οδηγίες, κάτι που χρειαζόμαστε όλοι, προκειμένου να κάνουμε συνειδητές διατροφικές επιλογές. Να σας πούμε πριν σας παρουσιάσουμε και την καλεσμένη μας, πως η εκστρατεία με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών διευρύνει την ακτίνα δράσης και ενισχύει τη συμμετοχή του κοινού. Και συμμετέχουν σε αυτήν πάρα πολλά κράτη-μέλη, μεταξύ αυτών φυσικά εκτός από την Ελλάδα και η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Κροατία και πολλές ακόμη χώρες και η Κύπρος φυσικά.
0: Θα μας τα πει όλα αναλυτικά η κυρία Φωτεινή Τζουμανίκα, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και την ευχαριστούμε πολύ. Είναι προϊσταμένη στη Διεύθυνση Αξιολόγησης, Επικινδυνότητας και Διατροφής. Γεια σας, κυρία Τζουμανίκα, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μια καλή ευκαιρία να αναφερθούμε στα πολύ καλά αποτελέσματα της καμπάνιας Safe Tweet, η οποία υποστηρίζεται από την ΕΦΣΑ και διεξάγεται στη χώρα μας για πέμπτη συνεχή χρονιά.
1: Μιλάμε για μια εμβληματική πρωτοβουλία. Δώστε μας μερικά στοιχεία αυτής και γιατί τελικά μας οδηγεί σε πιο ασφαλείς διατροφικές επιλογές.
2: Καταρχήν δίνεται η πληροφορία με εύληπτο τρόπο ώστε να είναι κατανοητή από τους καταναλωτές. Χρησιμοποιούμε διάφορους τρόπους όπως τα άρθρα, διαφημίσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είναι ένας πάρα πολύ πετυχημένος και αποτελεσματικός τρόπος διάχυσης της πληροφορίας, και ειδικότερα στους νεότερους ανθρώπους, που είναι ένα πάρα πολύ για μας πολύ σημαντικό κοινό.
1: Και έχει ενδιαφέρον και να μας πείτε περισσότερα γι' αυτό. Η εκστρατεία Safe to Eat για το 2026 φωτίζει τρεις βασικούς τομείς: τις πρακτικές για την ασφάλεια των τροφίμων, τη διατροφή και την υγεία μας, αλλά και το τι περιέχουν τα τρόφιμά μας.
2: Μάλιστα, αυτές είναι οι κυρίες θεματικές ενότητες στις οποίες κινείται όλη η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν, και εμείς σαν χώρα έχουμε επικεντρωθεί ιδιαίτερα στον τομέα των διατροφικών αναγκών, αποσκοπώντας την υιοθέτηση μιας ισορροπημένης διατροφής. Επίσης, επανερχόμαστε δυναμικά στο ζήτημα της πατάλης τροφίμων.
0: Πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Ναι.
2: Στόχος είναι να αναδείξουμε την περιβαλλοντική και κοινωνική του διάσταση και προσφέροντας πρακτικούς τρόπους για να την περιορίσουν οι καταναλωτές.
0: Ναι. Ως Έλληνες καταναλωτές, από τη δική σας εμπειρία, κυρία Τζουμανίκα, αποδίδουμε σημασία στην ετικέτα, στο τι περιέχει το τρόφιμο πριν κάνουμε την επιλογή στο ράφι?
2: Γενικά δίνει σημασία ο Έλληνας. Βέβαια δεν είναι τόσο εύκολο, πώς να το πω, δεν είναι αρκετά εύκολο να αντιληφθούν όλα τα στοιχεία που περιέχουν οι ετικέτες οι καταναλωτές, και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε μέσα από διάφορες δράσεις μας να βοηθούμε το κοινό να μπορεί να διαβάζει τις ετικέτες και να τις κατανοεί.
1: Να έχει το υπόβαθρο δηλαδή.
2: Ακριβώς.
1: Για να κατανοήσει τι περιλαμβάνει η ετικέτα του
0: τροφίμου. Και να αποκωδικοποιεί τα συστατικά και να κάνει και καλύτερες επιλογές τελικά. Διότι σε εποχές που ζούμε με τον πληθωρισμό και την ακρίβεια γενικότερα, το φτηνό πολλές φορές μπορεί να κρύβει και κινδύνους για την υγεία μας ή να είναι επιβλαβές για την υγεία μας.
2: Ακριβώς. Και σε αυτό το τομέα επίσης ένας άξονας της φετινής μας εκστρατείας είναι και η ενημέρωση για την ασφάλεια και κυρίως τα τροφιμογενή νοσήματα, ώστε αυτά να γίνουν κατανοητά και κυρίως στους νέους ανθρώπους, να λάβουν τα μέτρα εκείνα και να προστατεύσουν την υγεία τους, αλλά και να αποφεύγεται και η σπατάλη τροφή.
1: Ναι, πολύ σωστό αυτό που αναφέρατε. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε και πιο αναλυτικά. Μιλάμε για αρωματικές ύλες, νέα τρόφιμα και μιλάμε και για την επισήμανση των αλλεργιογόνων, κάτι που διασφαλίζει και τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.
2: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να κατανοούν οι Έλληνες, το κοινό μας, όλα τα νέα δεδομένα και για τα νέα τρόφιμα και τα αλλεργιογόνα για την προστασία της υγείας τους. Αυτό είναι ένας τομέας που έχει να κάνει με την επισήμανση και σε αυτό δίνουμε έμφαση σε διάφορες δράσεις και πέρα από την εκστρατεία, την Safe Tweet, προσπαθώντας με διάφορους τρόπους να δίνουμε την πληροφορία με αναρτήσεις στα social media του ΕΦΕΤ σε τακτική βάση.
0: Μάλιστα, γιατί όπως διάβαζα και τη σχετική δήλωση του Προέδρου του ΕΦΕΤ, του κυρίου Αντώνιου Ζαμπέλα, χρειάζεται και συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια ενδυνάμωσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για έγκυρη πληροφόρηση και κριτική σκέψη σε θέματα ασφάλειας τροφίμων και διατροφής. Να μην παίρνουμε ουσιαστικά τη διατροφή μας σαν κάτι το οποίο δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Έτσι, αψήφιστα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η κάθε επιλογή που κάνουμε.
1: Και πρέπει να σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, κάθε επιλογή που κάνουμε σήμερα θα έχει εκτόπισμα στο μέλλον, θα μας επηρεάσει στο μέλλον. Και αυτό νομίζω είναι και το μήνυμα που πρέπει να κρατήσουμε.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τζουμανίκα, που ήσασταν μαζί μας.
1: Ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες.
2: Ναι, και, καλά.
0: Και συγχαρητήρια και στον ΕΦΕΤ, που ουσιαστικά για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά συμμετέχει σε αυτήν την εκστρατεία Safe to Eat. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα. Είναι Safe 2 Eat. Όπως τρώμε. Έτσι λοιπόν, μπορείτε να διαβάσετε και περισσότερα στο διαδίκτυο σχετικά με τη συγκεκριμένη εκστρατεία.
1: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε ευρωπαϊκά έργα υδρογόνου για να επιταχύνει την καθαρή μετάβαση. Μιλάμε για 9 έργα παραγωγής υδρογόνου που επέλεξε η Κομισιόν στο πλαίσιο της τρίτης δημοπρασίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Υδρογόνου, καλύπτοντας 7 χώρες του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. Τα έργα αναμένεται να έχουν παραγωγική δυναμικότητα ηλεκτρολυτικών κυψελών σχεδόν 1,1 γιγαβάτ και να παράγουν πάνω από 1,3 εκατομμύρια τόνους υδρογόνου κατά τα πρώτα 10 έτη λειτουργίας τους, με εκτιμόμενη αποφυγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ύψους 9 εκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου διοξιδίου του άνθρακα.
0: Και είναι πολύ σημαντική αυτή η πτυχή για το διοξίδιο του άνθρακα, αλλά αυτό που είναι σημαντικότερο στην εποχή που διανύουμε είναι η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και ουσιαστικά να μπει το υδρογόνο στην ενεργειακή εξίσωση και στην καθημερινότητα όσο το δυνατόν, έτσι ώστε να αποφεύγει το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και την αβεβαιότητα που προκύπτει.
1: Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μπει σε αυτήν την ρότα, με κάθε τρόπο προσπαθεί να το καταφέρει. Να σας πούμε επίσης πως τα επιλεγμένα έργα θα λάβουν συνολικά, όπως είπαμε και νωρίτερα, ενωσιακή χρηματοδότηση ύψους περίπου 1,09 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Καινοτομίας, κονδύλια που θα αντληθούν από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παραγόμενο υδρογόνο θα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών από ενεργοβόρες βιομηχανίες όπως οι μεταφορές και τα χημικά προϊόντα.
0: Και έκανε και δήλωση ο αρμόδιος επίτροπος κλίματος μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών και καθαρής ανάπτυξης, ο Βόπκε Χούκστρα, ο οποίος δήλωσε σχετικά ότι με επενδύσεις πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ στην καινοτομία στον τομέα του υδρογόνου, η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιοποιεί και πάλι τα έσοδα από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών για να ενισχύσει τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Οι επενδύσεις αυτές, αναφέρει ο επίτροπος, επιταχύνουν την καθαρή μετάβαση, ενισχύοντας την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια της Ευρώπης. Εξίσου ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο για να επενδύσουν σε περισσότερα έργα.

0: κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Αυστηρό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κάνοντας λόγο για πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους και για νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Πρέπει όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη, να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση, δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης στην ΕΡΤ. Νέα υπόθεση παραμέλειας ανήλικων παιδιών με διαβίωση σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε χθες στους Αγίους Αναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας αντίκρισαν στο σπίτι της οικογένειας τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες παρόμοιες με αυτές που ζούσαν τα 6 ανήλικα παιδιά στο Περιστέρι. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, αλλά τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία για ιατρικές εξετάσεις. Οι πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελούν παράδειγμα για ολόκληρη την Ευρώπη, τόνισε στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρετ Βέμπερ. Έκανε στην Ελλάδα μια ισχυρή φωνή στο ευρωπαϊκό τραπέζι, επισημαίνει ο κ. Βέμπερ, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε χθες στο συνέδριο πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια που ροκανίζει στο εισόδημα των πολιτών. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για υποκρισία σχετικά με την ακρίβεια κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ. Βίντεο με μηνύματα που δέχεται από πολίτες να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δίνει την ανάρτησή του με τη φράση «Τον Μάρτη ήταν νωρίς». Ο πρώην Πρωθυπουργός στην πρόσφατη ομιλία του στο Χαλάνδρη προανήγγειλε πως τον Ιούνιο θα γίνουν ανακοινώσεις. Το Ιράκ εξήγαγε 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού τον Απρίλιο, με την ποσότητα αυτή του πετρελαίου να είναι μειωμένη από τα περίπου 93 εκατομμύρια βαρέλια των μηνύων εξαγωγών του πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο νέος υπουργός πετρελαίου της χώρας. Εξάγουμε 200.000 βαρέλια μέσω του λιμανιού του Τσεϊχάν και έχουμε ένα σχέδιο για μια αύξηση στα 500.000 βαρέλια, τόνισε ο υπουργός. Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 με 20 Μαΐου θα πραγματοποιήσει ο Ρώσος Πρόεδρος, όπως ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το Κρεμλίνο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μερικές ημέρες μετά από αυτήν του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, ο Ρώσος Πρόεδρος θα συζητήσει με τον Κινέζο ομολόγο του Σι Τζιπίνγκ τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής σύμπραξης και της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League θα παίξουν Αστέρας Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7 το απόγευμα. Στον πρώτο αγώνα για τα play-off της Basket League, ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Μύκονο με 99-75. Στη δεύτερη αναμέτρηση για τα play-off, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στις 4 και 4 στη Ρόδο τον Κολοσσό και σε περίπτωση νίκης οι Ερυθρόλευκοι θα πάρουν την πρόκριση για την επόμενη φάση. Την πρόκριση στο Final Four του Champions League θέλει να σφραγίσει απόψε η γυναική ομάδα πόλου του Ολυμπιακού, οι Ερυθρόλευκες, αντιμετωπίζουν απόψε στις 7 στον Πειραιά της Σαμπαντέλ και στον πρώτο αγώνα είχαν επικρατήσει με 17-12. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στην Αγγλία, η Aston Villa επικράτησε τη Liverpool με 4-2 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά αίθριος στένο καιρός τη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
10: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
9: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
11: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
12: Τι κάνεις?
13: Καλά, με χαρά.
12: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
14: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
15: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
16: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
17: Στις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς. Την επόμενη μέρα των εκλογών.
18: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
19: Ο ασθενάτο ορμούς είναι πάντα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο δίωρο, ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, συντρόφισσα Βάσια στις συμβουλές ομορφιάς.
1: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
0: Πήγε να βοηθήσει η κοπέλα να δώσει μια συμβουλή ομορφιά σε ζητήματα που είναι καθήλυνα αρμόδια. Αν τη δει κανείς την όψη της, λέει ποιο θα ρωτήσω για βαφές, τη Βάσια. Δεν είναι για βάψιμο γενικά, για μπογιές. Και πήγε να, και αμέσως που αυτό δεν έπρεπε, η τοξικότητα και τα λοιπά. Πρώτα απ' όλα το είπε για άντρα, που είναι γουρούνια. Το έχουμε πει. Να το έλεγε για γυναίκα θα ήταν ανεπίτρεπτο φυσικά. Η άντρας να έλεγε για γυναίκα πως είναι έτσι το μαλλί της, ή πως είναι βαμμένη έτσι, δεν ξέρουμε την πραγματική της μούρη. Τι σεξισμός του χειρίστου είδους. Μια γυναίκα μπορεί να πει πως είναι έτσι η βαφή του, του άλλου, πήγε τραβαλού σου. Αλλά για, αυτό γιατί οι άντρες είναι γουρούνια, παιδιά. Έτσι το έχουμε παραδώσει σε πολλά μαθήματα. Δεν υπάρχει σεξισμός ανάποδος. Μόνο οι γυναίκες. Μόνο οι γυναίκες που είναι το μισό του ουρανού. Οι άντρες είναι γουρούνια. Λοιπόν, έγινε μεγάλη κουβέντα για αυτή τη συμβουλή. Κατά τη γνώμη μου, το μόνο αξιοσημείωτο από την ομιλία Τσίπρα ήταν ότι η Βάσια του είπε, την οποία δεν διέκρινα, οφείλω να ομολογήσω. Εσύ, Νίκο, είδες?
2: Όχι.
0: Δεν είδες αποσπάσματα από την ομιλία ή δεν διέκρινες βαφή?
2: Δεν διέκρινα βαφή.
0: Ναι, ούτε κι εγώ διέκρινα βαφή. Αλλά
2: δεν
0: τώρα...
2: έδωσα και σημασία, να σου πω.
0: Δεν έδωσε και σημασία. Μην πεις ότι έδωσε σημασία σε αυτά που λέγε.
2: Όχι, βέβαια.
0: Τότε θέλω να πω τις τρίχες να κοιτάμε. Δηλαδή τις τρίχες πάνω από το κεφαλαίο και από το στόμα. Αυτές τις τρίχες κοιτούσα. Εγώ τις κοιτούσα αυτές τις τρίχες, αλλά δεν διέκρινα. Θα μου πεις, έχεις την ίδια εμπειρία, είναι. Εδώ μιλεί σε Βάσια. Συντρόφισσα Βάσια, θα πει. Σωστό. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, ήταν το μόνο αξιοσημείωτο ότι την πέσανε και έβγαλε ανακοίνωση. Έβγαλε ανακοίνωση τώρα. Πώς θα ρε στο Facebook δηλαδή, ότι ήταν μία λάθος διατύπωση. Πρόσεξε, δεν ήταν το περιεχόμενο. Η διατύπωση ήταν. Σύμφωνα με τη συντρόφισσα Βάσια, δηλαδή, σωστά έπρεπε να του πει κάτι για τη βαφή του, αλλά να το πει λίγο διαφορετικά. Να πει. Όταν βάφουμε το μαλλί, περιμένουμε, όταν είναι στην αρχή η βαφή φαίνεται πολύ έντονη, κάνει μπαμ. Δηλαδή να το πει, όχι τραβαλού σου που του είπε, δεν ήταν σωστό, το αναγνώρισε το λάθος της η Βάσια, λάθος η διατύπωση, δεν την εκφράζει, διαχώρισε τη θέση της δηλαδή. Αυτό που λέω εγώ για πλάκα, αυτό το λένε στα σοβαρά. Είναι... τι να κάνουμε, οι άνθρωποι δεν φταίνε, πασόκ είναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το λιγότερο, παιδιά, από αυτά που είπανε για τον Τσίπρα. Διότι, κατά τη γνώμη μου, το χειρότερο δούλεμα, αλλά το χειρότερο, γιατί τον παρασύρουν κιόλα στο φουκαρά, δηλαδή το βλέπουν που δεν έχει μυαλό και του το ρίχνουν οι δικοί του. Ακούστε τι πήγε και είπε ο Γαβρόγλου για τον Τσίπρα, για να του φουσκώσει τα μυαλά.
3: Γιατί ο κύριος Τσίπρας θα είναι ένας καλύτερος Τσίπρας αυτή τη φορά?
4: Γιατί ο κύριος Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, όταν μετά τη δικτατορία ήταν ένας άλλος κύριος Καραμαλής, για πείτε μου.
5: I'm boy crazy.
0: Ο Τσόρτσιλ είναι ίδιος ο Τσόρτσιλ των αρχών του προηγούμενου αιώνα με τον Τσόρτσιλ του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου? Και πολλοί άλλοι, πολλοί άλλοι. Ο Μεγαλέξανδρος δεν ξέρω αν αλλάζει κάποια στιγμή. Θέλω να πω, είναι ίδιον των μεγάλων ανδρών το φουκαρά τον Αλέξη. Δηλαδή θα γυριστεί ταινία, πώς το λένε, κόμμα ηλιθίων. Ότι διάφοροι μελεφραγκάτοι και άλλοι χαβαλέδες καθηγητές μαζεύουν κάποιους φουκαράδες και τους λένε προχώρα μόνος σου αγόρι μου, και κάθονται και γελάνε, να πούμε. Δεν είναι σωστό. Βέβαια ο Αλέξης μας έγινε πρωθυπουργός μια φορά. Αλλά αυτό ήταν που λέμε στραβώδικα, είχα πιει. Είναι που λέμε, σε ξέρουμε ότι κοιμήθηκες μαζί της, ναι, αλλά ήμουν αλλιώμα. Έτσι έγινε πρωθυπουργός, γιατί μετά όταν έφυγε ήρθε το ξενέρωμα, μετά 17% ο Αλέξης μας. Γιατί ήρθε το ξενέρωμα, τι να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ στηρίζω, έτσι τα έχουμε ξαναπεί, στηρίζω Αλέξη, στηρίζω και Νίκο. Ο Νίκος, ο οποίος έχει κάτι θέματα εκεί με ένα ακίνητο που είναι δικό του ή είναι της οικογένειάς του, το οποίο νοικιάζει το κράτος από το 2004, επί Καραμαλή του Δουλευταρά, του Κωνσταντίνου Δουλευταρά ξεκίνησε η φάση. Μετά ξανά το 2009 έγινε διαγωνισμός, λέει ο ίδιος τώρα, εγώ δεν πιστεύω κανέναν, ούτε αυτούς που λένε, που μιλάνε εναντίον του Ανδρουλάκη, ούτε τον Ανδρουλάκη. Είναι αυτό που λέμε όλοι μέσα και θα δούμε ποιος έχει δίκιο στο τέλος. Τέλος πάντων, θα την ξέρετε την ιστορία με το ακίνητο, αυτό που είναι δικό του, είναι της οικογένειάς του κτλ. Εγώ που θα κάνει λέει αγωγές, θα κάνει μηνύσεις, θα τους δείξει αυτό, θα δει τι θα πάθουν, θα δουν τι θα πάθουν. Όλα αυτά. Δεν έχω αντίρρηση με τις αγωγές και τις μηνύσεις. Άμα του λένε ψέματα, τέτοιο φυσικά πρέπει να κάνει αγωγές και μηνύσεις. Αλλά πριν από τις αγωγές και τις μηνύσεις, πριν από τις συνεντεύξεις, πριν από όλα, το πιο απλό που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται αδίκως και μάλιστα για πράγματα τα οποία είναι, πώς να λέμε, κουκιά μετρημένα, είναι να βγάλει το χαρτί της μίσθωσης. Πει ορίστε, παιδιά, να το. Ορίστε, αυτό είναι το χαρτί, τότε έγινε, τόσα παίρνω, τέλος. Αυτό δεν είναι το πρώτο, δηλαδή η λογική αυτό δεν λέει. Αν είχα εγώ ένα κτίριο, μακάρι να το είχα εγώ και ας λέγανε ότι θέλουνε, αλλά λέμε. Και λέω, ο Βουλαρίνος χρεώνει τόσα, δίνει τόσα, και λέω, όχι, δεν είναι τόσα. Θα αρκούσε να πω, όχι, δεν είναι τόσα. Δεν θα πρέπει μαζί εκεί που λέω, παιδί, να μην πω τίποτα. Δεν χρειαζόταν να πω τίποτα. Να, παιδιά, το χαρτί. Ορίστε, να το χαρτί. Όπω ένα χαρτί. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Δηλαδή, όλα αυτά, εγώ λέω, όχι, δεν είναι έτσι, θα τους δείξω εγώ τι θα τους κάνω, γιατί είναι αλλιώς. Δεν χρειάζονται, νομίζω. Από την άλλη, δεν χρειάζονται σε εκείνους. Χρειάζονται σε μένα, γιατί κάπως πρέπει να γελάμε και σε εσάς, φαντάζομαι, που θα διασκεδάζετε με όλη αυτή την κλωτσοπατινάδα για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, σημαντική οικογένεια του Ηρακλείου, πασογική, η οποία είναι παγιδευμένη, παιδιά. Ο ίδιος ο Νίκος είναι ένας παγιδευμένος ιδιοκτήτης. Με έναν κακό νικάρι.
5: Το ακίνητο αυτό μας το έχουν ζητήσει πάρα πολλές φορές οι ιδιώτες, με πολύ μεγαλύτερες προσφορές. Το κτηματολόγιο επί Νέας Δημοκρατίας τώρα, επί Νέας Δημοκρατίας 22-24, προέβη μονομερώς σε επέκταση του συμβολέου, γιατί δεν βρίσκουν άλλο ακίνητο. Δεν μπορούν να βρουν άλλο ακίνητο. Μακάρι να βρουν και να φύγουν αύριο το πρωί.
0: Το πρωί, να φύγουν. Σε επέκταση. Yeah. Yeah. Έχουν μπαστακωθεί εκεί πέρα το κτηματολόγιο και δεν φεύγουνε, παιδιά. Δεν φεύγουνε το άκου τι τραβάει ο άνθρωπος. Μιλάμε για δυστοπία τώρα, όχι χούντα κανονική. Χούντα κανονική. Έτσι το πάτε, δεν θα ξανανοικιάζει στο δημόσιο ποτέ ο Νίκος. Δείτε τι τα πάτε. Τέλος πάντων, όπως σας είπα, την ιστορία με το ακίνητο και αυτό δεν την έχω καταλάβει και δεν την έχω καταλάβει γιατί δεν βλέπω χαρτιά. Άμα δεν βλέπω χαρτιά, δεν πιστεύω τίποτα. Ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει και να διαψεύσει ό,τι θέλει. Δεν είναι εύκολο. Πας και γράφει ο Ανδρουλάκης έχει αυτό και βγάζει τόσα. Πολύ εύκολο. Ή όχι, δεν είναι έτσι. Και αυτό πολύ εύκολο. Χαρτιά. Μέχρι να δούμε χαρτιά δεν πιστεύουμε τίποτα και απλώς παίρνουμε τα popcorn μας και απολαμβάνουμε τις κοκορομαχίες. Αυτό το για το οποίο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία είναι ότι ο Θεός Νίκος έχει 1 εκατομμύριο στην τράπεζα στο εξωτερικό. Πράγμα που και αυτό δεν είναι κακό, είναι αξιοζήλευτο, αλλά κακό δεν είναι, και το οποίο δεν ξέχασε να δηλώσει, παιδιά, στο πόθεν έσχες του. Θα μου πείτε, μα δεν το δήλωσε και ειδοποίησε μετά ότι δεν το έχει δηλώσει. Ναι, αλλά δεν το ξέχασε.
6: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Γιάννη, εσύ είσαι. Πώς πετάχτηκε σαν... τέλος πάντων, όχι Γιάννη μου, να μου πεις γιατί δεν θα δεις Eurovision το Σάββατο σήμερα. Δεν με νοιάζει, κανείς δεν νοιάζεται. Γιάννη μου, κάνε ό,τι θέλεις. Πέρασε το χρόνο σου με τον αγαπημένο σου τρόπο, κοιτώντας τον καθρέφτη. Ή μπορείς να χδυθείς και να ξαπλώσεις πάνω στον καθρέφτη γυμνός. Τιού. Συγγνώμη, έχω ένα κακό γούστο εδώ. Δεν πειράζει, δεν είμαστε όλοι λάτρες του ωραίου. Εν πάση περιπτώσει, όχι Γιάννη μου, τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Έλα, τι έλεγα, ο Ανδρουλάκης. Μας διέκοψε. Ο άνθρωπος παγώνει, άνοιξε τα φτερά του. Λοιπόν, δεν ξέχασε, παιδιά, το 1 εκατομμύριο. Δεν το ξέχασε. Πες Νίκο.
5: Το ξέχασα, λέει. Ξέχασα τους λογαριασμούς του. Το πρωί της Δευτέρας, μόλις είδα τα πόθεν έσχες που είχαν βγει στο διαδίκτυο, έστειλα ο ίδιος επιστολή, άρα δεν το ξέχασα. Θα το ξέχναγα αν κάποιος άλλος το αναδείκνυε.
0: Δεν το ξέχασε, παιδιά, απλώς δεν το θυμηθήκε. Που είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, εξηγώ. Μπαίνω μέσα στο μυαλό του Νίκου, είναι σκοτεινά. Και πολύ σκοτεινά είναι εδώ. Τι φοβούμαι λίγο, αλλά μπήκαμε στο μυαλό του Νίκου και λέω. Φεύγω από το σπίτι χωρίς τα κλειδιά του αυτοκίνητου. Πάω στο αυτοκίνητο, συνειδητοποιώ ότι δεν έχω τα κλειδιά. Γυρίζω πίσω, με ρωτάει η Έφη, ξέχασες τα κλειδιά σου? Όχι! Δεν τα ξέχασα γιατί γύρισα να τα πάρω. Άμα με είχες ειδοποιήσει εσύ, θα τα είχα ξεχάσει. Τώρα που γύρισα μόνος μου. Δεν τα ξέχασα. Τι με κοιτάς? Είμαι, λέμε, στο μυαλό του Νίκου. Έτσι ο Φουκαράς αυτό έχει στο μυαλό του. Αφού το θυμήθηκα τη Δευτέρα, δεν το είχα ξεχάσει την Παρασκευή. Δηλαδή, ποιος του γράφει τα κείμενα αυτού. Νομίζω μόνος του είναι, γράφει τα δικά του κείμενα μόνος του. Και ο άνθρωπος παραδέχεται ότι είναι αρπακολατζής και λέει πολλές φορές τα ποθενέσες αρπακόλα τα συμπληρώναμε πάντα. Αλλά παλιά μας ειδοποιούσανε. Τώρα μας αφήνουν μόνους μας, εμάς τους αρπακολατζίδες, να πηγαίνουμε και τους λογιστές μας, να πηγαίνουμε όπως να είναι τα πόθενε και δεν μας λέει ένας άνθρωπος μια κουβέντα, ότι είμαστε, πες τα Νίκο να μην τα λέω.
5: Ενώ παλιότερα μας ενημερώνανε, και εγώ εδώ, το mail του 2023, πριν ανακοινωθούν, μου στείλανε mail οι ορκωτοί της Βουλής και λέγανε, κύριε Ανδρουλάκη, στο πόθενε σας λείπουν αυτά. Και διορθώναμε το πόθενε σας. Αυτή τη φορά δεν μας στείλανε κανένα email. Γι' αυτό εφησυχαστήκαμε, λέμε, και κάτι να έχει γίνει λάθος. Θα έχουμε πάλι κάποιο email από τους ορκωτούς της Βουλής και το διορθώσουμε.
0: Α, δεν μας στείλανε. Και δεν μας στείλανε, μας αφήσανε έτσι με τους αρπακολατζίδες μόνοι μας και εμείς εφησυχαστήκαμε. Τι από το ρήμα εφησυχάζομαι. Εφησυχάζεσαι, ξέρω, εφησυχάζονται όλοι, εφησυχαστήκαμε. Πρέπει να είναι καλός φίλος της Υπουργού Ζαχαρέα. Όχι Ζαχαρέα, Ζαχαράκη, συγγνώμη, της Υπουργού Παιδείας. Θα καταλάβετε αργότερα τι εννοώ. Εφησυχαστήκαμε. Τέλος πάντων, η ουσία είναι όχι ότι δεν ξέρει ελληνικά, εντάξει, αλλά ότι δεν τους ειδοποιούν πια. Είναι κάτι αρπακολατζίδες και δεν τους ειδοποιούν. Μιλάμε για εκτροπή, εντελώς. Για χούντα κανονική. Είναι στο Action 24 ο Νίκος μας, είναι συνέντευξη Καλογεροπούλου, τον ερωτάει, καλά όλα. Αυτό το 1 εκατομμύριο που έχει στην άκρη. Γιατί δεν το φέρεις στην Ελλάδα. Εσύ δεν λες που λες να φέρουμε τα χρήματα. Εσύ γιατί το κράτησες απ' έξω. Η σωστή απάντηση είναι γιατί είχε κάνει κοροϊδό. Αυτή είναι. Αλλά δεν δίνει αυτή. Δεν δίνει καμία απάντηση παρότι έχει απάντηση για όλα.
7: Γιατί δεν τα μεταφέρατε σε ελληνική τράπεζα. Μιλάγατε για επαναπατρισμό κεφαλαίων. Που είναι και θέση σας πάγια. Γιατί δεν τα φέρατε στην Ελλάδα τα χρήματα αυτά.
5: Λοιπόν, καταρχάς, τα χρήματα τα μισά ήρθαν στην Ελλάδα το 2020. Για να δείτε λοιπόν ότι εδώ έχω για όλα απαντήσεις.
7: Ναι.
5: Τα χρήματα τα μισά το 2020 ήρθαν στην Ελλάδα.
0: Ο Πανίγο, πρώτα απ' όλα δεν έχεις για όλα απαντήσεις, γιατί η ερώτηση είναι, δεν είναι αν είχες κι άλλα και τα έφερες. Είναι γιατί αυτά που είναι έξω δεν τα έχεις φέρει μέσα. Γι' αυτό δεν είχε απάντηση, αλλά ξέρουμε, ίσως επειδή καταλαβαίνει ότι την ξέρουμε, η απάντηση είναι, τι είμαι κορόιδο, θα έρθω να βάλω τα λεφτά μου σε χώρα που λέω ότι θέλω να την κυβερνήσω. Έχετε παλαβώσει όλοι. Αυτή είναι η σωστή απάντηση και πολύ καλά. Άλλωστε και εγώ άμα είχα 1 εκατομμύριο, ή 2,
2: ή 3.
0: Όχι, γιατί λέει τα μισά. Έχουμε 1 εκατομμύριο, λέει, τα μισά όμως τα έχω φέρει. Άρα ήταν 2 τα εκατομμύρια. Ή τα μισά το 20 που θα ήταν 1,5. Δεν καταλαβαίνω ότι είναι πολλά τα λεφτά και θέλω να κάνω ένα πρόχειρο υπολογισμό. Παιδιά, λοιπόν, τώρα είναι 1 εκατομμύριο. Να πούμε ότι ήταν 1,5. Από ότι ήταν 1,5. Ότι συνολικά θα ήταν 1,5 τα λεφτά. Λοιπόν, πόσα χρόνια. Αυτός ήταν 9 χρόνια ευρωβουλευτής. 12 επί 9 μας κάνει 108 μήνες. Okay. 9 χρόνια, λοιπόν. 1,5 εκατομμύριο. Διά 108 ίσον 13.800 έβαζε στην άκρη το μήνα.
2: Μπράβο.
0: Και με τι τρεφόντανε ρε αυτός, με τσίπς και νερό. Πώς την έβγαζε.
2: Έβγαζε παραπάνω.
0: Πόσα να έβγαζε. Λοιπόν, πάμε στο τέτοιο. Μισθός ευρωβουλευτή. Πάμε στο AI. Μισθός ευρωβουλευτή. Μισθός ευρωβουλευτή. Πού είναι, όχι, πάμε στο chat κατευθείαν. Chat GPT. Εδώ είμαστε. Τεχνητή ανοησία. Μισθός ευρωβουλευτή. Ψάξε. Ο βασικός είναι περίπου 10.000. Μετά τους φόρους και τις κρατήσεις μένουν 7.800. Έχει επίδομα όμως γενικών εξόδων 4.900 το μήνα. Πάμε στα 12.850. 13 πες. Είμαι large. Ημερήσια αποζημίωση για παρουσία, κάλυψη ταξιδιών, εντάξει αυτό δεν το μετράμε, κονδύλια για συνεργάτες και γραφεία, εντάξει αυτό δεν το τσεπώνουνε, όχι όλοι τουλάχιστον, γιατί μερικοί το τσεπώνανε όπως έχουμε μάθει. Ωραία, λοιπόν, πάμε γύρω στα Είμαστε γύρω στα 13 με λίγα λόγια. Και είναι και η ημερήσια απόλυση. Πώς είναι η ημερήσια αποζημίωση. Για να δούμε. Είμαστε στα 13, θυμίζω. Πώς είναι. Έλα, η ημερήσια αποζημίωση είναι 350 τη μέρα. Όταν πάει στις συνεδριάσεις. Αυτή καλύπτει διαμονή, φαγητό. Α, πρέπει να καταθέσεις έξοδα. Άρα δεν τα παίρνεις. Πώς τα λένε στη Νέα Δημοκρατία. Χεράτα. Οπότε 13.000. Αυτός έβαζε 13.800 το μήνα. Τι διάολο, πραγματικά πώς ζούσε με γαριδάκια. Και με γαριδάκια και νερό να ζούσε, πάλι κάποια έξοδα θα είχε. Πρέπει να είναι μεγάλο οικονομικό μυαλό, παιδιά, ο Νίκος. Μήπως εγώ αρχίζω και το σκέφτομαι πώς τα αλήθεια σας, τα σοβαρά το ψηφίζουμε για πρωθυπουργό. Γιατί αν με 13.000 μισθό βάζει 13.800 στην άκρη, είναι δε, ο άνθρωπος είναι, θέλω να πω, άμα. Δεν, να το σκεφτούμε. Λέω να το σκεφτούμε. Εν πάση περιπτώσει, κατά τα άλλα στηρίζω έτσι και εγώ έξω θα τα είχα το 100. Αν μπορούσα. Να είχα ένα. Καταρχήν αν είχα. Αν είχα ένα εκατομμύριο και μου λέγανε τα θες μέσα ή έξω. Θα πω, όπως ο Νίκος. Δεν είμαι, ούτε εγώ είμαι κορόιδο. Δεν είναι μόνο αυτός που είναι Πασόκ. Είμαι και εγώ
6: που. Δεν... γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το
0: Σάββατο. Ρε Γιάννη, δεν είπαμε όχι, ρε. Ρε Γιάννη, δεν μας ενδιαφέρει γιατί δεν θα δεις Eurovision. Γενικά, ρε Γιάννη, έλεος. Δηλαδή και εδώ και με τη Eurovision θέλεις να καβαλείς τη Eurovision, να προβληθείς, να ανοίξεις τα ωραία σου πλουμιστά φτερά. Έλεος. Κάτσε λίγο, άσε μας ησύχους. Γιατί δεν θα δεις Eurovision. Χαιστήκαμε. Λοιπόν, πες βάσια εσύ, να μην τα λέω εγώ.
1: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστήκανα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
0: Τα ακούς, Αλέξη. Λοιπόν, εγώ η Βάσια που είναι καθήλυνα αρμόδια. Φαντάζεσαι πολιτικός να είχε πει στη Βάσια να έβγαινε κάποιος από το Πασό και να λέει τι μιλάει η κυρία από το ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Βάσια που δεν ξέρουμε πώς είναι η όψη της έτσι όπως βάφεται τόσο έντονα. Πω, τι είχε να γίνει! Και πολύ σωστά όπως είπαμε έτσι, γιατί οι άντρες είναι γουρούνια, οι γυναίκες είναι το μισό του ουρανού. Αυτό το λένε όλοι οι υπέρμαχοι της ισότητας. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, διάλειμμα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρονοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.
12: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι άνθρωπος, δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος. Ακόμα και αν κάποια στιγμή έχει μια μορφή, δεν είναι άνθρωπος.
11: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δήλωσε ακόμη ότι οι ψυχικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου είναι ισχυρότεροι από ποτέ, ενώ ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την παρουσία του στο συνέδριο. Αυστηρό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κάνοντας λόγο για πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους και νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Πρέπει όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη, να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση, ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης. Νέα υπόθεση παραμέληση ανήλικων παιδιών με διαβίωση σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί αντίκρισαν στο σπίτι της οικογένειας. Τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες παρόμοιες με αυτές που αποκαλύφθηκαν στο Περιστέρι. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς για έκθεση ανήλικων σε κίνδυνο, ενώ τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 με 20 Μαΐου θα πραγματοποιήσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε σήμερα επισήμως στο Κρεμλίνο. Η Ρωσία δεν έχει πρόθεση να κάνει οποιοδήποτε βήμα που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη στρατηγική σταθερότητα και ενημέρωσε και άλλες χώρες σχετικά με την πρόσφατη δοκιμή του νέου στρατηγικού πυρηνικού πυράβλου. Μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορία ειδήσεων, επικαλούμενα το Ρώσο Υφυπουργό Εξωτερικών. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου, ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Η γνωστή Τραμπούκη σε ξύλα στα πανεπιστήμια την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, Την Τρίτη ήταν Τετάρτη πρωί, Τρίτη. Έπαιξε ένα ωραίο βρωμόξυλο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε αριστεριστές και αντιεξουσιαστές. Τώρα μου πείτε τι διαφορά έχουν οι αριστεριστές από τους αντιεξουσιαστές, δεν ξέρω, δεν είμαι ψυχίατρος. Αλλά έπεσαν ξύλο. Τώρα νομίζω σε αυτή τη φάση ήταν οι αντιεξουσιαστές που έδιραν τους αριστεριστές. Μάλλον, μπορεί και αριστερή. Δεν μας ενδιαφέρει, έτσι. Να πω ότι οι εικόνες ήταν απαράδεκτες, γιατί είχε ένα τζάμι μπροστά και δεν φαινόντουσαν καθαρά. Ναι, ήταν χάλια. Πήγε να δει λίγο ξύλο και έβλεπε σκιές, σαν να βλέπει από τον Μπερντέ του Καραγκιόζη, ας πούμε, από πίσω. Μόνο ότι, ηχητικό ότι άκουγες που ήταν ωραίο, αλλά εν πάση περιπτώσει. η αστυνομία επενέβη. και μάζεψε αυτούς που τις φάγανε. Γιατί άλλοι είχαν προλάβει να φύγουνε. Ήταν εξαπλωμένοι αυτοί που τις είχαν φάει, δεν μπορούσαν να κουνηθούν. Και αυτοί που τις είχαν ρίξει είχαν φύγει. Τώρα, η ειρωνία εδώ είναι ότι και αυτοί που τις φάγανε δεν θέλουν την αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια να μπορεί να προλαβαίνει να μην τις τρώνε. Οπότε δεν μας νοιάζει που τις φάγανε. Όπως δεν μας νοιάζει όταν γενικά όταν χουλιγκάνοι συγκρούονται μεταξύ τους, δεν μας νοιάζει ποιος θα και. Θέλουμε όμως να μην καταστρέφεται η περιουσία μας και να μην κινδυνεύουν και κανονικοί άνθρωποι. Τώρα, αν υπάρχει ένας χώρος που να τον συμφωνήσουν να πηγαίνουν να δέρνονται εκεί πέρα με όσες ώρες θέλουν, δεν θα πούμε τίποτα. Δεν θα πούμε, μου αρέσει να με δέρνουν και με να μαστιγώνουν. Τι ας πούμε, απαγορεύεται, όχι, μεγάλο παιδί είσαι, κάτσε να σε δέρνουν και να σε μαστιγώνουν. Θέλω να παίζω ροπαλιές. Γιατί δεν θα πούμε, αλλά όχι δίπλα μου, γιατί κινδυνεύω κι εγώ. Αυτό είναι το πρόβλημα, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτοί βέβαια δέρνουν και κανονικούς ανθρώπους. Δεν δέρνονται μόνο αναμετάξιστον. Τώρα απλώς. Τι να κάνουμε, τους τέλειωσαν οι κανονικοί άνθρωποι να δέρνουν και δέρνονται αναμετάξεις τους, φαίνεται. Αλλά όπως είπα, δεν είμαι ψυχίατρος, οπότε δεν μπαίνω στις λεπτομέρειες. Με λίγα λόγια, κανονικά στο 2 ώρες μετά ή 3, έπαιξε ξύλο και στο βρωμόξυλο στο Πανεπιστήμιο Ανατολικής Αττικής. Εκεί δυστυχώς δεν έχουμε καθόλου εικόνα. Ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή εκεί ούτε ήχο ούτε τίποτα. Ό,τι φανταστούμε με τη φαντασία μας, έτσι να. Εντάξει, είναι ικανοποιητική η φαντασία, αλλά άλλο να το βλέπεις το κανονικό. Εν πάση περιπτώσει, θυμίζω πριν μια εβδομάδα. Τι?
1: Η πανεπιστημιακή

0: Έτσι, ο σκοπός επετεύχθη. Εντάξει, θέλω να είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί λένε αποτυχία της κυβέρνησης. 1500 μάζεψε. Δεν το λες και αποτυχία. Εν πάση περιπτώσει, θυμίζω ότι πριν από μια εβδομάδα κάτι τραμπούκι την είχαν πέσει στον Αντιπρίτανη στο Απουθού. Πριν από 2-3 εβδομάδες εδώ στην Πανεπιστημιούπολη είχαν βάλει φωτιά στο αμάξι ενός καθηγητή. Το κάψαν εντελώς. Που στην έκθεσή του για το Τέμπη δεν είχε γράψει τα παραμύθια για το ξυλόλιο. Ας πρόσεχε, αφού δεν τον προσέχει η κυβέρνηση, αφού δεν προσέχει κανέναν η κυβέρνηση, αφού η κυβέρνηση έχει παραδώσει την ασφάλειά μας στις ορέξεις των τραμπούκων. Οι τραμπούκοι αλωνίζουν. Λογικό είναι έτσι. Δεν φταίνει τραμπούκι, παιδιά. Δεν φταίνει το κουνούπι άμα σε τσιμπάει. Φταίει εσύ που δεν έχεις βάλει μάται τέτοιο, πώς το λένε, αντικουνουπικό. Λέω. Με λίγα λόγια, ό,τι και στα πανεπιστήμια, ό,τι και στον έξω κόσμο. Η κυβέρνηση κατεβασμένα τα βρακιά στους τραμπούκους. Λέω εγώ ότι φοβάται. Ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ λέει ότι είναι άχρηστη. Και ειδικά ο Μητσοτάκης. Ότι είναι ανίκανος. Εγώ δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα, αλλά οφείλω να σας το βάλω να το ακούσετε. Να ακούσετε πώς ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ περιγράφει το Μητσοτάκη ως ανίκανο. Παρακαλώ.
1: Τα τελευταία 7 χρόνια η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια.
0: Πράγμα που σημαίνει ότι είναι ανίκανος. Αν 7 χρόνια είναι από πάνω και έχει δώσει ενδιαφέρον και δεν έχει καταφέρει τίποτα ή έχει καταφέρει τόσα λίγα και ακόμα, αν εν πάση περιπτώσει μετά από 7 χρόνια ακόμα δέρνονται και βάζουν φωτιά σε όποιον θέλουν και τέτοιο, πάει να πει ότι είναι ανίκανος. Έτσι, εγώ διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, πιστεύω απλώς χέστηκε. Δεν τον νοιάζει καθόλου. Αυτό δηλαδή. Εντάξει, για να, δεν μπορώ να πω ότι είναι ανίκανος όπως τα λέει εδώ ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ, για όνομα του Θεού. Και εδώ που τα λέμε, γιατί όπως ξέρετε θέλω να είμαι δίκαιος και να μην. Το Υπουργείο, παιδιά, έκανα αμέσως αυτό που έπρεπε να κάνει. Δηλαδή η κυβέρνηση γενικά. Με το που έγιναν τα επεισόδια, αλλά αστραπιαία τώρα, όχι. Εξέδωσε ανακοίνωση καταδικαστική.
2: Ενώ ανακοίνωση εξέδωσε και το Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα ο αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.
3: Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας.
0: Ορίστε, παιδιά, καταδίκασε. Λέει, τι κάνει η κυβέρνηση, τι κάνει. Ρε, καταδίκασε κατευθείαν! Δεν πρέπει ούτε 2 ώρες να είχαν περάσει και καταδικάζουμε! Το βγήκε ο Παπα, τους καταδικάζουμε! Και πρέπει να σας πω, αν είχαν, σε λίγο θα τους αναγκάσει να κάνουν κανένα βίντεο να χρεοκοιτάζουνε. Βγαίνει Ζαχαράκι να κοιτάζει, καταδικάζω! Και με βλέπετε πώς σας βλέπω! Θα λέει, θα κάνει φοβερά πράγματα η κυβέρνηση για τη βία, όχι μόνο στα πανεπιστήμια και έξω. Εκεί που δέρνουν τους αστυνομικούς οι ευάλωτοι συμπολίτες μας, όπου τους πετύχουν. Γιατί, τέλος πάντων, καταδίκασε, να πούμε, η υπουργός Ζαχαράκη. Υπουργός Ζαχαράκη, η οποία επισημαίνει και το προφ. Παιδιά, γιατί το κάνουμε και θέμα, είναι ρε παιδιά, κάτι μεμονωμένα επεισόδια.
4: Το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο έχει κάνει πάρα πολλά βήματα μπροστά. Και βήματα που έχουν να κάνουν με την εξωστρέφειά του, γιατί την ίδια στιγμή που τα μεμονωμένα περιστατικά υπάρχονται, αλλά μεμονωμένα.
0: Υπάρχουν, παιδιά, αλλά είναι μεμονωμένα. Δεν πάνε όλοι οι φοιτητές να δαρθούν μεταξύ τους. Δεν πέφτει ξύλο κάθε μέρα. Δηλαδή, τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας δεν έχουμε επεισόδια. Εντάξει, τώρα έχουμε μια φορά τη εβδομάδα, γιατί έγινε, να πούμε. Δεν πάνε όλοι να κάψουν τα αυτοκίνητα των καθηγητών, όλων των καθηγητών. Ενός καθηγητή καίνε το αυτοκίνητο κάθε φορά. Είναι μεμονωμένα δηλαδή τα περιστατικά. Μπράβο στην Υπουργό Ζαχαράκη, η οποία, παιδιά, έχει και έναν παραπάνω λόγο να καταδικάζει τα επεισόδια. Γιατί τα καταδικάζει πολύ. Δηλαδή, τους κοιτάει και αυτή έτσι με αγριοπόβλεμα. Είναι, καταδικάζει, δεν θα μείνει ούτε ένας τραμπούκος στα πανεπιστήμια μετά από αυτή την καταδίκη.
4: Εγώ είμαι η πρώτη που τα καταδικάζω, γιατί η ίδια υπήρξα φοιτήτρια και έχω σκηνές από βραδιά φοιτητικών εκλογών που πραγματικά υπήρξε κυνηγητό από μάλιστα στοιχεία εκτός πανεπιστημίου σε φοιτήτριες και φοιτητές που ήμασταν εκεί και απλά κάναμε το δημοκρατικό μας δικαίωμα και ψηφίζαμε στις φοιτητικές εκλογές.
0: Ναι, τώρα πώς να το πω. Το πρώτο είναι, είστε σίγουρα υπουργός παιδείας. Το δεύτερο, αφήνω όλα τα άλλα. Το δημοκρατικό μας δικαίωμα και γενικά οποιοδήποτε δικαίωμα και με μη δημοκρατικό να είναι, το ασκούμε. Κάνουμε τα κακάκια μας. Έκανα κακά. Άσκησα το δικαίωμά μου. Δεν λέμε έκανα το δικαίωμά μου και άσκησα τα κακά μου. Έτσι. Οπότε θέλω να πω, ίσως υπάρχει μια μικρή διαφορά. Οπότε ίσως να μην είναι, αν ακούει υπουργός, μην μπερδεύουμε τα δικαιώματα με τα κακά. Είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το. Καμιά φορά μοιάζουν, δεν λέω, αλλά έτσι. Από, έτσι

0: με την καλή μου την καρδιά, όπως ξέρετε. Ας τα πει και με το φίλο της τον Ανδρουλάκη, να λέει αυτή έκανα τα δικαιώματά μου και να της λέει ο Ανδρουλάκης πως θα είπε εφησυχαστήκαμε. Εφησυχαστήκαμε κάνοντας τα δικαιώματά μας. Μα υπουργός παιδείας, ρε παιδί μου. Δηλαδή καλά να κάνω εγώ, υπουργός παιδείας να μιλάει έτσι. Να μην μπορεί να βάλει δύο λέξεις στη σειρά. Τι στο τέλος πάντων. Αυτό ήταν παρένθεση, γιατί μιλάμε τώρα για τους τραμπούκους και το που τους καταδικάζει, έτσι. Και βέβαια εντάξει, δεν ξέρει ακριβώς τι γίνεται στο πανεπιστήμιο, δεν ξέρει καν τι έγινε εκείνη τη μέρα στα επεισόδια. Να σας ενημερώσω, πήγε η αστυνομία, προφανώς με καθυστέρηση αφού δεν είναι εκεί. Είχαν φύγει αυτοί που είχαν δει, είχαν μείνει αυτοί που τους είχαν φάει, μπαγλαρώνει αυτούς που τις έφαγαν. Δεν ξέρω, μπορεί να μπαγλαρώσει και κάπου, ξέρει εκεί ποιο μπαγλαρώνει και ποιο δεν μπαγλαρώνει. Όλοι οι ελεύθεροι. Ήταν προσαγωγές. Και μετά δεν είχε τίποτα, λέει, γιατί με πιάσατε. Ο, κοιτούσανε η αστυνομία, γιατί έτσι, ήσουν εκεί. Ωραία, δεν έκανα τίποτα. Καλά, ελεύθερος. Και δεν είχε ούτε μισή σύλληψη, δεν έγινε. Και ξαναλέω, είναι λογικό, δεν μπορεί να κάνει σύλληψη, δεν έχουν κάμερες, δεν έχουν τίποτα. Δεν έκανανε μισή σύλληψη. Τι κατάλαβε η υπουργός?
1: Εγώ βλέπω ότι είναι σαν να έχουμε εδώ τα χαρτιά, να τα έχουμε υπογράψει και μέχρι να όλα αυτά να γίνουν πράξη θα πέφτει ξύλο. Θα συνεχίσει να πέφτει ξύλο. Δηλαδή τώρα θα καθόμαστε και θα τους κοιτάμε μέχρι να δούμε.
2: Πρώτα απ' όλα δεν τους κοιτάμε. Συλλαμβάνονται.
0: Όχι. Να πούμε όχι. Έτσι. Όχι, δεν συλλαμβάνονται. Τους το επισημαίνει η δημοσιογράφη, γιατί ήταν, δεν είναι που να ξέρει, υπουργός παιδείας είναι, που να ξέρει τι έγινε στο πανεπιστήμιο. Οπότε τους το επισημαίνει, δεν συνελήφθη κανείς. Όλοι αυτοί ήταν ελεύθεροι. Και τι απαντάει ο υπουργός? Ένας κανονικός άνθρωπος θα έλεγε, α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Η υπουργός μου είπε, συγγνώμη, δεν ήξερα. Οπότε το κάνει ακόμα πιο αστείο.
1: Ναι, αλλά δεν έγιναν οι συλλήψεις σε αυτούς οι οποίοι πήγανε μέσα στους αντιεξουσιαστές, έγιναν μέσα σε αυτούς που έφαγαν το ξύλο.
2: Εγώ το τι έγινε προς τη σύλληψη δεν το κρίνω, όπως δεν μπορώ να κρίνω και την.
0: Δεν το κρίνω αυτό που έγινε. Δεν έγινε σύλληψη, κυρά μου. Δεν έγινε σύλληψη καμία. Δεν είναι κάτι προσαγωγές και αφέθησαν ελεύθεροι. Σύλληψη μηδέν. Όταν κουλουράκι. Τίποτα. Τέλος πάντων. Αλλά λέμε, υπουργός είναι. Δεν μπορεί να ξέρει τι έγινε. Είναι αρμόδια. Είναι δυνατό να ξέρει. Τώρα, τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει, παιδιά, στα πανεπιστήμια. Να μπουν κάμερες. Θα μπουν κάμερες μαζί με. Σε μερικούς μήνες. Δηλαδή. Τότε που θα έχουμε εκλογές. Ρε θεομπαίχτες. Τέλος πάντων. Θα μπουνε. Να μας πει ο. Να μην τα λέμε εμείς, να μας τα πει ο εκπρόσωπος της κυβερνήσεως, ο υπουργός Μαρινάκης, τι πρέπει να γίνει. Γιατί τι πρέπει.
3: Το σημείο κλειδί και αυτό το οποίο πρέπει να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται και το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που συνδράμει σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι τα μέτρα τα οποία ήδη προχωράνε, αλλά πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα. Πρόληψης. Τι εννοώ, κάμερες, τα τουρνικέ.
0: Ναι ρε παιδιά, εντάξει, αλλά πρέπει να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία για να γίνουν αυτά. Άμα δεν γίνουν οι άνθρωποι κυβέρνηση να τα τρέξουν λίγο, γιατί τώρα 7 χρόνια δεν μπορούν, σέρνονται, τα ποδάρια τους σέρνονται, έχουν βρωμίσει τα πόδια τους από το σούρσιμο. Ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία να τρέξουν επιτέλους αυτά, να γίνουν αυτά που πρέπει. Γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν τα έχει κάνει 7 χρόνια τώρα. Μόνο με Νέα Δημοκρατία μπορεί να γίνουν αυτά, αλλά πρέπει οι άνθρωποι να ψηφιστούν. Ένα άλλο που μπορεί να γίνει είναι. Συγγνώμη, μέχρι να γίνουν οι κάμερες, που είναι οι κάμερες και τα τουρνικά, η ελεγχόμενη είσοδος. Έτσι. Παρεπτόντως, ελεγχόμενη είσοδο δεν θέλει μόνο όποιος δεν έχει λόγο να μπαίνει στο πανεπιστήμιο και μπαίνει για βρωμοδουλειές. Αλλιώς δεν τον ενοχλεί ελεγχόμενη είσοδος, έχει δουλειά στο πανεπιστήμιο, θα μπαίνει ανετότατα. Έτσι, είναι όπως οι κάμερες στους δρόμους. Δεν τις θέλουν οι εγκληματίες. Και μερικοί που είναι βλαμμένοι στο μυαλό, εντάξει. Αλλά το βασικό είναι ότι είναι άνθρωποι είτε που είναι εγκληματίες, είτε που προστατεύουν εγκληματίες. Αυτοί δεν θέλουν κάμερες γενικά. Έτσι. Γιατί οι κάμερες προστατεύουν τα θύματα, κύριο. Οπότε, λοιπόν, ο Μαρινάκης προτείνει και κάτι άλλο μέχρι να γίνουν όλα αυτά. Παρακαλώ.
3: Να συνεχίσει να παίρνει το προπό. Αστυνομικούς από φύλαξη προσώπων, εκτός αν υπάρχει κίνδυνος ακόμα, και να τα πηγαίνει σε γειτονιές και να τα πηγαίνει σε πανεπιστήμια και ας ενοχλούνται κάποιοι δίθεν ευαίσθητοι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ειδικά κάποια πανεπιστήμια που έχουν απ' έξω συνεχώς αστυνομία. Δεν έχει να φοβηθεί κανένας νόμιμος πολίτης από το να είναι 300 ή 200 μέτρα μία κλούβα η οποία να φυλάει τους φοιτητές και τους καθηγητές. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου.
0: Ρε εσύ, Παύλο. Άμα είναι 300 μέτρα μακριά η κλούβα, δεν θα φοβάται ούτε ο τραμπούκος. Ρε, 300 μέτρα είναι πολύ. Μέχρι να έρθει η αστυνομία να είναι ξεθεωμένοι. Δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Ρε, είστε καλά. Ρε, θα βάλουμε να σας φυλάνε αστυνομικοί. Πού θα είναι, εδώ στην είσοδο? Όχι, ρε, 300 μέτρα κάτω. Και πώς θα τους ειδοποιούμε? Με πυρσούς, θα ανάβουμε. πώς θα το κάνουμε. Θα τους παίρνουμε τηλέφωνο. Δεν ξέρω. Επίσης δεν ξέρω αν παρατηρήσατε ότι στην αρχή ο υπουργός ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης λέει να πάρουμε αστυνομικούς από πρόσωπα για τα οποία, εκτός αν υπάρχει κίνδυνος. Δηλαδή υπάρχουν πρόσωπα που τα φυλάμε τώρα χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. Ε, παιδιά, μην καρφώνεστε ρε μόνοι σας. Υπάρχουν δηλαδή πρόσωπα που δεν κινδυνεύουν, αλλά παρόλα αυτά έχουν αστυνομική φύλαξη. Αυτό είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είπε να τα πάρουμε από αυτούς, εκτός αν κινδυνεύουν, να τους τα πάρουμε. Για να τα πάμε εκεί. Να τους τα πάρετε έτσι κι αλλιώς. Άμα θα μου πεις και ποιος θα πηγαίνει για τα ψώνια. Σωστό. Μην πάρετε κανένα, αφήστε τους όλους εκεί. Αλλά βασικό είναι να μην καρφωνόμαστε, παιδιά, έτσι. Είναι σημαντικό. Άσε να τα βρίσκουν οι άλλοι τις πομπές μας. Μην τις λέμε μόνοι μας. Έτσι. Δεν είναι σαν τον Ανδρουλάκη, ξέχασα ένα εκατομμύριο. Άστο να πάει στο διάλο. Άμα το βρουν, το βρήκανε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με κυβέρνηση και επεισόδια. Μεμονωμένο περιστατικό σύμφωνα με τον Υπουργό της Παιδείας, σύμφωνα με τον Φέρελπη. Κυρίως για τη σάτυρα, κύριε Ανάγκη, είναι μια εξαίρεση.
4: Μιλάμε για μια άλλη Ελλάδα. Αν δει κανείς τις εικόνες στο Απιθύτα στην Θεσσαλονίκη.
5: Αυτό που βλέπουμε από το Απιθύτα, ε.
4: Ναι, αυτό είναι μια εξαίρεση όμως.
0: Είναι μια εξαίρεση, παιδιά, δεν είναι κανόνας. Δεν είναι κανόνας, δεν είναι δηλαδή κάθε μέρα ξύλο. Είναι μια φορά τη βδομάδα. Εξαίρεση. Οι υπόλοιπες έξι δεν γίνεται τίποτα. Εξαίρεση. τα λένε με μια φυσικότητα, δε. Και είναι σαν έχουν πείσει και τους εαυτούς τους. Και μπορεί να έχουν πείσει, παιδιά, στους εαυτούς τους. Είναι ίδιον του ανθρώπου που λέει ψέματα πολύ συχνά ότι πείθεται ο ίδιος και αρχίζει και πιστεύει το ψέμα του. Οπότε γι' αυτό τα λένε με τέτοια φυσικότητα. Σου λέει είναι εξαίρεση. Προφανώς είναι εξαίρεση. Όλα τα εγκλήματα εξαιρέσεις είναι. Και οι βιασμοί και οι δολοφονίες και τα τροχαία ακόμα εξαιρέσεις είναι. Οι περισσότεροι δεν τρακάρουμε κάθε μέρα. Τέλος πάντων. Τα λένε όμως και γι' αυτό και τους ευχαριστώ γιατί γεμίζει έτσι η εκπομπή. Άλλος ένας υπουργός που δεν έμαθε ποτέ τι έγινε στο πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω, δεν βλέπουν ειδήσεις. Τι διάολο.
4: Είναι μια εξαίρεση. Μπήκε η αστυνομία, έκανε τη δουλειά της. Λοιπόν, αυτοί προφανώς συνελήφθησαν. Αν υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν συνελήφθησαν, πρέπει να συλληφθούν και να προχωρήσει το πανεπιστήμιο όπως ακριβώς έχουμε νομοθετήσει.
0: Προφανώς δεν συνελήφθησαν αυτοί. Δεν συνελήφθη κανένας. Έτσι, όχι μόνο αυτοί, κανένας άλλος. Μηδέν. Βέβαια, ο Κυρανάκης, παιδιά, όταν μιλάμε για συλλήψεις, να θυμόμαστε ότι είναι ο άνθρωπος που είχε διαβεβαιώσει ότι οι δράστες εκείνου του σαμποτάζ. Το θυμάσαι, Νίκο. Που είχε βγει σε μια γραμμή τρένου πριν από 3-4 μήνες ήταν και έδειχνε τα κομμένα καλώδια. Ο Κυρανάκης.
6: Ναι, δεν προλάβανε να τα πάρουνε.
0: Δεν ξέρουμε τι έγινε, αν προλάβανε ή δεν προλάβανε. Μας έδειξε κομμένα καλώδια και λέει: εδώ δολιοφθορά, η αστυνομία θα τους πιάσει. Περιμένουμε ακόμα. Να μάθουμε και τι δολιοφθορά ήταν αυτή και τι τους έκανε η αστυνομία. Τρίχες, κατσαρές, λέω. Η αστυνομία θα τους πιάσει, τους έπιασε. Εδώ τους έπιασε κιόλας. Δηλαδή, είναι, φαντάζεται, και δηλαδή στην αρχή φαντάζεται ότι η αστυνομία μπορεί να πιάσει κάποιους και μετά σκέφτεται ότι τους έπιασε κιόλας. Μιλάει με τον Γκούτρα και τον Τζούνο και σε κάποια φάση του λένε μήπως να καταργηθεί αυτό το καραγκιοζιλίκι με τις παρατάξεις στα πανεπιστήμια να τελειώνουμε αυτό το τσίρκο, ας πούμε. Τι ήταν να του το πούνε, παιδιά. Τι ήταν να του το πούνε, έδωσε μεγάλη απάντηση.
7: Ο κύριος Πρίτανης είπε ότι δεν μπορεί τα πανεπιστήμια να συνεχίζουν να λειτουργούν για την αναπαραγωγή πολιτικών στελεχών.
4: Ναι, συνολικά δηλαδή να απαγορευτεί η πολιτική σκέψη.
0: Όχι, τα κομματοκούταβα που μετά γίνονται κομματόσκυλα. Και πώς θα έχουμε κομματόσκυλα, λέει και ο άλλος ο Νίκος απέναντι μου, λέει έτσι πολύ σωστά. Τι λες, σοβαρά? Και πού θα βρουν τα στελέχη τους τα κόμματα, Νίκο? Πού θα εκπαιδευτούν οι αυριανοί υπουργοί, οι αυριανοί βουλευτές, τα στελέχη του κόμματος, που έλεγε και ο Παπαγιαννόπουλος. Τι είσαι, εγώ είμαι του κόμματος. Ή του κόμματος πού θα εκπαιδευτούν? Να με κοιτάς, είδες, δεν ξέρεις πουθενά. Άρα στα πανεπιστήμια. Εκεί οι άνθρωποι, αν θέλετε να ξέρετε, παιδιά, και εσύ Νίκο που με κοιτάς, δεν λέμε όλοι πρέπει να συνδεθεί η εργασία με το πανεπιστήμιο? Έτσι δεν λέμε? Να συνδεθεί η εργασία με το πανεπιστήμιο. Λοιπόν, οι παρατάξεις συνδέουν την εργασία με το πανεπιστήμιο. Θέλει ο άλλος να γίνει του κόμματος, να δουλέψει για το κόμμα. Πώς θα, μέσα από το πανεπιστήμιο και τις παρατάξεις γίνεται του κόμματος και έχει δουλειά για την υπόλοιπη ζωή του.
6: Μας πάει στην Πειραιώς.
0: Συνδέεται στην εργασία. Και πού θα μάθει? Δεν μπορεί να πάει στην Πειραιώς, θα πάει στο τέλος.
6: Απευθείας.
0: Θα πάει. Χωρίς εκπαίδευση. Δηλαδή θα πάρεις ένα αρχιτέκτονα, θα πει θες να γίνω αρχιτέκτονας, έλα χτίσε ένα σπίτι. Δεν θα πάει στο πανεπιστήμιο να μάθει την αρχιτεκτονική. Έτσι πάνε και τα κομματοκούταβα και γίνονται κομμάτο. Πώς θα γίνει κομματόσκυλο άλλος, άμα δεν περάσει μέσα από το πανεπιστήμιο ως κομματοκούταβο. Άκου, αμέσως το έχετε εύκολο. Εν τω μεταξύ έχει πλάκα ο Χιρανάκης που λέει να καταργήσουμε την πολιτική σκέψη. Ποια σκέψη, βρε καημένε, που είναι η πολιτική σκέψη. Δάπνου του φουκού. Μην καταργηθεί η πολιτική σκέψη. Ασυχτήρ, λοιπόν, συνέχεια.
4: Θα απαγορεύσουμε την πολιτική σκέψη.
6: Δεν είπαμε να απαγορευτεί. Ας κάνουν πάνω στα κόμματα να κάνουν ό,τι θέλουν. Μαζεύονται στα κόμματα κάθε απόγευμα.
4: Αν θέλουν, το κάνουν. Αν δεν θέλουν, δεν το κάνουν. Δεν υποχρεώνει κανείς φοιτητές να έχουν πολιτική άποψη. Αλλά να απαγορεύσουμε τις ιδέες σε ένα πανεπιστήμιο να εκφράζεται μια ιδέα, νομίζω ότι παραβιάζει και το Σύνταγμα καταρχάς, κύριε Κούντρα.
0: Τι ιδέα. Η ιδέα είναι να γοδώ μέσα στην παράταξη και μετά θα πάω στο κόμμα. Θα κάνουμε κολεγίες με καθηγητές, θα είμαστε εδώ παράγοντες, θα μαζευόμαστε, και τέτοιο. Θα μάθουμε να μετράμε. Γιατί μαθαίνουν και να μετράνε στις παρατάξεις, παιδιά. Μαθαίνουν και να μετράνε όχι μέχρι το 10. Όχι. Πανεπιστήμιο δεν είναι δημοτικό. Μετράνε μέχρι το 2000. Και πιο πάνω. Να, παραδείγματος χάρη. Εδώ, κάτι δαπίτες μετράνε. Ακούστε πόσο μακριά έχουν φτάσει.

0: Ορίστε, έτσι θα το πάει. Βέβαια, μετράνε οι άνθρωποι. Ορίστε, που έχουν μάθει παιδιά στη ΔΑΠ να μετράνε και μετά το 2000. Ορίστε, γελάει ο άλλος. Οι άνθρωποι, ρε, παιδί είναι και ο και ου. Αλλά στους αριθμούς τα γράμματα μπορεί να μην τα παίρνουν καλά, αλλά στους αριθμούς πάνε και μετά το 2000.
1: Μετράει ακόμα.
0: Βέβαια, μετράει ακόμα, εντάξει, ξέρει. Μέχρι εκεί που ξέρει, θα πάει. Νομίζω πάνε μέχρι 4-5 χιλιάδες, κάπου εκεί, μέχρι εκεί μπορούν. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Είναι από τη μια οι δαπίτες που είναι και είναι από την άλλη που είναι σαν χαλασμένα ρομποτάκια. Είναι το φοιτητικό κίνημα. Δεν περιέγραψα. Δύο είναι οι ήχοι του φοιτητικού κινήματος. Η μία και ο άλλος ήχος είναι το. Αυτοί είναι οι δύο ήχοι του φοιτητικού κινήματος. Λοιπόν, είναι η σκέψη που δεν θέλει να καταργηθεί ο Κυριανάκης. Οι ιδέες. Οι ιδέες. Και έπρεπε το καλύτερο να έλεγε και μετά που θα μαθαίνουν να μετράνε. Πιο λογικό να το λέει, λιγότερο αστείο τουλάχιστον. Τι νομίζει ότι καταφέρανε, ή τι λέει τώρα, δεν μπορεί να το νομίζει, αυτό δεν είναι τόσο. Ότι καταφέραν στο πανεπιστήμιο.
2: Να συμφωνήσουμε ότι το πρώτο βήμα είναι να μπορεί να ασφαλέ στο πανεπιστήμιο και να μην έχει καταλήψει. Αυτό το καταφέραμε λοιπόν.
0: Ασφαλέ όμω δεν είναι. Ακόμα και αν δεν έχει καταλήψει, άμα σε δέρουνε, δεν σε νοιάζει αν έχει κατάληψη ή δεν έχει κατάληψη. Δεν είναι. Ω, μου κάψαν το αυτοκίνητο! Αλλά δεν έχει κατάληψη, ναι! Διάλειμμα, ημίχρονο, ημίχρονο.
3: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.

0: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
7: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Η ώρα είναι μία.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρέμβαση του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει για δεύτερη μέρα τις εργασίες του. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπεί στη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απευθυνόμενος παράλληλα στους εκπροσώπους των κομμάτων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά που θα μιλήσουν στο συνέδριο υπό την ένδειξη πολιτικού πολιτισμού. Θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε έναν αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, όχι εχθροί. Έχουμε κοινούς εχθρούς στα προβλήματα των πολιτών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Οι πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελούν παράδειγμα για ολόκληρη την Ευρώπη, τόνισε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ. Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και γεωοικονομικών ανακατατάξεων, Ελλάδα και Κύπρος αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες υπεύθυνα και συλλογικά ως πυλώνες προόδου και ανάπτυξης, ως παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας, ειδικά σε μια περιοχή με σύνθετες προκλήσεις, υπογράμμισε ο Κύπρος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Βίντεο με μηνύματα που δέχεται από πολίτες να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο, δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δίνει την ανάρτησή του με τη φράση «Το Μάρτι ήταν νωρίς». Ο πρώην Πρωθυπουργός στην πρόσφατη ομιλία του στο Χαλάνδρη είχε αναφέρει πως τον Ιούνιο θα γίνουν ανακοινώσεις. Αυστηρό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, προανήγγειλε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κάνοντας λόγο για πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους και νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Πρέπει όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη, να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση, δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης στην ΕΡΤ. Παράλληλα, αναφερόμενος στα τροχέα στα νησιά, τόνισε ότι δεν μπορεί να νοικιάζει κάποιος μηχανάκι χωρίς κράνος και χωρίς δίπλωμα. Για τις γουρούνες, δήλωσε ότι χρειάζεται πλήρης απαγόρευση αυτού του είδους οχήματος από τη χώρα. Νέα υπόθεση παραμέληση ανήλικων παιδιών με διαβίωση σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας αντίκρισαν χθες στο σπίτι της οικογένειας τρία παιδιά ηλικίες 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες παρόμοιες με αυτές που ζούσαν τα 6 παιδιά στο Περιστέρι. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς για έκθεση ανήλικων σε κίνδυνο, ενώ τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία για ιατρικές εξετάσεις. Το Ιράκ εξήγαγε 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού τον Απρίλιο, με την ποσότητα να είναι μειωμένη σε σχέση με τα περίπου 93 εκατομμύρια βαρέλια των μηνιαίων εξαγωγών του πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο νέος υπουργός πετρελαίου της χώρας. Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου του Ιράκ μέσω του αγωγού πετρελαίου Κυρκούκ Τσεϊχάν ξανάρχισαν τον Μάρτιο, μετά τη συμφωνία μεταξύ της Βαγδάτης και της περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν για την αποκατάσταση της ροής του πετρελαίου. Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 με 20 Μαΐου θα πραγματοποιήσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μερικές ημέρες μετά από αυτήν του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, ο Ρώσος πρόεδρος θα συζητήσει με τον Κινέζο ομολόγο του Σι Τζιπίνγκ τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής σύμπραξης και της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας σχετικά με το θάνατο της 24χρονης που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Ο σύντροφος της κοπέλας κλήθηκε χθες από τις αρχές να καταθέσει για το περιστατικό. Σύμφωνα με την Καθημερινή, οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν ίχνη πάλι στο διαμέρισμα, ενώ και ο ίδιος που εξετάστηκε από ιατροδικαστή δεν φέρει σημάδια ή τραύματα.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος στενό καιρός τη Δευτέρα με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο στη νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την Πατητή Τσιμεντοκονία. Την Πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και Πατητή της Ντουροστίκ.
0: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
0: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, με χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
11: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
12: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας.
13: Τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δει στο Twitter μου τα μηνύματά του.
14: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
15: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
16: Παστενά το Ορμούζ είναι πάντα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ό,τι να'ναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε για τα ξυλίκια στα πανεπιστήμια, τα οποία θα συνεχιστούν, παιδιά, μέχρι να γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Δεν το βλέπω παντού, όχι μόνο στα πανεπιστήμια. Οι τραμπούκοι αλωνίζουν. Όποιος θέλει κοπανάει, Ρουβίκονες αλωνίζουν. Εχτες, παιδιά, πήγε ο Ρουβίκονας σε Βασιλόπουλο και έκανε σαν επιθεώρηση εργασίας κανονικά έλεγχο. Πού είναι τα βιβλία σας, να δω ποιοι είναι εδώ, αυτά, ατυχήμα, ναι. Κανονικά, ανενόχλητη. Αφού η κυβέρνηση δεν μπορεί να πάει, έχει κατεβασμένα τα βρακιά της και με κατεβασμένα βρακιά δεν μπορείς να τρέξεις, Νίκο. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Ναι. Δεν μπορείς να προχωρήσεις. Πας έτσι, σαν πιγκουίνος. Ναι, ναι. Έτσι το έχει πάθει η κυβέρνηση. Έχει κατεβάσει τα βρακιά της τελείως και δεν μπορεί. Οπότε οι Ρουβίκονες αλωνίζουν, οι τραμπούκοι οι υπόλοιποι αλωνίζουν, οι συμμορίες γενικά αλωνίζουν και η κυβέρνηση στην κοσμάρα της έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι της είναι ασφαλείς. Τι τους νοιάζει για τους υπόλοιπους. Μόνη λύση τα ΚΝΑΤ. Τα ΚΝΑΤ, γιατί τρομερά αποτελεσματικά τα ΚΝΑΤ, πολύ αποτελεσματικότερα από τα ΜΑΤ. Ναι, δεν είναι, ΚΝΑΤ είναι. Τι να κάνουν, για ξύλο τους έχουμε. Δεν είναι, τι είναι, για να κρατάνε τις σημαίες. Τα ΚΝΑΤ, παιδιά, σε περίπτωση που δεν ξέρω, έχετε χάσει πολλά μαθήματα, είναι οι δυνάμεις καταστολής του ΚΚΕ. ΚΝΑΤ. Είναι αυτοί που έχουν πολύ, με τα σημαίακια που είναι πολύ χοντρά τα κοντάρια των σημαίων. Που είναι δυσανάλογα χοντρά τα κοντάρια με τα, των σημαίων. Είναι τόσο δά τα σημαίακια, τόσο χοντρό το χοντάρι. Αυτή είναι τα ΚΝΑΤ. Γι' αυτό και δυσκολεύονται πολύ οι βουλευτές και οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ όταν μιλούν για βία στα πανεπιστήμια. Δεν μπορούν να πούν ευθέως να στείλουμε τα ΚΝΑΤ να καθαρίσουν ένα τελειών. Δεν μπορούν να το πούν. Αλλά περιορίζονται να πούνε. Δεν χρειάζεται, δεν θέλουμε αστυνομία εκεί μέσα. Μπας και κάποιος τους πει, μπας και να στείλουμε τα ΚΝΑΤ τότε. Δεν τους το λέει κανείς. Και έτσι έχουμε τέτοιους διαλόγους όπως αυτόν ανάμεσα στο δημοσιογράφο της ΕΡΤ Παπαχλιμίτζο και το βουλευτή Μεταξά του ΚΚΕ που.
1: Είμαι φοιτητής, δεν θέλω να μου σπάσω το κεφάλι. Τι προτείνει και ο Μεταξάς για να μου το σπάσουν.
2: Υπάρχει. Υπάρχει και υπήρχε χρόνια και δεκαετίες το νομικό πλαίσιο.
0: Υπάρχει νομικό πλαίσιο. Δεν κατάλαβα τι άλλο θέλετε. Νομικό πλαίσιο. Και ποιος θα το επιβάλλει. Υπάρχει νομικό πλαίσιο.
1: Εσύ είμαι ο φοιτητής που ήρθαν και πήγαν να μου ανοίξουν το κεφάλι ροπαλοφόροι. Τι προτείνει και ο Μεταξάς για να μην μου το ανοίξει το κεφάλι.
2: Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό που λέω. Το νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων υπήρχε εδώ και δεκαετίες.
0: Δεν πιάνει ο Παπαχλιμίτζος το υπονοούμενο, γιατί το υπονοούμενο υπάρχει το νομικό πλαίσιο να στείλουμε τα ΚΝΑΤ να το επιβάλλουν. Φουλιάλ είναι άχρηστη. Δεν μπορούν να επιβάλλουν τίποτα. Αλλά δεν παίρνει και συνεχίζει να ρωτάει.
1: Τι προτείνει Μεταξάς για να μην μου το σπάσει το κεφάλι.
2: Και σας λέω λοιπόν.
1: Δεν παλαβά, δεν έχετε πει τίποτα.
2: Μα σας είπα ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο.
0: Δεν μπορεί, λέμε, ο άνθρωπος να το πει ευθέως. Τι θα πει, θα στείλω τα ΚΝΑΤ να τους κάνει ασήκωτους. Αφήνει, υπάρχει νομικό πλαίσιο. Κλείνει το μάτι, καταλαβαίνουμε τι εννοεί. Τίποτα ο Παπαγλιμίτζος.
2: Για να μπορέσει να συνεχίσει τη διαλογική.
1: Για να μην μου σπάσει το κεφάλι.
2: Σας επαναλαμβάνω, όσες φορές και να ρωτήσετε, η απάντηση είναι αυτή. Το νομικό πλαίσιο.
0: Το νομικό πλαίσιο σηκωθεί να επιβληθεί μόνο του. Ή να στείλουμε τα ΚΝΑΤ.
2: Αντιλαμβάνουμε ότι εσείς θέλετε μπάστακα την αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο.
1: Θέλω να μην μου σπάσουν γιατί, το κεφάλι αν είμαι φοιτητής.
2: Γιατί η αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο θα έρθει να περιφρουρήσει τους επιχειρηματικούς ομίλους
1: οι
2: οποίοι θέλουν να κάνουν την business τους εκεί.
0: Εδώ γίνεται ψυχιατρική αρμοδιότητα από ένα σημείο και μετά ο κύριος Μεταξάς ξεφεύγει. Ο σύντροφος, συγγνώμη, κύριο, τον είπα κύριο. Σύντροφος, ζητώ συγγνώμη. Σύντροφος, από τον ίδιο δηλαδή, σύντροφος Μεταξάς ξεφεύγει. Πάση περιπτώσει, λοιπόν, εν πρώτης κάποιος μπορεί να νομίζει ότι το ΚΚΕ λέει υπάρχει νομικό πλαίσιο να επιβληθεί μόνο του. Όχι, όμως δεν λέει αυτό το ΚΚΕ, γιατί αυτή είναι η στάση της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση νομοθετεί. Μετά δεν επιβάλλει τον νόμο. Λέει να σηκωθεί ο νόμος να επιβληθεί μόνος του. Δεν πρόκειται να ασχοληθεί. Εμείς νομοθετήσαμε. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Το ΚΚΕ αντιθέτως λέει υπάρχει νομικό πλαίσιο. Θέλετε να στείλω τα ΚΝΑΤ να το επιβάλλουν. Απλώς δεν μπορούν να το πούνε ευθέως οι άνθρωποι. Εμείς καταλαβαίνουμε και νομίζω ότι η κυβέρνηση πλέον εφόσον η ίδια δεν μπορεί, η αστυνομία δεν μπορεί. Ας πάνε τα ΚΝΑΤ. Τι να κάνουμε δηλαδή. Υπάρχει βέβαια και η ανανεωτική αριστερά. Αυτή είναι σταλινική με ενοχές. Δεν θέλουν να πούνε ότι είναι σταλινική. Οι κουκουέδες λένε καθίστε, ναι, είμαστε σταλινικοί. Υπάρχει κανένα πρόβλημα? Όχι, γιατί. Πρόβλημα να υπάρχει που θέλετε να ανατρέψετε το πολίτευμα και να μας βάλετε όλους μέσα. Κανένα πρόβλημα. Τι να υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει μια χαρά. Και πάλι φίλοι. Υπάρχουν οι άλλοι που είναι σταλινικοί, αλλά δεν θέλουν να το παραδεχτούν και ονομάζονται ανανεωτική αριστερά. Είναι δηλαδή η σταλινική με φράγκα. Που σου λέει εντάξει, καλά η επανάσταση, αλλά ας βγάλουμε και κανένα φράγκο μέχρι να γίνει. Αυτή είναι η ανανεωτική αριστερά, η οποία εννοείται ότι καταδικάζει τα επεισόδια.
3: Προφανώς εμείς καταδικάζουμε αυτές τις συμπεριφορές. Τα ακούσατε, κύριε Γιαννακόπουλε, ότι τις καταδικάζουμε?
4: Χαίρομαι να το.
3: Χαίρεστε. Το έχω πει άλλες χίλιες φορές.
0: Μη χαίρεσαι. Γιατί το έχει πει άλλες χίλιες φορές και χίλιες μία έχει πει όχι σε οτιδήποτε μπορεί να περιορίσει τα επεισόδια που δήθεν καταδικάζει.
5: Κάμερες πρέπει να μπουν.
3: Τώρα.
5: Ταυτότητες του ΝΕΚΕ πρέπει να μπουν αυτά τα πράγματα.
3: Κοιτάξτε, το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
0: Δεν έχεις ακούσει τη ΔΑΠ τα συνθήματα? Βέβαια έχει ένα δίκιο. Στο γήπεδο πλέον με κάμερες και τουρνικέ μέσα ξύλο δεν πέφτει. Πέφτει γύρω-γύρω. Αλλά μέσα δεν πέφτει. Οπότε όντως τα πανεπιστήμια δεν είναι γήπεδα. Αυτή είναι η αριστερά, παιδιά. Η αριστερά είναι αυτοί που κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία. Δεν θέλουν φυσικά. Αλλά τι να κάνουν, για τους τύπους καταδικάζουν τα επεισόδια. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να τους πεις, ωραία, αφού τα καταδικάζεις, πάει να πει ότι θέλεις να κάνουμε και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για να μην γίνονται τα επεισόδια. Όχι. Εγώ τα καταδίκασα. Αλλά δεν θέλω να τα σταματήσουμε κιόλας. Για όνομα του Θεού, αριστερός είμαι. Όλοι οι υπόλοιποι ξέρουμε ότι κάμερες, ελεγχόμενες εισόδοι και όλα αυτά είναι πρόβλημα μόνο για εγκληματίες. Για τους υπόλοιπους είναι ασφάλεια. Και ελευθερία δεν υπάρχει αν δεν υπάρχει ασφάλεια. Αλλιώς, αν δεν υπάρχει ασφάλεια, είναι ελευθερία για τον πιο αδίστακτο. Και υπέρ αυτής της ελευθερίας αγωνίζεται η αριστερά. Υπέρ της ελευθερίας του πιο αδίστακτου και του πιο τραμπούκου. Ίσως επειδή πιστεύει η αριστερά ότι αυτή έχει τους πιο αδίστακτους και τους πιο τραμπούκους. Η ιστορία έχει δείξει ότι δεν τους έχει μόνο αυτή. Εν πάση περιπτώσει, εμείς καταλαβαίνουμε όλοι οι υπόλοιποι που είμαστε πολύ πολύ πολύ περισσότεροι από αυτούς, καταλαβαίνουμε ότι χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να είσαι ελεύθερος.

0: Θυμάστε τον Μπρίτανη της ΑΣΟΕ που κάτι τραμπούκι τον είχαν μαζέψει, τον είχαν βάλει ένα κάδρο μπροστά, έτσι παίζοντας, αναπαριστώντας την πολιτιστική επανάσταση του στην Κίνα, του ΜΑΟ. Τον είχαν βάλει, δεν θυμάμαι τι έγραφε εδώ, κατάληψη έγραφε. Τον είχαν βασανίσει δηλαδή με λίγα λόγια τον άνθρωπο, τον είχαν απαγάγει, τον είχαν κρατήσει. Κάποιοι συνελήφθησαν, ολοκληρώθηκε η δίκη και...
1: Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους και τους τρεις κατηγορουμένους για την επίθεση σε βάρος του τότε Πρίτανη της ΑΣΟΕ. Όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση.
0: Μπορεί να είναι αθώοι, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, δεν ξέρω αν ήτανε, δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι τα εξής συμβαίνουν. Ή το δικαστήριο είναι για τα πανηγύρια, πρόβλημα, ή το δικαστήριο πολύ σωστά αποφάσισε και οι άνθρωποι είναι αθώοι, άρα η αστυνομία που τους συνέλαβε είναι για τα πανηγύρια, ή οι άνθρωποι αυτοί είναι ενοχοί, αλλά το δικαστήριο δεν είχε τα στοιχεία για να τους καταδικάσει. Πάλι για τα πανηγύρια η αστυνομία. Σε κάθε περίπτωση η αθώωση αυτή δείχνει ότι το κράτος έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα όταν έχει να κάνει με την αριστερή τρομοκρατία. Ενώ τη δεξιά τρομοκρατία της Χρυσής Αυγής τη δημάζεψε κατευθείαν και πολύ καλά έκανε, με την αριστερή τρομοκρατία, με τους αριστερούς τραμπούκους, με τις αριστερές συμμορίες, κάτι γίνεται με το κράτος, ρε παιδί μου, και είναι, κοιτάει λίγο, πώς να το πω, είναι, το πιάνει μια ζαλούρα. Έτσι, δεν μπορεί να τους βρει ποτέ. Ένα φοβερό πράγμα. Ίσως από την πολλή εκτίμηση για τους αγώνες της αριστεράς, δεν θέλει να περιορίσει τους τραμπούκους της. Εντάξει, τι να κάνουμε, θα γίνει κάποια στιγμή κυβέρνηση, είναι δημοκρατία, θα είναι ο πρωθυπουργός μας ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και όλα αυτά θα τελειώνουν. Θα εγγυηθεί την ασφάλεια και την νομιμότητα παντού και όλα αυτά θα τελειώσουν. Αρκεί βέβαια να τους ψηφίσουμε. Τι λες και εσύ, ρε Βάσια?
2: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.

0: Και μιλάμε για πανεπιστήμια. Έχει φοιτητικές εκλογές την Τετάρτη στις 13 του μηνός. Φοιτητικές εκλογές είναι η πιο ευχάριστη διαδικασία, παιδιά. Είναι ό,τι πιο κοντά υπάρχει σε αγώνες στίβους για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Δεν ξέρω, Νίκο, αν έχει τύχει να παρακολουθείς αγώνες στίβου για παιδιά προσχολικής ηλικίας, αν έχεις πάει κάποιο παιδί. Ναι, λοιπόν, δεν παίρνουν όλα μετάλλια.
1: Ναι.
0: Όπου και να. Δεν έχει σημασία.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Όλοι νικητές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί. Φαντάζομαι το σκεπτικό γύρω από αυτό είναι ότι ένα παιδί σε πολύ μικρή ηλικία δεν έχει ακόμα την ωριμότητα να αποδεχτεί την ήττα, μπορεί να απογοητευτεί εύκολα. Οπότε σου λέει: παιδιά, όλοι είστε νικητές. Δηλαδή, τερμάτισε ένα λεπτό πίσω από τον άλλον στα 100 μέτρα. Νικητής, δεν πειράζει, χρυσό μετάλλιο. Λοιπόν, το μόνο αντίστοιχο αυτού του πράγματος, ίσως επειδή μιλάμε για ανθρώπους με την ίδια πνευματική κατάσταση με παιδιά προσχολικής ηλικίας, είναι οι φοιτητικές εκλογές. Όπου ο καθένας βγάζει τα δικά του αποτελέσματα και είναι όλοι πάλι νικητές. Είναι, δεν πρέπει στον πλανήτη Γη, δεν πρέπει να υπάρχει άλλη εκλογική διαδικασία στην οποία η κάθε. Ο κάθε, πώς να το πούμε, υποψήφιος βγάζει τα δικά του αποτελέσματα και δεν υπάρχουν και συνολικά. Είναι τα δικά του, ό,τι πει ο καθένας. Έτσι έχει και φέτος κέρδισε και η Νέα Δημοκρατία και οι Κνίτες. Και το ΙΔΑΠ της Νέας Δημοκρατίας και οι πανσπουδαστικοί του ΚΚΕ είναι νικητές αμφότεροι, παιδιά. Δεν είναι πολύ πιο ωραίο έτσι. Οι άλλες παρατάξεις είναι παρά είναι μικρές για να κερδίσουν, αλλά η κάθε μία διπλασιάζει τα ποσοστά της όταν βγάζει τα αποτελέσματα. Δεν είναι πολύ καλύτερο έτσι. Δεν είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα ευχαριστημένοι ότι έχουν κερδίσει. Θα είχαμε αλλιώς διαφορετικά τι θα είχαμε, κάποιοι που θα κερδίσανε και όλοι οι άλλοι θα στενοχωριώσαν το. Ενώ τώρα χαίρονται όλοι.
1: Όλοι θα πάρουν μετάλλια.
0: Θα μου πεις δεν είναι και τόσοι πολλοί, γιατί στις φοιτητικές εκλογές, παιδιά, ψήφισαν 43.000 σύμφωνα με τα αποτελέσματα, νομίζω είναι τη πανσπουδαστική. 43-44.000. Πώς είναι οι εγγραμμένοι φοιτητές, 690.000. Και βγάλε πώς είναι οι αιώνιοι που θα διαγραφούν. Δεν ξέρω αν θα διαγραφούν ποτέ, αλλά λέμε. Να είναι 200.000, 300.000. Πάλι. χωρίς να τους. Με όσους είναι εγγεγραμμένοι, είναι ένα 7% πάει και ψηφίζει. Μπορεί να ανέβει στο 10%. Δηλαδή δεν, δεν ασχολείται κανείς. Θα ήταν πιο αντιπροσωπευτικό το αποτέλεσμα εάν γινόταν κλήρωση. Για τα φοιτητικά. Είναι πιο πιθανό να εκφράζει περισσότερους φοιτητές. Οπότε με όλα αυτά τα περιγράφω για να σας πω ότι είμαι υπέρ. Μ' αρέσουν οι φοιτητικές εκλογές και γιατί κάνει όλους τους ανθρώπους χαρούμενους, αλλά και γιατί θα μπορούσε η Ελλάδα να το εκμεταλλευτεί. Θα μπορούσαν να έρχονται τουρίστες από το εξωτερικό για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία αυτή. Πώς είναι folklore. Πώς πάνε, πάνε στη ζούγκλα, βλέπουν κάτι φυλές της Αφρικής και τους λέμε από κοντά. Α, ο άνθρωπος πώς ήταν παλιά. Γιατί να μην έρχονται να βλέπουν φοιτητικές εκλογές. Θα είναι οι εκλογές, θα βλέπουν τα ξύλα πριν, βρωμόξυλο πριν. Μετά ψηφοφορία, θα βλέπουν τα πανεπιστήμια που είναι γεμάτα αφίσες, που είναι σαν δημόσια ορειτήρια, καταστραμμένα δημόσια ορειτήρια. Μετά θα βλέπουν την καταμέτρηση που ο καθένας θα βγαίνει να λέει ό,τι θέλει, θα βλέπουν πανηγυρισμούς. Θα βγαίνουν οι δαπίτες, θα λένε και α και ου. Και μετά θα βγαίνουν οι κνίτες και θα κάνουν. Θέλω να πω, αυτό δεν αξίζει να το πουλήσουμε ως τουριστικό προϊόν. Δεν είναι κάτι αξιοθέατο, δεν είναι κάτι μοναδικό στον κόσμο. Είμαι. Και επίσης υπάρχει και το που θα βρούνε τα στελέχη, τα κόμματα, που θα μάθουν οι δαπίτες να μετράνε.

0: Έλα, έλα, δεν δαγκώνει, δεν δαγκώνει. Έτσι, δεν δαγκώνει, βρε, σου λέω, έλα, πλησίασε. Δεν δαγκώνει. Δεν δαγκώνει, έτσι κάνει, έτσι. Απ' τη χαρά του είναι, απ' τη χαρά του. Να σε μυρίσει θέλει λίγο. Οι δαπίτες έχουν πλάκα. Και οι δαπίτες, όλοι αυτοί έχουν πλάκα και μπράβο τους. Υπουργός Πλεύρης, όχι δεν είναι υπουργός, είναι υπουργός μετανάστευσης. Υπουργός Πλεύρης για τη ΔΑΠ.
1: Η δική μας όμως φοιτητική παράταξη, η ΔΑΠ, δεν έχει κάνει ποτέ, ούτε κατάληψη, ούτε επεισόδια σε πανεπιστήμια.
0: Ποτέ επεισόδια. Ποτέ.
2: Ποτέ δεν έχει κάνει
1: κατάληψη ΔΑΠ. Ή ΔΑΠ μια κατάληψη. Να βγουν κάποιοι από
2: την κατάληψη. Είναι επειδή το ξύλο που έπεφτε. Ότι...
1: Εσείς πάτε δεκαετία 80 που μπορεί να υπήρχαν πιέσεις. Εγώ σας λέω.
0: Μπορεί να υπήρχαν πιέσεις. Τότε τι να κάνουμε. Σηκώναμε το χέρι και το κατεβάζαμε. Άμα υπήρχαν πιέσεις. Το ίδιο μπορούν να πούνε και οι τραμπούκοι. Μας πιέζουν. Μας πιέζουνε, δέρνουμε, τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, έχει φυσικά σημασία το ότι η ΔΑΠ έχει σταματήσει να δένει. Έχουν κάπως εκπολιτιστεί, όχι πλήρως. Έχουν ακόμα το προγλωσσικό αυτό το. Αλλά γενικά μάλλον δεν δέρνουνε, τουλάχιστον δεν μαθαίνουμε κάτι τέτοιο. Και έτσι η βία τι είναι.
1: Αυτή τη στιγμή η βία μέσα στα πανεπιστήμια είναι βία της αριστεράς. Τι να πούμε τώρα. Δηλαδή οι αντιεξουσιαστές που μπαίνουν, τα στέκια που καταλαμβάνουν, ποιανού βία είναι.
0: Θα σου πω τώρα. Πρώτα απ' όλα να πω μπράβο για τη σεμνότητά του στον Υπουργό. Δεν θέλει να πάρει καθόλου ο ίδιος και η παράταξή του και η κυβέρνηση καθόλου να πάρουν ένα κομμάτι. Εγώ θα τους το δώσω και θα πω η βία είναι της αριστεράς και της κυβέρνησης που επιτρέπει στην αριστερά να την ασκεί. Έτσι, εξημισίας δίνεται το βραβείο. Διότι θέλω να πω, μπορεί ο άλλος να θέλει να δείρει. Μπορεί ο άλλος να σηκώνει το χέρι. Άμα το κόψεις, δεν θα το σηκώνει μετά. Κατάλαβες. Δηλαδή θέλω να πω, η βία είναι της αριστεράς και της κυβέρνησης που επιτρέπει τη βία. Και που κάθεται και την κοιτάζει με κατεσβασμένα τα βρακάκια της. Ωραίο θέαμα, σκληρό λίγο, αλλά ωραίο θέαμα.
3: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Όχι, ρε Γιάννη. Ρε Γιάννη, για όνομα του Θεού, σου έχω πει. Γιάννη, δεν νοιάζεται κανείς για σένα, αγάπη μου. Δηλαδή, πραγματικά κακός, ναι, αλλά πια δεν αφοράς κανένα. Είσαι, πώς να το πούμε, ξεπεσμένη στάρλετ, τέτοιο πράγμα. Ένα αυτό το πράγμα που είναι κάτι παλιές χοντογκουντιανές που έχουν κακογεράσει. Όχι, Γιάννη μου, να μην μας πεις. Τελείωσε.
2: Ναι, έλα.
0: Διάλειμμα.

0: όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
8: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε θύματα στην Ευρώπη μέσω της πώλησης πλαστών συμπληρωμάτων και φαρμάκων, τα οποία παρουσιάζονταν ως γνήσια φάρμακα για σοβαρές ασθένειες, εξαρθρώθηκε κατά τη διάρκεια ευρωπαϊκής επιχείρησης, στην οποία συμμετείχε και η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνολικά ερευνήθηκαν 113 χώρες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας. Ο παράνομος τζίρος της εγκληματικής ομάδας υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 27 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος του τετραμελούς πύρας διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα κοσμηματοπολείο στην περιοχή της Ακρόπολης, με τους δράστες να φέρουν τη μαλφή μεγάλης αξίας. Νέα υπόθεση παραμέληση ανήλικων παιδιών με διαβίωση σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί αντίκρισαν στο σπίτι της οικογένειας. Τρία παιδιά ηλικίες 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες παρόμοιες με αυτές που αποκαλύφθηκαν στο Περιστέρι. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία για ιατρικές εξετάσεις. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
11: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Κωνσταντοπούλου εναντίον Άδωνη, εναντίον των εργαζομένων της, ας προσέχανε, το πρώτο που μου έρχεται να πω. Και ο πρόεδρος της Βουλής φωνάζει. Ο Γιωργαντάς είναι ο προεδρεύων μάλλον στη συνεδρίαση, φωνάζει.
1: Καλά, εσείς τώρα με την κουνιάδα σας και να μην υπερασπίζει την κουνιάδα σας και με ασπίζει την πρόεδρό σας για να.
2: Λοιπόν,
1: να
2: ακούστε λίγο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Άμα ξαναδιακόψετε, θα του δώσω το λόγο από την αρχή. Απλά πράγματα. Αν διακόψετε, θα του δώσω το λόγο πάλι από την αρχή. Παρακαλώ. Εντάξει, δεν γίνεται. Εδώ είμαστε στο κοινοβούλιο και πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις. Τι να κάνουμε, μην ακούγονται. Να ακούγεστε μόνο εσείς. Όχι, δεν γίνεται. Θα ακούγονται όλοι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
0: Μα τι χούντα είναι αυτή επιτέλους, άκου να ακούγονται όλες οι απόψεις. Χουντίκι, θα ακούγονται και άλλες δηλαδή απόψεις εκτός από τις κόρες του Κωνσταντόπουλου.
3: Θα πας και τίποτα. Τι
0: διστο... μιλάμε για ελεηνή χούντα τώρα, όχι. Άκου λέει να ακούγονται και άλλες απόψεις. Ενώ όλοι ξέρουμε ότι η μόνη σωστή είναι τη κόρη του Κωνσταντόπουλου, δεν υπάρχει άλλη. Λοιπόν, αυτό ήταν από τη συνεδρίαση. Μετά η ιστορία, αν ξέρετε, είναι, δεν πλήρωνε μιστά. καλά τους έκανε, να πούμε. Δεν τους πλήρωνε τα μιστά η ζωή, γιατί πήγανε στη ζωή να δουλέψουν. Δεν πάει. Δηλαδή, πας στον λύκο δίπλα και σε δαγκάνει ο λύκος. Και λες, α, ο λύκος με δάγκασε. Τι δουλειά έχεις με τον λύκο μαζί. Τέλος πάντων, δάγκωσε τους εργαζόμενους, μια συγκεκριμένη δηλαδή, η οποία είναι και κουνιάδα της, είναι η τραγουδίστρια που έχει για βουλευτή. Πώς τη λέει, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Και τι προκύπτει από τα στοιχεία.
1: Η κουνιάδα λοιπόν της κυρίας Κεφαλά έκανε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας. Ο αρχικός ισχυρισμός ήταν ότι δεν είναι εργαζομένη πλέον ελευθερίας. Απεδείχθη όμως, για τα χαρτιά έχουν δημοσιευτεί, ότι στην Εργάνη της είχατε πληρώσει το δώρο Χριστουγέννων και το δώρο Πάσχα, που έχει ποινικό αν δεν το πληρώσεις, αλλά δεν της είχατε καταβάλει τη μισθοδοσία.
0: Κοίτα που θα βρεθεί η γυναίκα μπλεγμένη επειδή θέλαν κάνει ένα δώρο Χριστουγέννων και ένα δώρο Πάσχα. Άκου η Χούντα πως το παρακράτος, πως Και συνεχίζει ο Άδωνης, χωρίς να το ίσως να το καταλαβαίνει, περιγράφει μια κατάσταση για την οποία μεγάλη, τεράστια ευθύνη έχει και η κυβέρνηση.
1: Βάση λοιπόν της Εργάνη, είναι εργαζομένη σας εν ενεργεία και εφόσον δεν έχετε πληρωμή διατραπεζική του μισθού της έχετε φάει τους μισθούς, έχετε παραβιάσει την εργατική νομοθεσία και η επιθεώρηση εργασίας έπρεπε ήδη να σε έχει βάλει πρόστιμο.
0: Και γιατί δεν της έβαλε πρόστιμο η επιθεώρηση εργασίας αφού έπρεπε να της βάλει πρόστιμο. Αν πείτε τι είναι ο Ρουβίκονας να πηγαίνει να κάνει.

0: πούμε. Να πληρώσουν μερικά δικαστικά έξοδα εκεί πέρα, να μην έρχονται, να μην τρώνε πρόστιμο. Υπάρχει τέτοιος νόμος? Και αν υπάρχει, ποιος ευθύνεται που υπάρχει? Ποιος ευθύνεται? Σε αυτό δεν φταίει μόνο η κυβέρνηση, αλλά είναι συνένοχοι όλοι οι σοφοί νομοθέτες. Ποιος ευθύνεται που ένας υπουργός μπορεί να κάνει μήνυση, αλλά δεν μπορεί να του κάνει. Ένας βουλευτής, μάλλον, μπορεί να κάνει μήνυση, αλλά δεν μπορεί να του κάνει ο πολίτης. Ποιος ευθύνεται? Εγώ ευθύνομαι. Ο Νίκος ευθύνεται. Άμα είναι να το πούμε του Νίκου ότι ευθύνεται. Ποια κουφάλα ευθύνεται για το ότι δεν μπορεί ένας πολίτης να κάνει μήνυση σε υπουργό που του κάνει εκείνος μήνυση? Ποια κουφάλα ευθύνεται? Να πούμε, αυτή η κουφάλα ευθύνεται. Το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα τι, φύτρωσε μόνο το εκεί που έβρεξε? Ποιες κουφάλες το ψήφισαν αυτό το Σύνταγμα? Λοιπόν. Γνωστές. Λοιπόν. Οπότε περιγράφει την παρακμή των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών ο Άδωνης με τον καλύτερο τρόπο. Και μπράβο για την ειλικρίνειά του. Τι είναι?
1: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Άντε. Πες μας, ρε Γιάννη, γιατί δεν θα δεις Eurovision αυτό το Σάββατο. Νομίζω ότι ξέρω βέβαια, αλλά για πες.
1: Ο λόγος είναι ότι η γενοκτονία δεν έχει πλάκα. Eurovision επιλέγοντας να γίνει φερέφωνο Ισραήλ.
0: Τι λες?
1: Κράτος Απαρτχάιντ. Μετατράπηκε σε Genocide Vision.
0: Ρε Γιάννη, όλα αυτά τα λόγια και όλα αυτές οι λέξεις, οι τέτοια για να πεις ότι δεν θέλω να δω Eurovision επειδή έχει Εβραίους. Ρε Γιάννη, πες κατευθείαν, δεν γουστάρω τους Εβραίους. Τι τα θες όλα αυτά τα μπιχλιμπίδια ή τέτοια, αυτό, το άλλο, το οποίο. Γιατί αν σε ενοχλούσε η βία γενικώς, δεν θα μου κάνεις ταξιδάκια στη Ρωσία για να μιλήσεις σε εκδηλώσεις, έτσι δεν είναι, ρε Γιάννη? Οπότε πες ευθέως, δεν γουστάρω τους Εβραίους. Και δεν θέλω να δω Eurovision, γιατί είναι μια λύση αυτή. Δεν είναι η τελική, αλλά μια λύση είναι. Πες το ρε ευθέως, μην τρέπεσαι, σιγά. Τόσοι αντισημίτες υπάρχουν, δεν είναι? Τόσοι φιλοπαλαιστίνοι, τόσοι φιλοτρομοκράτες. Μην κολλώνεις, πες το κατευθείαν. Είναι Εβραίοι, έχει Εβραίους εκεί. Δεν γουστάρω. Να διώξουμε τους Εβραίους να βλέπω. Δεν μπορώ να βλέπω Εβραίους, πες το. Τόση ώρα γι' αυτό φαγώθηκες, ρε Γιάννη.
1: Βρείτε κάτι άλλο να περάσετε τέλεια αυτό το Σάββατο.
0: Όπα, εδώ σέχω. Όπα, Γιάννη, σε αυτό τώρα θα τα βρούμε. Γιατί όντως υπάρχει κάτι πολύ καλύτερο από τη Eurovision να κάνετε το Σάββατο, να περάσετε όχι τέλεια, παραπάνω από τέλεια. Θα πάτε στο sky.gr, κάθετος TV, και θα δείτε τα δύο πρώτα επεισόδια του φοβερού ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό. Αν έχετε Smart TV, πατάτε το κόκκινο κουμπί στο Sky και πάτε στο Hybrid TV του Sky και το βλέπετε. Θα δείτε λοιπόν τα δύο πρώτα επεισόδια στο χιλιοστό, που θα απολαύσετε τον άνθρωπο Παγώνη σε όλο του το μεγαλείο, παιδιά. Γιάννη Βαρουφάκη, οπότε πολύ καλύτερο από Eurovision. Και χωρίς Εβραίους που ενοχλούν εδώ Γιάννη πολύ. Οπότε, λοιπόν, συμφωνήσαμε, βρήκαμε κάτι πολύ καλύτερο από τη Eurovision στο χιλιοστό. Τα δύο πρώτα επεισόδια και περιμένουμε το τρίτο επεισόδιο τη Δευτέρα. Και με αυτή τη συμβουλή. Τελείωσα.
2: Τι ναι,
0: τελείωσα. Άμα το λες εσύ, τελείωσα. Τι με νοιάζει εμένα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
11: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
12: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
11: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
12: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
11: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
14: Αγαπημένο ημερολόγιο, πάλι εγώ στο δέκτη σου, Νεφέλη Μέγ, και σήμερα έχω κάτι σελίδες γεμάτες με θεωρίες συνωμοσίας, με τη Γερμανία, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τι να σου πω, αυτή η εβδομάδα που πέρασε ήταν μουα. Για να δούμε.

Κυριακή, 1 το μεσημέρι. Λοιπόν, αν και δεν το συζητάμε πάρα πολύ τώρα στις ειδήσεις, δηλαδή το βλέπεις να παίζει τρίτη-τέταρτη είδηση, ο Χανταϊός. Εγώ ωστόσο, επειδή με έχει μάθει το TikTok και μου αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίας, μου πετάει το ένα βίντεο μετά το άλλο. Γιατί σε ξέρει, σε μαθαίνει και σου προτείνει τα ίδια πράγματα που σου αρέσουν, οπότε κοίταξε να δεις τι έγινε. Δεν θα σου πω τώρα με το Χανταϊό, ξέρεις, εκεί στο πλοίο κολλήσανε το στέλεχος των Άνδεων που από τροκτικό σε άνθρωπο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και έχει κυκλοφορήσει στο ίντερνετ μία εικόνα από ένα επεισόδιο των Simpsons, τι πιο σύνηθες. Όμως, αυτό σίγουρα θα το έχεις ακούσει, ότι οι Simpsons προβλέπουν πράγματα. Και οι θεωρίες που υπάρχουν στο ίντερνετ είναι ότι τους Simpsons τους τρέχει μία πλούσια οικογένεια που θέλει να μας ενημερώσει για το τι θα γίνει στον κόσμο και όλα αυτά τα ωραία. Anyway, κυκλοφορεί λοιπόν μία εικόνα των Simpsons που είναι από ένα επεισόδιο, σεζόν 23, επεισόδιο 19, και δείχνει ότι είναι σε ένα πλοίο, επειδή μου, οικογένεια των Simpsons και κολλάνε όλοι έναν ιό. Ακριβώς όπως έγινε με αυτό το πλοίο που ήταν στην Ανταρκτική, στην κρουαζιέρα. Και λέω, ρε εσύ, δεν γίνεται. Το έψαξα πάρα πολύ, γιατί το έχω ακούσει εγώ σαν αστικό μύθο ότι οι Simpsons προβλέπουν το μέλλον. Και το έψαξα πάρα πολύ να δω τι στο καλό, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά. Δηλαδή, οι Simpsons προέβλεψαν τα video call, το autocorrect, το σκάνδαλο της NSA με τον Edward Norton. Νόρτον είναι ο ηθοποιός, Edward Snowden. Με συγχωρείς πάρα πολύ με ορολογία μου. 5 χρόνια πριν γίνει, και αν θυμάστε το 2012, είχε βγει τότε στο πείραμα του CERN ότι βρήκανε το μόριο Higgs, το God Particle που λένε. Αυτό το είχε γράψει την μαθηματική εξίσωση ο Homer 15 χρόνια πριν βγει το Higgs Particle. Βέβαια και αυτό εξηγείται πώς έγινε. Η εκλογή του Τραμπ την προέβλεψαν 17 χρόνια πριν βγει ο Τραμπ στην κυβέρνηση. Ότι η Disney θα εξαγοράσει τη Fox 19 χρόνια πριν. Τη λογοκρισία του αγάλματος του Δαβίδ 26 χρόνια πριν. Και το μόνο που σε κάνει να ρωτήσει είναι πώς γίνεται. Λοιπόν, άκουσε να δεις πώς γίνεται. Πέραν το ότι έχουν βγάλει πάρα πολλά επεισόδια όλα αυτά τα χρόνια και άρα έχουν και πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα, όπως ήταν και στο Star Trek, που επίσης το Star Trek είχε προβλέψει τα flip phones και τις flat οθόνες στις τηλεοράσεις. Όσο περισσότερο, ας πούμε, βγάζεις περιεχόμενο, λένε εδώ οι μαθηματικοί, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να βγει κάτι από αυτά αληθινό. Πέραν όμως τούτου, οι σεναριογράφοι του Simpsons είναι ως επιτοπλίστων απόφοιτοι από Ivy League σχολεία. Harvard, Yale, Princeton, Columbia, και όλοι αυτοί είναι ή μαθηματικοί ή φυσικοί ή έχουν να κάνουν με τις πολιτικές επιστήμες, με τη φιλοσοφία του δικαίου. Και είναι τώρα επιστήμονες οι οποίοι γράφουν ένα σενάριο. Και αν δεις, γιατί εγώ είδα ένα γράφημα με το πόσοι είναι οι συγγραφείς των σεναρίων που επιστρέφουν και γράφουν τα ίδια, οι περισσότερες προβλέψεις έχουν γίνει από 10 συγκεκριμένους που συνεχώς γράφουν αυτά τα επεισόδια. Πανέξυπνοι άνθρωποι. Υπάρχουν και πάρα πολλές ομιλίες που έχουν δώσει στο ίντερνετ και αξίζει πάρα πολύ να τους ακούς να μιλάνε. Τώρα συγκεκριμένα, γιατί από όλα αυτά που σας ανέφερα, άντε κάποια, υπήρχαν ενδείξεις ότι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, ο Τραμπ είχε πει ότι θέλει να αναλάβει την κυβέρνηση σε μια συνέντευξη που του είχε κάνει η Όπρα πριν πάρα πολλά χρόνια. Τώρα για το Higgs Particle, ας πούμε. Αυτή η εξίσωση που είχε γράψει ο Homer στον πίνακα, παρόλο που ήταν σχεδόν ίδια, είχε μια απόκληση που για τη συγκεκριμένη εξίσωση ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ίσως το κάνανε σαν joke, ας πούμε, ότι θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι τέτοιο, κάτι αληθοφανές. Όλα τέλος πάντων εξηγούνται. Είναι ένας αστικός μύθος ότι οι Simpsons προβλέπουν το μέλλον. Δυστυχώς, γιατί και εγώ το πίστευα πάρα πολλά χρόνια. Και συγκεκριμένα για τον Χανταϊό, επειδή αυτό που κυκλοφόρησε στο ίντερνετ ήταν σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο που ξέσπασε ο ιός, ότι έγραφε και Χάντα Βάιρους. Προφανώς ήταν προϊόν μοντάζ, αλλιώς λεγόταν ο ιός των Simpsons, και εκτός αυτού ο Μπαρτ, που είναι το παιδί του Homer, τον επινόησε για να μην γυρίσει στο σχολείο. Οπότε βλέπεις τι ωραίο που διαδίδεται η παραπληροφόρηση, αλλά ακόμα και έξυπνοι άνθρωποι όπως εγώ μπορώ να πέσω στη παγίδα. Τρίτη 2:30 το μεσημέρι. Λοιπόν, αγαπημένο μου ορολόγιο, άκου να δεις. Εγώ, τώρα που είναι να πάω στην Αμέρικα για να σπουδάσω, χρειάζεται να συμπληρώσω ένα πάρα πολύ απλό έγγραφο και να το ανεβάσω σε αυτή την πλατφόρμα που μιλεί το σχολείο. Με τι εμβόλια έχω κάνει, ούσα παιδάκι, και ξέρεις αυτά που κάναμε, κάτι τριπλά, τετραπλά, κάτι για μηνυγκίδες και σε όλα αυτά. Μου στείλανε μία φόρμα να τη συμπληρώσω. Λέω, εντάξει, χρειάζομαι ένα γιατρό προφανώς. Δεν θα πάω σε ιδιώτη, θα χρησιμοποιήσω το My Health του Αδόνιδος Γεωργιάδη. Να δω, είναι έτσι όπως τα λέει. Και ενώ ήμουν πάρα πολύ αρνητικά προκατελημένη, μπαίνω μέσα στην πλατφόρμα και ψάχνω έναν παθολόγο.
και βρίσκω παθολόγο μετά από 2 μέρες. Κατευθείαν. Και σε όποιο νοσοκομείο ήθελα, στον Ευαγγελισμό, στο Λαϊκό. Έκλεισα λοιπόν στον Ευαγγελισμό, που υποτίθεται ότι είναι και το καλύτερο νοσοκομείο εδώ στην Αθήνα. Χαρούμενη εγώ που βρήκα πάρα πολύ γρήγορα, δεν θα χρειαστεί να πάω να δώσω 50 ευρώ σε ιδιώτη. Πάω στον Ευαγγελισμό. Είχα να πάω χρόνια σε νοσοκομείο. Δεν μπορούσα να πλεγηθώ. Με βοήθησαν βέβαια οι άνθρωποι. Ήταν τεράστιο. Πάω σε έναν όροφο και το ραντεβού μου, παρόλο που εγώ είχα πατήσει παθολόγο, ήταν κλεισμένο με έναν υπατολόγο. Όλα καλά. Μπαίνω μέσα. Λέω, όλα καλά, αυτό έχουμε τώρα, ό,τι είναι. Μπορεί να με εξυπηρετήσει κι ένας κι άλλος. Προφανώς, λέω εγώ μέσα στο μυαλό μου. Μπαίνω μέσα. Μου λέει αυτή η κυρία, καταρχάς χρειάζεται γενικά το βιβλιάριο υγείας που είχες μικρή. Λέω, όλα αυτά δεν είναι πλέον ηλεκτρονικά. Όχι, μου λέει, υπάρχει ένα βιβλιάριο στο οποίο γράφανε παλιά οι γιατροί τα εμβόλια που έχεις κάνει. Ο παιδίατρός σου με ρωτάει. Τη λέω, ο παιδίατρός μου έχει πεθάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λέω, ωραία. Λογικά μου λέει, μαμά, άστε το έχει. Λέω, μια χαρά, η μάνα μου είναι στην Κίνα, βέβαια, αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί της, όλα καλά. Μου λέει, και να το είχα αυτό το βιβλιάριο, εγώ δεν μπορώ να σου γράψω αυτά που έχεις κάνει. Πρέπει να σε δει ένας λοιμοξιολόγος. Λέω, να κλείσω. Ωραία, μια χαρά. Να κλείσω με έναν λοιμοξιολόγο μέσα από την εφαρμογή. Όχι, μου λέει, είναι πολύ περίπλοκο. Υποτίθεται ότι είναι πάρα πολύ απλό μέσα στην εφαρμογή που έχει κάνει. Άνδρες μου λέει, θα κατέβει στον κάτω όροφο, στο τμήμα των λοιμόξεων, θα ζητήσει αυτόν τον κύριο και θα το κανονίσει. Μάλιστα, λέω εγώ. Έχει περάσει ήδη μία ώρα, έτσι. Λοιπόν, κατεβαίνω κάτω, στο τμήμα των λοιμόξεων, μπαίνω μέσα στο τμήμα, δεν ήταν κανείς. Ήταν 2 γραμματείς, που δεν μου δώσαν και ιδιαίτερη σημασία, οπότε πήγα εγώ σιγά-σιγά, γιατί με δεν μου αρέσει να ενοχλώ κιόλα. Λέω, θα με πάρουν κάποια στιγμή πρέφα, απλά κάθομαι και στέκομαι και περιμένω. Λοιπόν, και δεν με πήρε κανείς πρέφα, πάω σιγά-σιγά, λέω, να κάνω μια ερώτηση. Λέω, έχω αυτό εδώ το έγγραφο, με στείλαν από πάνω ότι χρειάζομαι λοιμοξιολόγο. Μου λέει, λοιμοξιολόγος, βλέπει με ραντεβού. Λέω, φυσικά, να με δει με ραντεβού, να κλείσουμε ένα. Απλά μου λέει, δεν είναι ο τάδε κύριος που μου είπαν πάνω, είναι αυτή. Τέλεια, λέω, να το κλείσουμε το ραντεβού. Μπορώ απλά να τη ρωτήσω τι χρειάζεται να φέρω στο ραντεβού για το ραντεβού. Μου λέει, όχι. Μου λέει, θα κλείσεις ραντεβού για να σου πει τι χρειάζεται να φέρεις στο ραντεβού. Λέω εγώ, okay. Πότε έχει ένα διαθέσιμο ραντεβού? Μου λέει, σε 4 εβδομάδες. Λέω εγώ, τέλεια. Λέω, το καταλαβαίνετε όμως ότι είναι μεγάλη απόκληση η γιατρός. Εν τω μεταξύ, δεν είχε κάποιον ασθενή ούτε μέσα, ούτε να περιμένει κανείς. Ήτανε τύπου στο δίπλα γραφείο. Απλά θα πήγαινα σε ένα άλλο γραφείο και θα τη ρωτούσα τι χρειάζεται άλλο να φέρω στο ραντεβού για να μην έρχομαι 3 και 4 φορές ενδεχομένως από το νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ, έχω και deadline που πρέπει να ανεβάσω αυτό το έγγραφο στην πλατφόρμα. Γιατί μετά δεν μπορώ να κάνω έναρξη του εξαμήνου. Και μου λέει, α, δεν λειτουργούμε έτσι. Καλά τη λέω. Μου λέει, πότε είναι αυτό το ραντεβού, σε 4 εβδομάδες. Λέω, μη μου το κλείνετε. Λέω, δεν έχει κάποιο νόημα. Λέω, πραγματικά αφήστε το, θα δω τι θα κάνω. Και να σου πω τι θα κάνω, αγαπημένο μου ημερολόγιο. Θα πάω σε ιδιώτη. Δηλαδή, πραγματικά, ένα καλό είπα να κάνω. Είπα να το δώσω στον Άδωνη που το έχει φτιάξει το σύστημα. Αλλά αν εγώ που έχω κάτι τόσο απλό, που έχω ένα έγγραφο που πρέπει κάποιο να μου συμπληρώσει και ενδεχομένω να κάνω, ξέρω εγώ, ένα αντιλυσικό booster που έχω να κάνω πάνω από 10 χρόνια και να μου γράψει και ένα εμβόλιο και αυτό. Δηλαδή, άλλοι άνθρωποι που έχουν τα προβλήματα, πώς πλοηγούνται μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, πραγματικά απάντησέ μου. Και θα πάω σε ιδιώτη. Τι να κάνω, το 50 θα το χάσω. Τετάρτη 8 το βράδυ. Λοιπόν, αγαπημένο μου ορολόγιο, στο YouTube γίνονται τρομερές παραγωγές. Είναι ένα κανάλι γερμανικό το οποίο λέγεται In a Nutshell και έχει τα καλύτερα βίντεο animate κιόλας που έχω δει στη ζωή μου. Λοιπόν, βγάλανε ένα βίντεο για τη Γερμανία. Άκου τώρα τι γίνεται. Υπάρχει μια, η οποία είναι τώρα η δημογραφική κατάρρευση που γίνεται στη Γερμανία. Γίνεται, εξελίσσεται και όχι μόνο στη Γερμανία και σε όλες τις χώρες σιγά σιγά του δυτικού κόσμου. Η Γερμανία έχει έναν από τους πιο γυρασμένους πληθυσμούς στον κόσμο. Ο μέσος όρος ηλικίας στη Γερμανία είναι 45 έτη. Για πάνω από 55 χρόνια το ποσοστό γονιμότητας είναι κάτω από το όριο αναπλήρωσης. Γεννάνε 1,4 παιδιά ανά γυναίκα το 2025. Όπερ μη θερμινευόμενον εστί ότι μέσα σε 4 γενιές ο πληθυσμός των Γερμανών θα μειωθεί κατά 76%. Και δεν είναι μόνο η Γερμανία το πρόβλημα, όλες οι χώρες της Ευρώπης. Επίσης, επειδή δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι, το σύστημα των συντάξεων καταραίει, κάτι που θα αρχίσει να γίνεται και αλλού. Η Γερμανία έχει ένα σύστημα pay as you go, που οι Γερμανοί εργαζόμενοι πληρώνουν απευθείας τις συντάξεις των τωρινών συνταξιούχων. Φαντάζομαι ότι το 1960 αντιστοιχούσαν 5 εργαζόμενοι ανασυνταξιούχο. Το 2024, αν δεν κάθεσε κάτσε, η αναλογία έπεσε στους 2,5 εργαζόμενους ανασυνταξιούχο και το 2030 θα πλησιάσει τους 2 προς 1. Και η πιο παγιδευμένη είναι η δικιά μου γενιά,
οι millennials και οι Gen Z, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν δυσβάστακτους φόρους στη Γερμανία έως και το 50% του μισθού τους για να στηρίξουν τους συνταξιούχους, ενώ εμείς οι ίδιοι είναι απίθανο να πάρουμε ποτέ αντίστοιχες συντάξεις. Και επειδή ηλικιωμένοι είναι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων, οι πολιτικοί δεν έχουν κανένα κίνητρο να πάρουν αποφάσεις υπέρ των νέων. Για παράδειγμα, αυτή είναι η στέγη, κίνητρα για οικογένεια κλπ. Το βίντεο επίσης τονίζει ότι η μετανάστευση δεν είναι η λύση, αν και καθυστέρησε αυτή την κρίση μετανάστευση τόσα χρόνια, δεν μπορεί να είναι μια λύση μόνιμη, γιατί οι ρυθμοί γεννήσεων πέφτουν συνολικά σε όλο τον κόσμο, οπότε πάρα πολύ σύντομα δεν θα υπάρχουν αρκετοί νέοι άνθρωποι παγκοσμίως για να μεταναστεύσουν. Και εκεί που καταλήγει το βίντεο είναι ότι η Γερμανία πρέπει να επιλέξει. Ή θα λύσει το δημογραφικό κάνοντας επώδυνες αλλαγές, να κόψει προνόμια από τους ηλικιωμένους για να βοηθήσει τις οικογένειες, ή το κοινωνικό της κράτους θα διαλυθεί. Και όταν λέμε το κοινωνικό κράτος θα διαλυθεί, φαντάσου, θα καταρρεύσουν τα αεροδρόμια, θα καταρρεύσει η υγεία, θα πολλαπλασιαστεί η γραφειοκρατία, τίποτα. Το μέλλον είναι τώρα. Και εμείς, η δικιά μου γενιά, καλούμαστε να πληρώσουμε τα σπασμένα μιας άλλης γενιάς. Και ξέρετε τι μας λένε από πάνω? Τεμπέληδες. Και ότι δεν κάνουμε παιδιά και δεν γεννάμε, γιατί είμαστε παρτάκιδες. Όχι. Πού να φέρεις το παιδί, με κοροϊδεύεις. Δεν μπορείς να συντηρήσεις έναν άνθρωπο, δεν συντηρήσεις και έναν ακόμα. Αυτά, αγαπημένο μου ημερολόγιο. Ελπίζω να σου κράτησε ωραία συντροφιά και αυτήν την εβδομάδα. Να προσέχεις, να είσαι καλά. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Φιλάκια πολλά. Με θέλει μέλη.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι Σάββατο 16 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στην αρχισδεξία υπέρ Σαμπόλια, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού και στο τηλεφωνικό κέντρο Ιρούλα Βρετάκου. Στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και πριν δούμε αναλυτικά τα θέματα, η επικαιρότητα σε τίτλους. Τα πολιτικά διλήμματα των επόμενων εθνικών εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός κατά τις παρεμβάσεις του στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, η δεύτερη του μέρα σήμερα, με τη σταθερότητα και τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας να αποτελούν το κεντρικό μήνυμα του Πρωθυπουργού, ο οποίος προχώρησε και σε έναν σύντομο απολογισμό του κυβερνητικού έργου.
1: Αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας? Το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης η Θάος. Είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοσδήποτε άλλος.
0: Πήρα και έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ελπίζουμε να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός. Για να αλλάξει πολιτική, σχολίασε το Πασόκ. Για υποκρισία σχετικά με τα θέματα της ακρίβειας, κατηγόρησε τον Κυριακό Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο κ. Μητσοτάκης, μάλλον, είπε ότι θυμώνει και λυπάται με την ακρίβεια που ροκανίζει το σώμα των πολιτών.
3: Ναι.
2: Ελπίζουμε να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική.
4: Το ίδιο έχει γίνει με τις υποκλοπές, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με κάθε πρόβλημα αυτής της κυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης και το Μαξίμου είναι υπεράν.
0: Στη Μέση Ανατολή το διπλωματικό αδιέξοδο εντείνεται με τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει πως είχαν φτάσει κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, αλλά ρίχνει το φταίξιμο στην Τεχεράνη πως τελικά έκανε πίσω. Έτοιμα τα εναλλακτικά σχέδια για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, με το Ισραήλ να βρίσκεται εδώ και μέρες σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
5: Every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation. And that's taken place about 5 times. There's something wrong with them. Actually, they're crazy. And you know what? Because of that, they cannot have a nuclear weapon.
0: Την ίδια ώρα ανησυχία έχουν προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και στην Ταϊπέι οι δηλώσεις που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με την Ταϊβάν, μετά και την αναχώρησή του από το Πεκίνο και την συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Λέει όχι σε ανεξαρτησία της Ταϊβάν ο κύριος Τραμπ. Και υπήρξαν και κάποιες ασαφίες για την παράδοση των εξοπλισμών, τους οποίους και έχει υποσχεθεί στην Ταϊβάν ο κύριος Τραμπ. Στο αστυνομικό δελτίο, νέα υπόθεση παραμέλησης ανήλικων παιδιών με διαβίωση σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε χθες στους Αγίους Εναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας αντίκρισαν στο σπίτι οικογένειας 3 παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες, παρόμοιες με αυτές που ζούσαν 6 ανήλικα παιδιά στο Περιστέρι. Η αστυνομία προχώρησε σε εξάρθρωση δικτύου 2 εγκληματικών οργανώσεων που έκλεβε γιο ταχύ και διακινούσε ναρκωτικά. Απόψε ο μεγάλος τελικός της Eurovision στη Βιέννη. 10 η ώρα Ελλάδος η έναρξη του τελικού με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση όπως κάθε χρόνο από την ΕΡΤ. Η Ελλάδα με τον Ακύλα θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του τελικού σε σύνολο 25 χωρών. Τρίτο φαβορί το φέρτο μετά τη Φιλανδία και την Αυστραλία.

0: Top Stars su Hip Aferto.
1: Not a long time ago, I was singing in the streets of Athens, trying to make a living, to pay my rent, to pay my bills, like 3 months ago, and I never gave up in my dreams, and now I'm here.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, είναι η ένατη αγωνιστική των πλέον της Super League σήμερα. Αστέρας και Φυσιά, Έλα Τρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός, οι αναμετρήσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 7 και οι 3, ενώ ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει αύριο στην τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League των ΠΑΟΚ, θα παραταχθεί δίχως τον Ανδρέα Τετεή. Όσο για τον καιρό, στο στόχαστρο καταιγίδων και αφρικανική σκόνη σήμερα η χώρα, αύριο φτιάχνει ο καιρός, με τις θερμοκρασίες όμως να είναι χαμηλές για την εποχή, σε Ιόνιο και δυτικά πυρωτικά. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Να δούμε τα θέματα μας ένα-ένα αναλυτικά, ξεκινώντας από την πολιτική επικαιρότητα και το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χθες είχαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με τις οποίες ξεκίνησαν οι εργασίες του συνεδρίου, το οποίο ολοκληρώνεται βεβαίως αύριο. Και σήμερα είχαμε παρεμβάσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις έχουν βεβαίως έντονο προεκλογικό άρωμα, είναι λογικό, είμαστε λίγους μήνες ενδεχομένως πριν την προκήρυξη των εθνικών εκλογών και ο Πρωθυπουργός έκανε χθες και έναν έτσι σύντομο απολογισμό του κυβερνητικού έργου όλα αυτά τα χρόνια. Έβαλε όμως με ένταση, θα λέγε κανείς, και τα διλήμματα της εθνικής κάλπης. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Βεβαίως, τι είχαμε και σήμερα, δεύτερη μέρα των εργασιών του συνεδρίου. Υπάρχουν και πάρα πολλοί προσκεκλημένοι σημαντικοί άνθρωποι, οι οποίοι μιλούν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιάννης Καντέλης, ο πολιτικός μας συντάκτης, έχει όλο το ρεπορτάζ από χθες. Παρακολουθεί το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως και τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού. Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, και έχει ενδιαφέρον και στη σημερινή του παρέμβαση ο κύριος Μητσοτάκης μετά τις ομιλίες του κυρίου Βέμπερ, του γραμματέα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του κυρίου Χριστοδουλίδη, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επανέφερε το βασικό δίλημα που θα δούμε να τίθεται όλο και πιο συχνά το επόμενο διάστημα εν ώψη των επικείμενων εκλογών, και αυτό έχει να κάνει με το ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα των εκλογών. Το είδαμε ότι το έβαλε χθες και με μια ατάκα η οποία συζητήθηκε, ποιος θα είναι αυτός που θα σηκώσει το τριψήφιο στο Μέγαρο Μαξίμου, εφόσον αυτό χτυπήσει τρεις το τα ξημερώματα εν μέσω μιας κρίσης. Με αυτή την τακτική ο ίδιος θα πορευτεί εν ώψη των εκλογών, οι οποίες είπε πάλι ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αυτό μένει να επιβεβαιωθεί από τη ζωή, θα σου έλεγα, Πέτρο, διότι είναι πολλές και οι συζητήσεις και οι πληροφορίες και τα σενάρια για εκλογές.
2: Φαντάζομαι και εκεί θα είναι θέμα συζήτησης. Ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, Γιάννη.
3: Δεδομένο ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών. Τι αποτέλεσμα μπορεί να επιτύχει η Νέα Δημοκρατία, είναι εφικτή μια τρίτη αυτοδυναμία. Πώς διαμορφώνονται και οι ισορροπίες σε αυτό το πλαίσιο. Με τον κύριο Μητσοτάκη χθες από το Βήμα να δίνει την απάντηση γιατί διεκδικεί μια τρίτη θητεία για τον ίδιο και την Νέα Δημοκρατία, να παρουσιάζει το περίγραμμα του προεκλογικού του προγράμματος, τους τομείς τους οποίους θα επιμείνει, βάζοντας εκεί την οικονομία, την άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Αλλά σήμερα, σε μια παράπλευρη εκδήλωση στον χώρο του συνεδρίου όπου συμμετείχε, ακόμη και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίζονται σήμερα με τις παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών του κόμματος, που και αυτές αναμένονται με ενδιαφέρον, διότι υπάρχει και η συζήτηση σε ένα κομμάτι και για την επόμενη ημέρα. Άρα νομίζω το πώς θα το προσθεί ο καθένας έχει ένα ενδιαφέρον.
2: Σίγουρα, από τους προσκεκλημένους ξεχωρίζει σίγουρα ο κύριος Βέμπερ, ο οποίος έπλεξε το εγκόμιο της Ελλάδος. Ήταν ιδιαίτερα σκολακευτικά αυτά τα οποία είπε.
3: Ναι, και για τις οικονομικές επιτυχίες, για το πώς κατάφερε να έχει πρόεδρο στο Eurogroup, αλλά και τον κύριο Χριστοδουλίδη να μιλάει για την άμεση ανταπόκριση στην δρομή της χώρας μας προς την Κύπρο, όταν δέχτηκε την επίθεση από το Ιράν. Αύριο ολοκληρώνονται οι εργασίες του συνεδρίου με την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη και αμέσως μετά με την εκλογή των μελών της νέας πολιτικής επιτροπής του κόμματος, εκεί όπου όλοι θέλουν να καταγράψουν δυνάμεις. Ωστόσο, δεν αναμένεται αυτό να δημιουργήσει εσωτερικές τριβές, γιατί τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να υπάρχει μια συμφωνία με την, και με το Μέγαρο Μαξίμου για το πώς θα στελεχωθεί η νέα πολιτική επιτροπή.
2: Μάλιστα. Γιάννη Καντέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ήταν ο Γιάννης Καντέλης, κυρίες και κύριοι, από το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε λίγο θα ακούσουμε και τη σημερινή παρέμβαση που έκανε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έστειλε ένα μήνυμα για τις εκλογές. Είπε πως η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωστό είναι αυτό, το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Και είπε πως οι πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτήν την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Το έβαλε και αυτό στην εξίσωση ο κύριος Μητσοτάκης και υπήρξε βεβαίως αναφορά του για μία ακόμη φορά και προς τους εκπροσώπους των κόμματων της αντιπολίτευσης, τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς. Νομίζω την έχουμε αυτή την παρέμβαση, τη σημερινή του κυρίου Μητσοτάκη. Πάμε να την ακούσουμε, κύριε Σπανέ, και επιστρέφουμε.
4: Η Ελλάδα με τη σειρά της θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση.
2: Είπαμε με τον Γιάννη Κατέλη για τα εγκόμια του Μάνφρεντ Βέμπερ, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, επίσημος προσκεκλημένος στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, απευθυνόμενος στον Κυριακό Μητσοτάκη, είπε μεταξύ άλλων: «Είναι παράδειγμα για όλη την Ευρώπη οι πολιτικές σου». Πάμε να τον ακούσουμε.
5: Οι πολιτικές σου αποτελούν παράδειγμα για όλη την Ευρώπη. Έχεις εξασφαλίσει την δημοσιονομική σταθερότητα και έχεις δώσει θέση εργασίας, ευημερία και αυξήσεις τις τιμές. Η Γερμανία, η Αυστρία και οι κάτω χώρες μπορούν πλέον να μάθουν από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι το πρότυπο της επαναφοράς της οικονομίας.
2: Και η ομιλία του Νίκου Χριστοδουλίδη, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, και αυτός προσκεκλημένος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
6: Η υπεύθυνη πολιτική οφείλει να γίνει το ανάχωμα έναντι φαινομένων λαϊκισμού και μηδενισμού που συνιστούν απειλή για την ίδια τη δημοκρατία μας.
2: Τώρα θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού, με την οποία ξεκίνησαν και οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Είχε έντονα προεκλογικό χρώμα αυτή η ομιλία. Ήταν στραμμένο το βλέμμα του Πρωθυπουργού στις επόμενες εκλογές, όπως είναι και των περισσότερων κομματικών επιτελείων, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιλέγει τη μετοπική σύγκρουση με την αντιπολίτευση. Υπήρξαν στοχευμένες αναφορές του κυρίου Μητσοτάκη κατά και του κυρίου Ανδρουλάκη, κατά και του κυρίου Τσίπρα. Πρώτα το δίλημα το οποίο έθεσε για το διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών της επόμενης κάλπης.
7: Αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας? Το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης ή Θάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό. Αναμετρόμαστε με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία διεκδικούν να αναλάβουν τη βαριά ευθύνη να καθίσουν το γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου.
2: Μία ακόμη αποστροφή του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί να ψηφίσει κάποιος ξανά τη Νέα Δημοκρατία, γιατί επί της ουσίας διεκδικεί μία τρίτη τετραετία. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
7: Σ' όποιον λοιπόν ερωτά γιατί να μας ξαναψηφίσει, του απαντώ. Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Γιατί επίσης μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω.
2: Μάλιστα. Τώρα το ηχητικό το οποίο θα ακούσετε, κυρίες και κύριοι, από τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού του κυρίου Μητσοτάκη, είναι μια επίθεση που εξαπέλυσε κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
7: Είναι δικαίωμα οποιοδήποτε πολιτικού να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι όμως και παντελώς αδιάβαστος. Ενώ ειδικά θα το ξαναπώ για το δημόσιο χρέος. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι δυνάμεις τους συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και με βάση την τοξικότητα.
2: Υπήρξε επίθεση του κυρίου Μητσοτάκη και κατά του Αλέξη Τσίπρα, δίχως να τον κατονομάσει. Ακούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
7: Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές, ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό. Με εκείνους που μιλούν για δήθεν κουρασμένη κυβέρνηση, όταν αυτοί δεν έχουν κουραστεί να χάνουν τόσα χρόνια.
2: Μάλιστα, υπήρξε αναφορά του Πρωθυπουργού και στα θέματα της ακρίβειας που, να θέλετε, το πεδίο για το οποίο υπάρχουν τα περισσότερα παράπονα, πάρα πολλά παράπονα και από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας για το πώς έχει αντιμετωπίσει τα θέματα της ακρίβειας η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. Υπήρξε η αναφορά που θα ακούσετε ευθύς αμέσως από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και βεβαίως στη συνέχεια θα ακούσουμε και την κριτική που άσκησαν εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε σχέση με το πώς τοποθετήθηκε χθες ο κύριος Μητσοτάκης.
7: Και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι. Η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας.
2: Σε υψηλούς τόνους η απάντηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να ξεκινήσουμε ακούγοντας τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τι είπε για αυτή την αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη.
8: Ο κ. Μητσοτάκης μάλλον είπε ότι θυμώνει και λυπάται με την ακρίβεια που ροκανίζει το σώμα των πολιτών.
9: Ναι.
8: Ελπίζουμε να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική. Κυβερνάει μόνο 7 χρόνια ο κ. Μητσοτάκης και κάνει αυτόν που διαπιστώνει και λυπάται. Και οι Έλληνες λυπούνται.
2: Η Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Την ακούμε.
10: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι σαφές ότι μίλησε σε προεκλογικό κλίμα και εγώ κρατάω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι όπως συνηθίζει όλα αυτά τα χρόνια, ο ίδιος αποστασιοποιείται από τις ευθύνες της κυβέρνησης και της συνέπειας.
9: Συμφωνείτε δηλαδή με αυτό που λέει ο κύριος Τσουκαλάς?
10: Απόλυτα συμφωνώ. Δηλαδή όταν έρχεται και λέει ότι λυπάται και θλίβεται, μα είναι πρωθυπουργός. Το ίδιο έχει γίνει με τις υποκλοπές, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με κάθε πρόβλημα αυτής της κυβέρνησης, ο κύριος Μητσοτάκης και το Μαξίμου είναι υπεράνω.
2: Πειρά για τα θέματα της οικονομίας και από τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα.
11: Η ανάπτυξη την οποία ευαγγελίζεται ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, την οποία έχουν ως στόχο και τα άλλα κόμματα, είναι ανάπτυξη μόνο για τα κέρδη κάποιων λίγων. Ενώ οι λαϊκές οικογένειες τα βγάζουν πέρα όλο και πιο δύσκολα.
2: Και την ίδια ώρα μένεται και αυτή η σκληρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση για αυτό το ακίνητο το οποίο μίστονε στο ελληνικό δημόσιο στην εταιρεία του κτηματολογίου ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βεβαίως υπάρχει και ένα ακόμη παράλληλο θέμα που έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν δήλωσε στο πόθεν έσχες του 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι τοποθετήσεις που θα ακούσετε είναι του Κώστα Γκιουλέκα, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και του Κώστα Τσουκαλά, του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ.
12: Τον τοξικό λόγο εμείς δεν θα τον αφήνουμε αναπάντητο. Εφόσον λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να μιλάει για κυβέρνηση λοποδητών, του λέμε κι εμείς ότι είναι πολύ ξεχασιάρης που ξέχασε 1 εκατομμύριο να το δηλώσει, 1 εκατομμύριο έτσι, στη δήλωσή του. Όπως είναι πολύ σημαντικό να καλεί τους Έλληνες πολίτες ότι ξέρετε πρέπει να πάρουμε μέτρα για τις τράπεζες, αλλά τα δικά του λεφτά τα έχει στο εξωτερικό, δεν τα έχει στην Ελλάδα.
8: Των 12 δις απευθείας αναθέσεων, των 8 δις διαγωνισμών με έναν μειοδότη, του 1,5 δις που έχουν πάει σε ιδιώτες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, κατηγορεί και εγκαλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για μια νόμιμη μίσθωση που έγινε το 2004 όταν ήταν 25 χρονών. Τι πάει να κάνει? Να ισοφαρίσει τα ποινικά αδικήματα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητάει να διερευνηθούν, να τα ισοφαρίσει με νόμιμες ενέργειες.
2: Θα μείνουμε για λίγο ακόμη στην πολιτική επικαιρότητα. Το πολιτικό σκηνικό είναι ακόμη υποδιαμόρφωση και το λέμε αυτό διότι αναμένουμε να δημιουργηθούν δύο νέα κόμματα. Καταρχάς το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα. Αναμένεται αυτό να γίνει τις επόμενες εβδομάδες, ενδεχομένως και εντός του Μαΐου, σίγουρα μέχρι και τον Ιούνιο, όπως έχει προαναγγείλει δημοσίως και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος όλο και περισσότερο πυκνώνει το αποτύπωμά του, το αποτύπωμά του να έχει σχεδόν καθημερινή παρουσία στα δημόσια πράγματα. Σήμερα πραγματοποίησε μία ακόμη ανάρτηση στα social media, παρέθεσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζονται θερμά μηνύματα που δέχεται ο ίδιος από τον κόσμο, από απλούς πολίτες που του ζητούν να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο, να ηγηθεί μιας νέας πολιτικής προσπάθειας και να προχωρήσει άμεσα στα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα. Και γράφει σε αυτή την ανάρτησή του ο κύριος Τσίπρας με νόημα: «Τον Μάρτιο ήταν νωρίς και τρεις τελίτσες», προφανώς υπονοώντας πως η ανακοίνωση του νέου κόμματος αναμένεται να γίνει εντός των επόμενων εβδομάδων. Μετράμε αντίστροφα λοιπόν για να μάθουμε επισήμως ποια θα είναι η ονομασία του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, και μένει να δούμε μετά πώς θα τοποθετηθούν και τι θα κάνουν οι πρώην συνοδοιπόροι του στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός, βουλευτής του κόμματος, μίλησε στο Open.
9: Εμείς έχουμε αποφασίσει ότι συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην ενότητα, τη συσπήρωση και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, ώστε να δημιουργηθεί ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος, να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας και να οδηγήσει σε ήττα τη Νέα Δημοκρατία και τις πολιτικές της. Και πρέπει να έχουμε ένα κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, με όσους θέλουν και μπορούν, με καθοριστικό ρόλο σε αυτό να έχει ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Χθες, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο βουλευτής Ferhat Özgür, μέχρι πρώτην ως βουλευτής της Νέας Αριστεράς, γνωστοποίησε στο Κοινοβούλιο την ανεξαρτητοποίησή του από τη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι άσχετη με τις δημόσιες που έχουμε στο χώρο της κεντροαριστεράς, διότι ο κύριος Özgür στην πρόσφατη εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα στο Χαλάνδρη είχε δώσει το παρόν. Οπότε πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι συνδέουν την αποχώρησή του από τη Νέα Αριστερά σε μια πιθανή ένταξή του στο νέο πολιτικό φορέα που θα ιδρύσει ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχει σχόλιο και από κύκλους της Νέας Αριστεράς, λένε χαρακτηριστικά πως όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους, αναφερόμενοι οι κύκλοι αυτοί στην αποχώρηση του κύριου Özgür. Ο κύριος Özgür έχει κάνει και μια δήλωση, θα την ακούσουμε. Όπως θα καταλάβετε, δεν αποκλεί το ενδεχόμενο να συμπορευτεί και αυτός με τον Αλέξη Τσίπρα, θα λέγε κανείς πως σαν να το προαναγγείλει.
13: Όπως ξέρετε, η κατάσταση στη Νέα Αριστερά είχε φτάσει σε ένα τέλμα. Προφανώς και το όνομα Αλέξη Τσίπρας και το εγχείρημά του είναι αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα και νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε όμως στη κοινωνία και πώς μπορούμε να δώσουμε καθαρές πολιτικές λύσεις.
2: Αυτό είναι το ένα κόμμα το οποίο περιμένουμε να δημιουργηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Υπάρχει και ένα δεύτερο κόμμα, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, της πρώην Προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων του Δυστυχήματος των Τεμπών, και αυτός ο νέος πολιτικός σχηματισμός βρίσκεται στην τελική του ευθεία για να δημιουργηθεί. Μια κίνηση που φαίνεται πως θα επιχειρήσει να εκφράσει ένα έντονο ρεύμα κοινωνικής διαμαρτυρίας και διεκδίκησης της δικαιοσύνης. Αυτά λένε οι άνθρωποι πίσω από αυτό το κόμμα. Τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος θα κάνει η κυρία Καριστιανού, όπως η ίδια έχει γνωστοποιήσει μέσω των social media, στις 21 Μαΐου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Πάμε να ακούσουμε και μια δήλωση που έκανε, νομίζω, χθες.
14: Γιατί επιλέγετε τώρα να ανακοινώσετε το κόμμα σας?
15: Τι εννοείτε γιατί επιλέγω τώρα? Πότε θα έπρεπε να επιλέξω?
14: Όχι,
15: αύριο.
14: Ποιος είναι ο λόγος που εσείς αποφασίζετε τώρα?
15: Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε, να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος.
2: Αυτά, οπότε τελούμε εν αναμονή να μάθουμε τι ακριβώς θα περιλαμβάνει και αυτό το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε να δούμε και να ακούσουμε πολλά, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις εκλογές. Νομίζω πως είμαστε ακόμη στην αρχή μιας έντονης προεκλογικής περίοδου. Σε διαφημίσεις θα οδηγηθούμε τώρα, είναι το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και βεβαίως όταν επιστρέψουμε, αλλάζοντας τελείως κλίμα, θα δούμε ποιες είναι οι νεότερες εξελίξεις γύρω από τη Μέση Ανατολή.
16: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
17: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
16: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
17: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
16: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
19: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
18: Είναι του τύπου σας.
20: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
22: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
21: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
22: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
23: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
22: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
24: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
25: Κατάστημα! Κατάστημα!
26: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
27: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
28: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
29: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε στα της Μέσης Ανατολής, όπου έχουμε ένα διπλωματικό αδιέξοδο εδώ και πάρα πολλές ημέρες με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Μετά και το ταξίδι το οποίο πραγματοποίησε στην Κίνα, την επίσημη επίσκεψη που είχε και τις συναντήσεις με τον Xi Jinping, να δηλώνει σε συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο Fox News πως Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είχαν φτάσει πολύ κοντά σε συμφωνία. Όμως τελικά έκανε πίσω, η Τεχεράνη δεν τήρησε αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί. Αυτό υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, με το επιτελείο του να έχει έτοιμα εναλλακτικά σχέδια για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Είναι βέβαια κάτι το οποίο Το ακούμε εδώ και πάρα πολλές ημέρες, ότι δηλαδή υπάρχει πιθανότητα να πατήσει και πάλι το κουμπί ο κύριος Τραμπ και να ξεκινήσουν οι Αμερικανοί να βομβαρδίζουν και πάλι περιοχές του Ιράν. Φαίνεται όμως είναι κάτι το οποίο η αμερικανική διοίκηση δεν το θέλει, πως θα είναι ένα βήμα προς τα πίσω και για αυτήν. Γι' αυτό προσπαθεί με άλλους τρόπους να πιέσει την Τεχεράνη να δεχθεί τους όρους τους οποίους θέλει ο κύριος Τραμπ. Υπάρχουν πάντως μεγάλες διαφορές. Έχει φανεί αυτό και στο πρόσφατο παρελθόν και σε ό,τι έχει να κάνει με τα πυρηνικά βεβαίως και σε σχέση με τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Θέλουν να έχουν λόγο σε αυτά τα δύο θέματα οι Ιρανοί. Ο κύριος Τραμπ θέλει να επιβάλλει πιο σκληρούς όρους για να εμφανιστεί ως ο νικητής αυτής της επέμβασης που έκαναν οι Αμερικανοί στη Μέση Ανατολή. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των όσων δήλωσε στο Fox News ο κύριος Τραμπ για το Ιράν και το ενδεχόμενο συμφωνίας. Κάθε φορά που αυτοί οι Ιρανοί εννοεί κάνουν μια συμφωνία, την επόμενη μέρα είναι σαν να μην είχαμε αυτή τη συζήτηση. Και αυτό συνέβη 5 φορές. Κάτι δεν πάει καλά με αυτούς. Στην πραγματικότητα είναι τρελοί. Και ξέρετε τι, εξαιτίας αυτού δεν μπορούν να έχουν και πυρηνικό όπλο. Αυτά είπε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγες ώρες στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News. Τώρα, εμείς θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Σταύρου Ιαννίδη, ποιο είναι το κλίμα στο Ισραήλ. Εκεί παραμένουν με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι Ισραηλοί. Βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και περιμένουν να μάθουν τις επόμενες ημέρες ποια θα είναι η οριστική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, κατά πόσο δηλαδή θα δώσει λίγο χρόνο παραπάνω, έτσι ώστε οι αντιπροσωπείες Ιρανών και Αμερικανών να φτάσουν σε κάποιο είδους συνεννόηση, σε κάποιο είδους συμβιβασμό, ή θα επιλέξει το δύσκολο δρόμο της επανέναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων. Ακούμε την ανταπόκριση του Σταύρου Ιαννίδη με το κλίμα από το Ισραήλ πριν από λίγο στον Sky.
0: Οι Ισραηλινοί προσπαθούν να διαβάσουν τον Αμερικανό πρόεδρο, περιμένουν να καταλάβουν τις προθέσεις του. Βεβαίως υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, είναι σαφές. Αυτό όμως που αντιλαμβάνονται είναι πως μπορεί τα σχέδια του Αμερικανού Προέδρου, αν μιλάμε είτε για την επέκταση της εκεχηρίας και τη νέα προσπάθεια συνομιλιών και διαβουλεύσεων με το Ιράν, είτε ακόμη και για μια περιορισμένη επιχείρηση, ενδεχομένως να μην περιλαμβάνουν αυτά τα σχέδια και το Ισραήλ. Και υπάρχει ανησυχία στο εσωτερικό της χώρας για αυτόν τον λόγο, διότι εκτιμούν πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να ξεκινήσουν μια περιορισμένη κλίμακας επιχείρηση για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς, τότε ίσως ζητήσουν από το Ισραήλ να μείνει στο περιθώριο, καθώς αν το Ισραήλ συνδράμει, τότε θεωρούν δεδομένο πως η Τεχεράνη θα απαντήσει, θα εκτοξεύσει επιθέσεις προς το Ισραήλ, θα ακολουθήσουν αντίπεινα και μετά ολόκληρη περιοχή θα συρθεί πάλι σε έναν πόλεμο. Κάτι το οποίο φαίνεται πως δεν επιθυμούν προς το παρόν οι Αμερικανοί. Σήμερα το πρωί είχαμε νέες εντολές εκένωσης για περιοχές του Νοτίου Λιβάνου από την Ισραηλινή αεροπορία, η οποία προχώρησε σε κύματα αεροπορικών βομβαρδισμών. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, έχουμε επιθέσεις από την Χεζμπολάχ με μη επανδρομένα αεροσκάφη, αυτοσχέδια ντρόουν αλλά και με ρουκέτες σε περιοχές του Νοτίου Ισραήλ, εκεί όπου βρίσκονται συγκεντρωμένες οι δυνάμεις των Ισραηλινών, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και σε κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ. Τώρα, οι δύο πλευρές πράγματι συμφώνησαν στην επέκταση της εκεχηρίας για άλλες 45 ημέρες, προκειμένου να δοθεί όθηση στις συνομιλίες. Μάλιστα, προγραμματίζουν άλλο ένα διήμερο απευθείας συζητήσεων στις 2 και 3 Ιουνίου, ενώ στις 29 Μαΐου προγραμματίζεται στην Ουάσιγκτον μία σύνοδος με τις στρατιωτικές αντιπροσωπείες των δύο πλευρών, προκειμένου να εφαρμοστεί κάποιο σχέδιο που θα περιλαμβάνει βεβαίως τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.
2: Μάλιστα, μας έδωσε όλες τις πληροφορίες ο Σταύρος Ιαννίδης και γύρω από το μέτωπο του Λιβάνου, όπου χθες είχαμε την παράταση της κατάπαυσης του πυρός της εκεχηρίας με το Ισραήλ για ακόμη 45 ημέρες, μια αν μη τι άλλο θετική εξέλιξη. Τώρα, στο πεδίο της οικονομίας και των επιπτώσεων από την κρίση στα στενά του Ορμούς, έχουμε αυτή τη μεγάλη παγκόσμια αναταραχή στην αγορά ενέργειας, με τη τιμή του πετρελαίου Brent να έχει εκτοξευθεί και μαζί με τη τιμή του πετρελαίου Brent έχουν οδηγηθεί σε ένα άλμα οι τιμές και στα καύσιμα και σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, με τους περισσότερους αναλυτές να εκτιμούν πως οι τιμές θα παραμένουν υψηλές για πολλούς μήνες. Ακούμε τον Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Πατριούχων Αττικής, τι είπε για τις τιμές των επόμενων ημερών.
1: Τουλάχιστον μέχρι τις 15-20 Ιουνίου θα πρέπει να συνηθίσουμε με αυτές τις τιμές. Είναι τιμές πάνω από 2 ευρώ. Μην μας ξεγελάει το 1,81-1,82 που έχει φτάσει το πετρέλαιο κίνησης, διότι εκεί υπάρχει επιδότηση, οριζόντια επιδότηση στην τιμή της αντλίας. Άρα και εκεί μιλάμε για 2 ευρώ επί της ουσίας.
2: Ως προς τα αποθέματα καυσίμων και σε σχέση με την περίπτωση τη δική μας, την περίπτωση της Ελλάδας, ο κύριος Γιώργος Σταμτσής, που είναι στέλεχος της αγοράς ενέργειας, μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στον Sky στην εκπομπή της Φέης Μαυραγάνη. Ήταν καθησυχαστικός, είπε πως για 2 μήνες ακόμη δεν θα αντιμετωπίσουμε το παραμικρό πρόβλημα.
3: Έχουμε εξασφαλισμένες ποσότητες εισαγωγών πρώτης ύλης μέχρι περίπου τα μέσα Ιουλίου. Μέχρι σίγουρα τα μέσα Ιουλίου δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα η Ελλάδα. Η Ελλάδα θα είναι από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώπη που θα δει πρόβλημα αν αυτά υπάρξουν, διότι εμείς παράγουμε όλα αυτά τα προϊόντα που χρειαζόμαστε. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση για περίπου 2 μήνες ακόμα, θα δούμε ότι θα μειώνονται και οι ποσότητες της πρώτης ύλης που έρχεται, άρα θα μειωθεί και οι ποσότητες των δηλισμένων προϊόντων, του ντίζελ, της βενζίνης.
2: Αυτά από τον κύριο Στάμτσι εδώ στον Sky, στέλεχος της αγοράς ενέργειας. Και ο κύριος Βασίλης Κορκίδης επίσης στον Sky και την εκπομπή της Φέης Μαυραγάνη. Ο κύριος Κορκίδης, θυμίζω, είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Πειραιά. Το σχόλιο του για τις αυξήσεις που ήρθαν για να μείνουν.
4: Ξέρετε τι παρατηρούμε. Ό,τι συνέβη με τον κορονοϊό, που είχαμε μία παγιωμένη αύξηση στα τρόφιμα 25%, θα συμβεί το ίδιο και με τα καύσιμα. Ήδη έχουμε μια αύξηση της τάξης 30%.
5: Δηλαδή έρχεται
4: δηλαδή
5: για να μείνει.
4: Θα παγιωθεί η αύξηση της τιμής της βενζίνης. Οι καλύτερες, αν θέλετε, προβλέψεις μιλάνε για ένα 7 μήνο. Για να εξομαλυνθεί, όχι να γυρίσουμε στην κανονικότητα, να εξομαλυνθεί η κατάσταση.
5: Να σταματήσει η κατρακύλα.
2: Παραμένουμε εκτός συνόρων για να σταθούμε στο αποτύπωμα το οποίο αφήνει το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα και τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κίνας, τον Σι Τζινπινγκ. Υπάρχει μία ανησυχία, αν καταλαβαίνω σωστά, Κορίνα Γεωργίου, καλό μεσημέρι, για τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με την Ταϊβάν, σαν να έχει αλλάξει στάση.
6: Έτσι φαίνεται και υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία από την πλευρά της Ταϊπέη. Η συνάντηση αυτή ανάμεσα στους δύο ηγέτες φαίνεται πως δημιούργησε θολό τοπίο στις σχέσεις ΗΠΑ και Ταϊβάν. Μετά τις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν είναι βέβαιος αν θα δώσει το πράσινο φως για την προγραμματισμένη αποστολή οπλισμού ύψους 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν. Επιπλέον, σε τηλεοπτική του τη συνέντευξη στο Fox News, απόσπασμα της οποίας παρουσίασες και εσύ νωρίτερα, προειδοποίησε την Ταϊπέη να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, ενώ εμφανίστηκε έτοιμος ακόμη και να την εγκαταλείψει. Μάλιστα, δήλωσε χαρακτηριστικά πως αν κοιτάξετε τις πιθανότητες, η Κίνα είναι μια πολύ ισχυρή μεγάλη χώρα, ενώ η Ταϊβάν ένα πολύ μικρό νησί. Και συνέχισε μάλιστα λέγοντας ότι η Ταϊβάν αναπτύχθηκε επειδή οι προηγούμενοι Αμερικανοί πρόεδροι δεν ήξεραν τι έκαναν. Την ίδια ώρα όμως, να σου πω σε μια νεότερη εξέλιξη, ναι, πως πριν από λίγο η εκπρόσωπος του Προέδρου της Ταϊβάν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Ταϊπέη για τη μακρόχρονη υποστήριξη του Προέδρου των ΗΠΑ για ειρήνη και σταθερότητα.

0: δεν είχε όμως κάτι το χειροπιαστό, κάποια ουσιαστική στρατηγική συμφωνία είτε σε εμπορικό είτε σε οικονομικό επίπεδο, Κορίνα.
1: Όπως γράφει το Πολίτικο Πέτρο, μεγάλες υποσχέσεις, πενιχρά αποτελέσματα από το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο ίδιος βέβαια τη χαρακτήρισε μεγάλη επιτυχία αυτή την ιστορική επίσκεψη. Ήταν ένα φανταστικό ταξίδι, όπως είπε. Κάναμε εξαιρετικές συμφωνίες, εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες και είχαμε εξαιρετικές σχέσεις με πολλά πράγματα να μπορούν να συμβούν, για τα οποία θα ακούτε. Αυτό είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αναλυτές επεσήμαναν φυσικά πως παρά τις θερμές δηλώσεις, τη φιλοξενία και τις χειρονομίες καλής θέλησης, η Σύνοδος Κορυφής Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών, που μονοπόλησε φυσικά το ενδιαφέρον για τουλάχιστον 2 ημέρες και θα το κάνει και για τις επόμενες, απέφερε ισχνά από τα αποτελέσματα στα κέρια ζητήματα των διμερών εμπορικών σχέσεων, της Ταϊβάν και των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.
0: Μάλιστα. Και την επόμενη εβδομάδα παίρνει σειρά ο κύριος Πουτίν, ο Ρώσος Πρόεδρος, ο οποίος θα έχει επίσης συνάντηση με τον Xi Jinping και θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη στην Κίνα. Και αυτή την επίσκεψη σε πολύ ψηλό επίπεδο θα την παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κορίνα, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Περνάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο για να δούμε όλα τα νεότερα γύρω από αυτή τη νέα υπόθεση παραμέλησης ανηλίκων παιδιών, τα οποία ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες. Μια υπόθεση που έχει να κάνει με την περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες έχει Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου, Κάτια. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ένα διαμέρισμα χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες αξιοπρεπού διαβίωσης που λίγο πολύ θυμίζει τρόγλι. Σε αυτό το σπίτι του Αγίου Αναργύρου ζούσαν τα 3 ανήλικα παιδιά 3, 5 και 7 ετών. Μούχλα, μπάζα, σκουπίδια συνθέτουν το σκηνικό των άθλιων υγειονομικών συνθήκων. Μια υπόθεση που αποκαλύπτεται λίγες μόνο ημέρες μετά την απομάκρυνση 6 επίσης ανήλικων παιδιών που πάνε στο Περιστέρι. Η μητέρα 31 ετών και ο 36χρονος πατέρας κατηγορούνται για 6 ανήλικους σε κίνδυνο. Παρά τις εικόνες που μαρτυρούν τις παντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που επικρατούσαν. Γενείς, πρέπει να σου πω των παιδιών ότι αρνούνται πως υπήρχαν προβλήματα. Όπως αποκαλύπτεται μάλιστα και σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Δημάρχου της περιοχής, δεν ήταν η πρώτη καταγγελία, καθώς από τις αρχές του προηγούμενου έτους, τον Φεβρουάριο του 2025, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου είχε λάβει εισαγγελική εντολή να παρακολουθεί τη συγκεκριμένη οικογένεια. Τα παιδιά, ωστόσο, θέλω να σας πω, παραμένουν στο νοσοκομείο Πέδων για προστατευτική φύλαξη εκεί όπου οδηγήθηκαν.
0: Μάλιστα. Τώρα, η ελληνική αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση και 2 εγκληματικών οργανώσεων που έκλεβαν γιοταχή και διακινούσαν ναρκωτικά.
2: Η πρώτη εγκληματική οργάνωση είχε έδρα τη ΣΥΒΑ, τα μέλη τη οποία προχωρούσαν στις κλοπές οχημάτων, ενώ παράλληλη δραστηριότητα κάποια μέλη είχαν την διακίνηση ναρκωτικών. Ο ένας από τα μέλη αυτής της οργάνωσης, 31 ετών από την Αλβανία, είναι ηγετικό μέλος της δεύτερης οργάνωσης. Την πρώτη, τη διεύθυνση, είχε αναλάβει έγκλειστος των φυλακών Μαλανδρίνου με το προσωνύμιο Γέρος. Δεύτερος έγκλειστος των ίδιων φυλακών είχε το ρόλο του συντετικού κρίκου με τους φυσικούς αυτούργους, γεγονός που δείχνει και την ιεραρχική δομή. Βασικό ρόλο είχε ένας 26χρονος, ο οποίος είχε κατάστημα κλειδιών στη Λιβαδιά. Αυτός έφτιαξε μάλιστα κλειδιά όχημα, το οποίο στη συνέχεια έκλειψαν. Τα μέλη της δεύτερης οργάνωσης διακινούσαν ναρκωτικά σε Βιωτία και ΣΥΒΑ. Η προμήθεια των ναρκωτικών γινόταν από το Μαρούς, από τον 31 ετών συλληφθέντα. Οι πελάτες έδιναν τα λεφτά μέσω άειρηση τραπεζικού λογαριασμού της 25χρονης συντρόφου του, επίσης από την Αλβανία, η οποία είχε το ρόλο του ταμεία. Τα ναρκωτικά τα έκτιμα στο σπίτι στη ΣΥΒΑ, ενώ μέσα έμειναν 24 ώρες το 24ωρο διακινητές για να τα φυλάνε. Συνολικά εμπλέκονται 24 άτομα και στις 2 οργανώσεις, συνελήφθησαν 18 και αναζητούνται 3 ακόμα μέλη που έχουν ταυτοποιηθεί.
0: Μάλιστα. Το ενδιαφέρον σε αυτά τα 2 κυκλώματα, σε αυτές τις 2 σπήρες, είναι πως λειτουργούσαν επί της ουσίας από αυτά που μας λες, αυτό συμπεραίνουμε ως ένα κοινό ενιαίο δίκτυο με τη μία εγκληματική οργάνωση να υποστηρίζει τις παράνομες δραστηριότητες της άλλης. Πραγματικά εντυπωσιακό. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Κάτια. Να είσαι καλά. Τώρα στην υπόθεση του θανάτου της 24χρονης που έπεσε χθες από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά, είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, με τον σύντροφο της κοπέλας να έχει κληθεί από χθες από τις αρχές να καταθέσει για το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη πάλης στο διαμέρισμα, ενώ και ο ίδιος ο σύντροφός της που εξετάστηκε από ιατροδικαστή δεν φέρει σημάδια ή τραύματα. Αυτά ως προς το πεδίο των ερευνών. Ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων, μίλησε εδώ στο Sky για αυτό το περιστατικό.
3: Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι έγινε κάποια φασαρία πριν. Εξετάζονται και η οικογένεια της 24χρονης.

0: Είναι περίεργο, γιατί αυτή η γυναίκα είπε, δεν μπορεί ας πούμε να είπε δεν αισθάνομαι καλά και να βγει και έξω και να εξετάζονται τα πάντα. Πρέπει να αναμένουμε. Φαίνεται ότι ο 50χρονος δεν έχει στοιχεία που να δείχνει ότι υπήρχε πια κάποια συμπλοκή στο σώμα του, δεν έχει χτυπήματα, δεν έχει αμοιχές. Το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για αυτοχερία, αλλά να περιμένουμε.
1: Έχουμε επίσης και την σοκαριστική υπόθεση των δύο 17χρονων κοριτσιών που αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη. Υπήρξε χθες άμεση κινητοποίηση των δικαστικών αρχών λόγω της διακίνησης και αναπαραγωγής βίντεο, καθώς και προσωπικών σημειωμάτων των δύο κοριτσιών, με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα να δίνει εντολή στην εισαγγελία πρωτοδικών για την κατεπίγουσα διενέργεια ποινικής προκαταρτικής εξέτασης. Ο Δήμος Ηλιούπολης προκήρυξε νέο τριήμερο πένθος στην περιοχή του, ακυρώνοντας και αναβάλλοντας εορταστικές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για αυτό το Σαββατοκύριακο, και αυτό έχει να κάνει με τον θάνατο της δεύτερης κοπέλας, η οποία απεβίωσε, δυστυχώς δεν τα κατάφερε, δύο ημέρες μετά το περιστατικό και το άλμα στο κενό το οποίο πραγματοποίησαν τα δύο κορίτσια. Η κυρία Ιωάννα Κωνσταντινίδου είναι ψυχολόγος, μίλησε για αυτή τη φρικιαστική υπόθεση εδώ στο Sky, στη Φέμη Μαυραγάνη.
2: Σε ό,τι αφορά τις πανελλαδικές, δεν μπορεί να είναι ο μόνος λόγος, ο μόνος παράγοντας. Συνήθως ό,τι άπτυπτε της ανθρώπινης συμπεριφοράς και ιδίως για βία, γιατί είναι βία η αυτοχειρία, κακά τα ψέματα. Εδώ μιλάμε, οι ψυχικοί παράγοντες πρέπει να είναι πολλοί.
3: Είναι πάρα πολλά τα παιδιά εκεί έξω, τα οποία είναι στην ίδια κατηγορία. Δεν θεωρώ ότι φτάνει το τέλος από μία στιγμή. Υπάρχει πρώτη, υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Υπάρχει διέξοδος σε κάτι διαφορετικό. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να εξοντώνουμε τα παιδιά.
1: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Κωνσταντίνο Δαβλό, ο οποίος θα μας ενημερώσει για αυτή τη νέα πάτη που κυκλοφορεί με τα SMS για τα τέλη κυκλοφορίας. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
4: Καλό μεσημέρι. Έρχεται άλλη μία πάτη, λοιπόν. Η νέα πάτη, όπως είπες εσύ, αυτή τη φορά οι επιτίδιοι χρησιμοποιούν τον ΟΑΣΑ. Ζητούν ένα μικρό ποσό, ελπίζοντας προφανώς ότι θα το πληρώσει εύκολα κάποιος, και με ένα SMS, κάνοντας υποδιόμενοι μέσω των SMS τον ΟΑΣΑ, λένε πληρώστε 1,20, διότι η πρόσφατη έξοδό σας από το μετρό δεν έγινε σωστά, άρα στην ουσία δεν έχει φανεί ότι βγήκατε ή ότι έχει καταβληθεί το κόμιστρο που θα έπρεπε να πληρώσετε. Και βέβαια ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών τονίζει ότι τέτοια πράγματα δεν γίνονται, δεν χρησιμοποιεί ο οργανισμός τέτοιου είδους ανεπίσημους διάβλους επικοινωνίας, και προφανώς δεν θα ζητούσε ποτέ μέσω SMS την καταβολή οποιοδήποτε ποσού από τη στιγμή που κάποιος έχει φύγει από τους στήρμους και το οποιοδήποτε άλλο μέσο χρησιμοποιεί. Οι επιβάτες λοιπόν καλούνται να μην επιλέγουν τον οποιονδήποτε σύνδεσμο έχουν τα μηνύματα αυτά, προφανώς να μην καταχωρούν όχι μόνο εδώ αλλά και γενικώς προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, να διαγράψουν το συγκεκριμένο SMS, και αν θέλουν βέβαια και περισσότερες πληροφορίες μπορούν να μπουν στις υπηρεσίες του ΟΑΣΑ στο oasa.gr.
1: Μάλιστα. Τώρα βλέπουμε πως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο έχουν φτάσει στα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ΑΔΕ προφανώς θέλει να το μειώσει αυτό το ποσό. Είναι μεγάλο το ποσό, και πως θα το κάνει αυτό βάζοντας το στόχαστρό της επαγγελματικούς κλάδους που παραδοσιακά φοροδιαφεύγουν.
4: Στοχεύει λοιπόν να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία, εργαλεία AI, εργαλεία υψηλής τεχνολογίας, προκειμένου να φέρει, να πληρωθεί, να εισπράξει 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ από παλαιά λήξη πρόθεσμα. Μέσα σε αυτά είναι 1,5 δισεκατομμύριο παλές οφειλές του ΦΠΑ, είναι 850 εκατομμύρια από μεγάλους οφειλέτες, είναι 28 εκατομμύρια από οφειλές προς τελωνία. Πάντως, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΔΕ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές το 2026, μέχρι τώρα δηλαδή αυτή τη στιγμή, στους πρώτους μήνες μέχρι και το Μάρτιο που είναι αυτά τα στοιχεία, έχουν φτάσει 1,78 δις, είναι αυξημένα σε αυτό το διάστημα κατά 9,67% σε σχέση με το 2025, ενώ έχουν αυξηθεί εντονότατα και οι οφειλέτες. Το Μάρτιο οι οφειλέτες ήταν σχεδόν κάτι λιγότερο από 4,8 εκατομμύρια, ενώ το Φεβρουάριο ήταν 3,7 εκατομμύρια. Είναι μια αύξηση πάνω από 30%, και αυτό δείχνει έναν προβληματισμό, δημιουργεί έναν προβληματισμό στις υπηρεσίες της ΑΔΕ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Και ελάτε τώρα να κινηθούμε σε κλίμα Eurovision. Η ώρα έφτασε. Απόψε στις 10 το βράδυ διεξάγεται ο μεγάλος τελικός στη Βιέννη, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται φέτος μεταξύ των φαβορεί για το νικητήριο τραγούδι της διοργάνωσης. Ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο φιγουράρει αυτήν την ώρα στην τρίτη θέση των στοιχηματικών εταιριών, που σημαίνει ότι πρακτικά σημαίνει πως διεκδικεί με αξιώσεις το βραβείο. Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1 και το Netflix. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Μέρης Σκανδάλη.
5: Λίγες ώρες έμειναν για τον μεγάλο φαντασμαγορικό τελικό της Eurovision. Η αγωνία για την ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα, ένα από τα μεγάλα φαβορί του φετινού διαγωνισμού, χτυπά κόκκινο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε λίγο πριν την εμφάνισή του στον τελικό της Eurovision, μίλησε για τις δυσκολίες που βρέθηκαν στον δρόμο του. Κύπρος και η Αντιγόνη με την εκθεμβωτική σκηνική παρουσία της θα είναι μία από τις αποψινές εμφανίσεις. Οι διεκδικητές της πρωτιάς, σύμφωνα με τις εταιρείες στοιχημάτων, φέτος είναι αρκετοί. Κάποιοι από αυτούς είναι η Φιλανδία, η Ιταλία, η Αυστραλία, το Ισραήλ. Οι αμαρτυρίες πάντως δεν λείπουν, με αιχμή τη συμμετοχή του Ισραήλ στον μουσικό διαγωνισμό. Η Ισπανία συγκαταλέγεται στις χώρες που απέχουν. Παράλληλα, στη Βιέννη, δεκάδες πολίτες μποϊκοτάρουν τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision. Η ελληνική συμμετοχή βρέθηκε και στο επίκεντρο του Πρωθυπουργού, ο οποίος από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα.
6: Να σε ευχαριστήσω επίσης που δεσμεύθηκες ότι τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision.
5: Το νικητή του 70ου μουσικού διαγωνισμού της Eurovision θα τον μάθουμε σε λίγες ώρες.
1: Καλή επιτυχία και από εμάς στην ελληνική συμμετοχή στον Ακύλα με το τραγούδι Φέρτο, συμμετέχει σήμερα στο διαγωνισμό της Eurovision. Ώρα τώρα να συνδεθούμε με τη Βόνη για να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο Κώστας Αργυρός.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Αντίστροφη μέτρηση στη Βιέννη, τελικός της Eurovision σήμερα με συμμετοχή Ελλάδας και Κύπρου. Παράταση εκεχηρίας με πολλές παρενθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Το νούμερο 2 του Ισλαμικού κράτους εξουδετέρωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Γεια σας κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Στη Βιέννη διεξάγεται απόψε το βράδυ ο τελικός του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, με υψηλές προσδοκίες για την ελληνική αποστολή και τον Ακύλα. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στην Αυστριακή πρωτεύουσα, ενώ από χθες υπήρξαν διαμαρτυρίες για τη συμμετοχή του Ισραήλ στο διαγωνισμό. Τώρα στην Ουάσιγκτον οι εκπρόσωποι του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν σε μια παράταση της εκεχηρίας που ισχύει θεωρητικά για ακόμα 45 ημέρες, αλλά οι συγκρούσεις στο Νότιο Λίβανο μεταξύ του IDF και της Χεζμπολάχ συνεχίζονται. Σύμφωνα με λιβανικές αρχές, χθες μόνο είχαμε 6 νεκρούς από αεροπορική Ισραηλινή επίθεση σε κέντρο πολιτικής προστασίας. Πάντως, οι συνομιλίες με βάση και τις επιθυμίες των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνεχιστούν στις 2 και 3 Ιουνίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την εξόντωση του νούμερο 2 στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους, κάτι που θεωρείται σημαντικό πλήγμα στην τρομοκρατική οργάνωση. Ο Αμπού Μπιλάλ Αλμινούκι εξουδετερώθηκε σε μια επιχείρηση που διεξήγαγαν από κοινού ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών και της Νιγηρίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ευχαρίστησε την κυβέρνηση της τελευταίας για την συνεργασία της. Σημειώνεται ότι στο παρελθόν ο κύριος Τραμπ είχε κατηγορήσει την Νιγηρία ότι ουσιαστικά στηρίζει τους τρομοκράτες οι οποίοι διώκουν τους χριστιανούς στη χώρα, κάτι που είχε διαψεύσει η ίδια η κυβέρνηση της Αφρικανικής χώρας.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Δημήτρη Βάλσαμο. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι Πέτρο, τι γίνεται,
1: πώς είσαι? Καλά, μια χαρά, εσύ?
9: Τελευταίο Σαββατοκύριακο ουσιαστικά για το ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει, τα play-out τελειώνουν μεσοβδόμαδα, αλλά αύριο τελειώνουν και το τίτλος τυπικά με την απονομή της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Κλείνει και η τελευταία καρμότητα ουσιαστικά με τη θέση του Champions League για τη μάχη ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Θυμίζω είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και κλεισμένο το θυρών δυστυχώς στη Λεωφόρο. Το τελευταίο μάτσο του Παναθηναϊκού στην ιστορική του έδρα. Σήμερα 7 η ώρα πιθανόν να ξεκαθαρίσει υπόδες παραμονή, γιατί αν ο Αστέρας κερδίσει την αδιάφορη Κηφισιά στην Τρίπολη, καθαρίζει οριστικά και πέφτουν Πανσεραϊκός και ΑΕΛ, οι οποίες είναι από κάτω.
10: Δύο ομάδες.
9: Οι οποίες είναι από κάτω, ναι, ιστορικές και αυτές, αλλά οκ, okay, αναγκαστικά κάποιοι θα πέσουν. Σωστή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm. Σήμερα υπάρχει 5 ώρα τελικός κυπέλου Αγγλίας, ιστορικό Chelsea με αντίον του Manchester
10: City. Και πάντα ο τελικός του κυπέλου της Αγγλίας έχει μια διαφορετική έγκλη σε σχέση με τους υπόλοιπους.
9: Ακριβώς είναι, όπως λέμε, συνηθίζουμε να λέμε, και ο αρχαιότερος ποδοσφαιρικός θεσμός. Και αυτή τη στιγμή παίζεται και ο τίτλος στη Σκωτία, με τη Χάρτς να έχει ευκαιρία να πάρει το πρωτάθλημα μετά από ούτε ξέρω εγώ πόσα χρόνια. Η Αμπερντίν το 80 κάτι με Φέργκιουσον είχε πάρει τα τελευταία που είχε σπάσει το δίπολο των δύο. Τώρα σε εξέλιξη Celtic Hearts, θέλει να μην χάσει η Hearts.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Για το τέλος η πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας την Ηλιάνα Κουτσούπη. Γεια σου Ηλιάνα μου, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έχουμε ήδη βροχοπτώσεις που επηρεάζουν όλα τα τμήματα της χώρας και τις επόμενες ώρες, κυρίως το απόγευμα. Περιμένουμε βροχές κυρίως στην Πελοπόννησο, τη δυτική κεντρική Στερεά, στην Ήπειρο και στα Ορεινά, αλλά και στη Μακεδονία. Και στην Αττική περιμένουμε κάποιες λασποβροχές λόγω της μεταφοράς σαχαριανής σκόνης το απόγευμα. Mm. Δυστυχώς, ναι, από αύριο όμως έχουμε βελτίωση των συνθήκων. Να πούμε ότι περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα έχουμε τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι τους 26 βαθμούς και η ελάχιστη στους 16, ενώ οι άνεμοι πνέουν στα πελάγη ισχυροί, θα λέγαμε, δυτική, βορειοδυτική μέχρι 6 μποφόρ και τοπικά 7. Δυτική και ισχυροί άνεμοι πνέουν και στα ορεινά της χώρας αύριο και στα ηπειρωτικά. Τη Δευτέρα επίσης έθριος θα είναι ο καιρός και στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Τώρα από την Τρίτη φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις εκ νέου.
10: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ Ηλιάνα.
13: Να είστε καλά.
10: Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό σας απόγευμα.

0: Sky 89,4.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
7: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
6: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
10: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
11: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
10: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
11: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
12: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
11: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
13: Η ώρα είναι 3.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
15: Μισό.
14: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
15: Μισό.
14: Πάλι μισό.
15: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Με τη συμμετοχή και του ελληνικού FBI εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε 6 χώρες της Ευρώπης εξαπατώντας ασθενείς μέσω της πώλησης πλαστών φαρμάκων τα οποία παρουσιάζονταν ως νήσια για σοβαρές ασθένειες. Η ευρωπαϊκή επιχείρηση έγινε υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας που λειτουργούσε από το 2019 είχαν ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων είχαν εμπορευτεί πάνω από 400 σκευάσματα που δεν είχαν άδεια κυκλοφορίας. Συνολικά ερευνήθηκαν 113 χώροι σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, κατά τις οποίες έρευνες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της οργάνωσης. Επιπλέον, απενεργοποιήθηκαν 196 ιστότοποι στη Ρουμανία που χρησιμοποιούνταν για τη διάθεση των προϊόντων, ενώ παραλαδεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 1,8 εκατομμυρίων ευρώ στην Πολωνία. Ο παράνομος τζίρος της εγκληματικής ομάδας υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει για δεύτερη μέρα τις εργασίες του. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απευθυνόμενος παράλληλα στους εκπροσώπους των κομμάτων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά που θα μιλήσουν στο συνέδριο, είπε ότι είναι ένδειξη πολιτικού πολιτισμού. Θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, όχι εχθροί. Έχουμε κοινούς εχθρούς, τα προβλήματα των πολιτών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Οι πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελούν παράδειγμα για ολόκληρη την Ευρώπη, τόνισε μιλώντας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφερντ Βέμπερ. Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και γεωοικονομικών ανακατατάξεων, Ελλάδα και Κύπρος αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες υπεύθυνα και συλλογικά ως πυλώνες πρόοδου και ανάπτυξης, ως παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας, ειδικά σε μια περιοχή με σύνθετες προκλήσεις, υπογράμμισε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Βίντεο με μηνύματα που δέχεται από πολίτες να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο δημοσίευε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δίνει την αναρτησή του με τη φράση «Το Μάρτι ήταν νωρίς». Ο πρώην Πρωθυπουργός στην πρόσφατη ομιλία του στο Χαϊδάρι προανήγγειλε πως τον Ιούνιο θα γίνουν ανακοινώσεις. Στόχος τετραμελούς πύρας διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα κοσματοπολίου στην περιοχή της Ακρόπολης με τους δράστες να αφαιρούν τη μαλφή μεγάλης αξίας. Οι τέσσερις δράστες προσέγγισαν το κατάστημα και παραβίασαν προστατευτικά ρολά ασφαλείας, έσπασαν τη γυάλινη πόρτα εισόδου και εισέβαλαν στο εσωτερικό. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά οι δράστες κατευθύνθηκαν στις προθήκες του καταστήματος, άρπαξαν κοσμήματα και τράπηκαν σε φυγή. Η Ρωσία δεν έχει πρόθεση να κάνει οποιοδήποτε βήμα που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη στρατηγική σταθερότητα και ενημέρωσε άλλες χώρες σχετικά με την πρόσφατη δοκιμή του νέου στρατηγικού πυρηνικού πυράβλου Σάρματ. Μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορία ειδήσεων επικαλούμενα δηλώσεις του Ρώσου Υφυπουργού Εξωτερικών. Ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν δήλωσε στις 12 Μαΐου ότι η Ρωσία θα αναπτύξει τον αναφερόμενο στρατηγικό πύραυλο στα τέλη του έτους. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι ο επικεφαλής της στρατιωτικής της πτέρυγας, Χαντάντ, πέθανε μια μέρα μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι διεξήγαγε αεροπορικές επιδρομές που τον είχαν στο στόχαστρο στη Γάζα. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς σημείωσαν χθες ότι ο Χαντάντ στοχοθετήθηκε. Η Χαμάς δεν έχει επισήμως επιβεβαιώσει το θάνατο του αξιωματούχου, επισήμανε το Reuters. Ελλάδα και Κύπρος ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους στον απόψινο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί στις 10 ώρα Ελλάδα στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του τελικού και η Κύπρος με τον Τζάλα της Αντιγόνη στην 21η θέση. Για την ένα διαγωνιστική των play-out της Super League θα παίξουν Αστέρας και Φυσιά, ΑΕΛ, Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. και οι τρεις αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7 το απόγευμα.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο Κυριακή ο καιρός στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνούν δυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ, στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερέας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρουδή.

0: Πότε ήσουν μικρός, το 2004?
1: Βέβαια.
0: Ήσουνα 14? Ρε, τι έχουμε πάθει με αυτούς τους ηχολήπτες. Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. Είστε στον Sky 100,3. Στη σωστή συχνότητα δεν γυρνάτε ούτε λεπτό τη βελόνα από τους 100,3. Εγώ είμαι η Μαρία Δουρουδή και μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5 σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου του 2026. Τώρα δεν ξέρω αν θα το διαβάσω σωστά. Ιερομαρτύρων Αύδα και Αυδιησού και των συναυτής Αλεξάνδρου και Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Ελπίζω να το διάβασα σωστά. Ο ήλιος ανέτειλε 13 λεπτά μετά τις 6, θα δεις 29 λεπτά μετά τις 8. Η διάρκεια που θα έχουμε μέρα φως θα είναι για 14 ώρες και 15 λεπτά. Να πω καλησπέρα στον City 106,1 στη Θεσσαλονίκη που συνδεόμαστε κάθε Σαββατοκύριακο τέτοια ώρα και μας ακούτε, να μου στέλνετε τα μηνύματά σας, να μαθαίνω τα νέα σας, τι κάνετε αυτή την πολύ συνεφιασμένη για μας μέρα. Κύριε Λάζαρε Γιαννούδη, που είστε εδώ στις επάλξεις, κατευθείαν το πρώτο μήνυμα να είστε καλά. Συνεφιασμένη και η επανομή, ε. Μάλιστα, και εδώ πολύ συνεφιά. Δεν ξέρω, με έναν τρόπο δεν θέλει να έρθει η άνοιξη. Κάνει λίγο δειλά-δειλά ότι έρχεται, αλλά ξαναφεύγει πίσω. Πού θα πάει, θα έρθει και εκείνη. Λοιπόν, πώς πέρασες Κώστα, ούτε ένα βίντεο δεν μου στείλες από τους Μετάλλικα. Δεν κάνετε τέτοια σχέση, ναι. Κοιτάς έτσι και είναι, ναι. Ευτυχώς που είχα ένα σωρό άλλους συναδέλφους και ζητούσα βοήθεια να μου στέλνουν λίγο το κλίμα. Μα έχουμε εκεί μέσα ανθρώπους να όπως εσύ. Εκπρόσωποι του καναλιού, του ραδιοφώνου, να μην με βοηθήσεις, να μην δω. Καταλάβαινες τι λένε. Καταλάβαινες, ε. Θα μου πεις εσύ και άλλοι 80.000 άνθρωποι. Εντάξει, μπορώ να το δεχτώ, όπως φαντάζομαι μπορείς να δεχτείς και εσύ ότι αυτή η μουσική εμένα δεν μ' αγγίζει. Αλλά κατανοητό, επίσης αντιλήφθηκα ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες, ίσως η μεγαλύτερη της φετινής χρονιάς. Ε? Είχαν να έρθουν 10 χρόνια. 16 χρόνια είχαν να έρθουν. Έχουν έρθει 5 φορές, νομίζω, από το βίντεο που έκανα στην Ελλάδα.
1: Και έχω πάει και τις 5.
0: Έχεις πάει και τις 5. Ο Μινάς Σαμόπουλος που μπήκε στην αρχή το προηγούμενο Σάββατο εδώ και μιλούσαμε με τον Θανάση Καραγιάννη εδώ για τα πόσα χάπια παίρνουμε, ρώτησα αν παίρνουν και αυτοί. Είναι σε ηλικία που. Δεν παίρνουνε.
1: Η πίεση σίγουρα.
0: Ναι, πες μου λίγο, τι ηλικίες είναι οι άνθρωποι του συγκροτήματος.
1: 63-64.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Το θέμα είναι ότι πέρασες πολύ καλά. Πόση ώρα τραγούδησαν?
1: 2,5 ώρες.
0: Ναι. Και δεν μου λες, μπορείς να καταλάβεις αν είναι playback ή όχι, ε?
1: Ναι, ναι.
0: Τραγούδησαν ζωντανά. Ναι. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία, γιατί καμιά φορά τα έχουμε δει και τα έχουμε δει στις συναυλίες αυτά. Τα έχουμε δει. Λοιπόν, ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, άνθρωπος των Μετάλλικα, θα ξανάρθουν. Σε 73 τους. Θα πας. Θα πας. Πολύ ωραία. Δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Σοφία Καλαβρού. Στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ρούλα Βρετάκου στο 210-4800-170-174. Μπορείτε επίσης να μπαίνετε στο skyradio.gr και εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Με βρίσκετε και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook Μαρία Ντουρουντή, M Ντουρουντή στο Instagram, A Ντουρουντή στο X, Μαρία Ντουρουντή παπάκι, gmail.com το email μου. Κοίτα, φαντάζομαι δεν βλέπεις Eurovision, ε? Α, βλέπεις. Είδες, ο άνθρωπος πρέπει να έχει τα αυτιά και τα μάτια ανοιχτά. Ναι, παιδί μου, και όσοι λένε ότι δεν τους αρέσει καθόλου, κάποια στιγμή κάτι θα εισπαρακολουθήσει. Και εγώ δεν καίγομαι μην τυχόν χάσω, αλλά πάντα είναι μια ευκαιρία να μαζεύεσαι παρέες, να συγκεντρώνονται παρέες, να ακούς, να γελάς, να ψηφίζεις. Και σήμερα σε παρέα έτσι θα βρεθώ ωραία για να παρακολουθήσουμε. Κάθε φορά ευχόμαστε καλή επιτυχία στην Ελλάδα, να πάει όσο καλύτερα γίνεται. Ο Ακύλας απόψε έκτος θα βγει, άρα πολύ νωρίς, σχετικά νωρί. Άμα ξεκινάει 10 η ώρα η μετάδοση, μέχρι τις 10.30 θα έχει βγει. Στην 21η θέση θα είναι και η Αντιγόνη και οι δύο χώρες, λοιπόν, η Κύπρος και η Ελλάδα. Να ευχηθούμε ότι καλύτερο. Εγώ είπα να πάω λίγο κόντρα τώρα σε αυτό και να βάλω ένα από τα αγαπημένα μου της Eurovision του 2004. Ήταν το τουρκικό For Real από το συγκρότημα Αθήνα.

0: Εδώ είμαστε 17 λεπτά μετά τις 3, Sky 100,3, εκπομπή παρέα. Και πως τα έφερε έτσι η ζωή να σε δώσει μία φωτογραφία μαζί με τη Δώρα Ρίζου και να πω, εντάξει, αυτή είναι η συμπατριώτησά μου, επιτέλους. Και πριν εδώ, πριν λίγο καιρό, σε αυτή τη θέση που κάθεσαι, καθόταν η Ελένη Δήμου και από μόνη της λοιπόν μου λέει κάποια στιγμή πόσο σπουδαία στιχουργός είναι η Τασούλα Θωμαϊδού. Καλώς όρισες, καλησπέρα. Με πολύ χαρά σε υποδέχομαι.
1: Ευχαριστώ αγαπημένη μου Μεΐτα και καλησπέρα αγαπημένη μου σε όλους με ομικρόν γιώτα και στη Μυτιλίνη μας.
0: Και στη Μυτιλίνη μας.
1: Δεν ξέρω αν ακουγόμαστε, αλλά τη Μυτιλίνη που τη λατρεύουμε.
0: Μας ακούν αρκετοί να ξέρεις, γιατί μπαίνουν και στο ίντερνετικά και μας ακούνε, οπότε μην έχεις καθόλου
1: σας το είπε Μαράκι Δήμου, σου το είπε κατηδίαν ότι
0: όχι,
1: είμαι σπουδαία στην
0: Κουβάς. Στον αέρα.
1: Στον αέρα αυτό στον αέρα. Είναι. Γεια σου Λενιό.
0: Γιατί έχεις καμία αμφιβολία ότι ο κόσμος αναγνωρίζει.
1: Αγαπιόμαστε πάρα πολύ, 45 χρόνια.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα.
1: Ό,τι
0: για
1: θέλεις,
0: να καταλάβουμε και να γνωρίσουμε ποια είναι η Τασούλα Θωμαϊδού. Γιατί ξέρεις τι, ας πούμε έλεγα έξω στα παιδιά και μην νομίζεις λόγω νεότητας αν γνωρίζουν ή δεν γνωρίζουν. Τις περισσότερες φορές ακούμε ένα τραγούδι και λέμε α, το τραγούδι της Ελένης Δήμου. Α, το τραγούδι της Κωνσταντίνας.
1: Ένα
0: το τραγούδι
1: συνηθίζεται του... αλήθεια αυτό και δεν θα κοπεί αυτή η συνήθεια, ναι. Μαράκι, να το ξέρεις.
0: Δεν λέει εύκολα κάποιος το τραγούδι που τραγουδάει η Ελένη Δήμου, αλλά έχει γράψει Τασούλα Θωμαϊδού στίχους και μουσική τάδε.
1: Δεν είναι όπως παλιά. Τώρα λιγάκι λένε τα ονόματα των δημιουργών.
0: Το λένε.
1: Βέβαια. Τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα. Αλλά τους καταλαβαίνω, γιατί βλέπω και τον εαυτό μου,
0: ναι.
1: Ότι έχεις ένα track. Δεν είναι. Πιστεύω ότι δεν το κάνουν έτσι με
0: δόλο.
1: Ναι αγάπη μου, δεν το κάνουν. Είναι το track που έχουν. Όπως έχω τώρα και εγώ βέβαια παιδιά.
0: Τι, έχεις track?
1: Πάρα πολύ. Ας πούμε δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ. Τηλεόραση γιατί δεν κάνω? Αν μου πούν θα κάνεις τηλεόραση, δεν κοιμάμαι μια εβδομάδα.
0: Τώρα αποκλείεται να μου το λες αλήθεια αυτό,
1: Στουρκίζομαι, Μαράκι.
0: Δεν αισθάνεσαι καλά τώρα, όπως καθόμαστε εδώ.
1: Στουρκίζομαι, Μαράκι, σιγά σιγά.
0: Το ραδιόφωνο.
1: Θα κάνω κάντε αγκαλίτσες, φουράκια, Κώστα, και άλλα πολλά και θα είμαι
0: καλά. Το ραδιόφωνο είναι ένα πάρα πολύ γλυκό μέσο.
1: Το λατρεύω.
0: Δεν είναι.
1: Το λατρεύω.
0: Δηλαδή δεν είναι όπως η τηλεόραση που τα καταβροχθίζει.
1: Στην κυριολεξία, Μαράκι, έχω κάνει πάρα πολύ ραδιόφωνο εγώ, να ξέρεις.
0: Δεν έχεις κάνει εκπομπή.
1: Να εγώ να κάνω εκπομπή? Όχι, με φώναζαν.
0: Σε καλεσμένη. Εγώ θα σε τραβήξω βέβαια και βιντεάκια για να κρατήσω και να δεις τι γκέλ θα κάνεις στον κόσμο και στο TikTok που ανεβάζω. Να το ξέρεις.
1: Εγώ.
0: Εσύ.
1: Ναι, τέτοιες ψευδεστήσεις δεν έχω. Γενικά δεν έχω ψευδεστήσεις.
0: Λοιπόν, Τασούλα μου, να τα πάρουμε από την αρχή. Πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες?
1: Γεννήθηκα στη Μυτιλίνη, σε αυτό το.
0: Ναι. Να βάλεις τα γυαλιά σου για να δεις.
1: Γεννήθηκα στη Μυτιλίνη, στο πανέμορφο νησί, το δικό σου και το δικό μου, που το λατρεύουμε και οι δυο. Μεγάλωσα, ήρθα στα σπουδαστικά μου χρόνια στην Αθήνα, όχι για να σπουδάσω, ήταν το άλοθη για να φύγω από το σπίτι μου για να κάνω αυτό που κατέληξα τώρα. Γαλλική φιλολογία, την οποία εγκατέλειψα, αφού πρώτα μαζί με τη μάνα μου. Αυτό θα το λέω, δεν λέω μητέρα, μαμά, μάνα Μαράκι. Της είπα μια μέρα στη Σόλωνος ήμασταν, κατεβαίναμε. Μάνα, εγώ άλλα πράγματα θέλει να κάνει η ψυχή μου. Θέλω να μουσική και να ακολουθήσω το να γίνω στιχουργός. Και μου λέει, μωρό μου, να κάνεις αυτό που θέλει η καρδιά σου.
0: Από πώς μικρή... το ξέρες ότι θα γίνεις στιχουργός?
1: Ναι, το ήξερα, το ένιωθα από μέσα μου. Να σου πω Μαρία, από μικρή μου είχαν δάσκαλο στο σπίτι μουσικής, κιθάρα. Από μικρούλα με είχαν. Το λάτρευα το. Έπαιρνε τις κούπες και τις έκανα κιθάρα. Πριν μου πάρουν αληθινή κιθάρα, έκανα χαρτόνια και τα έκανα το σχήμα του ακορντεόν. Και έπαιζα ακορντεόν, ας πούμε. Φαινόταν το πράγμα. Και άμα ήρθα εδώ βέβαια, η πρόφαση ήταν αυτή, ακολούθησε αυτό το δρόμο. Εθνικό οδείο, κεντρικό οδείο, στην Απανεμιά, τραγουδούσα στην Μπουάτα Απανεμιά, τη θρηλυκή Απανεμιά.
0: Πού είναι αυτή η
1: Είναι στην Πλάκα, που έχουν τραγουδήσει ο Γιάννης Πανός, ο Ζωγράφος και άλλοι πολλοί.
0: Τραγουδούσες?
1: Τραγουδούσα και όλα, πάρα πολύ.
0: Α, έχεις και καλή φωνή.
1: Βέβαια, γιατί ήμουν και σε συγκρότημα τους Ρίζων, που ήταν και ο Μυτιλινιός Παναγιώτης Μαθιέλης, που είναι μουσικός και ήταν παραγωγός στην Κωνσταντίνα. Mm. Και ήμασταν μαζί σε αυτό το συγκρότημα. Οι Reasons ήμασταν και δίναμε συνευλίες.
0: Reasons.
1: Reasons, ναι. Ωραία. Και ήμασταν με τη Λινάκια. Δηλαδή εκεί πήγαινε το πράγμα.
0: Από μικρή είπες, γιατί και στις εκθέσεις σου ήσουν
1: από
0: καλή.
1: Από μικρή σου είπα. Μάθαινα μουσική από μικρή, Μαρία.
0: Είχες την έφεση αυτή.
1: Ο νους μου και η καρδιά μου ήταν στη μουσική. Όταν στο 2 έπαιζα κιθάρα και επειδή είχα μακριά δαχτυλάκια, ο καθηγητής έλεγε, Τασούλα, εσύ θα κιθάρα. Έλεγε, όχι, θα γίνω στιχουργός. Μα άμα αφήσω εσένα που έχεις μακριά δάχτυλα και τα πας τόσο καλά και θες να γίνεις στιχουργός, μα στιχουργός θα γίνω. Στην Απανεμιά είχε έρθει ο Αχιλλέας Θεοφύλου, που ήταν παραγωγός στη Μήνωση Αμάη, και μ' άκουσε που τραγουδούσα. Και μου λέει, αύριο να έρθείτε στη Μήνωση Εμάη να σας κάνω τραγουδίστρια. Και εγώ πάλι είπα, εγώ θα γίνω στιχουργός.
0: Ναι, αλλά μέχρι και τότε είχες δώσει στίχους σου σε κάποιον.
1: Ναι, σπούδαζα στο 2, είχα καθηγήτρια την Μπόπη Πετριώλη, που την είχε και η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Καταλάβαινε ότι κάτι γινόταν με μένα. Και μια μέρα... Δεν ξέρω, από τον τρόπο που μίλαγα, από τις γνώσεις που είχα, ναι, όταν βγαίναμε όλα τα παιδιά της μουσικής και μιλούσαμε, μου έκλεισαν ραντεβού, χωρίς να το ξέρω εγώ, με τον Αντώνη Βαρδί να πάω. Πήγαμε...
0: Τι ηλικία ήσουν, α?
1: Μαρία, δεν το θυμάμαι.
0: Μικρή όμως.
1: Ναι. Πήγα λοιπόν στον Αντώνη Βαρδί, στο Τροκαντερό, που μου έκλεισαν το ραντεβού. Και όταν ανέβηκα ήταν και ο Μανώλης Λιδάκης εκεί, που έχω κάνει και με αυτόν τραγούδια.
0: Τι κρίμα που έφυγε τόσο νωρίς.
1: Πάρα πολύ κρίμα, πάρα πολύ. Υπέροχη φωνή, αγαπημένος, πραγματικά, και ωραίος άνθρωπος ως προς εμένα.
0: Αγαπημένος.
1: Και τον ευχαριστώ. Ναι. Όταν είδε τα 4-5 τραγουδάκια που πήγα, είπε ο Λιδάκης που τα έβλεπε, αυτή η κοπελιά γράφει αγγέλους, είπε στον Αντώνη Βαρδία. Φαίνεται συμφώνησε και ο Αντώνης ότι εγώ γράφω αγγέλους και έκανε τον πρώτο του δίσκο, Κώστα, και ήμουν κιόλας με 4 τραγούδια.
0: Ω, τιμή.
1: Μέσα, ναι, ναι, κατευθείαν. Και ξεκίνησα από αυτό τον ωραίο δίσκο του Αντώνη Βαρδί, που ήταν και οι Κατσιμίχες μέσα. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα. Ήταν ο πρώτος δίσκος του Αντώνη Βαρδί. Και από εκεί έπαιρναν τον Αντώνη Βαρδίε.
0: Το συγκάτοικο είναι δικό σου?
1: Όχι, είναι τον... Μπράβο. Και έπαιρναν τον Αντώνη Βαρδίε και έλεγαν, πού το βρήκες αυτό, ας το πούμε έτσι,
0: το
1: κελεπούρι.
0: Το κελεπούρι.
1: Ας το πούμε και έτσι, όμορφο είναι. Και συνέχισα και δεν σταμάτησα μετά.
0: Άρα ήταν ο πρώτος μεγάλος,
1: ναι,
0: που συμπιστεύτηκε.
1: Ναι, ναι, ναι. Οφείλω την αρχή μου στον Αντώνη Βαρδίε και επίσης είμαι ευγνώμων. Πραγματικά.
0: Είναι ωραίο.
1: Δεν
0: αυτό.
1: Είναι μικρή ιστορία. Κατευθείαν να,
0: ναι,
1: σου πάρω 4 κομμάτια.
0: Ωραία. Επειδή. Ένα λεπτό έχουμε, θα πάμε κατευθείαν.
1: Συνεφιασμένη αγάπη, αν το έχετε, είναι Αντώνης Βαρδίας, Τασούλα Θωμαϊδού, Ελένη Δήμο.
0: Έχουμε αυτό το τραγούδι για
1: είναι
0: να
1: ευκαιρία.
0: Το Συνεφιασμένη αγάπη. Όχι, αλλά ας βάλω εγώ κατευθείαν τώρα το Μια Ελλάδα Φως με την Κωνσταντίνα.
1: Είναι με το Χρυσομάλι. Το Γιάννη Χρυσομάλι, το Διεθνή.
0: Ακούς, Κώστα? Ναι, παίζει. Α, θα...

0: Αυτό το έχεις γράψει τα σούλα πριν 35 χρόνια.
1: Βεβαίως. Το έχω γράψει
0: και ακούγεται σαν να είναι χθες.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, με την Τασούλα Θωμαίδα θα είμαστε εδώ στο επόμενο ημίωρο για να θυμηθούμε ωραίες ιστορίες από τα καταπληκτικά τραγούδια που έχει γράψει. Πάμε σε τι άλλη με επιστροφή παρέα.

0: έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο, οι βραδιές είναι μοναδικές, με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.

0: Τάι 89,4.
1: Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Με τη συμμετοχή του ελληνικού FBI εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε 6 χώρες της Ευρώπης εξαπατώντας ασθενείς μέσω της πώλησης πλαστών φαρμάκων. Συνολικά ερευνήθηκαν 113 χώρες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία. Κατά τις έρευνες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας. Ο παράνομος τζίρος υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για να είναι η Ελλάδα ισχυρή, πρέπει να έχει πολιτική σταθερότητα και άρα πρέπει να κερδίσουμε στις εκλογές του 2027, ανέφερε μιλώντας στο συνέδριο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το Ισραήλ πραγματοποίησε 9 πλήγματα στο Νότιο Λίβανο σήμερα, αφού έδωσε εντολή στους κατοίκους σε 9 χωριών να τα εκενώσουν, παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός για 1,5 μήνα που επιτεύχθηκε την Παρασκευή. Στόχος τετραμελούς πύρας διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα κοσματοπολίου στην περιοχή της Ακρόπολης, με τους δράστες να φέρουν τη μαλφή μεγάλης αξίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 3:30. Ακούτε το ένα πίσω από τ' άλλο τις μεγάλες επιτυχίες της Στασούλα Στομαίδου, η οποία είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Σε καλωσορίζω και πάλι για όσους ανοίξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, γιατί όπως ξέρεις,
1: τους καλωσορίζουμε.
0: Τους καλωσορίζουμε.
1: Και τους αγαπάμε.
0: Και όπως είπα, πολύ μεγάλη χαρά να είσαι εδώ να μιλάμε για τα τραγούδια. Ξέρεις τώρα, έτσι. Κάθομαι και σημείωνω και εγώ που.
1: Τα τραγούδια τα παιδάκια μου.
0: Τα παιδάκια σου. Πριν ξημερώσει, σου χρεώνω πως ακόμα σ' αγαπώ.
1: Βεβαίως, είναι από το. Πώς τα γράφω,
0: Ναι, δηλαδή. Προσπαθώ να σκεφτώ πού είσαι τώρα.

0: αυτή. Που λες, ας πούμε, ακούς τη μουσική και γράφεις. Εμπνέεσαι και από την φωνή του καλλιτέχνη. Δηλαδή, σου λένε ότι θέλω να γράψεις
1: εδώ θα
0: ένα
1: πούμε
0: τραγούδι.
1: Θα πούμε μια ιστοριούλα αγάπης, αγαπησιά.
0: Πολύ ωραία, περίμενε να τη γράψω κιόλας.
1: Θα πούμε αυτή την ιστοριούλα που είναι αλήθεια. Όταν είπες, άμα εμπνέουμε από τη φωνή, έβλεπα τηλεόραση. Πρέπει να ήταν η Ελένη Δήμου στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, τότε Μαράκι, δεν θυμάμαι. Και όταν άκουσα τη φωνή της, μαγεύτηκα. Λέω, τι φωνή είναι αυτή, τι τραγουδίστρια είναι αυτή. Δεν είχα ξεκινήσει να γίνω στιχουργός. Και το έβαλα μέσα μου βαθιά ότι εγώ πρέπει να γίνω στιχουργός για να γράψω σε αυτή τη φωνή τραγούδια.
0: Το έχουμε το πάρει.
1: Και έτσι και έγινε.
0: Απέξαμε πριν και το ένα πίσω από το άλλο, ναι. Και έτσι και έγινε. Και οπότε γι' αυτό και εκείνη λέει για σένα.
1: Λέει όμορφα λογάκια, αγάπης.
0: Λέει όλα αυτά τα πολύ ωραία λόγια. Επομένως λες και η μουσική θα σε εμπνεύσει και η φωνή.
1: Ναι, ναι, η φωνή της Ελένης ήταν η αιτία που εγώ πια αποφάσισα ότι τέρμα, θα γίνω στιχουργός. Αυτό ένα.
0: Πες μου τώρα που λένε κάποιοι ότι θα πρέπει να είσαι, να περνάς, ας πούμε, κάποια συγκινησιακή φόρτιση, να είσαι ερωτευμένος, χωρισμένος και όλα αυτά,
1: λοιπόν,
0: για να γράφεις.
1: Λοιπόν, μαράκι μου, εγώ όταν είμαι ερωτευμένη, που είναι πολύ σπάνια το παθαίνω, πολύ σπάνια, δεν γράφω τραγούδια, είναι λευκή, η σελίδα μου είναι λευκή, γιατί θέλω να απολαύσω αυτή την ευτυχία. Αυτό το πράγμα που δεν μου έρχεται τόσο συχνά. Λοιπόν, δεν γράφω. Επίσης δεν γράφω όταν είμαι στα πατώματα. Επίσης δεν γράφω.
0: Πότε γράφεις?
1: Πρέπει να είμαι σε μια κατάσταση ουδέτερη. Όταν έγραψα το «Ρίξω στο κορμί μου σπίρτο να πυρπολιθώ», όλη η Ελλάδα, γιατί έγινε φοβερή επιτυχία, νόμιζε ότι στιχουργός θα είναι στα ντουζένια της. Στα ντουζένια από έρωτα. Τίποτα δεν ήμουν. Πήρα τη μουσική του Γιάννη Σπανού και ξεκίνησα από το ρεφρέν, πάνω στο πιανάκι του. Δεν ήμουν ερωτευμένη.
0: Δηλαδή,
1: και βγήκε αυτό.
0: Έγραψες αυτό το τραγούδι. Θέλω λίγο να βάλουμε όμως, Κώστα, σιγά σιγά πηγαίνοντας σε αυτό το ενδιάμεσο break,
1: ναι, ναι, ναι,
0: να ακούσουμε λίγο αυτό το κομμάτι. Ήσουνα δηλαδή Τασούλα.
1: Νυφάλια, ψύχρεμη, αυτό που λένε. Ταπή και ψύχρεμη.
0: Και εσύ έγραψες, ρίξε το κορμί μου σπίτι.
1: Να πυρπολιθώ. Που έγινε.
0: Καλά, μέχρι και τώρα.
1: Μέχρι τώρα. Πύραυλος. Επιτυχία.
0: Τεράστια.
1: Τεράστια για το διάστημα.
0: Να ακούσουμε.

0: Νομίζω ότι χρειαζόταν παραπάνω ώρα να μείνουμε μαζί. Θα πάμε σε ένα μικρό break.
1: Ναι,
0: γυρίζουμε. Είναι ένα μικρό teaser είναι για να σε γνωρίσει ο κόσμος και που γνωριστήκαμε
1: δηλαδή,
0: τώρα.
1: Δεν μας φτάνει.
0: Και μόλις γυρίσουμε θα πάμε στο τελευταίο τέταρτο να πούμε άλλα δύο-τρία τραγουδάκια έτσι που σου αρέσουν και εσένα.
1: Ναι, να πούμε και άλλα δύο-τρία
0: λόγια. Και λίγο
1: λόγια
0: για Eurovision, άμα θέλεις λίγο.
1: Ναι, τίποτα. Να πω για τον Ακύλα ότι θέλω πραγματικά, αυτό θα ήθελα να πω.
0: Ναι, μωρέ.
1: Θέλω τα άτομα που προσπαθούν και πραγματικά μόνα τους.
0: Μπράβο,
1: γιατί
0: σούλα,
1: έτσι ξεκίνησα κι εγώ, μαράκι.
0: Ναι,
1: ναι, είμαι μαζί τους.
0: Μπράβο.
1: Είμαι μαζί με τον Ακύλα και την Ελλάδα.
0: Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Βρε αγάπη μου! Τόσο ωραία μέρα είσαι.
9: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Τασούλα μου. Αγάπη. Τι έχεις γράψει, Τασούλα Θωμαϊδού εδώ στην
1: Πολύ φωτός. Ευχαριστώ. Τι έχω γράψει.
0: Εμείς ευχαριστούμε για όλα αυτά που έχεις γράψει. Και θέλω να σου πω.
1: Μα για εσάς τα γράφω.
0: Και είναι τόσο ωραίο.
1: Όταν γράφω, κάθομαι απέναντι. Όταν γράφω το τραγούδι μου, κάθομαι απέναντί του. Ναι, δεν έχω έπαρση όταν το γράφω. Λέω, εγώ τώρα να ακούω αυτό το τραγούδι, θα μου αρέσει με αυτόν τον τρόπο γράφω.
0: Ό,τι ακούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, το έχει γράψει Τασούλα Θωμαϊδού. Να πω καλησπέρα στον κύριο Γιώργο Κανίδη που μας ακούει, η Σταυρούλα από Αθήνα, την αγάπη μου και την εκτίμησή μου στην κυρία Θωμαϊδού. Να έρθει ξανά, λέει, το τραγούδι που αγαπάει πολύ, με μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.
1: Ποιο, να έρθει. Να έρθει. Είναι Καζαντζίδης. Γι' αυτό Καζαντζίδης. Το αγαπάει πολύ ο κόσμος.
0: Η Μέρη από την Έγινα, για το ρίξε στο κορμί μου Σπύρτο, λέει, είναι το καλύτερο τσιφετέλη τη ζωή μου. Έχω ρίξει με το Σπύρτο τη κυρία Θωμαϊδού. Απίστευτα αγαπημένα τραγούδια έχει γράψει, την ευχαριστούμε πολύ. Δηλαδή τώρα περίμενε. Πριν μου πει αυτά που ετοιμάζεσαι να κάνει τώρα. Δηλαδή έτσι όπω καθόμασταν τώρα, μπορούσαμε να γράψουμε ένα τραγούδι.
1: Τώρα έτσι που καθόμαστε, όχι, αλλά άμα πάω σπίτι μου, θα σας βάλω στο μυαλό μου και μπορώ να γράψω ένα τραγούδι.
0: Την επόμενη φορά που θα έρθεις θέλω να είναι το...
1: Ναι, αγάπη μου, θα φέρω το βιβλίο μου που θα βγάλω.
0: Τι, και γράφεις βιβλίο,
1: δεν
0: για
1: μας φτάνει, δεν μας φτάνει αυτή, αυτό το λίγο, δεν μας φτάνει.
0: Για πες λίγο, τώρα τι κάνεις, ετοιμάζεις βιβλίο.
1: Ετοιμάζω το βιβλίο μου, ετοιμάζω δύο τραγούδια με την Ελένη Δήμου.
0: Ωραία.
1: Και ετοιμάζω επίσης δύο τραγούδια με τον Βαγγέλη Δούβαλη, έναν τραγουδοποιό που είμαστε και χρόνια φίλοι και τον αγαπώ ιδιαίτερα.
0: Και το χαρτί που έχεις μπροστά σου εκεί, τα
1: στιγμάτια. Ναι, Μαράκη, σε ευχαριστώ. Το χαρτί αυτό λοιπόν που έχω μπροστά μου, θέλω να κάνω μια... Σαν ένα, είναι 19 του μήνα, είναι η γενοκτονία των Ποντίων.
0: Έχεις ρίζα και εκεί.
1: Ναι, έχω και εκεί ρίζα. Είμαι Μυτιλινιά Πόντια, ναι. Και θέλω με τα λογάκια μου να κάνω κάτι σαν ένα
0: αφιέρωμα.
1: Να το διαβάσω λοιπόν.
0: Ναι.
1: Απέναντι λέγεται. Είχε η γιαγιά η αγράμματη γραμματικού μολύβι. Όσα γελούν μου τα έλεγε. Όσα πονών τα κρύβει. Κι όταν τα μάτια βούρκωναν, κοιτούσε το ταβάνι. Κι αυτό γινόταν εκκλησιά που καίει το λιβάνι. Έγιναν οι κουβέντες της, ματζόρια και μινόρια. Θάλασσες μες στα μάτια μου, πρόσφυγες στα βαπόρια. Γέμισε ο συνοικισμός και επάνω σκάλα, εδώ που βρέχει ο Θεός, με δάκρυα μεγάλα. Απέναντι μου έλεγε, στο αϊβαλί στη Σμύρνη, όταν θα πας, όπου πατάς, να μην πατάς τη μνήμη. Αφιερωμένο στη γενοκτονία των Αρμενίων.
0: Τι ευαίσθητος άνθρωπος είσαι, Τασούλα.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι, πολύ ευαίσθητος άνθρωπος είσαι. Και είδες τώρα που μου λες ότι κάθεσαι και είσαι ουδέτερη για να γράψεις. Αλλά να, τώρα ας πούμε για τέτοια γεγονότα δεν μπορείς να είσαι.
1: Όχι, το αγάπη μου ουδέτερη. Δεν είμαι, όχι, ναι. Στον έρωτα μπορεί να είμαι πιο ψύχρεμη. Αν και έχω γράψει πολύ ωραία ερωτικά τραγούδια, όμως με βλέπω πολύ ψύχρεμη εκεί.
0: Θέλω να ακούσουμε, να έχουμε από κάτω σιγά σιγά όταν θα αποχαιρετούμε την Τασούλα Κώστα μου, ένα τραγούδι το οποίο επιθυμείς εσύ και θέλεις από αυτά που έχουμε ή δεν έχουμε βάλει. Εντάξει, το πάρε με. Θέλω να σου πω, εμένα είναι από τα αγαπημένα μου.
1: Να το ξαναβάλετε.
0: Να το ξαναβάλουμε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Που είναι πόσα χρόνια δεν ήσουν ερωτευμένη τότε, τίποτα. Απλά καθόσουνα είχε
1: την μουσική. Ναι. Τη μουσική πήρα μουσική. Πάλι. Πήρα τη μουσική του Μιχάλη Καπούλα. Η στίχη είναι δική μου, να το πούμε καθαρά.
0: Ναι,
1: και η μουσική. Ξέρω γιατί στο λέω. Και η μουσική είναι του Μιχάλη Καπούλα. Ναι, και το έκανε πάνω. Μάλιστα έκανα ταξίδι.
0: Δηλαδή.
1: Ήμουν στη Μυτιλίνη και ήρθα εδώ και το έφτιαξα πάνω στη μουσική. Όπως και ένα άλλο τραγούδι, σε εκδικήθηκα. Ένα πολύ σπουδαίο τραγούδι.
0: Αχ, και αυτό είναι πολύ ωραίο, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Με την Ελένη Δήμου.
0: Έχεις κάνει πολλές επιτυχίες.
1: Στη μουσική, ναι.
0: Με την Ελένη Δήμου. Ναι.
1: Είναι η τραγουδίστρια μου.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Άρα το μικρό κορίτσι που έφυγε από τη Μυτιλίνη και με αυτό θα κλείσουμε, Τασούλα μου. Και ήρθε εδώ. Να, η αδερφή μου τώρα μου στέλνει μηνύματα από την Κοζάνη. Yeah. Που έχει παντρευτεί Πόντιο, yeah. Να ξέρεις. Yeah. Και λέει: τι ωραία που είναι η Τασούλα. Τα πραγματοποίησε τα όνειρά της η Τασούλα.
1: Ναι, και θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο να είχαν. Τα σταμάτησα τα πραγματοποίησα, ξέρεις, γιατί μαράκι, τα πραγματοποίησα και έχουν αξία μόνη μου. Μόνη μου.
0: Χωρίς πλάτες.
1: Χωρίς, μπράβο, χωρίς πλάτες.
0: Πιο δύσκολα όμως. Χωρίς...
1: Κοίτα, μου άνοιξε το δρόμο ο Αντώνης Βαρδής και
0: μπράβο,
1: πάλι
0: και το
1: τον
0: λες.
1: Ευχαριστώ. Και μετά ήρθαν όλα εύκολα, αλλά ξέρεις τι, τα χτυπήματα κάτω από τη μέση και τέτοια, όχι τίποτα άλλο. Όσο πιο πολύ έχεις αξία, τόσο πιο πολύ σε κυνηγούν οι μέτροι που συνασπίζονται, αγαπημένοι μου. Και τους συγχωρώ. Αυτό ήταν ένα σταμάτημα για μένα, γιατί θα μπορούσα να εξακολουθώ να κάνω όλο επιτυχίες και μεγάλα τραγούδια. Αλλά και πάλι δεν το έχω παράπονο.
0: Σε ευχαριστώ προσωπικά που έκανες τον κόπο και ήρθες. Σε ευχαριστούμε όλοι εμείς για αυτά τα καταπληκτικά πράγματα που έχεις γράψει. Μην σταματήσεις να γράφεις. Τώρα που γνωριστήκαμε, δεν θα χαθούμε. Την επόμενη φορά, πολύ περισσότερα.
1: Ακριβώς, θα πάρουμε μεγαλύτερο χρόνο.
0: Θα πάρουμε μεγαλύτερο χρόνο και περισσότερα τραγούδια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ περισσότερο όλους σας.
0: Η κυρία Τάσου Λαθωμαϊδού, η οποία είναι στιχουργός. Πάμε σε διάλειμμα, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων.
1: Και μουσικός είμαι.
0: Και μουσικός.
1: Και επιστροφή παρέα.
0: Να είστε καλά.

0: Here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
1: Η Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Με τη συμμετοχή του ελληνικού FBI εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε 6 χώρες της Ευρώπης, εξαπατώντας ασθενείς μέσω της πώλησης πλαστών φαρμάκων, τα οποία παρουσιάζονταν ως νήσια για σοβαρές ασθένειες. Η ευρωπαϊκή επιχείρηση έγινε υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας που λειτουργούσε από το 2019 είχαν ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων είχαν εμπορευτεί πάνω από 400 συσκευάσματα που δεν είχαν άδεια κυκλοφορίας. Συνολικά ερευνήθηκαν 113 χώρες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας. Επιπλέον, απενεργοποιήθηκαν 196 ιστότοποι στη Ρουμανία που χρησιμοποιούνταν για τη διάθεση των προϊόντων, ενώ παράλληλα δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 1,8 εκατομμυρίου ευρώ στην Πολωνία. Ο παράνομος τζίρος της εγκληματικής ομάδας υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυμα για τις εκλογές, έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει για δεύτερη μέρα τις εργασίες του. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απευθυνόμενος παράλληλα στους εκπροσώπους των κομμάτων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, που θα μιλήσουν στο συνέδριο υπό την ένδειξη πολιτικού πολιτισμού. Θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, όχι εχθροί. Έχουμε κοινούς εχθρούς στα προβλήματα των πολιτών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Οι πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελούν παράδειγμα για ολόκληρη την Ευρώπη, τόνισε μιλώντας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφερντ Βέμπερ. Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και γεωοικονομικών ανακατατάξεων, Ελλάδα και Κύπρος αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες υπεύθυνα και συλλογικά ως πυλώνες πρόοδου και ανάπτυξης, ως παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας, ειδικά σε μια περιοχή με σύνθετες προκλήσεις, υπογράμμισε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Στόχος τετραμελούς πύρας διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα κοσματοπολείου στην περιοχή της Ακρόπολης, με τους δράστες να αφαιρούν τη μαλφή μεγάλης αξίας. Οι 4 δράστες προσέγγισαν το κατάστημα και παραβίασαν προστατευτικά ρολά ασφαλείας, έσπασαν τη γυάλινη πόρτα εισόδου και εισέβαλαν στο εσωτερικό. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά κατευθύνθηκαν στις προθήκες του καταστήματος, άρπαξαν κοσμήματα και τράπηκαν σε φυγή. Η Ρωσία δεν έχει πρόθεση να κάνει οποιοδήποτε βήμα που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη στρατηγική σταθερότητα και ενημέρωσε άλλες χώρες σχετικά με την πρόσφατη δοκιμή του νέου στρατηγικού πυρηνικού πυράβλου Σαρμάτ. Μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορία ειδήσεων επικαλούμενα το Ρώσιο Υφυπουργό Εξωτερικών. Ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν δήλωσε στις 12 Μαΐου ότι η Ρωσία θα αναπτύξει τον αναφερόμενο στρατηγικό πύραυλο στα τέλη του έτους. Το Ισραήλ διεξήγαγε νέα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο σήμερα, αφού έδωσε εντολή στους κατοίκους 9 χωριών να τα εκενώσουν, παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός για 1,5 μήνα που επιτεύχθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο χώρες χθες στην Ουάσιγκτον. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι ο επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας, Χαντάντ, πέθανε μια μέρα μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι διεξήγαγε αεροπορικές επιδρομές που τον είχαν στο στόχαστρο. Σε εκείνη η ανακοίνωσή τους, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς σημείωσαν χθες ότι ο Χαντάντ στοχοθετήθηκε. Η Χαμάς δεν έχει επισήμως επιβεβαιώσει το θάνατο του αξιωματούχου, επισήμανε το Reuters. Ελλάδα και Κύπρος ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στον απόψινό μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί στις 10 ώρα Ελλάδα στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση του τελικού και η Κύπρος με τον Τζάλα της Αντιγόνης στην 21η θέση. Για την 9η αγωνιστική, τον play-out της Super League θα παίξουν Αστέρας Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7 το απόγευμα.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά εθρίως θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5, στα δυτικά πρόσκαιρο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θηραίας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα επιρροτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Δουρουδή.

0: Πόσα χρόνια, κύριε Μικρούτσι, και θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη?
1: Θα απαντάω εφόσον σε λέω Μαρία και μου λες Ανδρέα.
0: Καλησπέρα. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος μαζί μας. Άνοιξη 35 χρόνια πριν.
1: 35 χρόνια πριν, αλλά επειδή το λες, αν έχω μισό λεπτό θέλω να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι και 35 χρόνια πριν κάει, γιατί θέλω να σας πω, εγώ δεν είμαι μόνο από την πρώτη μέρα του Sky, είμαι από την πρώτη μέρα του Sky και μερικούς μήνες πριν πάρει την ιδιοκτησία ο Γιάννης Αλαφούζος, ως και γίνει ο σημερινός Sky. Και θέλω να πω μια μικρή ιστορία. Ήτανε το 88 τέλη που άρχισε ο Sky και 89 γίνεται η αγορά και με φωνάζει στο πάρτι που έκανε για την αγορά ο Γιάννης Αλαφούζος, μου λέει σε θέλει πάνω γιατί θα μίλαγε σε όλους, και πάω, τον γνωρίζω και μου λέει κοίτα αυτό το χαρτί, και μου δείχνει ένα χαρτί και ήταν η ακροαματικότητα σε εκείνο του μήνα συνολικά, και μου λέει κοίτα την εκπομπή σου, εγώ δεν έβλεπα χαρτιά, ούτε είχα δει ποτέ μου χαρτί ακροαματικότητας, κάνω έτσι και βλέπω την ώρα που είχα την εκπομπή 25, 26, 27% όχι, δράζω τις άλλες ώρες 5, 6, 8, 5.
0: Πω, πω.
1: Και μου λέει τι, το είδες? Του λέω εγώ με χιούμορ, ας πούμε, ναι, τους έχουμε πάρει τα σόβρακα, είπα κάτι τέτοιο. Και μου λέει όχι, θα σου πω το εξής, το σταθμό τον πήρα, θα φωνάζω και θα στήσω το σταθμό επάνω σου, με την έννοια θα φτιάξω το lead in, το πριν και το lead out. Και όταν φτιαχτεί το lead in και το lead out, θα φτιάξω το lead in του lead in και το lead out του lead out. Αποτέλεσμα, μέσα σε μερικούς μήνες το ρηθέν από τον φίλο μου τον Γιάννη έγινε πραγματικότητα, γιατί σε σκάρτα 5-6 μήνες όλος ο σταθμός ήταν στο 25-26, απλά το που ξέρεις μπορεί η εκπομπή στην οποία ήμουνα είχε πάει στο 35-40, γιατί είχε ενισχυθεί το πράγμα. Και στον χρόνο επάνω, να πω και το εξής και τελειώνω, θα πω πως είχε γίνει το πρόγραμμα. Χαράματα τράγκας. Μετά, το πρώτο infotainment που έγινε ποτέ ήμουνα εγώ, έκανα μια ραδιοφωνική, δημοσιογραφική, σκαγωγική εκπομπή. Μετά ερχόταν 8 με 9, 9 με 10 ο Νίκος Κακαουνάκης. Μετά το που ξέρεις μπορεί και μετά Μάκης Τριανταφυλόπουλος. Ήταν ο Sky 100,4.
0: Από τότε
1: μέχρι τώρα έχουν περάσει 37-38 χρόνια, αλλά ο Sky παραμένει πρώτος. Το 104 έχει γίνει απλά 103 που είχαμε εμείς.
0: Ναι,
1: και είναι και η πρώτη φορά μετά την αποχωρησή μου για να πάω στην τηλεόραση, που ήταν η προτροπή του Γιάννη Αλαφούζου. Τη χάρη του Γιάννη έκανα. Δηλαδή αν βρίζω για την τηλεόραση πρέπει να βρίζω πρώτα το Γιάννη. Αυτός μου είπε να πάω. Ήταν η πρώτη φορά που βγαίνω στο ραδιόφωνο του Sky. Τηλεόραση έχω βγει μια μερικές φορές, αλλά ραδιόφωνο πραγματικά, Μαρία, μου παίρνει στην παρθενιά των πρώτων εκείνων χρόνων.
0: Άκου τελείως τώρα, παύλα. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό.
1: Επειδή είπαμε για την άνοιξη, γιατί ναι, ξέρω να το φέρνω, η ΕΡΤ αδιαφορούσε τότε για Eurovision και τα άλλα. Ο σταθμός που έκανε την άνοιξη σημαία ήταν ο Sky.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, διότι είχε τους δικούς του, τη Σοφία και τον Ανδρέα. Πήραμε άδεια από το σταθμό, πήγαμε στη Ρώμη και γυρίσαμε και ένα τραγούδι έγινε άμεσα επιτυχία. Και γιατί είναι αυτό που είναι, γιατί κρατάει αυτή η επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά ο Sky ήταν αυτός που, δηλαδή στην ουσία, εμείς εκπροσωπηθήκαμε από το Sky και εκπροσωπήσαμε το Sky στην κρατική μας τηλεόραση.
0: Άλλα χρόνια όμως τότε, και τώρα 35 χρόνια μετά, αν κάτσεις να σκεφτείς πώς είναι η Eurovision τώρα και πώς ήταν τότε, γιατί διάβαζα, εντάξει, τρομερές ιστορίες, ισχύουν όλα αυτά που διάβαζα για το σαξόφωνο, πώς πήγατε εκεί.
1: Ναι, το σαξόφωνο ήταν μια ατυχία, η οποία δεν ήταν ευθύνη ούτε της Ιταλίας, η οποία οργάνωνε, δηλαδή. Τότε ήταν με ζωντανές ορχήστρες. Πολύ ωραίο, και πολύ ωραία η αίσθηση της ζωντανής συμφωνικής ορχήστρας. Την ημέρα, αφού είχαμε κάνει τις πρόβες που ήταν να βγούμε στον αέρα και να γίνει ο τελικός, αρρώστησε. Το μεσημέρι ήρθε το μαντάτο ότι ο σαξοφωνίστας αρρώστησε.
0: Τρομερό.
1: Επηγόντως φέρανε ένα σαξοφωνίστα, ήταν πολύ μεγάλο στην ηλικία, ήταν περασμένο το συντάξιμα.
0: Ναι.
1: Πήρε την παρτιτούρα, γιατί με παρτιτούρα ήταν όλα αυτά. Δεν κάθισα εγώ να το τσεκάρω, εξάλλου δεν ήμουν εγώ ο διευθυντής ορχήστρας. Και στον αέρα έζησα αυτόν τον πανικό, αυτόν τον τρόμο, αυτό το τσουνάμι κακού ήχου. Που έκανε δεν προσπάθησε, δεν του βγήκαν οι νότες, έκανε κοχωράκια και το έκανε κωμωδία. Τώρα ξέρεις, όταν είσαι μέσα στο νεύρο του ναι. ζωντανού, να είμαι δίπλα να ενισχύω τη Σοφία και να ακούω από μια μελωδική γραμμή σαξοφόνου η οποία πρέπει να κεντάει, εντάξει, ήταν πισόπλα τη μαχαιριά, αλλά αυτό δεν αναιρεί
0: την αξία του τραγουδιού.
1: Το να υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και χαίρομαι για την Βασότη που να λένε είναι μία από τις καλύτερες συμμετοχές.
0: Ναι.
1: Πολλοί λένε η καλύτερη συμμετοχή, εννοώντας σε επίπεδο ποιότητας τραγουδιού, και ένα τραγούδι που θα μείνει και μένει και πραγματικά κάθε καλοκαίρι, κάθε χειμώνα παίζεται παντού και σε όλα.
0: Βέβαια. Ανδρέα, πώς ήταν η αίσθηση να είσαι στη σκηνή της Eurovision? Είναι δηλαδή όπως τώρα που ακούμε κάτω με χιλιάδες ανθρώπους. Ποια είναι η αίσθηση που έχεις?
1: Θέλω να σου πω το εξής, Μαρία. Εγώ είχα εμπειρία, γιατί ταυτόχρονα και στο Κύτταρο και στο Ροντέο και στο Αχμαρία είχαμε εμφανίσει καθημερινές και όλη την Ελλάδα την είχαμε γυρίσει συναυλιακά. Άρα ήμουν έμπειρος της σκηνής και επικοινωνιακός. Όμως όταν ξέρεις ότι όλα κλείνονται σε τρία λεπτά, ότι μπορεί τώρα βέβαια είναι πολύ πιο δύσκολα, αν θέλεις, γιατί.
0: Τώρα.
1: Είναι πιο βιομηχανοποιημένα, είναι όλα επάνω σου. Δεν επιτρέπεται ούτε το παραμικρό λάθος, ο σαξοφόνος, το οτιδήποτε. Είναι όλα κωδικοποιημένα.
0: Τότε ήταν πιο χειροποίητα.
1: Ήταν λίγο πιο ήρεμα. Βεβαίως θυμάμαι το σκηνοθέτη να έχει μια παρτιτούρα και να διαβάζει στα διεύθυντα της ορχήστρας. Δεν είναι, δηλαδή, ή διαβάζει την παρτιτούρα και λέει, κοίτα εδώ. Εδώ δεν διαβάζει η μουσική της παρτιτούρας,
0: ναι.
1: διαβάζει ο σκηνοθέτη. Αλλά θέλω να πω ότι παρόλο που ήταν λίγο πιο απλά, δεν ήταν τόσο μεγάλο τηλεοπτικό γεγονός. Όταν βγήκαμε, ένιωθα εγώ που είμαι τέρας ψυχραιμίας και στην τηλεόραση, όλοι λένε γαϊδούρι είναι. Όχι, έχω πάντα την έννοια της ευθύνης, και όταν έχεις την ευθύνη των πραγμάτων, δεν δίνεις στον εαυτό σου δικαίωμα να έχεις πράκ. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Δεν ένιωθα ότι πάντα εγώ ήμουν ενεργούμενο κάποιου, ήμουν ενεργούμενο του εαυτού μου, της αντίληψής μου. Και με αυτή την έννοια δεν έχω τρακ. Εκεί ήταν η πρώτη φορά, δεν ένιωσα τρακ. Δεν ήταν θέμα
0: αλλά
1: αν θα έπαιζα την νότα. Ένιωσα, πρέπει να πω, αυτό που λες, ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, αμέσως ζεσταίνεσαι, γίνεσαι έντονα. Ένιωθα δηλαδή σαν να έχω τεντωμένα τα μάτια. Και αυτό είναι ένα είδος ιδιαίτερου στρες.
0: Κάπως έτσι, ας πούμε, θα νιώθηκε ο Άκυλας.
1: Εκεί καταλαβαίνω, εκεί ναι. καταλαβαίνω τραγουδιστές και τραγουδίστρες που πάνε και είναι αυτό που λέμε στονάρισμα. Είναι στονάρισμα,
0: δεν
1: είναι φαλσάρισμα. Είναι να φεύγεις πολύ λίγο. Φαλσάρισμα είναι να φεύγεις πολύ. Τα στοναρίσματα που γίνονται. Και γι' αυτό, και επειδή το έχουν υπολογίσει πλέον, ένα πράγμα για το οποίο δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την Eurovision είναι για τις φωνάρες που βγάζει. Είναι φωνάρες.
0: Ναι.
1: Η μέγιστη πλειοψηφία είναι φωνάρες. Βγαίνουν, χορεύουν, χτυπιούνται, κάνουν και είναι φωνή καμπάνα, είναι τρεις οκτάβες έκταση. Δηλαδή, εγώ, σαν ύφος στην Eurovision, να την κρίνω από την αρχή μέχρι τα νύχια και να την πετάξω αν δεν και στα σκουπίδια, που λέει ο λόγος, τηρουμένων των αναλογιών, αλλά τις φωνές που έχουν βγει και τι φωνάρες στέλνει κάθε χώρα κατά κύρια πλευρά. Τη σέβομαι απόλυτα.
0: Ναι,
1: το είδος τραγουδιού που εκπροσωπεί την Ελλάδα, άλλες χώρες, όλο αυτό το διάστημα, τις περισσότερες χρονιές θα την πετάω στα σκουπίδια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν δεν γινόταν τόσο μεγάλο τηλεοπτικό γεγονός, γιατί πλέον είναι τηλεοπτικό γεγονός, θα μουσικός διαγωνισμός ήταν και είναι για γέλια.
0: Ωστόσο, Ανδρέα, όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά, σε συνομιλούμε με τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Γιατί μας αρέσει τόσο πολύ η Eurovision?
1: Γιατί είναι θέαμα μεγάλο.
0: Γι' αυτό λες.
1: Γιατί είναι θέαμα μεγάλο και γιατί έχει φροντίσει και ο περιβάλλον χώρος να μας το έχει περάσει από υποδόρια μέχρι, ξέρω, ενέσιμα στη βλέπα και ανδοσλέβια.
0: Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει δει έστω ένα τέταρτο στη ζωή του.
1: Όταν δε υπάρχουν δικές μας, πώς το λένε, συμμετοχές,
0: ναι,
1: οι οποίες φλερτάρουν και με καλή θέση, μας πιάνει και το εθνικό μας, μας πιάνει και το αθλητικό μας, γινόμαστε από φιλαθλοί, γινόμαστε οπαδοί.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό, αν βάλεις ότι πάντα είναι νόστιμη μία πίτσα ή τα popcorn, το σπίτι,
0: ναι,
1: και το όλο σόου που μας παρέχει, γιατί όχι.
0: Ναι, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να βρεθούμε μαζί, γιατί όχι, έτσι πως το λες. Δεν πάθαμε και κάτι.
1: Τα μουσικά διδάγματα που θα μου δώσει απόψε βράδυ Eurovision, δεν θα τα πάρω να τα κάνω Ευαγγέλιο στο προσκέφαλό μου. Προφανώς, έτσι. Να σηκωθούν οι Beatles να με βαράνε και ο Χατζηδάκης θα με φτύνει.
0: Ναι, θέλω να πω όμως δεν παθαίνουμε και τίποτα.
1: Αυτό είναι ένα στίγμα για να καταλάβεις τι εννοώ. Αλλά από την άλλη μεριά, ότι θα περάσω 2 ώρες. Ότι έχω κάποιες αγωνίες μου για ένα παιδί το οποίο είναι υπερταλαντούχο και προσπαθεί και κάτι το οποίο είναι και πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εκεί που τραπάρει, καλά κάνει και τραπάρει, γιατί όχι, και ως τραπ δεν το δέχομαι, αλλά χρησιμοποιεί στοιχεία της τραπ, πλούσιοι, αυτά, για να χτυπήσει ένα κομμάτι της κατανοητικής κοινωνίας και να πει με δικό του τρόπο το μάνα, είμαστε μια άλλη αντίληψη, είμαστε στη στόχια, στην ένδυα, αυτό, αλλά εγώ τι θα κάνω, θα σταφέρω και ξαναγίνεται τραπάκια, όχι στο μουσικό ρυθμό τραπ, όσο στον τρόπο που εκθέτει όλα αυτά που η τραπ αποθεώνει. Αυτός τα λέει σατυρικά, τα λέει σκοπτικά, τα λέει με έναν τρόπο. Εμένα αυτό το στίγμα αυτού του παιδιού μου άρεσε και επίσης έχει και κάτι μοναδικό, ίσως θα με ρωτάει, σου παίρνω τις ερωτήσεις. Έχει και κάτι άλλο που είναι καταπληκτικό. Έχει λάμψη. Δηλαδή το παιδί, ο καλλιτέχνης του δρόμου μπαίνει μέσα στο σαλόνι μας, το αλώνει και το κάνει άνοιξη. Γεγονός αναστάσιμο. Έχει την επικοινωνία, την απλότητα, τη γλύκα, τη συμπερίληψη, όλα αυτά τα οποία τα καταφέρνει και θα περνάει σε χρόνο ρεκόρ, σε χρόνο παγκόσμιου ρεκόρ. Αυτό που πέτυχε ο Ακύλας δεν είναι ούτε οι καλές δημόσιες σχέσεις γιατί έκανε η ΕΡΤ, ούτε οι άξιοι συνεργάτες που μπορεί να πλασαρίστηκαν δίπλα του. Είναι το μοναδικό φαινόμενο της καθαρότητας, της αλήθειας και του ταλέντου του Ακύλα.
0: Ξέρεις τι, Ανδρέα, είχα πριν εδώ δίπλα μου καθόταν η Τασούλα Ιθωμαΐδου, η στιχουργός.
1: Α, ναι, ναι.
0: Και συνομιλούσαμε και έτσι όπως ακούω και εσένα τώρα, μου αρέσει πάρα πολύ άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει μια διαδρομή, όπως εσείς, σαν μουσικός,
1: παρουσιαστής,
0: να είναι χορτασμένοι και να χαλαλίζουν τον καλό τους λόγο σε ένα νέο παιδί που κάνει την προσπάθειά του τώρα.
1: Μαρία, σου είπα κάτι. Ο τρόπος που μιλάει είναι τραπ. Μετά όμως γίνεται ραπ. Και το ραπ, πρόσεξε, περιέχει κοινωνικά κινήματα τώρα. Το ραπ δεν μπορεί ένας άνθρωπος, δηλαδή βλέπει την τραπ και τη φτύνει. Ακούει το ραπ και βλέπει ότι εκεί μέσα υπάρχουν όχι μόνο λέξεις, υπάρχουν τάσεις παγκόσμιες σημαντικές. Λοιπόν, με τα δύο σκέλη, το πρώτο της κατανάλωσης και το δεύτερο θύμανα του, ραπάρει και μετά ραπάρει τρόπον τεινά με έναν πολύ έντεχνο λόγο και βάζει και το συνέστημα με τη μονά του. Είναι μαγικό αυτό που έκανε. Θα μου πεις, το έκανε συνειδητά, αισιοδοξώ και ελπίζω, πάντως το έκανε και αφήνει το αποτύπωμά του και βλέπεις ότι πιάνει είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε τα μικρά παιδιά λόγω αμφίεσης, είτε λόγω ήχου κάποια άλλα παιδιά, είτε λόγω συναισθήματος γύρω από την άντρη και όλα αυτά. Πιάνει έναν ολόκληρο κόσμο που επάνω του, να είσαι σίγουρο ότι έχουν αντιπαρατεθεί όλες οι δυνάμεις για να καταφέρουν σήμερα να του αποσπάσουν μια πρώτη νίκη, την οποία είτε την πάρει είτε την πάρει, την έχει κατακτήσει με το ότι όλη η Ευρώπη, όλη η Ελλάδα, σε χρόνο ντετέ, μιλάει και λέει φέρτο, το λέει και ρυθμικά κιόλας. Και όταν είναι η πρώτη φορά βλέπω διαφημιστική κολοσσίνα στηρίζονται στο φέρτο.
0: Ναι.
1: Έχω δει 2-3 μεγάλες ιδέες.
0: Και εγώ βλέπω, ναι.
1: Στηρίζονται εκεί πέρα. Μετά μεγάλα σούπερ μάρκετ, το σκουφάκι, το αυτό. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό μέσα σε ένα μήνα.
0: Μακάρι να τα πάει καλά και είναι ωραίο αυτό.
1: Δεν είναι ότι το πήραμε και εκ των υστέρων τα ανακαλύπτουν. Έχει ταρακουνήσει ακόμα και αυτή την οικονομική βάση πολλών μεγατόνων που είναι διάφοροι τέτοιοι μηχανισμοί.
0: Ανδρέα, αν πήγαινες τώρα με την άνοιξη, με τη Eurovision όπως τη βλέπεις τώρα.
1: Κοίτα, η άνοιξη είναι ένα τραγούδι το οποίο παίζεται, και δεν είναι ότι παίζεται απλώς, το χορεύουν και το τραγουδάνε όλοι οι νεολαία.
0: Τώρα αν πήγαινες σε αυτή τη σκηνή.
1: Ότι είναι ένα κομμάτι, όχι ότι είναι δικό μου, εκ του αποτελέσματος, το οποίο ξεπέρασε τα όποια στοιχεία της εποχής. Δηλαδή το ίδιο, αν μου βάζει σε ένα άλλο δικό μου τραγούδι, ας πούμε. Ένα τραγούδι που έχει πάει καταπληκτικά. Μου λείπεις εσύ, ναι, μου λείπεις εσύ. Εκφράζει εκείνη την εποχή και τον Ανδρέα που του έλειπε. Του έλειπε πάρα πολύ και το έκανε στίχο, το έκανε βιωματικό στίχο. Αλλά η άνοιξη, έτσι όπως τοποθετείται, που δεν είναι πάνω στο βίωμα, είναι μια ποιητική ιστορία ενός συνεφερωτικής αυτό. Δηλαδή θυμάμαι που μου λέγανε ουρανού κατάνοιξη. Ερχόντουσαν οι ξένοι και μου λέγανε τι σημαίνει ουρανού κατάνοιξη. Έπια θα βγω και κούρευτο, τους έλεγα. Τι να σου πω τώρα, σου μάθω την λέξη κατάνοιξη, τι να σου μάθω θρησκευτική ή ποιοτική ποιητική ορολογία. Δηλαδή δυσκολευτήκαν ακόμα και στη μετάφραση. Το μόνο που τους βόλευε ήταν θα μπαίνει η άνοιξη και θα μπαίνει και στα ξαφνικά. Αυτό μια χαρά το κατάλαβα.
0: Άλλες εποχές.
1: Δεν κλέψαμε λέγοντας το με τσιτάτα τα οποία είναι σε μια διεθνή γλώσσα. Ξέρεις αυτό που έγινε πολύ της μόδας. Να βάζω λέξεις. Τα σου, Μαρία. Το Μαρία είναι παντού. Ξέρεις, τα ρεφρένα στηρίζονται σε λέξη που είναι διεθνής. Εμείς κάναμε τη δικιά μου τη σιγουριά και τη δικιά μου μουσική με την ερμηνεία της Σοφίας και κάναμε πρόταση. Δεν πετύχαμε σε επίπεδο αποτελέσματος
0: και
1: ψηφοφορίας.
0: Τι είχατε βγει, 13η.
1: Στο πιο δύσκολο, 13η. Αλλά πετύχαμε, ήταν μετά από τον πόλεμο, μωρέ. Τότε ήταν την πρώτη φορά που βλέπαμε Patriot και τέτοια και οι προστάτητες δυνάμεις ψηφίσαν προστατευόμενες και προστατευόμενες προστάτητες. Είχε γίνει ένα τέτοιο παιχνίδι πολιτικό έντονο, γιατί έγινε, ήταν αναβληθεί και έγινε. Αλλά πέραν τούτου, αυτό που πετύχαμε και το πιο σημαντικό, ότι φτιάξαμε ένα τραγούδι το οποίο έχει μείνει, θα μείνει. Εγώ θα φύγω, εδώ σου ανακοίνωσα και πριν ένα Sky με τέσσερα πρόσωπα, το οποίο το Sky που σου έλεγα Τράγκας, Κακαουνάκης, εγώ, Τριανταφυλόπουλος.
0: Και μετά ακολουθούσαν Μητσικώστας, Χαρδαβέλας, Χατζηνικολάου. Μου στέλνει μήνυμα τώρα ο Νίκ. Ασύλληπτο πρόγραμμα, λέει κάθε μέρα.
1: Όχι. Εγώ λέω το πρωινό.
0: Ναι.
1: Γιατί το πρωινό του Sky, που είναι η μεγάλη ακροαματικότητα, ήταν ισχύος τηλεοπτικού δικαίου.
0: Ναι.
1: Και βέβαια τους θυμάμαι όλους αυτούς. Τι να πω. Πάρα πολύ. Και του Σαββατοκύριακο. Αλλά το πρωί, που είναι η μεγάλη ακροαματικότητα. Εμείς κάναμε, όταν κάναμε 47% ήταν τηλεόραση. Δηλαδή, αν έπαιρνε κατά απόλυτο τιμή πόσοι σ' άκουσαν και πήγαινε στην τηλεόραση και λέγε πόσοι είδαν το απόγευμα εκπομπή, ήμασταν περισσότεροι εμείς του ραδιοφώνου. Και έρωτησε, δηλαδή, κάναμε το ραδιόφωνο τηλεόραση. Αυτό είναι βραβείο Γκίνες. Άλλο αν δεν μετριέται.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Λευτέρης, και θα κλείσω με αυτό, Ανδρέα. Είμαι, λέει, 50 ετών.
1: Και γι' αυτό ανάφερα το πρωινό, γιατί το
0: αναφέρατε
1: με τα 50 και ήταν στο prime time.
0: Άκου, Ανδρέα.
1: Το ραδιοφόνο είναι το πρωινό. Αυτό είναι.
0: Ο Λευτέρης στέλνει μήνυμα και λέει: Είμαι 50 ετών, μεγάλωσα με Ανδρέα. Συγκινούμε απίστευτα να τον ακούω να λέει αυτά που λέει. Φιλιά πολλά, Ανδρέα. Θα σε ευχαριστήσω κι εγώ, γιατί όπως ξέρεις από τους χρόνους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και έκανα και ένα flashback το οποίο κρατάει 37 χρόνια, 36-37.
0: Να ευχαριστήσω.
1: Και έδωσε εσύ, Μαρία, τη δυνατότητα.
0: Να και ευχαριστήσουμε και τον Ιάσο Νατσόλη που μας έφερε σε επαφή.
1: Να χαιρετήσω και να δηλήσω τους καεφεμίτες και τις καεφεμίτες που έλεγα τότε, ξεκινώντας την εκπομπή μου.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος ήταν μαζί μας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστροφή παρέα.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κατάστημα. Κατάστημα.
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιώνει.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
9: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Διεθνές κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν σε 6 χώρες της Ευρώπης, εξαπατώντας ασθενείς μέσω της πώλησης πλαστών φαρμάκων, εξαρθρώθηκε υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Συνολικά ερευνήθηκαν 113 χώρες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία. Κατά τις έρευνες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας. Ο παράνομος τζίρος υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 27 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο σήμερα, αφού έδωσε εντολή στους κατοίκους 9 χωριών να τα εκενώσουν, παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός για 1,5 μήνα που επιτεύχθηκε την Παρασκευή. Στη σύλληψη 5 ατόμων, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων. Εξεγνιάστηκαν συνολικά 14 περιπτώσεις χρήσης πλαστών χαρτονομισμάτων, από τις οποίες οι 10 ήταν τελεσμένες και οι 4 σε απόπειρα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Στόχος του εδραμελούς πύρας διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα κοσματοπολείου στην περιοχή της Ακρόπολης, με τους δράστες να φερούν τη μαλφή μεγάλης αξίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 27 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
12: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Måneskin. Ήταν το κομμάτι αυτό πριν δύο χρόνια, ήταν Κώστα. Ή δύο ή τρία χρόνια, ναι. Που μόλις τους είδα, οι Ιταλοί που διαγωνίστηκαν στην Eurovision, πρώτη φορά νομίζω στη ζωή μου, με το που τον είδα στον ημιτελικό, είπα: α, εντάξει, είναι ο άνθρωπος που θα πάρει την Eurovision. Και συνεχίζει τώρα. Σταμάτα, Κώστα, και όλες οι κοπέλες. Ναι, όλο το συγκρότημα. Τα ακούς, Σοφία? Όλες οι κοπέλες, λέει ο Κώστας. Έτσι είπαν, ναι. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και συνεχίζει και αυτό να κάνει την πορεία του και την καριέρα του. Λοιπόν, σε λίγες ώρες είναι η Eurovision. 10 η ώρα το βράδυ θα παρακολουθήσουμε και την προσπάθεια του Άκυλα στην 6η θέση και την προσπάθεια της Αντιγόνης στην 21η θέση. Τα καλύτερα ευχόμαστε και στα δύο παιδιά. Ακούσατε πριν και τον Ανδρέα Μικρούσικο και την Τασούλα Θωμαίδου, άνθρωποι φτιασμένοι στις καριέρες τους, πόσο πραγματικά στηρίζουν κάθε προσπάθεια, πόσο μάλλον αυτό των νέων παιδιών που δίνουν, που θα δείξουν τι μπορούν να κάνουν και αυτοί απόψε. Και είμαστε μαζί τους. Αλλάζουμε τελείως θέμα, αλλάζουμε τελείως κλίμα. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, Κώστα, όταν ξεκινάς να τρως ένα φιστί και γίνεις, μπορείς να σταματήσεις ένα, δύο, τρία, πόσα? Κουνάς το κεφάλι και εσύ, Καλό θα είναι αυτά να μην υπάρχουν στο σπίτι. Γιατί αν υπάρχουν, παίρνεις τη σακούλα μπροστά και τέλος. Έχω την πολύ μεγάλη χαρά να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Νίκος Αλιφαντής, ο οποίος είναι πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Έγινας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για τη βήμα που μου δίνετε.
0: Να είστε καλά. Εσείς είστε παραγωγός. Και εσείς παραγωγός, και από τους παλιότερους που έχουν εκεί στην Έγινα καλλιέργεια φιστικιού.
1: Ναι, είμαι τρίτη γενιά. Ο παππούς μου άρχισε από το 1900 να αλλάζει τα μπέλια και να βάζει φιστικές.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η αφορμή με την οποία βρισκόμαστε σήμερα και θα μιλήσουμε φυσικά για το φιστίκι είναι ότι αναδείχθηκε, ακούστε κυρίες και κύριοι, κορυφαίος ξηρός καρπός στον πλανήτη με βαθμολογία 4,8 στα 5, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη σύμφωνα με το Taste Atlas, που είναι αυτή η μεγάλη πλατφόρμα όπου μπαίνει κόσμος από όλο τον κόσμο και γράφει για τα προϊόντα, γιατί ο κόσμος ουσιαστικά είναι αυτός που επιλέγει ποιο είναι το καλύτερο προϊόν. Δεύτερο είναι το τουρκικό φουντούκι και τρίτο το ιταλικό φιστίκι. Είναι καταπληκτική αυτή η θέση και αυτό που συνέβη, κύριε Αλιφαντή. Σωστά δεν λέω?
1: Ναι. Είναι η τέταρτη χρονιά και μας κάνει πολύ περήφανος και η κόπη μας και ο αγώνας μας δικαιώνεται.
0: Πείτε μου τώρα, είναι μια καλή χρονιά η φετινή για το φιστίκι?
1: Έτσι δείχνει ότι θα είναι μια καλή χρονιά, ήταν οι βροχές αρκετές, ο χειμώνας ήταν βέβαια

0: πολλές φυστικές και καλλιεργούν και χαίρονται και υπερηφανεύονται.
1: Βέβαια. Το φιστίκι μπορούμε να το βρούμε και σε πάρα πολλές πια παραλλαγές, δηλαδή το έχετε εξελίξει τρομερά από πάστες φιστικιού, από καραμελωμένο φιστίκι, το ψημένο, δεν ξέρω ποιες άλλες, πείτε μου έτσι άλλα προϊόντα που βγάζετε με το φιστίκι Αίγινας.
0: Το φιστίκι είναι μια τροφή η οποία μπορεί να είναι, να κάνει έναν τόπο αυτάρκη, γιατί εκτός από τις παραλλαγές μπορεί να βγάλει κάποια βασικά προϊόντα όπως είναι το λάδι, το αλεύρι, το βούτυρο, γάλα, όλα αυτά βγαίνουν από φιστίκι.
1: Δεν το είχα σκεφτεί από το φιστίκι ότι μπορεί να βγει και λάδι. Βγαίνει, σωστά το φιστίκι.
0: Πάρα πολύ φιστικέλιο, καλό, ναι. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό είναι ένα μυστικό για τις γυναίκες ότι είναι και πολύ καλό για το...
1: Για το δέρμα.
0: Για το δέρμα βέβαια.
1: Τι είναι λέτε.
0: Πάρα πολύ. Και έχουμε και το αλεύρι στο οποίο μπορούμε να φτιάξουμε κουλουράκια, να φτιάξουμε οτιδήποτε. Δεν έχει γλουτένη μέσα.
1: Όχι, αλεύρι. Δεν το ήξερα ότι και αλεύρι φτιάχνεις από το φιστίκι.
0: Και βέβαια φτιάχνουμε από την πάστα το φιστικό βούτυρο.
1: Ναι.
0: Και αυτό μπορεί να φτιάξει και γάλα. Το γάλα του φιστικιού εμένα μου θυμίζει λίγο το γάλα της κατσικίσου.
1: Γάλα δεν έχω πει από φιστίκι έτσι όπως λέτε τώρα. Τα υπόλοιπα τα προϊόντα δεν τα έχω δοκιμάσει. Το φιστικέλιο ούτε αυτό νομίζω. Αλλά πια ξέρετε, με το που πατήσει κάποιος το πόδι του στην Αίγινα, όλα τα μαγαζιά εκεί μπροστά είναι έτσι στολισμένα. Όλη η παραγωγή έχετε τα πράγματά σας. Και τι ωραία τιμή είναι αυτή για σας να βγαίνει ο πρώτος ξηρός καρπός. Δεν είναι, είναι πολύ, φαντάζομαι πολύ για σας θα είναι πολύ μεγάλη στο μυαλό σας και για την καλλιέργεια αυτή που προσπαθείτε εκεί και την πονάτε να βλέπετε, να εκτιμάτε έτσι παγκοσμίως, όχι μόνο.
0: Είναι ο αγώνας που κάνουν εδώ οι φυσικοκαλλιεργητές και οι αγρότες είναι πολύ δύσκολος, γιατί όλα είναι μικρός ο οποίος και σχεδόν όλες οι δουλειές γίνονται χειρονακτικά. Εμείς ξέραμε το φυστίκι ότι είναι το καλύτερο. Τώρα όταν επιβεβαιώνεται από όλο τον κόσμο, για μας είναι κάτι που μας δίνει φτερά και μας δίνει και τη δυνατότητα να ψυχικά να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις δυσκολίες που έχει η καλλιέργεια.
1: Έτσι όπως το λέτε, και είναι και μια πλήρη στροφή, κύριε Λιφαντή, το φιστίκι. Οπότε σήμερα είναι και μια βραδιά με τη Eurovision που μαζεύεται κόσμος. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ένα μπολάκι με φιστίκι Αιγίνης μπροστά.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό που πρέπει να διευκρινίσουμε είναι ότι όταν αγοράζεις φιστίκι να κοιτάς να έχει το σήμα του pop.
1: Για πείτε μου γι' αυτό.
0: Ιστοποιείται το φιστίκι Αιγίνης μέσα από το pop. Οπότε το σακουλάκι θα αγοράζουν να ζητάνε να έχει το σήμα του pop. Εφόσον είναι Αιγίνης πρέπει να έχει το σήμα.
1: Γιατί υπάρχουν και φιστίκια που έρχονται από αλλού.
0: Ναι, αυτό...
1: Ισραίων στην αγορά από ποιες περιοχές που δεν είναι Αιγίνης.
0: Και από την Τουρκία έρχονται και από την Αμερική έρχονται, αλλά είναι πολύ υποδιέστερα στη γεύση και στα συστατικά. Το φιστίκι έχει ισχυρισμούς υγείας, δηλαδή μόνο το κάλιο το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει δώσει 300 μιλιγράμμ στα 100 γραμμάρια, το φιστίκι έχει 540 μιλιγράμμ στα 100 γραμμάρια κάλιο, το οποίο είναι καλό για την αρτηριακή πίεση, είναι για τη φυσική λειτουργία των μυών, των νεύρων. Είναι για το ζάχαρο, είναι για τα μάτια, είναι μια σούπερ...
1: Είναι ένα σούπερ φουντ, σούπερ τροφή. Εσείς, ας πούμε, κύριε Λιφαντή, όταν ξεκινάτε να φάτε φιστίκι Αιγίνης, στα πόσα σταματάτε?
0: Όταν τελειώσουμε.
1: Αυτά είναι τα... Και έχουν και πολλές θερμίδες. Έχουν όλα τα υπόλοιπα καλά που λέτε, αλλά έχουν και πολλές θερμίδες, κύριε Λιφαντή, όμως.
0: Θα διαφωνήσω.
1: Για πείτε μου.
0: Εγώ κάποια στιγμή έπρεπε να κάνω κάποια δίαιτα. Να χάσω
1: και τρώγατε φιστίκια.
0: Σταμάτησα να τρώω τα διάφορα από συσκευασμένα προϊόντα και έβαζα στην τσέπη στο χωράφι, πήγαινα μια φούκτα φιστίκια.
1: Ναι.
0: Από 120 κιλά πήγα στα 89 και έτρωγα φιστίκια, δηλαδή το συμπλήρωμά μου ήταν το φιστίκι.
1: Περιμένετε, τι με συμβουλεύετε δηλαδή? Να κόψω πατατάκια, ιστορίες και όλα αυτά και να τρώω κάθε μέρα φιστίκια Αιγίνης?
0: Αν μπορείτε, μάλιστα αν είναι και τα ψημένα χωρίς αλάτι. Είναι
1: τα ψημένα
0: πολύ...
1: χωρίς αλάτι, ναι. Είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου αυτό το απόγευμα, κύριε Λιφαντή. Να σας ευχηθώ, να σας πω για άλλη μια φορά μάλλον συγχαρητήρια, καθώς το φιστίκι Αιγίνης είναι ο πρώτος ξηρός καρπός στον κόσμο. Πάντα έτσι, να παραμείνετε και να συνεχίσετε.

0: είναι, γιατί ανεβάζει την
1: κουζίνα.
0: Είναι ο αφανής ήρωας του φιστίκι.
1: Και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, και να κοιτάμε όταν αγοράζουμε λοιπόν φιστίκι να γράφει πάνω pop. Ότι είναι δικό μας, ελληνικό, από την Αίγινα, προστατευμένη προέλευση προϊόν. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Νίκος Αλιφαντής, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αίγινας, και πηγαίνοντας στο διάλειμμα να σας πω ευχαριστώ στην Ιφηγένεια που μου στέλνει το μήνυμά της για την Τασούλα Θωμαίδου. Πολύ ωραία τραγούδια, και ειδικά αυτό για τους πόντιους που διάβασε η Τασούλα, ήταν πολύ συγκινητικό. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Η Μαρία, η οποία είναι συνταξιούχος νηπιαγωγός, μας κάνετε να συγκινηθούμε σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστροφή παρέα.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Τιλ και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
7: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σότη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: 2018, Ελένη Φουρέιρα, με την Κύπρο τότε. Φουέγκο. Είπαμε, σε λίγες ώρες είναι ο διαγωνισμός της Eurovision. Φαντάζομαι κάπου θα μαζευτείτε. Σε φιλικά σπίτια σας αρέσει, δεν σας ενδιαφέρει και πολύ. Πάντως είναι έτσι μια ευκαιρία να βρισκόμαστε, να τρώμε κανένα φιστίκι Αιγίνης, που είναι και πολύ ωφέλιμο και superfood, Κώστα. Και να περάσουμε ωραία, ελπίζοντας ότι ο Ακύλας θα το φέρει. Γιατί με κοιτάς και γελάς, σκέφτεσαι τα... τι? Εντάξει, όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό με τι τρως εσύ και με τι το συνοδεύεις το φιστίκι. Όπως θέλει λοιπόν ο καθένας. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, καθώς πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και της σημερινής παρέας, τον κύριο Γιώργο Ροδάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της ομάδας Όμικρον της Χίου. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Είμαστε και κοντοχωριανοί, εγώ από τη Μυτιλίνη, εσείς από τη Χίο. Τι καιρό έχετε στη Χίο?
1: Πολύ ωραία.
0: Τι καιρό έχουμε?
1: Πάει λίγο να ψυχαλίσει τώρα.
0: Νομίζω ότι εδώ ψυχαλίζει. Βλέπω οι συνάδελφοι πρέπει να κρατάνε και κάποιες ομπρέλες. Ναι, η άνοιξη δεν λέει να έρθει. Λοιπόν, κύριε Ροδάκη, στο πλαίσιο της μεγάλης καμπάνιας που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε για πρόσκληση εθελοντών δασοπροστασίας για τη φετινή χρονιά, αυτό που προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε είναι να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο να συμμετέχει σε αυτές τις ομάδες, όπως και οι δικοί σας, που κάνουν πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Για πείτε μου λίγο, εσείς τι ακριβώς κάνετε, τι είναι η ομάδα η δική σας, πού μπορεί κάποιος να σας βρει, γιατί δεν είναι και λίγα αυτά που πάθατε κι εσείς πέρυσι, ήταν στοιχείο, έτσι? Πέρυσι είχα βρεθεί κι εγώ στοιχείο που έχει καεί πολύ μεγάλο μέρος του νησιού.
1: Ναι, σωστά. Και θέλουμε όσο μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Πολύ γρήγορα να σας πω, η ομάδα δραστηριοποιείται από το 1999. Εδώ στοιχείο, έχει σκοπό τη δασοπροστασία και τη δασοπυρόσβεση και γενικότερα την προστασία του περιβάλλοντος, όχι μόνο από τις πυρκαγιές. Η ομάδα κάνει διάφορες δράσεις. Το χειμώνα κυρίως δίνουμε το βάρος στην πρόληψη που έχει να κάνει με καθαρισμούς και κλαδέματα μέσα στο δάσος σε συνεργασία με το δασαρχείο. Και από εκεί και πέρα το κομμάτι που έχει να κάνει πια πλέον, τώρα είμαστε στη φάση της προκαταστολής, με πυροφυλάξεις και περιπολίες, και σε περίπτωση που έχουμε συμβάντα συνδράμει την πυροσβεστική υπηρεσία σε δασική πυρκαγιά.
0: Και οι άνθρωποι που συμμετέχουν στις ομάδες αυτές, κύριε Ροδάκη, δεν είναι απλοί εθελοντές, δηλαδή είναι οι απλοί πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν σε περίπτωση που συμβεί κάτι κακό, να μην είναι απλοί θεατές.
1: Σωστά.
0: Οι οποίοι εκπαιδεύονται με κάποιο τρόπο.
1: Ακριβώς. Από τη μία πλευρά υπάρχει το κομμάτι που έχει να κάνει με τη δασοπυρόσβεση, στο οποίο προαπαιτείται εκπαίδευση και δεν μπορεί να γίνει κάποιος να έρθει τώρα την τελευταία στιγμή, έτσι τώρα μέσα στην άνοιξη, για να ενταχθεί, ας το πούμε, μάλλον τέλος της άνοιξης, γιατί χρειάζεται μια αρκετά μεγάλη εκπαίδευση και επιστοποίηση συγχρόνως από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Οπότε αυτό δεν μπορεί να γίνει τελευταία στιγμή. Μπορεί όμως να συμμετέχει σε δασοπυροφύλαξη που έχει να κάνει με παρατήρηση από κάποιο σημείο συγκεκριμένο που υποδεικνύεται συνεργασία μας εδώ με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου, και γίνονται κάποιες συγκεκριμένες ώρες, γίνεται δασοπαρατήρηση.
0: Αν θέλει λοιπόν κάποιος να μπει στην ομάδα Όμικρον, κύριε Ροδάκη, πώς μπορεί να σας βρει, τι πρέπει να κάνει?
1: Υπάρχει μέσα στο site της ομάδας, μπορεί να κάνει μία αίτηση, απλή αίτηση, πρέπει να είναι ενήλικος, πάνω από 18 χρονών, όπως προβλέπεται και αυτό το νόμο. Και από εκεί και πέρα έρχεται σε επαφή με εμάς και γίνονται τα βήματα και η καθοδήγηση που πρέπει, ανάλογα με το ποιο κομμάτι τον ενδιαφέρει κιόλας, έτσι. Γιατί μπορεί, παράδειγμα, να τον ενδιαφέρει το κομμάτι που έχει να κάνει το χειμώνα με το δετροφύτευση, με υποστήριξη κλαδεμάτων και τα λοιπά και καθαρισμών, και κάποιοι το καλοκαίρι να ενδιαφέρονται αντίστοιχα σε άλλο κομμάτι. Μπορεί και σε όλα.
0: Ναι, υπάρχουν κομμάτια τέλος πάντων που μπορούν να, όποιος θέλει και ενδιαφέρει, να επιλέξει κάποιος. Δεν σημαίνει ότι ό,τι του πείτε εσείς θα δει και αναλόγως θα πράξει. Πείτε μου κάτι έτσι που σας έχει εκπλήξει από έναν άνθρωπο που δεν το περίμενε ποτέ ότι θα του άρεσε τόσο πολύ μπαίνοντας στην ομάδα και προσφέροντας εθελοντικά εργασία στη δασοπροστασία.
1: Υπάρχουν πολλά παραδείγματα από ανθρώπους που στην αρχή το ήταν λίγο, ας το πούμε, συσταγωγικά νοχελικά.
0: Ναι.
1: Αλλά στη συνέχεια αυτό μετατράπηκε σε,
0: αγάπη μεγάλη.
1: Και αγάπη ακριβώς. Και αρκετά από τα μέλη της ομάδας υποστηρίζουν όλες τις δράσεις εξίσου καλά και δυνατά, στο βαθμό βέβαια που μπορούμε και καταλαβαίνει ο καθένας να υποστηρίξει και να...
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μέχρι να σηκωθείς από τον καναπέ, κύριε Ροδάκη. Αν σηκωθείς από τον καναπέ και πάρεις την απόφαση, μετά όλα είναι πιο απλά.
1: Ακριβώς, σωστά. Και από εκεί και πέρα, από την αγάπη, έρχεται μετά με τις πράξεις, έρχεται η προσπάθεια, έρχεται η πράξη και υπάρχει μετά η συνέχεια. Γιατί χρειάζεται να υπάρχει συνέχεια αυτό το πράγμα και διάρκεια.
0: Να σας ευχαριστήσω.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Έχετε πολύ το δίκιο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Ροδάκη. Όσοι μας ακούνε τώρα, αναζητήστε την ομάδα Όμικρον Στοιχείο. Είναι εθελοντές δασοπροστασίας. Κάτι που βοηθάει πολύ και το Όλοι Μαζί Μπορούμε σε αυτές τις ομάδες να σας τις γνωρίζει, γιατί συνεργάζεται και όλος το Όλοι Μαζί Μπορούμε με τις ομάδες αυτές σε όλη τη χώρα. Γιατί ξεκινάει τώρα η περίοδος, η οποία, όπως ξέρουμε, είναι δύσκολη και δεν θέλουμε να είναι για άλλη μια χρονιά δύσκολη. Οπότε
1: σωστά,
0: θέλουμε ανθρώπους εκπαιδευμένους. Σας ευχαριστώ
1: σωστά,
0: πολύ.
1: Και πείτε πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα να σας πω ότι θα χρειαστεί βοήθεια και στο πότισμα. Γιατί έχει κάνει τη δράση Όλοι Μαζί Μπορούμε το χειμώνα.
0: Ωραία.
1: Με μια προσπάθεια δεντροφύτευσης. Αυτό χρειάζεται.
0: Άρα θέλουμε χέρια, θέλουμε κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ροδάκη. Να είστε καλά, να έχουμε
1: πολύ.
0: Ένα καλό καλοκαίρι. Ομάδα Όμικρον της Χίου. Λοιπόν. Να τελειώσουμε με Φέρτο, αγαπητέ Κώστα. Ο Αντώνης μου γράφει και μου λέει: όταν η βαθμολογία του τραγουδιού Άνοιξη δεν ήταν η αναμενόμενη σε εκείνη της Eurovision, ο Μικρούτσικος, θυμάμαι, σαν τώρα να επιτίθεται στην Κριτική Επιτροπή. Έκανε το καλύτερο που μπορούσε. Και όσον αφορά την εκπομπή του Sky με τη Βόσου, ως Ποτούλα, είχε σπάσει ταμεία, εκπληκτική εκπομπή, δεν υπήρχε κάτι ανάλογο. Η Μανιάνα μου λέει ότι στην Ελβετία που ζούσε, μαγείρευε μόνο με φιστικέλαιο. Εξαιρετικά ελαφρύ. Γιατί το ελαιόλαδο εκεί είναι πολύ βαρύ και δεν υπάρχει προφανώς εκεί. Ο Δημήτρης λέει στην Αγγλία λέγεται πιστάτσιο και όχι φιστίκι Αιγίνης. Άρα γιατί λέτε για ονομασία προέλευσης? Μιλάμε για το φιστίκι Αιγίνης. Όχι για άλλο πιστάτσιο. Φιστίκι Αιγίνης, pop προϊόν. Και ο Νικήτης από Ερυθρία. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, σε ευχαριστώ. Ο στιχουργός έχει και ένα κομμάτι του Καζαντζίτη, δεν το άκουσα. Καλή επιτυχία στον Ακύλα. Με Ακύλα θα τελειώσουμε. Λοιπόν. Έτσι όπως τελειώνει και ο Καπουτζίδης με την Μαρία Κοζάκο, μα όχι όπως τελειώνει, έτσι όπως λέει όταν ξεκινάει η προσπάθεια της Ελλάδας. Καλή επιτυχία Ελλάδα, ραντεβού αύριο στις 3, ψηλά το κεφάλι Ακύλα, γεια σας.

0: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
1: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Ράι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Με τη συμμετοχή και του ελληνικού FBI εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε 6 χώρες της Ευρώπης, εξαπατώντας ασθενείς μέσω της πώλησης πλαστών φαρμάκων, τα οποία παρουσιάζονταν ως νήσια για σοβαρές ασθένειες. Η ευρωπαϊκή επιχείρηση έγινε υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας που λειτουργήσε από το 2019 είχαν ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων είχαν εμπορευθεί πάνω από 400 σκευάσματα που δεν είχαν άδεια κυκλοφορίας. Συνολικά ερευνήθηκαν 113 χώροι σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία. Κατά τις έρευνες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας. Επιπλέον απενεργοποιήθηκαν 196 ιστότοποι στη Ρουμανία που χρησιμοποιούνταν για τη διάθεση των προϊόντων, ενώ παράλληλα δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 1,8 εκατομμυρίου ευρώ στην Πολωνία. Ο παράνομος τζίρος του κυκλώματος υπολογίζεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει για δεύτερη μέρα τις εργασίες του. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απευθυνόμενος παράλληλα στους εκπροσώπους των κομμάτων, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά που θα μιλήσουν στο συνέδριο, είπε ότι είναι ένδειξη πολιτικού πολιτισμού. Θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, όχι εχθροί. Έχουμε κοινούς εχθρούς στα προβλήματα των πολιτών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ειδικό καθεστώς στον αναπτυξιακό νόμο ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για να περάσει τεχνητή νοημοσύνη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία προκηρύσσει το Υπουργείο Ανάπτυξης το Σεπτέμβριο. Όπως ανακοίνωσε από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος σε πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία. Στη σύλληψη 5 ατόμων, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 14 περιπτώσεις χρήσης πλαστών χαρτονομισμάτων, από τις οποίες οι 10 ήταν τετελεσμένες και οι 4 σε απόπειρα, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν σήμερα το κεντρικό Λονδίνο, συμμετέχοντας σε 2 μεγάλες αντίθετες πορείες που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Η πορεία Ενώστε το Βασίλειο διοργανώθηκε από τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, με τις αρχές να υπολογίζουν τη συμμετοχή σε περίπου 50.000 άτομα. Στην άλλη πορεία, που είναι φιλοπαλαιστινιακοί, υπολογίζονται ότι συμμετέχουν περίπου 30.000 άτομα με κεντρικά συνθήματα κατά της ακροδεξιάς. Το Ισραήλ πραγματοποίησε σήμερα νέα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, αφού έδωσε εντολή στους κατοίκους 9 χωριών να τα ρικενώσουν παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός για 1,5 μήνα που επιτεύχθηκε χθες κατά τις διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι ο επικεφαλής της στρατιωτικής του πτέρυγας, Χαντάντ, πέθανε μια μέρα μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι διεξήγαγε αεροπορικές επιδρομές που τον είχαν στο στόχαστρο στη Γάζα. Σε εκείνη η ανακοίνωσή τους, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου και ο υπουργός άμυνας Ισραήλ Κατς σημείωσαν χθες ότι ο Χαντάντ στοχοθετήθηκε. Η Χαμάς δεν έχει επισήμως επιβεβαιώσει το θάνατο του στελέχου της, επισήμανε το Reuters. Πυρκαγιά ξέσπασε σε μια μονάδα παραγωγής κινητήρων πετρελαίου στο βορειοδυτικό Ιράν. Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για θύματα, όπως μετέδωσε τοπικό ειδησιογραφικό πρακτορείο. Ελλάδα και Κύπρος ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό στον απόψινο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί στις 10 ώρα Ελλάδα στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση του τελικού και η Κύπρος με τον Τζάλα της Αντιγόνης στην 21η θέση. Για την 9η αγωνιστική των play-out της Super League θα παίξουν σήμερα Αστέρας Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Και οι 3 αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στο μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα περνούν δυτική βορειοδυτική 4 με 5 και στα δυτικά προς κεραίως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Η ορατότητα της πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνούν δυτική-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
3: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση,
3: Ντουροστίκ
4: υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
5: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος. Ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky 100,3. Είμαι ένας άνθρωπος που μαγειρεύει αρκετά και έχω συνηθίσει να λατίζω το φαγητό μου με το χέρι. Εμπειρικά δηλαδή. Σε μια προσπάθεια να τρέφομαι πιο υγιεινά τα τελευταία χρόνια, έχω περιορίσει την ποσότητα λατιού που χρησιμοποιώ στο σπίτι μου τουλάχιστον. Βγαίνοντας όμως έξω, κάποιες φορές για να φάω ή ακόμη και σε καλέσματα σε φιλικά σπίτια, έχω διαπιστώσει ότι μάλλον τρέφομαι με ανάλατα φαγητά. Το περίεργο είναι ότι δεν είναι ανάλατα, γιατί βάζω αλάτι και το βλέπω ότι βάζω αλάτι. Οπότε μάλλον οι άλλοι βάζουν πολύ περισσότερο αλάτι από ό,τι έχω συνηθίσει να τρώω εγώ και να βάζω στο φαγητό μου. Και φαίνεται ότι αυτοί οι άλλοι είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι φανταζόμαστε ή φαντάζομαι τουλάχιστον εγώ, καθώς μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού μαθαίνουν να τρέφονται με πολύ αλάτι στη διατροφή τους ακόμα και από την παιδική ηλικία. Και λέω μαθαίνουν, εντός και εκτός εισαγωγικών, γιατί πάρα πολλά έτοιμα φαγητά πλέον έχουν αυξημένες ποσότητες αλατιού, γιατί έτσι γίνονται πιο νόστιμα και συντηρούνται περισσότερο. Πάντως εγώ, αν μια φορά βγω να καταναλώσω τροφές με πολύ αλάτι, το βλέπω αμέσως στο σώμα μου. Το βασικό είναι η κατακράτηση υγρών, καθώς ο οργανισμός ορθά πράττοντας, επειδή αυξάνονται τα επίπεδα νατρίου, προσπαθεί να κρατήσει το νερό. Όμως το νάτριο δεν εξισορροπεί μόνο τα υγρά στο σώμα. Ρυθμίζει τις συσπάσεις των μυών, διατηρεί τη λειτουργία των νεύρων και ως εδώ όλα καλά. Προφανώς και είναι ένα απαραίτητο, μπορώ να πω, συστατικό για το σώμα, αλλά όπως κάθε διατροφικό συστατικό, σε υπερβολικές δόσεις είναι βλαπτικό. Το αλάτι έχει ενοχοποιηθεί για την εμφάνιση υπέρτασης και κατ' επέκταση αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Βέβαια, το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο αλάτι πρέπει να καταναλώνει ο μέσος άνθρωπος για να θεωρείται αυτή η κατανάλωση ωφέλιμη και ασφαλής. Το λέω γιατί οι περισσότεροι αλατίζουμε εμπειρικά το φαγητό, χωρίς να γνωρίζουμε τελικά ποια ποσότητα αλατιού μπαίνει στον οργανισμό μας. Εδώ και αρκετά χρόνια ακούμε από τους ειδικούς ότι θα πρέπει στις μέρες μας να ξεχάσουμε την αλατιέρα, δηλαδή να σταματήσουμε να προσθέτουμε επιπλέον αλάτι στο φαγητό που μαγειρεύουμε. Η σύσταση αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς οι επιστήμονες οδηγήθηκαν σε αυτήν όταν διαπίστωσαν ότι καταναλώνουμε μεγαλύτερες ποσότητες αλατιού από ό,τι μας αναλογούν μέσα από πολλά τρόφιμα στην καθημερινότητά μας. Από το πιο απλό, το ψωμί, που έχει αυξημένες ποσότητες αλατιού, έως και οτιδήποτε παρασκευάζεται έξω από το σπίτι και έχει ως στόχο κυρίως να ικανοποιήσει τους γευστικούς μας κάλικες και λιγότερο να ζήσουμε πιο υγιεινά. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, κάθε ενήλικας θα πρέπει να καταναλώνει καθημερινά όχι περισσότερο από 5 γραμμάρια αλατιού. Αν το ζυγίσετε, θα καταλάβετε πόσο λίγο είναι. Η εκτίμηση πάντως είναι ότι εμείς οι Έλληνες καταναλώνουμε διπλάσια ποσότητα από αυτή καθημερινά. Και επειδή ανέφερα ως παράδειγμα το ψωμί, που περιέχει πολύ κρυμμένο αλάτι, είναι άκρως αποκαλυπτικά τα στοιχεία από τον ενιαίο φορέα ελέγχου τροφίμων, που δείχνουν ότι σε μία δεκαετία αυξήθηκε κατά 6,8% η περιεκτικότητα αλατιού στο ψωμί από φούρνους στην Ελλάδα. Από την ίδια μελέτη φαίνεται ότι μόνο 2 στα 10 ψωμιά τηρούσαν τη μέση περιεκτικότητα αλατιού, με το όριο να κυμαίνεται στο 1,2 περίπου. Με δεδομένο λοιπόν ότι το ψωμί είναι από τις κύριες πηγές αλατιού στη διατροφή μας, καταλαβαίνουμε ότι το να υπερβούμε τις ημερήσιες συστάσεις είναι πάρα πολύ εύκολο, ιδίως στις μέρες μας, όπου θα προμηθευτούμε αρκετά έτοιμα γεύματα ή δεν έχουμε τη δυνατότητα να τρεφόμαστε αποκλειστικά στο σπίτι μας, ελέγχοντας απολύτως τις ποσότητες αλατιού που καταναλώνουμε. Πέρα το ότι ξεκάθαρα απειλεί την καρδιαγγειακή μας υγεία μέσω της υπέρτασης, το πολύ αλάτι φαίνεται σύμφωνα με άλλες μελέτες ότι μας γερνάει κιόλας. Η υπερβολική κατανάλωσή του κάνει το δέρμα να δείχνει πιο ξηρό, τραχή, πρισμένο και θαμπό, ενώ κάποιοι μελετητές λένε ότι παρεμβαίνει ακόμη και στην παραγωγή του κολαγόνου, επιβραδύνοντάς την. Έτσι, αυτή η πρωτεΐνη που συμβάλλει σε ένα σφριγγυλό, σφιχτό και ενυδατωμένο δέρμα δεν κάνει τη δουλειά της όσο θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να γερνάμε πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Χωρίς να θέλω να τρομάξω κάποιον, μια άλλη μελέτη που έκαναν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Edith Cowan στην Αυστραλία δείχνει ότι η υπερβολική κατανάλωση αλατιού ενδέχεται να επιταχύνει την απώλεια μνήμης, ιδίως στους άνδρες, όπου τουλάχιστον αυτό φάνηκε στη μελέτη αυτή. Οι ερευνητές είδαν ότι καταστρέφεται κυρίως αυτό που λέμε επεισοδιακή μνήμη, δηλαδή η μνήμη που μας βοηθά να θυμόμαστε βιώματα του παρελθόντος. Οι άνδρες στην ίδια μελέτη φάνηκε ότι είχαν και αυξημένη αρτηριακή πίεση προφανώς. Βέβαια, δεν είναι μια συνθήκη την οποία πάντα ισχύει. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι όταν τρώει κάποιος πολύ αλάτι θα κάνει πάντα αυξημένη αρτηριακή πίεση. Θα τα δούμε παρακάτω αυτά στην συνάντηση με την κυρία Φραγκούλη. Πριν όμως πάω στην κυρία Φραγκούλη, θα πρέπει να πω ότι η μεγάλη παγίδα με το αλάτι είναι ότι από την υπερβολική κατανάλωσή του θα αργήσουμε πολύ να δούμε τα συμπτώματα. Ίσως και να μην τα δούμε ποτέ, καθώς το πρώτο σύμπτωμα μπορεί να είναι ένα καρδιαγγειακό επεισόδιο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολλές φορές δεν έχουμε την αίσθηση ότι τρώμε πολύ αλάτι και δεν έχουμε απτά συμπτώματα. Αυτό που παρατηρούν οι περισσότεροι άνθρωποι, το είπα και εγώ, είναι η κατακράτηση υγρών, αλλά και στην αυξημένη αρτηριακή πίεση μπορούν να δουν αλλαγές. Αν όμως παρακολουθούν και μετρούν την πίεση, θα δουν ότι είναι αυξημένη. Διαφορετικά δεν θα το καταλάβουν. Το γεγονός ότι το αυξημένο νάτριο στο σώμα προσπαθεί να κρατήσει ενυδατωμένο τον οργανισμό έχει σαν αποτέλεσμα αυτή η προσπάθεια να επιβαρύνει δύο πολύ σημαντικά συστήματα του οργανισμού, το καρδιαγγειακό και το νεφρικό σύστημα. Οι ερωτήσεις για το αλάτι και τη διατροφή είναι πολλές και έχω μαζί μου την κλινική διατολόγο, διατροφολόγο, την κυρία Φραγκούλη. Καλησπέρα, κυρία Φραγκούλη.
6: Καλησπέρα σας.
5: Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα ακούτε πάνω κάτω από τους ανθρώπους που σας επισκέπτονται στο γραφείο σας, αλλά και στις παρέες σας, ή όπως και εσείς κινείστε και τρώτε έξω στον δρόμο καμιά φορά γιατί δεν προλαβαίνετε. Αλλά είναι μια συζήτηση που γίνεται συνήθως μεταξύ των ανθρώπων για το αλάτι.
6: Πολύ σωστά. Είναι κάτι σύνηθες που απασχολεί τον κόσμο γενικότερα. Όπως και η διατροφή γενικότερα, αλλά και ειδικά το αλάτι.
5: Βλέπετε ότι υπάρχει μια ευαισθητοποίηση τα τελευταία χρόνια γύρω από το αλάτι, ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ή προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν λιγότερο αλάτι στη διατροφή τους?
6: Ναι, γιατί έχουν θορυβηθεί και από αυτά που ακούν όσον αφορά τα επεξεργασμένα και τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, που γνωρίζουν ότι λόγω των συντηρητικών χρειάζονται και επιβάλλονται να περιέχουν, ότι η πρόσληψη του αλατιού είναι από εκεί πολύ υψηλή, και γνωρίζουν και τους κινδύνους που αυτό εμπεριέχει. Η στροφή προς το well-being έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Κάθονται να αξιολογήσουν και να δουν και αυτό το κομμάτι σε πολύ μεγάλο βαθμό του αλατιού.
5: Το ερώτημα είναι ότι στο υπερεξεργασμένο τρόφιμο το αλάτι δεν φαίνεται. Μπορεί να αναγράφεται ενδεχομένως όταν το αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ με πολύ πολύ ψηλά γράμματα στην ετικέτα. Μπορούμε να καταλάβουμε μόνοι μας ότι χρησιμοποιούμε περισσότερο αλάτι από όσο πρέπει? Το λέω αυτό γιατί πολλοί άνθρωποι λένε ότι το καταλαβαίνουν από τη δίψα ή την ξηροστομία που αισθάνονται, ή καμιά φορά πρίζονται τα πόδια ή το φούσκωμα μετά από ένα γεύμα, ακόμα και τη συχνοουρία. Είναι αυτά συμπτώματα που θα πρέπει να κάνουν έναν άνθρωπο να δει τι συμβαίνει με την πρόσληψη αλατιού στη διατροφή του?
6: Τα συμπτώματα αυτά θα μπορούσαν να οφείλονται σε αυξημένη κατανάλωση αλατιού, αλλά χαρακτηρίζονται μη ειδικά, γιατί μπορεί να προκύψουν και από άλλες αιτίες. Και τι εννοώ? Συγκεκριμένα, η δίψα, ενώ είναι έγκυρος δείκτης οξείας πρόσληψης νατρίου, ταυτόχρονα μπορεί να επηρεαστεί και από τη θερμοκρασία, την ενυδάτωση ή την κατανάλωση καφέ ή αλκοόλ. Τα ειδήματα επιπλέον μπορεί να οφείλονται και σε ορμονικές διαταραχές, όπως για παράδειγμα στις γυναίκες ανάλογα με τη φάση του έμεινου κύκλου, από την κατανάλωση των φυτικών ινών για το κοιλιακό φούσκωμα, από καρδιακή ανεπάρκεια, νεφρική νόσο, εφλεβική ανεπάρκεια. Και τέλος, υπάρχει και μία παρεξήγηση όσον αφορά τη συχνοουρία, ότι ναι, μεν θα αυξηθεί η αποβολή του νερού αν αυξηθεί η πρόληψη του νατρίου, αλλά ταυτόχρονα αυτό μπορεί να οφείλεται σε γλυκαιμικό έλεγχο, αν κάποιος δηλαδή έχει διαταραχή σακχάρου, έχει πολυουρία για να το ρυθμίσει, ή αν έχω καταναλώσει πολύ καφείνη, που είναι διουρητική, ή έχω πιει πολλά υγρά, ναι, ή αν έχω άλλα θέματα υγείας, όπως είναι η ουρολίμωξη.
5: Ναι, άρα καταλήγουμε ότι είναι μία σκιά, δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το αν καταναλώνουμε ή όχι πολύ αλάτι με βάση τα συμπτώματα.
6: Ναι, μπορεί να μας το ρυβήσουν, οπότε πάμε δια του αποκλεισμού, δια του ατόμου απαγωγής, ότι δεν οφείλεται σε κάτι άλλο, οπότε ίσως θα πρέπει να το ψάξω περαιτέρω.
5: Ναι. Επειδή είπατε όμως ότι αυτά είναι πολύ κοινά συμπτώματα, και συγγνώμη σας διακόπτω, φαίνεται ότι δεν το ψάχνουν πολλοί άνθρωποι. Το θεωρούν και πολύ φυσιολογικό να συμβαίνει πολλές φορές όλο αυτό.
6: Ναι, σωστά. Επαναπαύονται, στο πούμε. Ότι λένε κατανάλωση, ας πούμε, λαχανικά και είναι το φούσκωμα από αυτό. Δεν έχω κατακράτηση οτιδήποτε άλλο.
5: Ξέρουμε τελικά αν έχει συμπτώματα ή αυξημένη πρόσληψη αλατιού, ξεκάθαρα συμπτώματα, ή απλώς είναι όλα αυτά τα οποία δεν θα μας οδηγήσουν ποτέ σε έναν γιατρό.
6: Αυτό τώρα ανάλογα με την ευαισθητοποίηση του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή, κάποιος, αν όλα αυτά συνυπάρχουν, μπορεί ως ένα βαθμό να θορυβηθεί και να πει ότι εγώ θα πρέπει να καταλήξω σε κάποιο παθολόγο, το γιατρό που με παρακολουθεί, τέλος πάντων. Να πούμε εδώ ότι ο χρυσός κανόνας, κατά κύριο λόγο, για να δούμε πόσο νάτριο όντως υπάρχει στον οργανισμό μας, είναι η συλλογή των ούρων 24ωρου, που αυτό θα είναι μετά από παραπομπή προφανώς από κάποιον επιστήμονα υγείας. Δηλαδή,
5: άρα στα ούρα 24ωρου μπορούμε να βρούμε μπορούμε αν καταναλώνουμε περισσότερο αλάτι ή όχι. Και είναι μια σχετικά απλή εξέταση, να το ξέρει ο κόσμος αυτό. Αλλιώς δεν μπορούμε να ξέρουμε.
6: Με βεβαιότητα 100% όχι. Σίγουρα κατά προσέγγιση και όσο το παρατηρεί και ο καθένας και το καταγράφει, αλλά σίγουρα να όχι με βεβαιότητα.
5: Το λέω γιατί δημιουργείται μία αίσθηση ότι όσο περισσότερο αλάτι τρώει κάποιος, τόσο πολύ συνηθίζει σε αυτή τη γεύση. Οι γευστικοί του κάλυτες προσαρμόζονται, με αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνει από ένα σημείο και μετά ότι τρώει πολύ αλάτι. Εγώ το έχω δει αυτό να συμβαίνει, ειδικά όταν πηγαίνω στην Κρήτη. Τυχαίνει να φάω, ας πούμε, στο σπίτι μιας θείας μου και το φαγητό είναι πάρα πολύ αλμυρό. Και εγώ το λέω γιατί έχω συνηθίσει πια σε ένα τελείως διαφορετικό τρόπο και μου λέει: μα δεν είναι αλμυρό.
6: Ισχύει αυτό, γιατί όντως είναι προσαρμοστικοί οι γευστικοί μας κάλικες. Οπότε, ανάλογα με το πόσο έχω συνηθίσει, αντίστοιχα να γνωρίζω και τη γεύση στο φαγητό, αν είναι αλατισμένο ή όχι.
5: Να πάμε λίγο σε πιο πρακτικά ζητήματα. Πόσο εύκολο είναι για το σύγχρονο άνθρωπο να υπολογίσει τις ποσότητες αλατιού που καταναλώνει? Το λέω γιατί κανείς δεν θα κάτσει να μετρήσει αν το αλάτι που θα φάει καθημερινά είναι λιγότερο από 5 γραμμάρια, που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Υπάρχουν εμπειρικοί τρόποι που θα μπορούσε κάποιος να υπολογίσει, κατά προσέγγιση έστω, αν είναι στα πλαίσια της υγιεινής διατροφής.
6: Σωστά το είπατε και εσείς πριν, ότι στην πράξη είναι δύσκολο, γιατί το 70-80% του αλατιού είναι ήδη ενσωματωμένο στα τρόφιμα που καταναλώνουμε. Οπότε δεν είναι μετρήσιμο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να παρακολουθήσουμε το διατροφικό μας μοτίβο. Δηλαδή, να δούμε μια αναλογία αν καταναλώνω φυσικά τρόφιμα ή συσκευασμένα, δηλαδή πόσο συχνά θα καταναλώσω, τι ποσόστοση έχω καθημερινά από φρούτα, λαχανικά, όσπρια, φρέσκο κρέας. Ταυτόχρονα, η Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία έχει ορίσει και 6 κύριες πηγές με το περισσότερο αλάτι. Οπότε, αν υπάρχουν στην καθημερινότητά μας, υπάρχει μεγάλη πρόσληψη αλατιού, όπως είναι το ψωμί, τα αρτοσκευάσματα, πίτσες, σάντουιτς, έτοιμες σάλτσες, αλαντικά, έτοιμα γεύματα, φυτικά υποκατάστατα κρέατος, light προϊόντα. Μπορούμε να το δούμε και από εκεί.
5: Όλα αυτά από δηλαδή ξέρουμε ότι είναι red flag όσον αφορά το αλάτι, είναι κόκκινες σημαίες.
6: Μπορούμε να ελέγξουμε, και είναι σημαντική πάντα και η ανάγνωση ετικετών, για να δούμε δηλαδή αν καταναλώνω κάτι το οποίο έχει 20% ή περισσότερο αλάτι νάτριο, πρέπει να το αποφύγω. Πρέπει να επιλέξω πιο πολύ να στοχεύσω σε 5% ή λιγότερη περιεκτικότητα.
5: Άρα αυτό που διαβάζω στην ετικέτα είναι η ποσόστοση, σωστά?
6: Σωστά, σωστά. Σε κρυμμένα ονόματα μπορούμε να το δούμε στα συστατικά, δηλαδή
5: όπως...
6: να το δούμε γλουταμινικό μόνο νάτριο, βενζοϊκό νάτριο, διτανθρακικό νάτριο.
5: Ναι, ακούγονται λίγο κινέζικα για το μέσο καταναλωτή όλα αυτά, αλλά όταν υπάρχει λέξη νάτριο, να το πω αυτό, φαίνεται
6: ακριβώς
5: ότι μάλλον υπάρχει κρυμμένο αλάτι, ναι.
6: Οπότε με αυτόν τον τρόπο, με βάση αυτά που καταναλώνω δηλαδή την ημέρα, αν δω όλα αυτά, ότι, πώς να σου το πω, τικάρουν, να το πούμε έτσι, σε αυτές τις κατηγορίες, σημαίνει ότι η πρόσληψη του νατρίου σίγουρα δεν είναι τα 5 γραμμάρια. Η πρόσληψη, συγγνώμη, αλατιού δεν είναι τα 5 γραμμάρια την ημέρα.
5: Ναι. Το λέω γιατί είμαστε αντιμέτωποι στην καθημερινότητά μας με πολύ κρυμμένο αλάτι. Ακόμα και στις τροφές που δεν πάει καν το μυαλό μας. Ένα γλυκό δηλαδή μπορεί να έχει πολύ αλάτι. Επίσης, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι πολλές τροφές από μόνες τους έχουν αλάτι, σωστά, νάτριο.
6: Ναι, πολύ σωστά. Αυτά μπορεί να είναι το κρέας, όπως είπατε και εσείς, τα φρούτα, τα λαχανικά. Παίρνουμε δηλαδή ούτως ή άλλως νάτριο, χωρίς να το προσθέσουμε. Χωρίς να προσθεθείτε από εμάς.
5: Υπάρχει είτε... σε αυτές τις τροφές, να το κάνουμε ξεκάθαρο αυτό. Άρα δηλαδή και να μην αλατίσουμε καθόλου το κρέας, παίρνουμε νάτριο από το κρέας.
6: Ή από τα γαλακτοκομικά, ή από τα αυγά, τα ψάρια και κάποια λαχανικά. Οπότε από εκεί μπορεί να προσλάβουμε και μια ποσότητα την οποία δεν έχουμε υπολογίσει, για παράδειγμα.
5: Πολύ ενδιαφέρον. Πολλοί άνθρωποι μένουμε στο αλάτι ως αλάτι, αλλά ελάχιστοι γνωρίζουμε τη σχέση που έχει το νάτριο με το κάλιο στον οργανισμό. Στην ουσία, ουσιαστικά πρόκειται για δύο ηλεκτρολίτες που είναι εξίσου σημαντικοί για πολλές λειτουργίες που προανέφερα στην εισαγωγή μου και είναι το ζητούμενο τους σε ισορροπία. Το κάλιο δρά ως αντίδοτο εντός και εκτός εισαγωγικών στις βλαβερές συνέπειες του νατρίου.
6: Ισχύει αυτό, γιατί βοηθάει τους νεφρούς να αποβάλουν περισσότερο νάτριο και ταυτόχρονα μετριάζει και την αγκιοσυσπαστική δράση του νατρίου. Mm-hmm. Δηλαδή, χαλαρώνει τα τυχώματα των αιμοφόρων αγκιών.
5: Σε ποιες τροφές υπάρχει κάλιο και πρέπει να δώσουμε έμφαση, τουλάχιστον για να έχουμε αυτή, για να κερδίσουμε αυτή την ισορροπία. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να τρώμε πολύ ελαττισμένα φαγητά και μετά, ας πούμε, να πλακωνόμαστε στις μπανάνες, γιατί πιστεύουμε ότι έτσι θα λύσουμε το ζήτημα του νατρίου.
6: Σωστή παρατήρηση. Τα φρούτα, όπως είναι η μπανάνα, βερίκοκα, αποξηραμένα βερίκοκα, το ακτινίδιο, το εσπεριδοειδή, το αβοκάντο θα μας δώσουν. Πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως είναι για παράδειγμα το σπανάκι, αμυλούχα, λευκά φασόλια από τα όσπρια, πατάτες με τη φλούδα, ξηρή καρπή, σπόροι, καρύδια, αμύγδαλα, κολοκυθόσποροι, τα γαλακτοκομικά και τα λιπαρά ψάρια. Και γενικότερα η αυξημένη πρόσληψη αυτών των ομάδων τροφίμων είναι κυρίως τη δίαιτα DAS που συστήνουμε για την υπέρταση, που έχει αυξημένη πρόσληψη αυτών των τροφίμων. Να πούμε τώρα ότι θέλει λίγο προσοχή όσον αφορά τη μαγειρική, κυρίως τα λαχανικά και το βράσιμο, ότι χάνεται και μια ποσότητα καλίου με το βράσιμο.
5: Άρα προτιμούμε όσο πιο, πιο άβραστα ή στον ατμό ή ακόμα και ομά. Εκεί μένει περισσότερο κάλιο, να το ξέρουμε αυτό. Πρέπει να υπάρχει αλατιέρα στο τραπέζι.
6: Θα σας πω την αλήθεια ότι καλό θα ήταν και μάλιστα το αλάτι να το βάζουμε μετά στο πιάτο μας και όχι κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, γιατί έτσι το νιώθουμε και περισσότερο, δηλαδή η γεύση θα κρατηθεί περισσότερο.
5: Ενώ όταν μαγειρεύετε λέτε ότι χάνεται η γεύση και θέλουμε να φάμε πολύ πιο αλμυρό φαγητό.
6: Ακριβώς. Επειδή στο τραπέζι μας, ας πούμε, οι κρύσταλλοι είναι ακόμα άθικτοι. Δεν έχουν διαλυθεί οι κρύσταλλοι του αλατιού. Οπότε ίσως καλύτερα έτσι μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό που προσθέτουμε. Βέβαια, όπως είπαμε και πριν, τα επεξεργασμένα είναι πολύ περισσότερα μέσα στην ημέρα. Οπότε ναι, δεν αν όμως
5: κάποιος, ναι, αν όμως ναι. κάποιος αποφεύγει τα επεξεργασμένα, δηλαδή όλα αυτά που είπατε, τα αρτοσκευάσματα, τα έτοιμα γεύματα ή οτιδήποτε άλλο, και καταφέρνει, γιατί υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες και κυρίως οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, να μαγειρεύει μόνος του στο σπίτι. Τι πρέπει να έχει κατά νου? Αυτό που είπατε είναι ένα πολύ ενδιαφέρον tip. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να κάνει? Γιατί το λέω ότι εδώ και πολλά χρόνια εσείς λέτε να φύγει η αλατιέρα από το τραπέζι.
6: Και υπάρχουν και πρακτικοί τρόποι που μπορούμε να αντικαταστήσουμε, ας πούμε, τη γεύση, να βάλουμε κάποια άλλα πράγματα, είτε μπαχαρικά είτε μυρωδικά είναι σχετικά γεύσης, για να αντικαταστήσουμε όσον αφορά το αλάτι. Και μετά από εκεί και πέρα έχει να κάνει με το ότι προοδευτικά ότι μπορούμε να το μειώνουμε ώστε να αλλάξει και η ίδια μας η επιθυμία, επειδή γευστικοί κάλικες προσαρμόζονται. Οπότε σίγουρα από όπου μπορούμε να το μειώσουμε είναι θεμητό.
5: Ναι. Λέτε δηλαδή ότι ο ιδανικός τρόπος όταν μαγειρεύουμε σπίτι είναι πριν καν σερβίρουμε το φαγητό, να μην μαγειρεύουμε με αλάτι και να το προσθέτουμε στο τέλος, όπου βλέπουμε πώς το προσθέτουμε. Είναι ο πιο σωστός τρόπος τα δάχτυλα, η πρέζα, αυτό που λέμε αλατιού, ή πρέπει να το κάνουμε διαφορετικά, γιατί εκεί μπορεί να ξεφύγει? Θυμάμαι, ας πούμε, τη συγχωρεμένη τη γιαγιά μου, η οποία γύριζε το κουτί αυτό ολόκληρο μέσα στη σαλάτα, ας πούμε.
6: Ναι, γιατί εντάξει, να, αν σκεφτούμε ότι το ένα κουταλάκι του γλυκού έχει 5 γραμμάρια αλάτι, είναι πολύ.
5: Άρα αυτό
6: ποσότητα,
5: δικαιούμαστε.
6: Ναι.
5: Ένα κουταλάκι του γλυκού συνολικά την ημέρα.
6: Ναι.
5: Καλά κάνετε και το λέτε, για να το έχουμε και ως εικόνα, για να μπορούμε και να το καταλάβουμε. Πριν προχωρήσω την συζήτηση σε ένα κομμάτι που το θεωρώ πολύ σημαντικό, που έχει να κάνει με το τι μπορεί να συμβεί όταν παίρνουμε πάρα πολύ αλάτι, θέλω να σας ρωτήσω τι γίνεται με την ποιότητα του αλατιού. Ποιο είναι το αλάτι το κανονικό, ποιο είναι το ιωδιούχο, γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση ξανά για το ιωδιούχο, αν θα πρέπει να επανέλθει ο ιωδιούχο αλάτι και όλα αυτά.
6: Να πούμε καταρχάς ότι όλα τα αλάτια, είτε αυτά είναι ορυκτά, είτε είναι το θαλασσινό αλάτι, οτιδήποτε, έχουν παρόμοια ποσότητα νατρίου. Οπότε δεν είναι ότι θα γλιτώσω το νάτριο όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Απλά κάποιος μπορεί να έχει κάποια άλλη διαταραχή. Για παράδειγμα, κάποιος να έχει θέμα με το θυροειδή του και να πρέπει να το αποφύγει. Οπότε θα πάρω, για παράδειγμα, αλάτι μαλαΐων.
5: Ναι.
6: Αλλά όσον αφορά το κομμάτι του αλατιού και τις επιπτώσεις από το νάτριο, δεν φαίνεται να υπάρχει διαφορά. Μετά από εκεί και πέρα έχει να κάνει με την προτίμηση.
5: Ναι, το λέω αυτό γιατί έχει δημιουργηθεί και ένας μύθος ότι υπάρχει υγιεινό και μη υγιεινό αλάτι, καλύτερο ή χειρότερο αλάτι. Σε σχέση με το νάτριο, λέτε πάντως ότι δεν αλλάζει τίποτα.
6: Ακριβώς. Mm-hmm.
5: Οι άνθρωποι που καταναλώνουν πολύ αλάτι δυσκολεύονται να το μειώσουν στη διατροφή τους και το καταλαβαίνω. Το έχουν συνδυάσει με τροφές όπως τα τυριά ή οτιδήποτε έχει αλάτι, τέλος πάντων, και το θεωρούν, οτιδήποτε δεν έχει αλάτι, το θεωρούν άνοστο. Να το πω πολύ απλά. Αυτό μπορεί να αλλάξει? Ή είναι μια μορφή εθισμού, τώρα βαριά λέξη, θα μπορούσε να πει κάποιος? Υπάρχουν τρόποι να κάνει κάποιος πιο εύκολα αυτή την προσπάθεια, ας πούμε, να φύγει από το πολύ αλάτι, αν δεν μπορεί να το κόψει τελείως? Και δεν ξέρω και αν πρέπει να το κόψουμε και τελείως.
6: Σίγουρα δεν πρέπει να το κόψουμε, γιατί όπως είπατε και εσείς, ότι είναι χρήσιμο σε πάρα πολλές διεργασίες του οργανισμού μας. Όπως επισημάνεται, δεν είναι ακριβώς εθισμός με την κλινική έννοια, είναι πιο πολύ αισθητηριακή προσαρμογή. Mm-hmm. Γιατί όπως είπαμε και πριν, ότι οι γευστικοί μας κάλικες είναι προσαρμοστικοί. Οπότε με βάση τις συνήθειές μου, δηλαδή εγώ σε 2-4 εβδομάδες, αν αρχίσω να μειώνω το αλάτι, μπορώ να επιστρέψω εκεί που ήμουνα και να είναι πιο ευαίσθητοι οι κάλικές μου και να επανέλθουν και οι φυσικές γεύσεις στο τροφίμου.
5: Τόσο λίγο θέλει, δεν θέλει
6: παραπάνω. Δηλαδή περίπου και γύρω γύρω στις 21 μέρες, ένας μέσος όρος, είναι να κάνουμε λίγο υπομονή. Πρακτικοί τρόποι που μπορούμε να το εφαρμόσουμε έχουν να κάνουν με την όχι απότομη μείωση, δηλαδή να γίνει σταδιακά αυτό, τις τάξεις του 10-20% ανά μία-δύο εβδομάδες. Οπότε θα είναι μια ανιχνεύσιμη διαφορά στη γεύση μας.
5: Σωστά.
6: Δεύτερον, αυτό που είπα και πριν, τα ενισχυτικά γεύσης, δηλαδή δίνω μια οξύτητα με το λεμόνι, το ξύδι, με κάποια μπαχαρικά ημυρωδικά, κίμινο, πιπέρι, βασιλικό. Ναι. Αν σε κάποιους αρέσουν τα πικάντικα, για παράδειγμα, ναι, και αυτό μπορεί.
5: Γιατί δύσκολη αυτή η περίοδο τέλος πάντων της προσαρμογής. Μία τελευταία ερώτηση. Υπάρχουν αλατοευαίσθητοι και αλατοανέσθητοι άνθρωποι. Τι ακριβώς θέλω να πω. Άνθρωποι δηλαδή που τρώνε αλάτι, αλλά δεν τους επηρεάζει ούτε στην υγεία τους. Και άνθρωποι που τρώνε πολύ λίγες ποσότητες και αυτό αμέσως φαίνεται στους δείκτες τους.
6: Υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Φαίνεται ότι το 50% των υπερτασικών και το 25% των ορμοτασικών είναι αλατοευαίσθητοι. Δηλαδή η πίεσή τους παρουσιάζει σημαντική αυξομοίωση ανάλογα με την πρόληψη του αλατιού. Και υπάρχουν και αλατοανέσθητοι που οι ομισθητικοί τους μηχανισμοί καταφέρνουν να το αποβάλουν το πλεόνασμα νατρίου χωρίς να ανέβει πίεση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο.
5: Ναι.
6: Γιατί ενώ η υπέρταση είναι η κύρια κλινική επίπτωση, δεν είναι και η μοναδική.
5: Σωστά.
6: Υπάρχουν και άλλες βλάβες.
5: Και επίσης δεν μπορούμε να ξέρουμε σε ποια κατηγορία ανήκουμε. Θέλει εξειδικευμένες εξετάσεις. Και...
6: σωστά, σωστά, πολύ σωστά.
5: Ναι. Οπότε να κρατήσουμε τις βασικές συμβουλές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ.
5: Πάντως οι συνήθειες όπως αυτή του να έχει κάποιος, ας πούμε, πολύ αλάτι στη διατροφή του ή να του αρέσουν κατ' εξακολούθηση τα αλμυρά τρόφιμα υπάρχουν, έχω να πω εγώ, για να κόβονται. Καθώς και οι ρυθμοί ζωής μας δεν μας επιτρέπουν να μαγειρέψουμε, κατάλαβα ότι υπάρχει και πιο αλμυρό φαγητό από αυτό, ας πούμε, που έφτιαχνε η μητέρα μου στην Κρήτη. Όμως, πες με αυτή τη δουλειά που κάνω, άρχισα να μαγειρεύω και να μειώνω τις ποσότητες αλατιού στο φαγητό. Δεν κατάλαβα πώς συνέβη. Σήμερα τρώω πολύ λίγο αλάτι, ελάχιστο θα έλεγα. Οτιδήποτε έχει παραπάνω αλάτι μου χτυπάει αμέσως καμπανάκι. Είτε αυτό είναι φαγητό που τρώω έξω, είτε είναι φαγητό που όταν τρώω στο εξωτερικό, ας πούμε, σε ένα εστιατόριο. Όμως αυτή η θύμηση της Κρήτης, του πολύ αλμυρού φαγητού, όχι μόνο δεν με βάζει στη διαδικασία να γυρίσω σε αυτό, αλλά λειτουργεί πλέον και ως καμπανάκι, όπως είπα, αποθητικά. Δηλαδή, δεν θα ξεχάσω ότι σε ένα καλό εστιατόριο της Αθήνας πριν από χρόνια το γύρισα το κυρίως πιάτο, το οποίο στην κυριολεξία ήταν λύσα, ενώ ο σεφ προσπαθούσε να με πείσει για το αντίθετο. Και λέω, δεν μπορεί να καταλάβει ένας άνθρωπος που μαγειρεύει αν ένα φαγητό είναι πάρα πολύ αλατισμένο. Με λίγα λόγια, ο οργανισμός και οι γευστικοί μας κάλικες έχουν μεγαλύτερη ευπροσαρμοστικότητα και μπορούν να αλλάξουν αρκεί να το θελήσουμε και οι ίδιοι, όπως ακούσαμε. Επιμένω, δεν χάνουμε τη γεύση, αλλά σίγουρα κερδίζουμε μια πιο υγιεινή διατροφή. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε και το τηλεοπτικό μας ραντεβού με την εκπομπή «Ζω καλά» κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Ραντεβού αύριο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα Σαββάτου.

0: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
4: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
5: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Διεθνές κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν σε 6 χώρες της Ευρώπης, εξαπατώντας ασθενείς μέσω της πώλησης πλαστών φαρμάκων, εξαρθρώθηκε υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Συνολικά ερευνήθηκαν 113 χώρες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία. Κατά τις έρευνες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας. Ο παράνομος τζίρος υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 27 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ειδικό καθεστώς στον αναπτυξιακό νόμο ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για να περάσει τεχνητή νοημοσύνη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα προκηρύξει το Υπουργείο Ανάπτυξης το Σεπτέμβριο. Όπως ανακοίνωσε από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Υπουργός Στάκης Θεοδωρικάκος. Στη σύλληψη 5 ατόμων, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων. Εξεχνιάστηκαν συνολικά 14 περιπτώσεις χρήσης πλαστών χαρτονομισμάτων, από τις οποίες οι 10 ήταν τετελεσμένες και οι 4 σε απόπειρα. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο σήμερα, αφού έδωσε εντολή στους κατοίκους σε 9 χωριών να τα εκενώσουν, παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός για 1,5 μήνα που επιτεύχθηκε χθες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
10: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
11: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
9: Ακολουθούν Μινά Τσαμόπουλος, Νίκος Σταματέλος.
12: Είμαστε πολλοί σήμερα!

0: σας, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Εγώ 3 λεπτά πριν από τις 6 και όπως κάθε απόγευμα το Σαββατοκύριακο αρχίζει η εκπομπή «Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις».
0: Νικόλα, στα βάζω όλα στα ματέλος.
1: Και στο κεντρικό μικρόφωνο στο ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Μινό!
0: Απέναντί μας ο άνθρωπος που έκανε support στους Μετάλλικα, γύρισε εκείνη με τον μπάσο, Κώστας Πανός. Έχει έρθει πολύ ανεβασμένο μετά από τους Μετάλλικα, δεν μας δίνει σημασία. Δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Δεν μας βλέπει στο μέτρο, να τα λέμε όπως είναι.
0: Δεν μας βλέπει καθόλου. Η εκνάξη ορμόμενη, το τρολ του σταθμού, άξια απόφυτος της σχολής του Νότη Παπαγιαννάκου, Σοφία Καλαβρού. Μουσική επιμέλεια ο έρωτας, Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και πάλι μαζί μας μετά από δύο Σαββατοκύριακα, η φίρμα του ομίλου, κυρίες και κύριοι, η Ρούλα με δύο ταφ Βρετάκου. 2-10-48-00-170-174, άλλους τρόπους επικοινωνίας. Αντώνη, πρέπει να μπείτε όμως στο skyradio.gr. Και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε.
1: Αντώνη.
0: Αντώνη. Θα δεις Eurovision, Αντώνη.
1: Έχουμε τελικό αύριο, Αντώνη, και θα ξεκουραστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, στον τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ, ο Sky! Ένα πράγμα
1: εδώ θα πάει φέρτο, όχι δώσε.
0: Φέρτο. Παίζουν αύριο με το Star. Μαζί μας στο στούντιο η Ελένη Ευσταθίου, η Κωνσταντίνα Δημοβούλου και ο Άγγελος Σύρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελένη με την Κωνσταντίνα από το Weekend Live. Ενώ ο Άγγελος Σύρος είναι η αρχισυνταξάρα μας.
1: Μέχρι τι ώρα είναι η εκπομπή το Weekend Live?
2: Είναι μέχρι 4 και 10.
3: Από τις 3 παρά 4.
2: Όχι, 2.30.
1: Για να δω αν θα βγάλουμε live αύριο έτσι και πάρουμε το κύπελλο.
0: Θα μπουκάρετε στο στούντιο αύριο.
3: Και τι γίνει.
1: Στο στούντιο, live από τα Λιώσια.
0: Τα Λιώσια.
1: Δεν προλαβαίνουμε. Απονομές και. Και στούντιο δεν γίνεται.
0: Ένα πράγμα θα σας πω. Δεν έχει σημασία ο ιτημένος, γιατί η αξία του ιτημένου δείχνει δόξα στον νικητή.
1: Αυτά τα λένε ιτημένοι, ναι.
0: Όχι, αυτά τα λέω εγώ. Ένα πράγμα θα σου πω, Σπανέ, Κωνσταντίνα, Ελένη, Άγγελε, ότι ο walk-up της ομάδας, ο Νικόλας Σταματέλος, δεν μπήκε να παίξει. Πήρε τέτοια διαφορά ο Sky που του λέει ο Γιάννης, ποιος ήταν.
1: Όχι, όχι, ο Χρήστος Κάτσικας, Coach K.
0: Coach K, του λέει εσύ δεν θα μπεις να παίξεις. Λέει εσύ δεν θα μπεις να παίξεις, του λέει ρε coach. Δεν χρειάζεται. Αύριο που είναι τελικός. Σταματέ!

0: Έχουμε ένα θρίλερ στα στοιχήματα σήμερα και στις απαντήσεις. Από το πρωί γίνεται χαμός.
1: Καλά, η Φιλανδία βασικά είναι ακόμα πρώτη, με ποσοστό 41%, αν δεν κάνω λάθος. Ακολουθεί η Αυστραλία, η οποία ήταν έκπληξη να πούμε. Εγώ δεν περίμενα ότι θα βρεθεί στη δεύτερη θέση στα στοιχήματα. Και έχουμε μετά τον δικό μας, τον Ακύλα. Περιμέναμε ότι μετά την εμφάνισή μας στον ημιτελικό θα ανέβουμε πρώτη θέση στα στοιχήματα. Αλλά δεν έχει γίνει ακόμα αυτό.
2: Πώς το διπλώσαμε λίγο, έπεσε λίγο βαρύ.
3: Έπεσε πολύ η Φιλανδία, έχει στο 1,9 η Φιλανδία από στο, στοιχηματικά. Η Αυστραλία στο 4, η Ελλάδα στο 8.
1: Τι? Ωραία, άρα καλό είναι αυτό. Καλό δεν είναι, στοιχηματικά.
0: Ρίχνεις 50 ευρώ, παίρνεις 400.
3: Γεια ρε, άπλαση.
4: Ναι, αλλά να πούμε ότι και η, πρώτη, η Φιλανδία, που είναι και πρώτη, έτσι λένε. Έχει πάρα
3: πάντα.
4: Στοιχηματικά. Έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά με τους υπόλοιπους δύο.
3: Ναι, ναι.
4: Δηλαδή είναι στο 40%. Οπότε.
2: Τι.
4: Είναι στο 40% νούμερο ένα.
1: Η Φιλανδία.
4: Δεν είναι απλά η Φιλανδία. Οπότε ο δεύτερος και ο τρίτος έρχονται καταϊδρωμένοι. Δεν είναι τόσο απλό το.
2: Έχουν ψηφίσει επιτροπές. Σωστά.
1: Ναι. Ναι, έχουν ψηφίσει επιτροπές. Ωστόσο, θέλω να πω κάτι. Βγαίνουμε στην έκτη θέση σήμερα, εμφανιζόμαστε έκτη.
2: Ναι,
1: δεν είναι πολύ καλή θέση αυτή.
2: Ναι, αλλά.
1: Γενικότερα να εμφανίζεσαι στο πρώτο μισό του τελικού. Θέλω να πιστεύω.
4: Όχι, τώρα δεν θα παίζει τόσο ρόλο, λένε.
2: Μπορεί να ψηφίσει.
0: Κοίτα, γενικά δεν παίζει.
2: Μπορεί να ψηφίσει από την αρχή.
4: Ακριβώς,
2: ενώ, ενώ παλιά έπρεπε να ακούσει και τα 25 τραγούδια για να αρχίσει να ψηφίζει, τώρα μπορεί να αρχίσει από την.
4: Δηλαδή, ακούς τώρα τον Ακύλα κατευθείαν.
0: Δεν είναι και μόνο
4: ψηφίζεις.
0: Αυτό όμως. Για... Πλέον τα τραγούδια τα ξέρουμε 2-3 μήνες πριν. Δεν είναι όπως βλέπαμε πριν 20 χρόνια Eurovision και ακούγε το κομμάτι πρώτη φορά εκείνη τη στιγμή.
4: Πριν 20 χρόνια δεν είχες γεννηθεί, Άγγελε.
0: Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Αλλά είχα δυστυχώς. Γίνεται ένα χαμό με τα στοιχήματα. Από το πρωί. Ξεκινάμε Τρίτη. Είχαμε φτάσει και κάποια στιγμή μέσα στη βδομάδα, νομίζω δεύτερη.
1: Ναι.
0: Πέφτουμε Τέταρτη το πρωί.
1: Α.
2: Σήμερα.
0: Αλλά έχουμε ξαναμπεί στην τριάδα. Τι να πω, εγώ πιστεύω πολύ στον Ακύλα, το είπα και την προηγούμενη φορά που βγήκαμε. Μακάρι να κερδίσει το παιδί. Και αν χάσει, σαν,
1: καλά, δεν θα χάσει
0: σαν Έλληνες θα πούμε ότι το έστησαν οι Σκανδιναβοί και θα τελειώσει η υπόθεση εκεί.
4: Εγώ πιστεύω ότι ένα ταξιδάκι Φιλανδία θα είναι πολύ ωραίο. Δεν λέω κάτι για τον Ακύλα, γιατί μια χαρά είναι το τραγούδι. Αλλά εννοώ ότι έχει πολύ καλά ποσοστά η Φιλανδία και μου άρεσε και το τραγούδι.
1: Εντάξει, το τραγούδι θεωρώ της Φιλανδίας δεν είναι κάτι τόσο πολύ εντυπωσιακό. Τώρα αντικειμενικά το βιολί είναι που του δίνει ό,τι του δίνει.
4: Είναι.
1: Στην ουσία είναι.
2: Όπως σωστά επισημαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί τη μουσική.
3: Έτσι, μπράβο,
2: με τον μπάσο του είναι η κοπέλα που παίζει το βιολί.
1: Ναι, είναι εντυπωσιακή, εννοείται, δεν το αφισβητούμε αυτό. Αλλά...
2: Τέτοια μουσική γνώση, ρε φίλε, πώς την έχεις αποκτήσει, μπράβο, δεν σπανέ.
4: Και η Αντιγόνη δεν έχει ωραία μουσική.
0: Η Αντιγόνη.
4: Η οποία είναι κούκλα, παιδιά, να τα λέμε.
0: Η οποία είναι κούκλα και τη δίνουν στη 17η θέση. Εγώ πιστεύω ότι θα αγγίξει τη δεκάδα. Γιατί εντυπωσίασε πάρα πολύ στο δεύτερο ημιτελικό με την παρουσία της. Γενικότερα.
4: Γιατί ήταν πιο ανεβαστική, η αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Όλο το παιχνίδι γίνεται, πιστεύω, στο πότε θα βγουν.
4: Όχι, εγώ,
0: εμένα,
4: δεν το
0: εγώ συμφωνώ με την Ελένη ότι
4: πάλι.
0: Η έκτη θέση. Έχει ακόμα 20 τραγούδια.
4: Και σοκ, ναι, αλλά άμα θέλω, εγώ ψηφίζω.
3: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, μπορεί να ψηφίσει την ώρα που παίζει το τραγούδι.
4: Αν εγώ θέλω να ψηφίσω
2: με το αρχίσει...
4: Ακύλα και Αντιγόνη, τέλος.
1: Απλά είναι και στην αρχή και στην αρχή. Δεν είναι στημένοι όλοι. Στην τηλεόραση εννοώ ότι θα είναι 10 η ώρα όλοι στημένοι να δουν την Eurovision.
2: Τι λες τώρα, δεν μου
0: είπε. Και όπως είπε και ο Αλέξανδρος ο Μίχας στο Weekend Live πριν από λίγο, ποτέ τραγουδιστής που έχει εμφανιστεί στην έκτη θέση δεν έχει κερδίσει το διαγωνισμό.
2: Έλα ρε Αλέξη. Τώρα.
1: Μας παρακολουθείς.
2: Ρε Αλέξη.
0: Σας παρακολουθώ και μας παρακολουθεί και ο. Μας ακούει και ο Αλέξανδρος αυτή τη στιγμή.
2: Μας ακούει και ο Αλέξης. Έλα Αλέξη γίγαντα. Παιχταρά μου, γράφει και τα. Τηλεοπτικά λοιπόν,
0: πάντως,
2: στο
0: για να κλείσουμε με το κομμάτι με τον Ακύλα, είναι το πρόσωπο που συζητιέται πιο πολύ από όλους αυτή τη στιγμή στη Βιέννη. Δηλαδή,
1: αυτό ήθελε να κάνει όμως.
0: Ναι, ναι, τα social media έχουν πάρει φωτιά, όλοι τραγουδούν φέρτο και είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, εγώ θα πω από την Καλομήρα το 9, που έχουμε κάνει τέτοια αίσθηση. Και όντως ακουγόμαστε για την πρώτη θέση.
1: Και όχι μόνο αυτό, θεωρώ ότι όλους μας έχει πορώσει σε εισαγωγικά η λέξη πάντα με την Eurovision. Δηλαδή, όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Τον υποστηρίζουμε. Αυτό έχει να γίνει αρκετά χρόνια.
2: Κοίταξε,
1: το ξεκίνησε η Σάτι και η Κλαβδία πέρσι. Αλλά νομίζω ότι φέτος ο Ακύλας το.
2: Κοίταξε, και η Έρδη έχει κάνει υπερπαραγωγές.
1: Ναι, καλά, έχει μεγάλη στήριξη.
2: Αυτά, έχει ρίξει πολύ χρήμα τώρα, δεν είναι.
1: Ναι, και καλά κάνει.
2: Έχω γνωστή που την ξέρετε κι εσείς, τι λέει, θα κάνει σήμερα, μου λέει 8 η

0: Τώρα σπίτι, να δω το ντοκιμαντέρ, το tour του Ακύλα σε όλες τις χώρες.
1: Ναι, ναι.
0: 9 η ώρα έχει το pre-game show και 10 η ώρα αρχίζει το...
1: Ούτε εμείς τον τελικό της Champions League δεν τα κάνουμε.
2: και 1 η ώρα στον 7ο ουρανό όλοι αδέρφια.
0: Έτσι.
2: Και να δούμε πού θα γίνει αν το κερδίσουμε εμείς.
3: Γιατί υπάρχει και τόσο πόλεμος τώρα, έχει ζήκιο.
2: Εδώ σε έχω.
0: Στις Σέρες.
1: Στις Σέρες, μπράβο.
3: Στη γενέτειρα.
0: Διαφημίσεις.
4: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εδώ με όλη την παρέα. Κωνσταντίνα, Ελένη, Άγγελος, κυρίες και κύριοι, τα παιδιά συνάδελφοι. Κατεβάζουν το μέσο όρο ηλικίας απέναντι το μεγαλύτερο τρόλ μετά τον Παπαγιαννάκο. Ο Κώστας ο Σπανός. Στέλλα, καλώς τα παιδιά, πώς μας φτιάχνουν τη διάθεση, να σε καλά Στέλλα. GBU57, καλησπέρα παιδιά, ευτυχώς σήμερα ο Dr. Kev δεν είχε νταουνιάρικο θέμα. Τι θέμα είχε?
1: Κάτι για τα αλάτι στη διατροφή γενικότερα. Κρύβεται μέσα στο ψωμί.
0: Σαν τη ζάχαρη που κρύβεται σε όλα.
1: Ναι.
0: Εδώ μιλάμε για Eurovision.
2: Εσείς, περιμένετε, εσάς ποιος σας αρέσει? Από
0: την
2: Eurovision.
0: Εγώ φέρτο.
1: Μόνο τον Ακύλα ξέρω, δεν έχω ακούσει, δεν έχω δει τίποτα άλλο.
3: Α, φανατικοί είστε.
0: Ναι.
4: Φανατικός. Εσένα που ρωτάς, ποιος σου αρέσει.
1: Περίμενε. Φανατικός όταν έπαιζε μάθημα σολφές και τέτοια πράγματα.
2: Καλά, έχουν υπάρξει για το μάθημα σολφές, αλλά τόσα τραγούδια που ήταν πολύ ωραία. Δεν μπορεί να θυμάσαι μόνο αυτό.
1: Όχι, δεν είπα ότι θυμάμαι.
3: Το My Number One.
0: Και το Σαγκαπό του Ράκη Τζίμαρη.
1: Το Σοκράτη, εσύ Superstar, ελπίδα.
2: Ωραίο.
1: Τίποτα. Αγαπημένο τραγούδι.
0: Και το του Μικρούτσικου ήταν πολύ ωραίο.
1: Το Άνοιξη.
0: Το Άνοιξη.
1: Με τη Σοφία Βόσου.
3: Ναι, ναι.
0: Αλλά δεν τους πήγε καλά εκεί το τι ήταν το.
4: Νομίζω είχαν θέμα με τον ήχο, κάτι
0: και τέτοιο. Το σαξόφωνο κάπου. Η τρομπέτα, κάτι ήταν. Που φαλτσάρισε το σαξόφωνο.
3: Τώρα πάντως που είπα για την Έλενα Παπαδίου.
0: Γεια σου Κωνσταντίνα, μαζί μας, ναι.
3: Να σας πω ότι η Αντιγόνη που διαγωνίζεται τώρα με την Κύπρο, ναι, αυτήν είχε πρότυπο και ήθελε να διαγωνιστεί και εκείνη.
2: Έχει γυρίσει και βιντεάκι και, όταν ήταν μικρή.
3: Πέντε χρονών.
2: Να
3: τραγουδάει My Number One.
2: Να κάνει το βίντεο κλιπ.
3: Και όταν τη ζήτησαν από την παραγωγή, από την EBU για να δώσει ένα τραγούδι, αυτό το τραγούδι έκανε συνδυασμό με αυτό το τραγούδι που είχε
2: έκανε τρελό manifest η Αντιγόνη.
3: Όντως.
2: Και το πέτυχε.
3: Ναι.
2: Για την Κύπρο, ναι.
3: Το Τζάλα Τζάλα.
4: Η Αντιγόνη που δεν είναι κάποια τυχαία.
2: Η Αντιγόνη απλά είχε συμμετάσχει και στο Love Island, το βρετανικό.
4: Στο βρετανικό Love Island.
3: Αυτό. Ξεκίνα από τα βασικά.
4: Greek Goddess of Love Island.
3: Έτσι.
4: Η Αντιγόνη.
3: Καταλάβατε.
0: Ναι, ένα παιχνίδι έχει παίξει και εδώ.
3: Εντάξει, ένα παιχνίδι, όντως.
0: Ναι, Νότης Ανανιάδης, γεια σου ρε συνάδελφε και φίλε. Φέρτο μηνιά, σήκωσέ το. Φέρτο μου, μωρέ, φέρτο. Μου το βάζει μια στιγμή, επιβάλλαμε προηγούμενη τώρα.
5: Ναι, μου το
0: βάλαμε. Μου το σπανώ, καταλαβες. Ο Αλέξανδρος ακούει.
3: Ακούει ο Αλεξανδράκος μου.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε. Γεια σου, γίγαντα. 6-7, Αλέξανδρε. 6-7. Κάτσε γιατί παίζει πιάνο στα ματέλους τώρα. Να πούμε καλησπέρα στον Αλέξανδρο, τον Καλογερά, ένας ακόμη συνάδελος από το Weekend Live που μας ακούει.
3: Τον Κωνσταντίνο.
0: Τον Κωνσταντίνο, ναι, εντάξει. Τον Κωνσταντίνο, sorry, φίλε, έλεγα για τον Αλέξανδρο πριν.

0: Άκουγα τον Πασχάλη που έλεγε για εκείνη τη συμμετοχή που λέει τους είχε δώσει 5.000 δραχμές μόνο. Όλα τα άλλα τα πληρώσαν από την τσέπη τους. Και τους βλέπει ο Μαστοράκης, πρέπει να ήταν στο αεροπλάνο, πηγαίνανε μαζί ο Νίκος Μαστοράκης και τους λέει πώς θα μετακινηθεί, τι θα κάνετε, τους λέει αυτά. Δεν ξέρουμε εμείς, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ιδέα. Βάω χαλά, λέει, θα σας στείλω τις Rolls-Royce μου. Ο Πασχάλης θα λέει στο TikTok. Και όντως λέει, έστειλε τη Rolls-Royce και μας πήγε στο Wembley. Και είχαμε βγει, λέει, δεν μπαίναμε μέσα γιατί είχαμε εποχή, κάναμε ποζιές μπροστά στη Rolls-Royce, βγάζαμε φωτογραφίες. Δώσε! Άγγελες, ακούμε.
1: Έχω χαζέψει τώρα εδώ με το μάθημα σολφές, το ξέρετε όλοι, το λέτε όλοι απ' έξω.
2: Τα φιλιά μας την Μπέση Αργυράκη.
1: Τα φιλιά μας την αγαπημένη Μπέση Αργυράκη.
0: Στον Πασχάλη, δεν ξέρετε την Μπέση εσείς.
2: Ναι, έχουμε μια οικειότητα.
0: Εντάξει, ναι.
2: Μας απαντάει πάντα ένα από τις καλές μας. Να ξέρεις, ναι. Πάντα απαντάει, πάντα θα σου δώσει συνέντευξη. Δεν λέει ποτέ όχι, είναι πολύ ευγενική.
1: Να τη φωνάξουμε μια μέρα εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Να τη φωνάξουμε. Μπέση, ανοιχτή πρόσκληση. Στην κάνω εγώ και ας μην είμαι κυρίως παράγοντας της εκπομπής.
3: Τι θες είχαν βγει ο Πασχάλης, Πέμπτη. Ωραία.
1: Με εντυπωσιάζεις, Νίκο Σταμάτελο.
4: Ναι, εντάξει, σκονάκι έχω.
0: Πάμε, πάμε.
1: Φέρτο.
0: Φορτώνη. Τι είναι αυτό, ελληνική ταινία με την Πουζουκλάκη.
4: Παπα Μιχαήλ. Διπλοπενιές.
0: Μαρινέλα.
4: Ναι, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γούρι μου.

0: Γεια σου Χριστάρα. Ο Χρήστος πρέπει να είναι από το Λονδίνο. Μεταξύ μας λέει η Κύπρος πέρασε στο τελικό επειδή στη λέξη Eurovision. Άσε μας ρε Χριστάρα. Μόνος Σπανός το πιάσε.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
0: Πάμε.
2: Ναι, αλλά ο Χρήστος το συνεχίζει και λέει θυμηθείτε από παλιά και λέ και λέ. Για τους γνώστες.
3: Αρμενία.
2: Και ναι, και νομίζω ότι αυτή η κοπέλα μετά τραγουδούσε στα μπουζούκια μαζί με τον Λευτέρη Πανταζή.
3: Α, μπράβο.
2: Μετά τη Eurovision.
3: Και είχε βγάλει και ελληνικό τραγούδι εδώ, είχε κάνει τράξη.
4: Τι γνώσεις είναι αυτές.
3: Σε παρακαλώ.
2: Ούτε πανελλήνιες να δυνάμε.
4: Αυτό έφεραμε. Όπως μου λέει η κυμάρα μου, αν διάβαζες έτσι και τα μαθήματά σου, γιατρός θα έχεις γυμνάσει.
0: Γι' αυτό φέραμε τα παιδιά, για να κατεβάσουμε το μέσο όρο ηλικίας και να βάλουμε νέες γνώσεις. Γεια σου, νικητής Μάκης από Ερυθρία. Ερυθρά, θες να πει.
5: Ερυθρέα.
4: Ναι, λογικά Ερυθρέα.
0: Ερυθρέα. Εγώ είπα Ερυθρά λόγω Ορμούς.
3: Ζητάει η Παπαρίδου.
0: Απ' τη μία το Ορμούς, απ' την άλλη Ερυθρά. Άρης, Love Island λέει. Άστο. Reality, ναι. Αν θέλετε, βάλτε και Παπαρίζου.
4: Έβαλε.
0: Α, έβαλε πριν. Ναι. Προφανώς τώρα συνδέθηκε. Ο Μπουρδολόγιος λέει: μίλα μου για μιλά, μη μου μιλά για τον Κομφούκιο ή τον Ακύλα.

0: Καλησπέρα στον κύριο Ηλία το Σπύρτο. Γεια σου Ηλία, να τη χαίρεσαι.
1: Γεια σου μπαμπά. Τα σου καίνε, αλλά τα λόγια
0: σου καίνε. Πάμε για διακοπή, όπως καταλαβαίνετε. Δεν θα φύγουν τα παιδιά από εδώ. Εσύ θα μοντάρεις την εκπομπή
2: του. Εμείς μπορεί να φύγουμε. Τα παιδιά δεν
3: μπορεί να φύγουν.
0: Έχετε προκαλέσει εδώ πέρα.
3: Μηνά πριν πάμε σε διάλειμμα, θέλω να μπει στο αγαπημένο σου τραγούδι. Από που έχουμε κατεβάσει τη Eurovision ποτέ. Και είναι το αγαπημένο.
0: Είπαμε το Rocky G.
3: Εσύ
1: Rocky G. Καλά, εμένα
3: το
1: Αλκαίο, παιδιά.
3: Το Αλκαίο. Και εμένα μου άρεσε.
1: Κάτω μια φωτιά, όπα.
3: Οπότε.
0: Μπήκαν, δεν τα
1: πούμε. Όχι, Αλκαίο. Γιώργος
2: Αλκαίο.
1: Όπα.
2: Το 2010.
1: Ωραία. Νομίζω είχαμε βάλει 7η θέση. Και εκεί καλή θέση.
3: Εγώ θα τα πω μετά το διάλειμμα. Πώς θα συνεχίσουμε την κουβέντα.
1: Αυτό θα πει αναμονή κοινού. Αυτό θα πει.
3: Περιμένουμε να μας στείλετε και τα μηνύματά σας αν έχετε κάποια συμμετοχή ή κάτι που σας είχε μείνει από το παρελθόν.
0: Εν τω μεταξύ καίγονται όλοι πω τι ώρα και αν θα το δείξει το Sky Star το τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ.
2: Κοίταξε,
0: μέσα
2: στο YouTube μπορεί να το δείξει.
0: Είναι στα, πού είναι στα Νέα Λιώσια.
2: Στα Άνω Λιώσια, στο γήπεδο της ΑΕΚ και στην Ελλάδα.
0: Ναι. Ήλιον για τους καινούριους
2: μπάσκετ. Όχι, Νέα Λιώσια είναι το Ήλιον. Και είναι Άνω Λιώσια.
0: Πάνω στα Νέα Λιώσια.
2: Άνω Λιώσια.
0: Άνω Λιώσια. Στα Άνω Λιώσια.
2: Άνω Λιώσα.
0: Άνω Παναγιά. Γκόρτζος 5. Μαντάς 105.
2: Πέρα Παναγιά.
0: Δώσε Παναγιά. Σοκράτη εσύ σούπερστάρ. Σήμερα να κοιμηθείς νωρίς. Να σε φρέσκος αύριο στα Ματέλο.
2: Έχουμε καλή ομάδα. Έχουμε καλή ομάδα.

0: κατάστημα.
1: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Eurojust και της Europol. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας που λειτουργήσε από το 2019 είχαν ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων είχαν εμπορευτεί πάνω από 400 σκευάσματα που δεν είχαν άδεια κυκλοφορίας. Συνολικά ερευνήθηκαν 113 χώροι σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία. Κατά τις έρευνες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας. Επιπλέον απενεργοποιήθηκαν 196 ιστότοποι στη Ρουμανία που χρησιμοποιούνταν για τη διάθεση των προϊόντων, ενώ παραλαδεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 1.800.000 ευρώ στην Πολωνία. Ο παράνομος τζίρος του κυκλώματος υπολογίζεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει για δεύτερη μέρα τις εργασίες του. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απευθυνόμενος παράλληλα στους εκπροσώπους των κομμάτων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά που θα μιλήσουν στο συνέδριο, είπε ότι είναι ένδειξη πολιτικού πολιτισμού. Θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, όχι εχθροί. Έχουμε κοινούς εχθρούς στα προβλήματα των πολιτών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τους τριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Παραλατώνησε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της την ομή της εξουσίας. Η παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως πρίκα για πλουτισμό ημετέρων. Το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων. Τόνισε ότι στη Νέα Δημοκρατία η δημοκρατία, οι θεσμοί, η νομιμότητα, η ηθική στην πολιτική δεν είναι περιστασιακές επιλογές. Είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές και δήλωσε υπερήφανος που τις υπηρετεί και δεν παρεκκλίνει από αυτές. Ειδικό καθεστώς στον αναπτυξιακό νόμο υψούς 150 εκατομμυρίων ευρώ για να περάσει τεχνητή νοημοσύνη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία προκηρύσσει το Υπουργείο Ανάπτυξης το Σεπτέμβριο. Όπως ανακοίνωσε από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος σε πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία. Στη σύλληψη 5 ατόμων, 2 18χρονων και 3 ανήλικων, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων. Από τις 8 έως τις 15 Μαΐου, οι δράστες πραγματοποιούσαν αγορές μικρής αξίας από καταστήματα και επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας πλαστά χαρτονομίσματα των 200 ευρώ. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 14 περιπτώσεις χρήσης πλαστών χαρτονομισμάτων, από τις οποίες οι 10 ήταν τετελεσμένες και οι 4 σε απόπειρα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν σήμερα το κεντρικό Λονδίνο, συμμετέχοντας σε 2 μεγάλες αντίθετες πορείες που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Η πορεία Ενώστε το Βασίλειο διοργανώθηκε από τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, με τις αρχές να υπολογίζουν τη συμμετοχή σε περίπου 50.000 άτομα. Στην άλλη πορεία, που είναι φιλοπαλαιστινιακή, υπολογίζεται ότι συμμετέχουν περίπου 30.000 άτομα με κεντρικά συνθήματα κατά της ακροδεξιάς. Ελλάδα και Κύπρος ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στον απόψινό μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί στις 10 ώρα Ελλάδα στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του τελικού και η Κύπρος με το Τζάλα της Αντιγόνη στην 21η θέση.
0: Γιατρέ μου.
11: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
11: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
12: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Στην αθλητική σας ενημέρωση, περισσότεροι από 15.000 φίλοι της ΑΕΚ βρίσκονται στην ανοιχτή προπόνηση της ομάδας στη Νέα Φιλαδέλφεια εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Ολυμπιακό και της φιέστας που θα ακολουθήσει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League θα παίξουν σήμερα στις 7 Αστέρας και Φυσιά, Αέλα Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Η ΚΑΠΑ 17 του Παναθηναϊκού γιόρτασε σήμερα την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά την νίκη με 1-0 επί του Αστέρα Τρίπολης. Στο Κοροπή βρέθηκε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος. Την πρόκριση για τα ημιτελικά της Basket League πήρε νωρίτερα ο Ολυμπιακός, επικρατώντας του Κολοσσού Ρόδου με 97-58.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ, στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρη, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλ.

0: τραγουδάει όλα όμως.
1: Έτσι.
2: Δώσε, δώσε, Ελένη.
1: Φέρτο.
2: Φέρτο. Φέρτο.
3: Πότε φέρτο.
1: Φέρτο. Το κόσμο όλο. Φέρτο.
3: Αν δεν το έχω, φέρτο.
2: Εσύ σταματέλω να φέρεις το κύπελλο αύριο.

0: μα αγγίλα φερτό.
1: Θα έπρεπε να είχαμε μια κάμερα τώρα. Θα έπρεπε.
2: Σε έχει φάει τηλεόραση σε ένα αγόρι μου, Άγγελος Σύρος.
1: Έχει δώσει σοου, έχει δώσει σοου η Ελένη.
3: Πάντως να πούμε ότι είναι to the point αυτό το τραγούδι. Λέει για τον υπερκαταναλωτισμό. Νομίζω ότι όλους μας αγγίζει αυτό.
2: Κωνσταντίνα Δημοπούλου, Ελένη Ευσταθίου, Άγγελος Σύρος, μαζί στην εκπομπή μας. Δύο φίλοι,
4: τρεις απόψεις.
2: Δώσε! Μας το ζητήσατε. Οι ακροατές.
1: Γιατί είναι και το αγαπημένο μας τραγούδι.
2: Έτσι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του.
1: Εννοείται. Ποιο θα ήταν. Η Άνοιξη θα ήταν. Δεν το περίμενε, σταματέλε.
4: Όχι, δεν το είχα.
2: Κοίταξε.
1: Όχι, είναι τραγούδι που το ακούς έξω. Θα το ακούς έξω. Δεν θα χαρίσει που θα το ακούς. Θα το τραγουδήσει. Θα το χορέψει. Και φωνάρα, βος. Τώρα.
4: Δεν πειράζει να το χορέψω. Αυτό περιμένω για να σκοτώσω.
1: Καλά, εσύ δεν χορεύει ούτε. Τι να πω.
2: Φίλε, βος σου. Σεβασμό. Δεν υπάρχει. Αν έρθεις και στα δίχτυα μου.

0: 2-10-40-8-0-0-170-174 ή μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, δεν τη λέτε, τη γράφετε και μας στέλνετε. Νικόλας Σταματέλος, κυρίες και κύριοι, ο χρυσός άσος του Sky στο μπάσκετ, είναι
1: λίγο
0: δίπλα μου.
1: Και στο κεντρικό μικρόφωνο,

0: Παιδιά, δεν σας έχει λείψει και καλομήρα?
1: Όχι.
2: Ναι, πάει καλομήρα μετά τη Eurovision.
0: Secret combination.
2: Μετά τη Eurovision
3: εξαφανίστηκε. Έφυγε. Γύρισε στην Αμερική μετά τη Eurovision.
2: Δώσε!

0: Κυρίε και κύριοι, συγγνώμη γιατί δεν είναι τηλεόραση. Την ώρα που έπαιζε η άνοιξη και τελείωνε το κομμάτι, άρχισε να σβήνει. Μου κάνει νόημα ο Σπανό, βγάζω το ακουστικό του, λέει τι έγινε. Τώρα μου λέει θα πούμε αλήθειε.
1: Και ξέρει γιατί θα πούμε αλήθειε. Γιατί λε για το κομμάτι του Σάκη Ρουβά που δεν το έχουμε αναφέρει καν και ντροπή μα. Και είναι το μόνο κομμάτι που το ψήφισαν όλε οι χώρε.
2: Ναι, ακόμα και η Παπαρίζου.
1: Δεν την είχαν ψηφίσει όλοι.
2: Είχε
1: βγει τρίτος, το στήσανε. Τώρα μην τα πούμε.
2: Καλά, δεν θυμάστε τότε με τη Ρουσλάνα.
1: Με τη Ρουσλάνα. Τώρα έπρεπε να κερδίσει ο Σάκης. Ερωτεύτηκε όλη η Ευρώπη τώρα και βγάλαμε τη Ρουσλάνα.
0: Σάκη τον ψηφίσαν όλες οι χώρες.
1: Τον Σάκη τον ψήφισαν όλες οι χώρες.
2: Σαν την Κολοκύθα.

0: Mary from Περιστέρι. Γεια σου ρε Mary Fairy Tale. Reebok and the best.
1: The best, και αυτό είναι σωστό κομμάτι με βιολί, όχι οι Φιλανδίες που έχουμε τώρα φέτος. Ο Reebok
2: ήταν. Τουριάρικο ήταν αυτό.
1: Έλα τώρα.
3: Το μίνι πλέας έχουμε καλέσει εδώ. Μα έχει άποψη που λέει για βιολιά, για ποιο τραγούδι είναι.
1: Τώρα με πιάσε το πατριωτικό της Eurovision. Είναι η μέρα σήμερα.
0: Όπως λέει και ο χολύπτης Κώστας Πανός, βιολί μόνο της Φιλανδίας.
1: Ο Κώστας Πανός δεν λέει αλήθειες τώρα, λέει ψέματα.
0: Να στείλουμε καλησπέρα στο Γιώργη. Ακούει ο Γιώργης. Γεια σου, Γιώργανε. Σταματέλο, βρήκαμε που θα βάζουμε βενζίνη όταν έχουν απεργία τα βενζινάδικα. Χαλάρωσε, βρήκα άκρη. Γεια σου, Γιώργο.

0: Μην αποκαλυθέα, παιδιά μου. Καλώς σας απόγευμα. Καλή συνέχεια στην κεφάλι εκπομπή σας. Το σχόλιο μου σήμερα, μάλλον δεν θα σας αρέσει. Δεν θα σας αρέσει, αλλά εγώ λόγω ηλικίας θυμάμαι ότι ο διαγωνισμός ήταν για το καλύτερο τραγούδι πριν χρόνια. Λέει τώρα είναι για το θέαμα. Δεν είναι κακό, αλλά νομίζω ότι δεν προωθεί τους τραγουδιστές στην εξέλιξή τους. Καλό σας βράδυ και τη θετική μου ενέργεια στον Ακύλα. Για καλή επιτυχία. Να είσαι καλά, μήνα μου.
1: Εντάξει, είναι Eurovision, όμως. Είναι Vision.
0: Μένα μου αρέσει ο Ακύλας, το παιδί μου που το ζει.
2: Ναι, δηλαδή,
3: αυτό. Νομίζω ότι είναι και γεννημένος για αυτό το πράγμα.
0: Έχω εισιτήριο για τον Παράδεισο.
2: Ένα
0: όπως
2: παιδί.
0: Τον έχει το μουσικό και το ζει.
2: Είναι ένα παιδί που ξεκίνησε από τις Σέρες. Έκανε άλλες δουλειές. Βρέθηκε μετά σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Τραγουδούσε στο κέντρο της Αθήνας, στο Μοναστηράκι.
1: Ναι, αλλά ήταν από μικρός. Πήγε σε μουσικό σχολείο, δηλαδή το σπούδασε.

0: σου, Παντελή. Καλησπέρα, παιδιά. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Απόψε, εγώ αγαπώ το κομψί κομψά τη Ευρυδίκη που είχε εκπροσωπήσει την Κύπρο. Άμα το έχετε, βάλτε το, παρακαλώ.
1: Και άλλη αδικία τότε που δεν πέρασε στο τελικό. Μεγάλη αδικία, αν μα ακούει η Ευρυδίκη, τα φιλιά μα ήταν κομματάρα.
2: Κομματάρα ήταν.
1: Και μεγάλη αδικία που δεν πέρασε στο τελικό.
2: Μα έχει πάρει κρανίο,
1: με έχει πάρει, με έχει πιάσει τώρα, ναι.
3: Παράγκα και στην Eurovision.
1: Τι είναι με σου λέει, Σκανδιναβία, εκεί στην Ιμπηγία.
2: Λέμε καλή επιτυχία βέβαια στην Ελλάδα, να πούμε και καλή επιτυχία στην Κύπρο μας σήμερα, έτσι.
4: Τζάλα, τζάλα.
1: Τζάλα.
0: Τώρα αυτή που είπε στην Κύπρο θυμήθηκα ένα ανέκδοτο. Το έλεγα πριν μέσα. Που έρχεται ένα Κύπριο στην Αθήνα για πρώτη φορά και πάει σε ένα σαντουιτσάριο και λέει: Σα παρακαλώ, θέλω ένα σάντουιτ με πατάτα, αυγών, ντομάτα, τυρίν. Του λέει: Συγγνώμη κύριε, να ρωτήσω, γιατί βάζετε νησί όλες τις λέξεις στο τέλος. Ζαμπό και μπέικο.

0: Ο Ανδρέας δεν έχει καλή άποψη για το τραγούδι του Σάκη.
1: Ανδρέα, τώρα θες να τσακωθούμε από γευματιάτικα.
0: Ο Νικόλας...
1: Όχι, όχι, τον αγαπάμε τον Ανδρέα.
0: Τον αγάθο να παρακαλώ.
2: Ωραίος.
0: Ρεμπέ, τι στείλαμε.
1: Alcohol is free.
0: Λοιπόν...
2: Τι καλή θέση είχαμε πάρει με τον αγάθο. Έκτη.
3: Νομίζω έκτη.
0: Ο Κωνσταντίνος από Νέα Ιωνία, συγγνώμη, καλησπέρα σε όλους. Μινά, επειδή έχει γίνει μεγάλο ζήτημα, τι είσαι διατεθειμένος να κάνεις για να είσαι φρέσκος, ο αγαπητός κύριος Σταματέλος. Επίσης είναι απόλυτο άδικο όταν είστε δίπλα-δίπλα, καθώς ο Μινάς δείχνει μικρότερος λόγω του ότι ο Τζορτζ Κλούνεϊ του Sky έχει σαφή τα σημάδια των 50+.
3: Δεν δείχνει μικρότερος ο Μινάς, είναι μικρότερος.
0: Τι έχεις κάνει, Μινά! Γεια σου, Κωνσταντίνε! Ζητάει ο κόσμος αν θα υπάρχει κάλυψη μέσω YouTube στο
3: Μέσω αυριανό. YouTube μπορεί να υπάρχει, τώρα δεν το ξέρω και εγώ δεν...
0: Είπαμε, αύριο είναι ο τελικός πρωταθλήματος του μπάσκετ. Τύπου στο μπάσκετ, ο Sky κόντρα στο Star.
3: Θα λες πολύ σωστά.
0: Και όλοι περιμένουμε να παίξει ο Σταματέλος.
3: Δεν χρειάζεται να νικήσουμε.
0: Όχι, σε έχουμε παίξει στο στοίχημα, θα βάλεις πάνω να παίξει πόντους.
1: Ναι.
3: Το χάσες.
0: Γιατί?
2: Ποιος είναι ο προπονητής μας?
3: Κάτσικας.
1: Coach K.
3: Coach K.
2: Coach K. Τι θέση παίζεις?
0: Πάσο.
3: Έξω δεξιά στον πάγκο.
0: Πάσο.
1: Βοηθός του Coach K.
0: Βλέπεις, δηλαδή υποτιμάει τον εαυτό του πίτης γιατί ξέρει το μέγεθός του.
2: Είναι ταπεινός.
0: Και είναι ταπεινός γιατί σου λέει τώρα.
3: Επειδή ακριβώς ξέρετε το τι κάνουμε στο γήπεδο.
0: Σου λέει απόψε, όχι απόψε, το μεσημέρι ήταν τόση διαφορά που του λέει ο Coach K μπες και να παίξει. Και του λέει Coach δεν χρειάζεται.
3: Η μεγαλύτερη προσφορά θα είναι αύριο στο άθλημα. Που θα κρεμάσει τα παπούτσια.
0: Τι!
1: Έγινε η δήλωση τώρα.
3: Αύριο παίρνουμε πρωτάθλημα και θα
1: ξαναπέξουμε.
3: Τελειώνουμε. Παίρνουμε πρωτάθλημα και περισσότερο από το Sky.
2: Δεν νομίζω.
3: Όχι, πάντα. Φτάσαμε 52.
2: Αυτό είναι σκληρή δήλωση. Όχι. Καλά, δεν τη δέχομαι.
3: Δεν θα λείψω αυτό το άθλημα.
0: Η Λούνα, το καλύτερο τραγούδι του Eurovision ever.
2: Ποιο?
0: Ο Μαϊμίο Μανιάνα, γεια σου αγαπημένη. Sorry, αλλά αυτό το τραγούδι είναι. Μια μάπα και μισή! Ποιο?
2: Για ποιο τραγούδι λέει?
3: Χειρότερη, δεν ξέρω. Λέει,
0: περίμενε, κάτσε να ολοκληρώσω. Να μην πω λέει για την εμφάνιση. Χειρότερη από τους Φιλανδούς του 5.
2: Για το φέρτο λέει του Ακύλα ότι είναι χειρότερο από τους Φιλανδούς.
1: Νομίζω ότι λέει τους Φιλανδούς του 6.
0: Ναι.
1: Που λέει το hard rock αλληλούια.
0: Ναι, μανιάνα, εντάξει, αυτό είναι. Ναι. Λοιπόν, η Λούνα, ναι. Παιδιά, προτείνω λέει αύριο σύνθημα για την κερκίδα. Τέλος,
2: Νίκο
0: Σταματέλος. Φώναξε το Μινά να σε ακούσουμε λίγο. Κυρίες και κύριοι, τώρα μπαίνει στο πρόγραμμα ο Κώστας Πανός. ACDC, πες μιλά ελεύθερα. Η Αυστραλία με τα κοντά παντελονάκια. Έτσι τιμούμε τη συμμετοχή της Αυστραλίας, λέει ο Σπανός, ο μπασίστας εδώ του ομίλου, παίζει και σε συγκρότημα. Καλημέρα στη Διαμαντή τον Καβοδέτη από Μπραχάμι. Έχουμε κάτι νεότερο για τις διεθνείς κινήσεις ναυλοσυμφώνων. Τι να έχουμε, αδελφέ, τα ίδια προβλήματα έχουν ακόμα. Τίποτα. Τα κάψιμα στο Θεό. Γεια σου ρε Χρήστο Βρακά, Χρήστος, ο Χριστάρας, έχει εδώ το κουρίο. Εδώ στη γειτονιά μου, εκεί πάω και κουρεύουμε. Μινά λέει, σε ακούμε φουλ, είσαστε καλύτεροι ever, τσαμό. Απ' τον καλύτερο κουρέα του πλανήτη. Γεια σου ρε Χριστάρα. Λοιπόν, πάμε για να κάνουμε το κλείσιμο σιγά σιγά. Πού θα δείτε τη Eurovision, Κωνσταντίνα? Κωνσταντίνα Δημοπούλου.
2: Σε φιλικό σπίτι. Σε φιλικό σπίτι όλοι μαζί. Οπότε θα γίνει χαμός.
0: Μάσα.
2: Ναι, αλλά ξέρεις ποιο είναι το τέτοιο? Ότι επειδή αύριο έχουμε weekend live,
0: ναι,
2: θα σημειώνουμε κιόλα. Time code το λέμε εμείς. Τα καλύτερα, τα χειρότερα, όλα θα τα βάλουμε. Να δείτε αύριο εκπομπή. Θα τα έχουμε όλα συγκεντρωμένα. Δεν θα αφήσουμε τίποτα.
0: Άρα δουλειά.
2: Και δουλειά και ξέρεις τώρα. Vision.
0: Μου θυμίζει το Σταματέλο όταν παίζει ο Ολυμπιακός εκτός έδρας που δεν πάει να μεταδώσει, που κάθεται εδώ πέρα, κάθεται από εκεί, κοιτάει, σημειώνει, βγαίνει έξω. Κάτσε αυτό. Κάτσε μου λέει γιατί πρέπει να φτιάξω το βίντεο για το βραδινό δελτίο.
2: Τον καταλαβαίνουμε.
3: Αυτό ακριβώς.
0: Εσύ, Ελένη, Ευσταθίου.
2: Εγώ θα το δω σπίτι, έχω φωνάξει την παρέα μου. Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τον Ακύλα. Καλά, εγώ κάνω και το άλλο. Ποιος είναι γειτονάς μου, παίζει να με βρίζει. Ανοίγω τα παράθυρα, βάζω τέρμα την τηλεόραση, κυριολεκτικά θα χαλάσει η τηλεόραση. Και ουρλιάζω. Οπότε αυτό θα γίνει και απόψε το βράδυ.
0: Βράζει το αίμα. Πάμε στο αγόρι εδώ. Άγγελος Σύρος.
1: Αν καταφέρω να τελειώσω νωρίς.
0: Τι μοντάζ.
1: Γιατί έχουμε λίγο δουλίτσα τώρα.
3: Μας χρεώνει ότι τον καθυστερούμε, το καταλαβαίνεις, με πλάγιο τρόπο.
1: Κοίτα, εγώ όποιος μου πει καθυστέρηση δουλειά θα πω φταίει ο Μινάς και ο Νίκος ο Σταματέλος. Ο Σταματέλος θα πω πιο πολύ, γιατί είναι σοβαρός σήμερα. Κοίτα.
0: Δεν είναι, έχει άγχος για τον τελικό.
1: Φιλικό σπίτι, πίτσες. Παρέα, τη δικιά μας τη βαθμολογία στα χαρτιά μας και περνάει ένα βράδυ όμορφα, ένα ωραίο Σάββατο βράδυ. Κερδίζουμε και αύριο τσακωνόμαστε για το που θα γίνει ο τελικός στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη.
2: Το ιδανικότερο σενάριο.
1: Νομίζω
2: ότι
1: έτσι θα γίνει. Και θα κερδίσει η Θεσσαλονίκη στο τέλος, δεν θα πω η Αθήνα.
2: Και μετά θα κρεμάσει ήσυχα τα παπούτσια του.
1: Και αύριο κρεμάει τα παπούτσια του Νίκο Σταματέλος. Με 6 πόντους στον τελικό και μπάζερ μπίτερ.
0: Και επειδή είπες για Θεσσαλονίκη, ήρθε ο Γιάννης ο Νικολαίδης εδώ έξω.
3: Νικολάου,
0: συγγνώμη, πάω κάρα. Απόψε στην Τούμπα 7:30 έχει φιέστα η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ. Πρωταθλήτριες, το 20ο πρωτάθλημα. Παίζουν τελευταία αγωνιστική που είναι απόψε με τον Βόλο. Τελευταίος αγώνας λοιπόν. Φιέστα στην Τούμπα 7:30. Συγχαρητήρια στα βορείς.
3: Όπα. Άμα μιλάμε για φιέστες, θα τα πούμε και αυτές που γίνανε, όχι αυτές που θα γίνουν.
0: Σήμερα, τώρα απόψε.
3: Σήμερα. Παναθηναϊκός K17. K17 Παναθηναϊκός στο Κοροπή. Πήρε πρωτάθλημα η ομάδα K17 και καταλαβαίνεις τώρα σε αυτή την ηλικία πόσο ωραία νιώθεις όταν παίρνεις τίτλο. Ήταν ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κ. Αλαφούζος, έδωσε τα μετάλλια, ο πρόεδρος. Μαζί με τον Τάκη Φίσα. Συγχαρητήρια. Άλλος Τάκης αυτός.
0: Το ξέρεις και ο Τάκης ναυτιλιάς είναι.
3: Ο
0: πατέρας του.
3: Ο πατέρας του Φίσα.
0: Δεν το ξέρω. Υψηλό βαθμό στέλεχος σε μεγάλη ναυτιλιακή.
3: Δεν το γνώριζα.
0: Όλα τα μένα.
3: Όλα θάλασσα.
0: Όλα θάλασσα.
1: Όλα θάλασσα.
0: Τώρα δεν με ακούτε. Για συνέχισε.
3: Και σήμερα είχε πριν τον αγώνα με τον Αστέρα στο Κοροπή βράβευση πασίγιο από τους παίχτες του Αστέρα. Πολύ ωραία εικόνα. Και νομίζω ότι.
1: Είπες κάτι πολύ σωστό.
3: Είναι εξής, το πώς το ζουν τα πιτσιρίκια.
1: Αυτό.
3: Γιατί είναι σε μια
1: το
3: ηλικία.
1: Το συνέστημα αυτό εκείνης της ηλικίας.
0: Εγώ βλέπω ότι επανέρχεται ο Παναθηναϊκός δυναμικά και στις ακαδημίες. Πού είναι το μέλλον.
3: Τι. Η δουλειά των ακαδημιών. Όχι ότι είναι κακό να πάρουν πρωτάθλημα από Θεού. Η δουλειά των ακαδημιών μας το μάθαν στη σχολή προπονητών. Είναι να βγάλουν παίχτες για την πρώτη ομάδα.
0: Αυτό σου λέω.
3: Αυτό
0: σου λέω. Έρχεται δυναμικά.
3: Ναι, να δούμε. Γιατί πολλές φορές ακούγαμε. Πρωταθλήματα
0: σε αυτά.
3: Όχι, δεν λέω για τον Παναθηναϊκό ούτε για τα παιδιά. Προς Θεού. Λέω για τις ομάδες αυτές τις ηλικίες που έπαιρνε πρωτάθλημα ο ένας ο άλλος. Παιδιά στην πρώτη ομάδα δεν ανέβαινε.
0: Δεν φταίνουν τα παιδιά.
3: Δεν είπα ότι φταίνουν.
0: Γεια σου, Μίλτα από το Τέξας, πυρηνική επιστήμονα.
3: Καλησπέρα.
0: Νίκο, καλή επιτυχία. Αύριο έλεγα να σε προτείνω στους Spurs, λέει εδώ για το NBA. Παιδιά, Κωνσταντίνα Δημοπούλου, Ελένη Ευσταθίου, Άγγελο Σύρο. Χαιρετούμε, ευχαριστούμε. Ετοιμαστείτε γιατί έχουμε φωτογράφηση τώρα για τα social. Πάμε.

0: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Η λυρική σκηνή.
6: Κατάστημα. Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.askunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392.
11: Στην κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων συμπληρωμάτων διατροφής που διακινούνταν χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στον ΕΟΦ, προχώρησαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Μετά από στοχευμένους ελέγχους, εταιρεία εμπορίας συμπληρωμάτων και δύο αποθήκες κατέσχεσαν συνολικά 34.202 συσκευασίες, η εκτιμόμενη αξία τους ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα, προχώρησαν σε φορολογικό έλεγχο, από τον οποίο προέκυψε μεγάλη έκταση φοροδιαφυγή. Διεθνές κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν σε 6 χώρες της Ευρώπης, εξαπατώντας ασθενείς μέσω της πώλησης πλαστών φαρμάκων, εξαρθρώθηκε υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Συνολικά ερευνήθηκαν 113 χώρες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία. Κατά τις έρευνες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τους τριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. 2 18-χρονοι και 3 ανήλικοι συνέλευσαν στο Ηράκλειο της Κρήτης για υποθέσεις κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων. Οι δράστες για τουλάχιστον 7 ημέρες πραγματοποιούσαν αγορές μικρής αξίας χρησιμοποιώντας πλαστά χαρτονομίσματα των 200 ευρώ. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 14 περιπτώσεις. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
12: Να πλύνουμε τα αυτοκίνητα.

0: τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάναμε τη φωτογράφηση να στείλουμε πολλούς πολλούς χαιρετισμούς στην Μυρσίνη.
1: Μυρσίνη Κοντού, το Μυρσινάκι μας από την εκπομπή, είναι συνάδελφος στο Weekend Live, μας ακούει τόση ώρα. Εννοείται και υποστηρίζει η Ακύλα και η Μυρσίνη.
0: Ο Ακύλας γράφει, έχει ταλαιπωρηθεί τις τελευταίες μέρες. Εγώ σας παρακολουθώ. Να σε καλά, Μυρσίνη.
2: Έπαθε φυλάσσιο στον ημιτελικό.
1: Ναι, σήμερα και
2: είναι αφίβολη συμμετοχή του στον τελικό.
0: Κάπου είχε χτυπήσει ένα δωμάτιο που μπήκε. Κάπου τι είχε πάθει.
1: Νομίζω πως ναι, και στην πλάτη του έπαθε. Σήμερα όμως είναι μια χαρά το παιδί μας.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Στηρίζουμε και έχει πάρει όλη τη θετική ενέργεια και θα πάει περίφημα.
2: Η Μάρτζη και ο Δημήτρης θα το δουν ή περιμένουν να
1: το. Όχι, όχι, θα το δουν τα παιδιά.
2: Γιατί όλη η εκπομπή ασχολείται με την Eurovision, λέει παρουσιαστές.
0: Οι παρουσιαστές δεν ασχολούνται ποτέ με τις εκπομπές τους.
1: Όχι, τα δικά μας τα παιδιά ασχολούνται.
0: Πλάκα κάνω, ε. Λοιπόν, έλα πλάκα κάνω, τους πειράζω. Είπα όλοι οι παρουσιαστές. Αύριο, αύριο. Θα ανεβάσουμε τη φωτογραφία που τραβήξαμε.
1: Εννοείται, ανέβασε έτοιμα. Πολλά φιλιά σε όλους. Εύχομαι καλή συνέχεια. Παιδιά, το βράδυ να δείτε όλη τελικό Eurovision, να στείλετε θετική ενέργεια και να το απολαύσετε κι εσείς στο σπίτι ή όπου είστε.
2: Και θα πανηγυρίζει ο Κώστας Πανός που θα κερδίσει Φιλανδία. Τον βλέπεις. Και Αυστραλία.
1: Αφού
2: Αυστραλία,
1: Φιλανδία ήθελες πριν.
0: Όχι, είπε, βιολί, είπε, Φιλανδία, δεν έλεγε. Είπε η Φιλανδία, λέμε έχει ωραίο βιολί που ναι. Κερδίζει. Ναι. Και λέει δεν είναι ωραίο το βιολί, είναι ωραία η μουσικός που παίζει το
1: η
0: βιολί.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Αλλά έβαλε η CDC το οποίο το αφιέρωσε στην Αυστραλία γιατί είναι Αυστραλιανό συγκρότημα.
2: Και τι δουλειά έχει η Αυστραλία στην Eurovision, θα μου πεις ότι και το Ισραήλ. Σωστό. Κροκοντάκι.

0: Λοιπόν, Ελένη, καλό απόγευμα από την Ομορφυχείο. Φέρει το θέμα των λεωφορείων. Ελένη, τι να σου πω τώρα.
1: Όλη τη χρονιά είναι. Εμεί που ότι είναι από πέρσι αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι. Το στέλνει ο Γιάννη. Το στέλνει η Ελένη.
1: Είναι διάφοροι οι
0: φίλοι. Ναι, να μου κάνει εντύπωση τόσου μήνε που δεν έχει λυθεί αυτό το θέμα. Ευάγγελη από Νέα Σμύρνη, τρελό κεφαλούνη από το Λυξού. Είναι πολλά τα μηνύματά. Συγγνώμη αν κάποια δεν τα έχουμε δει. Σπανέ! Να που κάνω και.
1: Φαν κλάμπο
0: Σπανού.
1: Ο Σπανό είναι. Τυχαίο είναι.
0: Είσαι ο άνθρωπο που με καταλαβαίνει απόλυτα. Βάλε Maiden, please. Ποια Eurovision σε λίγε μέρε δεν θα καεί το ακάρχο τη θεή του Χέβη. Είδα από την ταινία ντοκιματέρ. Να πα να τη δει, λέει, απίστευτη όλη η ιστορία το Maiden με πολλά βίντεο που δεν έχουμε ξαναδεί. Τα έχει όλα. Σα ευχαριστώ πολύ. Φέρτο. Η μέρα που περιστέλνει, παιδιά, το νεότερο τραγούδι ever είναι το Serbia Montenegro 2004, Just Perfect. Γεια σου Βασίλη, σεφ από Ρόδο, γεια σου αδελφέ, 25 χρόνια ακροατής.
1: 25 χρόνια.
0: Η καλύτερη ομάδα της Eurovision είναι η ομάδα φουνταριστών, Ίστο Μαδάρα, Παεράρα, Νίκο και Μινά, Μινά και Νίκο.
1: Να είσαι καλά Βασίλη.
0: Σας έχω πει ότι ο Σταματέλος άρχισε την καριέρα στο ραδιόφωνο με Θαναϊλάκη στο Sport FM και τάφερε η ζωή και κούμπωσε πάλι με φουνταριστό, γιατί είναι φουνταριστός.

0: Να μείνουμε στα ποδοσφαιρικά. Βλέπουμε τον τελικό. Ο Σταματέλος βλέπει, γιατί είναι φάτσα στην τηλεόραση. Εδώ λέω από τη γωνία. Chelsea, Manchester City. Προηγείται η City 1-0. Ένα τέταρτο που τελείωσε το παιχνίδι περίπου.
1: Μπήκε στο 80. Μπήκαμε στο 80 λεπτό τώρα.
0: Στο 80.
1: Ναι.
0: Φοβερή γκολάρα. Τι γκολάρα έβαλε! Σου του Χάλαντ. Ποιο ήταν ο σκορ.
1: Πάσα
0: ο Χάλαντ.
1: Ο Σεμενιό.
0: Ο Σεμενιό με τα κουνάκι.
1: Φοβερό γκολ.
0: Ήταν πλάτη στο τέρμα, πλάτη στον τερματοφύλακα. Του έρχεται η μπάλα και κάνει τα κουνιά στην άλλη γωνία.
1: Φοβερό, φοβερό γκολ.
0: Άντε, πιάστο. Σίτι. Πόσα πρώτα θέματα έχει σίτι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ούτε αυτοί ξέρουν.
1: Από μένα που είμαι τότε να περισσότερο πρέπει να έχει πάντως.
0: Εγώ είμαι United γι' αυτό. Όχι, σοβαρό τροχαίο του Πατησίων με δύο τραυματίες. Συγκρούστηκαν τρία γιώτα χ με δύο μοτοσυκλέτες, κυρίες και κύριοι, έκτακτη είδηση. Έχουν τραυματιστεί λοιπόν δύο άτομα με την κατάσταση της υγείας του να είναι μέχρι στιγμής άγνωστη. Την ώρα που έγινε το τροχαίο, το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό λόγω της βροχής που πέφτει στην Αθήνα. Αυτά είναι τα μέχρι τώρα νεότερα νέα που έχουμε, δεν υπάρχουν νεότερα. Φίλε, ήθελα να σου πω προηγουμένως ότι μια άλλη εποχή, μια ακόμη εποχή μας ολοκληρώνεται. Τέλος τα πανίνι. Ναι. Τα άγγουμε τα χαρτάκια, ρε παιδιά. Μου λέει ο Άγγελος Σύρος, αυτό πρέπει να το πεις. Γιατί θα κάνεις 3 ώρες εκπομπή με το Σταματέλο μετά. Μου έχεις δείξει το θέμα. Η FIFA έδωσε τα δικαιώματα για αυτοκόλλητα και κράτες μουντιάλ σε άλλη εταιρεία.
1: Για μας μια

0: φίλε. Από το 1970.
1: Γι' αυτό σου λέω. Για μας μια ζωή πανίνε.
0: Να πατήσω το κουμπί. Τι ωραία φωτογραφία.
1: Πάτα το, Κιμ. Πάτα
2: το.
0: Σκάι έβαλες.
2: Όχι.
0: Νίκος Σταματέλος, Άγγελος Ήρος.
2: Ελπίζω να έχω κάνει τα σωστά tag.
0: Ναι, Σταματέλος, ναι, 14-11. Τι είναι το 14-11.
1: Ημερομηνία γέννησης.
2: Και την έχεις βάλει στο όνομα. Boomer.
1: Τι είναι?
2: Boomer.
1: Boomer, τι είναι αυτά.
0: Boomer, άσχη λένε. Boomer, είσαι μεγαλύτερος από μένα. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Πιάσε δεκαετίες, είσαι μεγαλύτερος. Εγώ είμαι Generation X.
2: X είσαι?
0: Ναι.
2: Εγώ όχι, όχι, δεν είσαι.
0: Εσύ είσαι.
2: Εγώ είμαι Millennium, δεν είμαι. Ναι. Millennium είμαι. 51.
0: Α, σε σπανέ, εσύ μη ρωτήσεις ποτέ είσαι αγόρι μου. Κοίτα από πέρσι που έκανα εκπομπή με την Εφέλη Μέγκ, αυτά τα Millennium δεν τα παίζω στα δάχτυλα.

0: Φίλε, υπήρχαν και υπάρχουν σημεία που κάνουν φεστιβάλ με πανίνι. Πάνε, το ξέρω γιατί είχα ένας από τους εμπορικούς διευθυντές.
1: Της πανίνι.
0: Της πανίνι, ναι. Ο Βασίλης, ο Μολτσίδης, Θεσσαλονικιός, Παουκάρα. Ήτανε που ερχόταν και έφερε τα πανίνι που τα κληρώναμε στο Sport FM και όλα αυτά. Και μας έλεγε διάφορα, πηγαίνανε με τροχόσπιτα, αυτοκινούμενα, συναντιόντουσαν σε διάφορα σημεία στην κεντρική Ευρώπη και αλλάζανε χαρτάκια, φίλε, σπάνια, δηλαδή από εδώ, από εκεί, ολόκληρη ιστορία.
1: Εγώ αυτά τα θυμάμαι στο σχολείο, δημοτικό.
0: Άλλο αυτό,
1: βρίσκαμε, ναι, χαρτάκια τότε, πρωτάθλημα, ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Εσείς χαρτάκια.
1: Χαρτάκια, δεν ήταν πανίνι. Και του Ολυμπιακού δεν βρίσκαμε χαρτάκι, δεν πάνε να παίρναμε όσα φακελάκια και να παίρναμε, ό,τι χαρτζιλίκι είχαμε το χαλάγαμε στα χαρτάκια. Το μπερόνι είχαμε μόνο στα αυτοκόλλητα του Ολυμπιακού, άλλο δεν πετυχαίναμε.
0: Γεια σου Μαρία, μήπως γιατί η Αυστραλία λέει είναι άλλη Ήπειρος. Επίσης το τραγούδι τους είναι ίδιο με ένα άλλο, λέει, που δεν θυμάμαι, γράφει Μαρία. Τι να σου πω, δεν είμαι γύρω.
1: Μαρία, βρήκες τώρα ανθρώπους εδώ να ρωτήσεις.
0: Στοιχείο φοιτητές και ο Δημήτρης στέλνει το μήνυμα.
1: Και ο Δημήτρης και ο Μάρκος από πάνω.
0: Και ο Μάρκος, έχουν κάνει φοβερή εντύπωση ρε παιδιά. Έχετε στείλει επιστολή, email στον Περιφερειάρχη, στον Δήμαρχο και τι σας έχουν απαντήσει. Χαρτιά, script amanet, έχετε στείλει. Μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό. Είναι πολύ και το νησί είναι γεμάτο φοιτητές. Και είναι και φοιτητές που σπουδάζουν και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ναυτιλιακά μεταξύ άλλων.
1: Πλέον, ναι.
0: Είναι σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού που είναι στοιχείο και των πλοιάρχων είναι στις συνούσεις απέναντι. Υπάρχουν λύκεια, υπάρχουν ναυτικά λύκεια. Πάρα πολλοί κόσμος. Καλό απόγευμα, ομορφόπεδα. Και η Γεωργία για το ίδιο θέμα.
1: Για άλλη εκπομπή είναι.
0: Τι?
1: Για άλλη εκπομπή είναι. Τα φλεία ομορφόπεδα.
0: Α, ναι. Είναι που έχει μπει και σπανό στην εξίσωση.
1: Sorry, έχεις δίκιο.
0: Γεια σου Μανιά, δεν πρέπει να ακούσω, λέει, εγώ που είμαι τσελσικιά, λέει, πρέπει να πλαντάζω.
1: 0-1 στο 86, είχε και δοκάρι, είχε και ευκαιρία η City, αλλά έχει χρόνο ακόμα, πάμε διαφημίσεις και έχουμε λιγότερο από 15 λεπτά για το φινάλι.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00111.

0: 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
3: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
4: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
8: Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Και ο χρόνος μετράει αντίστροφα και για το Final Four στη EuroLeague. Έτσι και ρωτάγαν και έχει γίνει θέμα πώς θα γίνει μεταπόληση εισιτηρίων και όλα αυτά. Έχει ανοίξει ειδική πλατφόρμα.
1: Ακριβώς, μέσα
0: από τη EuroLeague.
1: Από τη EuroLeague υπάρχει μεταπόληση fan to fan, από οπαδό σε οπαδό.
0: Ναι, γιατί βλέπω ότι τώρα είναι ευκαιρία πολλοί αεριτζίδες να οικονομήσουν.
1: Εγώ ξέρω,
0: να ξεγελάσουν ο κόσμο.
1: Ναι, εγώ ξέρω ότι κάποιε ιστοσελίδες που παίρνουν εισιτήρια. Πώς τα παίρνουν δεν ξέρω γιατί δεν το έχω ψάξει.
0: Όχι, λέω μέσα στο μπούγιο. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θα στήσουν τέτοιες ιστορίες, προφίλ αυτά για να πάρουν λεφτά.
1: Σίγουρα. Απλά λέω ότι όλα αυτά τα ιστοσελίδες που αγοράζουν εισιτήρια και τα πουλάνε σε κάτι τιμές 15 φορές πάνω.
0: Ναι.
1: Τώρα στήριξαν τις τιμές. Γιατί σου λέει άλλο να πάει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, άλλο μια ομάδα. Μικρότερη ζήτηση.
0: Σωστό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, το γήπεδο την Παρασκευή αναμένεται να έχει 8.500 φίλους του Ολυμπιακού, έως 3.000 της Φενέρ και λιγότερους από 1.500 οπαδούς της Βαλένθια και της Ρεάλ. Έχουμε δύο ισπανικές ομάδες.
1: Οι Ισπανοί δεν είναι. Μη σου πω ότι της Βαλένθια θα είναι περισσότεροι από της Ρεάλ.
0: Ναι, γιατί η Ρεάλ έχει. Εντάξει, και η Ρεάλ είναι κορυφαία. Έχει
1: κορυφαία απλά
0: τίτλους.
1: Στο μπάσκετ δεν κουβαλάει ποτέ κόσμο μαζί.
0: Ένα σου πω κάτι τώρα. Άμα έχει πάρει 13 Champions League, ρε φίλε, παύλα πρωταθλητριών. Είναι αυτό που λέει πάλι εμείς. Είναι EuroLeague F4, δηλαδή Final Four, tickets.com EuroLeague F4 Final Four, δηλαδή tickets όλα ενωμένα .com για επίσημες μεταπολίσεις εισιτηρίων του τελικού του Final Four, συγγνώμη.
1: Ναι, γιατί είναι τρία μάτς. Καταργήθηκε πλέον ευτυχώς ο μικρός τελικός, αυτό το βάσανο. Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι οι δύο ημιτελικοί την Παρασκευή.
0: Ο Ολυμπιακός παίζει νωρίς στις 6 με τη Φενέρ.
1: Στις 6.
0: Είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης η Φενέρ.
1: Ακριβώς, μην το ξεχνάμε. Και όπως έλεγες και πριν, εκτός αέρα, έχουν περάσει 4 πρώτοι του βαθμολογικού πίνακα. Δεν έσπασε κάποια έδρα.
0: Ναι, περάσαν οι 4 πρώτοι που τερμάτισαν τη regular season, για να μιλήσω λίγο μπασκετικά.
1: Ολυμπιακός, Βαλένθια, Ρεάλ, Φενέρ.
0: Για να ασχολήσουμε με τον μπάσκετ, να καταλαβαίνεις τι λένε, πρέπει να έχεις προφίσκενση, ας πούμε. Οι 4 πρώτοι της regular season είναι αυτοί που πέρασαν στο τελικό της τετράδα. Ο Παναγιώτης λέει: κανείς δεν δίνει σημασία. Κόψαν 11 δρομολόγια τον Νοέμβρη. Από τότε μας παράτησαν. Προπατάμε 4 χιλιόμετρα, λέει, για να πάμε στοιχείο.
1: Το λέει και ο Μανώλης ότι δεν έχει δρομολόγια λεωφορείων. Πληρώνουμε φόρους και υποφέρουν τα παιδιά μας. Είναι τεράστιο πρόβλημα για να έχει.
0: Βέβαια, μου είπε ο Σπανός ότι. Συγγνώμη, το είχαν ψάξει και ότι δεν βρίσκουν λεωφορεία να μισθώσουν γιατί δεν συμφέρει το τίμημα που δίνουν. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος ο Δήμος, δεν το έχω δει. Η περιφέρεια, ναι, γιατί ασχολούνται με τα τουριστικά. Το λέμε και εμείς από εδώ. Τι να πω, το λένε άλλες εκπομπές, εδώ και μήνες. Δεν βλέπω να γίνεται τίποτα.

0: Να κοιμηθείς νωρίς σήμερα. Έχεις τελικό αύριο.
1: Εννοείται.
0: Λέει, δεν φαντάζεσαι, το βρήκα στο New Money. Ναι. Είναι του Γιάννη του Παναγόπου. Δεν φαντάζεσαι, λέει, πόσες ώρες κοιμούνται Φέντερερ, Μπολτ και Λεμπρό Τζέιμς.
1: Επειδή δεν είμαι ούτε Φέντερερ, ούτε ο Μπολτ, ούτε Λεμπρό Τζέιμς, απλά θα κοιμηθώ, να ξεκουραστώ.
0: Λοιπόν, η σωστή διαχείριση της πνευματικής και σωματικής ενέργειας, εξίσου σημαντική με τις προπονήσεις και τη διατροφή.
1: Ναι.
0: 9-10 ωρίτσες λέει νυχτερινού ύπνου και ένα σταθερό μικροδιάλειμμα ύπνου μέσα στη μέρα, συνήθως 1-2 ώρες. Ναι. Αυτό το Ρότζερ Φέντερερ.
1: 9-10 το βράδυ και 1-2-2. Δηλαδή τη μισή μέρα κοιμάται.
0: Ο Φέντερερ.
1: Ο Φέντερερ.
0: Ατομιρούντος.
1: Ναι.
0: Και έχω ξαναπεί, ο Φέντερερ είναι το. Ο μπράτα μπάσαντο του παγκόσμιου τένις.
1: Ξεφωνώ. Δηλαδή,
0: αν έφερε στο μυαλό σου έναν αθλητή που λες ποιος θα μας εκπροσωπήσει στο τένις, είναι αυτός. Γιατί έχει μια ευγενή παρουσία.
1: Συγκεντρώνει πάνω του ό,τι ζητάς για
0: τα λεπτάρα. Ναι. Ευγενή παρουσία, επικοινωνιακός, μιλήχιος. Ρε φίλε, αυτός είναι.
1: Ε, συμφωνώ.
0: Brand ambassador, τέλος.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Δεν πιστεύω ότι έχει ξαναβγεί άλλο σαν κι αυτόν. Να έχει το όλο το πακέτο.
1: Εννοώ. Όχι, όχι, όχι. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι.
1: Ο Λεμπρόν πόση ώρα κοιμάται και μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα, πρωί.
0: Περίμενε. Ο Ουσέιν Μπολτ περίπου 9,5 ώρες ύπνου.
1: Ναι.
0: Συνήθιζε και περίπου 1 ώρα το μεσημέρι.
1: Άρα
0: σε περιόδους έντονης αγωνιστικής πίεσης και προπόνησης. LeBron James σακώνει την πιο εξελιγμένη εκδοχή της σύγχρονης φιλοσοφίας recovery.
1: Ναι.
0: Συνδυάζει 7-9 ώρες βασικού ύπνου.
1: Ωραία.
0: Με μικροδιαλύματα ύπνου που μπορεί να φτάσουν από 1,5 ώρα έως και 2-3 ώρες την ημέρα. Δεν θα τους παρακολουθούν, δεν είναι λέει άλλος παρανίσταξα. Τους έχουν βάλει σε ένα πρόγραμμα.
1: Ναι. Δηλαδή... Άρα κοιμάται περίπου 8 ώρες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και μέσα στην ημέρα.
0: Από 1,5 μέχρι 3 ώρες, αναλόγω.
1: Μάλιστα. Με το Φέντερερ είναι 12 ώρες μέρα ύπνο και μεσημέρι και βράδυ.
0: Λοιπόν, στον επαγγελματικό κόσμο, η παραγωγικότητα εξακολουθεί να μετρείται σε ώρες, φίλε. Και είναι σωστό. Η εικόνα του εργαζόμενου που δουλεύει ακατάπαυστα έχει συνδεθεί με την απόδοση μια αναχρονιστική πλέον αντίληψη. Ακόμα και σήμερα, ένα διάλειμμα ή πολλά μικρά διαλύματα θεωρούνται συχνά ως ενοχική παρέκκληση από το τυπικό εργασιακό περιβάλλον. Κι όμως η νευροεπιστήμη, φίλε, περιγράφει μια διαφορετική πραγματικότητα. Ο εγκέφαλός μας, μόνο μη, μπορεί να διατηρήσει υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή συνήθως 60-90 λεπτά. Κυρίες και κύριοι, με αυτό το ρεπορτάζ, έχω να πω κι άλλα, δικαιώνεται ο διευθυντής του σταθμού μας, του Sky 100,3, Βασίλης Χιώτης. Γιατί μας έδωσε εκπομπή 90 λεπτών για να έχουμε φουλ απόδοση. Βασίλα ρε, είσαι μοναδικός. Ευχαριστούμε. Σας χαιρετούμε.
1: Μισό, μισό, να πούμε. Έχω 10 δευτερόλεπτα γιατί έχει play out. 7 η ώρα, Αστέρας Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος, Πανσεραϊκός Πανετολικός. Στις 7 και οι 3 και η βαθμολογία είναι Ατρόμητος 43, Κηφισιά 37, Πανετολικός 35. Έχουν μείνει αυτοί. Αστέρας 32, Πανσεραϊκός 28, ΑΕΛ 27.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί γίνεται η σφαγή.
0: Κώστας Πανός, Σοφία Καλαβρού, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ρούλα με δύο ταφρετάκου που θα είναι και αύριο μαζί μας. Από τον Νικόλα, τον playmaker του Sky στο μπάσκετ, κυρίες και κύριοι.
1: Και από τον Μινό.
0: Καλό βράδυ. 10 η ώρα Ακύλας ακολουθεί. Άσπα Παναγωπούλου με δελτίο και μετά.
1: Και μετά Πετράν Κυρκυλής με εκπομπή και μαγαζίνο.
0: Bye.
2: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηλίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
9: Η ώρα είναι 7.

0: 89,4.
1: Του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Σε κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων συμπληρωμάτων διατροφής που διακινούνταν χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στον ΕΟΦ, προχώρησαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Μετά από στοχευμένους ελέγχους σε εταιρεία εμπορίας συμπληρωμάτων και δύο αποθήκες, οι ελεγκτές κατάσχεσαν συνολικά 34.202 συσκευασίες συμπληρωμάτων διατροφής. Η εκτιμόμενη αξία τους ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα, οι ελεγκτές προχώρησαν και σε φορολογικό έλεγχο, από τον οποίο προέκυψε μεγάλη έκταση φοροδιαφυγής στην ελέγχο εταιρεία. Με τη συμμετοχή και του ελληνικού FBI εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε 6 χώρες της Ευρώπης, εξαπατώντας ασθενείς μέσω της πώλησης πλαστών φαρμάκων, τα οποία παρουσιάζονταν ως νήσια για σοβαρές ασθένειες. Η ευρωπαϊκή επιχείρηση έγινε υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας που λειτουργούσε από το 2019 είχαν ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων είχαν εμπορευτεί πάνω από 400 σκευάσματα που δεν είχαν άδεια κυκλοφορίας. Συνολικά ερευνήθηκαν 113 χώροι σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία. Κατά τις έρευνες συνέλευσαν τα βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας. Ο παράνομος τζίρος του κυκλώματος υπολογίζεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβαση του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζεται για δεύτερη μέρα. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Παραλατώνησε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, δεν συγκροτείται από συνασπισμού συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της την ομή της εξουσίας. Η παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως πρίκα για πλουτισμό ημετέρων. Το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων», τόνισε ο κ. Δένδιας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης, θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας, ψήφο προοπτικής. Όπως είπε, σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε ήδη, προετοιμάζουμε μια νέα γενιά μεταρρυθμίσεων. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε πως η Ελλάδα, παρά τη διεθνή αστάθεια και τις γεωπολιτικές αναταράξεις, έχει καταφέρει να ενισχύσει τη θέση της όσο ποτέ άλλοτε μετά τη μεταπολίτευση. Επισήμανε πως η χώρα δεν ακολουθεί πλέον παθητικά τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει η ίδια τους όρους του παιχνιδιού στην περιοχή. Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε ιδιαίτερα στις κινήσεις που, όπως είπε, έκλεισαν κενά 50 ετών στα εθνικά θέματα. Στη Βρετανία, ο πρώην Υπουργός Υγείας, Γουες Τρίτινγκ, που παρετήθηκε την Πέμπτη, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ήθελε να θέσει υποψηφιότητα για να αντικαταστήσει τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και επομένως στην Downing Street. Στη σύλληψη 5 ατόμων, 2 18χρονων και 3 ανηλίκων, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο της Κρήτης στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων. Από τις 8 έως τις 15 Μαΐου, οι δράστες πραγματοποιούσαν αγορές μικρής αξίας χρησιμοποιώντας πλαστά χαρτονομίσματα των 200 ευρώ. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 14 περιπτώσεις. Ελλάδα και Κύπρος ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό στον απόψινό μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί στις 10 ώρα Ελλάδα στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι «Φέρτο» θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του τελικού και η Κύπρος με τον Τζάλα της Αντιγόνης στην 21η θέση. Για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League, σέντρα πριν από λίγο στις αναμετρήσεις Αστέρας και Φυσιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Η ΚΑΠΑ 17 του Πανεθνιακού γιόρτασε σήμερα την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά την νίκη με 1-0 επί του Αστέρα Τρίπολης. Στο κοροπή βρέθηκε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 4 με 5 και στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα επιρροτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
0: Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες από πανταχού της Φιλίου μας. Ακούνε.
3: Θέλω να είμαι σαφής. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή και κάνει τη δουλειά της.
4: Πήρα τον Μητσοτάκη και του λέω: αδερφέ, αυτό δεν είναι δημογραφία. Εδώ κάτι παίζεται. Τώρα δεν είναι δημογραφία αυτό.
5: Στα εξηγόρια.
6: Μάλιστα. Μάλιστα λοιπόν.
7: Όλο αυτό το οποίο λέμε πελατειακό κράτος είναι κάτι το οποίο το πολεμάει αυτή η κυβέρνηση.
8: Ποια γέλασε!
9: Καλείτε εσά όμως, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να
10: γιατί
9: καταλάβω.
10: Γιατί ήμουν ωραίος, κύριε.
9: Τι είχατε κάνει.
10: Παραμύθι.
11: Θέλει να γίνει viral προφανώς.
9: Και εμείς μπορούμε να έχουμε αυτοδυνάμεια. Ωραία,
12: εντάξει.
9: Λούζε είμαστε.
13: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα. Ένα άλμα ανατροπή.
14: Τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
15: Κάνεις πλάκα τώρα.
16: Μα έχετε διακόψει σε αυτά τα οποία επισημαίνω και προσπαθώ.
17: Σε έναν μονόλογο 7 λεπτό δεν θες ένα
16: ερώτημα. Μονόλογο 7 λεπτό.
18: Τι κάνατε.
19: Εγώ είσαι.
18: Τι κάνατε.
19: Εγώ είσαι.
18: Τι κάνατε.
19: Τι είναι αυτό, τι τρέλα είναι αυτή.
20: Να το πω από την αρχή, να το διακόψουμε.
21: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε. Αυτή είναι η Ελλάδα.

Κωστάκι, μην ανησυχείς, θα πάει 10 η ώρα. Θα δεις και εσύ Eurovision. Έχει ένα άγχος, παιδιά, ο Κώστας, ο Σφανός. Πότε θα πάει 10 η ώρα, μου λέει από το πρωί. Πότε θα πάει 10 η ώρα, να δούμε και εμείς Eurovision. Το καλό πράγμα αργεί να έρθει, Κώστα Σφάνε. Θα έρθει η ώρα να ανοίξει την τηλεόρασή σου, να τους χάρεις όλους. Εκεί να ακούσεις μουσική, φίλε μου, όχι metal, αυτές τις ιδέες που ακούς. Μουσική, κανονική μουσική. Και για να δεις τι φίλος είμαι εγώ, Κώστα Σφανέ, δεν θα παίξουμε κανένα τραγούδι της Eurovision. Δεν θα παίξουμε κανένα τραγούδι, ναι, για να τα απολαύσεις όλα το βράδυ. Άμα τώρα, άμα σας τα σερβίρω από τώρα, παιδιά, τι θα ακούσετε το βράδυ με σουβλάκια και πίτσες που θα παραγγείλετε. Λοιπόν. Εδώ είμαστε, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες. Με καλύτερο καιρό εύχομαι αύριο, διότι σήμερα σαν να βαγίσαμε λιγάκι από πλευράς καιρού, νομίζω. Κάτι η αφρικανική σκόνη που δεν λέει να μας αφήσει ησυχία. Λίγο και οι βροχές, έβρεχε μέχρι και πριν από λίγο στα βόρεια του νομού. Φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές. Ενημερώστε μας, παιδιά, skyradio.gr. Πατήστε εκεί που γράφει πες την απόψή σου και μπουμπουνίστε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, την παρατήρησή σας. Και τι καιρό κάνει εκεί που βρίσκεται, θέλουμε να μάθουμε. Εκεί που βρίσκεστε, τι καιρό κάνει, θέλουμε να μας πείτε. Για να κάνουμε τις απαραίτητες συστάσεις, να σας πούμε ποιοι είμαστε εμείς, εδώ που θα σας ταλαιπωρούμε μέχρι και τις 9. Ο κύριος Κώστας Πανός, επίτιμο μέλος του Συλλόγου Φίλων της Eurovision, είναι στη ρύθμιση του ήχου, πάντα τέτοια κωστάκι, θα το πιστέψουνε τώρα αυτό πολύ, να ξέρεις. Η κυρία Σοφία Καλαύρο, το κορίτσι μας, επιμένεται δημοσιογραφικός σε αυτήν εδώ την εκπομπή, την ευχαριστούμε προκαταβολικώς, ευχαριστούμε και την... κυρία Ρούλα Βρετάκου, η Ρούλα μας δεν είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, κύριε Σπανέ. 210-48-0174, τι βομβαρδίζετε δίχως έλεος στο τηλεφωνικό το κέντρο, θα σας εξυπηρετήσει. Είναι ο άνθρωπός μας, σας υποδέχεται στο φαγέ μας. Ανταμών μου, όπως προείπα και στο διαδίκτυο, skyradio.gr, αφού πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, τα λέμε και στα social τα media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, pkirkilis σε Instagram και X, υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας βεβαίως, pkirk.papakitsbel.com. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Βιέννη σήμερα, όχι στη Ρώμη, είναι η βραδιά της Eurovision. Το πολύχρωμο πανηγυράκι της καρδιάς μας, στην απορία που έχουν κάποιοι, μεταξύ αυτών και εγώ οφείλω να παραδεχθώ, γιατί δείχνει ο κόσμος τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για ένα παροχημένο τηλεοπτικό προϊόν, το οποίο όμως εξακολουθεί να συγκινεί 70 χρόνια μετά, νομίζω φέτος κλείνουν τα 70 χρόνια από όταν πρώτο ξεκίνησε η Eurovision. Την απάντηση τη δίνει σήμερα στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής ο Δημήτρης Ριγόπουλος. Είναι η Eurovision και έχει πολύ δίκιο. Ένα από τα τελευταία τηλεοπτικά θεάματα που παραμένει προσβάσιμο χωρίς συνδρομές, μακριά από τις πλατφόρμες, μεταδίδεται ταυτόχρονα από όλους τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς. Είναι ένα από τα λίγα τελευταία τηλεοπτικά θεάματα που το έχουν αυτό. Δεν ξέρω ποιο άλλο είναι. Ο τελικός του Μουντιάλ. Έρχεται το Μουντιάλ το φετινό καλοκαίρι. Ο τελικός του Champions League επίσης στις περισσότερες χώρες, νομίζω υπάρχει προβολή, αλλά νομίζω όχι σε όλες. Δηλαδή και εκεί συνδρομητικά κανάλια ως επιτοπλίστων μεταδίδουν πια και το Champions League. Μεταδίδεται λοιπόν ταυτόχρονα από τη δημόσια τηλεόραση όλων των χωρών και παράγεται αυτή η αίσθηση, το γράφει πολύ ωραία ο Δημήτρης Ριγόπουλος, του κοινού χώρου. Και είναι και μια βραδιά που φέρνει κοντά παππούδες, γιαγιάδες, γονείς, παιδιά, συνταξιούχους, fans, haters, οικογένειες, παρέες, ζευγάρια, που αν τους έβαζες να δούνε σε άλλη περίπτωση και σε άλλη περίσταση το ίδιο τηλεοπτικό προϊόν, δεν θα καθόντουσαν. Δεν έχουν κοινές τηλεοπτικές συνήθειες, αυτό θέλω να πω. Πολύ εύστοχο το άρθρο του Δημήτρη Ριγόπουλου και θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Εδώ μιλάμε για διαγωνισμό. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι κάποιος στο τέλος της βραδιάς θα κερδίσει, θα αναδειχθεί νικητής. Οπότε υπάρχει και μια προσμονή από τους τηλεθεατές της κάθε χώρας να κερδίσει, η δική τους χώρα να κερδίσει το δικό τους τραγούδι. Δεν νομίζω να πιστεύετε περισσότεροι
πως το τραγούδι του Ακύλα, το Φέρτο, στον οποίο Ακύλα εύχομαι καλή επιτυχία, μου είναι συμπαθέστατος ο άνθρωπος, δεν νομίζω να πιστεύετε ότι το τραγούδι αυτό αρέσει στους περισσότερους. Δεν αρέσει, αρέσει στον περισσότερο κόσμο ότι με αυτό το τραγούδι έχουμε πιθανότητες αρκετές, πολλές πιθανότητες να κερδίσουμε το διαγωνισμό. Ξαναλέω, συμπαθέστατος μου είναι ο Ακύλας. Απλώς επειδή στην ίδια χώρα ζούμε και ξέρουμε ποια είναι τα μουσικά γούστα των περισσότερων σε αυτήν εδώ τη χώρα, δεν μας αρέσει το τραγούδι, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν μας αρέσει. Μας αρέσει ότι με αυτό το τραγούδι είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Πάμε για την πρωτιά, πάμε να το πάρουμε. Και αυτό ακούσα από τις τελευταίες ημέρες, από το πρωί μέχρι και το βράδυ, πάμε να το πάρουμε με τον Ακύλα και το Φέρτο. Θέλουμε να κερδίσουμε. Οπότε υπάρχει και αυτός ο ανταγωνισμός που συντηρεί τη Eurovision ως τηλεοπτικό θέαμα, διότι με τη μουσική καμία σχέση δεν έχει. Και αν το σκεφτείς, φίλε μου που με ακούς, κάτι αντίστοιχο έγινε και στο Euro του 2004 με την Εθνική, με τον Ότο Ρεχάγκερ στο τιμόνι. Δεν παίζαμε καμιά μπάλα τότε, δεν βλεπόταν η Εθνική, δεν έβλεπες την Εθνική Ελλάδος με το Δέλα, τον Κατσουράνη, τον Χαριστέα και τους υπόλοιπους για να χαρείς ποδόσφαιρο. Αν ήθελες να δεις ποδόσφαιρο, έβλεπες την Μπαρτσελόνα, τη Ρεάλ Μαδρίτης, αυτές τις ομάδες έβλεπες. Όμως μας άρεσε πάρα πολύ ότι μια φορά κι εμείς κερδίζαμε σχεδόν τους πάντες. Ήμασταν εξόχως ανταγωνιστικοί και καταλήξαμε στο τέλος να το πάρουμε το γύρο και να το σηκώσουμε. Οπότε οι περισσότεροι, για να καταλήξω κάπου, δεν γουστάρουν τη μουσική του Ακύλα, ούτε τους στίχους του, ούτε την ερμηνεία του. Γουστάρουν ότι έχουμε την ελπίδα για μια φορά να είμαστε πρώτοι κάπου, να κατακτήσουμε αυτό το διαγωνισμό, το διαγωνισμό της Eurovision, να είμαστε νικητές. Λοιπόν, καλή επιτυχία στον Ακύλα και καλή διασκέδαση. Όσοι παρακολουθήσετε την Eurovision θα είστε οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι με σουβλάκια, πίτσες και τα συναφή και τα υπόλοιπα θα παρακολουθήσετε και τον φετινό τηλεοπτικό διαγωνισμό. Τι έχουμε στα υπόλοιπα σε επίπεδο επικαιρότητας? Έχουμε το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, διεξάγεται στο Metropolitan Expo κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σε ένα έντονα προεκλογικό και πολωμένο κλίμα θα δείτε περισσότερα και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τον Μάρκο Δεϊμέζη σήμερα στο τιμόνι. Και παρόλο που ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε στην ομιλία του χθες πως οι εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027, νομίζω πως ελάχιστοι σήμερα που μιλάμε τον πιστεύουν. Νομίζω οι περισσότεροι ποντάρουν τα λεφτά τους στο ότι οι κάλπες θα στηθούν το φθινόπωρο του 2026. Μια προσπάθεια του Πρωθυπουργού και γενικότερα της Νέας Δημοκρατίας να μπουν τα βασικά πολιτικά διλήμματα εν ώψη των εκλογών, να επανασυσπηρωθεί η κομματική βάση, να επιστρέψουν αυτοί που σαν να έχουν περάσει τώρα στην άκρη, να έχουν απομακρυνθεί από το κόμμα και με προβληματισμό να παρακολουθούν τις συμπεριφορές κάποιων στελεχών και τις ανεπιτυχείς πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση σε ορισμένα πεδία, όπως για παράδειγμα το μέτωπο της ακρίβειας, για το οποίο ακούω πως γίνονται πολλά παράπονα και σε αυτό το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το 16ο τακτικό συνέδριο. Και βεβαίως είναι και σε αναζήτηση μιας νέας δυναμικής εκεί στη Νέα Δημοκρατία, διότι είναι και η φθορά του χρόνου των 7 ετών, κατά τα οποία 7 χρόνια βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας. Πάντως το κλίμα, παιδιά, και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι σαν να έχουν προκηρυχθεί ήδη εκλογές. Είναι σαν να έχουν προκηρυχθεί ήδη. Αυτό είναι το κλίμα. Αυτή είναι η εικόνα που εκπέμπουν, νομίζω, και τα υπόλοιπα κόμματα. Σαν να είμαστε στην αρχή μιας έντονης προεκλογικής περίοδου. Και αυτό ενδεχομένως να είναι και το πρόβλημα, ότι είμαστε ακόμη στην αρχή. Ελπίζω όχι στην πολύ αρχή, διότι αν επικρατεί και έρχεται και καλύπτει και τα πάντα αυτή η τοξικότητα που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες και είμαστε μόνο στην αρχή, φαντάζεστε τι θα ακολουθήσει τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες. Με ενδιαφέρον ανέμενε κανείς να ακούσει και την ομιλία του Νίκου Δένδια, ο οποίος έχει ακούσει από συντρόφους του εκεί στη Νέα Δημοκρατία πολλά τον τελευταίο καιρό. Μια ομιλία η οποία είχε πάρα πολλές αιχμές που έφταναν και στην αυλή του Μεγάρου Μαξίμου,
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα και στο sky.gr και βεβαίως ξαναλέω πλούσιο ρεπορτάζ από τον Γιάννη Καντέλη το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Και τι δεν είπε ο Νίκος Δένδιας, παιδιά. Και τι δεν είπε. Θα σταθούμε και στον Νίκο Δένδια πιο μετά. Δεν τον έχουμε ακόμη τον Αντώνη Ατζολέτο. Σε λίγο θα συναντήσουμε τον Αντώνη Ατζολέτο. Κάνει ρεπορτάζ ο άνθρωπος τώρα, διότι επί του πιεστηρίου είδηση που θα ακούσετε. Ο Σωκράτης Φάμελος πριν από λίγο διέγραψε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη. Δεν ξέρω τι έχει προηγηθεί. Μου λένε τώρα ότι υπήρξε μια ανάρτηση πριν από λίγες ώρες του βουλευτή Χανίων, μέχρι πρώτην ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο Facebook. Μέσα από αυτή την ανάρτηση ο κύριος Πολάκης εξαπέλυε μια σφοδρότατη επίθεση κατά του Σωκράτη Φάμελου. Τον κατηγορούσε για αφωνία, για έλλειψη πρωτοβουλίας, για αναποφασιστικότητα. Και μία αναφορά από ό,τι βλέπω σε κάποιες δηλώσεις που τις έχει κάνει ο κύριος Δημήτρης Χατζησοκράτης, τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πως θα πρέπει να αναστείλει τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και να πάνε όλοι μαζί μετά να παρακαλέσουν τον Αλέξη Τσίπρα να τους πάρει στο νέο κόμμα. Κάτι τέτοιο δηλαδή. Ναι. Και κατηγορεί τον κύριο Πολάκη, έχω μπροστά μου τώρα τον κύριο Φάμελο, έχω μπροστά μου τώρα την ανάρτηση του κύριου Πολάκη, ότι δεν έχει συγκαλέσει τα όργανα του κόμματος, την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή. Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, την έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα, ρωτάει τον κύριο Φάμελο ο κύριος Πολάκης και τον καλεί να συγκαλέσει άμεσα πολιτική γραμματεία. Η απάντηση του κυρίου Φάμελου ήρθε μέσω της διαγραφής του Παύλου Πολάκη, μάλιστα. Ναι. Φαινόταν πως τους χώριζαν πολλά τους δύο άνδρες το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο κύριος Πολάκης ήταν υπέρ της αυτόνομης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος έχει μια διαφορετική ανάγνωση των πραγμάτων. Οπότε ήταν ένα διαζύγιο το οποίο το αναμέναμε κάποια στιγμή. Βρήκαν την ημέρα! Ανήμερα της Eurovision, παιδιά, μια χαρά. Ό,τι πρέπει, γι' αυτό το πανηγυράκι της καρδιάς μας είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτά που συμβαίνουν εκεί στην Κουμουνδούρου.

0: Πριν συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη, sky.gr, παιδιά, ενημέρωση χωρίς τελεία και δίχως τέλος. Πάμε στους δρόμους, κύριε Σπανέτη, λέτε, να δούμε αν έχει κίνηση εκεί έξω, βράδυ Σαββάτου. Λοιπόν, στην κάθοδο της Αθηνολαμίας όλα καλά τα βλέπω, δεν υπάρχει πουθενά πρόβλημα, παιδιά. Τι, ήδη έχετε κλειδαμπαρωθεί για να δείτε Eurovision? Ήρεμα, παιδιά, στις 10 ξεκινάει το πανηγυράκι μας, το πανηγυράκι της καρδιάς μας. Στο κέντρο της Αθήνας δεν βλέπω κάτι. Πυκνή ροή των οχημάτων σε Βασιλή Σοφίας και Βασιλή Σαμαλίας, όχι όμως κάτι το φοβερό. Η Συγκρού είναι μια χαρά. Σταδίου Πανεπιστημίου κανένα πρόβλημα δεν βλέπω. Η Παραλιακή δεν έχει επίσης κανένα ζήτημα αυτή την ώρα. Ούτε στη Βουλιαγμένη θα συναντήσετε κάποιο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Η Περιφερειακή Μητού είναι μια χαρά κομπλέ. Η Αττική Οδός δεν έχει επίσης κανένα θέμα. Και η Κηφισίας μια χαρά. Και την ανεβαίνετε και την κατεβαίνετε δίχως να συναντήσετε ιδιαίτερα κυκλοφοριακά προβλήματα. Αυτά και από τους δρόμους. Και εδώ στον Πειραιά στα λιμέρια τα δικά μας, εδώ στο Νέο Φάληρο, κανένα πρόβλημα δεν βλέπω αυτή την ώρα. Λοιπόν, τον βρήκαμε τον άνθρωπό μας, τον οποίο δεν τον αφήνουν να ησυχάσει ούτε βράδυ Σαββάτου, ούτε να απολαύσει τη Eurovision δεν μπορεί ο άνθρωπος. Αντώνης Ατζολέτος, παιδιά, ο επικεφαλής του πολιτικού μας ρεπορτάζ. Γεια σου, φίλε, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Όπως θα λες, είμαι παιδί μου, όπως θα λες, τι θα κάνεις.
0: Ούτε το Σάββατο οι αθεόφοβοι δεν σε αφήνουν να ησυχάσεις εσύ. Τι
1: να δω το φέρτο, να δω το φέρτο.
0: Ωχ, Θεέ μου, τι έγινε και διαγράφει τώρα ο Παύλος Πολάκης από τον κύριο Φάμελο? Για εξήγησέ μας.
1: Κοίταξε, ήταν η ανάρτηση, έτσι, ξεκάθαρα, αλλά ήταν και η μεγάλη πίεση που δέχεται το τελευταίο διάστημα ο Σωκράτης Φάμελος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, ναι. Να επικοινωνήσει μαζί, ναι, του.
0: Η ανάρτηση, συγγνώμη που σε διακόπτω, πότε έγινε? Έγινε σήμερα το πρωί από τον κύριο Πολάκη.
1: Σήμερα έγινε, σήμερα. Υπήρχε και...
0: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα τώρα με τον κύριο Πολάκη? Παλιά ξυπνούσαμε και κοιμόμασταν με το τι κάνει στους λογαριασμούς στα social media. Τώρα, επειδή έχει συρρυκνωθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι περιμένουν να δει τι θα κάνει ο Τσίπρας, δεν πολύ ασχολείται και ο κόσμος τώρα, ούτε εμείς οι δημοσιογράφοι, με τις αναρτήσεις του κύριου Πολάκη. Έκανε όμως, λες, αυτή την ανάρτηση σήμερα το πρωί.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι πως ο κύριος Πολάκης ασχολείται με αυτό που θα κάνει ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Και ασχολείται πολύ και είχε στείλει και SMS στον κύριο Φάμελο να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία προκειμένου να τα συζητήσουν όλα. Πιέζουν γενικότερα κάποιοι βουλευτές αρκετά τον κύριο Φάμελο να συναντηθεί, να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, να τα βάλουν κάτω προκειμένου να δουν πώς θα πάει από εδώ και πέρα. Ο Παύλος Πολάκης είναι από τα στελέχη που πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης, ότι ο Αλέξη Τσίπρας έχει κρατήσει μια ξεχωριστή πορεία. Υπήρχαν, ναι, και κάποια στελέχη που αρθογραφούν.
0: Με συγχωρείς, και σε δημόσιες τοποθετήσεις που έχει κάνει ο κύριος Πολάκης, αποδομεί αυτά που λέει. Το rebranding του κύριου Τσίπρα, ναι, επιχειρεί κάπως να το αποδομήσει.
1: Υπάρχουν κάποια στελέχη, όπως ο κύριος Χατζησοκράτης έκανε και επανάρτηση σήμερα, που μιλούν για μια ουσιαστικά αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ
0: αυτό
1: και πέρα.
0: Αυτό το έχει προτείνει όντως ο κύριος Χατζησοκράτης, Αντώνη?
1: Ναι, ναι, το έχει προτείνει σε μέσα στη Κεντρική Επιτροπή. Οπότε όλα αυτά, όπως καταλαβαίνουν, όπως καταλαβαίνεις, δημιουργούν ένα πολύ εκρηκτικό μείγμα στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί καταλαβαίνουν πως θα ισχύει όντως ότι ο Αλέξης Τσίπρας τέλη Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα, αρχές Ιουνίου το αργότερα. Υπάρχει ίσως και
0: εγώ εσένα ακούω, εσύ τι λες? Λες τέλη Μαΐου θα πατήσει το κουμπί?
1: Λέω τέλη Μαΐου, ναι, είναι πολύ πιθανό.
0: Μάλιστα. Το λέω γιατί κυκλοφορούν σήμερα και ημερομηνίες για 26 και 27 Μαΐου, ακούμε ότι...
1: Δεν αποκλείεται τίποτα. Πια έχει επιταχύνει πουλο, Αλέξη Τσίπρας. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να πάρθουν αποφάσεις. Και βλέπεις τι γίνεται και στη Νέα Αριστερά, έτσι. Εκεί αρχίζει, ναι, και ξυλώνεται το πουλόβρι σιγά σιγά.
0: Ναι, γιατί αυτά... ο κύριος Οσγκιούρ, από ό,τι καταλαβαίνω, θέλει να πάει προς το νέο κόμμα Τσίπρα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ο οποίος χθες αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς και ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του.
1: Έτσι είναι, ναι, οπότε οι εξελίξεις τρέχουν. Κάποιοι πιστεύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μένει πίσω, άλλοι πιστεύουν ότι πρέπει να το δει ψύχρεμα ο ΣΥΡΙΖΑ και σιγά σιγά να δει πως μπορεί να ενταχθεί ή να συμπαραταχθεί με το κόμμα Τσίπρα. Τη στιγμή βέβαια που ο πρώην Πρωθυπουργός έχει πει ότι δεν θέλει συνένωση δυνάμεων. Θα πάει μόνος του.
0: Δεν έχει πει και κάτι άλλο, διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Δεν έχει πει ότι όποιος θελήσει να τον ακολουθήσει θα πρέπει να παραιτηθεί και από βουλευτής?
1: Ναι, βεβαίως. Ισχύει και αυτό. Και ισχύει και αυτό και είναι και κάτι που δεν έχει πάρει πίσω και δεν είναι κάτι που θα δούμε το επόμενο διάστημα από παραιτήσεις βουλευτών, εκτός αν υπάρχει μεγάλη πίεση.
0: Ναι.
1: Τώρα και να μείνει κάποιος ένα χρόνο εκτός Βουλής, άμα οι εκλογές γίνουν του χρόνου τον Απρίλιο, δεν είναι τόσο απλό πράγμα, είναι μεγάλη απόφαση.
0: Ναι, μάλιστα. Διαγράφει λοιπόν ο κύριος Πολάκης από τον κύριο Φάμελο. Θυμίζω η δεύτερη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Απλώς την πρώτη φορά το είχε πάρει ο Αλέξης Τσίπρας πίσω όλο αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: ακριβώς,
0: ήταν,
1: ακριβώς.
0: Όταν ακόμη ο κύριος Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη.
1: Να
0: σε καλά. Ελπίζω κάτι άλλο να μην προκύψει. Να απολαύσεις, φίλε μου, την Eurovision το βράδυ. Λοιπόν, τι τραβάει και αυτός ο Χριστιανός, τι τραβάει. Περισσότερος Αντώνης Ατζολέτος. Αύριο εδώ, ζωντανός όλος ζωντανός, στις 12 το μεσημέρι, παιδιά, 12 με 1. Είναι η κυριακάτικη πολιτική εκπομπή του Sky 100,3. Φαντάζομαι τηλεφωνικός ο Γιάννης Καντέλης, διότι έχει και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι εδώ στο στούντιο μαζί του, δηλαδή. Πιστεύω, εκτός και αν διακτηνιστεί το αγόρι μας και έρθει εδώ να κάνουν μαζί εκπομπή, δεν ξέρω. Αυτά στο πρώτο μισάρο της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Φύγαμε για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων, επιστροφή σε πολύ λίγο.
2: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
7: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
6: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
7: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
8: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
9: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14?
10: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
11: Να το, ήρθε.
9: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
15: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
14: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
15: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
14: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
16: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
17: Thank you.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Στην κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων συμπληρωμάτων διατροφής που διακινούνταν χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στον ΕΟΦ, προχώρησαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Μετά από στοχευμένους ελέγχους, εταιρεία εμπορίας συμπληρωμάτων και δύο αποδίκες, οι ελεγκτές κατάσχεσαν συνολικά 34.202 συσκευασίες συμπληρωμάτων διατροφής. Παράλληλα, προχώρησαν και σε φορολογικό έλεγχο, από τον οποίο προέκυψε μεγάλη έκταση φοροδιαφυγή. Διεθνές κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν σε 6 χώρες της Ευρώπης, εξαπατώντας ασθενείς μέσω της πώλησης πλαστών φαρμάκων, εξαρθρώθηκε υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Συνολικά ερευνήθηκαν 113 χώροι σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 27 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, υπολείπονται πολλοί από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σε δήλωσή του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμενες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος», τόνισε ο κ. Φάμελος. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
18: Δυναμώστε λίγο τον ήχο και κυρίως καθίστε μπροστά στις οθόνες, πλησιάστε την οθόνη και δείτε.
19: Και τι δεν ακούσαμε? Τζόκερ, κελαχία, ακριβά αυτοκίνητα, σπίτια, αμάξια και εξοχικά.
20: Οπα.
19: Σπίτια, αμάξια και εξοχικά.
20: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
19: Real estate, φέρτο.
21: Real estate, φέρτο. Στα σημειτούνα,
19: φέρτο.
21: Χρήζω ορολόγια, lead designer, σου λέω.
19: Φέρτο.
21: Λέτερ παντό.
19: Φέρτο.
21: Και εσκαρδό.
19: Φέρτο.
21: Ραλικά, δυο μεστάς.
19: Σου είπα,
21: φέρτο.
22: Μουσική για τσόγλανους.
19: Όλα εφικτά, όλα εύκολα, όλα πιστευτά. Στο μαγικό κόσμο που ο ΠΚΠ.

είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Το μουσικό γεγονός της περασμένης εβδομάδας στο χωριό το δικό μας ήταν η συναυλία των Metallica. Αυτή της εβδομάδας η συναυλία της Patti Smith. Χθες πραγματοποιήθηκε αυτή η πολύ αναμενόμενη συναυλία στο θέατρο του Λυκαβητού. Ήταν sold out. Και έχω την αίσθηση πως με αυτή τη συναυλία και επισήμως άνοιξε η καλοκαιρινή σεζόν για το θέατρο του Λυκαβητού. Ένας πολύ ωραίος συναυλιακός χώρος μετά και την ανακαίνισή του. Η Patti Smith πραγματικά μια σπουδαία, μια από τις καλύτερες τραγουδίστριες των τελευταίων 30 ετών. Ποιήτρια, μουσικός, συγγραφέας, εικαστική δημιουργός και ακτιβίστρια. Όσοι βρέθηκαν χθες στη συναυλία την οποία έδωσε μία ακόμη στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στα μέρη τα δικά μας, μιλούν με τα καλύτερα λόγια για την Patti Smith και στέκονται όλοι στο πώς υπήρχε από τα πρώτα λεπτά της εμφάνισής της μια αίσθηση οικειότητας ανάμεσα στην ίδια και τους θεατές. Σαν να συναντιούνται πάλι φίλοι μετά από πολλά χρόνια. Πραγματικά μεγάλη υπόθεση αυτό, δεν το έχουν όλοι οι καλλιτέχνες, να έχεις αυτή την οικειότητα και να υπάρχει αυτή η ζεστασιά με το κοινό σου, με τους φαν σου. Το τραγούδι που ακούτε είναι το Mother Rose. Το θέμα των τελευταίων λεπτών είναι η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, του Σοκράτη Φάμελου, εξαιτίας μιας ανάρτησης που έκανε σήμερα το πρωί ο κύριος Πολάκης στα social media. Εγκαλούσε τον κύριο Φάμελο για το γεγονός ότι δεν έχουν συγκληθεί τα όργανα του κόμματος τον τελευταίο καιρό. Έβαζε στο τραπέζι και κάποιες δημόσιες τοποθετήσεις που έχουν γίνει από στελέχη του κόμματος και τα οποία ζητούν να αναστείλει τη λειτουργία του το κόμμα εν ώψη του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Βλέπω πως υπάρχει δήλωση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Φάμελου, που συνοδεύει αυτή την απόφαση του να διαγράψει τον κύριο Πολάκη από το κόμμα. Κάνει λόγο για προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του κυρίου Πολάκη που δεν μπορούσε να γίνει ανεχτή. Επίσης σημειώνει πως είναι αισχρό το υπονοούμενο του ότι έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Τα χαρακτηρίζει όλα αυτά απολύτως ανυπόστατα και απαράδεκτα. Ο κύριος Φάμελος επιμένει πως αγωνίζεται για την επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, την ανασύνθεση και την ενότητα του προοδευτικού χώρου μακριά από μοναχικές πορείες και την περιχαράκωση και καταλήγει σε αυτή τη δήλωσή του ότι δεν θα επιτρέψει προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια. Και πριν από λίγα λεπτά υπήρξε απάντηση από τον κύριο Πολάκη, νέα ανάρτηση στα social media. Έσπασα, λέει, το παγκόσμιο ρεκόρ ο κύριος Πολάκης. Τρεις προέδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος χωρίς απολύτως καμία δικαιολογία. Ανέχετε βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει πολιτική γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις. Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει. Με βγάζει από την κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς καμία ενημέρωση, όπως και ο προηγούμενος. Εγώ ο ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και θα είμαι, όλους ο λαός θα μας κρίνει στο τέλος όπως έκρινε και στο παρελθόν και τους προηγούμενους προέδρους και εμένα. Θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία. Παύλος Πολάκης, βουλευτής Χανίων, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, διότι μέλος της πολιτικής γραμματείας παραμένει, διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Με συγχωρείτε, ένα σύντομο σχόλιο αν μου επιτρέπετε. Δεν είχε άδικο ο κύριος Πολάκης αυτά που γράφει. Δηλαδή, τίνω να συμφωνήσω με τα όσα σημειώνει, διότι δεν είναι αυτός ο οποίος διακινεί τις φήμες
και δεν είναι αυτός ο οποίος κάνει τις δηλώσεις ότι θα πρέπει να αναστείλει τη λειτουργία του ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα είπε ο κ. Χατζησοκράτης και τα έχουν πει και άλλοι. Έχει δίκιο ο κ. Πολάκης. Εδώ με μαθηματική ακρίβεια ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται στη διάλυσή του και ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Φάμελος, κάνει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Κάνει σαν να μην βλέπει ότι το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ έρχεται. Ενώ έρχεται. Ενώ βλέπεις τις φυγόκεντρες δυνάμεις και βλέπεις πως μέχρι να έχουμε την προκήρυξη των εκλογών ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει απορροφηθεί από το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Προς τα εκεί πάμε, προς τα εκεί βαδίζουμε, προς τα εκεί οδεύουμε. Λοιπόν, έχει δίκιο ο κύριος Πολάκης ως προς αυτό. Αυτά για τον Παύλο Πολάκη και τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

0: καλά. Όπως βλέπεις, η επικαιρότητα τρέχει. Είναι αμήλικτη ακόμη και σαββατιάτικα.
1: Άστα, άστα. Και... βέβαια, σε λίγες ώρες όλοι με τη Eurovision, φίλε μου, θα ασχολούνται με τίποτα άλλο. Να ξέρεις.
0: Ναι, εκτός αν δεν γίνει κάτι άλλο κοσμοϊστορικό, ποτέ δεν ξέρεις πραγματικά. Ναι,
1: όντως.
0: Λοιπόν, τώρα.
1: Φαντάζομαι, πριν μας πεις τι έχετε αυτή την ώρα βάλει στο sky.gr, ποια είναι τα πρώτα θέματα. Για να μπούμε και να μπουν και οι ακροατές και να ενημερωθούν. Φαντάζομαι πως θα έχετε συνεχή ενημέρωση για την Eurovision το βράδυ, ε? Έχει προνοήσει υπηρεσία.
0: Βεβαίως. Υπάρχει πιθανότητα μετά από αρκετά χρόνια να μας το φέρει ο Ακύλας.
1: Λες, ε?
0: Τι να πω. Για
1: να δούμε.
0: Κοίταξε, μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι φέτος δεν έχουν εντυπωσιάσει πάρα πολύ τα κομμάτια, οπότε... ναι. Εντάξει,
1: καλά, το έλεγα και στη εισαγωγή της εκπομπής. Το λέω και μία ακόμη φορά, διότι πραγματικά το πιστεύω. Το τραγούδι αυτό στους περισσότερους Έλληνες δεν αρέσει. Το φέρτο του Ακύλα. Αρέσει πάρα πολύ όμως το γεγονός ότι με αυτό το τραγούδι μπορεί και να κερδίσουμε. Αυτό το γουστάρει ο κόσμος πάρα πολύ. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτό το hype με το τραγούδι του Ακύλα.
0: Αν θέλουμε, θα μας αρέσει.
1: Ναι, ακριβώς εννοείται. Θα το κάνουμε εθνικό μας ύμνο. Το φέρτο του Ακύλα, δεν το συζητώ. Για πάμε στα θέματα μας, τι καλό έχετε.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, πρώτο θέμα εδώ και λίγα λεπτά είναι το ότι ο Παύλος Πολάκης έχει τεθεί πλέον εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για τρίτη φορά. Το είπε και ο ίδιος ότι έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ. Αυτό είναι το πρώτο μας θέμα στο sky.gr. Έχουμε απαντήσεις, αναρτήσεις, τα πάντα όλα. Αναφέρθηκες και εσύ προηγουμένως αναλυτικά σε αυτό. Επίσης, για να πάμε λίγο στα διεθνή, έχουμε ένα δημοσίευμα από την Telegraph που λέει ότι άνθρωποι του Ντόναλντ Τραμπ ενθαρρύνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και γενικώς τον κόλπο. Κυρίως όμως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, να καταλάβουν Ιρανικό νησί, Πέτρο. Και μάλιστα κάτω από την είδηση αυτή έχουμε και τις σχετικές πληροφορίες. Αναφερόμαστε στην Τεχεράνη, η οποία Τεχεράνη σχεδιάζει μηχανισμό στο στενό του Ορμούζ και προαναγγέλει τέλη διέλευσης, μάλιστα, πρέπει να σου πω. Αυτή η είδηση ήταν, την έχουμε από νωρίς. Την ίδια στιγμή που ιρανικά μέσα ενημέρωσης, Πέτρο, λένε πως ευρωπαϊκά κράτη ζήτησαν την άδεια του Ιράν για διέλευση από το στενό του Ορμούζ. Είναι και αυτό έτσι μια εξέλιξη που παρακολουθούμε όλη την κρίση στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζουμε και την παρακολουθούμε. Δεν σταματάνε αυτά δηλαδή. Επειδή έχουμε τη Eurovision, επειδή τρέχει επικαιρότητα στη πολιτική κτλ. Συνεχίζουμε.
1: Και παρακολουθείτε τι γίνεται και στους δρόμους και μπράβο σας, καλά κάνετε.
0: Βεβαίως.
1: Βλέπω πάνω πάνω στο κόκκινο μπανεράκι σας μας ενημερώνετε για ένα τροχαίο που συνέβη πραγματικά πριν από λίγα λεπτά στην Πατησίων και υπάρχουν και δύο τραυματίες. Τρία γιοταγή συγκρούστηκαν με δύο μοτοσυκλέτες.
0: Ακριβώς, Πέτρο, ναι. Συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα με δύο μοτοσυκλέτες. Αυτό σήμερα το απόγευμα στην Πατησίων. Έχουν τραυματιστεί δύο άνθρωποι.
1: Είναι στο ύψος της Αγαθουπόλεως. Το λέω για τους φίλους οδηγούς που μπορεί να περάσουν από το σημείο ή θέλουν να αποφύγουν την Πατησίων για να μην ταλαιπωρηθούν. Είναι στο ύψος της Αγαθουπόλεως, στη συμβολή της Αγαθουπόλεως με την Πατησίων. Αυτό το τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 6:30 στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ακριβώς. Mm. Επίσης, για όλους εσάς, μιας που πιάσαμε τα χρηστικά και τα κυκλοφορία, Πέτρο, να σου πω ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 2 του μετρό από αύριο, από την Κυριακή. Μιλάμε για τους σταθμούς Σεπόλια, κόκκινη γραμμή, έτσι, αυτή είναι η γραμμή 2. Σεπόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξυπηγείο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
1: Εργασίες αναβάθμισης του δικτύου είναι αυτές, ευπρόσδεκτες και καλοδεχούμενες.
0: 2,5 ώρες
1: βλέπω επίσης βίντεο από αυτή τη συμπλοκή που είχαμε σε ποντιακό γλέντι στη Θεσσαλονίκη. Τι κάφρι υπάρχουν ανάμεσά μας, πραγματικά.
0: Πέσαν πυροβολισμοί, έγινε ένας χαμός γενικά, πρέπει να σου πω. Καρέκλες, τραπέζια, 20 άτομα φέρεται να εμπλέκονται στο περιστατικό. Έχουμε και βίντεο, όπως είπες και εσύ, που φαίνεται πως οι συμμετέχοντες εκτοξεύουν ό,τι βρουν μπροστά τους. Ναι. Αντικείμενα, τραπέζια, καρέκλες, το είπα και πριν.
1: Πώς δεν τραυματίστηκε κανείς σοβαρά, δηλαδή, πάλι καλά. Τι να πω.
0: Θαύμα είναι αυτό. Ναι. Και να κλείσω με μια είδηση η οποία μου έχει κάνει εμένα πάρα πολύ εντύπωση και νομίζω θα κάνει και σε σένα. Υπάρχει ένας εκατομμυριούχος ο οποίος ίδρυσε κράτος, εντός εισαγωγικών κράτος, ο Θεός να το κάνει κράτος, το οποίο ο κράτος διοικείται εξ ολοκλήρου από AI. Απίστευτο. Ναι.
1: Ο κράτος είναι αυτό.
0: Λοιπόν, να το πάμε λίγο εντάξει από την αρχή. Ο κύριος Dan Thompson, είναι CEO εταιρείας τεχνολογίας, ίδρυσε μια χώρα που διοικείται από τεχνητή νοημοσύνη σε ένα τροπικό νησί στην καρδιά της Ασίας. Αυτό το έκανε 12 μήνες πριν. Ένα χρόνο μετά, αν και χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγγραφεί ως πολίτες σε αυτό το πείραμα, γιατί περί πειράματος πρόκειται, ο ίδιος δεν είναι σίγουρος για την τελική έκβαση. Αγόρασε λοιπόν ένα νησί ο Thompson στη γραφική επαρχία Palawan των Φιλιππινών το 2025, ονομάζοντάς το Sensei. Sensei το βάφτισε. Mm-hmm. Όπως

0: και την εταιρεία του που δραστηριοποιείται στο AI. Το ανακήρυξε μικροέθνος συγκεκριμένα και εγκατέστησε ένα κυβερνητικό συμβούλιο από bots, από λογαριασμούς δηλαδή ανώνυμους στο Twitter και στα social media γενικώς, τα οποία λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη και έχουν ως πρότυπο μεγάλες ιστορικές προσωπικότητες.
1: Τι άλλο θα δούμε με την τεχνητή νοημοσύνη, πραγματικά δεν ξέρω, δεν υπάρχουν όρια, δεν υπάρχουν όρια. Τι να πω.
0: Τα είπε και ο Πρωθυπουργός, δεν τα είπε. Ότι μέχρι
1: τα είπε, τα είπε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, έχεις δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ Στέφανε, να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλή Eurovision. Στέφανος Νικολαίδης, μέλος του Συλλόγου Φίλων Eurovision είναι, δεν το συζητώ αυτό. Όλοι εδώ στο Skype, παιδιά, είναι της Eurovision πια.

Σε αυτός που ακούτε είναι ο Sting με το Every Breath You Take σε μια live εκτέλεση, η οποία κυκλοφόρησε και σε δίσκο με live εκτελέσεις πολύ γνωστών τραγουδιών του. Sting 3.0, ο τίτλος του δίσκου. Αντιγράφει Μητσοτάκη και ο Sting, κύριε Σπανέ, λέτε. Αντιγράφει Μητσοτάκη και ο Sting. Sting 3.0 είναι η ονομασία της παγκόσμιας περιοδίας του Sting, η οποία συνεχίζεται. Αυτές τις ημέρες βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο κορυφαίος αυτός Αμερικανός τραγουδιστής, και από τα μέσα Ιουνίου θα ξεκινήσει και το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδίας του.

Παντελή, γεια σου φαλακρό Τουρκοβούνη που με ενημερώνεις πως έβρεξε στο παλαιοψυχικό 0,8 του χιλιοστού βροχής, τόσο δηλαδή ούτε καν ποτιστική. Ναι, ποτιστική είναι νομίζω από τα 5 χιλιοστά και πάνω. Γεια σου Αντώνη Βαλαγκούτη, να είσαι καλά. Γεια σου Ανέστη Ζαχαράκη. Γεια σου Λευτέρη. Χοντρή ψυχάλα στη Ρόδο μου λέει ο Λευτέρη στην πόλη. Τώρα έχει συννεφιά αλλά δεν δείχνει να πάει για βροχή. Πάλι καλά. Γιώργο Κανίδη, καλησπέρα και σε εσένα. Σε ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και για το μήνυμά σου. Είμαι Ανιάνα. Επιτέλους, Πέτρο μου, είπε κάποιος, εσύ δηλαδή, ότι το τραγούδι είναι μια μάπα και μισή. Δεν έχει σημασία αν η Eurovision θεωρεί ότι της ταιριάζει. Ποιοι είμαστε εμείς να σχολιάσουμε την θεωρούμενη κάτι ως μουσική. Νομίζω πως περισσότερο τηλεοπτικό γεγονός ερμηνεύει τη Eurovision ο κόσμος, που είναι κιόλας, παρά ως μουσικό. Γεια σου Λάζαρε Βαρβάτη, να είσαι καλά. Γεια σου Μαρία, όχι η Μαρία Αναστασοπούλ δεν έχει στις 12 εκπομπή, έχει 10 με 12. 10 με 12 δεν έχει, κύριε Σπάνια, η Μαρία Αναστασοπούλ στη θέση της Χριστίνας Βίδου. 12 με 1 θα ακούσεις Αντωνία Τζολέτο και Γιάννη Καντελή. Ο Διονύσης από τα Πατήσια, το μήνυμά του για το sold out και το γεγονός ότι πουλήθηκαν όλα τα εισιτήρια της Πατής Βίθ, ναι, χαμός χθες το θέατρο του Λυκαβητού. Γεια σου Παντελή μου, να είσαι καλά κι εσύ.

0: Ξέρετε, μέσα σε αυτό το ρημαγδό εξελίξεων και πάρα πολλών ειδήσεων με τις οποίες σας βομβαρδίζουμε σε καθημερινή βάση, πολλές φορές θάβονται και θέματα παίρνουν στα ψηλά, ειδήσεις θα λέγα σημαντικές χάνονται μέσα σε αυτόν τον καθημερινό θόρυβο. Όπως είναι μια τέτοια είδηση αυτή που έχει να κάνει με έναν Γερμανό τουρίστα, ο οποίος θέλησε με την οικογένειά του να περάσει τις καλοκαιρινές του διακοπές στο νησί της Κο, απειβδισμένος από το γεγονός ότι δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα σε πισίνα του ξενοδοχείου στο οποίο είχε κλείσει τις διακοπές του μέσω ενός tour operator, ενώ καθημερινά ξυπνούσε από τις 6 το πρωί. Πήγε την υπόθεση στα δικαστήρια, στα γερμανικά δικαστήρια, και σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα που είδαν πριν από μερικές ημέρες το φως της δημοσιότητας, ο συγκεκριμένος Γερμανός τουρίστας μπόρεσε να κερδίσει αποζημίωση 900 ευρώ για την κακή αυτή πρακτική του ξενοδοχείου, οι ξαπλώστρες να είναι κρατημένες με πετσέτες από άλλους ενίκους, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός να μην βρίσκει ξαπλώστρα παρότι πήγαινε στην πισίνα από νωρίς το πρωί, από τις 6 το πρωί. Η μήνυση υποβλήθηκε από τον ίδιο σε βάρος του tour operator, και όπως ανέφερε στη μήνυσή του, περνούσε 20 λεπτά την ημέρα προσπαθώντας να βρει μια ξαπλώστρα, παρά το γεγονός ότι ξυπνούσε στις 6 το πρωί. Λόγω όμως αυτού του άτυπου συστήματος κρατήσεων, για το οποίο δεν ήταν ενήμερος, οι ξαπλώστρες ήταν ήδη κρατημένες από κάποιον άλλον. Προφανώς το ηθικό κομμάτι της ιστορίας είναι περισσότερο που θα πρέπει να κρατήσουμε. Η ηθική δικαίωση που νιώθει σίγουρα αυτός ο άνθρωπος, και όχι τόσο τα λεφτά, τα 900 ευρώ. Και ένα άλλο ζήτημα το οποίο ανακύπτει και το οποίο θα πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή σε αυτήν εδώ τη χώρα: τι διαφορετική κουλτούρα έχουν σε κάποιες άλλες χώρες οι πολίτες των υπόλοιπων ανεπτυγμένων χωρών της Ευρώπης, εν αντιθέσει με εμάς, όταν η συζήτηση φτάνει στον τρόπο με τον οποίο θα διεκδικήσεις τα δικαιώματά σου, πόσο μακριά είσαι διατεθειμένος να φτάσεις και αν έχεις πίστη στο σύστημα ότι στο τέλος της ημέρας θα σε δικαιώσει. Ένα σχετικό άρθρο, πραγματικά πάρα πολύ εύστοχο για αυτό το θέμα, πιάνοντας την περίπτωση αυτού του Γερμανού που ήθελε να περάσει τις διακοπές του στο νησί της Κο και πραγματικά πίβδησε με αυτή την τακτική του ξενοδοχείου. Έχει γράψει πριν από μερικές ημέρες η Vivian Στεργίου, είναι συγγραφέας, αρθρογραφεί ανατακτά χρονικά διαστήματα στην Καθημερινή. Την κάλεσα για να πούμε κάποια πράγματα για την διαφορετική κουλτούρα που έχουν οι Ευρωπαίοι σε σχέση με εμάς. Θα πιαστούμε από αυτή την ιστορία που έχει νομίζω ενδιαφέρον. Γεια σου Vivian, τι κάνεις, καλησπέρα, είσαι καλά?
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, τι λες, τελικά φαίνεται πως υπάρχει μια διαφορετική κουλτούρα και στους Γερμανούς, θα έλεγα γενικότερα στους πολίτες της κεντρικής Ευρώπης σε σχέση με εμάς. Εμείς θεωρούμε πως εντάξει, δεν πρόκειται να δικαιωθείς όσο και να προσπαθήσεις σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Ναι, πράγματι νομίζω ότι κυρίως το άρθρο στο οποίο αναφέρεστε που έγραψα μέσα στη βδομάδα, ήθελε κάπως να συνδέσει την καλλιέργεια μιας κουλτούρας με το πώς λειτουργούν οι θεσμοί σε μια χώρα. Οπότε με αφορμή την περίπτωση του Γερμανού, φυσικά ήθελα να μιλήσω για την Ελλάδα και για το πώς συμπεριφερόμαστε εμείς σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Μάλλον εμείς δεν πιστεύουμε ότι θα δικαιωθούμε αν πάμε στα δικαστήρια, και μάλλον δεν είναι μια βάσιμη σκέψη αυτή, ειδικά για έτσι μικρές διαφορές, καταναλωτικά ζητήματα. Έχουμε εφιστεί στο ότι λειτουργεί αναποτελεσματικά το σύστημά μας, και αυτό φυσικά μας κάνει πιο νοθρούς. Αυτό υποστήριξα στο κείμενο.
0: Mm-hmm. Ναι. Αυτό πώς αλλάζει?
1: Γιατί νομίζω ότι όντως το αναφέρατε, το γράφω κιόλας, θέλει μία πίστη στο σύστημα το να διεκδικήσεις οποιοδήποτε δικαίωμα, ειδικά όταν είναι κάτι φαινομενικά μικρό, ξενέρωτο, έτσι ταπεινό, όπως το που θα βάλεις την πετσέτα σου, το αν θα έχεις πρόσβαση στη θάλασσα, στην πισίνα, στην παραλία γενικότερα. Ναι.
0: Και το θέμα δεν είναι μόνο τα χρήματα, έτσι δεν είναι? Δεν είναι αυτά τα 900 ευρώ. Το θέμα είναι να διέπονται από μια σωστή πρακτική όλες αυτές οι επιχειρήσεις. Αυτό νομίζω πρέπει να είναι στο τέλος της ημέρας το επιστέγασμα.
1: Ναι, εγώ κυρίως ήθελα να θίξω το ζήτημα το ότι οι άνθρωποι αλλού είναι μαθημένοι, να το πω έτσι, πιο απλά, να είναι πιο διεκδικητικοί, γιατί το σύστημα στο οποίο κινούνται τους έχει εκπαιδεύσει να πιστεύουν πως εάν διεκδικήσουν μπορεί να έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα.
0: Να μην τα περιμένουμε δηλαδή όλα από το κράτος και την πολιτεία,
1: Δεν θα το έλεγα, γιατί ουσιαστικά και η δικαστική εξουσία είναι ένα κομμάτι του κράτους.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, θα έλεγα περισσότερο ότι έχει να κάνει με το να αισθάνεσαι ότι έχει νόημα να πας στο δικαστήριο για κάτι μικρό, για κάτι απλό. Και ταυτόχρονα αισθάνεσαι ότι έχει νόημα να διεκδικήσεις αυτό το οποίο πληρώνεις, να έχει κάποιο αντίκρισμα. Εγώ πήρα ως αφορμή μια ιδιωτική διαφορά, αλλά το μετέφερα και σε ζητήματα που αφορούν τη σχέση μας και με το κράτος και με το δημόσιο. Δηλαδή,
0: και με τον ιδιωτικό τομέα, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, φαντάζομαι συμπεριφορά όπως αυτή που βλέπουμε πολλές φορές από τους παρόχους του ίντερνετ. Και με τις εργασίες που κάνουν και με το πώς συμπεριφέρονται στους καταναλωτές, στους συνδρομητές τους, στους πελάτες τους. Φαντάζομαι στο εξωτερικό αυτό δεν το συναντάς και τόσο συχνά. Ή αν, αν έχει κάποιος, αν γίνει κάποιος αποδέκτης μια τέτοια συμπεριφοράς από μια μεγάλη ιδιωτική εταιρεία, δεν θα τα αφήσει έτσι. Εδώ όμως τα αφήνουμε και περνάει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή σε αυτό ήθελα να εστιάσω, στο πώς όλοι όσοι συμμετέχουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, σε διάφορες συναλλαγές κτλ., τροφοδοτούμε και μια κουλτούρα θυδοσίας, η οποία έχει ως επιστέγασμα το ότι και αυτά που πληρώνουμε στο δημόσιο δεν περιμένουμε ότι θα έχουν ανταπόδοση, αλλά και αυτά που πληρώνουμε στους ιδιώτες δεν τα ελέγχουμε τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ το συνέδεσα και με, γενικότερα με την πρόσβαση στη θάλασσα ή στις παραλίες. Γιατί, για παράδειγμα, είναι σαν να έχουμε υιοθετήσει μια υπερκαταναλωτική λογική και να λέμε ότι το κομμάτι της παραλίας που δεν έχει ιδιωτικοποιηθεί άτυπα ή νόμιμα ή νομότυπα και δεν έχει καπλώστρες, θα είναι χειρότερο. Θα είναι βρώμικο το νερό, δεν θα έχει καμία μέρημνα για το πώς θα
0: το θεωρούμε
1: παραλία.
0: Δεδομένο ότι έτσι θα είναι, έχεις δίκιο. Ναι,
1: ναι, το θεωρούμε κάπως αυτονόητο. Λες και δεν πληρώνουμε τέλη, φόρους, χίλια δυο πράγματα. Στην Ελλάδα περισσότερο από ό,τι
0: άλλες χώρες. Άρα πρέπει να γίνουμε πιο διεκδικητικοί όπως είναι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Πώς μπορεί να γίνει αυτή μια σύντομη απάντηση, αν την έχεις?
1: Νομίζω ότι είμαστε διεκδικητικοί στα λόγια, αλλά όχι στα έργα.
0: Ναι.
1: Και αυτό εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, τουλάχιστον για την ώρα, σχετίζεται με το ότι οι θεσμοί στην Ελλάδα λειτουργούν πιο αναποτελεσματικά και με το ότι οι άνθρωποι δεν εμπιστεύονται πια τους θεσμούς, που αυτό είναι πάρα
0: πολύ. Αυτό πρέπει να βοηθήσουν και τα κόμματα πάντως.
1: Είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Έτσι δεν είναι? Πρέπει να βοηθήσουν και τα κόμματα και το πολιτικό σύστημα, ώστε να μην υπάρξει τα επόμενα χρόνια να αποκατασταθεί αυτή η απώλεια εμπιστοσύνης που πράγματι υπάρχει με τους θεσμούς, με τη δικαιοσύνη. Που θεωρεί ο κάθε Έλληνας πολίτης ότι ναι, θα πάω στα δικαστήρια, αλλά το δίκαιο μου δεν πρόκειται να το βρω. Ή όταν θα το βρω, θα έχει περάσει τόσος χρόνος, θα έχουν περάσει τόσα χρόνια που δεν θα έχει κανένα απολύτως νόημα.
1: Ναι, και το αντίστροφο ή αντίστοιχο κάπως και με το δημόσιο χώρο. Δηλαδή ότι εάν είναι δημόσιος χώρος, δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε αποδεχθεί ότι θα είναι πιο βρώμικος, δεν θα σέβεται τους ανθρώπους που έχουν μια κινητική δυσκολία, θα πρέπει να μετατραπεί σε παράνομο πάρκινγκ, θα πρέπει να μετατραπεί σε χώρο για τραπέζια, καταλάβατε, για καρέκλες. Δηλαδή κάπως αυτό νομίζω είναι αρκετά επώδυνο να το βλέπει κάποιος στην Ελλάδα.
0: Ας ελπίσουμε, ας ευχηθούμε, Βιβιάν μου, και με τη συμβολή και της νέας γενιάς των νέων ανθρώπων αυτής εδώ της χώρας, να συμβάλλουμε όλοι, ο καθένας να βάλει το δικό του λιθαράκι, να αλλάξει λίγα και αυτή η νοοτροπία. Είναι βέβαιο πως στο τέλος της ημέρας θα βγούμε όλοι ωφελημένοι. Σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο και τη συζήτηση. Να σε καλά. Βίβιαν Στεργίου, συγγραφέας, αρθρογραφής στην Καθημερινή. Φύγαμε για διαφημίσεις. Εσείς μπαίνετε εδώ συντονισμένοι. Επιστρέφουμε με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού.
2: Thank you. Thank you so much. Merci. Merci beaucoup.
3: Να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε νικητές. Καλή δύναμη και καλό μας αγώνα.
4: Θα νικήσουμε. Γεια σας. Καλή δύναμη.
5: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
6: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο θέατρο Παλάς 21 και 22.

0: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε, τι ε!
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλησπέρα σας, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο Ιρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά και πριν δούμε αναλυτικά τα θέματα της ημέρας, η επικαιρότητα σε τίτλους. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει για δεύτερη μέρα τις εργασίες του. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, αναφέροντας πως υπολείπονται πολύ τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Παράλληλα, ο Υπουργός Άμυνας τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της την ομή της εξουσίας. Και η παράδοσή της είναι πως δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε πως στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης, θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προπτικής. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε πως η Ελλάδα, παρά τη διεθνή αστάθεια και τις γεωπολιτικές αναταράξεις, έχει καταφέρει να ενισχύσει τη θέση της όσο ποτέ άλλοτε μετά τη μεταπολίτευση. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την έντονη κριτική που άσκησε ο κ. Πολάκης στην κομματική ηγεσία με αφορμή μια ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος εισηγούνταν την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε δήλωσή του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για αισχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη, ότι ο ίδιος έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα. Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, τονίζει ο κ. Φάμελος, προσθέτοντας πως δεν επιτρέπει σε κανέναν να θίγει την πολιτική του ηθική και αξιοπρέπεια. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης σε νέα ανάρτηση μετά τη διαγραφή του, σημειώνοντας πως τρεις πρόεδροι στη σειρά τον διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος, χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Όλους ο λαός θα μας κρίνει, επισημαίνει ο κ. Πολάκης, αναφέροντας «θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία». Στο μεταξύ, βίντεο με μηνύματα που δέχεται από πολίτες να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δίνει την ανάρτησή του με τη φράση «Τον Μάρτη ήταν νωρίς». Ο πρώην Πρωθυπουργός, σε πρόσφατη ομιλία του στο Χαλάνδρη, είχε προαναγγείλει πως τον Ιούνιο θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Στην κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων συμπληρωμάτων διατροφής που διακινούνταν χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στον ΕΟΦ, προχώρησαν ελεγκτές της ΑΔΕ. Μετά από στοχευμένους ελέγχους σε εταιρεία εμπορίας τέτοιων συμπληρωμάτων και δύο αποθήκες, οι ελεγκτές κατάσχεσαν συνολικά πάνω από 34.000 συσκευασίες συμπληρωμάτων διατροφής. Η εκτιμόμενη αξία τους ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα, οι ελεγκτές προχώρησαν και σε φορολογικό έλεγχο, από τον οποίο προέκυψε μεγάλης έκτασης φοροδιαφύγη. Με τη συμμετοχή και του ελληνικού FBI εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε 6 χώρες της Ευρώπης, εξαπατώντας ασθενείς μέσω της πώλησης πλαστών φαρμάκων, τα οποία παρουσιάζονταν ως γνήσια για σοβαρές ασθένειες. Η ευρωπαϊκή επιχείρηση έγινε υπό τον συντονισμό της Eurojust και της Europol. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, που λειτουργούσε από το 2019, είχαν ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων είχαν εμπορευτεί πάνω από 400 σκευάσματα, τα οποία δεν είχαν άδεια κυκλοφορίας. Ο παράνομος τζίρος του κυκλώματος υπολογίζεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Νέα υπόθεση παραμέλησης ανήλικων παιδιών με διαβίωση σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε χθες στους Αγίους Εναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας αντίκρισαν στο σπίτι της οικογένειας τρία παιδιά να ζουν υπό άθλιες συνθήκες παρόμοιες με αυτές που ζούσαν τα 6 ανήλικα παιδιά στο Περιστέρι. Στη Βρετανία, ο πρώην Υπουργός Υγείας West Reading που παραιτήθηκε την Πέμπτη, ανακοίνωσε σήμερα πως θα ήθελε να θέσει υποψηφιότητα για να αντικαταστήσει τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και επομένως στην Downing Street. Στη σύλληψη 5 ατόμων, 2 18χρονων και 3 ανηλίκων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο της Κρήτης στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων. Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες, δίτης των σωστικών συνεργείων έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης εντοπισμού 4 Ιταλών αυτοδητών που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα σε υποθαλάσσιο σπήλαιο. Ελλάδα και Κύπρος ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό στον απόψινό μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί στις 10 το βράδυ στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση του τελικού. Στην αθλητική σας ενημέρωση αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Πανετολικός για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League στο μπάσκετ με κορυφαίους τους Χολ και Πίτερς, οι οποίοι σημείωσαν 21 και 18 πόντους αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Κολοσσού στη Ρόδο με 97-58 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά των play-off της Basket League. Στην Αγγλία, στον τελικό του κυπέλου, η Manchester City κατέκτησε το τρόπαιο για 8η φορά στην ιστορία της, κερδίζοντας τη Chelsea με 1-0 με γκολ του Σεμένιο στο 72ο λεπτό. Η K17 του Παναθηναϊκού γιόρτασε σήμερα την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά τη νίκη με 1-0 επί του Αστέρα Τρίπολης. Όσο για τον καιρό, βελτιώνεται από αύριο και η θερμοκρασία και γενικότερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτά είναι τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την πολιτική επικαιρότητα και τα πολλαπλά μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, εστίασε στην ενότητα και έθεσε τον στόχο της τρίτης κυβερνητικής τετραετίας, βάζοντας βεβαίως και τα διλήμματα των εκλογών, οι οποίες, όπως τόνισε, θα διεξαχθούν το 2027. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ραπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Πινελόπη Γκάλιου.
1: Σε τροχιά εκλογών από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε σε νέα εθνική αποστολή τα στελέχη και τον κόσμο του κόμματος για μια τρίτη κυβερνητική θητεία και με το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030 έθεσε τα διλήμματα της κάλπης.
2: Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας? Γι' αυτό και λέω, το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης η Θάος. Είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό.
1: Ο Πρωθυπουργός εξήγησε και τους λόγους που διεκδικεί μια τρίτη κυβερνητική θητεία.
2: Σ' όποιον λοιπόν ερωτά γιατί να μας ξαναψηφίσει, του απαντώ. Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Γιατί επίσης μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε την κριτική του και κατά του Νίκου Ανδρουλάκη χωρίς να τον κατονομάσει, αλλά κατηγορώντας τον για τοξικότητα.
2: Είναι δικαίωμα οποιοδήποτε πολιτικού να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος. Όχι όμως και παντελώς αδιάβαστος. Ενώ ειδικά θα το ξαναπώ για το δημόσιο χρέος. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι δυνάμεις τους συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και με βάση την τοξικότητα.
1: Πειρά επεφύλασε και για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο του εγχείρημα.
2: Η μάχη θα είναι σκληρή. Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές. Θεριστές. Ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό. Με εκείνους που μιλούν για δήθεν κουρασμένη κυβέρνηση όταν αυτοί δεν έχουν κουραστεί να χάνουν τόσα χρόνια.
1: Μηνύματα όμως επεφύλαξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για το εσωτερικό της παράταξής του και όσους ασκούν κριτική στις κυβερνητικές επιλογές.
2: Ο τόπος δεν θέλει άλλο διχασμό και άλλο πολιτικό δηλητήριο. Τρεις λέξεις ζητά: σιγουριά, ομαλότητα και πρόοδο. Σε όσους δεν επιμένουν να αναμασούν τα ίδια και τα ίδια, ότι τάχα έχουμε ξεφύγει από τις αρχές μας. Εσείς και εμείς έχουμε οδηγό την ιδρυτική μας διακήρυξη.
1: Οι εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας θα ολοκληρωθούν αύριο.
0: Πάμε να συνδεθούμε με τον Γιάννη Καντέλη, ο οποίος παρακολουθεί από χθες τις εργασίες του συνεδρίου. Θα σταθούμε και στο μήνυμα ενότητας το οποίο επιχείρησε να στείλει και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βάζοντας βεβαίως τα διλήμματα της κάλπης και έχοντας το βλέμμα του στραμμένο στις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Γιάννης Καντέλης πριν από λίγο στον Sky και τον Μάρκο Δημέζη.
3: Τον κύριο Μητσοτάκη, όπως τοποθετήθηκε και σήμερα σε μια μικρή παρέμβαση που έκανε στην αρχή των εργασιών της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου, φάνηκε να έχει ξεχωρίσει ως το βασικό δίλημα στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες όταν θα φτάσει η ώρα της κάλπης, είναι ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα. Είναι δεδομένη η διαφορά των κομμάτων, η διαφορά των προγραμμάτων, αλλά ποντάρει πολύ και σε αυτό, διότι σε όλες τις μετρήσεις, Μάρκο, βλέπουμε ότι ο ίδιος βρίσκεται πολύ ψηλότερα σε σχέση με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς στο ερώτημα ποιον θέλουν οι πολίτες να είναι πρωθυπουργός. Πάνω σε αυτό λοιπόν θα επιμείνει και το επόμενο διάστημα, θέτοντας την ουσία τη Νέα Δημοκρατία σε προεκλογική τροχιά ήδη από την Δευτέρα, ασχέτως αν οι εκλογές, όπως επανέλαβε τουλάχιστον από το βήμα του συνεδρίου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Το μεγάλο στοίχημα σε αυτή την πορεία των επόμενων μηνών είναι η Νέα Δημοκρατία να είναι ενωμένη, να είναι συσπηρωμένη και κυρίως να προσεγγίσει ξανά εκλογικά κοινά τα οποία της έδωσαν δύο πολύ μεγάλες νίκες και την αυτοδυναμία τόσο το 2019 και το 2023. Γι' αυτό η χθεσινή ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη είχε πολύ στραμμένη την προσοχή και το βλέμμα προς τον μεσαίο χώρο, εκεί όπου ο ίδιος κυριάρχησε τα προηγούμενα χρόνια, καταφέροντας να κερδίσει όλους τους αντιπάλους του στη μάχη του κέντρου και του μεσαίου χώρου, και αυτό θέλει να κάνει και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
0: Με σαφείς εσωκομματικές αιχμές και μηνύματα έχουν συνοδεύσει τις ομιλίες τους στο συνέδριο της Δημοκρατίας κορυφαία στελέχη. Ξεχωρίζει βεβαίως η παρέμβαση την οποία ανέκανε και ανέμεναν πολλοί ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πάμε να ακούσουμε την παρέμβαση του κυρίου Δένδια και άλλων κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει επιμεληθεί η Πινελόπη Κάλλιου.
1: Μηνύματα ενότητας και ηχηρές παρεμβάσεις συνθέτουν τις ομιλίες των κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο βήμα του 16ου συνεδρίου του κόμματος, χωρίς να λείπουν οι αιχμές όπως αυτές που άφησε ο Νίκος Δένδιας, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου τόσο στο κόμμα όσο και στην κυβέρνηση.
4: Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει βαθιά στον κοινοβουλευτισμό, στην ισχυρή, στην άμεση σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Οι πολίτες περιμένουν πολλά από μας. Περιμένουν να αλλάξουμε τον τόπο. Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
1: Εσωκομματικές αποστάσεις μεταξύ κορυφαίων στελεχών προκαλούν και οι ακραίοι τόνοι που επικράτησαν μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Νίκου Ανδρουλάκη για τις καταγγελίες σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τα περιουσιακά του, με τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη να συμφωνούν ότι διαφωνούν στην προσέγγιση.
5: Είναι η πορεία αυτής της παράταξης που επιβάλλει μέτρο, ήθος, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, χωρίς να ξεχνούμε ποτέ ότι υπηρετούμε κάτι που είναι πολύ μεγαλύτερο από τον εαυτό μας.
6: Έβγαλα λίγο το θέμα Ανδρουλάκη τις περασμένες δύο μέρες. Ξέρετε γιατί, Κωστή? Όχι για να φέρω έτσι τοξικότητα. Ξέρω ότι καμιά φορά στην παράταξή μας μπαίνουν και αυτές οι απόψεις του κόμιλφο. Μην το πούμε, μην μας ξεφύγει καμιά λέξη παραπάνω, μην δείξουμε ότι μπορεί να μην έχουμε πλήρη αστική ευγένεια. Δεν μπορεί οι αντίπαλοι μας όλη μέρα να μας κατηγορούν και εμείς να τους κοιτάμε με μια στοϊκή απάθεια και να τους λέμε συγγνώμη. Θα τους πολεμήσουμε!
1: Μήνυμα για φυγή προς τα εμπρός, αφήνοντας πίσω την όποια εσωστρέφεια εξέπεμψε κατά την ομιλία του ο Κυριάκος Πυρακάκης.
7: Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικούς ψιθύρους, δεν ενδιαφέρεται για ναρκισισμούς και μικρούς εγωισμούς. Ξέρετε γιατί? Γιατί εκεί έξω υπάρχει μια κοινωνία η οποία παλεύει κάθε μέρα. Γιατί υπάρχει μια νέα γενιά η οποία θέλει προοπτική, μια μεσαία τάξη που θέλει να ζήσει καλύτερα και μια χώρα που θέλει να φύγει μπροστά και να τρέξει πιο γρήγορα.
1: Στο περιθώριο του συνεδρίου, Άδωνης Γεωργιάδης, Κυριάκος Πιερακάκης και Νίκος Δένδιας φωτογραφήθηκαν ευδιάθετοι.
0: Για ελάτε να σταθούμε τώρα στο ισοκομματικό τοπίο της Νέας Δημοκρατίας, πώς διαμορφώνεται αυτό μετά και τα μηνύματα που είχαμε από κορυφαία στελέχη του κόμματος. Ο Γιάννης Καντέλης και πάλι έχει όλο το ρεπορτάζ και όλο το κλίμα το οποίο επικράτησε στα πηγαδάκια των συνέδρων.
3: Οι τοποθετήσεις των κορυφαίων στελεχών είναι αυτές που σήμερα κυριαρχούν και κυρίως θα σου έλεγα η παρέμβαση του κυρίου Δένδια σε όλες τις συζητήσεις, στα πηγαδάκια εδώ στους χώρους του συνεδρίου. Αύριο ο Πρωθυπουργός αναμένεται να κλείσει τις εργασίες του συνεδρίου θέλοντας να επιμείνει στο μήνυμα ενότητας, στο μήνυμα συσπήρωσης της παράταξης. Προφανώς έχουν καταγραφεί όλες οι παρατηρήσεις, όλες οι απόψεις οι οποίες ακούστηκαν, αλλά δεν θα σηκωθεί, έτσι τουλάχιστον αναμένεται, το γάντι από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Αντιθέτως, θέλει να δείξει ότι όλες αυτές οι απόψεις οδηγούν στο να λειτουργήσει συσπηρωμένα η Νέα Δημοκρατία και να δώσει ενωμένη μια κρίσιμη μάχη, όχι μόνο για την ίδια και την παράταξη, αλλά για την χώρα, όπως αναμένεται να τονίσει και στην αυριανή του ομιλία. Επίσης, αύριο έχουμε και την ψηφοφορία για τη Νέα Πολιτική Επιτροπή. Είναι το δεύτερο θέμα που κυριαρχεί, όπως είναι λογικό, εδώ στους διαδρόμους του συνεδρίου, με τις υποψηφιότητες αλλά και το πώς θα μοιραστούν τα περιβόητα κουπόνια βάσει των οποίων εκλέγονται τα νέα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, όπου αναμένεται να εκφραστούν και όλες οι τάσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό, κυρίως από τα κορυφαία στελέχη που διεκδικούν θέσεις και για δικούς τους ανθρώπους στη Νέα Πολιτική Επιτροπή.
0: Το άλλο μεγάλο πολιτικό θέμα της ημέρας και τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, πριν από λίγο συνέβη αυτό, από την κυριοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου. Αφορμή ήταν η επίθεση την οποία και εξαπέλυσε ο κύριος Πολάκης με ανάρτησή του πριν από μερικές ώρες στα social media κατά του κυρίου Φάμελου, για μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Χατζησοκράτης και μέσα από την οποία ζητούσε να ανασταλεί λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ υπό το φόντο της δημιουργίας ενός νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Πολάκης κατηγόρησε τον κύριο Φάμελο ότι δεν λειτουργούν τα όργανα και πως το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, οδεύει προς την πλήρη εξαήλωσή του. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Άντζης Κούκη και στη συνέχεια θα συναντήσουμε τον Αντώνη Ατζολέτο, ο οποίος έχει όλο το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες.
8: Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε τον Παύλο Πολάκη ο Σοκράτης Φάμελος μετά και την σημερινή ανάρτηση του βουλευτή Χανίων.
9: Σοκράτη Φάμελε, ακόμα να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία και βέβαια και κεντρική επιτροπή μετά. Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα? Συγκάλεσε πολιτική γραμματεία άμεσα.
10: Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.
8: Την ίδια ώρα, ρευστότητα επικρατεί στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου εν αναμονή του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Την αντιστροφή μέτρηση για το νέο του κόμμα σηματοδότησε με μια ανάρτηση χρησμό ο Αλέξης Τσίπρας, φέρνοντας όλο και πιο κοντά τις επίσημες ανακοινώσεις. Στο βίντεο παρατίθενται στιγμιότυπα από σχόλια υποστηρικτών του που τον καλούν να προχωρήσει στο επόμενο βήμα υπό τον τίτλο «Το Μάρτιο ήταν νωρίς». Υπό αυτό το κλίμα εντείνονται και οι διεργασίες στην κεντροαριστερά εν ώψη του νέου κόμματος αλλά και του προεκλογικού χρόνου, που επίσης μετρά αντίστροφα θέτοντας τις πολιτικές δυνάμεις σε θέσεις μάχης.
11: Εμείς έχουμε αποφασίσει ότι συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην ενότητα, τη συσπήρωση και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου ώστε να δημιουργηθεί ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας και να οδηγήσει σε ήττα τη Νέα Δημοκρατία.
12: Επιθυμώ και εγώ, όπως και πολλοί άλλοι, να συμμετέχουμε σε αυτό το καινούριο που πάει να γεννηθεί.
13: Για εμάς, το διακύβευμα των εκλογών αυτών είναι πάρα πολύ καθαρό. Είναι ποιος θα είναι πρώτος στις επόμενες εθνικές εκλογές.
14: Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει πρόταση αυτή τη στιγμή σε σχέση με την
12: διακυβέρνηση.
8: Οι επίσημες ανακοινώσεις για το κόμμα Τσίπρα αναμένονται πιθανότατα προς το τέλος του μήνα.
0: Μάλιστα, ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρξουν και ακόμη πιο πικρές εξελίξεις στο επόμενο χρονικό διάστημα, διότι η ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει τη δημιουργία νέου κόμματος δεν αργεί, είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Ο Αντώνης Ατζολέτος πριν από λίγο στον Sky, στον Μάρκο Δεϊμέζη, με όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο γύρω από τη διαγραφή Πολάκη.
15: Μέσα στην εβδομάδα καταρχάς υπήρξε ένα SMS του Παύλου Πολάκη στον Σοκράτη Φάμελο που του ζητούσε να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία. Είναι ένα αίτημα το οποίο το ακούσαμε πολύ μέσα στην εβδομάδα, θέλοντας κάποια στελέχη να πούν στον Σοκράτη Φάμελο ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα που έρχεται. Αυτό βεβαίως που ενόχλησε πάρα πολύ σήμερα τον Σοκράτη Φάμελο ήταν η φράση στην ανάρτησή του «Τι υπηρετείς με την αφωνία», θέλοντας να δείξει ότι υπάρχει κάτι πίσω από όλο αυτό το οποίο σκέφτεται ο Σοκράτης Φάμελος. Από το περιβάλλον του απαντούν πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ όλη την εβδομάδα ήταν ιδιαίτερα δραστήριος για άλλη μια φορά και σε σχέση με την ενότητα του κόμματος, οπότε δεν θα δεχόταν οποιοδήποτε υπαινιγμό για τις προθέσεις του. Και έτσι σήμερα, χωρίς να συγκληθεί κάποιο όργανο, ήταν δική του απόφαση, αποφάσισε να τον διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Σημασία έχει βέβαια ότι επανήλθε πριν από λίγο με νέο SMM, νέα ανάρτηση ο κύριος Πολάκης, στην οποία ανέφερε ότι δεν διαγράφει σε αυτούς οι οποίοι λειτουργούν ως εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα, μιλώντας για στελέχη που έχουν βγει κατά καιρούς, αλλά διαγράφει εμένα. Και ίσως μεγαλύτερη σημασία έχει αυτό που γράφει εγώ, ότι είμαι και θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Προαναγγέλλοντος ουσιαστικά αυτό που ξέρουμε, ότι σε σχέση με φωνές που ακούγονται για αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ ή για συνεδριακές αποφάσεις σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ για να ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα, υπήρχε σήμερα και μια συνέντευξη του κυρίου Χατζησοκράτη που έχει τοποθετηθεί σχετικά στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, ο κύριος Πολάκης δεν θα συνενέσει. Είναι από τα στελέχη τα οποία λένε ότι θα κρατήσουν τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ με νύχια και με δόντια σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα που έρχεται.
16: Αντώνη, πώς συνδυάζονται όλα αυτά με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ξέρουμε ημερομηνία?
15: Ναι, όσο περνούν οι ώρες, νομίζω ότι γίνεται πιο ξεκάθαρο ότι μπορεί να πηγαίνουμε και για τέλη Μαΐου. Υπάρχουν δύο ημερομηνίες αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, 26-27 Μαΐου, για ανακοινώσεις από το κόμμα Τσίπρα. Μαθαίνουμε επίσης πως ενδεχομένως είναι σε κάποιο χώρο που με θέα την Ακρόπολη, ενδεχομένως και στο Θησείο. Αυτό θα τα ξέρουμε τις επόμενες 48 ώρες. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, οι πιέσεις γίνονται πάρα πολύ μεγάλες στο χώρο της αριστεράς, γιατί πλέον πρέπει να πάρθουν αποφάσεις. Πρέπει να πάρθουν αποφάσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα συμπεριφερθεί σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα. Μην ξεχνάς ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ζητήσει παραιτήσεις βουλευτών για να ενταχθούν στο κόμμα του, γιατί θα υπάρχει μια διακήρυξη. Θα την υπογράψουν από κάτω κάποια στελέχη. Αυτοί που θα είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αυτονόητα, δεν θα μπορούν να υπογράψουν αυτή την διακήρυξη. Άρα θα έχουμε εκεί και κάποιες εξελίξεις, θα το δούμε. Και βεβαίως είδαμε από χθες, από την Παρασκευή, πώς ακριβώς αρχίζει και ξυλώνεται και το pullover της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς. Θα έχουμε αυτή την εβδομάδα από την ομάδα Χαρίτση, την κυρία Χτσιόγλου, τον κύριο Ηλιόπουλο και άλλες παραιτήσεις. Ακόμα δύο παραιτήσεις σημαίνει ότι η Νέα Αριστερά δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα από 8 θα πάμε στις 7 στη Βουλή. Θα είναι πάρα πολλές οι εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα και έχουν πάντα να κάνουν με τις αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα που ήρθαν βέβαια πολύ πολύ πιο μπροστά. Λέγαμε για αρχές Ιουνίου, ενδεχομένως τώρα μιλάμε για τέλη Μαΐου.
0: Παραμένουμε σε πολιτικό περιβάλλον. Η πολιτική αντιπαράθεση διεξάγεται σε πολύ υψηλούς τόνους τις τελευταίες ημέρες, με αιχμή την αναφορά του Πρωθυπουργού στην ακρίβεια, τα όσα είπε χθες στην ομιλία του με την οποία εκκίνησαν οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως στην επικαιρότητα υπάρχει για μία ακόμη μέρα και αυτό το θέμα με το ακίνητο που νοικιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δημόσιο. Για αυτά τα θέματα υπήρξε ανταλλαγή πυρών μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Θα το διαπιστώσετε αυτό ακούγοντας το ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει η Άντζη Κούκη.
8: Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ακρίβεια από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας σήκωσε πολιτική θύελα.
17: Λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών.
18: Ελπίζουμε να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική. Κυβερνάει μόνο 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης και κάνει αυτόν που διαπιστώνει και λυπάται. Και οι Έλληνες λυπούνται. Αλλά ποιο Ποιος είναι εκείνος ο οποίος αρνείται πεισματικά να μειώσει έμεσους φόρους?
1: Όπως συνηθίζει όλα αυτά τα χρόνια, ο ίδιος αποστασιοποιείται από τις ευθύνες της κυβέρνησης και τις συνέπειες.
19: Συμφωνείτε δηλαδή με αυτό?
20: Η ανάπτυξη την οποία ευαγγελίζεται ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, την οποία έχουν ως στόχο και τα άλλα κόμματα, είναι ανάπτυξη μόνο για τα κέρδη κάποιων λίγων.
8: Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται και η αντιπαράθεση Μεγάρου Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη, το οποίο μισώνει στο δημόσιο, αλλά και για τις καταθέσεις τους στις Βρυξέλλες.
21: Όσο λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να μιλάει για κυβέρνηση λοποδητών, του λέμε κι εμείς ότι είναι πολύ ξεχασιάρης που ξέχασε ένα εκατομμύριο να το δηλώσει.
18: Κατηγορεί και εγκαλεί τον πρόεδρο του Πασόκ για μια νόμιμη μίσθωση που έγινε το 2004 όταν ήταν 25 χρονών. Τι πάει να κάνει? Να ισοφαρίσει τα ποινικά αδικήματα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητάει να διερευνηθούν με νόμιμες ενέργειες.
1: Η τοξικότητα σε μεγάλο βαθμό καλλιεργείται από την κυβέρνηση, από συγκεκριμένα στελέχη και υπουργούς, και γίνεται σκοπίμως για να υπάρξει αποπροσανατολισμό.
8: Η επόμενη μάχη αναμένεται στις 21 Μαΐου στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΚΠ.
0: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας.
22: Μπούπι, φέρε το λουρί.
23: Πάμε να δούμε σπίτια.
24: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
22: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
24: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
22: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
24: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
22: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
25: Τάκης και Μπούπης.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
26: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
27: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
28: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
29: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
30: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
29: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
31: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
32: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
33: Hondo Center.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Η νέα υπόθεση παραμέλησης παιδιών, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους, προκαλεί σοκ. Μιλάμε για τρία ανήλικα παιδιά, κυρίες και κύριοι, 3, 5 και 7 ετών, που ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες. Υπήρξε καταγγελία και στη συνέχεια ανέλαβε δράση η αστυνομία, η οποία συνέλαβε τους δύο γονείς, ενώ τα παιδιά έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Κάτιας Νιάκαρη.
34: Ένα διαμέρισμα χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης που λίγο πολύ θυμίζει τρόγλι. Σε αυτό το σπίτι στους Αγίους Αναργύρους ζούσαν τα τρία ανήλικα παιδιά 3, 5 και 7 ετών.
2: Κάτοικος ενημέρωσε την άμεση δράση και αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας. Λίγη ώρα αργότερα πέρασαν χειροπέδες στους γονείς των τριών ανήλικων παιδιών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδών.
3: Τον πατέρα και τη μητέρα τους έβλεπα όταν έφευγε ο πατέρας για τη δουλειά. Τη μάνα την έβλεπα να γυρνάει αργά το βράδυ.
34: Μούχλα, μπάζα, σκουπίδια συνθέτουν το σκηνικό των άθλιων υγειονομικών συνθήκων. Μια υπόθεση που αποκαλύπτεται λίγες μόνο ημέρες μετά την απομάκρυνση 6 επίσης ανήλικων παιδιών από τους γονείς τους στο Περιστέρι.
4: Κι εγώ, σαν παππούς, ερχόμουνα και έβλεπα τόσο τα παιδιά είναι λίγο ζημιάριδες και τρώνε ό,τι βρουν από το ψυγείο ή πάνε και με τα χέρια απά στο τοίχο.
34: Η μητέρα 31 ετών και ο 36χρονος πατέρας κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Παρά τις εικόνες που μαρτυρούν τις παντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που επικρατούσαν, συγγενείς των παιδιών αρνούνται πως υπήρχε πρόβλημα.
5: Ψέματα είναι, ναι. Μια χαρά ζούσαμε.
4: Τα παιδιά ήταν πολύ καθαρά, δεν ήταν παιδιά ή κακοποιημένα. Τώρα, άμα παίρνεις ένα χιλιάρικο, στα 15 μέρες είσαι, δεν έχεις άλλα λεφτά. Ο άνθρωπος είχε βοήθεια και από τη μάνα του.
34: Όπως αποκαλύπτεται όμως, δεν ήταν η πρώτη καταγγελία.
6: Από τις αρχές του προηγούμενου έτους, συγκεκριμένα το δεύτερο του 2025, η κοινωνική μας υπηρεσία είχε λάβει εισαγγελική εντολή να παρακολουθεί τη συγκεκριμένη οικογένεια. Εμείς προβήκαμε σε όλες τις διαδικασίες. Συγκεκριμένα υπήρχε και εβδομαδιαία επίσκεψη από κοινωνικό λειτουργό.
3: Είχαν ξαναέρθει από την αστυνομία εδώ πέρα, πριν κάνα χρόνο περίπου. Είχαν στείλει και το υγειονομικό, γιατί ήταν μέσα άθλιες οι συνθήκες, από ό,τι κατάλαβα. Τους καθαρίσανε.
4: Μου το είπε η κόρη μου ότι έρχονταν μια κοινωνική λειτουργό σαν βοήθεια. Ναι. Δεν έκλειπε τα παιδιά. Συνάντησα μια μέρα και μου λέει η κόρη μου, βγες έξω γιατί είναι κοινωνική λειτουργό. Φύγε.
34: Τα παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο παιδών για προστατευτική φύλαξη.
0: Στην εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος διακίνησης πλαστών φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής, ακόμη και για σοβαρές ασθένειες, προχώρησαν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές. Μιλάμε για μια συντονισμένη επιχείρηση που έφερε αυτά τα πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Εδώ μιλάμε για ένα παράνομο οικονομικό όφελος της πείρας που υπολογίζεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Πραγματικά ηλικιώδες το ποσό. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Βάσιας Γκανάρα.
7: Διεθνές κύκλωμα που διακινούσε πλαστά φάρμακα και παράνομα συμπληρώματα διατροφής με τζίρο που φτάνει τα 240 εκατομμύρια ευρώ εξάρθρωσαν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές μετά από μεγάλη συντονισμένη επιχείρηση σε 6 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία καταγράφονται οι έρευνες των αρχών σε εγκαταστάσεις και αποθηκευτικούς χώρους όπου εντοπίστηκαν χιλιάδες σκευάσματα έτοιμα προς διακίνηση. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε κατασχέσεις προϊόντων, ηλεκτρονικών μέσων και εγγράφων ενώ έγιναν και συλλήψεις βασικών μελών του κυκλώματος.
9: Έχουμε πάρα πολύ στενή συνεργασία με τις διοκτικές αρχές και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και με την Ιντερπολ και αφορούν και σε χώρες καταγγελίες και σε διεθνείς καταγγελίες αλλά και σε παρατηρήσεις και ελέγχους που έχουμε κάνει μόνοι μας ως Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Τα φάρμακα κατά της παχής αρχίας είναι αυτά τα οποία βλέπουμε πάρα πολύ συχνά ως ψευδεπίγραφα, δηλαδή φάρμακα τα οποία δεν μπορούμε να αχυνηλατήσουμε και αμφισβητείται η αξιοπιστία και ασφάλεια αυτών. Φάρμακα για την σεξουαλική λειτουργία που φαίνεται ότι πολύ συχνά χρησιμοποιούνται από επιτίδιους, καθώς και συμπληρώματα διατροφής, όπου εκεί είναι λίγο μεικτό το πρόβλημα.
7: Σύμφωνα με τις αρχές, η οργάνωση είχε αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο μέσω εκατοντάδων ιστοσελίδων και λογαριασμών στα social media. Τα μέλη της φέρονται να προωθούσαν πλαστά φάρμακα ακόμη και για σοβαρές ασθένειες, αλλά και συμπληρώματα χωρίς άδεια κυκλοφορίας, χρησιμοποιώντας ψεύτικες ταυτότητες γιατρών και δήθεν μαρτυρίες ασθενών για να πείθουν τα θύματα τους.
10: Το φάρμακο το οποίο έχει δει στο φυσικό σημείο, στο φυσικό φαρμακείο, να το αγοράζει και να πωλείται, όταν το βλέπει διαδικτυακά, είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται και 99,9% θα τον οδηγήσει σε μια αγορά η οποία θα είναι αμφιβόλου ποιότητας και ενδεχομένως θα είναι ψευδεπίγραφο φάρμακο. Δηλαδή, θα παραγγείλεις ένα φάρμακο και στο τέλος είτε θα σου έρθει απλή σκόνη, είτε θα σου έρθει κάτι το οποίο θα σε θέσει σε κίνδυνο.
7: Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε 113 σημεία σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Ουγγαρία και Μολδαβία, με τη συμμετοχή της Europol και των ελληνικών διοκτικών αρχών. Στη χώρα μας στο επίκεντρο βρέθηκε η εταιρεία Logistics στην Αττική, μέσω της οποίας γίνονταν η διακίνηση των προϊόντων. Οι αρχές εξετάζουν πλέον το πλήρες εύρος της υπόθεσης, αλλά και τον αριθμό των πολιτών που ενδέχεται να προμηθεύτηκαν επικίνδυνα σκευάσματα μέσω διαδικτύου.
0: Πραγματικά μιλάμε για ένα γιγαντιαίο διεθνές κύκλωμα το οποίο διακινούσε αυτά τα πλαστά φάρμακα και τα παράνομα συμπληρώματα διατροφής, το οποίο και εξάρθρωσαν οι ευρωπαϊκές και ελληνικές αρχές. Μια συντονισμένη επιχείρηση που έφερε αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη, για την οποία έχει περισσότερες πληροφορίες ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στο Μάρκο Δεϊμέζη.
1: Εμπορευματοποίηση της ελπίδας ασθενών με επέσχυτο τρόπο, Μάρκο. Και το κύκλωμα που λειτουργούσε τουλάχιστον το 2019 πουλούσε παράνομα συμπληρώματα διατροφής που δεν είχαν εγκριθεί από τους αρμόδιους οργανισμούς φαρμάκων ως δίθεν θαυματουργά φάρμακα για τη θεραπεία ανία των ασθενειών. Η αποκάλυψη της δράσης τους ήρθε μέσω της έρευνας τελεχών της Eurojust και της Europol, συντονίζοντας στις αρχές μάλιστα 14 χωρών, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα. Και πριν από 4 μέρες πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας.
11: Και οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη για τον τρόπο δράσης του κυκλώματος.
1: Ναι, Μάρκο, μέσα από 196 ιστότοπους και σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που λειτουργούσαν στη Ρουμανία, χρησιμοποιώντας μάλιστα AI, διαφήμιζαν τα μαϊμού φάρμακα, παρουσιάζοντας διάσημα πρόσωπα και ανύπαρκτους γιατρούς, προκειμένου να παραπλανούν τα θύματα τους. Είχαν μάλιστα και εκπαιδευμένα μέλη για τη δημιουργία ψεύτικων λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης, για να αποφεύγουν τον εντοπισμό. Είχαν ιδρύσει και ένα δίκτυο εταιριών μέσω των οποίων εμπορεύονταν πάνω από 400 συμπληρώματα που δεν είχαν τη σχετική άδεια κυκλοφορίας. Οι παράνομες δραστηριότητες τους απέφεραν 240 εκατομμύρια ευρώ σε αυτές τις παράνομες συναλλαγές. Η κεντρική αποθήκη της εγκληματικής οργάνωσης Μάρκο βρισκόταν στη Βουλγαρία, όπου κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα συμπληρωμάτων, όπως και σε Ρουμανία και Ουγγαρία, ενώ δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,8 εκατομμυρίων ευρώ στην Πολωνία.
11: Τα μέλη της πυράς διακινούσαν πλαστά σκευάσματα άκρως επικίνδυνα για την υγεία.
1: Οι απατεώνες ισχυρίζονταν, Μάρκο, ότι τα συμπληρώματά τους ήταν γνήσιες θεραπείες για ανίατες ή σοβαρές ασθένειες, ωστόσο δεν είχαν καμία επίδραση στο ανθρώπινο σώμα. Αντίθετα, προκαλούσαν σοβαρές βλάβες στους ασθενείς, οι οποίοι σταματούσαν να λαμβάνουν την ενδεδειγμένη και συνταγογραφημένη θεραπεία από τον γιατρό τους. Μάλιστα, κάθε φορά που ένα προϊόν συσσόρευε πάρα πολλά παράπονα, απλώς μετανομαζόταν και επανακυκλοφορούσε με άλλη μορφή. Το κλιμάκιο της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων του ελληνικού FBI μαζί με την διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών προέβησαν σε μια κατάσχεση σημαντικού μέρους ψηφιακών πιστηρίων από μια εταιρεία logistics στην περιοχή του Κοροπίου, που από ό,τι φαίνεται συνεργαζόταν με την εγκληματική οργάνωση.
0: Αυτά από τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο πριν από λίγο στον Sky για αυτό το κύκλωμα εμπορίας και διακίνησης παράνομων φαρμάκων. Τώρα είχαμε ένα νέο

0: από λάθος χειρισμό στο πατίνι που ανήκε σε φίλο του, έπεσε από αυτό με αποτέλεσμα να υποστεί κάποια θλαστικά τραύματα. Μαζί του ήταν οι γονείς του. Ενημερώθηκε η αστυνομία, ιδιώτης παιδίατρος του προσέφερε τις πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Σε συνέντευξή του πάντως, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και πάλι στην προαναγγελία του για πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών για τους ανηλίκους, καθώς και αυστηρότερο πλαίσιο για τους ενήλικες.
1: Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ξέσπασαν χθες άγρια επεισόδια με τραυματίες σε γλέντι με ποντιακή μουσική. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος έχει περισσότερα να μας πει.
2: Μια λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ μιας 18χρονης και ενός 19χρονου έχει ως αποτέλεσμα να σημειωθεί μια άγρια συμπλοκή μεταξύ τουλάχιστον 20 ατόμων. 10 από τη μία πλευρά, από την πλευρά δηλαδή της 18χρονης, και μια από την παρέα του 19χρονου. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς, Μάρκο, δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν και γυάλινα μπουκάλια. 4 άτομα τουλάχιστον τραυματίστηκαν, όμως μόνο ένας 19χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με τραύματα από εκδορές στο κεφάλι, ενώ στο σημείο έσπασαν τουλάχιστον 10 περιπολικά, Μάρκο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες της ασφάλειας αλλά και της άμεσης δράσης. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 2 προσαγωγές ατόμων, οι οποίοι όμως μετά από τις καταθέσεις τους αφέθηκαν ελεύθεροι. Η αστυνομία συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας αλλά και μαρτυρίες προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια της άγριας αυτής συμπλοκής.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα για τη συνέχεια, ο πλανήτης εξακολουθεί να κρατά την ανάσα του αναφορικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Περιμένει να δει ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με τις δύο πλευρές βεβαίως να βρίσκονται σε ένα διπλωματικό αδιέξοδο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει νέες δηλώσεις σήμερα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News να χαρακτηρίζει τους Ιρανούς τρελούς. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι του Γιώργου Φελίδη.
3: Με την ομίχλη του πολέμου να μην έχει διαλυθεί πάνω από τον Περσικό κόλπο και την παγκόσμια ναυτιλία εγκλωβισμένη στα στενά του Ορμούς, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις.
1: Θα κάνουμε μια συμφωνία. Πραγματικά είχαμε φτάσει στα όρια μια συμφωνία. Όχι πυρηνικά, θα μας έδιναν τη σκόνη, πυρηνική σκόνη, ό,τι θέλαμε. Και κάθε φορά που συμφωνούσαμε την επόμενη μέρα, ήταν σαν να μην είχαμε αυτή τη συζήτηση. Και αυτό συνέβη 5 φορές. Κάτι δεν πάει καλά με αυτούς. Στην πραγματικότητα είναι τρελή. Και ξέρετε τι, εξαιτίας αυτού δεν μπορούν να έχουν και πυρηνικό όπλο. Και ακούμε την απάντηση από τον Σαγέντα Μπάσαραχτζή, τον επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας. Είναι αντιφατικά τα μηνύματά τους, τα οποία μας έχουν κάνει διστακτικούς για τις προθέσεις τους σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Αμφιβάλλουμε για τη σοβαρότητα των Αμερικανών, αλλά εφόσον νιώσουν ότι αυτή είναι σοβαρή και έτοιμοι για μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία, σίγουρα εμείς θα προχωρήσουμε στην πορεία των διαπραγματεύσεων.
3: Ο πρόεδρος Τραμπ εκφράζει αισιοδοξία ότι ο στραγγαλισμός της παγκόσμιας πετρελαϊκής τροφοδοσίας θα σταματήσει και οι τιμές θα επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα.
1: Θα κάνω αυτό που είναι σωστό. Πρέπει να κάνω αυτό που είναι σωστό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Με τον δημοσιογράφο του Fox News να το ρωτά, το στενό πρέπει να είναι ανοιχτό. Το στενό του Ορμούζ, το στενό θα ανοίξει. Είναι απόλυτος ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτοί δεν θα έχουν πυρηνικό όπλο. Ο κόσμος θα συνεχίσει και θα δείτε τις τιμές να πέφτουν. Τις τιμές της βενζίνης, της ενέργειας. Μην ξεχνάτε, έχουν πολλά πλοία που είναι φορτωμένα με πετρέλαιο που θα φέρουν το πετρέλαιο έξω μόλις αυτός ο πόλεμος τελειώσει.
3: Απευθυνόμενος στους Αμερικανούς καταναλωτές που υποφέρουν από τις παράπλευρες συνέπειες του πολέμου.
4: Στους Αμερικανούς λένε ότι πρέπει να απορροφήσουν το ραγδαίο αυξανόμενο κόστος του πολέμου επιλογής στο Ιράν. Αφήστε στην άκρη την αύξηση της τιμής των καυσίμων και τη φούσκα του χρηματιστηρίου. Ο πραγματικός πόνος ξεκινά όταν το χρέος και τα επιτόκια στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ αρχίζουν να αυξάνονται. Όλα αυτά ήταν αποτρέψιμα.
3: Ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι και στο παρελθόν το Ιρανικό καθεστώς εκβίαζε με τον έλεγχό του στα στενά του Ορμούς, κάτι που αντικρούει ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών.
1: Τώρα όλοι καλούν το Ιράν και κάθε άλλο μέρος ζητώντας να ανοίξει το στενό του Ορμούς. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πριν από τις 28 Φεβρουαρίου, πριν την έναρξη αυτής της επίθεσης, δεν υπήρχε πρόβλημα με το στενό του Ορμούς. Η ναυσιπλοεία ήταν διασφαλισμένη, η ασφαλής ναυσιπλοεία ήταν 100% εγγυημένη, λέει ο Σεργέι Λαυρόφ.
3: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στο Λευκό Οίκο με τους στρατιωτικούς του επιτελείς να έχουν σχεδιάσει σενάρια για κάθε ενδεχόμενο. Και τους συμβούλους του να προσπαθούν να παρουσιάσουν τον πόλεμο ως μεγάλη επιτυχία. Την ώρα όμως που οι φρουροί της Επανάστασης διαφεντεύουν τα στενά του Ορμούζ.
1: Έχουμε νέες απειλές που εκτόξευσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε να ακούσουμε την

0: Κορίνα Γεωργιού έχει το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Πριν από λίγο, ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε νέα προειδοποίηση προς το Ιράν, μιλώντας τηλεφωνικά στο γαλλικό δίκτυο BFM. Όπως δήλωσε, δεν έχει ιδέα αν το Ιράν θα υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία. Αν δεν το κάνουν, θα περάσουν άσχημα. Πολύ άσχημα. Καλύτερα να προχωρήσουν σε συμφωνία, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως είναι προς το συμφέρον της Τεχεράνης να το κάνει. Την ίδια ώρα, το Ιράν ετοιμάζει έναν μηχανισμό για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ μέσω μιας καθορισμένης διαδρομής, την οποία θα παρουσιάσει σύντομα, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Ιμπραήμ Μαζίζη. Από τη ρύθμιση αυτή θα επωφεληθούν μόνο τα εμπορικά πλοία και οι πλευρές που συνεργάζονται με το Ιράν, όπως εξήγησε, τονίζοντας παράλληλα ότι θα εισπράττονται τέλη για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού. Στο μεταξύ, η Ιρανική κρατική τηλεόραση μεταδίδει πως ευρωπαϊκές χώρες διαπραγματεύονται με το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης για τη διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούς, χωρίς βέβαια να κατονομάζει τις εμπλεκόμενες χώρες.
2: Πυρετώδης όμως, Κορίνα, είναι και οι διπλωματικές διεργασίες.
1: Πράγματι, οι μηχανές της διπλωματίας δουλεύουν στο full μάρκο με τον Υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν να επισκέπτεται το Ιράν, κάτι που σύμφωνα με το δίκτυο Al Arabiya που επικαλείται πακιστανικές πηγές, έχει ως στόχο να βοηθήσει στην επίτευξη ενός πλαισίου για μια συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων συζήτησαν τηλεφωνικά για τη Μέση Ανατολή και το Ιράν σύμφωνα με το Κρεμλίνο.
0: Σύνδεση τώρα με το Ισραήλ και τον Σταύρο Ιωαννίδη, τον απεσταλμένο μας στην περιοχή, διότι οι προετοιμασίες του Ισραήλ για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων είναι συνεχείς.
3: Οι Ισραηλινοί περιμένουν από τον Ντόναλντ Τραμπ να δείξει τις προθέσεις του. Εκτιμούν ότι οι προσπάθειες για διαπραγμάτευση οδεύουν στο κενό. Και γι' αυτόν τον λόγο οι Ισραηλινοί προετοιμάζονται, όπως λένε, για όλα τα ενδεχόμενα. Μάλιστα, αναφέρουν αξιωματούχοι πως τόσο οι ένοπλες δυνάμεις εδώ στο Ισραήλ, όσο και οι Αμερικανοί που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, στις Αμερικανικές βάσεις, έχουν τεθεί σε ύψιστο συναγερμό για το ενδεχόμενο νέων χτυπημάτων στο Ιράν, ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες. Λένε μάλιστα πως οι δυνάμεις τους έχουν ξεκινήσει πυρετώδεις προετοιμασίες για όλα τα ενδεχόμενα. Λένε πως έχουν σχέδια τα οποία βρίσκονται στο τραπέζι και περιλαμβάνουν στόχους που είναι μεταξύ άλλων κρίσιμες υποδομές, θέσεις των Ιρανών φρουρών της Επανάστασης, ακόμη όμως και χερσαίες επιχειρήσεις όπου θα μπορούσαν να στοχεύουν στην κατάληψη στρατηγικών νήσων όπως η νήσος Χαρκ, αλλά και χερσαία επιχείρηση για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ισφαχάν που εκτιμάται ότι βρίσκεται. Μια κίνηση όμως η οποία λένε όλοι οι αναλυτές πως έχει πολύ μεγάλο ρίσκο και θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολλές απώλειες.
0: Στην Ουκρανία τώρα ο πόλεμος συνεχίζεται με τη Ρωσία να εξαπολύει νέες σφοδρές επιθέσεις με σχεδόν 300 ντρόουν τις τελευταίες ώρες. Περισσότερες πληροφορίες από τη Λουίζα Κροντήρη πριν από λίγο στο Sky.
1: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι σε γνώση της Ουκρανίας προσπάθειες της Ρωσίας να πείσει τον σύμμαχό της Αλεξάνδρη Λουκασέγκο να συμμετάσχει σε νέες ρωσικές επιθετικές επιχειρήσεις από τα βόρεια της Λευκορωσικής επικράτειας, είτε εναντίον της κατεύθυνσης Τσερνίχιβ-Κίεβο στην Ουκρανία, είτε εναντίον κάποιας χώρας του ΝΑΤΟ απευθείας από το Λευκορωσικό έδαφος.
2: Οι ρωσικές δυνάμεις πάντως συνεχίζουν να εξαπολύουν μαζικές επιθέσεις στην Ουκρανία, με τουλάχιστον τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες.
1: Και άλλους 60 να τραυματίζονται σε διάφορες περιοχές. Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, στην περιοχή Πόλογγη και ακόμα δύο στη Χερσόνα. Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις ανακοίνωσαν την κατάληψη δύο οικισμών στο Χάρκοβο. Παρά τις σφοδρές επιθέσεις όμως, στρατιωτικοί και ειδικοί από δυτικές χώρες που μίλησαν στην Deutsche Welle βλέπουν ένα de facto τέλος του πολέμου, συνδέοντας το μάλιστα με μια ενδεχόμενη ήττα Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Οι αναλυτές κρίνουν πως μια τέτοια εξέλιξη θα λειτουργούσε ως πίεση προς τον Αμερικανό πρόεδρο, ώστε να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία και τον ΝΑΤΟ.
0: Και από τον πόλεμο στην Ουκρανία στην Βρετανία, με τον πολιτικό κλειό γύρω από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να σφίγγει, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, τον οποίο αποκαλούν βασιλιά του Βορρά, να θεωρείται το μεγάλο φαβορί για τη διαδοχή του. Σύνδεση με τον Λονδίνο και τον Γιάννη Χανιωτάκη, να δούμε το πολιτικό κλίμα που επικρατεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.
4: Κουντώνει η μάχη για την αρχηγία των εργατικών. Ο Άντι Μπέρναμ θεωρείται ως το απόλυτο φαβορί αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, δεν κατέχει βουλευτική έδρα και συνεπώς δεν μπορεί να διεκδικήσει τη θέση του Κιρ Στάρμερ. Κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει βέβαια μετά τις επαναληπτικές εκλογές σε περιφέρεια στη Βόρεια Αγγλία που έχουν προγραμματιστεί για το δεύτερο μισό του Ιουνίου. Στο μεταξύ, ο Κιρ Στάρμερ θα περάσει το Σαββατοκύριακο στην εξοχική κατοικία του Τσέκερς με σκοπό να ζυγίσει τις επιλογές του και να αποφασίσει αν τελικά θα παραιτηθεί ή θα δώσει τη μάχη για να παραμείνει στην εξουσία. Να σας πω τέλος ότι ένας άλλος διεκδικητής της ηγεσίας των εργατικών, ο πρώην Υπουργός Υγείας Wes Streeting, χαρακτήρισε σήμερα το Brexit ως ένα καταστροφικό λάθος, προσθέτοντας ότι η χώρα θα πρέπει μια μέρα να επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Γιάννη, τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντια στο Λονδίνο λόγω του τελικού κυπέλου αλλά και δύο μαζικών διαδηλώσεων.
4: Ναι, πάνω από 4.000 αστυνομικοί, Μάρκο, βρίσκονταν σήμερα επιποδώς σε διάφορα σημεία της πόλης, υποστηριζόμενοι από drones, τεθωρακισμένα οχήματα και ειδικές κλούβες με τεχνολογία ζωντανής αναγνώρισης προσώπου. Ο λόγος, όπως είπες και εσύ, τόσο τελικός κυπέλου ανάμεσα σε Chelsea και Manchester City, όσο και δύο μεγάλες διαδηλώσεις με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων ατόμων που πλημμύρισαν το κέντρο της πόλης.
0: Στις Μαλδίβες τώρα και μια τραγωδία δίχως τέλος που εξελίσσεται εκεί, καθώς ένας δίτης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης ανάσυρσης των σωρών των 5 Ιταλών που έχασαν και αυτοί με τη σειρά τους τη ζωή τους, κάνοντας καταδύσεις. Η Κορίνα Γεωργίου έχει το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Ο επιλογές Μοχάμεντ Μαχντί ήταν μέλος των Εθνικών Αμυντικών Δυνάμεων της χώρας και έμπειρος δίτης, Μάρκο. Ήταν ένας από τους 8 στρατιωτικούς που συμμετείχαν χθες στις έρευνες για τους αγνοούμενους Ιταλούς. Όταν οι διασώστες βγήκαν στην επιφάνεια, διαπίστωσαν πως ο συνάδελφός τους ήταν αναίσθητος στο βυθό. Ο Μαχντί μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε δυστυχώς. Μέχρι στιγμής έχει ανακτηθεί μόλις η μία από τις 5 σωρούς, εντοπίστηκε σε μια υποθαλάσσια σπηλιά σε βάθος περίπου 60 μέτρων.
0: Η Ευρώπη απόψε κινείται στο ρυθμό της Βιέννης και αυτό γιατί σε λίγες ώρες ξεκινάει ο μεγάλος τελικός της Eurovision με τον Ακύλα να είναι έτοιμος για τη μάχη κορυφής την οποία θα δώσει και αυτό γιατί τα προγνωστικά είναι πολύ ευνοϊκά για το τραγούδι Φέρτο. Οι στοιχηματικές εταιρείες το φέρνουν στην τρίτη με τέταρτη θέση ως ένα από τα τραγούδια που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις. Το ρεπορτάζ είναι της Μέση Σκανδάλη.
5: Λίγες ώρες έμειναν για τον μεγάλο φαντασμαγορικό τελικό της Eurovision. Η αγωνία για την ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα είναι από τα μεγάλα φαβορί του φετινού διαγωνισμού «Χτυπά κόκκινο». Στη συνέντευξη που παραχώρησε λίγο πριν την εμφάνισή του στον τελικό της Eurovision, μίλησε για τις δυσκολίες που βρέθηκαν στον δρόμο του.
0: Είμαι πολύ χαρούμενος, νιώθω συγκινωμένος κάθε στιγμή. Είναι σε αυτή τη σκηνή επειδή όχι πολύ καιρό πριν τραγουδούσα στους δρόμους στην Αθήνα. Προσπαθούσα έτσι να πληρώσω το ενοικιό μου, τους λογαριασμούς μου. Δεν τα παράτησα όμως, κυνήγησα τον όνειρά μου και είμαι εδώ. Και ελπίζω να έδωσα κίνητρο σε όλα αυτά τα παιδιά που φοβούνται να ονειρευτούν, λέει ο Ακύλας.
6: Hello Europe! Today you vote 6! Φέρτο! Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο! Today is the day to vote 6 if you want to see the Parthenon, if you want souvlaki, moussaka, ouzo, beautiful sunny beaches.
5: Η Κύπρος και η Αντιγόνη με την εκθεμβωτική σκηνική παρουσία της θα είναι μία από τις απόψινές εμφανίσεις. Οι διεκδικητές της πρωτιάς, σύμφωνα με τις εταιρείες στοιχημάτων, φέτος είναι αρκετοί. Κάποιοι από αυτούς είναι η Φιλανδία, η Ιταλία, η Αυστραλία, το Ισραήλ. Διαμαρτυρίες πάντως δεν λείπουν με αιχμή τη συμμετοχή του Ισραήλ στον μουσικό διαγωνισμό. Η Ισπανία συγκαταλέγεται στις χώρες που απέχουν.
0: Για το τέλος, στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Παγκάκη.
7: Η Manchester City πανηγυρίζει την κατάκτηση του κυπέλλου Αγγλίας. Οι πολίτες υπέταξαν τη Chelsea με ένα 0 χάρη σε ένα απίθανο γκολ του Αντουάν Σεμένιο. Η City έσπασε το αρνητικό ρεκόρ των δύο χαμένων τελικών το 2024-2025 με την κατάκτηση αυτού του τροπέου. Η Celtic κατακτά με δραματικό τρόπο το 56ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, επικρατώντας με 3-1 της Hearts χάρη σε γκολ του Μαέντα στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Οι Celtics ήταν αγχωμένοι στο ξεκίνημα και στο 43 ο Σάκλαν έγραψε το 0-1. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Κιζηρίδης έκανε χέρι. Ο Έγγελς δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει την εκμετάλλευτη και ισοφάρισε σε 1-1. Στο 87 ο Μαέντα έκανε το 2-1 απογύρισμα του Όσμαντ με τον γκολ να κυρώνει τα αρχικά στο site, με τη βοήθεια όμως του VAR μέτρησε κανονικά. Στις καθυστερήσεις ο Όσμαντ μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 3-1. Η ομάδα K17 του Παναθηναϊκού πανηγυρίζει στο Κοροπή τον τίτλο της πρωταθλήτριας ομάδας στοίχημα Super League. Οι πράσινοι του Άγγελου Ζαζόπουλου σε μια εικόνα που σπανίζει στα ελληνικά γήπεδα έτυχαν θερμής υποδοχής από τους ποδοσφαιριστές της αντίστοιχης ομάδας του Αστέρα Σάκτορ. Το καθιερωμένο πασίγιο επιβράβευσε τους πρωταθλητές, οι οποίοι απέδωσαν και στο γήπεδο εξαιρετικά κερδίζοντας με 1-0 σε παιχνίδι που παρακολούθησε ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος βρέθηκε σε καταστάσεις του Κοροπίου για να στηρίξει την προσπάθεια των νεαρών ποδοσφαιριστών συλλόγου. Χωρίς Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Γουόκα απαγωνίστηκε στη Ρόδο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 97-58 και πλέον σκέφτονται τα τελικά της λαμπερής διοργάνωσης. Λίγες ημέρες μετά τον τζάμπο στο Final Four της Ευρωλίγκας.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και αμέσως μετά θα ακούσετε σε επανάληψη τον Μάνο Βουλαρίνο. Καλό σας βράδυ.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Έλα μαμά, δεν θέλω να παραγράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
13: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις». Υπολείπονται πολλοί από τους τριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Παράλληλα, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της την ομή της εξουσίας. Η παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων, τόνισε ο κ. Δένδιας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης, θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας, ψήφο προοπτικής. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κεραπετρίτης επισήμανε πως η χώρα δεν ακολουθεί πλέον παθητικά τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει η ίδια τους όρους του παιχνιδιού στην περιοχή. Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε ιδιαίτερα στις κινήσεις που, όπως είπε, έκλεισαν κενά 50 ετών στα εθνικά θέματα. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την έντονη κριτική που άσκησε ο κ. Πολάκης στην κομματική ηγεσία με αφορμή μια ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος εισηγούνταν την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε δήλωσή του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό υπονοούμενου από τον Παύλο Πολάκη ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, τόνισε ο κ. Φάμελος. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν, κατέληξε, να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης σε νέα ανάρτηση μετά την διαγραφή του. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος τόνισε χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Όλους ο λαός θα μας κρίνει στο τέλος, επισήμανε ο κ. Πολάκης, αναφέροντας θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία. Νέα προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν. Όπως ανέφερε, μιλώντας τηλεφωνικά στο γαλλικό δίκτυο BFM, δεν έχει ιδέα αν το Ιράν θα υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία. Αν δεν το κάνουν, θα περάσουν άσχημα, πολύ άσχημα, πρόσθεσε, γι' αυτό καλύτερα να προχωρήσουν σε συμφωνία. Την ανάγκη να προληφθεί οποιαδήποτε πιθανή μεταναστευτική κρίση παρόμοια με αυτή του 2015 τονίζουν σε κοινή δήλωσή τους οι Πρωθυπουργοί Ελλάδας, Ιταλίας, Μάλτας και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι τέσσερις ηγέτες συμφώνησαν ότι πρέπει να συνεχιστούν οι συζητήσεις σε τέσσερις άξονες, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση της κοινής ετοιμότητας. Για το λόγο αυτό, ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών θα καλέσει τους ομολόγους του από την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα να συναντηθούν στη Ρώμη στις 17 Ιουνίου. Τρεις συλλήψεις έγιναν σε διάφορες περιοχές της Αττικής για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς και έναν ημεδαπό, στους οποίους οι αρχές κατέληξαν ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών. Κατά τις συλλήψεις τους, κατασχέθηκαν πάνω από 11 κιλά κοκαίνης, 27 κιλά κατέργαστης κάναβης και 11 κιλά κατεργασμένης κάναβης. 9 άτομα συνελήφθησαν σε ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμού στον Ασπρόπυργο και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεργείο του ΔΔΕ προχώρησε στην αποξήλωση καροδίων συνολικού μήκους 3.124 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος. Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες. Δίτης των σωστικών συνεργείων έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης εντοπισμού 5 Ιταλών αυτοδητών που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα σε υποθαλάσσιο σπήλαιο. Στην περιοχή του Μεταξουργίου, στο κέντρο της Αθήνας, έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θερμοπυλών από το ύψος της οδού Αχιλλέως λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Ελλάδα και Κύπρος ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στον απόψινο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί στις 10 ώρα Ελλάδα στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση του τελικού και η Κύπρος με τον Τζάλα της Αντιγόνης στην 21η θέση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος με τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ή βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
6: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας.
7: Τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δει στο Twitter μου τα μηνύματά του.
8: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
9: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
10: Ασθενά το ορμούζι είναι

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο δίωρο, ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, συντρόφισσα Βάσια στις συμβουλές ομορφιάς.
1: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανά δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
0: Πήγε να βοηθήσει η κοπέλα να δώσει μια συμβουλή ομορφιά σε ζητήματα που είναι καθήλυν αρμόδια. Αν τη δει κανείς την όψη της, ποιο θα ρωτήσω για βαφές, τη Βάσια. Δεν είναι για βάψιμο γενικά, για μπογιές. Και πήγε να, και αμέσως που αυτό δεν έπρεπε, η τοξικότητα και τα λοιπά, πρώτα απ' όλα το είπε για άντρα, που είναι γουρούνια. Το έχουμε πει. Να το έλεγε για γυναίκα θα ήταν ανεπίτρεπτο φυσικά. Η άντρας να έλεγε για γυναίκα πως είναι έτσι το μαλλί της, ή πως είναι βαμμένη έτσι, δεν ξέρουμε την πραγματική της μούρη. Τι σεξισμός του χειρίστου είδους. Μια γυναίκα μπορεί να πει πως είναι έτσι η βαφή του άλλου, πήγε τραβαλού σου. Αλλά αυτό γιατί οι άντρες είναι γουρούνια, παιδιά. Έτσι το έχουμε παραδώσει σε πολλά μαθήματα. Δεν υπάρχει σεξισμός ανάποδος. Μόνο οι γυναίκες. Μόνο οι γυναίκες που είναι το μισό του ουρανού. Οι άντρες είναι γουρούνια. Λοιπόν, έγινε μεγάλη κουβέντα για αυτή τη συμβουλή. Κατά τη γνώμη μου, το μόνο αξιοσημείωτο από την ομιλία Τσίπρα ήταν ότι η Βάσια του είπε, την οποία δεν διέκρινα, οφείλω να ομολογήσω. Εσύ, Νίκο, είδες?
2: Όχι.
0: Δεν είδες αποσπάσματα από την ομιλία ή δεν διέκρινες βαφή?
2: Δεν διέκρινα βαφή.
0: Ναι, ούτε κι εγώ διέκρινα βαφή. Αλλά
2: δεν τώρα... έδωσα και σημασία, να σου πω.
0: Δεν έδωσε και σημασία. Μην πεις ότι έδωσε σημασία σε αυτά που λέγε.
2: Όχι,
0: βέβαια. Τότε θέλω να πω τις τρίχες να κοιτάμε. Δηλαδή τις τρίχες πάνω από το κεφαλίο και από το στόμα. Αυτές τις τρίχες κοιτούσα. Εγώ τις κοιτούσα αυτές τις τρίχες, αλλά δεν διέκρινα. Θα μου πεις, έχεις την ίδια εμπειρία, είναι. Εδώ μιλεί σε Βάσια. Συντρόφισσα Βάσια, θα πει. Σωστό. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, ήταν το μόνο αξιοσημείωτο ότι την πέσανε και έβγαλε ανακοίνωση. Έβγαλε ανακοίνωση τώρα. Πώς θα ρίξει στο Facebook, δηλαδή, ότι ήταν μία λάθος διατύπωση. Πρόσεξε, δεν ήταν το περιεχόμενο. Η διατύπωση ήταν. Σύμφωνα με τη συντρόφισσα Βάσια, δηλαδή, σωστά έπρεπε να του πει κάτι για τη βαφή του, αλλά να το πει λίγο διαφορετικά. Να πει. Όταν βάφουμε το μαλλί, περιμένουμε. Όταν είναι στην αρχή η βαφή, φαίνεται πολύ έντονη, κάνει μπαμ. Δηλαδή, να το πει, όχι τραβαλού σου που του είπε, δεν ήταν σωστό. Το αναγνώρισε το λάθος της η Βάσια. Λάθος η διατύπωση, δεν την εκφράζει. Διαχώρισε τη θέση της, δηλαδή. Αυτό που μου λέω για πλάκα, αυτό το λένε στα σοβαρά. Είναι. Τι να κάνουμε, οι άνθρωποι δεν φταίνε, Πασόκ είναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το λιγότερο, παιδιά, από αυτά που είπανε για τον Τσίπρα. Διότι, κατά τη γνώμη μου, το χειρότερο δούλεμα, αλλά το χειρότερο, γιατί τον παρασύρουν κιόλας τον Φουκαρά, δηλαδή το βλέπουν που δεν έχει μυαλό και του το ρίχνουν οι δικοί του. Ακούστε τι πήγε και είπε ο Γαβρόγλου για τον Τσίπρα, για να του φουσκώσει τα μυαλά.
3: Γιατί ο κύριος Τσίπρας θα είναι ένας καλύτερος Τσίπρας αυτή τη φορά?
4: Γιατί ο κύριος Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, όταν μετά την δικτατορία ήταν ένας άλλος κύριος Καραμαλής, για πείτε μου. I'm boy
0: crazy. Ο Τσόρτσιλ είναι ίδιος ο Τσόρτσιλ των αρχών του προηγούμενου αιώνα με τον Τσόρτσιλ του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου? Και πολλοί άλλοι, πολλοί άλλοι. Ο Μεγαλέξανδρος δεν ξέρω αν αλλάζει κάποια στιγμή. Θέλω να πω, είναι ίδιον των μεγάλων ανδρών το Φουκαρά τον Αλέξη. Δηλαδή θα γυριστεί η ταινία, πώς το λένε, Κόμμα Ηλιθίων. Ότι διάφοροι μελεφραγκάτοι και άλλοι χαβαλέδες καθηγητές μαζεύουν κάποιους φουκαράδες και τους λένε προχώρα μόνος ο αγόρι μου, και κάθονται και γελάνε, να πούμε. Δεν είναι σωστό. Βέβαια, ο Αλέξης μας έγινε πρωθυπουργός μια φορά. Αλλά αυτό ήταν που λέμε στραβώδικα. Είχα πιει. Είναι που λέμε, σε ξέρουμε ότι κοιμήθηκες μαζί της, ναι, αλλά ήμουν αλλιώμα. Έτσι έγινε πρωθυπουργός. Γιατί μετά, όταν έφυγε, ήρθε το ξενέρωμα. Μετά 17% ο Αλέξης μας. Γιατί ήρθε το ξενέρωμα, τι να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ στηρίζω, έτσι τα έχουμε ξαναπεί. Στηρίζω Αλέξη, στηρίζω και Νίκο. Ο Νίκος, ο οποίος έχει κάτι θέματα εκεί με ένα ακίνητο που είναι δικό του ή είναι της οικογένειάς του, το οποίο νοικιάζει το κράτος από το 2004, επί Καραμαλή του Δουλευταρά, του Κωνσταντίνου Δουλευταρά, ξεκίνησε η φάση. Μετά ξανά το 9 έγινε διαγωνισμός, λέει ο ίδιος τώρα, εγώ δεν πιστεύω κανέναν, ούτε αυτούς που λένε, που μιλάνε εναντίον του Ανδρουλάκη, ούτε τον Ανδρουλάκη. Είναι αυτό που λέμε όλοι μέσα και θα δούμε ποιος έχει δίκιο στο τέλος. Τέλος πάντων, θα την ξέρετε την ιστορία με το ακίνητο, αυτό που είναι δικό του, είναι της οικογένειάς του κτλ. Εγώ που θα κάνει λέει αγωγές, θα κάνει μηνύσεις, θα τους δείξει αυτός, θα δει τι θα πάθουν, θα δούνε τι θα πάθουνε. Όλα αυτά. Δεν έχω αντίρρηση με τις αγωγές και τις μηνύσεις. Άμα του λένε ψέματα, τέτοιο φυσικά πρέπει να κάνει αγωγές και μηνύσεις. Αλλά πριν από τις αγωγές και τις μηνύσεις, πριν από τις συνεντεύξεις, πριν από όλα, το πιο απλό που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται αδίκως και μάλιστα για πράγματα τα οποία είναι, πώς να λέμε, κουκιά μετρημένα, είναι να βγάλει το χαρτί της μίσθωσης. Ποιο ορίστε, παιδιά, να το. Ορίστε, αυτό είναι το χαρτί, τότε έγινε, τόσα παίρνω, τέλος. Αυτό δεν είναι το πρώτο, δηλαδή η λογική αυτό δεν λέει. Αν είχα εγώ ένα κτίριο, μακάρι να το είχα εγώ και ας λέγανε ότι θέλουνε, αλλά λέμε. Και λέω, ο Βουλαρίνος χρεώνει τόσα, δίνει τόσα, και λέω, όχι, δεν είναι τόσα. Θα αρκούσε να πω, όχι, δεν είναι τόσα. Δεν θα πρέπει μαζί εκεί που λέω, παιδί, να μην πω τίποτα. Δεν χρειαζόταν να πω τίποτα. Να, παιδιά, το χαρτί. Ορίστε, να το χαρτί. Όπω ένα χαρτί. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Δηλαδή, όλα αυτά, εγώ λέω, όχι, δεν είναι έτσι, θα τους δείξω εγώ τι θα τους κάνω, γιατί είναι αλλιώς. Δεν χρειάζονται, νομίζω. Από την άλλη, δεν χρειάζονται σε εκείνους. Χρειάζονται σε μένα, γιατί κάπως πρέπει να γελάμε, και σε εσάς, φαντάζομαι, που θα διασκεδάζετε με όλη αυτή την κλωτσοπατινάδα για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, σημαντική οικογένεια του Ηρακλείου, πασοκική, η οποία είναι παγιδευμένη, παιδιά. Ο ίδιος ο Νίκος είναι ένας παγιδευμένος ιδιοκτήτης. Με έναν κακό νικάρι.
5: Το ακίνητο αυτό μας το έχουν ζητήσει πάρα πολλές φορές οι ιδιώτες, με πολύ μεγαλύτερες προσφορές. Το κτηματολόγιο επί Νέας Δημοκρατίας τώρα, επί Νέας Δημοκρατίας 22-24, προέβη μονομερώς σε επέκταση του συμβολέου, γιατί δεν βρίσκουν άλλο ακίνητο. Δεν μπορούν να βρουν άλλο ακίνητο. Μακάρι να βρουν και να φύγουν αύριο το πρωί.
0: Το πρωί, να φύγουν. Σε επέκταση. Yeah. Yeah. Έχουν μπαστακωθεί εκεί πέρα το κτηματολόγιο και δεν φεύγουνε, παιδιά. Δεν φεύγουνε το. Άκου τι τραβάει ο άνθρωπος. Μιλάμε για δυστοπία τώρα, όχι. Χούντα κανονική. Χούντα κανονική. Έτσι το πάτε, δεν θα ξανανοικιάζει στο δημόσιο ποτέ ο Νίκος. Δείτε τι θα πάτε. Τέλος πάντων, όπως σας είπα, την ιστορία με το ακίνητο και αυτό δεν την έχω καταλάβει, και δεν την έχω καταλάβει γιατί δεν βλέπω χαρτιά. Άμα δεν βλέπω χαρτιά, δεν πιστεύω τίποτα. Ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει και να διαψεύσει ό,τι θέλει. Δεν είναι εύκολο. Πας και γράφει ο Ανδρουλάκης, έχει αυτό και βγάζει τόσα. Πολύ εύκολο. Ή όχι, δεν είναι έτσι. Και αυτό πολύ εύκολο. Χαρτιά. Μέχρι να δούμε χαρτιά, δεν πιστεύουμε τίποτα και απλώς παίρνουμε τα popcorn μας και απολαμβάνουμε τις κοκορομαχίες. Αυτό το για το οποίο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία είναι ότι ο Θεός Νίκος έχει 1 εκατομμύριο στην τράπεζα στο εξωτερικό. Πράγμα που και αυτό δεν είναι κακό, είναι αξιοζήλευτο, αλλά κακό δεν είναι, και το οποίο δεν ξέχασε να δηλώσει, παιδιά, στο πόθεν έσχες του. Θα μου πείτε, μα δεν το δήλωσε και ειδοποίησε μετά ότι δεν το έχει δηλώσει. Ναι, αλλά δεν το ξέχασε.
6: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Γιάννη, εσύ είσαι. Πώς πετάχτηκες σαν... τέλος πάντων, όχι Γιάννη μου, να μου πεις γιατί δεν θα δεις Eurovision το Σάββατο σήμερα. Δεν με νοιάζει, κανείς δεν νοιάζεται. Γιάννη μου, κάνε ό,τι θέλεις. Πέρασε το χρόνο σου με τον αγαπημένο σου τρόπο, κοιτώντας τον καθρέφτη. Ή μπορείς να χδυθείς και να ξαπλώσεις πάνω στον καθρέφτη γυμνός. Τιού. Συγγνώμη, έχω ένα κακό γούστο εδώ. Δεν πειράζει, δεν είμαστε όλοι λάτρες του ωραίου. Εν πάση περιπτώσει, όχι Γιάννη μου, τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Έλα, τι έλεγα, ο Ανδρουλάκης. Μας διέκοψε ο άνθρωπος, παγώνει, άνοιξε τα φτερά του. Λοιπόν, δεν ξέχασε, παιδιά, το 1 εκατομμύριο. Δεν το ξέχασε. Πες Νίκο.
5: Το ξέχασα, λέει. Ξέχασα τους λογαριασμούς του. Το πρωί της Δευτέρας, μόλις είδα τα πόθεν έσχες που είχαν βγει στο διαδίκτυο, έστειλα ο ίδιος επιστολή, άρα δεν το ξέχασα. Θα το ξέχναγα αν κάποιος άλλος το αναδείκνει.
0: Δεν το ξέχασε, παιδιά, απλώς δεν το θυμηθήκε. Που είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, εξηγώ. Μπαίνω μέσα στο μυαλό του Νίκου, είναι σκοτεινά. Και πολύ σκοτεινά είναι εδώ. Τι, φοβούμαι λίγο, αλλά μπήκαμε στο μυαλό του Νίκου και λέω. Φεύγω από το σπίτι χωρίς τα κλειδιά του αυτοκίνητου. Πάω στο αυτοκίνητο, συνειδητοποιώ ότι δεν έχω τα κλειδιά. Γυρίζω πίσω, με ρωτάει η Έφη, ξέχασες τα κλειδιά σου? Όχι! Δεν τα ξέχασα γιατί γύρισα να τα πάρω. Άμα με είχες ειδοποιήσει εσύ, θα τα είχα ξεχάσει. Τώρα που γύρισα μόνος μου, δεν τα ξέχασα. Τι με κοιτάς? Είμαι, λέμε, στο μυαλό του Νίκου. Έτσι ο Φουκαράς αυτό έχει στο μυαλό του. Αφού το θυμήθηκα τη Δευτέρα, δεν το είχα ξεχάσει την Παρασκευή. Δηλαδή, ποιος του γράφει τα κείμενα αυτού. Νομίζω μόνος του είναι, γράφει τα δικά του κείμενα μόνος του. Και ο άνθρωπος παραδέχεται ότι είναι αρπακολατζής και λέει πολλές φορές τα ποθενέσες αρπακόλα τα συμπληρώναμε πάντα. Αλλά παλιά μας ειδοποιούσανε. Τώρα μας αφήνουν μόνους μας, εμάς τους αρπακολατζίδες, να πηγαίνουμε και τους λογιστές μας, να πηγαίνουμε όπως να είναι τα πόθενε. Και δεν μας λέει ένας άνθρωπος μια κουβέντα, ότι είμαστε. Πες τα Νίκο, να μην τα λέω εγώ.
5: Ενώ παλιότερα μας ενημερώνανε, και εγώ εδώ το mail του 2023, πριν ανακοινωθούν, μου στείλανε mail οι ορκωτοί της Βουλής και λέγανε, κύριε Ανδρουλάκη, στο πόθενέσι σας λείπουν αυτά. Και διορθώναμε το πόθενέσι σας. Αυτή τη φορά δεν μας στείλανε κανένα email. Γι' αυτό εφησυχαστήκαμε, λέμε, και κάτι να έχει γίνει λάθος. Θα έχουμε πάλι κάποιο email από τους ορκωτούς της Βουλής και το διορθώσουμε.
0: Α, δεν μας στείλανε. Και δεν μας στείλανε, μας αφήσανε έτσι με τους αρπακολατζίδες μόνοι μας και εμείς εφησυχαστήκαμε. Ρίσεις, τι, από το ρήμα εφησυχάζομαι. Εφησυχάζομαι, εφησυχάζεται, εφησυχάζεσαι, ξέρω, εφησυχάζονται όλοι, εφησυχαστήκαμε. Πρέπει να είναι καλός φίλος της Υπουργού Ζαχαρέα. Όχι Ζαχαρέα, Ζαχαράκη, συγγνώμη, της Υπουργού Παιδείας. Θα καταλάβετε αργότερα τι εννοώ. Εφησυχαστήκαμε. Τέλος πάντων, η ουσία είναι όχι ότι δεν ξέρει ελληνικά, εντάξει, αλλά ότι δεν τους ειδοποιούν πια. Είναι κάτι αρπακολατζίδες και δεν τους ειδοποιούν. Μιλάμε για εκτροπή, εντελώς. Για χούντα κανονική. Είναι στο Action 24 ο Νίκος μας, είναι συνέντευξη Καλογεροπούλου, τον ερωτάει, καλά λαντάν. Αυτό το 1 εκατομμύριο που έχει στην άκρη, γιατί δεν το φέρει στην Ελλάδα. Εσύ δεν λες που λες να φέρουμε τα χρήματα. Εσύ γιατί το κράτησες απ' έξω. Η σωστή απάντηση είναι γιατί είχε κάνει κοροϊδό. Αυτή είναι. Αλλά δεν δίνει αυτή, δεν δίνει καμία απάντηση παρότι έχει απάντηση για όλα.
7: Γιατί δεν τα μεταφέρατε σε ελληνική τράπεζα. Μιλάγατε για επαναπατρισμό κεφαλαίων. Που είναι και θέση σας πάγια. Γιατί δεν τα φέρατε στην Ελλάδα τα χρήματα αυτά.
5: Λοιπόν, καταρχάς, τα χρήματα τα μισά ήρθαν στην Ελλάδα το 2020. Γιατί λοιπόν ότι εδώ έχω για όλα απαντήσεις.
7: Ναι.
5: Τα χρήματα τα μισά το 2020 ήρθαν στην Ελλάδα.
0: Ο Πανίκο, πρώτα απ' όλα δεν έχεις για όλα απαντήσεις, γιατί η ερώτηση είναι, δεν είναι αν είχες κι άλλα και τα άφερες. Είναι γιατί αυτά που είναι έξω δεν τα έχεις φέρει μέσα. Γι' αυτό δεν είχε απάντηση, αλλά ξέρουμε, ίσως επειδή καταλαβαίνει ότι την ξέρουμε, η απάντηση είναι, τι είμαι, κορόιδο. Θα έρθω να βάλω τα λεφτά μου σε χώρα που λέω ότι θέλω να την κυβερνήσω. Έχετε παλαβώσει όλοι. Αυτή είναι η σωστή απάντηση και πολύ καλά. Άλλωστε και εγώ άμα είχα 1 εκατομμύριο, ή 2.
8: Ή 3.
0: Όχι, γιατί λέει τα μισά. Έχουμε 1 εκατομμύριο, λέει, τα μισά όμως τα έχω φέρει. Άρα ήταν 2 τα εκατομμύρια. Ή τα μισά το 20 που θα ήταν 1,5. Δεν καταλαβαίνω ότι είναι πολλά τα λεφτά και θέλω να κάνω ένα πρόχειρο υπολογισμό, παιδιά. Λοιπόν, είχαμε, τώρα είναι 1 εκατομμύριο. Να πούμε ότι ήταν 1,5. Από ότι ήταν 1,5.
8: Ναι.
0: Ότι συνολικά θα ήταν 1,5 τα λεφτά. Λοιπόν, πόσα χρόνια, αυτός ήταν 9 χρόνια ευρωβουλευτής. 12 επί 9 μας κάνει 108 μήνες. Οκ. Okay. 9 χρόνια, λοιπόν. 1,5 εκατομμύριο. 108 ίσον 13.800 έβαζε στην άκρη το μήνα.
8: Μπράβο.
0: Και με τι τρεφότανε ρε αυτός, με τσίπς και νερό. Πώς την έβγαζε.
8: Έβγαζε παραπάνω.
0: Πώς ανάβγαζε. Λοιπόν, πάμε στο τέτοιο, μισθός ευρωβουλευτή. Πάμε στο AI. Μισθός ευρωβουλευτή. Μισθός ευρωβουλευτή. Πού είναι, όχι, πάμε στο chat κατευθείαν. Chat GPT. Εδώ είμαστε. Τεχνητή ανοησία. Μισθός ευρωβουλευτή. Ψάξε. Ο βασικός είναι περίπου 10.000. Μετά τους φόρους και τις κρατήσεις μένουν 7.800. Έχει επίδομα όμως γενικών εξόδων 4.900 το μήνα. Πάμε στα 12.850. 13 πες, είμαι large. Ημερήσια αποζημίωση για παρουσία, κάλυψη ταξιδιών, εντάξει αυτό δεν το μετράμε, κονδύλι για συνεργάτες και γραφεία, εντάξει αυτό δεν το τσεπώνουνε, όχι όλοι τουλάχιστον, γιατί μερικοί το τσεπώνανε όπως έχουμε μάθει. Ωραία, λοιπόν, πάμε γύρω στα Είμαστε γύρω στα 13 με λίγα λόγια. Και είναι και η ημερήσια απόρριψη. Πώς είναι η ημερήσια αποζημίωση. Για να δούμε. Είμαστε στα 13. Θυμίζω πώς είναι. Έλα, η ημερήσια αποζημίωση είναι 350 τη μέρα. Όταν πάει στις συνεδριάσεις, αυτή καλύπτει διαμονή, φαγητό. Α, πρέπει να καταθέσεις έξοδα. Άρα δεν τα παίρνεις. Πώς τα λένε στη Νέα Δημοκρατία, χεράτα. Οπότε 13 χιλιάρικα. Αυτός έβαζε 13.800 το μήνα. Τι διάολο, που πραγματικά πώς ζούσε με γαριδάκια. Και με γαριδάκια και νερό να ζούσε, πάλι κάποια έξοδα θα είχε. Πρέπει να είναι μεγάλο οικονομικό μυαλό, παιδιά, ο Νίκος. Μήπως εγώ αρχίσω και το σκέφτομαι πως τα αλήθεια σας, τα σοβαρά το ψηφίζουμε για πρωθυπουργό. Γιατί αν με 13 χιλιάρικα μισθό βάζει 13.800 στην άκρη, είναι δε, ο άνθρωπος είναι, θέλω να πω, άμα δεν, να το σκεφτούμε. Λέω να το σκεφτούμε, εν πάση περιπτώσει, κατά τα άλλα στηρίζω έτσι και εγώ έξω θα τα είχα, αν μπορούσα. Αν μπορούσα να είχα ένα. Καταρχήν, αν είχα. Αν είχα ένα εκατομμύριο και μου λέγανε τα θες μέσα ή έξω. Θα πω, όπως ο Νίκος. Δεν είμαι, ούτε εγώ είμαι κορόιδο. Δεν είναι μόνο αυτός που είναι Πασόκ. Είμαι και εγώ που
6: δεν. Γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Πάλι. Ρε Γιάννη, δεν είπαμε όχι, ρε. Ρε Γιάννη, δεν μας ενδιαφέρει γιατί δεν θα δεις Eurovision. Γενικά, ρε Γιάννη, έλεος. Δηλαδή και εδώ και με τη Eurovision θέλεις να καβαλείς τη Eurovision, να προβληθείς, να ανοίξεις τα ωραία σου πλουμιστά φτερά. Έλεος. Κάτσε λίγο, άσε μας τις ήχους. Γιατί δεν θα δεις Eurovision. Χεστήκαμε. Λοιπόν, πες βάσια εσύ, να μην τα λέω εγώ.
1: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
0: Τα ακούσα, Αλέξη. Λοιπόν, εγώ η Βάσια που είναι καθήλυνα αρμόδια. Φαντάζεσαι πολιτικός να είχε πει στη Βάσια να έβγαινε κάποιος από το Πασό και να λέει τι μιλάει η κυρία από το ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Βάσια που δεν ξέρουμε πώς είναι η όψη της έτσι όπως βάφεται τόσο έντονα. Πω, τι είχε να γίνει! Και πολύ σωστά όπως είπαμε έτσι, γιατί οι άντρες είναι γουρούνια, οι γυναίκες είναι το μισό του ουρανού. Αυτό το λένε όλοι οι υπέρμαχοι της ισότητας. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, διάλειμμα.

0: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στον νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συλλήγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Έλα μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Sandy the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός με παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τους τριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023». Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σε δήλωσή του, ο κύριος Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος, τόνισε ο κύριος Φάμελος. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος τόνισε χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Νέα προειδοποίηση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν πως αν δεν προχωρήσει σε συμφωνία θα περάσει άσχημα. Την ανάγκη να προληφθεί οποιαδήποτε πιθανή μεταναστευτική κρίση παρόμοια με αυτή του 2015 τονίζουν σε κοινή δήλωσή τους οι Πρωθυπουργοί Ελλάδας-Ιταλίας-Μάλτας και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην περιοχή του Μεταξουργείου έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θερμοπυλών από το ύψος της οδού Αχιλλέως λόγω καθίστασης του οδοστρώματος. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου, ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, η γνωστή Τραμπούκη σε ξύλα στα πανεπιστήμια την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, την Τρίτη ήταν Τετάρτη, Τρίτη. Έπαιξε ένα ωραίο βρωμόξυλο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε αριστεριστές και αντιεξουσιαστές. Τώρα μου πείτε τι διαφορά έχουν οι αριστεριστές από τους αντιεξουσιαστές, δεν ξέρω, δεν είμαι ψυχίατρος. Αλλά έπεσαν ξύλο. Τώρα νομίζω σε αυτή τη φάση ήταν οι αντιεξουσιαστές που έδιραν τους αριστεριστές. Μάλλον, μπορεί και δεν μας ενδιαφέρει, έτσι. Να πω ότι οι εικόνες ήταν απαράδεκτες, γιατί είχε ένα τζάμι μπροστά και δεν φαινόντουσαν καθαρά. Ναι, ήταν χάλια. Πήγε να δει λίγο ξύλο και έβλεπε σκιές, σαν να βλέπει από τον Μπερντέ του Καραγκιόζη, ας πούμε, από πίσω. Μόνο ότι, ηχητικό ότι άκουγε που ήταν ωραίο, αλλά εν πάση περιπτώσει. η αστυνομία επενέβη. και μάζεψε αυτούς που τις φάγανε. Γιατί άλλοι είχαν προλάβει να φύγουν. Ήταν εξαπλωμένοι αυτοί που τις είχαν φάει, δεν μπορούσαν να κουνηθούν. Και αυτοί που τις είχαν ρίξει είχαν φύγει. Τώρα, η ειρωνία εδώ είναι ότι και αυτοί που τις φάγανε δεν θέλουν την αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια να μπορεί να προλαβαίνει να μην τις τρώνε. Οπότε δεν μας νοιάζει που τις φάγανε. Όπως δεν μας νοιάζει όταν γενικά όταν χουλιγκάνοι συγκρούονται μεταξύ τους, δεν μας νοιάζει ποιος θα και. Θέλουμε όμως να μην καταστρέφεται η περιουσία μας και να μην κινδυνεύουν και κανονικοί άνθρωποι. Τώρα, αν υπάρχει ένας χώρος που να τον συμφωνήσουν να πηγαίνουν να δέρνονται εκεί πέρα με όσες ώρες θέλουν, δεν θα πούμε τίποτα. Δεν θα πούμε, μου αρέσει να με δέρνουν και να μαστιγώνουν. Τι ας πούμε, απαγορεύεται, όχι, μεγάλο παιδί είσαι, κάτσε να σε δέρνουν και να σε μαστιγώνουν. Θέλω να παίζω ροπαλιές. Γιατί δεν θα πούμε, αλλά όχι δίπλα μου, γιατί κινδυνεύω κι εγώ. Αυτό είναι το πρόβλημα, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτοί βέβαια δέρνουν και κανονικούς ανθρώπους. Δεν δέρνονται μόνο αναμετάξιστον. Τώρα απλώς. Τι να κάνουμε, τους τέλειωσαν οι κανονικοί άνθρωποι να δέρνουν και δέρνονται αναμετάξεις τους, φαίνεται. Αλλά όπως είπα, δεν είμαι ψυχίατρος, οπότε δεν μπαίνω στις λεπτομέρειες. Με λίγα λόγια, κανονικά στο 2 ώρες μετά ή 3, έπεσε ξύλο και στο βρωμόξυλο στο Πανεπιστήμιο Ανατολικής Αττικής. Εκεί δυστυχώς δεν έχουμε καθόλου εικόνα. Ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή, εκεί ούτε ήχο ούτε τίποτα. Ό,τι φανταστούμε με τη φαντασία μας, έτσι να. Είναι ικανοποιητική η φαντασία, αλλά άλλο να το βλέπεις το κανονικό. Εν πάση περιπτώσει, θυμίζω πριν μια εβδομάδα. Τι?
1: Η πανεπιστημιακή αστυνομία.
0: Πανεπιστημιακή αστυνομία. Τι η πανεπιστημιακή αστυνομία.
1: Πού ήταν.
0: Πού ήτανε. Εκεί που έπρεπε. Κάπου χωμένη. Η Νίκο, επειδή διάφοροι πονηροί λέει η πανεπιστημιακή αστυνομία έχει αποτύχει, ήταν μια κακή ιδέα και άλλα τέτοιες μπούρδες που ακούω συνέχεια. Ναι. Η πανεπιστημιακή αστυνομία έχει επιτελέσει το έργο της. Okay. 1500 μπήκαν στο δημόσιο. Τέλος. Έγινε η δουλίτσα. Τώρα, εντάξει, δεν χρειάζεται να χαλάμε τις καρδιές μας, αλλά ο πραγματικός λόγος για τον οποίο συναισθήθη, έτσι, ο σκοπός επετεύχθη. Εντάξει, θέλω να είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί λένε αποτυχία της κυβέρνησης. 1500 μάζεψε. Δεν το λες και αποτυχία. Εν πάση περιπτώσει, θυμίζω ότι πριν από μια εβδομάδα κάτι τραμπούκι την είχαν πέσει στον Αντιπρίτανη στο Απουθού. Πριν από 2-3 εβδομάδες εδώ στην Πανεπιστημιούπολη είχαν βάλει φωτιά στο αμάξι ενός καθηγητή. Το κάψαν εντελώς. Που στην έκθεσή του για το Τέμπι δεν είχε γράψει τα παραμύθια για το ξυλόλιο. Ας πρόσεχε, αφού δεν τον προσέχει η κυβέρνηση, αφού δεν προσέχει κανέναν η κυβέρνηση, αφού η κυβέρνηση έχει παραδώσει την ασφάλειά μας στις ορέξεις των τραμπούκων. Οι τραμπούκοι αλωνίζουν. Λογικό είναι, έτσι. Δεν φταίνει οι τραμπούκοι, παιδιά. Δεν φταίνει το κουνούπι άμα σε τσιμπάει. Φταίς εσύ που δεν έχεις βάλει μάται τέτοιο, πώς το λένε, αντικουνουπικό. Λέω. Με λίγα λόγια, ό,τι και στα πανεπιστήμια, ό,τι και στον έξω κόσμο. Η κυβέρνηση κατεβασμένα τα βρακιά στους τραμπούκους. Λέω εγώ ότι φοβάται. Ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ λέει ότι είναι άχρηστη. Και ειδικά ο Μητσοτάκης. Ότι είναι ανίκανος. Εγώ δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα, αλλά οφείλω να σας το βάλω να το ακούσετε. Να ακούσετε πώς ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ περιγράφει το Μητσοτάκη ως ανίκανο. Παρακαλώ.
2: Τα τελευταία 7 χρόνια η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια.
0: Πράγμα που σημαίνει ότι είναι ανίκανος. Αν 7 χρόνια είναι από πάνω και έχει δώσει ενδιαφέρον και δεν έχει καταφέρει τίποτα ή έχει καταφέρει τόσα λίγα και ακόμα, αν εν πάση περιπτώσει μετά από 7 χρόνια ακόμα δέρνονται και βάζουν φωτιά σε όποιον θέλουν και τέτοιο, πάει να πει ότι είναι ανίκανος. Έτσι, εγώ διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, πιστεύω απλώς χαίστηκε. Δεν τον νοιάζει καθόλου. Αυτό δηλαδή. Εντάξει, για να, δεν μπορώ να πω ότι είναι ανίκανος όπως τα λέει εδώ ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ, για όνομα του Θεού. Και εδώ που τα λέμε, γιατί όπως ξέρετε θέλω να είμαι δίκαιος και να μην. Το Υπουργείο, παιδιά, έκανα αμέσως αυτό που έπρεπε να κάνει. Δηλαδή η κυβέρνηση γενικά. Με το που έγιναν τα επεισόδια, αλλά αστραπιαία τώρα, όχι. Εξέδωσε ανακοίνωση καταδικαστική.
3: Ενώ ανακοίνωση εξέδωσε και το Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα ο αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.
4: Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας.
0: Ορίστε, παιδιά, καταδίκασε. Τι κάνει η κυβέρνηση, καταδίκασε κατευθείαν! Δεν πρέπει ούτε δύο ώρες να είχαν περάσει και καταδικάζουμε! Το βίγιο παπέ, τους καταδικάζουμε! Και πρέπει να σας πω, αν είχαν, σε λίγο θα τους αναγκάσει να κάνουν κανένα βίντεο, να χρεοκοιτάζουν. Βγαίνει Ζαχαράκι να κοιτάζει, καταδικάζω! Και με βλέπετε πώς σας βλέπω! Θα λέει, θα κάνει φοβερά πράγματα η κυβέρνηση για τη βία, όχι μόνο στα πανεπιστήμια και έξω. Εκεί που δέρνουν τους αστυνομικούς οι ευάλωτοι συμπολίτες μας, όπου τους πετύχουν. Γιατί, τέλος πάντων, καταδίκασε, να πούμε, η υπουργός Ζαχαράκη. Υπουργός Ζαχαράκη, η οποία επισημαίνει και το παιδιά, γιατί το κάνουμε και θέμα, είναι ρε παιδιά κάτι μεμονωμένα επεισόδια.
5: Το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο έχει κάνει πάρα πολλά βήματα μπροστά και βήματα που έχουν να κάνουν με την εξωστρέφειά του, για την ίδια στιγμή που τα μεμονωμένα περιστατικά υπάρχονται, αλλά μεμονωμένα.
0: Υπάρχουν, παιδιά, αλλά είναι μεμονωμένα. Δεν πάνε όλοι οι φοιτητές να δαρθούν μεταξύ τους. Δεν πέφτει ξύλο κάθε μέρα. Δηλαδή, τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας δεν έχουμε επεισόδια. Εντάξει, τώρα έχουμε μια φορά τη εβδομάδα, γιατί έγινε, να πούμε. Δεν πάνε όλοι να κάψουν τα αυτοκίνητα των καθηγητών, όλων των καθηγητών. Ενός καθηγητή καίνε το αυτοκίνητο κάθε φορά. Είναι μεμονωμένα δηλαδή τα περιστατικά. Μπράβο στην Υπουργό Ζαχαράκη, η οποία, παιδιά, έχει και έναν παραπάνω λόγο να καταδικάζει τα επεισόδια. Γιατί τα καταδικάζει πολύ. Δηλαδή, τους κοιτάει και αυτή έτσι με αγριοπό βλέμμα. Καταδικάζει. Δεν θα μείνει ούτε ένα τραμπούκο στα πανεπιστήμια μετά από αυτή την καταδίκη.
5: Εγώ είμαι η πρώτη που τα καταδικάζω, γιατί η ίδια υπήρξα φοιτήτρια και έχω σκηνές από βραδιά φοιτητικών εκλογών που πραγματικά υπήρξε κυνηγητό από μάλιστα στοιχεία εκτός πανεπιστημίου σε φοιτήτριες και φοιτητές που ήμασταν εκεί και απλά κάναμε το δημοκρατικό μας δικαίωμα και ψηφίζαμε στις φοιτητικές εκλογές.
0: Ναι, τώρα πώς να το πω. Το πρώτο είναι, είστε σίγουρα υπουργός παιδείας. Το δεύτερο, αφήνω όλα τα άλλα. Το δημοκρατικό μας δικαίωμα και γενικά οποιοδήποτε δικαίωμα και με μη δημοκρατικό να είναι, το ασκούμε. Κάνουμε τα κακάκια μας. Έκανα κακά. Άσκησα το δικαίωμά μου. Δεν λέμε έκανα το δικαίωμά μου και άσκησα τα κακά μου. Έτσι. Οπότε θέλω να πω, ίσως υπάρχει μια μικρή διαφορά. Οπότε ίσως να μην είναι, αν ακούει υπουργός, μην μπερδεύουμε τα δικαιώματα με τα κακά. Είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το. Καμιά φορά μοιάζουν, δεν λέω, αλλά. Με την καλή μου την καρδιά, όπως ξέρετε. Ας τα πει εκεί με το φίλο του τον Ανδρουλάκη, να λέει αυτή έκανα τα δικαιώματά μου και να τη λέει ο Ανδρουλάκης πώς το είπε, εφησυχαστήκαμε. Εφησυχαστήκαμε κάνοντας τα δικαιώματά μας. Μα υπουργός παιδείας, ρε παιδί μου. Δηλαδή, καλά να κάνω εγώ. Υπουργός παιδείας να μιλάει έτσι. Να μην μπορεί να βάλει δύο λέξεις στη σειρά. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν παρένθεση, γιατί

0: ούτε μισή σύλληψη δεν έγινε. Και ξανά λέω, είναι λογικό. Δεν μπορεί να κάνει σύλληψη, δεν έχουν κάμερες, δεν έχουν τίποτα. Δεν κάνανε μισή σύλληψη. Τι κατάλαβε η υπουργός?
1: Εγώ βλέπω ότι είναι σαν να έχουμε εδώ τα χαρτιά να τα έχουμε υπογράψει και μέχρι να όλα αυτά να γίνουν πράξη θα πέφτει ξύλο. Θα συνεχίσει να πέφτει ξύλο. Δηλαδή τώρα θα καθόμαστε και θα τους κοιτάμε μέχρι να δούμε.
2: Πρώτα απ' όλα θα τους κοιτάμε. Συλλαμβάνονται.
0: Όχι. Να πούμε όχι. Έτσι. Όχι, δεν συλλαμβάνονται. Του το επισημαίνει η δημοσιογράφη, γιατί ήταν, δεν είναι που να ξέρει, υπουργός παιδείας είναι, που να ξέρει τι έγινε στο πανεπιστήμιο. Οπότε του το επισημαίνει, δεν συνελήφθη κανείς. Όλοι αυτοί δεν ήταν ελεύθεροι. Και τι απαντάει ο υπουργός? Ένας κανονικός άνθρωπος θα έλεγε, α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Η υπουργός μου είπε, συγγνώμη, δεν ήξερα. Οπότε το κάνει ακόμα πιο αστείο.
1: Ναι, αλλά δεν έγιναν οι συλλήψεις σε αυτούς οι οποίοι πήγανε μέσα στους αντιξουσιαστές, έγιναν μέσα σε αυτούς που έφαγαν το ξύλο.
2: Εγώ το τι έγινε προς τη σύλληψη δεν το κρίνω, όπως δεν μπορώ να κρίνω και την.
0: Δεν το κρίνω αυτό που έγινε. Δεν έγινε σύλληψη, κυρά μου. Δεν έγινε σύλληψη καμία. Δεν είναι κάτι προσαγωγές και αφέθησαν ελεύθεροι. Σύλληψη μηδέν. Όταν κουλουράκι. Τίποτα. Τέλος πάντων. Αλλά λέμε, υπουργός είναι. Δεν μπορεί να ξέρει τι έγινε. Είναι αρμόδια. Είναι δυνατόν να ξέρει. Τώρα, τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει, παιδιά, στα πανεπιστήμια. Να μπουν κάμερες. Θα μπουν κάμερες μαζί μας. Σε μερικούς μήνες. Δηλαδή. Τότε που θα έχουμε εκλογές. Ρε παίχτες. Τέλος πάντων. Θα μπουν. Να μας πει, να μην τα λέμε εμείς, να μας τα πει ο εκπρόσωπος της κυβερνήσεως, ο υπουργός Μαρινάκης, τι πρέπει να γίνει, γιατί τι πρέπει.
3: Το σημείο κλειδί και αυτό το οποίο πρέπει να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται και το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που συνδράμει σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι τα μέτρα τα οποία ήδη προχωράνε, αλλά πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα. Πρόληψη, τι εννοώ, κάμερες, τα τουρνικέ.
0: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει. Αλλά πρέπει να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία για να γίνουν αυτά. Άμα δεν γίνουν οι άνθρωποι κυβέρνηση να τα τρέξουν λίγο, γιατί τώρα 7 χρόνια δεν μπορούν. Σέρνονται τα ποδάρια του, σέρνονται, έχουν βρωμίσει τα πόδια του από το σούρσιμο. Ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία να τρέξουν επιτέλους αυτά, να γίνουν αυτά που πρέπει. Γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν τα έχει κάνει 7 χρόνια τώρα. Μόνο με Νέα Δημοκρατία μπορεί να γίνουν αυτά, αλλά πρέπει οι άνθρωποι να ψηφιστούν. Ένα άλλο που μπορεί να γίνει είναι. Συγγνώμη, μέχρι να γίνουν οι κάμερες και τα τουρνικά, η ελεγχόμενη είσοδο. Έτσι. Παρεπιπτόντως, ελεγχόμενη είσοδο δεν θέλει μόνο όποιος δεν έχει λόγο να μπαίνει στο πανεπιστήμιο και μπαίνει για βρωμοδουλειές. Αλλιώς δεν τον ενοχλεί ελεγχόμενη είσοδο, έχει δουλειά στο πανεπιστήμιο, θα μπαίνει ανετότατα. Έτσι, είναι όπως οι κάμερες στους δρόμους. Δεν τις θέλουν οι εγκληματίες. Και μερικοί που είναι βλαμμένοι στο μυαλό, εντάξει. Αλλά το βασικό είναι ότι είναι άνθρωποι είτε που είναι εγκληματίες, είτε που προστατεύουν εγκληματίες. Αυτοί δεν θέλουν κάμερες γενικά. Έτσι. Γιατί οι κάμερες προστατεύουν τα θύματα, κύριο. Οπότε, λοιπόν, ο Μαρινάκης προτείνει και κάτι άλλο μέχρι να γίνουν όλα αυτά. Παρακαλώ.
3: Να συνεχίσει να παίρνει το προπό. Αστυνομικούς από φύλαξη προσώπων, εκτός αν υπάρχει κίνδυνος ακόμα, και να τα πηγαίνει σε γειτονιές και να τα πηγαίνει σε πανεπιστήμια. Και ας ενοχλούνται κάποιοι δίθεν ευαίσθητοι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ειδικά κάποια πανεπιστήμια που έχουν απ' έξω συνεχώς αστυνομία. Δεν έχει να φοβηθεί κανένας νόμιμος πολίτης από το να είναι 300 ή 200 μέτρα μία κλούβα η οποία να φυλάει τους φοιτητές και τους καθηγητές. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου.
0: Ρε εσύ, Παύλο. Άμα είναι 300 μέτρα μακριά η κλούβα, δεν θα φοβάται ούτε ο τραμπούκος. Ρε, 300 μέτρα είναι πολύ. Μέχρι να έρθει η αστυνομία ήταν ξεθεωμένοι. Δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Ρε, είστε καλά. Ρε, θα βάλουμε να σας φυλάνε αστυνομικοί. Πού θα είναι, εδώ στην είσοδο? Όχι, ρε, 300 μέτρα κάτω. Και πώς θα τους ειδοποιούμε? Με πυρσούς, θα ανάβουμε. Πώς θα το κάνουμε? Θα τους παίρνουμε τηλέφωνο? Δεν ξέρω. Επίσης δεν ξέρω αν παρατηρήσατε ότι στην αρχή ο υπουργός ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης λέει να πάρουμε αστυνομικούς από πρόσωπα για τα οποία, εκτός αν υπάρχει κίνδυνος. Δηλαδή υπάρχουν πρόσωπα που τα φυλάμε τώρα χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. Ρε παιδιά, μην καρφώνεστε ρε μόνοι σας. Υπάρχουν δηλαδή πρόσωπα που δεν κινδυνεύουν, αλλά παρόλα αυτά έχουν αστυνομική φυλάξη. Αυτό είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είπε να τα πάρουμε από αυτούς, εκτός αν κινδυνεύουν, να τους τα πάρουμε. Για να τα πάμε εκεί. Να τους τα πάρετε έτσι κι αλλιώς. Άμα θα μου πεις και ποιος θα πηγαίνει για τα ψώνια. Σωστό. Μην πάρετε κανένα, αφήστε τους όλους εκεί. Αλλά βασικό είναι να μην καρφωνόμαστε, παιδιά, έτσι. Είναι σημαντικό. Άσε να τα βρίσκουν οι άλλοι τις πομπές μας. Μην τις λέμε μόνοι μας. Έτσι. Δεν είναι σαν τον Ανδρουλάκη, ξέχασα ένα εκατομμύριο. Άστο να πάει στο διάλογο. Άμα το βρουν, το βρήκανε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με κυβέρνηση και επεισόδια.

0: Με μονομένο περιστατικό, σύμφωνα με τον Υπουργό της Παιδείας, σύμφωνα με τον Φέρελπη, κυρίως για τη σάτυρα, Κυρανάκη, είναι μια εξαίρεση.
1: Μιλάμε για μια άλλη Ελλάδα. Αν δει κανείς εικόνες στο Απιθύτα στην Θεσσαλονίκη.
2: Αυτό που βλέπουμε από τα Απιθύτα,
1: Ναι, αυτό είναι μια εξαίρεση όμως.
0: Είναι μια εξαίρεση, παιδιά, δεν είναι κανόνας. Δεν είναι κανόνας, δεν είναι δηλαδή κάθε μέρα ξύλο. Είναι μια φορά τη βδομάδα. Εξαίρεση. Οι υπόλοιπες έξι. Δεν γίνεται τίποτα. Εξαίρεση. τα λένε με μια φυσικότητα, δε. Και είναι σαν να έχουν πείσει και τους εαυτούς τους. Και μπορεί να έχουν πείσει, παιδιά, στους εαυτούς τους. Είναι ίδιον του ανθρώπου που λέει ψέματα πολύ συχνά ότι πείθεται ο ίδιος και αρχίζει και πιστεύει το ψέμα του. Οπότε γι' αυτό τα λένε με τέτοια φυσικότητα. Σου λέει είναι εξαίρεση. Προφανώς είναι εξαίρεση. Όλα τα εγκλήματα εξαιρέσεις είναι. Και οι βιασμοί και οι δολοφονίες και τα τροχαία ακόμα εξαιρέσεις είναι. Οι περισσότεροι δεν τρακάρουμε κάθε μέρα. Τέλος πάντων. Τα λένε όμως και γι' αυτό και τους ευχαριστώ γιατί γεμίζει έτσι η εκπομπή. Άλλος ένας υπουργός που δεν έμαθε ποτέ τι έγινε στο πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω, δεν βλέπουν ειδήσεις. Τι διάολο.
1: Είναι μια εξαίρεση. Μπήκε η αστυνομία, κάνει τη δουλειά της. Λοιπόν, αυτοί προφανώς συνελήφθησαν. Αν υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν συνελήφθησαν, πρέπει να συλληφθούν και να προχωρήσει το πανεπιστήμιο όπως ακριβώς έχουμε νομοθετήσει.
0: Προφανώς δεν συνελήφθησαν αυτοί, δεν συνελήφθη κανένας. Έτσι, όχι μόνο αυτοί, κανένας άλλος, μηδέν. Βέβαια, ο Κυρανάκης, παιδιά, όταν μιλάμε για συλλήψεις, να θυμόμαστε ότι είναι ο άνθρωπος που είχε διαβεβαιώσει ότι οι δράστες εκείνου του σαμποτάζ, το θυμάσαι Νίκο, που είχε βγει σε μια γραμμή τρένου πριν από 3-4 μήνες ήταν και έδειχνε τα κομμένα καλώδια. Ο Κυρανάκης.
3: Ναι, δεν προλάβανε να τα πάρουνε.
0: Δεν ξέρουμε τι έγινε, αν προλάβανε ή δεν προλάβανε. Μας έδειξε κομμένα καλώδια και λέει: εδώ δολιοφθορά, η αστυνομία θα τους πιάσει. Περιμένουμε ακόμα. Να μάθουμε και τι δολιοφθορά ήταν αυτή και τι τους έκανε η αστυνομία. Τρίχες, κατσαρές, λέω. Η αστυνομία θα τους πιάσει, τους έπιασε. Εδώ τους έπιασε κιόλας. Δηλαδή, στην αρχή φαντάζεται ότι η αστυνομία μπορεί να πιάσει κάποιους και μετά σκέφτεται ότι τους έπιασε κιόλας. Μιλάει με τον Γκούτρα και τον Τζούνο και σε κάποια φάση του λένε μήπως να καταργηθεί αυτό το καραγκιοζηλίκι με τις παρατάξεις στα πανεπιστήμια να τελειώνουμε αυτό το τσίρκο, ας πούμε. Τι ήταν να του το πούνε, παιδιά. Τι ήταν να του το πούνε, έδωσε μεγάλη απάντηση.
4: Ο κύριος Πρίτανης είπε ότι δεν μπορεί τα πανεπιστήμια να συνεχίζουν να λειτουργούν για την αναπαραγωγή πολιτικών στελεχών.
1: Ναι, συνολικά δηλαδή να απαγορευτεί η πολιτική σκέψη.
0: Όχι, τα κομματοκούταβα. Έτσι. Που μετά γίνονται κομματόσκυλα. Και πώς τα έχουμε κομματόσκυλα, λέει και ο άλλος ο Νίκος απέναντι μου, λέει έτσι πολύ σωστά. Τι λες, σοβαρά. Και πού θα βρουν τα στελέχη τους τα κόμματα, Νίκο. Πού θα εκπαιδευτούν οι αυριανοί υπουργοί, οι αυριανοί βουλευτές. Τα στελέχη του κόμματος, που έλεγε και ο Παπαγιαννόπουλος. Τι είσαι, εγώ είμαι του κόμματος. Ή του κόμματος πού θα εκπαιδευτούν. Να με κοιτάς, είδες, δεν ξέρεις πουθενά. Άρα στα πανεπιστήμια. Εκεί οι άνθρωποι, αν θέλετε να ξέρετε, παιδιά, και εσύ Νίκο που με κοιτάς, δεν λέμε όλοι πρέπει να συνδεθεί η εργασία με το πανεπιστήμιο. Έτσι δεν λέμε. Να συνδεθεί η εργασία με το πανεπιστήμιο. Λοιπόν, οι παρατάξεις συνδέουν την εργασία με το πανεπιστήμιο. Θέλει ο άλλος να γίνει του κόμματος, να δουλέψει για το κόμμα. Πώς μέσα από το πανεπιστήμιο και τις παρατάξεις γίνεται του κόμματος και έχει δουλειά για την υπόλοιπη ζωή του. Συνδέεται στην εργασία. Και πού θα μάθει. Δεν μπορεί να πάει στην Πειραιώς, θα πάει στο τέλος.
3: Απευθείας.
0: Χωρίς εκπαίδευση. Δηλαδή, θα πάρει ένα αρχιτέκτονα. Θα πει: θες να γίνω αρχιτέκτονας, έλα χτίσε ένα σπίτι. Δεν θα πάει στο πανεπιστήμιο να μάθει την αρχιτεκτονική. Έτσι πάνε και τα κομματοκούταβα και γίνονται κομμάτο. Πώς θα γίνει κομματόσκυλο άλλος, άμα δεν περάσει μέσα από το πανεπιστήμιο ως κομματοκούταβο. Άκου, αμέσως το έχετε εύκολο. Εν τω μεταξύ, πλάκο ο Κυρανάκης που λέει να καταργήσουμε την πολιτική σκέψη. Ποια σκέψη, βρε καημένε, που είναι η πολιτική σκέψη. Μην καταργηθεί η πολιτική σκέψη. Ασυχτήρ, λοιπόν, συνέχεια.
1: Θα απαγορεύσουμε την πολιτική σκέψη.
2: Δεν είπαμε να απαγορευτεί. Ας κάνουν, πάνε στα κόμματα να κάνουν ό,τι θέλουν. Μαζεύονται στα κόμματα κάθε απόγευμα.
1: Αν θέλουν, το κάνουν. Αν δεν θέλουν, δεν το κάνουν. Δεν υποχρεώνει κανείς τους φοιτητές να έχουν πολιτική άποψη.
2: Πάμε
1: αλλά
2: παρακάτω.
1: Να απαγορεύσουμε τις ιδέες σε ένα πανεπιστήμιο να εκφράζεται μια ιδέα, νομίζω ότι παραβιάζει και το Σύνταγμα καταρχάς, κύριε Κούντρα.
0: Η ιδέα είναι να γοδώ μέσα στην παράταξη και μετά θα πάω στο κόμμα. Θα παίρνουμε, θα κάνουμε κολεγίες με καθηγητές, θα είμαστε εδώ παράγοντες, θα μαζευόμαστε, θα φωνάμε και τέτοιο. Θα μάθουμε να μετράμε. Γιατί μαθαίνουν και να μετράνε στις παρατάξεις, παιδιά. Μαθαίνουν και να μετράνε όχι μέχρι το 10. Όχι. Πανεπιστήμιο δεν είναι δημοτικό. Μετράνε μέχρι το 2000. Και πιο πάνω. Να, παραδείγματος χάρη, εδώ κάτι δαπίτες μετράνε. Ακούστε πόσο μακριά έχουν φτάσει.

0: Ορίστε, έτσι θα το πάει. Μα μετράνε οι άνθρωποι. Ορίστε, που έχουν μάθει παιδιά στη ΔΑΠ να μετράνε και μετά το 2000. Ορίστε, γελάει ο άλλος. Οι άνθρωποι, ρε, παιδί είναι και ο και ου. Αλλά στους αριθμούς τα γράμματα μπορεί να μην τα παίρνουν καλά, αλλά στους αριθμούς πάνε και μετά το 2000.
1: Μετράει ακόμα.
0: Βέβαια μετράει ακόμα, εντάξει, ξέρει. Μέχρι εκεί που ξέρει, θα πάει. Νομίζω πάνε μέχρι 4-5 χιλιάδες, κάπου εκεί, μέχρι εκεί μπορούν. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Είναι από τη μια οι δαπίτες που είναι και είναι από την άλλη που είναι σαν χαλασμένα ρομποτάκια. Είναι το φοιτητικό κίνημα. Δεν περιέγραψα. Δύο είναι οι ήχοι του φοιτητικού κινήματος. Η μία και ο άλλος ήχος είναι το. Αυτοί είναι οι δύο ήχοι του φοιτητικού κινήματος. Λοιπόν, είναι η σκέψη που δεν θέλει να καταργηθεί ο κύριε Ανάκης. Οι ιδέες. Οι ιδέες. Έπρεπε το καλύτερο να έλεγε και μετά που θα μαθαίνουν να μετράνε. Πιο λογικό να το λέει, λιγότερο αστείο τουλάχιστον. Τι νομίζει ότι καταφέρανε, ή τι λέει τώρα, δεν μπορεί να το νομίζει, αυτό δεν είναι τόσο. Ότι καταφέραν στο πανεπιστήμιο.
2: Να συμφωνήσουμε ότι το πρώτο βήμα είναι να μπορεί να ασφαλέ στο πανεπιστήμιο και να μην έχει καταλήψει. Αυτό το καταφέραμε λοιπόν.
0: Ασφαλέ όμω δεν είναι. Ακόμα και αν δεν έχει καταλήψει, άμα σε δέρουνε, δεν σε νοιάζει αν έχει κατάληψη, δεν έχει κατάληψη. Δεν είναι. Ω, μου κάψαν το αυτοκίνητο! Αλλά δεν έχει κατάληψη, ναι! Διάλειμμα, ημίχρονο, ημίχρονο.
3: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, υπολείπονται πολλοί από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2019 και το 2023. Παράλληλα, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της τη νομή της εξουσίας. Η παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο. Το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων», ανέφερε ο κ. Δένδιας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης, θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας, ψήφο προοπτικής. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισήμανε πως η χώρα δεν ακολουθεί πλέον παθητικά τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει η ίδια τους όρους του παιχνιδιού στην περιοχή. Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε ιδιαίτερα στις κινήσεις που, όπως είπε, έκλεισαν κενά 50 ετών στα εθνικά θέματα. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του πρόεδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου. Σε δήλωσή του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. «Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων», τόνισε ο κ. Φάμελος. «Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ», σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. «Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα». Ο τελευταίος τόνισε: «Χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία». Νέα προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν. Όπως ανέφερε μιλώντας τηλεφωνικά στο γαλλικό δίκτυο BFM, δεν έχει ιδέα αν το Ιράν θα υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία. «Αν δεν το κάνουν, θα περάσουν άσχημα», πρόσθεσε, «γι' αυτό καλύτερα να προχωρήσουν σε συμφωνία». Την ανάγκη να προληφθεί οποιαδήποτε πιθανή μεταναστευτική κρίση, παρόμοια με αυτή του 2015, τονίζουν σε κοινή δήλωσή τους οι Υπουργοί Ελλάδας, Ιταλίας, Μάλτας και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι τέσσερις ηγέτες συμφώνησαν ότι πρέπει να συνεχιστούν οι συζητήσεις σε τέσσερις άξονες, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση της κοινής ετοιμότητας. Στη βορειοδυτική Ιταλία, στην πόλη Μπόντενα, άνδρας, ο οποίος οδηγούσε γιοταχή αυτοκίνητο, φέρεται να τραυμάτισε σκεμμένα 7 πεζούς. Ο δράστης, που έχει ιταλική υπηκότητα και κατάγεται από το Μαρόκο, σύμφωνα με αυτόπτες μαρτύρες, είχε βάλει στόχο τους πεζούς στο πεζοδρόμιο, πριν καταλήξει με το όχημά του σε βιτρίνα. Στη συνέχεια κατέβηκε από το αυτοκίνητο και με μαχαίρι τραυμάτισε έναν άνδρα πριν καταφέρουν να τον ακινητοποιήσουν οι αστυνομικοί. Δύο από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν προκύπτει ο δράστης να ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ή σε κατάσταση μέθης. Τρεις συλλήψεις έγιναν σε διάφορες περιοχές της Αττικής για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς και έναν ημεδαπό, στους οποίους οι αρχές κατέληξαν ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών. Κατά τις συλλήψεις τους κατασχέθηκαν πάνω από 11 κιλά κοκαίνης, 27 κιλά κατεργαστής κάναβης και 11 κιλά κατεργασμένης κάναβης. 9 άτομα συνελήφθησαν σε ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεργείο του ΔΔΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 3.123 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος. Ελλάδα και Κύπρος ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό στον απόψινό μεγάλο τελικό που αρχίζει στη Βιέννη. Η Ελλάδα στη Eurovision με τον Ακύλα και το τραγούδι «Φέρτο» θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του τελικού και η Κύπρος με τον Τζάλα της Αντιγόνης στην 21η θέση. Για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League, η ΑΕΛ κέρδισε 2-1 τον Ατρόμητο, αλλά υποβάστηκε στη Super League 2. Ο Αστέρας έμεινε στο 0-0 ενετική φυσιά στην Τρίπολη και παραμένει υποψήφιος για πτώση. Θα σωθεί μαθηματικά εάν αύριο ο Πανσεραϊκός δεν κερδίσει τον Πανετολικό, παιχνίδι που αναβλήθηκε σήμερα λόγω κακοκαιρίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με τοπικές νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
6: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
7: Τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
8: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
9: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
10: Ασθενά το Ορμούζ είναι

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Κατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε για τα ξυλίκια στα πανεπιστήμια, τα οποία θα συνεχιστούν, παιδιά, μέχρι να γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Δεν το βλέπω παντού, όχι μόνο στα πανεπιστήμια. Οι τραμπούκοι αλωνίζουν. Όποιος θέλει κοπανάει, Ρουβίκονες αλωνίζουν. Εχτες, παιδιά, πήγε ο Ρουβίκονας σε Βασιλόπουλο και έκανε σαν επιθεώρηση εργασίας κανονικά έλεγχο. Πού είναι τα βιβλία σας, να δω ποιοι είναι εδώ, αυτά, ατυχήμα, ναι. Κανονικά, ανενόχλητη. Αφού η κυβέρνηση δεν μπορεί να πάει, έχει κατεβασμένα τα βρακιά της και με κατεβασμένα βρακιά δεν μπορείς να τρέξεις, Νίκο. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Δεν μπορείς να προχωρήσεις. Πας έτσι, πας σαν πιγκουίνος. Έτσι το έχει πάθει η κυβέρνηση. Έχει κατεβάσει τα βρακιά της τελείως και δεν μπορεί. Οπότε οι Ρουβίκονες αλωνίζουν, οι τραμπούκοι οι υπόλοιποι αλωνίζουν, οι συμμορίες γενικά αλωνίζουν και η κυβέρνηση στην κοσμάρα της, έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι της είναι ασφαλείς. Τι τους νοιάζει για τους υπόλοιπους. Μόνη λύση τα ΚΝΑΤ. Τα ΚΝΑΤ, γιατί τρομερά αποτελεσματικά τα ΚΝΑΤ, πολύ αποτελεσματικότερα από τα ΜΑΤ. Ναι, δεν ΚΝΑΤ είναι. Τι να κάνουν, για ξύλο τους έχουμε. Δεν είναι, τι είναι, για να κρατάνε τις σημαίες. Τα ΚΝΑΤ, παιδιά, σε περίπτωση που δεν ξέρω, έχετε χάσει πολλά μαθήματα, είναι οι δυνάμεις καταστολής του ΚΚΕ. ΚΝΑΤ. Είναι αυτοί που έχουν πολύ, με τα σημαίακια που είναι πολύ χοντρά τα κοντάρια των σημαίων. Που είναι δυσανάλογα χοντρά τα κοντάρια με τα των σημαίων. Είναι τόσο δά τα σημαίακια, τόσο χοντρό το χοντάρι. Αυτή είναι τα ΚΝΑΤ. Γι' αυτό και δυσκολεύονται πολύ οι βουλευτές και οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ όταν μιλούν για βία στα πανεπιστήμια. Δεν μπορούν να πούν ευθέως να στείλουμε τα ΚΝΑΤ να καθαρίσουν, να τελειώνουν. Δεν μπορούν να το πούν. Αλλά περιορίζονται να πούνε. Δεν χρειάζεται, δεν θέλουμε αστυνομία εκεί μέσα. Μπας και κάποιος τους πει, μπας και να στείλουμε τα ΚΝΑΤ τότε. Δεν τους το λέει κανείς. Και έτσι έχουμε τέτοιους διαλόγους όπως αυτόν ανάμεσα στο δημοσιογράφο της ΕΡΤ Παπαχλιμίτζο και το βουλευτή μεταξά του ΚΚΕ που.
1: Είμαι φοιτητής, δεν θέλω να μου σπάσουν το κεφάλι. Τι προτείνει και ως μεταξάς για να μου το σπάσουν.
2: Υπάρχει. Υπάρχει και υπήρχε χρόνια και δεκαετίες το νομικό πλαίσιο.
0: Υπάρχει νομικό πλαίσιο. Δεν κατάλαβα τι άλλο θέλετε. Νομικό πλαίσιο. Και ποιος θα το επιβάλλει. Υπάρχει νομικό πλαίσιο.
1: Εσύ είμαι ο φοιτητής που ήρθαν και πήγαν να μου ανοίξουν το κεφάλι ροπαλοφόροι. Τι προτείνει και ο μεταξύ για να μην μου το ανοίξει το κεφάλι.
2: Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό που λέω. Το νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων υπήρχε εδώ και δεκαετίες.
0: Δεν πιάνει ο Παπαχλιμίτζος στο υπονοούμενο, γιατί το υπονοούμενο υπάρχει το νομικό πλαίσιο να στείλουμε τα ΚΝΑΤ να το επιβάλλουν. Φουλιάλ είναι άχρηστοι. Δεν μπορούν να επιβάλλουν τίποτα. Αλλά δεν παίρνει και συνεχίζει να ρωτάει.
1: Τι προτείνει μεταξύ για να μην το σπάσει το κεφάλι.
2: Και σας λέω λοιπόν.
1: Δεν παλαβάτε, δεν έχετε πει τίποτα.
2: Μα σας είπα ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο.
0: Δεν μπορεί, λέμε, ο άνθρωπος να το πει ευθέως. Τι θα πει, θα στείλω τα ΚΝΑΤ να τους κάνει ασήκω τους. Αφήνει, υπάρχει νομικό πλαίσιο. Κλείνει το μάτι, καταλαβαίνουμε τι εννοεί. Τίποτα ο Παπαγλιμίτζος.
2: Για να μπορέσει να συνεχίσει την ίδια λογική.
1: Για να μην μου σπάσει το κεφάλι.
2: Σας επαναλαμβάνω, όσες φορές και να ρωτήσετε, η απάντηση είναι αυτή. Το νομικό πλαίσιο.
0: Το νομικό πλαίσιο να σηκωθεί να επιβληθεί μόνο του. Ή να στείλουμε τα ΚΝΑΤ.
2: Αντιλαμβάνομαι ότι εσείς θέλετε μπάστακα την αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο.
1: Θέλω να μην μου σπάσουν το κεφάλι, αν είμαι φοιτητής.
2: Γιατί η αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο θα έρθει να περιφρουρήσει τους επιχειρηματικούς ομίλους.
1: Τους ομίλους,
2: οι οποίοι θέλουν να κάνουν την business τους εκεί.
0: Εδώ γίνεται ψυχιατρική αρμοδιότητα από ένα σημείο και μετά ο κύριος Μεταξάς ξεφεύγει. Ο σύντροφος, συγγνώμη, κύριο, τον είπα κύριο. Σύντροφος, ζητώ συγγνώμη. Σύντροφος, από τον ίδιο δηλαδή, σύντροφος Μεταξάς ξεφεύγει. Στην περιπτώση, λοιπόν, εν πρώτης κάποιος μπορεί να νομίζει ότι το ΚΚΕ λέει υπάρχει νομικό πλαίσιο να επιβληθεί μόνο του. Όχι, όμως δεν λέει αυτό το ΚΚΕ, γιατί αυτή είναι η στάση της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση νομοθετεί. Μετά δεν επιβάλλει τον νόμο. Λέει να σηκωθεί ο νόμος να επιβληθεί μόνος του. Δεν πρόκειται να ασχοληθεί. Εμείς νομοθετήσαμε. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Το ΚΚΕ αντιθέτως λέει υπάρχει νομικό πλαίσιο. Θέλετε να στείλω τα ΚΝΑΤ να το επιβάλλουν. Απλώς δεν μπορούν να το πούνε ευθέως οι άνθρωποι. Εμείς καταλαβαίνουμε και νομίζω ότι η κυβέρνηση πλέον, εφόσον η ίδια δεν μπορεί, η αστυνομία δεν μπορεί. Ας πάνε τα ΚΝΑΤ. Τι να κάνουμε δηλαδή. Υπάρχει βέβαια και η ανανεωτική αριστερά. Αυτή είναι σταλινική με ενοχές. Δεν θέλουν να πούνε ότι είναι σταλινική. Οι κουκουέδες λένε καθένα, ναι, είμαστε σταλινικοί. Υπάρχει κανένα πρόβλημα? Όχι, γιατί. Πρόβλημα να υπάρχει που θέλετε να ανατρέψετε το πολίτευμα και να μας βάλετε όλους μέσα. Κανένα πρόβλημα. Τι να υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει μια χαρά. Και πάλι φίλοι. Υπάρχουν οι άλλοι που είναι σταλινικοί, αλλά δεν θέλουν να το παραδεχτούν και ονομάζονται ανανεωτική αριστερά. Είναι δηλαδή η σταλινική με φράγκα. Που σου λέει εντάξει, καλά η επανάσταση, αλλά ας βγάλουμε και κανένα φράγκο μέχρι να γίνει. Αυτή είναι η ανανεωτική αριστερά, η οποία εννοείται ότι καταδικάζει τα επεισόδια.
3: Προφανώς εμείς καταδικάζουμε αυτές τις συμπεριφορές. Τα ακούσατε, κύριε Γιαννακόπουλε, ότι τις καταδικάζουμε?
4: Χαίρομαι να το.
3: Χαίρεστε? Το έχω πει άλλες χίλιες φορές.
0: Μη χαίρεσαι. Γιατί το έχει πει άλλες χίλιες φορές και χίλιες μία έχει πει όχι σε οτιδήποτε μπορεί να περιορίσει τα επεισόδια που δήθεν καταδικάζει.
5: Κάμερες πρέπει να μπουν.
3: Τώρα.
5: Ταυτότητες του ΝΕΚΕ πρέπει να μπουν αυτά τα πράγματα.
3: Κοιτάξτε, το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
0: Δεν έχεις ακούσει τη ΔΑΠ τα συνθήματα? Βέβαια έχει ένα δίκιο. Στο γήπεδο πλέον με κάμερες και τουρνικέ μέσα ξύλο δεν πέφτει. Πέφτει γύρω-γύρω. Αλλά μέσα δεν πέφτει. Οπότε όντως τα πανεπιστήμια δεν είναι γήπεδα. Αυτή είναι η αριστερά, παιδιά. Η αριστερά είναι αυτοί που κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία. Δεν θέλουν φυσικά. Αλλά τι να κάνουν, για τους τύπους καταδικάζουν τα επεισόδια. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να τους πεις, ωραία, αφού τα καταδικάζεις, πάει να πει ότι θέλεις να κάνουμε και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για να μην γίνονται τα επεισόδια. Όχι. Όχι. Εγώ τα καταδίκασα. Αλλά δεν θέλω να τα σταματήσουμε κιόλας. Για όνομα του Θεού, αριστερός είμαι. Όλοι οι υπόλοιποι ξέρουμε ότι κάμερες, ελεγχόμενες εισόδοι και όλα αυτά είναι πρόβλημα μόνο για εγκληματίες. Για τους υπόλοιπους είναι ασφάλεια. Και ελευθερία δεν υπάρχει αν δεν υπάρχει ασφάλεια. Αλλιώς, αν δεν υπάρχει ασφάλεια, είναι ελευθερία για τον πιο αδίστακτο. Και υπέρ αυτής της ελευθερίας αγωνίζεται η αριστερά. Υπέρ της ελευθερίας του πιο αδίστακτου και του πιο τραμπούκου. Ίσως επειδή πιστεύει η αριστερά ότι αυτή έχει τους πιο αδίστακτους και τους πιο τραμπούκους. Η ιστορία έχει δείξει ότι δεν τους έχει μόνο αυτή. Εν πάση περιπτώσει, εμείς καταλαβαίνουμε όλοι οι υπόλοιποι που είμαστε πολύ πολύ πολύ περισσότεροι από αυτούς, καταλαβαίνουμε ότι χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να είσαι ελεύθερος.

0: Θυμάστε την, τον Μπρίτανη της ΑΣΟΕ που κάτι τραμπούκι τον είχαν μαζέψει, τον είχαν βάλει ένα κάδρο μπροστά, έτσι παίζοντας, αναπαριστώντας την πολιτιστική επανάσταση του στην Κίνα, του ΜΑΟ. Τον είχαν βάλει, δεν θυμάμαι τι έγραφε εδώ, κατάληψη έγραφε. Τον είχαν βασανίσει δηλαδή με λίγα λόγια τον άνθρωπο, τον είχαν απαγάγει, τον είχαν κρατήσει. Κάποιοι συνελήφθησαν, ολοκληρώθηκε η δίκη και...
1: Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώος και τους τρεις κατηγορουμένους για την επίθεση σε βάρος του τότε Πρίτανη της ΑΣΟΕ. Όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση.
0: Μπορεί να είναι αθώοι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, δεν ξέρω αν ήταν, δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι τα εξής συμβαίνουν. Ή το δικαστήριο είναι για τα πανηγύρια, πρόβλημα. Ή το δικαστήριο πολύ σωστά αποφάσισε και οι άνθρωποι είναι αθώοι, άρα η αστυνομία που τους συνέλαβε είναι για τα πανηγύρια. Ή οι άνθρωποι αυτοί είναι ένοχοι, αλλά το δικαστήριο δεν είχε τα στοιχεία για να τους καταδικάσει. Πάλι για τα πανηγύρια η αστυνομία. Σε κάθε περίπτωση η αθώωση αυτή δείχνει ότι το κράτος έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα όταν έχει να κάνει με την αριστερή τρομοκρατία. Ενώ τη δεξιά τρομοκρατία της Χρυσής Αυγής τη δημάζεψε κατευθείαν και πολύ καλά έκανε, με την αριστερή τρομοκρατία, με τους αριστερούς τραμπούκους, με τις αριστερές συμμορίες, κάτι γίνεται με το κράτος, ρε παιδί μου, και είναι, κοιτάει λίγο, πώς να το πω, είναι, το πιάνει μια ζαλούρα. Έτσι, δεν μπορεί να τους βρει ποτέ. Ένα φοβερό πράγμα. Ίσως από την πολλή εκτίμηση για τους αγώνες της αριστεράς, δεν θέλει να περιορίσει τους τραμπούκους της. Εντάξει, τι να κάνουμε, θα γίνει κάποια στιγμή κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία, θα είναι ο πρωθυπουργός μας ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και όλα αυτά θα τελειώνουν. Θα εγγυηθεί την ασφάλεια και την νομιμότητα παντού και όλα αυτά θα τελειώσουν. Αρκεί βέβαια να τους ψηφίσουμε. Τι λες και εσύ, ρε Βάσια?
2: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.

0: και μιλάμε για πανεπιστήμια. Έχει φοιτητικές εκλογές την Τετάρτη στις 13 του μηνός. Φοιτητικές εκλογές είναι η πιο ευχάριστη διαδικασία, παιδιά. Είναι ό,τι πιο κοντά υπάρχει σε αγώνες στίβου για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Δεν ξέρω, Νίκο, αν έχει τύχει να παρακολουθήσει αγώνες στίβου για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αν έχει πάει κάποιο παιδί. Ναι, λοιπόν, δεν παίρνουν όλα μετάλλια.
1: Ναι.
0: Όπου και να. Δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Είναι όλοι νικητές.
1: Ναι.
0: Γιατί. Φαντάζομαι το σκεπτικό γύρω από αυτό είναι ότι ένα παιδί σε πολύ μικρή ηλικία δεν έχει ακόμα την οριμότητα να αποδεχτεί την ήττα, μπορεί να απογοητευτεί εύκολα. Οπότε σου λέει: παιδιά, όλοι είστε νικητές. Δηλαδή, τερμάτισε ένα λεπτό πίσω από τον άλλον στα 100 μέτρα. Νικητής! Δεν πειράζει, χρυσό μετάλλιο. Λοιπόν, το μόνο αντίστοιχο αυτού του πράγματος, ίσως επειδή μιλάμε για ανθρώπους με την ίδια πνευματική κατάσταση με παιδιά προσχολικής ηλικίας, είναι οι φοιτητικές εκλογές. Όπου ο καθένας βγάζει τα δικά του αποτελέσματα και είναι όλοι πάλι νικητές! Είναι, δεν πρέπει στον πλανήτη Γη, δεν πρέπει να υπάρχει άλλη εκλογική διαδικασία στην οποία η κάθε. Ο κάθε, πώς να το πούμε, υποψήφιος βγάζει τα δικά του αποτελέσματα και δεν υπάρχουν και συνολικά. Είναι τα δικά του, ό,τι πει ο καθένας. Έτσι έχει και φέτος κέρδισε και η Νέα Δημοκρατία και οι Κνίτες. Και το ΙΔΑΠ της Νέας Δημοκρατίας και οι πανσπουδαστικοί του ΚΚΕ. Είναι νικητές αμφότεροι, παιδιά. Δεν είναι πολύ πιο ωραίο έτσι. Οι άλλες παρατάξεις είναι παρά είναι μικρές για να κερδίσουν, αλλά η κάθε μία διπλασιάζει τα ποσοστά της όταν βγάζει τα αποτελέσματα. Δεν είναι πολύ καλύτερο έτσι. Δεν είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα ευχαριστημένοι ότι έχουν κερδίσει. Θα είχαμε αλλιώς διαφορετικά τι θα είχαμε, κάποιους που θα κερδίσανε και όλοι οι άλλοι θα στενοχωριώσαν το. Ενώ τώρα χαίρονται όλοι.
1: Όλοι θα πάρουν μετάλλια.
0: Θα μου πεις δεν είναι και τόσοι πολλοί, γιατί στις φοιτητικές εκλογές, παιδιά, ψήφισαν 43.000 σύμφωνα με τα αποτελέσματα, νομίζω είναι τη πανσπουδαστική. 43-44.000. Πώς είναι οι εγγραμμένοι φοιτητές, 690.000. Και βγάλε πώς είναι οι αιώνιοι που θα διαγραφούν. Δεν ξέρω αν θα διαγραφούν ποτέ, αλλά λέμε. Να είναι 200.000, 300.000. Πάλι. χωρίς να τους. Με όσους είναι εγγεγραμμένοι, είναι ένα 7% πάει και ψηφίζει. Μπορεί να ανέβει στο 10%. Δηλαδή δεν ασχολείται κανείς. Θα ήταν πιο αντιπροσωπευτικό το αποτέλεσμα εάν γινόταν κλήρωση. Για τα φοιτητικά. Είναι πιο πιθανό να εκφράζει περισσότερους φοιτητές. Οπότε με όλα αυτά τα περιγράφω για να σας πω ότι είμαι υπέρ. Μ' αρέσουν οι φοιτητικές εκλογές και γιατί κάνει όλους τους ανθρώπους χαρούμενους, αλλά και γιατί θα μπορούσε η Ελλάδα να το εκμεταλλευτεί. Θα μπορούσαν να έρχονται τουρίστες από το εξωτερικό για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία αυτή. Είναι folklore. Πώς πάνε στη ζούγκλα, βλέπουν κάτι φυλές της Αφρικής και τους λέμε από κοντά. Α, ο άνθρωπος πώς ήταν παλιά. Γιατί να μην έρχονται να βλέπουν φοιτητικές εκλογές. Θα είναι οι εκλογές, θα βλέπουν τα ξύλα πριν, βρωμόξυλο πριν. Μετά ψηφοφορία, θα βλέπουν τα πανεπιστήμια που είναι γεμάτα αφίσες, που είναι σαν δημόσια ορειτήρια, καταστραμμένα δημόσια ορειτήρια. Μετά θα βλέπουν την καταμέτρηση που ο καθένας θα βγαίνει να λέει ό,τι θέλει. Θα βλέπουν πανηγυρισμούς. Θα βγαίνουν οι δαπίτες, θα λένε και α και ου. Και μετά θα βγαίνουν οι κνίτες και θα κάνουν. Θέλω να πω, αυτό δεν αξίζει να το πουλήσουμε ως τουριστικό προϊόν. Δεν είναι κάτι αξιοθέατο, δεν είναι κάτι μοναδικό στον κόσμο. Και επίσης υπάρχει και το που θα βρούνε τα στελέχη, τα κόμματα, που θα μάθουν οι δαπίτες να μετράνε.

0: Έλα, έλα, δεν δαγκώνει, δεν δαγκώνει. Έτσι, δεν δαγκώνει, βρε, σου λέω, έλα, πλησίασε. Δεν δαγκώνει. Δεν δαγκώνει, έτσι κάνει, έτσι. Απ' τη χαρά του είναι, απ' τη χαρά του. Να σε μυρίσει θέλει λίγο. Οι δαπίτες έχουν πλάκα. Και οι δαπίτες, όλοι αυτοί έχουν πλάκα και μπράβο τους. Υπουργός Πλεύρης, όχι δεν είναι υπουργός, είναι υπουργός μετανάστευσης. Υπουργός Πλεύρης για τη ΔΑΠ.
1: Η δική μας όμως φοιτητική παράταξη, η ΔΑΠ, δεν έχει κάνει ποτέ, ούτε κατάληψη, ούτε επεισόδια σε πανεπιστήμια.
0: Ποτέ επεισόδια. Ποτέ.
2: Ποτέ δεν έχει κάνει
1: κατάληψη ΔΑΠ. Ή ΔΑΠ μια κατάληψη. Να βγουν κάποιοι από
2: την κατάληψη. Δεν είναι το ξύλο που έπεφτε. Ότι...
1: Εσείς πάτε δεκαετία 80 που μπορεί να υπήρχαν πιέσεις. Εγώ σας λέω.
0: Μπορεί να υπήρχαν πιέσεις. Τότε τι να κάνουμε. Σηκώναμε το χέρι και το κατεβάζαμε. Άμα υπήρχαν πιέσεις. Το ίδιο μπορούν να πούνε και οι τραμπούκοι. Μας πιέζουν. Μας πιέζουνε, δέρνουμε, τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, έχει φυσικά σημασία το ότι η ΔΑΠ έχει σταματήσει να δένει. Έχουν κάπως εκπολιτιστεί, όχι πλήρως. Έχουν ακόμα το προγλωσσικό αυτό το. Αλλά γενικά μάλλον δεν δέρνουνε, τουλάχιστον δεν μαθαίνουμε κάτι τέτοιο. Και έτσι η βία τι είναι?
1: Αυτή τη στιγμή η βία μέσα στα πανεπιστήμια είναι βία της αριστεράς. Τι να πούμε τώρα? Δηλαδή οι αντιεξουσιαστές που παίρνουν, τα στέκια που καταλαμβάνουν, ποιανού βία είναι?
0: Θα σου πω τώρα. Πρώτα απ' όλα να πω μπράβο για τη σεμνότητά του στον Υπουργό. Δεν θέλει να πάρει καθόλου ο ίδιος και η παράταξή του και η κυβέρνηση καθόλου να πάρουν ένα κομμάτι. Εγώ θα τους το δώσω και θα πω η βία είναι της αριστεράς και της κυβέρνησης που επιτρέπει στην αριστερά να την ασκεί. Έτσι, 6,5 δίνεται το βραβείο. Διότι θέλω να πω, μπορεί ο άλλος να θέλει να δείρει. Μπορεί ο άλλος να σηκώνει το χέρι. Άμα το κόψεις, δεν θα το σηκώνει μετά. Κατάλαβες? Δηλαδή θέλω να πω, η βία είναι της αριστεράς και της κυβέρνησης που επιτρέπει τη βία και που κάθεται και την κοιτάζει με κατεσβασμένα τα βρακάκια της. Ωραίο θέαμα, σκληρό λίγο, αλλά ωραίο θέαμα.
3: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Όχι ρε Γιάννη. Ρε Γιάννη, για όνομα του Θεού, σου έχω πει. Γιάννη, δεν νοιάζεται κανείς για σένα, αγάπη μου. Δηλαδή, πραγματικά κακός, ναι, αλλά πια δεν αφοράς κανένα. Είσαι, πώς να το πούμε, ξεπεσμένη στάρλετ, τέτοιο πράγμα. Ένα αυτό το πράγμα που είναι κάτι παλιές χοντιανές που έχουν κακογεράσει. Όχι, Γιάννη μου, να μην μας πεις. Τελείωσε.
2: Ναι, έλα.
0: Διάλειμμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός με παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Σε δήλωσή του, ο κύριος Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. «Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ», σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. «Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος», τόνισε, «χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία». Νέα προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν πως αν δεν προχωρήσει σε συμφωνία θα περάσει άσχημα. Στους 8 ανέρχονται οι τραυματίες στην πόλη Μόντενα στην βόρειο-δυτική Ιταλία όταν οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του σε πεζού στο πεζοδρόμιο πριν καταλήξει σε βιτρίνα. 4 από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, εκ των οποίων μία 55χρονη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη και ανακρίνεται, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Και ο καιρός γενικά έθεριος αύριο. Στην Αττική έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζουγιαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Κωνσταντοπούλου εναντίον Άδωνη, εναντίον των εργαζομένων της, ας προσέχανε, το πρώτο που μου έρχεται να πω. Και ο πρόεδρος της Βουλής φωνάζει. Ο Γιωργαντάς είναι ο προεδρεύων, μάλλον στη συνεδρίαση, φωνάζει.
1: Καλά, εσείς τώρα με την κουνιάδα σας και να μην υπερασπίζει την κουνιάδα σας και με ασπίζει την πρόεδρό σας για να.
2: Λοιπόν, ακούστε λίγο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Άμα ξαναδιακόψετε, θα του δώσω το λόγο από την αρχή. Απλά πράγματα. Αν διακόψετε, θα του δώσω το λόγο πάλι από την αρχή. Παρακαλώ. Εντάξει, δεν γίνεται. Εδώ είμαστε στο κοινοβούλιο και πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις. Τι να κάνουμε, μην ακούγονται. Να ακούγεστε μόνο εσείς. Όχι, δεν γίνεται. Θα ακούγονται όλοι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
0: Μα τι χούντα είναι αυτή επιτέλους, άκου να ακούγονται όλες οι απόψεις. Χουντίκι, θα ακούγονται και άλλες δηλαδή απόψεις εκτός από τις κόρες του Κωνσταντόπουλου.
3: Θα πας και τίποτα.
0: Τι διστο... μιλάμε για ελεηνή χούντα τώρα, όχι. Άκου λέει να ακούγονται και άλλες απόψεις. Ενώ όλοι ξέρουμε ότι η μόνη σωστή είναι της κόρης του Κωνσταντόπουλου, δεν υπάρχει άλλη. Λοιπόν, αυτό ήταν από τη συνεδρίαση. Μετά η ιστορία, αν ξέρετε, είναι, δεν πλήρωνε μιστά. καλά τους έκανε, να πούμε. Δεν τους πλήρωνε τα μιστά η ζωή, γιατί πήγανε στη ζωή να δουλέψουνε. Δεν πά, δηλαδή πας στον λύκο δίπλα και σε δαγκάνει ο λύκος. Και λες, ο λύκος με δάγκασε, τι δουλειά έχεις με τον λύκο μαζί. Τέλος πάντων, δάγκωσε τους εργαζόμενους, μια συγκεκριμένη δηλαδή, η οποία είναι και κουνιάδα της, είναι η τραγουδίστρια που έχει για βουλευτή. Πώς τη λέει, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Και τι προκύπτει από τα στοιχεία.
1: Η κουνιάδα λοιπόν της κυρίας Κεφαλά έκανε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας. Ο αρχικός ισχυρισμός ήταν ότι δεν είναι εργαζομένη της πλαίσια ελευθερίας. Απεδείχθη όμως, για τα χαρτιά έχουν δημοσιευτεί, ότι στην Εργάνη της είχατε πληρώσει το δώρο Χριστουγέννων και το δώρο Πάσχα, που έχει ποινικό αν δεν το πληρώσεις, αλλά δεν της είχατε καταβάλει τη μισθοδοσία.
0: Κοίτα που θα βρεθεί η γυναίκα μπλεγμένη επειδή θέλαν κάνει ένα δώρο Χριστουγέννων και ένα δώρο Πάσχα. Άκου η Χούντα πως το παρακράτος, πως Και συνεχίζει ο Άδωνης, χωρίς να το ίσως να το καταλαβαίνει, περιγράφει μια κατάσταση για την οποία μεγάλη τεράστια ευθύνη έχει και η κυβέρνηση.
1: Βάση λοιπόν της Εργάνη, είναι εργαζομένη σας εν ενεργεία και εφόσον δεν έχετε πληρωμή διατραπεζική του μισθού της, της έχετε φάει τους μισθούς, έχετε παραβιάσει την εργατική νομοθεσία και η επιθεώρηση εργασίας έπρεπε ήδη να σε έχει βάλει πρόστιμο.
0: Και γιατί δεν της έβαλε πρόστιμο η επιδόρηση εργασίας αφού έπρεπε να της βάλει πρόστιμο? Αν πείτε τι είναι ο Ρουβίκονας να πηγαίνει να κάνει. Όχι, η επιδόρηση εργασίας δεν βάζει πρόστιμο. Γιατί Άδωνη δεν έβαλε πρόστιμο η επιδόρηση εργασίας?
1: Αυτό δεν έχει κάνει ακόμα η επιδόρηση εργασίας. Γιατί όταν πήγατε να ελεγχθείτε πήρατε 4 φορές αναβολή και την 4η φορά κάνατε μήνυση στον ελεγκτή, τον κλείσατε στο τμήμα ένα βράδυ εκμεταλλευόμενοι ότι εσείς έχετε βουλευτική ασυλία και αυτός δεν μπορούσε να κάνει μήνυση και εσείς του κάνατε.
0: Και γιατί απαγορεύεται να πέσει πρόστιμο αν έχει γίνει μήνυση στον ελεγκτή? Υπάρχει νόμος που λέει άμα ο εργοδότης μηνύσει τον ελεγκτή απαγορεύεται να μπει πρόστιμο? Να το ξέρουν όλοι οι εργοδότες, με το πάει να τους γίνει έργο, τραβάνε μια μήνυση, σιγά τι έγινε να πούμε. Να πληρώσει μερικά δικαστικά έξοδα εκεί πέρα, να μην έρχονται, να μην τρώνε πρόστιμο. Υπάρχει τέτοιος νόμος? Και αν υπάρχει, ποιος ευθύνεται που υπάρχει? Ποιος ευθύνεται? Σε αυτό δεν φταίει μόνο η κυβέρνηση, αλλά είναι συνένοχοι όλοι οι σοφοί νομοθέτες. Ποιος ευθύνεται που ένας υπουργός μπορεί να κάνει μήνυση, αλλά δεν μπορεί να του κάνει ένας βουλευτής, μάλλον μπορεί να κάνει μήνυση, αλλά δεν μπορεί να του κάνει ο πολίτης? Ποιος ευθύνεται? Εγώ ευθύνομαι. Ο Νίκος ευθύνεται. Άμα είναι να το πούμε του Νίκου ότι ευθύνεται. Ποια κουφάλα ευθύνεται για το ότι δεν μπορεί ένας πολίτης να κάνει μήνυση σε υπουργό που του κάνει εκείνος μήνυση? Ποια κουφάλα ευθύνεται, να πούμε, αυτή η κουφάλα ευθύνεται? Το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα τι, φύτρωσε μόνο το εκεί που έβρεξε? Ποιες κουφάλες το ψήφισαν αυτό το Σύνταγμα? Λοιπόν, γνωστές. Λοιπόν. Οπότε περιγράφει την παρακμή των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών ο Άδωνης με τον καλύτερο τρόπο και μπράβο για την ειλικρίνειά του. Τι είναι?
4: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Άντε, Πες μας, ρε Γιάννη, γιατί δεν θα δεις Eurovision αυτό το Σάββατο. Νομίζω ότι ξέρω, βέβαια, αλλά για πες.
3: Ο λόγος είναι ότι η γενοκτονία δεν έχει πλάκα. Eurovision επιλέγοντας να γίνει φερέφωνο.
0: Ναι.
3: Israel.
0: Τι λες.
3: Κράτος Apartheid. Μετατράπηκε σε Genocide Vision.
0: Ρε Γιάννη, όλα αυτά τα λόγια και όλα αυτές οι λέξεις, οι τέτοια για να πεις ότι δεν θέλω να δω Eurovision επειδή έχει Εβραίους. Ρε Γιάννη, πες κατευθείαν, δεν γουστάρω τους Εβραίους. Τι τα θες όλα αυτά τα μπιχλιμπίδια ή τέτοια, αυτό, το άλλο, το οποίο. Γιατί αν σε ενοχλούσε η βία γενικώς, δεν θα μου κάνεις ταξιδάκια στη Ρωσία για να μιλήσεις σε εκδηλώσεις. Έτσι δεν είναι, ρε Γιάννη? Οπότε πες ευθέως, δεν γουστάρω τους Εβραίους και δεν θέλω να δω Eurovision, γιατί είναι μια λύση αυτή. Δεν είναι η τελική, αλλά μια λύση είναι. Πες το ρε ευθέως, μην τρέπεσαι, σιγά. Τόσοι αντισημίτες υπάρχουν, δεν είναι? Τόσοι φιλοπαλαιστίνοι, τόσοι φιλοτρομοκράτες. Μην κολώνεις, πες το κατευθείαν, είναι Εβραίοι. Έχει Εβραίους εκεί. Δεν γουστάρω. Να διώξουμε τους Εβραίους να βλέπω. Δεν μπορώ να βλέπω Εβραίους. Πες το. Πω, τόση ώρα γι' αυτό βαγώθηκες, ρε Γιάννη.
3: Βρείτε κάτι άλλο να περάσετε τέλεια αυτό το Σάββατο.
0: Όπα, εδώ σέχω. Όπα, Γιάννη, σε αυτό τώρα θα τα βρούμε. Γιατί όντως υπάρχει κάτι πολύ καλύτερο από τη Eurovision να κάνετε το Σάββατο, να περάσετε όχι τέλεια, παραπάνω από τέλεια. Θα πάτε στο sky.gr, κάθετος TV, και θα δείτε τα δύο πρώτα επεισόδια του φοβερού ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό. Αν έχετε Smart TV, πατάτε το κόκκινο κουμπί στο Sky και πάτε στο Hybrid TV του Sky και το βλέπετε. Θα δείτε λοιπόν τα δύο πρώτα επεισόδια στο χιλιοστό, που θα απολαύσετε τον άνθρωπο Παγώνη σε όλο του το μεγαλείο, παιδιά. Γιάννη Βαρουφάκη, οπότε πολύ καλύτερο από Eurovision. Και χωρίς Εβραίους που ενοχλούν τον Γιάννη πολύ. Οπότε, λοιπόν, συμφωνήσαμε, βρήκαμε κάτι πολύ καλύτερο από τη Eurovision στο χιλιοστό. Τα δύο πρώτα επεισόδια και περιμένουμε το τρίτο επεισόδιο τη Δευτέρα. Και με αυτή τη συμβουλή. Τελείωσα.
4: Τι ναι,
0: τελείωσα.
4: Τελείωσα.
0: Άμα το λες εσύ, τελείωσα. Τι με νοιάζει εμένα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.

Αγαπημένο ημερολόγιο, πάλι εγώ στο δέκτη σου, Νεφέλη Μέγ, και σήμερα έχω κάτι σελίδες γεμάτες με θεωρίες συνωμοσίας, με τη Γερμανία, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τι να σου πω, αυτή η εβδομάδα που πέρασε ήταν μουά. Για να δούμε.

Κυριακή, 1 το μεσημέρι. Λοιπόν, αν και δεν το συζητάμε πάρα πολύ τώρα στις ειδήσεις, δηλαδή το βλέπεις να παίζει τρίτη-τέταρτη είδηση, ο Χανταϊός. Εγώ ωστόσο, επειδή με έχει μάθει το TikTok και μου αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίας, μου πετάει το ένα βίντεο μετά το άλλο. Γιατί σε ξέρει, σε μαθαίνει και σου προτείνει τα ίδια πράγματα που σου αρέσουν, οπότε κοίταξε να δεις τι έγινε. Δεν θα σου πω τώρα με το Χανταϊό, ξέρεις, εκεί στο πλοίο κολλήσανε το στέλεχος των Άνδεων που από τροκτικό σε άνθρωπο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και έχει κυκλοφορεί στο ίντερνετ μία εικόνα από ένα επεισόδιο των Simpsons, τι πιο σύνηθες. Όμως, αυτό σίγουρα θα το έχεις ακούσει, ότι οι Simpsons προβλέπουν πράγματα. Και οι θεωρίες που υπάρχουν στο ίντερνετ είναι ότι τους Simpsons τους τρέχει μία πλούσια οικογένεια που θέλει να μας ενημερώσει για το τι θα γίνει στον κόσμο και όλα αυτά τα ωραία. Anyway, κυκλοφορεί λοιπόν μία εικόνα των Simpsons που είναι από ένα επεισόδιο, σεζόν 23, επεισόδιο 19, και δείχνει ότι είναι σε ένα πλοίο, παιδί μου, οικογένεια των Simpsons και κολλάνε όλοι έναν ιό. Ακριβώς όπως έγινε με αυτό το πλοίο που ήταν στην Ανταρκτική, στην κρουαζιέρα. Και λέω, ρε εσύ, δεν γίνεται. Το έψαξα πάρα πολύ, γιατί το έχω ακούσει εγώ σαν αστικό μύθο ότι οι Simpsons προβλέπουν το μέλλον. Και το έψαξα πάρα πολύ να δω τι στο καλό, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά. Δηλαδή, οι Simpsons προέβλεψαν τα video call, το autocorrect, το σκάνδαλο της NSA με τον Edward Norton. Ο Νόρτον είναι ο ηθοποιός, Έντουαρντ Σνόουντεν. Με συγχωρείς πάρα πολύ με ορολογία μου. 5 χρόνια πριν γίνει, και αν θυμάστε, το 2012 είχε βγει τότε στο πείραμα του CERN ότι βρήκανε το μόριο Higgs, το God Particle που λένε. Αυτό το είχε γράψει την μαθηματική εξίσωση ο Χόμερ 15 χρόνια πριν βγει το Higgs Particle. Βέβαια και αυτό εξηγείται πώς έγινε. Η εκλογή του Τραμπ την προέβλεψαν 17 χρόνια πριν βγει ο Τραμπ στην κυβέρνηση. Ότι η Disney θα εξαγοράσει τη Fox 19 χρόνια πριν. Τη λογοκρισία του αγάλματος του Δαβίδ 26 χρόνια πριν. Και το μόνο που σε κάνει αναρωτιέσαι είναι πώς γίνεται. Λοιπόν, άκουσε να δεις πώς γίνεται. Πέραν το ότι έχουν βγάλει πάρα πολλά επεισόδια, όλα αυτά τα χρόνια. Και άρα έχουν και πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα, όπως ήταν και στο Star Trek. Που επίσης το Star Trek είχε προβλέψει τα flip phones και τις flat οθόνες στις τηλεοράσεις. Όσο περισσότερο, ας πούμε, βγάζεις περιεχόμενο, λένε εδώ οι μαθηματικοί, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχεις να βγει κάτι από αυτά αληθινό. Πέραν όμως τούτου, οι σεναριογράφοι του Simpsons είναι ως επιτοπλίστων απόφοιτοι από Ivy League σχολεία. Harvard, Yale, Princeton, Columbia. Και όλοι αυτοί είναι ή μαθηματικοί ή φυσικοί ή έχουν να κάνουν με τις πολιτικές επιστήμες, με τη φιλοσοφία του δικαίου. Και είναι τώρα επιστήμονες οι οποίοι γράφουν ένα σενάριο. Και αν δεις, γιατί εγώ είδα ένα γράφημα με το πόσοι είναι οι συγγραφείς των σεναρίων που επιστρέφουν και γράφουν τα ίδια, οι περισσότερες προβλέψεις έχουν γίνει από 10 συγκεκριμένους που συνεχώς γράφουν αυτά τα επεισόδια. Πανέξυπνοι άνθρωποι. Υπάρχουν και πάρα πολλές ομιλίες που έχουν δώσει στο ίντερνετ και αξίζει πάρα πολύ να τους ακούς να μιλάνε. Τώρα συγκεκριμένα, γιατί από όλα αυτά που σας ανέφερα, άντε κάποια υπήρχαν ενδείξεις ότι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, ο Τραμπ είχε πει ότι θέλει να αναλάβει την κυβέρνηση σε μια συνέντευξη που του είχε κάνει η Όπρα πριν πάρα πολλά χρόνια. Τώρα για το Higgs Particle, ας πούμε. Αυτή η εξίσωση που είχε γράψει ο Χόμερ στον πίνακα, παρόλο που ήταν σχεδόν ίδια, είχε μια απόκληση που για τη συγκεκριμένη εξίσωση ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ίσως το κάνανε σαν joke, ας πούμε.

ότι θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι τέτοιο, κάτι αληθοφανές. Όλα τέλος πάντων εξηγούνται. Είναι ένας αστικός μύθος ότι οι Simpsons προβλέπουν το μέλλον. Δυστυχώς, γιατί και εγώ το πίστευα πάρα πολλά χρόνια. Και συγκεκριμένα για τον Χανταϊό, επειδή αυτό που κυκλοφόρησε στο ίντερνετ ήταν σε αυτό το κρουαζιερόπλαιο που ξέσπασε ο ιός, ότι έγραφε και Χάντα Βάιρους. Προφανώς ήταν προϊόν μοντάζ. Αλλιώς λεγόταν ο ιός των Simpsons. Και εκτός αυτού, ο Μπαρτ, που είναι το παιδί του Homer, τον επινόησε για να μην γυρίσει στο σχολείο. Οπότε βλέπεις τι ωραία που διαδίδεται παραπληροφόρηση, αλλά ακόμα και έξυπνοι άνθρωποι όπως εγώ μπορώ να πέσω στη παγίδα. Τρίτη 2:30 το μεσημέρι. Λοιπόν, αγαπημένο μου ορολόγιο, άκου να δεις. Εγώ, τώρα που είναι να πάω στην Αμέρικα για να σπουδάσω, χρειάζεται να συμπληρώσω ένα πάρα πολύ απλό έγγραφο και να το ανεβάσω σε αυτή την πλατφόρμα που μιλεί το σχολείο. Με τι εμβόλια έχω κάνει, ούσα παιδάκι, και ξέρεις αυτά που κάναμε, κάτι τριπλά, τετραπλά, κάτι για μηνυκίδες και σε όλα αυτά. Μου στείλανε μία φόρμα να τη συμπληρώσω. Λέω, εντάξει, χρειάζομαι ένα γιατρό προφανώς. Δεν θα πάω σε ιδιώτη, θα χρησιμοποιήσω το My Health του Αδόνιδος Γεωργιάδη. Να δω, είναι έτσι όπως τα λέει. Και ενώ ήμουν πάρα πολύ αρνητικά προκατελημένη, μπαίνω μέσα στην πλατφόρμα και ψάχνω έναν παθολόγο. Και βρίσκω παθολόγο μετά από 2 μέρες. Κατευθείαν. Και σε όποιο νοσοκομείο ήθελα, στον Ευαγγελισμό, στο Λαϊκό. Έκλεισα λοιπόν στον Ευαγγελισμό, που υποτίθεται ότι είναι και το καλύτερο νοσοκομείο εδώ στην Αθήνα. Χαρούμενη εγώ που βρήκα πάρα πολύ γρήγορα, δεν θα χρειαστεί να πάω να δώσω 50 ευρώ σε ιδιώτη. Πάω στον Ευαγγελισμό. Είχα να πάω χρόνια σε νοσοκομείο. Δεν μπορούσα να πλεγηθώ. Με βοήθησαν βέβαια οι άνθρωποι. Ήταν τεράστιο. Πάω σε έναν όροφο και το ραντεβού μου, παρόλο που εγώ είχα πατήσει παθολόγο, ήταν κλεισμένο με έναν υπατολόγο. Όλα καλά. Μπαίνω μέσα. Λέω, όλα καλά, αυτό έχουμε τώρα, ό,τι είναι. Μπορεί να με εξυπηρετήσει κι ένας κι άλλος. Προφανώς, λέω εγώ μέσα στο μυαλό μου. Μπαίνω μέσα. Μου λέει αυτή η κυρία, καταρχάς χρειάζεται γενικά το βιβλιάριο υγείας που είχες μικρή. Λέω, όλα αυτά δεν είναι πλέον ηλεκτρονικά. Όχι, μου λέει, υπάρχει ένα βιβλιάριο στο οποίο γράφανε παλιά οι γιατροί τα εμβόλια που έχεις κάνει. Ο παιδίατρός σου με ρωτάει. Τι λέω, ο παιδίατρός μου έχει πεθάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λέω, ωραία. Λογικά μου λέει, μαμά, άστε το έχει. Λέω, μια χαρά, η μάνα μου είναι στην Κίνα βέβαια αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί της, όλα καλά. Μου λέει, και να το είχα αυτό το βιβλιάριο, εγώ δεν μπορώ να σου γράψω αυτά που έχεις κάνει. Πρέπει να σε δει ένας λοιμοξιολόγος. Λέω, να κλείσω, ωραία, μια χαρά, να κλείσω με έναν λοιμοξιολόγο μέσα από την εφαρμογή. Όχι, μου λέει, είναι πολύ περίπλοκο. Υποτίθεται ότι είναι πάρα πολύ απλό μέσα στην εφαρμογή που έχει κάνει ο Άδωνης. Μου λέει, θα κατέβεις στον κάτω όροφο, στο τμήμα των λοιμόξεων, θα ζητήσεις αυτό τον κύριο και θα το κανονίσεις. Μάλιστα, λέω εγώ. Έχει περάσει ήδη μία ώρα, έτσι. Λοιπόν, κατεβαίνω κάτω, στο τμήμα των λοιμόξεων, μπαίνω μέσα στο τμήμα, δεν ήταν κανείς. Ήταν 2 γραμματείς, που δεν μου δώσαν και ιδιαίτερη σημασία, οπότε πήγα εγώ σιγά-σιγά, γιατί με δεν μου αρέσει να ενοχλώ κιόλας. Λέω, θα με πάρουν κάποια στιγμή πρέφα, απλά κάθομαι και στέκομαι και περιμένω. Λοιπόν, και δεν με πήρε κανείς πρέφα, πάω σιγά-σιγά, λέω, να κάνω μια ερώτηση. Λέω, είχα αυτό εδώ το έγγραφο, με στείλαν από πάνω ότι χρειάζομαι λοιμοξιολόγο. Μου λέει, λοιμοξιολόγος, βλέπει με ραντεβού. Λέω, φυσικά, να με δει με ραντεβού, να κλείσουμε ένα. Απλά, μου λέει, δεν είναι ο τάδε κύριος που μου είπαν πάνω, είναι αυτή. Τέλεια, λέω, να το κλείσουμε το ραντεβού. Μπορώ απλά να τη ρωτήσω τι χρειάζεται να φέρω στο ραντεβού για το ραντεβού. Μου λέει, όχι. Μου λέει, θα κλείσει ραντεβού για να σου πει τι χρειάζεται να φέρει στο ραντεβού. Λέω εγώ, οκ. Πότε έχει ένα διαθέσιμο ραντεβού, μου λέει, σε 4 εβδομάδες. Λέω εγώ, τέλεια. Λέω, το καταλαβαίνετε όμως ότι είναι μεγάλη απόκληση η γιατρός. Εν τω μεταξύ, δεν είχε κάποιον ασθενή ούτε μέσα, ούτε να περιμένει κανείς. Ήτανε τύπου στο δίπλα γραφείο. Απλά θα πήγαινα σε ένα άλλο γραφείο και θα τη ρωτούσα τι χρειάζεται άλλο να φέρω στο ραντεβού για να μην έρχομαι 3 και 4 φορές ενδεχομένως από το νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ, έχω και deadline που πρέπει να ανεβάσω αυτό το έγγραφο στην πλατφόρμα. Γιατί μετά δεν μπορώ να κάνω έναρξη του εξαμήνου. Και μου λέει, α, δεν λειτουργούμε έτσι. Καλά τη λέω. Μου λέει, πότε είναι αυτό το ραντεβού, σε 4 εβδομάδες. Λέω, μη μου το κλείνετε. Λέω, δεν έχει κάποιο νόημα. Λέω, πραγματικά αφήστε το, θα δω τι θα κάνω. Και να σου πω τι θα κάνω, αγαπημένο μου ημερολόγιο. Θα πάω σε ιδιώτη. Δηλαδή, πραγματικά, ένα καλό είπα να κάνω. Είπα να το δώσω στον Άδωνη που το έχει φτιάξει το σύστημα. Αλλά αν εγώ που έχω κάτι τόσο απλό, που έχω ένα έγγραφο που πρέπει κάποιο να μου συμπληρώσει και ενδεχομένω να κάνω, ξέρω εγώ, ένα αντιλυσικό booster που έχω να κάνω πάνω από 10 χρόνια και να μου γράψει και ένα εμβόλιο και αυτό. Δηλαδή, άλλοι άνθρωποι που έχουν τα προβλήματα, πώς πλοηγούνται μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, πραγματικά απάντησέ μου. Και θα πάω σε ιδιώτη. Τι να κάνω, το 50 θα το χάσω. Τετάρτη 8 το βράδυ.
Λοιπόν, αγαπημένο μου ρολόγιο, στο YouTube γίνονται τρομερές παραγωγές. Είναι ένα κανάλι γερμανικό, το οποίο λέγεται In a Nutshell. Και έχει τα καλύτερα βίντεο, animated κιόλας που έχω δει στη ζωή μου. Λοιπόν, βγάλανε ένα βίντεο για τη Γερμανία. Άκου τώρα τι γίνεται. Υπάρχει μια, η οποία είναι τώρα η δημογραφική κατάρρευση που γίνεται στη Γερμανία. Γίνεται, εξελίσσεται και όχι μόνο στη Γερμανία και σε όλες τις χώρες σιγά σιγά του δυτικού κόσμου. Η Γερμανία έχει έναν από τους πιο γυρασμένους πληθυσμούς στον κόσμο. Ο μέσος όρος ηλικίας στη Γερμανία είναι 45 έτη. Για πάνω από 55 χρόνια το ποσοστό γονιμότητας είναι κάτω από το όριο αναπλήρωσης. Γεννάνε 1,4 παιδιά ανά γυναίκα το 2025. Όπως μη θερμινευόμενο ανεστή ότι μέσα σε 4 γενιές ο πληθυσμός των Γερμανών θα μειωθεί κατά 76%. Και δεν είναι μόνο η Γερμανία το πρόβλημα, όλες οι χώρες της Ευρώπης. Επίσης, επειδή δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι, το σύστημα των συντάξεων καταραίει, κάτι που θα αρχίσει να γίνεται και αλλού. Η Γερμανία έχει ένα σύστημα pay as you go που οι Γερμανοί εργαζόμενοι πληρώνουν απευθείας τις συντάξεις των τωρινών συνταξιούχων. Φαντάζομαι ότι το 1960 αντιστοιχούσαν 5 εργαζόμενοι ανασυνταξιούχο. Το 2024, αν δεν κάθεσε κάτσε, η αναλογία έπεσε στους 2,5 εργαζόμενους ανασυνταξιούχο και το 2030 θα πλησιάσει τους 2:1. Και η πιο παγιδευμένη είναι η δικιά μου γενιά, οι Millennials και οι Gen Z, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν δυσβάστακτους φόρους στη Γερμανία έως και το 50% του μισθού τους για να στηρίξουν τους συνταξιούχους, ενώ εμείς οι ίδιοι είναι απίθανο να πάρουμε ποτέ αντίστοιχες συντάξεις. Και επειδή ηλικιωμένοι είναι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων, οι πολιτικοί δεν έχουν κανένα κίνητρο να πάρουν αποφάσεις υπέρ των νέων. Για παράδειγμα, φθηνή στέγη, κίνητρα για οικογένεια κλπ. Το βίντεο επίσης τονίζει ότι η μετανάστευση δεν είναι η λύση, αν και καθυστέρησε αυτή την κρίση μετανάστευση τόσα χρόνια, δεν μπορεί να είναι μια λύση μόνιμη, γιατί οι ρυθμοί γεννήσεων πέφτουν συνολικά σε όλο τον κόσμο, οπότε πάρα πολύ σύντομα δεν θα υπάρχουν αρκετοί νέοι άνθρωποι παγκοσμίως για να μεταναστεύσουν. Και εκεί που καταλήγει το βίντεο είναι ότι η Γερμανία πρέπει να επιλέξει. Ή θα λύσει το δημογραφικό κάνοντας επώδυνες αλλαγές, να κόψει προνόμια από τους ηλικιωμένους για να βοηθήσει τις οικογένειες, ή το κοινωνικό της κράτους θα διαλυθεί. Και όταν λέμε το κοινωνικό κράτος θα διαλυθεί, φαντάσου, θα καταρρεύσουν τα αεροδρόμια, θα καταρρεύσει η υγεία, θα πολλαπλασιαστεί η γραφειοκρατία, τίποτα. Το μέλλον είναι τώρα. Και εμείς, η δικιά μου γενιά, καλούμαστε να πληρώσουμε τα σπασμένα μιας άλλης γενιάς. Και ξέρετε τι μας λένε από πάνω? Τεμπέληδες. Και ότι δεν κάνουμε παιδιά και δεν γεννάμε, γιατί είμαστε παρτάκηδες. Όχι. Πού να φέρεις το παιδί, με κοροϊδεύεις. Δεν μπορείς να συντηρήσεις έναν άνθρωπο, δεν συντηρήσεις και έναν ακόμα. Αυτά, αγαπημένο μου ημερολόγιο. Ελπίζω να σου κράτησε ωραία συντροφιά και αυτήν την εβδομάδα. Να προσέχεις, να είσαι καλά. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Φιλάκια πολλά. Με θέλει.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για την δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, υπολείπονται πολλοί από τους θριαμβούς του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Παράλληλα, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Δεν συγκροτείται από συνασπισμού συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της τη νομή της εξουσίας. Η παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο. Το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων». Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε: «Στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο εμπιστοσύνης, θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας, ψήφο προοπτικής». Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε πως η χώρα δεν ακολουθεί πλέον παθητικά τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει η ίδια τους όρους του παιχνιδιού στην περιοχή. Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε ιδιαίτερα στις κινήσεις που, όπως είπε, έκλεισαν κενά 50 ετών στα εθνικά θέματα. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, Σοκράτη Φάμελου. Σε δήλωση του, ο κύριος Φάμελος κάνει λόγο για ισχυρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. «Δεν θα επιτρέψω προσωπικές, στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων», τόνισε ο κύριος Φάμελος. «Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ», σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. «Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος», τόνισε, «χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία». Νέα προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν. Όπως ανέφερε σε τηλεοπτική του συνέντευξη, δεν έχει ιδέα αν το Ιράν θα υπογράψει μία ειρηνευτική συμφωνία και πρόσθεσε: «Αν δεν το κάνουν, θα περάσουν άσχημα. Γι' αυτό καλύτερα να προχωρήσουν σε συμφωνία». Την ανάγκη να προληφθεί οποιαδήποτε πιθανή μεταναστευτική κρίση παρόμοια με αυτή του 2015 τονίζουν σε κοινή δήλωσή τους οι Πρωθυπουργοί Ελλάδας, Ιταλίας, Μάλτας και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι τέσσερις ηγέτες συμφώνησαν ότι πρέπει να συνεχιστούν οι συζητήσεις σε τέσσερις άξονες, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση της κοινής ετοιμότητας. Στους 8 ανέρχονται οι τραυματίες στην πόλη Μόντενα στην βορειοδυτική Ιταλία, όταν οδηγός αυτοκινήτου έπεσε με το όχημά του σε πεζούς στο πεζοδρόμιο πριν καταλήξει σε βιτρίνα. Τέσσερις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, εκ των οποίων μία 55χρονη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Ο 31 ετών δράστης συνελήφθη και ανακρίνεται. Φέρεται να λάμβανε φαρμακευτική αγωγή καθώς αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, έτρεχε με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Δεν φέρεται να συνδέεται με τρομοκρατικές ομάδες. Ο Ακύλας εντυπωσίασε με την ερμηνεία του Φέρτο στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη, ξεσηκώνοντας το κοινό. Στην 21η θέση θα εμφανιστεί η συμμετοχή της Κύπρου με το Τζάλα της Αντιγόνης. Ο Τίμι, η νεαρή αρσενική φάλαινα που είχε διασωθεί στη Γερμανία πριν από 2 εβδομάδες, τελικά βρέθηκε νεκρή κοντά σε νησί της Δανίας, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος της Δανίας. Στα αθλητικά, για την 9η αγωνιστική των play-out της Super League, η ΑΕΛ κέρδισε 2-1 τον Ατρόμητο, αλλά υποβιβάστηκε στη Super League 2. Ο Αστέρας έμεινε στο 0-0 με την Κηφισιά στην Τρίπολη και παραμένει υποψήφιος για πτώση. Θα σωθεί μαθηματικά αν αύριο ο Πανσεραϊκός δεν κερδίσει τον Πανετολικό. Παιχνίδι που αναβλήθηκε σήμερα λόγω κακοκαιρίας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με τοπικές νεφώσεις στα Ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο, βυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
3: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
4: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Ξέρω, έκανε εντύπωση η παρουσία του κυρίου Κοσμόπουλου την προηγούμενη εβδομάδα. Συζητήσαμε ένα θέμα το οποίο μας ευαισθητοποιεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς εμπλεκόμαστε με την τεχνολογία. Και δεδομένου ότι θα απέχει άλλη μία εβδομάδα ο Κωνσταντίνος Φίλης, κυρίες και κύριοι, σκέφτηκα ότι για αυτό το Σάββατο ο καταλληλότερος άνθρωπος να μας μιλήσει ως προς τα φαινόμενα της βίας, της βίας που έχουμε στην καθημερινότητά μας, μέχρι τη βία που απλώνεται σε εκφάνσεις πολιτικής, πανεπιστημιακής, σε αυτά τα πεδία λοιπόν, ο κατάλληλος άνθρωπος θα είναι ο κύριος Θάνος Ασκητής, καθηγητής ψυχιατρικής, ο οποίος είναι ήδη απέναντί μου στο ραδιοθάλαμο, καθώς ηχογραφούμε την εκπομπή αυτή, την οποία ακούτε τώρα, το πρωί της Τετάρτης 13 Μαΐου. Συνέβη όμως και ένα άλλο γεγονός, το οποίο είναι συνταρακτικό. Αναφέρομαι στην απενενοημένη κίνηση που έκαναν δύο κοριτσόπουλα, δύο εφηβάκια ηλικίας 17 χρόνων, το μεσημέρι της Τρίτης που μας πέρασε, 12 Μαΐου, στην περιοχή της Ηλιουπόλεως. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ για την παρουσία χαρά που μου δίνετε και την πρόσκλησή σας.
4: Να είστε καλά. Τώρα, σας κάλεσα για τη βία, θα τη συζητήσουμε, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό που διαπιστώνεται πια, είδαμε άλλη μια θλιβερότατη, τραγική έκφανση μιας αδυναμίας που εκεί θα το αποδώσω, συγκροτήσεως της οικογένειας. Σας ακούμε, είμαι έτοιμος.
5: Ναι, κοιτάξτε.
4: Με αυτόν τον αυτοκτονικό ιδεασμό που συναντάτε στους εφήβους.
5: Και εδώ υπάρχει μια βία προς τον εαυτό μας. Η αυτοκτονία είναι μια πολύ βαριά λειτουργική δυσχέρεια που ουσιαστικά αποδιοργανώνει την νόηση, την ψυχική μας διάθεση, τη συμπεριφορά και το αποτέλεσμα. Το αδιέξοδο δηλαδή. Ο αυτοκτονικός άνθρωπος είναι καταθλιπτικός στη βάση του. Η εφηβεία όμως έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι πολύ πιο επικίνδυνη ηλικία, γιατί έχει παρορμήσεις, έχει αιμονές, μεγάλες μεταβολές ψυχικές και βιολογικές και πιέσεις που δέχεται στη μετάβαση της ενήλικης ζωής. Έχει φύγει η παιδική αθότητα και ο έφηβος καλείται να αντιμετωπίσει προβλήματα, να αξιολογηθεί με τις εξετάσεις που όλοι και εγώ όταν ήμουν έφηβος το βίωσα, το αίσθημα των εξετάσεων, και να φέρει ένα νικηφόρο αποτέλεσμα. Θα κάνω μια σημείωση που τη λέω τακτικά και στα μαθήματά μου. Ο άνθρωπος να μεγαλώνει πρέπει να μάθει ότι η ζωή του δίνει το δικαίωμα να νικήσει, αλλά μπορεί να έχει και το νόημα της απώλειας, του να χάσει. Εδώ τα παιδιά μας όταν μεγαλώνουν, οι γονείς συμπιέζουν χαρακτηριστικά το αυτονόητο, τη νίκη. Το παιδί πάει να δώσει εξετάσεις. Ο γονιός ζητάει τη νίκη, ζητάει το αποτέλεσμα. Το ζητάει και το ίδιο το παιδί. Και από εκεί ξεκινάει μια ενδοσυγκρουσιακή σχέση με τον εαυτό του, έχοντας εκκλείσει πάρα πολύ στρες στο πώς διαχειρίζεται τη δική του προσπάθεια. Και το αποτέλεσμα γίνεται τραγικό αν αρχίζει να νιώθει ότι δεν είναι ικανό να φέρει το αποτέλεσμα το οποίο κρίνει το παιδί προσδοκά, αλλά και οι γονείς με διάφορους τρόπους, με φόβο, με αγωνία, με δικά τους άγχη, πιέζουν στο φόβο ότι μπορεί να χαλαρώσει η διάρκεια της προσπάθειας. Πολλαπλασιαστικά λοιπόν αυτή η ένταση δημιουργεί ενοχές στη σκέψη, φοβία στο αποτέλεσμα, αδυναμία στη λειτουργικότητα και τα όρια μπαίνουν στη διαδικασία της αυτοεκτίμησης, που εκεί βάζω αρνητικό βαθμό εγώ στον εαυτό μου. Δηλαδή προτού εισπράξω την ήττα, έχω δεχτεί ότι είμαι ηττημένος. Και ο έφηβος, επειδή είναι σκληρός στις διαπραγματεύσεις του, τον ηττημένο εαυτό του τον βλέπει πολλές φορές αυτοκαταστροφικά. Προφανώς υπάρχει μια μεγάλη λανθάνουσα περίοδος που λέγεται κατάθλιψη και ξέρετε δεν είναι εύκολο να τη διαγνώσουμε στην εφηβεία όπως στην ενήλικη ζωή που υπάρχουν συμπτώματα, αδιαθεσία, αδυναμία σκέψης, αλειτουργικότητα για τα αρχές του ύπνου. Η εφηβεία έχει ποικιλομορφία στα συμπτώματα της κατάθλιψης που υποβόσκει, αλλά και οι γονείς μου στο άγχος τους δεν μπορούν να την καταλάβουν.
4: Κρύβεται δηλαδή.
5: Κρύβεται και καλλιεργείται πολύ πιο έντονα Απλώς δεν εκδίδεται μπορεί. Σας διακόπτω ακόμη και με μια εμφανώς καλή διάθεση, ας πούμε, από την άλλη πλευρά.
6: Με μια
5: από την πλευρά
6: αντιδραστική διάθεση.
5: Αντιδραστική. Η καλή διάθεση δυστυχώς δεν υπάρχει. Ο καταθλητικός έχει πάντα κακή διάθεση. Την επικαλύπτει όμως με συμπεριφορές που και οι γονείς, επειδή έχουν δώσει στόχευση πολύ μεγάλη στο αποτέλεσμα των εξετάσεων, ουσιαστικά ειδικά η τελευταία τάξη του λυκείου, είναι προθάλαμος εξετάσεων για αυτός που έχει βάλει σκοπό να πάει στο πανεπιστήμιο. Εκεί λοιπόν χάνουμε το ρόλο μας, δεν καταλαβαίνουμε ότι το παιδί μας είναι πάρα πολύ συμπιεσμένο και ειδικά αν έχει και ένα χαρακτήρα που είναι αυτομορφικός, είναι κριτικός, έχει ψηλές απαιτήσεις, έχει σημαντικές προσδοκίες. Το άγχος λοιπόν της επίδοσης και ο τρόπος της απόδοσης του είναι πολύ πιο επιθετικός ως προς το αποτέλεσμα. Και εκεί βάζει μηδέν, δυστυχώς, ο ίδιος ο έφηβος στον εαυτό του, έχοντας ήδη μπει μέσα στην κατάθλιψη, που βλέπει όλο και πιο δύσκολο μέρα με την ημέρα το αποτέλεσμα, βλέπει τον εαυτό του πιο αδύναμο και μη λειτουργικό να φέρει το αποτέλεσμα προς τον εαυτό του τον ίδιο και προς τους γονείς του. Εκεί φτάνουμε, δυστυχώς, σε αυτή την απόφαση της αυτοχειρίας. Και στην εφηβεία η αυτοκτονία έχει δυναμική στάση. Δηλαδή είναι σκληρή, όπως και στην τρίτη ηλικία. Γιατί είναι μια μεταβατική περίοδο. Όπως είπαμε, το παιδί προσπαθεί να βρει τον εαυτό του, δεν βλέπει φως, δέχεται την πίεση. Οι γονείς αγνοούν την κατάθλιψη, δεν την καταλαβαίνουν. Είναι όλοι σε μια φάση στρες. Έρχονται οι εξετάσεις, πόσο καλά προετοιμασμένος είσαι, πρέπει να πετύχεις, δεν έχεις περιθώρια να αποτύχεις. Που όλοι οι γονείς το θεωρούν αυτό ένα κριτήριο σχέσης με το αποτέλεσμα. Γιατί φοβούνται, μην χαλαρώσει το παιδί μας. Γιατί πούμε, δεν πειράζει, και αν δεν δώσει, θα δώσει την επόμενη χρονιά. Δεν χάλασε ο κόσμος. Φοβόμαστε ότι θα χαλαρώσει. Εκεί λοιπόν μπαίνει το αναφορικό φάσμα ότι η κατάθλιψη θα οδηγήσει στην αυτοκυρία, στην αυτοκτονία, η οποία έχει τραγικό αποτέλεσμα εμπροκειμένου.
6: Πάμε λίγο πιο πίσω όμως. Θα μας βοηθήσετε να διατυπωθεί πώς εκκινεί η υγιή σχέση από την ώρα που γεννιέται το παιδί σε σχέση με τους γονείς. Δηλαδή, ποιος είναι
5: τώρα αυτό που λέμε κεφάλαιο.
6: Ο οδικός χάρτης των γονέων να δίνουν αυτοπεποίθηση στο παιδί, αλλά με μέτρο. Έτσι δεν είναι.
5: Ναι.
6: Να εμπιστεύονται το παιδί, αλλά είναι πάντα παιδί με μέτρο. Πώς αυτή η ισορροπία μπορεί να κατηθεί.
5: Θα σου
6: να
5: πω
6: δίνουν
5: λέξη.
6: Λόγο στο παιδί, να έχει γνώμη το παιδί από μικρό, αλλά να μην χάνει ποτέ το δεδομένο ότι είναι παιδί και ότι είναι σε μια ηλικία. Όμως η γνώμη του να ακούγεται. Και τέλος, και έχετε το λόγο, πώς καλλιεργείται αυτό που πολλές φορές τα παιδιά ζητούν. Το ακούω εγώ από εφηβάκια και προεφηβείας παιδιά. Ποιοτικό χρόνο με τους γονείς μας. Τα παιδιά έχουν μάθει
5: και
6: αυτή
5: ποσοτικό.
6: Την έκφραση.
5: Και ποσοτικό.
6: Ποσοτικό και ποιοτικό χρόνο.
5: Ναι,
6: και
5: γενικά
6: αυτό
5: χρόνο.
6: Το, γενικά χρόνο.
5: Ναι. Αυτό, αν θέλετε, είναι και
6: είναι
5: απειλή.
6: Πολύ εντυπωσιακό να σας πω ότι να το ακούσω από
5: βάλετε,
6: στόματα παιδιών. Από το
5: βάλετε
6: στόμα
5: πολύ,
6: παιδιών.
5: Πολύ σωστά. Ποια είναι η σχέση με το παιδί μας. Πώς λειτουργούμε πλέον στις φάσεις που το παιδί μας αναπτυξιακά λειτουργεί συνδυόμενο τόσο με το γονεϊκό του περιβάλλον, όσο και έξω από την οικογένεια, με το σχολείο, τη μικρή κοινωνία, που οργανώνει πια χαρακτηριστικά δείγματα αναζήτησης του εγώ. Δηλαδή θέλει να μάθει τον εαυτό του. Κάνει πειραματισμούς, δημιουργεί σχέσεις, γεφυρώνει συμπεριφορές που πολλές φορές είναι λαθεμένες. Οι γονείς δεν είναι σε θέση να καταλάβουν τις μεταβάσεις που περνάει το παιδί και ξεκινάει μία σχέση συγκρούσεων ή απάθειας ή αντίδρασης και κυρίως αποφυγής όταν ο γονιός νιώσει ότι δεν είναι ικανός ή δεν ξέρει την επόμενη μέρα πώς θα αντιχειριστεί με το παιδί του ή τι κάνει, μεταβιβάζει στον άλλον γονιό το ρόλο ευθύνης. Και αυτός κυρίως ο πατέρας, εισαγωγικά, εργάζεται, φέρνει χρήματα στο σπίτι, δικαιολογεί τον εαυτό του ότι προσφέρει σε μια οικογένεια αυτό που το έχουμε παγιδεύσει σχεδόν 60 χρόνια και πρωτοσάλλεται την ύλη, το χρήμα. Αυτό έχει καταδικάσει δυστυχώς σε μεγάλο ποσοστό το δικαίωμα των ανθρωπίνων σχέσεων. Αν μου πείτε μια λέξη όλα αυτά που είπατε και βάλατε πολλά νοήματα, είναι η λέξη ψυχοεκπαίδευση. Ποιους εκπαιδεύουμε? Τους γονείς. Πότε τους εκπαιδεύουμε? Από την φάση της εγκυμοσύνης. Ή το Υπουργείο Υγείας, ο Υπουργός που πραγματικά είναι μπροστά σε πολλά θέματα τέτοια, δίνει το κριτήριο να προσεγγίσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι στην εγκυμοσύνη, άρα ξεκινάει ο γονεϊκός ρόλος. Από την κοίηση, η μάνα αισθάνεται μέσα στην κοιλιά της αυτό το κλώτσιμα. Το κλώτσιμα της ευθύνης, της συνέπειας, των ορίων και κυρίως της αναπτυξιακής λογικής, της δικής της προς το παιδί της. Από το θυλασμό, που μια μεγάλη περίοδο είχε κατηγορηθεί ότι προκαλεί πρόβλημα στη φυλή της γυναίκας. Μην θυλάζεις, δεν χρειάζεται, δώσε ξανογάλα. Έχουμε ξαναγυρίσει πράγματι με μεγάλη προσπάθεια που κάναμε και εμείς οι ειδικοί, ότι ο θυλασμός είναι μεταφορά ζωής. Όχι μόνο γονιδιακή αναγνώριση του νοσοποιητικού, αλλά μεταφορά της ζωής των συναισθημάτων της μητέρας προς το παιδί. Το παιδί στα 3 χρόνια αρχίζει να βλέπει αντικειμενικά τα πράγματα σε έναν βαθύτερο φόβο υποκειμενισμού. Δηλαδή πιο απλά το παιδί αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του. Το δωμάτιό του, τον πατέρα, τη μητέρα, τις συνδέσεις που έχουν τα μέλη, αν υπάρχουν και άλλα παιδιά, ποιοι μπαίνουν στο σπίτι, πώς λειτουργούμε όλοι μαζί. Άρα είναι ένα μέλος της οικογένειας που πια αρχίζει να έχει και γνώμη. Να έχει θέση και να διαχειρίζεται με τη δική του αντίληψη τα δεδομένα της ζωής. Ο πατέρας και η μητέρα καταρχήν πρέπει να έχουν ένα αξιακό σύστημα, κύριε Πατουσάρτη. Σήμερα δυστυχώς, και το λέω μπροστά σας, δεν έχουμε σημαντικό αξιακό σύστημα. Το μορφωτικό μας επίπεδο, ενώ προχώρησε η χώρα μας, ανέπτυξε πάρα πολλά δρόμενα. Έφερε μια ευημερία η οποία υπερέβαλε βεβαίως τις πραγματικότητες, όπως ξέρουμε όλοι μας. Πέσαμε στην οικονομική κρίση. Μπήκανε μνημόνια, μπήκανε δύσκολες εποχές, αλλάξαν τα δεδομένα που ξέραμε. Αυτή λοιπόν η ανάγκη να κερδίσουμε χρήματα μετά το 60, που ο πόλεμος άφησε τα σημάδια του, ο εμφυλίος, ο σπαραγμός. Οι άνθρωποι λοιπόν ανέπτυξαν μια ταχύτητα επιγνωσιακής αναγνώρισης προς το δικαίωμα του να πετύχω. Και εγώ, αν θέλετε, σε αυτή τη γενιά ανήκω. Να πετύχω τι όμως? Να πετύχω μια καλύτερη ζωή. Όταν όμως φτάνεις στο σημείο να παντρευτείς, πρέπει να έχεις ξεκαθαρίσει μέσα σου ότι το μεγάλο κεφάλαιο που είναι και το νόημα για μένα της ζωής, το να κάνεις ένα παιδί, να γεννήσεις ένα κύτταρο δικό σου, να το μεγαλώσεις και να το αφήσεις αύριο, χωρίς να παρεμβαίνει συνεχώς και αδιαλείπτως στη ζωή του, είναι η δική σου ανάγκη, αυτό πια λέγεται εκπαίδευση. Ψυχοεκπαίδευση λοιπόν σήμερα δεν υπάρχει πραγματικά στους νέους γονείς, οι οποίοι απεγνωσμένα προσπαθούν να δουν ή μέσα από ειδικούς που έχουν σαφή άποψη πώς θα χειριστούν το παιδί που μεγαλώνει, ή μέσα από ανάγκες που προκύπτουν αν δουν παθολογικές συμπεριφορές του παιδιού τους. Από τα 3 μέχρι τα 6 αναπτύσσονται πολλές συμπεριφορές που ανησυχούν τους γονείς ή κρύβουν το σύμπτωμα ή δεν μιλάνε ξεκάθαρα οι δυο τους. Γιατί όταν έχουμε ένα παιδί με πρόβλημα.
7: Εδώ τώρα σας διακόπτω για να σας βάλω ένα ακόμη δεδομένο. Είπατε προηγουμένως και το είχα αφήσει για παρακάτω. Όρια στο παιδί. Αλλά πριν μπουν τα όρια στο παιδί, οι γονείς έτσι όπως τους φωτογραφίζετε σήμερα. Αναφέρομαι στους γονείς ηλικίας από 30 έως 50 της εποχής μας.
5: Και λίγο περισσότερο.
7: Και λίγο περισσότερο. Αν και παρατηρώ βέβαια ότι έχουμε γονείς όλο και πιο υψηλής ηλικίας. Δηλαδή ότι πια βλέπεις 50-άριδες που συνοδεύουν παιδιά δημοτικού.
5: Ναι. Και κάνουν δεύτερους κύκλους ζωής.
7: Σωστό. Σωστό. Αυτοί οι γονείς όμως, αυτή η ηλικιακή ομάδα έχει όρια για τον εαυτό της. Δηλαδή πρέπει να βάλει όρια στο παιδί, αλλά όρια για τον εαυτό της έχει.
5: Ναι, γιατί δεν έχει.
7: Έχω, νιώθω ότι δεν έχει, αλλά περιμένω να το πει ο ειδικός.
5: Δεν θα διαφωνήσω, δεν θα πω απόλυτα έχει, δεν έχει.
7: Προφανώς, δεν μιλάω μετά με απόλυτους όρους.
5: Καταρχήν να σας πω ότι δεν υπάρχει γονιός που θέλει να βλάψει το παιδί του ή ότι είναι λάθος. Δεν υπάρχει γονιός που θέλει να ψηφίσει το λάθος. Υπάρχει γονιός που αγνοεί, που φοβάται να δει την αλήθεια, που δεν επικοινωνεί με τον άλλο γονιό. Και έχουν διαπροσωπικές φορτίσεις τέτοιες που δεν επιτρέπεται να δούμε ξεκάθαρα με τα μάτια μας, ο ένας κρίνοντας τον άλλον, το παιδί μας ποιο είναι, πώς πάει, τι μηνύματα παίρνει και τι κάνουμε. Μεταφέρουμε επάνω στο παιδί μας συμπεριφορές χρεώσεων τρίτων. Σχολείο, κοινότητα, συμπεριφορά ανθρώπων που ζουν στο δικό μας περιβάλλον. Ο μεγαλύτερος αδερφός, και εγώ είχα αδερφιά και μεγάλωσα με τον μεγάλο μου αδερφό με 10 χρόνια διαφορά. Αλλά πήρα μηνύματα από τους γονείς μου, οι οποίοι συνέδεσαν την οικογένεια ως μια άρρηκτη συνέχεια συνέπειας συμπεριφορών και ευθυνών από τη μικρή μας ηλικία. Τότε ήταν πιο αυστηρά τα πράγματα. Δεν έκανε καθόλου κακό αυτό, να ξέρετε. Η αυστηρότητα μέσα στο σπίτι, αν δεν είναι αυταρχικότης και δεν είναι βία και κυρίως κακή τιμωρία, παθολογική δηλαδή συμπεριφορά, έχει ρόλο στην ψυχοεκπαίδευση που είναι τα όρια που είπατε.
7: Ναι. Θα απέτρεπε, το βάζω και αυτό προς συζήτηση, σας αφήνω να τα πείτε, θα απέτρεπε αυτές οι εκδηλώσεις βίας αν υπήρχε μια κάποια αυστηρότης?
5: Γιατί... Απόλυτα.
7: Ναι.
5: Και εδώ είμαι απόλυτος, κύριε Πρωθυσσάλτη. Η βία σήμερα που βλέπουμε είναι παραγωγή αναρχίας και ανομίας μέσα στο σπίτι. Όταν ο πατέρας μου είναι άνομος, η μάνα μου είναι αναρχή, άναρχη, όχι να πάρει να βάλει μολότοφ, να μην δέχεται τον εαυτό της, να αισθάνεται ότι οι άλλοι φταίνε, γιατί ξέρετε, αναπτύξαμε μετά τη δεκαετία του 60 την ανάγκη μιας ευμάρειας που οι στερημένες γενιές και ο πόλεμος έφερε ως απέτηση, αλλά βγάλαμε μια παθολογική συμπεριφορά που χάθηκαν τα όρια. Ο δικαιωματισμός. Το έχω πάντα δίκιο. Ότι η απέναντί μου είναι λάθος. Ότι εγώ ξέρω καλύτερα από σένα. Ότι αυτό μου ανήκει. Δεν μπορεί να το στερήσει εσύ. Αυτό δυστυχώς καλλιεργήθηκε και πολιτικά και κοινωνικά και λειτουργικά. Και μείωσε σοβαρά το κόστος της συνέπειας προς την ευθύνη που η εκπαίδευση απαιτεί στα όρια των συμπεριφορών μας. Όταν μεγαλώνεις σε ένα σπίτι που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει ή σε λατρεύει ένα δίκτυο που σε θεωρεί ότι είσαι μοναδικός, τρομερός, πάρα πολύ έξυπνος και συνειδητοποιείς σιγά σιγά μες στην κοινωνία ότι δεν είσαι αυτός που οι γονείς σου έκτισαν στο μυαλό, τότε συγκρούσεις με τον εαυτό σου, οπότε ή θυμώνεις και πας σε μια ψυχική διαταραχή όταν υπάρχει και υπόστρωμα και γονιδιακή επιβάρυνση, που αυτό είναι μια άλλη σελίδα, είτε πας σε μια αντιδραστική συμπεριφορά εκλογήκευσης, που είναι ο θυμός, η επιθετικότητα, το αίσθημα της αδικίας, ότι δεν με καταλαβαίνουν οι άλλοι και εγώ αξίζω, είμαι ξεχωριστός. Άρα δημιουργούμε από το γονεϊκό μας δίκτυο είτε την υπερπροστασία, που το παιδί μας εκλαμπρύνεται σε μια θεωρία του μη εφικτού, που δεν είναι το αληθινό, είτε πάμε στην αποφυγή. Δηλαδή, δεν θα μπλέξω με το παιδί μου. Και όταν πάμε στο σχολείο, η ψυχοεκπαίδευση των γονιών, που από τα 3 χρόνια, το ξαναλέω, απαιτείται να είναι συστηματική. Όταν ήμουν υπεύθυνος επί συγχωρημένης και πραγματικά πολύ σημαντικής υπουργού παιδείας, Μαριέτας Γιαννάκου, είχα πάει στη Γαλλία και είχα φέρει ένα πρόγραμμα για τα θέματα αγωγής υγείας, ψυχικής και σεξουαλικής αγωγής υγείας. Και τι έκαναν οι Γάλλοι, το αυτονόητο, ότι ο γονιός πάει σχολείο. Μια φορά το μήνα ένας γονιός εκ των 2 είναι υποχρεωμένος στο σχολείο που φυτά το παιδί του να βρίσκεται σε μια εκπαιδευτική συνεχή προσπάθεια. Με απλά λόγια, δεν χρειάζεται όχι να κάνουμε.
8: Όχι στη συνεδρίαση του συλλόγου.
5: Όχι.
8: Ούτε στην επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό
5: το σχολείο.
8: Να καθίσει ο ίδιος στα θρανία δηλαδή.
5: Ναι.
8: Ο ίδιος και η ίδια.
5: Να καθίσει στο μάθημα που αφορά τους γονείς. Μαζί με άλλους γονείς, γιατί ξέρετε αυτό που λέμε, η ομαδική συνοχή είναι μια πολύ καλή απάντηση των ορίων της πραγματικότητας. Ακούω τι λέει ο άλλος. Εγώ τι καταλαβαίνω. Πώς σκέφτομαι. Πώς επικοινωνώ με το δάσκαλο. Μέσα στα μαθήματα αυτά μπαίνουν και οι δάσκαλοι. Δεν είναι μαθήματα κατακραυγής ή χρεώσεων ή ενοχών. Είναι μαθήματα διαχείρισης. Για τα πάντα σήμερα, αν θέλετε, αυτό που βλέπουμε στην κοινωνία μας είναι η έλλειψη διαχείρισης της διαπραγμάτευσης που ο εγκέφαλος το απαιτεί ως προϋπόθεση της ύπαρξής του. Για να μην μπερδευτεί. Για να μην κάνει ανισόρροπες συμπεριφορές. Που παράγει το θυμό, την επιθετικότητα και τη βία. Αυτή λοιπόν η συλλογιστική ξεκινάει από τα μικρά χρόνια. Πρέπει να υπάρχει μέσα στο σπίτι οργανόγραμμα. Πρέπει να έχουμε αυστηρότητα, όχι αυταρχικότητα, όχι βία, αλλά όρια που δεν μπορεί να τα παραβεί στα όρια. Αν τα παραβεί στα όρια, θα έχει συνέπειες. Υπάρχει λέξη μέσα στο σχολείο. Συνέπεια. Ναι. Το κόστος δηλαδή.
8: Το ότι το παιδί, ας πούμε, σε μια ηλικία πέφτει ύπνο 8.30, άντε το αργότερο 9 το βράδυ, είναι μια εκδήλωση αυτής
5: της συμμόρφωσης.
8: Συμμόρφωσης.
5: Βεβαίως.
8: Ναι. Και ενός κανόνα, ας πούμε.
5: Νομίζω αυτό που λέτε είναι πρέπει να ρίξω τη βρύση για να πιω ένα ποτήρι νερό. Δηλαδή το παιδί, αν αισθάνεται ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και δυστυχώς το έχουμε χάσει αυτό το κομμάτι. Τα σπίτια μας έχουν γίνει περισσότερο παιδοκεντρικά παρά γονεοκεντρικά, που ο γονιός έχει τον κυρίαρχο ρόλο σε συνεννόηση με τον άλλο γονιό, που μπροστά στο παιδί καταρχήν πρέπει να έχουν σύμφωνη γνώμη. Για φανταστείτε να λέω εγώ Α ή η γυναίκα μου να λέει Β, το παιδί μου τι αντιλαμβάνεται ένα ΑΒ, αλλά βγάζει Γ. Πρέπει λοιπόν προτού μιλήσουμε στο παιδί μας να έχουμε συνεννοηθεί εμείς οι δύο, πώς συμπεριφερόμαστε, ποια προβλήματα βλέπουμε, πού διαφωνούμε, πού συμφωνούμε και ποια στρατηγική ακολουθούμε στα δύσκολα χρόνια από τα 3 που μεγαλώνει το παιδί με κυρίαρχη ηλικία 6 με 16. Εκεί πιστέψτε με, ό,τι λάθη κάνουμε, δυστυχώς θα τα εισπράξουμε πολύ άσχημα. Και στη ζωή του παιδιού μας. Δηλαδή, 6 με 16 είναι μια σημαντική περίοδος γιατί καταρχήν το παιδί μου με μαθαίνει ποιος είμαι εγώ, ο γονιός του. Κάθε φορά δεν λέμε στο παιδί μας ποιοι είμαστε, τι δουλειά κάνουμε, τα δικά μας βιώματα. Και όταν είμαστε ανοιχτοί στο παιδί μας, μπορεί το παιδί στην αρχή να αμφισβητεί. Θυμάμαι, έλεγα μια φορά στο γιο μου, εγώ διάβαζα με λάμπα στο χωριό για να μπορώ να πάω στο πανεπιστήμιο το καλοκαίρι στη Κεφαλονιά που πήγαινα, διαβάζαμε λάμπα. Και μου λέει ρε μπαμπά, τώρα διαβάζετε με λάμπα. Και όμως ναι, διαβάζαμε λάμπα, γιατί αυτή η λάμπα ήταν για μένα το φως. Από την άλλη, πρέπει να ξέρει το παιδί μας ότι δεν είναι ο αρχηγός του σπιτιού. Δηλαδή, ό,τι απόφαση παίρνουμε δεν το ρωτάμε το παιδί μας, οι αποφάσεις του παιδιού μας δεν ρωτάται ποτέ. Του δίνουμε τις ανακοινώσεις μας, τα αποτελέσματα. Πάντα φυσικά σε μια συνένεση σκέψεων, λειτουργικών συμπεριφορών και κυρίως τι αλήθειας. Μια λέξη που πρέπει επιτέλους να την κατανοήσουμε, που ο εγκέφαλος τη χρειάζεται ως αποτέλεσμα σκέψεων και ορίων, είναι η αλήθεια. Στο παιδί μας αρχίσεις και λες ψέματα, όπως και σε κάθε άνθρωπο, όταν λες ψέμα, το ένα ψέμα θα φέρνει το άλλο. Για να καλύψει το προηγούμενο και το επόμενο και το καθεξής. Άρα δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Και τι χάνουμε, τη γονεϊκή αξιοπιστία. Το παιδί μας δηλαδή αρχίζει και μας αμφισβητεί, δεν μας πιστεύει. Και αρχίζουμε να λέμε συγγνώμη, παιδί μου, έκανε λάθος. Μπορώ να το πω μια φορά, άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε τέλειοι. Όταν όμως το παιδί συνέχεια με θεωρεί λάθος, δεν θα με ακούει, δεν θα με υπολογίζει, δεν θα με δέχεται. Και μετά τα 16 θα με απορρίψει πλήρως, γιατί στην εφηβεία η πρώτη μεγάλη απόφαση της εφηβείας είναι να γκρεμίσουμε το πρότυπο, που είναι ο γονιός.
6: Ναι. Αναπτύσσω μια τέτοια σχέση που προφανώς δεν είναι φίλος μου, είμαι γονιός του, πάντα θα πρέπει να το.
9: Αυτό είναι απόλυτα είναι σωστό. Ναι. Δεν είμαστε φίλοι στα παιδιά μας ποτέ.
6: Ποτέ.
9: Είμαστε μόνον γονείς.
6: Ναι, αλλά όμως είμαστε ανοιχτοί στο να φτιάχνουμε μια ατμόσφαιρα φιλικής επικοινωνίας για να μας έχει εμπιστοσύνη.
9: Συντροφικής επικοινωνίας.
6: Συντροφικής.
9: Ξέρετε, η λέξη συντροφικότης είναι το μεγαλύτερο αγαθό των συναισθημάτων μας. Όταν είσαι συντροφικός, όχι μόνο με τον άνθρωπό σου, είτε ερωτικά ή σεξουαλικά, ψυχικά. Η συντροφική σχέση διαμορφώνεται μέσα σε ένα σπίτι που το παιδί μου τι παίρνει, παραστάσεις θετικής ψυχολογίας. Μαθαίνει να γελάει. Ξέρετε, μέσα σπίτια το γέλιο, αν σας έκανα μια ανάλυση τι σημαίνει γέλιο, πόσο στον εγκέφαλο αποτυπώνεται το γέλιο ως μια απόλυτη έκφραση συναισθηματικής αναγνώρισης και ωριμότητας διαχείρισης του εγώ. Που ο άνθρωπος έχει το αίσθημα να αντιλαμβάνεται, να επικοινωνεί, να εκφράζεται, να θυμώνει λιγότερο. Ο θυμός δεν είναι όπλο δικαίου. Είναι άμυνα αδίκου.
6: Ούτε εργαλείο πολιτικής.
9: Όχι, όχι. Ποτέ. Και ποιος θυμώνει, ο αδύναμος θυμώνει. Άρα κτίζω ένα θυμωμένο εγώ γιατί είμαι αδύναμος. Ακόμα κι ένας που διευθύνει μια επιχείρηση. Όταν είναι αυταρχικός, υβριστικός, τιμωρητικός. Αυτός ο άνθρωπος είναι αδύναμος. Δεν μπορεί να πείσει το σύστημά του ότι είναι ικανός, ότι είναι ηγέτης, ότι είναι leader. Και πάνω εκεί κτίζει τι, μια παθολογία νευρώσεων ή διαταραχών που θα ξεσπάει και στο σπίτι και στη δουλειά του και στο κοινωνικό του σύστημα. Άρα λοιπόν, μέσα στο σπίτι το παιδί μου μαθαίνει να επικοινωνεί. Και μαθαίνει να επικοινωνεί από εμάς. Καταρχήν μας μιμείται. Και ξέρετε ότι το μεγάλο όπλο της μίμησης είναι εργαλείο να το δώσουμε και στη σχολική κοινότητα. Θυμάμαι και το λέω και
6: στους... Αυτό που θα θυμηθείτε, παρακαλώ, παρακαλώ. Θα μας το πείτε αμέσως μετά τις ειδήσεις τίτλους. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Θάνος Ασκητής με τον υπέροχο λόγο του, προσκεκλημένος αυτό το Σάββατο στην εκπομπή με την οποία προσπαθούμε θέματα της εβδομάδος να τα δούμε πιο διεισδυτικά. Κυρίες και κύριοι, και ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους για την ανταπόκρισή σας και για τα μηνύματα που μου στέλνετε με την ευαρέσκεια ή ενδεχομένως και με τη δυσαρέσκεια σας. Τα λέμε σε λίγο. Καλημέρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός με παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τους θριάμβους του Κυριακού Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου. Σε δήλωσή του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για αισχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ», σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. «Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος τόνισε χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία». Νέα προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν πως αν δεν προχωρήσει σε συμφωνία θα περάσει άσχημα. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Μόντενα της Βόρειας Ιταλίας. Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς πριν καταλήξει σε βιτρίνα καταστήματος. 4 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, εκ των οποίων μία 55χρονη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Ο 31 ετών δράστης συνελήφθη και ανακρίνεται. Φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ δεν φέρεται να συνδέεται με τρομοκρατικές ομάδες. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όπως συνηθίζω να λέω, για όσες και όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, να ξέρετε ότι ο συνομιλητής μας είναι ο κύριος Θάνος Ασκητής. Ο κύριος Ασκητής, καθηγητής ψυχιατρικής, έχει περάσει από πολλές θέσεις δημόσιας υπηρεσίας. Με ποια έννοια το υπηρεσία, όχι με την ακριβή έννοια της υπηρεσίας του τμήματος του δημοσίου. Ο κύριος Ασκητής έχει υπηρετήσει εδώ και χρόνια την κοινωνία από θέσεις ευθύνης. Και θα ήθελα να μας πείτε και το Ινστιτούτο, κύριε Ασκητή, γιατί δεν το έχω συγκρατήσει.
4: Ψυχικής και σεξουαλικής υγείας.
3: Αυτό είναι αυτό που διατηρείτε εσείς.
4: Αυτό είναι το δικό μου ιατρείο.
3: Το δικό σας ιατρείο, μάλιστα. Τώρα, μια που είμαστε σε αυτό το σκέλος, οι άνθρωποι που σας ζητούν τις συμβουλές σας, ποιες είναι οι ανάγκες της εποχής?
4: Καταρχήν να πω ότι χαίρομαι που βλέπω περισσότερους γονείς τα τελευταία χρόνια.
3: Μάλιστα.
4: Και αυτό θέλω να το αναγνωρίσω, ότι οι νέοι άνθρωποι, αυτοί που είναι 35, 40, 50 ετών και έχουν
3: δεν φοβούνται να έρθουν στο γιατρό πάντως.
4: Το είπατε πολύ ωραία. Δεν φοβούνται, δεν μπλοκάρουν στο στίγμα. Ξέρετε ότι η ψυχιατρική, η ψυχολογία έχει ένα στίγμα. Και η φαρμακοθεραπεία. Και όμως έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση των ψυχικών διαταραχών τα τελευταία 30 χρόνια. Και φοβάμαι ότι θα αυξηθεί πίσω από την επίρρεια ουσιών που είναι οι άνθρωποι όλο και πιο πολύ τη ζητούν, τη χαρά, την ειδονή, την ικανοποίηση μέσα από τρόπους που η διαπροσωπική σχέση είναι φτωχότερη. Δηλαδή δεν να πάει σε έναν άνθρωπο και να του πει σε θέλω, μου αρέσεις, να βρεθούμε, να γνωριστούμε, να πιούμε έναν καφέ. Ο φόβος, η άρνηση, η ναρκισιστική αντίληψη που περνάει και στα παιδιά μας γίνεται μια απομόνωση. Και πολλοί άνθρωποι μπαίνουν σε μια ανικανοποίητη αναζήτηση που και έρχεται η ουσία, ο φόβος της απόρριψης του άλλου, το αίσθημα ελλείμματος, ότι δεν είμαι ικανός. Υπάρχει και μια αυτοτιμωρητική στάση που είπαμε και στην αρχή της συζήτησης, σε έναν βαθμό αυτοελέγχου όμως που βάζουμε αρνητικό βαθμό στον εαυτό μας. Είτε υπερβάλλουμε μέσα από ένα σύστημα που μεγαλώσαμε που δεν μας έχει δώσει αξίες και οράματα, που σήμερα το ζούμε λίγο στην εφηβεία και μετά εφηβική πρώτη ενήλικη περίοδο της ζωής. Άρα οι γονείς που έρχονται, και πραγματικά αυτό το θεωρώ σπουδαίο κομμάτι, δεν τρέπονται να μιλήσουν, βλέπουν πολλές φορές προβλήματα στα παιδιά τους, είτε αφορούν και την σεξουαλικότητά τους, είτε την συναισθηματική τους αντίληψη, ακόμα και τις επιδόσεις στη σχολική κοινότητα. Και κυρίως από 14, 15, 16, 17 που είναι χρόνια συμπιεστικής αναγνώρισης προς την τελική φάση των εξετάσεων, οι γονείς είναι πολύ alert, έχουν μια εγρήγορση στο πώς το παιδί μας σκέφτεται, απαντάει, συμμετέχει και λειτουργεί. Βεβαίως η βάση πάντα των δεδομένων είναι ότι η καλή γονεϊκότητα δίνει τη συντροφικότητα των δύο ανθρώπων που έγιναν γεννήτωρες, έγιναν γονείς και συνδέονται με το παιδί τους στην ανάγκη να του δώσουν την πραγματική διάσταση της ζωής που είναι μία. Αύριο να είναι αυτόνομο το παιδί, όταν εσύ είτε υπάρχεις δεν υπάρχεις, δεν θα σε χρειάζεται. Αυτή η διαδρομή είναι μεγάλης αξίας για όλους μας που κάναμε παιδιά και κάνουν παιδιά στην Ελλάδα, παρότι η σύγχρονη κοινωνία δεν γεννάει. Ο δυτικός κόσμος έχει φτάσει σήμερα σε μια εγωπαθητική στάση φόβου ευθυνών και δεσμεύσεων, και το ξέρουμε όλοι μας, ότι σήμερα ο άνθρωπος θέλει να ζήσει μόνος του, με το κομπιούτερ του, με το καλό του αυτοκίνητο, με το μισθό που παίρνει, με το χώρο του που δεν θέλει να μπει ως να τον χαλάσει.
3: Να ζήσει με τον εαυτό του.
4: Να ζήσει με τον εαυτό του.
3: Αλλά η ζωή είναι μία,
4: δεν ζει στην πραγματικότητα, κύριε Πρωθυπουργέ.
3: Αυτό είναι το θέμα.
4: Και ξέρετε πότε το καταλαβαίνει? Όταν φτάσει στη μέση ηλικία. Η μέση ηλικία και τα δύο φύλλα σηκώνουν μια σημαία που δυστυχώς είναι κόκκινη πολλές φορές. Και εκεί έρχονται εσωσμένα, και σήμερα οι άνθρωποι δεν γερνούν. Και θέλω να το πω αυτό, ότι στη μέρα δεν είναι οι άνθρωποι με τα παλιά ρούχα αφημένοι που δεν πλαινόντουσαν, μύριζαν γεροντήλα, αν θυμάστε. Δηλαδή οι άνθρωποι που είχαν αφαιθεί, εγκαταληφθεί στο περιθώριο αναμονής του θανάτου. Σήμερα οι νέοι άνθρωποι και εργάζονται, είναι άνω των 60, των 70, είναι παραγωγικά τα μυαλά τους, έχουν ανάγκη να είναι μέσα στον κοινωνικό τρόπο ζωής, διαμορφώνουν νέες σχέσεις και νέες γνωριμίες, και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, αρκεί να μην είναι μόνοι. Η μοναξιά είναι θάνατος. Είναι κατάθλιψη, αργός θάνατος, άνοια. Γιατί μεγαλώνοντας, ο εγκέφαλός μας δυσπραγεί αγκιακά, γίνεται δυσλειτουργικότερος, δεν έχει την πλαστικότητα που έχει σε ένα νέο άνθρωπο. Άρα, όταν έχουμε συνδέσεις, έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε πιο ξύπνοι, αφυπνισμένοι και παραγωγικοί. Άρα, όσο χρόνο και να είμαστε.
3: Άρα, εάν κάποιος άνθρωπος ομοιγέννητο χάσει το σύντροφό, τη σύντροφό του, είστε υπέρ της άποψης ότι πρέπει να καλλιεργήσει αμέσως μια καινούρια συντροφικότητα?
4: Το λέτε πάρα πολύ ξεκάθαρα εσείς ο ίδιος και το υπογράφω. Ναι, πρέπει να μην παραιτηθεί. Ξέρετε, εδώ καλό και τα παιδιά.
3: Μπορώ να πω μια εικόνα?
4: Παρακαλώ.
3: Είδα μια από τις πιο ευαίσθητες ταινίες που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Έπαιζε ο Ρέντφορντ και η Τζέιν Φόντα. Συγκλονιστικά πανέμορφη, γλυκύτατη, ανθρώπινη, βαθιά ταινία. Η Τζέιν Φόντα έχει μείνει χείρα και καλεί τον γείτονα, ή δεν θυμάμαι τώρα, μπορεί να είχαν κάποια σχέση πιο παλιά, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Καλεί τον Ρέντφορντ να κοιμηθούν μαζί, γιατί θέλει έναν άνθρωπο στο κρεβάτι της. Του εξηγεί ότι δεν θέλει να κάνει σεξ. Ναι, δεν είναι το πρόβλημα της να κάνει
4: σεξ.
3: Θέλει
4: παρέα.
3: Αλλά θέλει να έχει έναν άνθρωπο στο κρεβάτι. Από αυτήν την έννοια, αν μπορείτε να οικοδομήσετε την άποψή σας.
4: Αυτό είναι σαν το νερό που πίνουμε. Η στροφικότητα στην τρίτη ηλικία. Και όσο μεγαλώνουμε, τι έχουμε? Έχουμε το φόβο του θανάτου και το φόβο της ανυμπόριας. Ο άνθρωπος μεγαλώνει.
3: Χειρότερο αυτό από τον θάνατο, ακόμη είναι η ανυμπόρια.
4: Ναι, η ανυμπόρια όμως επίσης θέλει παρέα. Σήμερα οι μεγάλες κοινωνίες, οι απρόσωπες αστικές κοινωνίες, δυστυχώς έκτισαν πολύ ωραία σπίτια, έδωσαν μεγάλη λειτουργικότητα στους ανθρώπους, τους απομόνωσαν όμως. Δεν υπάρχει γειτονιά. Οι παλιές ελληνικές ταινίες που φαντάζομαι θα βλέπετε φωτογραφίζουν φτωχές εποχές, όμως οι άνθρωποι ήταν πιο αυθόρμητοι, ήταν πιο πραγματικοί και περισσότερο αληθινοί στο να μοιράσουν, να επικοινωνήσουν, να εκφραστούν. Σήμερα αυτό θεωρείται αδυναμία. Δηλαδή, φτιάξαμε έναν τρόπο νευρωσικό εγκέφαλο, έναν αγχώδη εγκέφαλο, που τελικά τι κάνει? Καταλαμβάνει μηνύματα ότι πρέπει να είναι ικανός, πετυχημένος, μοναδικός, ξεχωριστός και να μην δείξει ποτέ αδύναμος.
3: Πόσοι και πόσοι στις παρέες μας άνθρωποι μένουν με 500 και 600 τετραγωνικά μέτρα, μην πω και παραπάνω, διαπιστώντας ότι τα παιδιά έφυγαν και λένε ήδη τώρα εμείς τι κάνουμε σε αυτά τα 600-700 μέτρα σπίτι, ας πούμε, το τριώροφο που ανεβοκατεβαίνει το ασανσέρ. Το λέω με αγάπη, δηλαδή, επειδή το συναντώ, το συζητούν δίπλα μου.
4: Και επικοινωνώ μέσω τηλεφώνου, της εσωτερικής τηλεφωνικής σύνδεσης, γιατί βαριούνται, ένας είναι κάτω, άλλος είναι πάνω και το καθεξής. Ναι, αυτά είναι φαινόμενα της μεταπολεμικής εποχής, του νεοπλουτισμού, που και η Ελλάδα έζησε πολύ έντονα τα χρόνια αυτά, και η απληστία, αν θέλετε, και η αγορά των συναισθημάτων με στην ύλη. Γιατί το παιδί, πολλές φορές, για να σας πάω στο παιδί, δεν θέλει πλούτο. Θέλει, το είπατε στην αρχή, στο εισαγωγικό. Θέλει συναισθήματα. Και ποσοτικά και ποιοτικά.
3: Και κάτι ακόμη που έχω παρατηρήσει από τη δική μου εμπειρία, θέλει αυτό που συζητούμε και στην πολιτική, σταθερότητα.
4: Σταθερότητα.
3: Δηλαδή δεν θέλει μετακομίσεις. Αυτό είναι το σπίτι, αυτή είναι η γειτονιά, τελειώσαμε.
4: Ναι, ναι.
3: Εκεί.
4: Παρότι έχουμε μεγάλο ποσοστό χωρισμών και το παιδί πολλές φορές γίνεται με ένα βαλιτζάκι, ένα Σαββατοκύριακο από εδώ και ένα από εκεί, σύν' ότι σήμερα βγήκε και νομικά ένα δικαίωμα και των δύο γονιών ή στην επιμέλεια, δηλαδή δεν δικαιούσε εσύ απριόρι, αν και θα σας πω και το λέω ξεκάθαρα ως γιατρός, είναι λάθος ένα μικρό παιδάκι να πηγαίνει να ζει με τον πατέρα και ο πατέρας λυσαλέα να θέλει να τον κόψει από τη μητέρα. Και δεν μπορεί να χειριστεί τα συναισθήματα που η φύση έχει προσδώσει στη μάνα, η οποία είναι η δημιουργός της ζωής. Αλλά δεν μπορεί εγώ ως πατέρας, επειδή έχω θέματα με τη μητέρα που με εγκατέλειψε ή με χώρισε ή δεν ήταν σωστή απέναντί μου για χύψη ο μεγαλόγους, να την τιμωρήσω απειλώντας την, θα βάλω ένα πολύ καλό δικηγόρο γιατί έχω και χρήματα, να σου πάρω το παιδί. Ή μου έρχονται πολλές φωτογραφίες και μου λέει δώσ' μου ένα χαρτί ότι δεν είναι καλά. Αυτό είναι εντελώς ανήθικο. να υπογράψεις τέτοια θέση με σκοπιμότητα να σε τιμωρήσω επειδή με χώρισες. Και να έχω εγώ την επιμέλεια του παιδιού. Αυτή την εγωπάθεια, γι' αυτό είπαμε ότι η ψυχοεκπαίδευση είναι εκ βάθρων αναγκαία υπόθεση, γιατί αύριο η ζωή μας δεν ξέρει τι θα φέρει, αλλά να έχουμε τη δυνατότητα να χειριστούμε όχι μόνο τα παιδιά μας, αλλά τους εαυτούς μας. Τόσο μεγαλώνουμε, αυτό που είπατε, το μαξιλάρι δίπλα με έναν άνθρωπο, αν δεν είναι άδειο, είναι μοναξιά. Αλλά πρέπει να έχει έναν άνθρωπο δίπλα που τον έχω επιλέξει.
3: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα θέματα του εγκεφαλικού εκφυλισμού είναι πια μια αρρώστια, ίσως και πιο πάνω και από τον καρκίνο.
4: Βεβαίως.
3: Μορφές του καρκίνου, δόξα τω Θεώ, η επιστήμη.
4: Προσέξτε,
3: τις αντιμετωπίζει, αλλά με την άνοια και τα υπόλοιπα έχουμε θέματα.
4: Η άνοια είναι μια συνέπεια του χρόνου. Η αγκιακή άνοια. Δεν μιλάω για την Αλτσχάιμερ. Η Αλτσχάιμερ είναι νευροεκφυλιστική νόσος, δηλαδή ο εγκέφαλος καταστρέφεται από το β' αμυλοειδές, που σιγά σιγά δυστυχώς σου δημιουργεί σοβαρά γνωστικά προβλήματα και καταλήγεις πιο γρήγορα και στον θάνατο με πολλές άσχημες εικόνες. Η άνοια όμως είναι μια αγκιακή δυσπραγία που τα αγκία μας δυστυχώς με τα χρόνια δημιουργώντας τις λειτουργίες δίνεται, αλλά όσο πιο πολύ συνδέεσαι με ανθρώπους. Και η μοναξιά της τρίτης ηλικίας είναι πάρα πολύ σκληρή.
3: Και εδώ υπάρχει βία.
4: Και εδώ υπάρχει βία.
3: Ναι. Το έχει βία γιατί δεν έχει οργανωθεί και η κοινωνία να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα.
4: Υπάρχει βία γιατί πια ο άνθρωπος αυτός είναι αδύναμος και γίνεται και δίστροπος. Και πολλές φορές προσπαθεί να κρατήσει τα παιδιά του με νοσήματα. Πονάει η κοιλιά μου, ζαλίζομαι και πάει ο γιος να σε πάω στο νοσοκομείο και ξανά και αρχίζει να γίνεται βασανιστική η ζωή του, ταλαιπωρώντας και τα παιδιά του, τα οποία τα θυμώνει σε έναν βαθμό. Γιατί τα παιδιά του τον έχουν απομονώσει, τον έχουν κλείσει. Δηλαδή μου έρχονται άνθρωποι τρίτης ηλικίας και λέω είμαι χείρα, είμαι χείρος. Η ζωή σου παρακάτω ποια είναι? Πώς είσαι, πώς αισθάνεσαι, τι βλέπεις να έρχεται? Και λέει, μα ο γιος μου γνώρισα μια κυρία, μα να το πω στο γιο μου? Μα φυσικά, γιατί? Είσαι ένοχος, κάνεις κάτι κακό, ανήθικο? Είσαι έτσι που η ζωή σου επιτρέπει, όταν είσαι καλά, να έχεις μια παρέα, γιατί κατά ψέματα η σεξουαλικότητα στη μεγάλη ηλικία συνδέεται απόλυτα με τη στροφικότητα. Δεν έχει καμία σχέση με το πάθος των νέων, την έντονη αναζήτηση της ειδονής που βλέπουμε στα 30, 40, 50. Μετά τα 70, που πάμε στην τρίτη ηλικία ουσιαστικά, η οποία μας έδωσε 5 χρόνια ακόμη, δηλαδή η μέση ηλικία είναι 50 με 70. Η τρίτη ηλικία είναι άνω των 70, που οι νέοι ακόμα άνθρωποι είναι όμορφοι, ελκυστικοί και γυναίκες και άνδρες γοητευτικοί. Η συντροφικότητα κυριαρχεί πάντα. Αν θέλετε και η ίδια η σεξουαλικότητα, για να βάλω μια πινελιά και από αυτό, είναι κομμάτι της συναισθηματικής λειτουργικότητας. Δεν είμαστε ζώα. Έχουμε ανώτερες απαρτιώσεις, έχουμε εγκέφαλο που σκέφτεται, εκφράζεται, λειτουργεί μέσα από εμάς. Άρα όσο του δίνουμε τροφή συναισθηματικής λειτουργικότητας, τόσο και αυτός χαίρεται μαζί με εμάς. Και έχουμε και καλύτερη βιολογική υγεία. Ο COVID, αν δείτε μελέτες που έχουν βγει, ταλαιπώρησε περισσότερο ανθρώπους που είχαν κατάθλιψη. Είχαν αφήσει τον εαυτό τους. Είχαν υπέρταση, ζαχαρόδη διαβήτη, παχυσαρκία. Άρα είχαν ήδη γεράσει βιολογικά και ο COVID ως αγκιακός ιός. Ναι, γιατί χτύπησε τα αγκία, μας χτύπησε πολύ. Προκάλεσε συνέπειες και σκότωσε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είχαν ήδη χάσει λίγο το νόημα της υγείας και της ζωής τους. Στα παιδιά όμως που είναι και το ζητούμενο απέναντι στο θυμό και τη βία. Τα παιδιά πρέπει μέχρι 15-16 χρονών να είναι σε έναν απόλυτο έλεγχο. Και εδώ θα σας πω ότι οι γονείς πρέπει να έχουν το κριτήριο της αναγνώρισης της ζωής του παιδιού τους μέχρι 16 ετών ελεγκτικά. Το ελεγκτικά δεν σημαίνει τιμωρητικά, ούτε βασανιστικά, ούτε να μη σέβομαι την προσωπικότητα του παιδιού. Δηλαδή το δικό του δωμάτιο. Και αυτό έλεγα ότι πολλές φορές μου λένε το παιδί μου είναι 7 χρονών και κοιμάται μαζί μας. Γιατί κοιμάται μαζί σας? Τώρα που είναι μωρό, να μην το χαρώ. Μετά θα μεγαλώσει, δεν θέλει να με δει. Δηλαδή, συγχαίει ο γονιός, εκλογικεύοντας υποκειμενικά το δικό του αίσθημα, να κοιμάται μαζί μου. Μαμά, κοιμάται το παιδί μέσα στο δωμάτιο. Εσείς οι δύο πια τελικά τι είστε, ποιοι είστε? Πόσο αλλάζει αυτή η σχέση? Άρα θέλει δωμάτιο το παιδί. Και μέχρι τα 15, ναι, να ξέρουμε πώς κινείται η ζωή του. Και όχι ψηφιακά δίκτυα. Ο Πρωθυπουργός για μένα πολύ σωστά και σοφά βάζει από πρώτη πρώτου του 27 μια διάταξη ότι θα απαγορευτεί ο μηχανισμός ψηφιακών δικτύων σε παιδιά μέχρι 15-16 ετών.
3: Τι λέτε στους γονείς να το εξηγήσουν?

0: η συσχέτιση, να μην είμαστε από την αρχή τιμωρητικοί, να φωνάζουμε μη αυτό, μη εκείνο, μη το άλλο. Αλλά όταν πάω εγώ σε περιοχές ενός εστιατορίου και βλέπω ένα παιδί και τρέχει μέσα στο εστιατόριο και δεν υπάρχει ένας έλεγχος, και οι γονείς το θεωρούν αυτό το παιδί ότι είναι έξυπνο. Όχι, αυτό το παιδί είναι ανάγωγο. Και πρέπει να μάθουμε ότι η λέξη αγωγή, κύριε Πρωτοσάλτη, είναι κομμάτι της ζωής μας. Γιατί αύριο αυτό το παιδί θα φάει σφαλιάρες, και το λέω λίγο πιο λαϊκά, θα χτυπηθεί από ανθρώπους οι οποίοι θα το δουν ότι είναι ανάγωγος και δεν θα τον εκτιμήσουν, δεν θα τον συμπαθήσουν. Όσες γνώσεις και να αποκτήσει, όσες γνώσεις και να μιλάει, η συμπεριφορά του ανθρώπου καθορίζει υπαρξιακά τον εαυτό του. Σε ένα σύστημα το οποίο θες δεν θες θα υποχρεωθείς να το υπηρετήσεις με κανόνες, με όρια και με αναγνωρίσεις προτύπων που η ζωή θα σου δώσει το δικαίωμα να εκφράσεις με δυνατότητα δική σου επιλογής. Δηλαδή, πιο απλά, πρέπει να έχεις ευφυΐα συναισθηματική, λειτουργική, να καταλάβεις ποιος είσαι όσο μεγαλώνεις. Ο γονιός επίσης πρέπει να βάλει μια ξεκάθαρη σελίδα ότι σου εξηγώ γιατί σ' αγαπώ. Και αυτό το σ' αγαπώ έχει μεγάλη σημασία.
1: Ωραία, εδώ. Σου εξηγώ λοιπόν ότι αυτό το μηχανάκι την ώρα που τρώμε δεν θα το πάρεις. Θα έχεις το χρόνο σου να παίξεις, αλλά δεν θα συνδεθείς, κι ας είναι η φαρέα συνδεδεμένη. Πρέπει να υποθεί κάτι τέτοιο. Λέως, διαδικτυακά συνδεδεμένη εννοώ.
0: Ο έξυπνος γονιός δεν έχει εφαρμόσει αυτή την πολιτική πριν. Από την αρχή δεν παίρνει το μηχανάκι ο γιος και η κόρη. Άμα του το δώσεις, μετά δεν μπορεί να το πάρεις. Η δύναμη του γονιού είναι να μην ιτηθεί για να ξανακερδίσει την
1: ιτήρια. Δεν τρώει το παιδί ή τα παιδιά με το κινητό τους ακουμπισμένο σε κάποιο ποτήρι, ενώσον είναι όλη η οικογένεια μαζί.
0: Γι' αυτό και λέμε ότι η συμφωνία είναι μια συμφωνία.
1: Ούτε μόνα τους όμως. Ας πούμε τα παιδιά τρώνε μόνα τους. Γυρίζουν από το σχολείο και λείπει ένας από τους δυο.
0: Ούτε μπροστά σε μια τηλεόραση. Η οποία την κάνει.
1: Ούτε μπροστά.
0: Κάνει το σύνδρομο της υπερφαγίας. Ναι.
1: Είναι κλειστή η τηλεόραση.
0: Είναι κλειστή η τηλεόραση. Αν και σήμερα, να ξέρετε, πιο πολλά σπίτια δυστυχώς στις μεγάλες αστικές πόλεις δεν έχουν κουζίνα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Οι άνθρωποι τρώει ο καθένας όποτε θέλει. Ένας μπαίνει, ένας βγαίνει. Στο όρθιο
1: είναι μέρος του καθιστικού η κουζίνα.
0: Ας πούμε το κυριακάτικο, εγώ που θυμάμαι από τη δική μου την οικογένεια, το κυριακάτικο με σιδηρωνό φαγητό ήταν ιερό. Ήταν η στιγμή που γελάγαμε, που είχαμε απόψεις, που μιλάγαμε, που είμαστε παιδιά. Η φράση είμαστε παιδιά χάνεται σήμερα στην εποχή μας, κύριε Πρωτοσάλτη. Τα παιδιά μας από 11-12 ετών τα κάνουμε ενήλικες. Δεν τα αφήνουμε να ζήσουν ως παιδιά. Να οραματιστούν, να ονειρευθούν, να έχουν αθωότητα.
1: Πώς γίνεται αυτό, κύριε Σκητή?
0: Με το να καταλάβουμε ότι ο χρόνος δεν μας απειλεί. Η πίστοση χρόνου της ζωής δεν σου βάζει ένα όριο ξεκάθαρο μπροστά. Που πρέπει να το υπηρετήσεις σαν να λύγει ένα γραμμάτιο που πρέπει να πληρώσεις. Το κάθε παιδί δεν έχει το ίδιο ρολόι. Ένα παιδί θέλει πιο πολύ χρόνο για να μεγαλώσει. Ένα άλλο θέλει λιγότερο. Μας δείχνει το παιδί, και αυτό είναι η ικανότητά μας, να καταλαβαίνουμε το δικό του αντιληπτικό πεδίο. Πώς μας μιλάει, τι τον προβληματίζει, αν διαβάζει βιβλία, αν ακούει μουσική, αν δεν είναι ένα παιδί παγιδευμένο μέσα στην έβρωση των ψηφιακών δικτύων, που θα σας το πω ξεκάθαρα και πολύ ρεαλιστικά, χάνουμε το μυαλό μας. Με τα κινητά μας τηλέφωνα έχει πέσει το IQ μας. Και το EQ, δηλαδή και η συναισθηματική νοημοσύνη και η γνωσιακή νοημοσύνη. Γιατί έχει πέσει, γιατί δεν έχουμε υπομονή. Πατάμε ένα κουμπί και θέλουμε γρήγορα την απάντηση. Και αν δεν έρθει η απάντηση, πάμε σε ένα πιο γρήγορο κινητό. Που απαντάει ακόμη πιο γρήγορα. Άρα χάνουμε το χρόνο διάθεσης ανοχής. Αυτό φέρνει το μεγαλύτερο κομμάτι της εγκληματικότητας και της βίας ως απάντηση. Δηλαδή ο θυμός, ο εύκολος θυμός που παράγεται πίσω από τη μία ανοχή μου. Εγώ ανοίγω το λάπτοπ και λέω τώρα πρέπει να μπορώ να διαβάσω. Αν δεν έχει γρήγορα το μήνυμα, τι έγινε, κόλλησε το ίντερνετ, αρχίζω και θυμώνω. Όσο θυμώνω, παράγω ένταση αρνητική. Και αυτό το στρες και σε μένα δημιουργεί βιολογικά προβλήματα, αλλά και στο περιβάλλον με κάνει πιο επιθετικό, περισσότερο αντικοινωνικό, αιμονικό και αδιαπραγμάτευτο, δηλαδή αδιάλακτο στην επικοινωνία της συναλλαγής, που έτσι είναι η ζωή μας. Άρα οι γονείς από την αρχή να βάλουν όρια. Η μηχανή. Πολλά παιδιά λένε θέλω να πάρω μηχανάκι. Ή τα περίφημα πατίνια που ακούμε τώρα. Πόσα παιδιά χάθηκαν με τα πατίνια. Μα πόσο ένας γονιός που έχει γνώση της πραγματικότητας παίρνει σε ένα παιδί 15-16 ετών ένα πατίνι που τρέχει με 60-70 χιλιόμετρα. Και η πολιτεία πρέπει να παρέμβει άμεσα στην πλήρη απαγόρευση. Όταν ο γονιός λοιπόν δεν θέλει να δυσαρεστεί το παιδί και στο παιδί του λέει ναι, αγόρι μου, τι θες αυτό, θα στο πάρω, μην ανησυχείς. Ή του λέω ψέματα, θα στο πάρω και δεν το παίρνω. Αυτό είναι πολύ χειρότερο ότι δεν θα στο πάρω. Γιατί σε αγαπώ, παιδί μου. Αυτό να ξέρετε, το παιδί το καταλαβαίνει απόλυτα. Ξεστολό και ως γονιός.
1: Και ας βάλει φωνές.
0: Δεν θα βάλει. Θα σας πω κάτι. Ναι. Αν έχουμε μάθει με τα παιδιά να μιλάμε χωρίς φωνές.
1: Αν το έχουμε μάθει. Αυτό λέω ότι ξαφνικά το ότι.
0: Έρχεται μπροστά μας η ίδια πόρτα που γράφει απ' έξω ψυχοεκπαίδευση, κύριε Πρωτοσάλτε. Δεν έχουμε κάνει καθόλου τα τελευταία 40 χρόνια. Ίσως και ποτέ. Την πραγματική ανάγκη του γονεϊκού συστήματος, που είναι η ψυχοεκπαίδευση. Και δεν πάω στο σχολείο να κατηγορήσω το δάσκαλο που αυτός φταίει γιατί το παιδί μου δεν πάει καλά στα μαθήματα. Ή ο δάσκαλος αυτός είναι ανίκανος. Ή δεν προσέχει το παιδί μου.
1: Και να το ακούσα αυτό από εκπαιδευτή.

0: αντιληπτικούς που τους λέει ο συνάδελφός τους, έλα μωρή και εσύ δεν τον πρόσεχες. Προσυνάδελφο, δεν είμαι στο ίδιο σχολείο. Το ακούω, γιατί, το έχω από εμπειρία. Αυτά που σας λέω τώρα οι ερωτήσεις είναι γιατί το ακούω σε φιλικό κύκλο.
1: Γιατί λέει η αποφυγή της συνενοχής. Δηλαδή σήμερα και ο εκπαιδευτικός θα έπρεπε να είναι πιο αξιολογήσιμος. Εγώ θεωρώ ότι είναι αδιανόητο σήμερα η εκπαιδευτική κοινότητα να μην αξιολογείται.
2: Και ουσιαστικά, όχι με αυτό το σύστημα.
1: Πρέπει να φύγει το παραμύθι ποιος θα μας αξιολογήσει. Ποιος είναι αυτός που θα μας αξιολογήσει. Είναι από το Πασόκ, είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πάνε τα πράγματα έτσι. Αν πάμε έτσι, τότε είμαστε μια κοινωνία που έχουμε ένα άλοθη και δεν βλέπουμε τη δική μας ασκήμια. Δεν μπορεί η πολιτική να είναι παντού. Πολιτική είναι η κοινωνία. Που η κοινωνία θέλει το παιδί να πάει σε ένα σχολείο δημόσιο. Εμείς βγάλαμε δημόσια σχολεία. Ήταν μια χαρά τα σχολεία μας. Αγαπάγαμε τους καθηγητές μας, ήταν αυστηροί, σηκωνόμουν όρθιος και όλοι οι τάξεις. Και νομίζω ότι αυτό έχει φύγει πια, η αξιακή αναγνώριση του σεβασμού. Ότι αυτός ο άνθρωπος που μπαίνει μέσα στην τάξη έχει μια ιδιότητα. Αυτή η ιδιότητα δεν είναι ο θυμός μου να τον κατηγορήσω, να τον επικρίνω, να τον απορρίψω ή να τον προσβάλλω. Το παιδί βέβαια στην αθότητά του παίζει μέσα στην τάξη, μέσα είτε σαν δει και παλιές ελληνικές ταινίες, αλλά όταν σήμερα του λέει θα σε δείρω, κάτσε καλά, ή θα φέρω τον πατέρα μου να σε πλακώσει στο ξύλο, που μου το είπε ένας γονιός. Επάνω στα νεύρα του που είπε η μάνα, πες στον γιατρό, τι είπες στο παιδί, θα πάω να τον δείρω, είπε ο γονιός στο παιδί του, γιατί τον αδίκησε στα μαθηματικά. Και κατά τη γνώμη του πατέρα, το παιδί του έχει ένα φοβερό μαθηματικό μυαλό. Που ένας όμως καθηγητής τον αδίκησε. Γιατί τον αδίκησε, τον ήξερα παλιά. Δηλαδή πρέπει να γίνουμε ωριμότεροι, κύριε Πατουσάρτε. Όταν κάνεις παιδί, διαφορετικά μην κάνεις παιδί. Εγώ ξέρετε είμαι και λίγο απόλυτο στα. Δεν θες να κάνεις παιδί, δικαίωμά σου. Θα χάσεις να κάνεις παιδί. Όταν θα φύγεις, δεν θα αφήσεις τίποτα πίσω σου.
2: Αλλά όταν πάρεις την
1: απόφαση να κάνεις, πρέπει να μάθεις. Και πρέπει να ζητήσεις εκπαίδευση. Και εδώ βάζω και τη δική μας την πολιτεία και εμείς οι ειδικοί να συνεισφέρουμε σημαντικά, ώστε οι γονείς να μην είναι μόνοι και να μην ακούνε την κάθε παρότριση, παρόρμηση ενός δίθεν ειδικού που δεν ξέρει και τι λέει. Ή να ασχολείται υπερβολικά, υποκειμενικά με το δίκαιο του δικού του παιδιού. Αλλά το δικό μου το παιδί είναι ξυπνότερο, είναι αδικημένο, έχει κακούς καθηγητές, του φέρονται άσχημα οι άλλοι. Γιατί? Καταρχήν, ο πρώτος λάθος είσαι εσύ. Ο γονιός πρέπει να καταλάβει ότι ο εκπαιδευτικός δεν είναι ο γονιός του δικού μου παιδιού. Εγώ είμαι ο γονιός. Ο εκπαιδευτικός πληρώνεται, μπορεί να έπρεπε να παίρνει καλύτερο μισθό. Για μένα εκπαιδευτικός, γιατρός, αστυνομικός.
2: Αξιολογηθεί, πολύ
1: αφού
2: σωστά,
1: αξιολογηθεί. Μάλλον τα πάντα είναι αξιολογεί. Ναι. Δεν μπορεί κανείς σήμερα να εκφέρει ένα επάγγελμα, να έχει μια άποψη και να μην αξιολογείται. Τότε πάμε σε μια κοινωνία υδροκεφαλική, βαθιά ναρκισιστική και εξαιρετικά εγωπαθητική, που ο θυμός είναι και η απάντηση, είναι η θεραπεία. Τότε δίκαια θυμώνω και δίκαια σηκώνω και το χέρι μου και σε δέρνω. Και στον δρόμο και στο πιάτι πάντου έχω δίκιο. Και αφού έχω δίκιο λοιπόν, δεν μπορείς να με αδικήσεις και να μου αμφισβητήσεις αυτό το δικαίωμα ότι αυτό μου ανήκει, είναι θέση πάρκινγκ, είτε η γωνία της γειτονιάς, είτε εγώ πρέπει να είμαι παράνομος, αλλά εσύ πρέπει να είναι νόμιμος. Όταν ήμουν βουλευτής, ερχόντουσαν και μου λέγανε θέλουμε αυτό. Και έλεγα, μα δεν μπορώ, αυτό είναι παράνομο. Τότε λέγε, τι σε ψηφίσαμε. Άμα τα λέει νόμιμο, το κάναμε και μόνοι μας. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Και θέλω να πιστεύω ότι σήμερα αυτά αλλάζουν στα χρόνια. Στην πραγματικότητα όμως, ο γονιός φέρει την ευθύνη του να γνωρίσει. Να γνωρίσει τι, το παιδί του, κύριε Πατουσάρτε. Προτού του φύγει. Γιατί 16-17 χρόνια σου πει δεν σε θέλω άλλο και αν δεν έχω καλή σχέση μαζί με το παιδί μου δεν θα με θέλει ποτέ, δεν θα ακούει τη γνώμη μου, δεν θα μου μιλάει τι του συμβαίνει στη ζωή του, γιατί κακά τα ψέματα μέχρι να πεθάνεις είσαι γονιός. Θες δεν θες, θα εξακολουθείς να είσαι γονιός.
2: Σε όποια ηλικία και αν φτάσει το παιδί σου, μέχρι
1: ακριβώς
2: την ώρα που θα φύγεις.
1: Και αυτή είναι και η γοητεία της ζωής όμως.
2: Αυτό είναι ότι θα υπάρχει το αμέριστο ενδιαφέρον αγάπης προς το παιδί.
1: Και μακάρι και στα σχολιά να βάζαμε τη σελίδα στις έφηβες, κοπέλες που έχουν περίοδο 12-13-14 χρονών, το σημαντικό αύριο στη ζωή σου, όποιος και να είσαι, όσο ψηλά και να φτάσεις, να κάνεις ένα παιδί. Αυτό, αν θέλετε, είναι δικαίωμα του ανθρώπου. Και είναι και υπαξιακή αναζήτηση της ζωής. Δεν μπορεί να περάσεις από αυτή τη ζωή με ένα πετυχημένο όνομα, με ένα όνομα που αναβοσβήνει σε μια ταμπέλα της κοινωνίας και τελικά είσαι μόνος σου.
2: Και δεν υπάρχει μεγαλύτερης αξίας κατάσταση από το να αναθρέψεις παιδί.
1: Ναι.
2: Καμία προσωπική ανέλυξη οπουδήποτε και αν φτάσει κανείς. Το ύπατο των αξιωμάτων ή οικονομικής ευμάρειας όσο να μπορεί να συγκριθεί με ανατροφή ενός παιδιού.
1: Και βιολογική αναγνώριση. Να ξέρετε ότι ο εαυτός σας όταν έχετε παιδί βιολογικά θέλετε να ζήσει. Άρα τι κάνετε, είστε πιο υγιεινής διατροφής, δεν καπνίζετε, δεν πίνετε. Εγώ ας πούμε με το τσιγάρο πάντα ήμουν πολέμιος. Και στο πανεπιστήμιο.
2: Γιατί νιώθεις την ευθύνη.
1: Και στο πανεπιστήμιο ως φοιτητής σταμάτησα ένα μάθημα και είπα: εγώ φεύγω, κύριε καθηγητά. Εδώ μέσα είναι ντουμάνι. Δεν μπορώ να καθίσω. Και πραγματικά ο καθηγητής, καλή του ώρα που και να είναι, σταμάτησε το μάθημα και πέταξε το τσιγάρο έξω από το αμφιθέατρο. Το διατήρησε και τα επόμενα χρόνια. Θέλω να πω ότι στη ζωή, όταν σπαταλάς τον εαυτό σου, την ενέργειά σου για πρόσκαιρες χαρές, που πάντα όλοι μας, κανείς δεν είναι τέλειος. Καλή μου να πούμε ότι εγώ είμαι τέλειος και εσύ είσαι ατελής. Είναι μεγάλη ανοησία. Στην πραγματικότητα όμως ζήσε. Και ζήσε για να ζήσεις πιο πολύ και να σε χαρεί το παιδί σου που μεγαλώντας αύριο θα σε αγαπήσει, κύριε Πετροστάτη. Όταν είναι εξαρτημένο από σένα, δεν σε αγαπάει το παιδί σου. Σε αγαπάει όταν γίνει αυτόνομο.
2: Άρα η βία, την οποία βλέπουμε στη ζωή μας σε διάφορες εκφάνσεις, μέχρι και στον αυτοκτονικό ιδεασμό που λέτε, και αυτό είναι μια μορφή βίας και πολύ σκληρής προς τον εαυτό μας, αντιμετωπίζετε.
1: Ναι, αντιμετωπίζετε και εκπαιδεύετε, και θα πω και κάτι που εσείς είστε εκφραστής στα μίντια, θα πρέπει να προβάλλουμε λιγότερο τη βία στους μεντιακούς προβληματισμούς μας. Γιατί η βία δυστυχώς έχει μιμητές και έχει εξοικείωση. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Τρώω ένα χάμπουργκερ και βλέπω στην τηλεόρασή μου, τον ρωτώ το χάμπουργκερ, πόσες μαχαιριές τις έδωσε ο σύζυγος στη σύζυγου του και την τζάκωσε να χειραστεί και την σκότωσε και τη μετέφερε μετά. Και αυτή η περιγραφή, εγώ εκείνη τη στιγμή συνδέω τον εγκέφαλό μου με μια ανταμοιβή. Γιατί παίρνω την ειδονία από το πολύ ωραίο χάμπουργκερ που τρώω και ακούω μια πληροφορία την οποία την γράφω. Και ο εγκέφαλος δυστυχώς έχει την τάση να γράφει πιο πολύ το κακό παρά το καλό. Το καλό το θεωρεί δεδομένο, που δεν είναι δεδομένο. Και το κακό θεωρεί ότι τον εκπλήσει, γι' αυτό και πουλάει, να το πούμε και έτσι δυστυχώς, στα μηδιακά συστήματα.
2: Χάρηκα πολύ για τη συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό Σάββατο, κύριε καθηγητά.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αύριο την ίδια ώρα μαζί μας ο καθηγητής ομότιμος πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θάνος Βερέμης, μας αναλύει την Αμερική του 19ου αιώνα. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Γεια σας.
3: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση και την επεξεργασία της εκπομπής συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες του Sky 100,3.

Sky 89,4.